0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 5.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 6:30.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
4: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Η ώρα είναι 7.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

0: δεύτερη μέρα του καύσωνα, ενώ αύριο Τετάρτη κορυφώνεται, οπότε και το θερμόμετρο αναμένεται να χτυπήσει ακόμη και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Στα μεγάλα αστρικά κέντρα επικρατεί από το πρωί ασφυξία, με τους ειδικούς να συστήνουν ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Πάμε να συνδεθούμε με τον Αλέξανδρο Τζακόγιωργα, που βρίσκεται στο Σύνταγμα, να μας μεταφέρει κλίμα και εικόνες. Αλέξανδρε.
1: Από νωρίς το πρωί, όσοι χρειάστηκε να μετακινηθούν ή να εργαστούν σε εξωτερικούς χώρους, βρέθηκαν αντιμέτωποι με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η θερμοκρασία ολοένα και αυξάνεται.

περιοχές της χώρας, διάσπαρτα θα έλεγα, κατανεμήθηκαν οι μέγιστες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της σημερινής ημέρας. Στην Ολέν της Ηλίας, για παράδειγμα, 42 βαθμούς Κελσίου είχαμε. Στην περιοχή Γαβαλού της Ατωλοκανανίας, 41 βαθμούς Κελσίου. Στη Σπάρτη, 41. Στην περιοχή Άσους Κορινθίας, 41 βαθμοί Κελσίου. Και στη Λάρισα, επίσης, 41 βαθμοί Κελσίου. Κλασικές όλες αυτές στις ζέστες περιοχές. Βλέπουμε ότι είναι διάσπαρτες, άλλες στα δυτικά, άλλες στα ανατολικά υπηρετικά.

0: προσπαθούν να ανταπεξέλθουν εν μέσω καύσωνα.
1: Έχω γεμίσει την πίτα, αντί για πίτα πίνω νερό κάργα. Κάργα.
0: Ο κύριος Γιώργος εργάζεται κοντά στα 30 χρόνια σε εστιατόριο στη σκιά της Ακρόπολης. Δεν είναι η πρώτη φορά που δουλεύει υπό δύσκολες συνθήκες.
2: Βρισκόμαστε στο κέντρο της Λάρισας και η ώρα είναι 4 το μεσημέρι. Ήδη έχει σκαρφαλώσει 40 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Και όσοι κινούνται αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης, διαλέγουν τα σκιερά μέρη.
3: Αυτά είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν σε όλη την επικράτεια, αγαπητές κυρίες και κύριοι, οι οποίοι σήμερα, 22 ήδη Ιουλίου 2026, είστε συντονισμένοι στην ελεύθερη ραδιοφωνική συχνότητα στους 94,3 μεγάκυκλους και παρακολουθείτε την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του 943 Intervetten Sports.
0: Ο συνδυασμός των υψηλών θερμοκρασιών με την υγρασία κάνει αποπνικτική την ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο.
4: Στην πόλη του Ηρακλείου η θερμοκρασία έφτασε τους 36 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ενώ στην περιοχή της Μεσαράς ξεπέρασε τους 40 βαθμούς.
5: Πολύ ζέστη, πάρα πολύ ζέστη. Δεν μπορούμε να δουλεύουμε. Ήμουνα στη δουλειά σήμερα, έδουλευα μέσα, ζωίζουμε πάρα πολύ.
6: Ελάχιστοι είναι οι πατρινοί οι οποίοι κινούνται στους δρόμους της πόλης. Οι περισσότεροι έχουν σπεύσει σε παραλίες, ενώ όσοι είναι στην πόλη χρησιμοποιούν κλιματιστικό. Το πρόβλημα είναι ότι κυρίως στις νυχτερινές ώρες ο υδράγυρος δεν πέφτει, με αποτέλεσμα η κατάσταση να είναι αποπνικτική καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου.
7: Έχει πάρα πολύ ζέστη και κάθε μέρα πηγαίνουμε στη θάλασσα ή προσπαθούμε να βάζουμε το air condition.
0: Οι υψηλότερες θερμοκρασίες καταγράφηκαν στην Ολένη Ηλία, 41,4 βαθμοί Κελσίου, στην Καβαλού Ετωλοακαρνανία 41,2. Στην Σπάρτη 40,8. Ακολούθησαν τα Ρίζα Κορινθίας με 40,7, Κόνιτσα και Άσος Κορινθίας με 40,4 και η Λάρισα με 40,3.
3: Αυτά στη διάρκεια της θεσινής ημέρας, όπως μεταδόθησαν από τα δελτία ειδήσεων μεγάλων τηλεοπτικών δικτύων, σας αναμεταδώσαμε τμήματα των ρεπορτάζ τα οποία έπαιξαν στο Sky, στο Μέγκα, στον Αντένα. Εμείς λοιπόν θα είμαστε μαζί και σήμερα μέχρι τις 9 και θα προσπαθήσουμε για ένα ακόμα πρωινό να σας μεταφέρουμε τον παλμό της επικαιρότητας όπως καταγράφεται, με τη βοήθεια βεβαίως της δημοσιογραφικής μας ομάδας, από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του 943 Intervetten Sports.

Χρήσιμο είναι επίσης να ξέρετε ότι επειδή σήμερα η κατάσταση θα είναι μάλλον λίγο πιο ζεστή σε σχέση με χθες, πρέπει να είστε προσεκτικοί στις μετακινήσεις σας, να τις αποφεύγετε εάν δεν παρίσταται κάποια ιδιαίτερη ανάγκη και να έχετε μαζί σας και ένα μπουκαλάκι νερό.

0: στο καύσωνα, καθώς 5 περιοχές της χώρας είναι σε ύψιστη επιφυλακή για εκδήλωση πυρκαγιάς, με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, Ευάγγελο Τουρνά, να παρομοιάζει τις συνθήκες με αυτές που επικρατούσαν στο Μάτι. Πάμε λοιπόν στην αίθουσα ειδήσεων και το Γιάννη Ζιάκα. Είναι συνεχής, Γιάννη, η σκέψη σήμερα στην πολιτική προστασία. Ποια είναι τα δεδομένα?
1: Θα σας μεταδώσουμε τώρα ένα μικρό απόσπασμα από αυτά που είπε χθες ο Γιάννης Ζιάκας, ο καλός συνάδελφος στο Open, αναφορικά με τις περιοχές της Ελλάδας οι οποίες σήμερα θα είναι σε κόκκινο συναγερμό, δηλαδή εκεί που το θερμόμετρο θα ξεπεράσει κατά σημαντικό τους 40 βαθμούς, κατά πολύ τους 40 βαθμούς, και βεβαίως εκεί όπου χρειάζεται και ιδιαίτερη προσοχή.
2: Και θέλω να σου πω, Εύα, ότι οι συσκέψεις δεν είναι συνεχείς μόνο στην πολιτική προστασία, είναι στις περιφέρειες, είναι στους δήμους. Καταλαβαίνουμε ότι αύριο θα είναι η πιο δύσκολη μέχρι στιγμής ημέρα του φετινού καλοκαιριού. Θα έχουμε λοιπόν κόκκινο συναγερμό, το ύψιστο επίπεδο συναγερμού, σε 5 περιοχές της χώρας. Στην Αττική, στη Βιωτία, στη Φθιώτιδα, στην Κορινθία και στην Αργολίδα, όπως βλέπουμε και στον σχετικό χάρτη που εξέδωσε η πολιτική προστασία. Βλέπουμε επίσης ότι το μεγαλύτερο, πάρα πολλές περιοχές της χώρας και αρκετά νησιά της χώρας είναι επίσης σε πορτοκαλί συναγερμό.
0: Να το εξηγήσουμε αυτό, Γιάννη. Αυτός δεν είναι ένας χάρτης με τις θερμοκρασίες, να το τονίσουμε. Είναι ένας χάρτης. Οι περιοχές που είναι στο κόκκινο, και να μας πεις ποιες είναι, είναι σε ύψιστο συναγερμό, σε κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς. Με τον κύριο Τουρνά, τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης, να παρομοιάζει τις συνθήκες αύριο, αυτές δηλαδή που θα επικρατήσουμε, αυτές που είχαν επικρατήσει στο Μάτι.
1: Θα δούμε αμέσως μετά ποιες είναι αυτές οι περιοχές της χώρας σε κόκκινο συναγερμό, κατά κόκκινο μάλιστα, όσο αφορά στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Για την ώρα όμως πάμε ζωντανά τώρα στην ΕΡΤ να ακούσουμε την κυρία Τυράσκη για τις θερμοκρασίες της σημερινής ημέρας. Ζωντανά τώρα για Βάλε,
3: που θα δώσει ακόμα μια όθηση προς τα πάνω στη θερμοκρασία. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον άνεμο σήμερα θα ενισχυθεί, θα φτάσει και τα 6 μποφόρ, περιοχή Ιωνίου, αλλά πάνω και από τα ηπειρωτικά της κεντρικής και νότια χώρας. Εδώ στο υπόλοιπο Αιγαίο βέβαια, οι άνεμοι θα έχουν χαμηλή.

Εκεί, όπως βλέπουμε, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 35 με 36 βαθμούς. Είναι αυτές οι πιο δροσερές αέρες μάζες από τα Βαλκάνια, που μαζί με αυτή τη διαταραχή που θα φέρει τις καταιγίδες, θα φέρει και μια πτώση της θερμοκρασίας. Ωστόσο, όπως είπαμε, από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, και κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, περιμένουμε τις πιο υψηλές θερμοκρασίες σήμερα από όλες αυτές τις ημέρες. Οπότε, σαραντάρια στη Δυτική Ελλάδα, αλλά στα ανατολικά ηπειρωτικά, σε Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, στην Ανατολική Πελοπόννησο, περιμένουμε να φτάσουμε και τους 42 βαθμούς, ίσως πολύ τοπικά να τους ξεπεράσουμε και λίγο. Είναι ακριβώς αυτός ο συνδυασμός των λίγο πιο θερμών αερίων μαζών ακόμη, με τον καταβάτη δυτικό άνεμο, που σπρώχνει τη θερμοκρασία ακόμα υψηλότερα. Τώρα, αυτές οι πολύ θερμές αερίες μάζες θα επηρεάσουν και την Κρήτη. Περιμένουμε δηλαδή και στην Κρήτη να φτάσουμε τους 39, πιθανότατα και τους 40 βαθμούς, και όχι μόνο πολύ τοπικά, σε αρκετές περιοχές. Και τώρα, βέβαια, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα, στα ανατολικά, υψηλές θερμοκρασίες γενικά, 37-38 βαθμούς. Ακόμα δηλαδή και στις Κυκλάδες, σήμερα θα είναι μια αρκετά θερμή ημέρα. Έτσι έχει η κατάσταση σήμερα. Πάμε να δούμε λοιπόν και τον καιρό της Αττικής. Στην Αττική σήμερα. Γενικά ηλιοφάνεια βέβαια, δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερα από πλευράς καιρού. Ωστόσο, ο άνεμος στην αρχή νότιος-νοτιοδυτικός, βαθμία μέσα στην ημέρα θα επικρατήσουν και στην Αττική δυτική άνεμη. Είναι αυτή η δυτική άνεμη που, όπως είπαμε, θα σπρώξουν τη θερμοκρασία ακόμη παραπάνω και περιμένουμε να φτάσουμε τους 40 βαθμούς σήμερα στην Αττική. Είναι πιθανό στα δυτικότερα τμήματα κυρίως να ανέβει και λίγο περισσότερο. Πρόσκαιρο βέβαια αυτό, αλλά

Σταρατάρια λοιπόν στην Αττική. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται. Ίσως να πάμε και στους 41 βαθμούς. Όπως ακούσατε από την κυρία Τυράσχη στην Earth News. Ισμέν την Βόρειο Ελλάδα φαίνεται ότι εκεί πέρα τα πράγματα θα είναι κάπως καλύτερα. Οι θερμοκρασίες δεν θα ξεπεράσουν τους 35. Αλλά στην Νότιο Ελλάδα και συγκεκριμένα εδώ στην Αττική μας φαίνεται ότι τα πράγματα σήμερα θα είναι τα πιο θερμά αυτού του καλοκαιριού.

0: 9.43 Interwet & Sports. Σήμερα λοιπόν με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, τα σαραντάρια, ο κίνδυνος της πυρκαγιάς είναι αυξημένος.
1: Με δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους, σύμφωνα τουλάχιστον με τα όσα έχουν πει οι μετεωρολόγοι στην πολιτική προστασία, όπου στα ανατολικά θα γίνονται καταβάτες, γι' αυτό και ο Υπουργός προσομοίασε τις συνθήκες με αυτά που επικρατούσαν στο Μάτι, καθώς είναι περίπου παρόμοιες συνθήκες. Πάμε να δούμε το χάρτη με λεπτομέρεια, έχει τη σημασία του. Είμαστε εν ώψη μιας πολύ δύσκολης ημέρας. 5 περιοχές στο κόκκινο: η Αττική, η Βιωτία και η Φθιώτιδα. Εδώ μιλάμε για κατάσταση συναγερμού, ούτε καν υψηλού κινδύνου. Κορινθία, Αργολίδα επίσης κόκκινες. Είναι περιοχές λοιπόν που αύριο είναι στο μικροσκόπιο της πολιτικής προστασίας, στο μικροσκόπιο των πυροσβεστών. Είναι πολύ επικίνδυνη αυριανή μέρα για αυτές τις περιοχές. Βλέπουμε όμως και κάτι άλλο. Βλέπουμε γύρω από αυτές τις περιοχές, σχεδόν στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, αρκετές πορτοκαλί περιοχές. Εκεί έχουμε επίσης κατάσταση υψηλού συναγερμού.
2: Το πορτοκαλί που βλέπουμε.
1: 4, ακριβώς. Κατηγορίας 4. Γύρω-γύρω βλέπουμε επίσης κίτρινο χρώμα, σχεδόν σε όλη τη χώρα. Κατηγορία 3. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ναι, μεν οι 5 περιοχές που αναφέραμε είναι σε κατάσταση συναγερμού, όμως οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη τη χώρα θα είναι σε ύψιστη επιφυλακή.
2: Και ποια είναι τα έκτακτα μέτρα τώρα που λαμβάνονται? Έχουν ήδη γίνει συσκέψεις, θα γίνει ακόμα μία σήμερα στις 9.30 το βράδυ. Τι αποφάσισαν?
1: Όπως κάθε φορά.

0: Που έχουμε κατάσταση συναγερμού κατηγορία 5, οι κατατόπους αρμόδιες αρχές θα αποφασίσουν αν θα κλείσουν τα άλση, θα κλείσουν τα δάση, ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση σε αυτά. Σε όλες τις προηγούμενες φορές που έχουμε συναντήσει τέτοιες συνθήκες, αυτό έχει γίνει. Περιμένουμε οπότε να γίνει και τώρα.
1: Αυτές λοιπόν είναι οι περιοχές στις οποίες είναι αυξημένος και μάλιστα στην Αττική ειδικά σε κατάσταση κόκκινου κατά κόκκινου συναγερμού είναι αυξημένος ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

0: Παρακαλώ τον κάθε πολίτη να προσπαθήσει να τηρήσει τις οδηγίες των αρχών, να αποφύγει εργασίες που ενδεχομένως θα δώσουν φωτιά. Η φωτιά για αύριο είναι απαγορευτική. Και είναι απαγορευτική γιατί οι συνθήκες θα είναι τέτοιες που θα είναι πολύ δύσκολο το κάθε συμβάν να αντιμετωπιστεί σε πρώτο χρόνο. Θα έχουμε...
1: Αυτά έλεγε χθες ο Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υπουργός Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας. Δεν είναι πολιτικός ο άνθρωπος, πρώην στρατιωτικός αν δεν κάνουμε λάθος. Αναβαθμίστηκε σε Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης και Αλλαγής και όλα τα σχετικά μετά την απομάκρυνση του Γιάννη του Κεφαλογιάννη λόγω ΠΚΠ, η υπόθεση βεβαίως του οποίου είναι από αυτές οι οποίες αρχιοθετήθηκαν. Αλλά εδώ που τα λέμε, εντάξει, είναι νωρίς ακόμα, δεν έχει περάσει καν ο Ιούλιος, αλλά φαίνεται ότι μέχρι στιγμής, και να χτυπήσουμε ξύλο, μεγάλες καταστρεπτικές πυρκαγιές δεν έχουμε. Δηλαδή φαντάσου ρε παιδί μου, φτου να πάει και ο Αύγουστος έτσι. Δηλαδή φέτος, για διάφορους λόγους, χωρίς να αγνοείται βεβαίως και οι όποιες παρεμβάσεις γίνονται από την περιά της πολιτικής προστασίας, φαντάσου δηλαδή φέτος να είναι η καλύτερη χρονιά από πλευράς πυρκαγιών με τον Τουρνά αρμόδιο υπουργό για να τη σβήνει. Δηλαδή με έναν μη πολιτικό, με έναν τεχνοκράτη, με κάποιον ο οποίος σε τελική ανάλυση ο περισσότερος κόσμος φανταζόμαστε, και εσείς που μας ακούτε τώρα, αν σας πούν ποιος είναι ο Τουρνάς, το μυαλό σας μπορεί να πάει στον τραγουδοποιό, πάντως στον υπουργό δύσκολα να πάει. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ο συγκεκριμένος δεν κάνει σωστά τη δουλειά του ή δεν πράττει αυτά τα οποία πρέπει να πράξει στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία. Θυμάστε προηγούμενους υπουργούς, κάθε μέρα στα κανάλια από το πρωί μέχρι το βράδυ. Σκέψου τώρα όλα να πάνε καλύτερα με Τουρνά, ο οποίος στις τηλεοπτικές οθόνες εμφανίζεται σπανιότατα ή να μη είπομεν ουδέποτε. Και εδώ πέρα μία δήλωση είναι ο λίγων δευτερόλεπτων. Μένουν να φανούν όλα αυτά. Ας ελπίσουμε λοιπόν το φετινό καλοκαίρι και από πλευράς πυρκαγιών, δηλαδή κλιματικού καύσωνος και κλιματικών φαινομένων, να αποδειχθεί καλύτερο από το περσινό ή το προπέρσινο ή και τα προηγούμενα όλα. 9.43 Intervetter Sports. Πάμε τώρα για ένα διαλυματάκι και σε λίγο επανερχόμεθα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ριτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

9.43 Ιντερνετ Sports. Είστε συντονισμένοι, αγαπητές κυρίες και αγαπητοί κύριοι, φίλες και φίλοι, Αθηναίες και Αθηναίοι, ακροάτριες και ακροατές μας. Είστε λοιπόν συντονισμένοι στην ανεξάρτητη ραδιοφωνική συχνότητα. Παρακολουθείτε την πρωινή μας εκπομπή σήμερα 22 Ιουλίου 2026, μέρα Τετάρτη. Πριν προχωρήσουμε όμως, να σας πούμε τα επόμενα και τα μεθεπόμενα. Μια ειδησούλα για όλους εσάς που βλέπετε τα μαλάκια σας να αραιώνουν. Η μεταμόσχευση μαλλιών λοιπόν δεν είναι πια μια απλή ενέργεια που αφορά μόνο στην εμφάνισή σας. Βεβαίως αυτή αφορά, αλλά πρέπει να ξέρετε ότι πάνω απ' όλα είναι μια ιατρική πράξη η οποία απαιτεί εμπειρία, εξειδίκευση και απόλυτη ασφάλεια. Στη Seneca Medical Group λοιπόν κάθε περιστατικό αντιμετωπίζεται με επιστημονική προσέγγιση, με στόχο τι άλλο από ένα φυσικό και κυρίως μόνιμο αποτέλεσμα. Με σύγχρονες προηγμένες μεθόδους, η μεταμόσχευση μαλλιών πραγματοποιείται μέσα σε μόνο μία ημέρα, χωρίς όλα τα σημάδια, χωρίς ταλαιπωρία και από εξειδικευμένους γιατρούς. Γιατί όπως σας είπαμε από την αρχή, στη Seneca, όταν οι άνθρωποι λένε Medical Group, εννοούν ακριβώς αυτό, ιατρικό team. Η διαδικασία δηλαδή γίνεται αποκλειστικώς από ιατρική ομάδα, με αυστηρά πρωτόκολλα και με απόλυτη προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Μπείτε λοιπόν και σήμερα και επισκεφτείτε το site το senecamd.com ή πηγαίνετε κατευθείαν στα γραφεία τη Seneca Medical Group σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή και Πάτρα ή και Καλαμάτα και κάντε το πρώτο βήμα με μια ολοκληρωμένη διάγνωση. Seneca Medical Group, για να κάνετε με ασφάλεια την μεταμόσχευση μαλλιών με μόνιμο αποτέλεσμα και με συνθήκες απόλυτης εμπιστοσύνης, ασφάλειας και κυρίως επίσης με αποτελέσματα τα οποία θα είναι μόνιμα.

0: Υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν σε όλη τη χώρα. Υψηλές θερμοκρασίες και στο λεγόμενο, στη δημοσιογραφική ορολογία, πολιτικό θερμόμετρο. Που από ό,τι φαίνεται αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και μες στο καταχύμωνο, αφού όπως τουλάχιστον είπε χθες και σας μεταδώσαμε και εκτεταμένα αποσπάσματα στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδος, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως, οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, αφού δηλαδή μεσολαβήσει ακόμα ένας χειμώνας που από ό,τι φαίνεται θα είναι πιο δύσκολος από τον προηγούμενο.
1: Πολιτικό πρωθυπουργό. Την ίδια ώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιμένει ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027, ενώ η αντιπολίτευση ανεβάζει τους τόνους της αντιπαράθεσης.
2: Στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, μετά την απόσυρση της πρότασης για συμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, μετά και τη χθεσινή αντίθεση του Γιώργου Βλάχου, σήμερα ο ίδιος τάραξε ξανά τα νερά, εκφράζοντας αμφιβολία για την αυτοδυναμία και αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κυβερνητικής συνεργασίας με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, ακόμα και με άλλο πρωθυπουργό.
3: Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το αποτέλεσμα των εκλογών. Σας είπα και νομίζω αυτό ισχύει πάντα. Τα αποτελέσματα των εκλογών, δηλαδή αυτό που θα επιλέξει ο ελληνικός λαός την Κυριακή των εκλογών, δείχνει τις κινήσεις της επόμενης μέρας.
2: Με τον κομματικό μηχανισμό σε εκλογικό συναγερμό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, ενώ έκανε γνωστό πως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάζεται σταδιακά το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία.
4: Και εν όψη λοιπόν και του προεκλογικού μας προγράμματος, το οποίο θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης με ορίζοντα τις εκλογές του 27, οφείλουμε όλοι μαζί να δουλέψουμε και να θέσουμε ψηλά τον πύχη των προσδοκιών.
2: Ο Νίκος Ανδρουλ...
0: Θα σας πούμε και αμέσως μετά τα του Νίκου Ανδρουλάκη και γενικά της αντιπολιτεύσεως. Να σταθούμε όμως εδώ στα όσα ακούσατε μέχρι τώρα από το ρεπορτάζ το οποίο μεταδόθηκε χθες από το Mega Channel. Ο Μητσοτάκης πιστεύει ότι αφού τα έχει όλα στα χέρια του, μπορεί κάθε μέρα να κάνει 2-3 στην ουσία προεκλογικές εμφανίσεις. Ενεργεί δηλαδή περισσότερο ως πολιτικός, με την έννοια δηλαδή να διεκδικεί την ψήφα του κόσμου. Ενεργεί περισσότερο ως να βρίσκεται σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, παρά να ασχολείται με τα πραγματικά προβλήματα τα δικά σας. Είτε είστε νεοδημοκράτες, είτε ανήκετε σε κάποια άλλη πολιτική παράταξη, είτε δεν γουστάρετε κανένα, ο πρωθυπουργός είναι για όλους. Άρα λοιπόν, αυτό που θα έπρεπε να κάνει αυτές τις δύσκολες για την δική σας καθημερινότητα ημέρες εδώ και πάρα πολύ καιρό, είναι να ασχολείται με αυτές. Αλλά ο Μητσοτάκης ασχολείται με το πώς θα ξαναείναι πρωθυπουργός μετά τις εκλογές. Αυτό τον νοιάζει, και όσο αφορά για τα δικά σας ζητήματα, να! Εμείς να είμαστε στο κουβέρνο, αυτό είναι τώρα προτεραιότητα. Όλα τα υπόλοιπα, να! Τι κάνει λοιπόν, συνάμενος κουνάμενος, τη μία εμφάνιση μετά την άλλη, αμιγός προεκλογικού χαρακτήρος.

0: Κάπριο στην παρουσίαση του νέου Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030, ενός από τους βασικούς πυλώνες του Εθνικού Αναπτυξιακού Σχεδιασμού για την επόμενη πενταετία. Πρόκειται για το εργαλείο μέσα από το οποίο οι εθνικοί πόροι του Αναπτυξιακού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων μετατρέπονται σε έργα και παρεμβάσεις με ουσιαστικό αναπτυξιακό αποτύπωμα, συμπληρώνοντας τις χρηματοδοτήσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Το νέο ΕΠΑ, έχω καταλάβει αυτό είναι η κωδική ονομασία μεταξύ των κυβερνητικών, φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σταθερό μηχανισμό χρηματοδότησης έργων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της χώρας. Η νέα προγραμματική περίοδος εισάγει ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο, ενισχύει την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης των.
1: Παρακολουθείτε αποσπάσματα από τη χθεσινή φιέστα.

0: Μεταφερόμαστε λοιπόν νοερός στη χθεσινή εκδήλωση. Κομματική φιέστα στην ουσία, δηλαδή είναι και λίγο κωμικό, ας πούμε, να είναι ο Μητσοτάκης και να μιλάει και από κάτω να είναι υπουργοί και να χειροκροτούν. Συνάμενος κουνάμενος λοιπόν, προλογίζεται και από καλό συνάδελφο. Τώρα, τέλος πάντων, από καλό συνάδελφο, διακεκριμένο δημοσιογράφο, παρά των νεαρών της ηλικίας, Anchorman. Αλλά ρε παιδί μου, δεν το λέμε τώρα για τον συγκεκριμένο, ο οποίος από ό,τι ξέρω είναι και γείτονάς μου εδώ στα Βρυλίσια. Καλό παιδί. Αλλά μιλάμε γενικώς τώρα. Να είσαι τώρα δημοσιογράφος, να λες τα δελτία ειδήσεων,
1: χρηματοδοτικά εργαλεία όπως η συμπράξη δημοσίου
0: ιδιωτικού, να ενημερώνεις
1: και τα χρηματοδοτικά μέσα,
0: τον κόσμο, με αντικειμενικότητα, στα πλαίσια του δυνατού βέβαια.
1: Στην περιφερειακή ανάπτυξη θα
0: είπαμε
1: τον κεντρικό ρόλο.
0: Οι τηλεοράσεις εδώ που τα λέμε σε όλο τον κόσμο, λίγο πολύ συστημικές είναι τα δελτία ειδήσεων. Και την ίδια ώρα να εκφωνείς λόγους εισαγωγικούς σε κομματικές φιέστες. Δηλαδή, κάπως δεν πάει ρε παιδί μου. Αλλά τέλος πάντων αυτά συμβαίνουν όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο.
1: Το νόημα τέτοιων μεγάλων προγραμμάτων είναι να μην μένουν κενό γράμμα και ωραία εντυπωσιακά νούμερα, αλλά να αποτελέσουν καταλήτη ουσιαστικής μετρήσιμης ανάπτυξης.
0: Να βάζεις δηλαδή εκεί πέρα ένα κείμενο μπροστά σου που σου έχουμε δώσει.
1: Φαντάζομαι ότι δεν έχετε μαζευτεί 700 άνθρωποι να ακούσετε εμένα σήμερα το πρωί. Και καλώ στο βήμα τον Υπουργό Οικονομικών και Πρόεδρο του Eurogroup, τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη.
2: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.
0: Φιέστες λοιπόν, κομματικού χαρακτήρος, προεκλογικού χαρακτήρος, να είναι εκεί πέρα μαζεμένοι όλοι οι υπουργοί για να βαράνε παλαμάκια, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι στα υπουργεία τους και να δουλεύουν για σας, δηλαδή για να λύσουν τα δικά σας προβλήματα. Στο Δύο Αθηνών λοιπόν χθες μαζεύτηκε όλη η κυβέρνηση. Δηλαδή εκεί πέρα δεν πάει ρε παιδί μου να παρακολουθήσει αυτή τη φιέστα ο λαός. Πάει η κυβέρνηση, μάνι μάνι, όλοι μαζί, είναι καμιά εξενταριά για βάλε. Αν προσθέσεις και γραμματείς υπουργείων,
1: η ενεργειακή του αναβάθμιση και η ενσωμάτωση αρχών
0: και τα κοντινά πλάνα που γίνονται, βλέπεις φάτσες υπουργών.
1: Έτοιμη να υπηρετήσει τον πολιτισμό, την πόλη και τους ανθρώπους της για τις επόμενες δεκαετίες.
0: Λοιπόν, πάνε τα κομματικά στελέχη, δηλαδή εκεί πέρα δεν βλέπεις κάποιον ο οποίος στο τέλος του μήνα να μην πληρώνεται από το δημόσιο. Είτε είναι υπουργός, είτε είναι γραμματέας, είτε είναι τέλος πάντων μετακλητός ή αμετάκλητος.
1: Ένα πρόγραμμα περίπου 23 δισεκατομμυρίων ευρώ για την επόμενη πενταετία.
0: Σέβονται λοιπόν.
1: Με σημασία όμως που υπερβαίνει το ύψος των πόρων του. Εκφράζει.
0: Καμιά εκατοστή και βάλα. Και τώρα τα πλάνα που βλέπω μέχρι υφυπουργοί μαζεμένοι εκεί πέρα. Κουστούμαρισμένοι όλοι.
1: Είναι το αποτέλεσμα της προόδου που
0: έχει στους 40 βαθμούς.
1: Στην ελληνική οικονομία υπό την Πρωθυπουργία.
0: Για να τα λένε στην ουσία συναμεταξύ τους.
1: Η Ελλάδα συνεχίζει να αναπτύσσεται ταχύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, ενώ οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 12,1% το πρώτο τρίμηνο του έτους.
0: Και ενώ λέγονται όλα αυτά, εντάξει, air condition υπήρχε, άνετα ο χώρος κλιματιζόμενος, τα λένε και σύνα μεταξύ τους και δεν καταλαβαίνουν ότι ακόμα και τα κανάλια, ρε παιδί μου, που είπαν, εντάξει, φιλοκυβερνητικά είναι, όχι όλα, αλλά τα περισσότερα. Από όλες αυτές τις φιέστες μεταδίδουν ούτε καν 20-30 δεύτερα μια ατάκα του Μητσοτάκη. Δηλαδή όλα αυτά χώρια τα έξοδα, χώρια τα έξοδα για να γίνουν όλα αυτά τα πανηγυράκια. Στην ουσία πάνε στο βρόντο, γιατί τώρα να προσπαθεί ο ένας υπουργός να πείσει τους άλλους ότι όλα πάνε καλά, σύνα μεταξύ τους. Και βγαίνεις έξω στην πραγματική ζωή και βλέπεις ποια είναι η κατάσταση.
3: Από το 2019 μέχρι σήμερα, ένα λίτρο γάλα από 1,10 ευρώ το 2019 έφτασε το 1,5 ευρώ, δηλαδή αυξήθηκε 36%. Ένα κιλό ψωμί έχει αυξηθεί κατά 25% σε μία εξαετία, 78% αυξήθηκε το μοσχαρίσιο κρέας και 28,5% το κοτόπουλο.

0: ξεπερνώντας σημαντικά την αρχική εκτίμηση, η οποία ήταν 7%. Η ανεργία έχει υποχωρήσει κοντά στο 8%, οδεύει στο ιστορικό χαμηλό της, ενώ οι εξαγωγές έχουν υπερδιπλασιάσει το μερίδιο τους στο ΕΠ σε σχέση με το 2010, σε σχέση με την Ελλάδα που έμπαινε στην κρίση. Είναι σήμερα κάπου στο 42%. Και η χώρα έχει πλέον ανακτήσει την επενδυτική βαθμίδα και τη διεθνή αξιοπιστία της. Την ίδια στιγμή, το δημόσιο χρέος ακολουθεί την πιο πτωτική πορεία σε ολόκληρο τον κόσμο και προβλέπεται να είναι κάτω από το 120% του ΕΠ, στο 119%, πριν το τέλος της δεκαετίας. Μας δίνουν μεγαλύτερη.
1: Υπολογίσαμε πόσο δαπανούσε το 2019 και πόσο σήμερα μια τετραμιλής οικογένεια τον μήνα για γάλα, κοτόπουλο και κάψιμα, και τα αποτελέσματα είναι κοφαντικά. Για γάλα τον μήνα δίνει επιπλέον μια οικογένεια 12 ευρώ, για κοτόπουλο 10 ευρώ και για την αμόλυβδη βενζίνη 57 ευρώ επιπλέον το μήνα.
2: Αυτά λοιπόν να συμβαίνουν στην πραγματική ζωή, και να έχεις και τον Πιερακάκαρο, τον πρόεδρο, κουστομαρισμένο μέσα στα ερκοντήσια, και όλους τους υπουργούς εκεί πέρα. Δηλαδή ρε παιδί μου, εσείς για να πάτε εκεί πέρα, να κάτσετε να ακούσετε Μητσοτάκη, Πιερακάκη, την εισαγωγή και όλα τα σχετικά, πρέπει να φάγατε, βάλε και τη μετακίνηση, πρέπει να φάγατε σχεδόν όλο το πρωινό. Όλοι οι υπουργοί, δηλαδή η κυβέρνηση παρέλυσε. Μαζεύτηκαν για να ακούν τα μεταξύ τους πόσο καλά πάνε όλα, την ίδια ώρα που στην πραγματική ζωή, όπως είπαμε, συμβαίνουν όσα εσείς βιώνετε καθημερινώς. Διαλυματάκι στις 8.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 771. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοιες όρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Η ώρα είναι 8.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Ο Στόπερ Τσάκ James Penrise βρίσκεται στα ραντάρ της Celtics σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο Ben Jacobs. Το αποκλεισμό μίας εκ των Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν, Δυναμό Ζάγκρεπ και Ερυθρού Αστέρα θέλει ένωση, προκειμένου να βρίσκεται στους ισχυρούς της κλήρωσης των play-off του Champions League. Προθέρμανση γυμναστήριο, ασκήσεις ταχυδύναμης και παιχνίδι κατοχής για το πρόγραμμα στη χθεσινή πρωινή προπόνηση του Ολυμπιακού επί Ολλανδικού εδάφους ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των Πειραιωτών ο Αγίου Μπελκάμπη. Πρωινή προπόνηση θα έχει ημέρα για τον Παναθηναϊκό που μετά θα αναχωρήσει για την Ουγγαρία εν όψη της αυριανής αναμέτρησης με την Πάξη. Ανοίγει όλο το κάτω διάζωμα για τον επαναληπτικό του ΆΚΑ, πιθανή χρήση και του πάνω διαζώματος. Ο Μπαμπαράχμανας συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του ΠΑΟΥ για τον πρώτο αγώνα με Δυναμό Κιέβου. Σε αυτήν βρίσκονται επίσης οι αποκτήτες Τάχα Άλλη, Μπατίστ Σάντα Μαρία, Παντελής Χατζηδιάκος και Αρίτς Ελουστόντο. Εκτός είναι οι Τσάλοφ, Σαρίς, Σμεϊτέντε, Σπότοφ και Σορετήρε, οι οποίοι δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα. Κολόμπους Κρού και Σπάρτα Ρότερνταμ εξετάζουν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού του Όφη Κωνσταντίνου Κοστούλα, σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικόλο Σκύρα. Πολύ κοντά σε συμφωνία με τη Real Madrid βρίσκεται ο μέσος της Manchester City και πρωταθλητής κόσμου της Εθνικής Ισπανίας, Ρόδρυ, σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Παίκτης της Chelsea είναι και επίσημο ο Morgan Rogers, ο Άγγλος μεσοεπιθετικός. Υπέγραψε εξαετές συμβόλαιο με τους μπλε, οι οποίοι έβγαλαν από τα ταμεία τους 140 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που κάνει τη μεταγραφή του Rogers την πιο δαπανηρή στην ιστορία των Λονδέζων και την τέταρτη πιο ακριβή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervention ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervention το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρία και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.

0: 9.43 Inter Veteran Sports. Η ώρα είναι 8 και 7 πρώτα λεπτά. Να σας θυμίσουμε στο σημείο αυτό της πρωινής μας εκπομπής ότι το Lamisil συνιστάται εδώ και πολλά χρόνια, σχεδόν δεκαετίες, από επαγγελματίες της υγείας για την αντιμετώπιση δερματικών παθήσεων, ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Και αυτό συμβαίνει λόγω της αποτελεσματικότητας του Lamisil, της άνεσης χορήγησής του, αφού μπορεί να το προμηθευτείτε και να το χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να το προμηθευτείτε και να το χρησιμοποιήσετε σε τρεις διαφορετικές μορφές, είτε σε γέλι, σε τζέλ δηλαδή, είτε σε σπρέι, είτε σε κρέμα. Και επειδή δεν έχει αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα, το Lamisil λοιπόν αποτελεί μια αποτελεσματική τοπική θεραπεία ανεξάρτητα από την ηλικία του αρρώστου, την αιστεία της λοιμόξεως ή και την έκτασή της. Εάν δεν υπάρξουν ενδείξεις βελτίωσης με το Lamisil μέσα σε μια εβδομαδούλα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον φαρμακοποιό για να βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε σωστά το προϊόν ή να επισκεφτείτε ξανά τον δερματολόγο για να επιβεβαιώσει την όποια διάγνωση. Lamisil λοιπόν, είτε σε τζέλ για άμεσο αποτέλεσμα, είτε σε κρέμα, είτε σε σπρέι, για την αντιμετώπιση των δερματικών παθήσεων. Όπως σας έχουμε πει επανειλημμένως, όταν ένας πολιτικός αρχηγός εμφανίζεται σε πρωινές τηλεοπτικές εκπομπές, μεταδίδουμε ένα απόσπασμα ζωντανά των δηλώσεών του. Τώρα είναι ο Βελόπουλος, βλέπω στο Μέγκα, για βάλε λίγο.
1: Διακλειστά ότι δεν θα γίνει τίποτα στο πρώτο δικαστήριο. Και ο άνθρωπος την πάτησε. Και τώρα κινεί τη διαδικασία στο Ισραήλ, μπας και σωθεί. Λέω λοιπόν, αν βγουν ένα τιμολόγιο, επιτέλους να πάνε φυλακή. Τα λέω αυτά γιατί ενοχλούμε από τη συμπεριφορά τους. Να δώσω ένα παράδειγμα, έτσι. Η αλαζονία και η έπαρσή τους. Έλεγα για την υπερφορολόγηση. Είναι ένα κράτος μπάχαλο αυτό που φτιάξαμε, παιδιά. Θέλει επανίδρυση η Ελλάδα. Έχω μπροστά μου τους φορείς διαχειρίσεως πνευματικών δικαιωμάτων και συγκοινωνικών δικαιωμάτων. Ξέρετε πόσοι παίρνουν λεφτά? Υγεία, Απόλλων, Ερατό, Γράμμα, Αυτοδιαχείριση, ΕΔΕΜ. Είναι φορείς οι οποίοι πηγαίνουν σε ένα μαγαζάκι, σε ένα περίπτερο, σε ένα κομμωτήριο.
2: Για να παίζει μουσική.
1: Για να παίζει μουσική, μου παίρνει 5% επί του τζίρου. Και ζητάει ο ένας 3%, άλλος 2% επί του τζίρου. Λίγα φορολογικά να ξέρεις, επί του τζίρου 5% είναι 23% κέρδος.
3: Απομακρυσμένες περιοχές.
1: Ο παιδιά σε ένα καφενείο, στο οπουδήποτε, σε κομμωτήριο στην Αθήνα, μπαίνουν σαν καούτσο κότσο που λέγε παλιά ο Χαρικλίν και απαιτούν λεφτά. Και βέβαια, όταν πας στα δικαστήρια, δικαιώνονται αυτοί.
2: Πρόεδρε, πάμε και στα αυτοκίνητα.
1: Ένα φορέα να παίρνουν το ελάχιστο για να τελειώνει η ιστορία. Θα τα καταργήσει η ελληνική λύση αυτά. Τέρμα αυτό.
3: Για να τα καταργήσει πρέπει να κυβερνήσει, να
1: κυβερνήσει. Και θα κυβερνήσει, θα κυβερνήσει. Να είστε βέβαιοι, όσο και αν θέλουν κάποια ελληνική λύση, κυρίως το Μαξίμου, να τελειώσει, γιατί νόμιζα ότι είμαστε κόμμα εν μιας κρίσεως.
2: Τώρα πώς σας δίνει δημοσκοπήσεις?
1: Δεν ασχολήθηκα ποτέ με τις δημοσκοπήσεις. Εγώ τώρα που θα φύγω από εδώ θα πάω στη λαϊκή, ξέρετε. Ναι. Δυτικές συνοικίες. Κάθε εβδομάδα πηγαίνω σε μία-δύο λαϊκές.
2: Τι πιστεύετε, δηλαδή, ότι
1: και προτείνω συγκεκριμένα μέτρα. Δηλαδή δεν μπορεί, ακούστε λίγο, στους ταξιτζίδες και στους φορτηγατζίδες. Τους τελειώσαν αυτούς. Δεν μπορεί η Γαλλία να δίνει μερική επιστροφή ειδικού φόρου στο λίτρο, να δίνει μερική επιστροφή φόρου σε αυστηρές περιφερειακές προϋποθέσεις, λεφτά πίσω, ναι, για τη βενζίνη και τα καύσιμα. Η Ιταλία να δίνει μερική επιστροφή το τρίμηνο στους ταξιτζίδες και φορτηγατζίδες. Μειώνει το κόστος, έτσι ρε παιδιά, μειώνει το κόστος στο μεταφορικό. Με συνέπεια να πάει στον πολίτη. Στην Ουγγαρία δίνουν το 30% του κόστου της βενζίνης στον ταξιτζί.
2: Τις προτάσεις.
1: Και εδώ πήγε ο Κυρανάκης και μου έκανε την Uber. Την Uber
2: δεν
1: έκανε.
2: Κάποιο κόμμα που μπορεί να είναι κοντά σε αυτές τις προτάσεις που διατυπώνει και η ελληνική λύση? Και
1: δεν υπάρχει κόμμα που είναι κοντά στην ελληνική
2: λύση. Μέρα. Ξέρουμε ότι σύμφωνα με τα δημοσκοπικά στοιχεία αυτοδυναμία δεν θα υπάρχει.
3: Δεν προβλέπεται και κανένας δεν συνεργάζεται με κανέναν.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν είναι έτσι.
3: Πώς είναι?
1: Είστε δημοσιογράφοι και οι δυο ναι, εντός εισαγωγικών, εσύ μην μπερδευτούμε τώρα και στην ηλικία αλλά και στην πορεία 10 χρόνια πώς είστε. Επειδή είμαι 30 χρόνια εγώ, παραπάνω. Να κατακαλωστήσετε. Θα πω το εξής. Δείτε ποιοι ψήφισαν τα νομοσχέδια της Νέας Δημοκρατίας επί 8-9 χρόνια. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ ψήφισε το 50%, ο ΣΥΡΙΖΑ το 38%, άρα συνεργάζονται. Όταν ψηφίζεις νομοσχέδια αντιλαϊκά, αντιλαϊκά, έτσι, και αντασφαλιστικά, δεν μπορεί να πει δεν συνεργάζομαι, αφού συνεργάζεσαι ήδη στα νομοσχέδια. Άρα, όταν έρθει εκείνη τη στιγμή, για το εθνικό καλό, το εθνικό συμφέρον, θα τα βρουν. Είτε Τσίπρας που είναι κομμάτι του Μητσοτάκη, είτε ο Ανδρουλάκης, θα τα βρουν αυτοί οι τρεις. Είναι δεδομένο. Η ελληνική λύση.
2: Σας φοβίζει ένα τέτοιο ενδεχόμενο της δημιουργίας?
1: Ξέρετε, σε αυτή τη χώρα
2: έχει γίνει, γιατί απευθύνεστε σε ένα κομμάτι ίδιων ψηφοφόρων.
1: Έχει γίνει αυτή η χώρα αντιβίωση κομμάτων. Κάθε 6 μήνες και ένα κόμμα. Ας γίνουν άλλα 1000 κόμματα. Κάθε 6 μήνες μας λένε φοβόμαστε. Όχι, το κακό μας σε αυτό φοβόμαστε. Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πρόγραμμα και σχέδιο. Σα είπα συγκεκριμένα πράγματα. Που είμαστε, σημαίνει ψάχνουμε.
2: Άμα έρθει ο Αντώνης Σαμαράς και ας πει, εγώ συμφωνώ, Κυριάκο, μαζί σου με αυτά που λες. Πάμε μαζί.
1: Πώς συμφωνείς, αφού με το δικό σου νόμο δικάζεται ο Βελόπουλος? Ο Αντώνης Σαμαράς, ο Βελόπουλος, δικάζεται με τον νόμο Σαμαρά. Το νόμο, έτσι, της ρητορικής μίσους που μου έκανε ο Σεκελαρίδης τη γνωστή ιστορία και γελάω ακόμη και τώρα.
2: Καλό, άρα καμία έκανε συνεργασία.
1: Μα δεν μπορεί να συνεργαστείς. Εδώ θα σου πω τι συμβαίνει, η παράκουση του Έλληνα. Έλεγα τον κύριο Ανιστίδη, ο οποίος υπέφερε πάρα πολύ. Και τον οποίο τον κατασχέσαν τους λογαριασμούς του ανθρώπου και του κάνανε σωρό δουλειές, ζημιές. Και λέει, πεινάω, δεν έχω να φάω. Ναι. Ξέρετε με ποιο νόμο ο Ανιστίδης του κατέστησε τον εργασμό στο Μητσοτάκης? Με τον νόμο Σαμαρά. Και θα κατέβουν το Σαμαρά.
2: Έτσι, φυσιολογείται.
1: Το. Άλλο, το είπε δημόσια ως Open. Είπε αν κάνει.
0: Αυτά λοιπόν από Κυριάκο Βελόπουλο, από αυτή εδώ τη ραδιοσυχνότητα, όπως επανειλημμένως τονίζουμε.

0: 24 ώρες το 24ωρο να βιώνουμε την απαξίωση, την τοξικότητα, την εξυπηρέτηση συμφερόντων. Ο Τσίπρας κρίθηκε. Το είμαστε μια άλλη περίοδο.
1: Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ εξαπολύει η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
2: Αυτό, αν μη τι άλλο, συνιστά πρόκληση. Δεν είναι διαχρονικό το σκάνδαλο το οποίο προέκυψε τώρα στα χρόνια διακυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία.
3: Μιλάμε
2: για την αποκάλυψη ενό παρασιτικού, πελατειακού κράτου.
4: Βλέπετε ότι όλε οι κλήσει τουλάχιστον και οι διερευνήσει οι οποίε γίνουν έχουν ονοματεπώνυμο και έχουν γαλάζιο πρόσημο.
1: Ο Κυριάκος Βελόπουλος εξάπελσε βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Αλέξη Τσίπρα, τονίζοντας ότι ταυτίζονται.
5: Είναι το ίδιο νόμισμα με διαφορετικές όψεις. Πρόκειται για το ίδιο ακριβώς ακρονεφιλελεύθερο πολιτικό νόμισμα, αλλά είναι χωρίς πολιτική αξία γιατί είναι κάλπικο.
1: Με βίντεο στο TikTok, ο Δημήτρης Κουτσούμπας απάντησε στον Κυριάκο Μητσοτάκη που είπε ότι κανένα κόμμα πλην της Νέας Δημοκρατίας δεν μιλάει για την τεχνητή νοημοσύνη.
6: Το πρόβλημα, κύριε Μητσοτάκη, δεν είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Είναι το κέρδος των λίγων που την κατευθύνει.
1: Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκφράζουν επιφυλάξεις και για την πρόταση για καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
7: 7.000 ευρώ για...
8: Θα ακούσουμε και για τα 7.000 ευρώ. Αλλά σήμερα υπάρχουν και σχετικά δημοσιεύματα στον τύπο ότι αυτή η περίφημη συνταγματική αναθεώρηση θα μπορούσε κανείς να πει ότι πρόκειται μάλλον για μια συνταγματική φούσκα, διότι δεν πρόκειται ποτέ να πραγματοποιηθεί αφού χρειάζεται ειδικές πλειοψηφίες και σε αυτή τη Βουλή και στην επόμενη. Για την ακρίβεια, οι διατάξεις οι οποίες θα αναθεωρηθούν, αν συγκεντρώσουν 180 βουλευτές τώρα, δηλαδή πούνε ρε παιδί μου ότι θέλουμε να αλλάξουμε το άρθρο τάδε, πόσοι συμφωνούν, αν τώρα πούνε ότι συμφωνούν 180 βουλευτές, η επόμενη Βουλή μπορεί να το αλλάξει όπως γουστάρει με 151 βουλευτές. Αν πούνε ότι για το άλλο άρθρο θέλουμε και αυτό να τα αλλάξουμε και συμφωνήσουν σε αυτή την Βουλή 151 βουλευτές, στην επόμενη Βουλή η αλλαγή πρέπει να ψηφιστεί από 180 βουλευτές. Άρα λοιπόν, στην ουσία, με την αντιπολίτευση να είναι κάθετα αντίθετη, δεν πρόκειται να γίνει τίποτε. Αυτό το οποίο στην ουσία έχει δημιουργηθεί με τη συνταγματική αναθεώρηση, παρά τις σχετικές μεγαλόστομες εξαγγελίες Μητσοτάκη, το έπραξε αυτό και κατά την συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας

0: Ό,τι αναφορά τώρα το Σύνταγμα, αναμφίβολα οι αλλαγές τις οποίες έχει επεξεργαστεί η παράταξή μας συνιστούν, πιστεύω, μία βαθιά τομή για την Ελλάδα του 2030, συγχρονίζοντας το βήμα της με τις απαιτήσεις των καιρών.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν βγαίνεις στην κοινοβουλευτική της ομάδα και λες αυτά και τα λες όχι μόνο για να τα ακούσουν οι βουλευτές, τα λες για να τα ακούσει και ο λαός.

0: μου, ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, ο εισηγητής κλπ. Τα νέα την χαρακτηρίζουν υποχώρηση, γιατί η Νέα Δημοκρατία είχε ξεκινήσει τον σχεδιασμό με 75 προτάσεις για αναθεωρητέα άρθρα. Στη συνέχεια, όπως γράφουν σήμερα τα νέα, περιορίστηκε σε 34 διατάξεις. Τώρα έχει πάει στα 30 άρθρα και συνεχώς βαίνουν μειούμενα. Ήταν βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, για να καταλάβετε δηλαδή τι συμβαίνει στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος. Η κοινοβουλευτική ομάδα, και αυτά σας τα λέμε γιατί τα ξέρουμε και από μέσα, είναι ένα καζάνι που όχι απλά βράζει, κοχλάζει και το καπάκι τεινάζεται μέχρι το ταβάνι. Αλλά πριν σας τα πούμε αυτά, για δες, βλέπω είναι ο Δούκας. Ο Δούκας το Λυκαβητό. Για βάλε λίγο να ακούσουμε.
1: Και καταγράφει στο κόκκινο που είναι πιο υψηλές θερμοκρασίες. Ο χειριστής το βλέπει. Να το
2: ο Νίκος Μαδοτζόγλου. Ο χειριστής του ντρόν. Να, εδώ βλέπουμε εικόνα κι εμείς.
1: 60 βαθμούς βλέπουμε σε κάποια σημεία, 66 σε άλλα σημεία. Όπου υπάρχει πολύ τσιμέντο, ταράτσες, πολυκατοικίες, τσίγκινες επιφάνειες, εκεί δεν αρχίζει μάλλον ανεβαίνει το θερμόμετρο, έτσι.
3: Οι υψηλότερες θερμοκρασίες, ναι, υψηλότερες θερμοκρασίες που μπορεί κανείς να δει τέτοια ώρα είναι κοντά στους 60 βαθμούς Κελσίου και είναι σε περιοχές όπου έχει, σε ψηλές περιοχές που έχει μπετό, τσιμέντο. Αν πάει κανείς και σε ένα ηλιακό θερμοσύμφωνο αυτή τη στιγμή πάνω σε μια τεράστια θα φτάσει και πάνω από 100 και σε περιοχές με πράσινο δεν θα ξεπεράσει ακόμα και τις πιο δύσκολες ώρες τους 30-32-33 βαθμούς Κελσίου. Άρα αυτό δείχνει και τη σημασία του πράσινου και της προσπάθειας που κάνουμε για να
2: αυτό θυμάμαι δήμαρχε, εδώ ήμασταν εδώ ήμασταν προεκλογικά δήμαρχες αυτό εδώ το στούντιο το καλοκαίρι πριν τις δημοτικές εκλογές που ήταν μία από τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις για μείωση της θερμοκρασίας σε σημεία της Αθήνας και το πρωί ερχόμουν εδώ με τη μηχανή περνούσα ας πούμε έξω από το Καλλιμάρμαρο πόσο αισθητά χαμηλότερη είναι η θερμοκρασία όπου υπάρχει πράσινο.
1: Ισχύει αυτό πολύ.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο και ακριβώς αυτή είναι η λογική, ο δροσισμός, η σκίαση, γι' αυτό και η σημαντική είναι η φύτευση, γι' αυτό και βάζουμε 5.000 δέντρα την χρονιά, 25.000 θα φτάσουμε την πενταετία, έχουμε κοντά στις 13.000 στα μισά της θητείας μας που είμαστε τώρα και στον ντρόν βλέπετε και εσείς ότι είναι μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές, περιοχές όπου είναι γυμνές, όπου δεν έχει καθόλου πράσινο, σε σχέση με τις περιοχές όπου μπορούμε να βάλουμε περισσότερο πράσινο.
4: Να μιλήσουμε λίγο και με το χειριστή.
0: Αφήστε να μιλήσει, τέλος πάντων. Λοιπόν, τι έχει κάνει ο Δούκας? Έχει πάει στο Λυκαβητό, βλέπει από κάτω όλη την Αθήνα, καμίνι, πετάνε με έναν ντρόν, είναι και ο χειριστής του ντρόν και το ντρόν σου λέει, α, κοίτα να δεις, εδώ πέρα σε αυτή την ταράτσα που υπάρχει ο ηλιακός, μπαμ, η θερμοκρασία αυτά τους 100. Στην άλλη ταράτσα που δεν υπάρχει ηλιακός αλλά υπάρχει μπόλικο τσιμέντο γύρω γύρω, εκεί η θερμοκρασία αυτά είναι τους 60, τους 70. Τα ακούς τώρα και λες, ρε παιδιά, αυτή πια είναι η κόλαση του Δάντη. Για βάλε λίγο να ακούσουμε πάλι, ενδιαφέρον έχει και έξυπνο ρεπορτάζ, για βάλε.
4: Στα 5 με 70 έπιανε.
2: Φάλιστα, χρειάζεται προσοχή.
4: Ναι, δηλαδή, τώρα είναι νωρίς το πρωί.
2: Οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται και τώρα είμαστε με πρωί ακόμα. Το μεσημέρι, αυτό θα φτάσει σε πάρα πολύ ψηλά
0: ποσοστά θερμοκρασία.
1: Δεν είναι για άλλη μια φορά ότι έχουμε και πάυση εργασιών μία με πέντε.
4: Και delivery.
0: Τέλος πάντων. Διαλυματάκι. Διαλυματάκι στις 8.30. Μα αφήστε τον άνθρωπο που χειρίζεται τον ντρόνα σας πει να. Εδώ πέρα βλέπω ας πούμε είμαστε, γιατί φαίνεται καθαρά στην οθόνη, βλέπει 62, 63, 59, είναι εντυπωσιακό. Λοιπόν, διάλειμμα στις 8.30 και σε λίγο και πάλι μαζί. Every miss, I don't

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Μαγκάμ.
1: Μείνε άνθρωπος.
2: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
5: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
6: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
7: Planis ADV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
6: Planisadv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Armiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Armiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
1: Η ώρα είναι 8:30.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

0: βάλε λίγο κυρανάκαρο.
1: Προϋπολογισμού, του οικογενειακού προϋπολογισμού και βρίσκεται αντιμέτωπος με την τελεία καταιγίδα για την οποία σας ρώτησα, με την ακρίβεια η οποία επιμένει, και εδώ φαίνεται ότι έχετε δρόμο ακόμη να διανύσετε.
2: Κοιτάξτε, εμείς με στόχο στη Διεθνή Θεσσαλονίκης να ανακοινώσουμε ένα πακέτο μέτρων. Προφανώς υπάρχει, υπάρχει ένας κουμπαράς, ο λεγόμενος, τον οποίο και οι συνάδελφοι από το οικονομικό ρεπορτάζ γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, ο οποίος θα διατεθεί για τη στήριξη μεσαίας τάξης. Με επίκεντρο φέτος τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι αδικήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια, συμμετείχαν πάρα πολύ ενεργά σε αυτή τη μετάβαση που έγινε από την, μια κατάσταση πλήρους φοροδιαφυγής, συμμετείχαν στο άσπρισμα της οικονομίας. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι έχουν επιβαρυνθεί δυσανάλογα. Άρα λοιπόν θα έχουμε στήριξη για ελεύθερους επαγγελματίες και μέτρα τα οποία αφορούν την ελληνική οικογένεια, θα δείτε ξανά μέτρα τα οποία αφορούν ενδεχομένως πολύτεχνους, τρίτεχνους και ούτω καθεξής. Και άλλα μέτρα που προφανώς θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Όμως, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει και ένα μαξιλάρι, να το πούμε έτσι, το οποίο σε καταστάσεις κρίσης όπως αυτή που περιγράψατε, αν συνεχιστούν δηλαδή οι πολύ μεγάλες αυξήσεις στις τιμές ενέργειας.
1: Θα επιτρέψουν νέες παρεμβάσεις.
2: Ναι, φυσικά. Είναι υποχρεωτικό για μας.
0: Δεν λες και τίποτα καινούργιο. Και επειδή συνεχώς σας μιλάνε για την έκθεση Θεσσαλονίκης και τα μέτρα που θα ανακοινώσει στην ΔΕΘ ο Μητσοτάκης. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μια γεύση για να καταλάβετε δηλαδή το μέγεθος του δουλέματος, ως συνηθίζουμε να λέμε. Πάρτε μια γεύση από περσινή ΔΕΘ. Δηλαδή ρε παιδί μου, λες τώρα τι μήνα έχουμε σήμερα, Ιούλιο, Αύγουστος, Σεπτέμβριος, 5 Σεπτεμβρίου αν δεν κάνουμε λάθος, είναι το πρώτο Σάββατο του μηνός, και θα ακούσετε αυτά που θα σας πει ο Κυριάκος. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έλεγε πέρυσι. Άκου για παράδειγμα αυτό.
3: Άρα και το ζήτημα του ρεύματος, πιστεύω ότι τα πράγματα σύν το χρόνο θα υπάρχουν διακυμάνσεις. Θα πηγαίνουν καλύτερα. Αλλά έχουμε μια οικονομία προσφοράς και ζήτησης.
0: Έχουμε μια οικονομία προσφοράς και ζήτησης. Παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Προσφορά και ζήτηση, ελεύθερη οικονομία. Για το ρεύμα τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα. Τώρα τι λογαριασμούς ρεύματος πληρώνετε, το ξέρετε. Θα γυρίσει και θα σας πει, α, για τους λογαριασμούς ρεύματος, για αυτά τα οποία τέλος πάντων πληρώνεται περισσότερο, τι να κάνουμε, φταίει το Χορμούζ.

Είναι αυτό που έλεγε επίσης, θα θυμάστε, προηγούμενες ΔΕΘ, ότι για την ακρίβεια παλιότερα έφταιγε ο Πούτιν, τώρα φταίει το Ορμούζ.

0: μια νέα έξαρση της έντασης στα στενά του Ορμούς. Αναπόφευτα αυτή η ένταση που δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, ούτε ξέρουμε αν θα κλιμακωθεί αυτή τη στιγμή, ούτε μπορούμε σε καμία περίπτωση να πιστεύουμε ότι εμείς ως Ελλάδα μπορούμε να ελέγξουμε τις εξελίξεις ή με κάποιο μαγικό τρόπο να παραμείνουμε ανεπηρέαστοι από τις διεθνείς οικονομικές επιπτώσεις αυτής της έξαρσης.
1: Κουνάς και νευρικά τα χέρια, ρε παιδί. Ποιος θα το πει αυτό?
0: Στις τιμές του πετρελαίου και της ενέργειας. Και αυτές οι αυξήσεις, ναι, θα μεταφερθούν σε ανατιμήσεις, σε καύσιμα, στις μεταφορές, αλυσιδωτά σε όλα τα προϊόντα. Άρα το ερώτημα είναι καταρχάς τι μπορούμε εμείς να κάνουμε ως γραμμή άμυνας απέναντι σε μια πραγματικότητα την οποία σίγουρα δεν μπορούμε να ελέγξουμε.
1: Τι μπορούμε να κάνουμε σε κάτι που δεν μπορούμε να κάνουμε? Αυτά έλεγε προχθές. Για την ακρίβεια, στις τιμές των καυσίμων, στις τιμές του ρεύματος. Γενικά για όλους αυτούς τους τρελούς λογαριασμούς που καλείστε να πληρώσετε. Φταίει το Ορμούς. Πριν από 4 χρόνια έφταιγε ο Βλαδίμηρος.
0: Ακρίβειας πρέπει να επιστραφεί σε αυτόν που την προκαλεί, στον κύριο Πούτιν.
1: Ο κύριος Πούτιν. Αυτός φταίει. Σας έλεγε το 22. Πέρσι λοιπόν στη ΔΕΘ είχε προβλεφθεί από τον πρόεδρο της κυβέρνησης ότι οι τιμές του ρεύματος θα βαίνουν μειούμενες. Βάλ' το πάλι να το εμπεδώσουμε, γιατί από τα περσινά μπορείς να κρίνεις ή να προβλέψεις και τα φετινά. Για βάλε λοιπόν

0: Άρα και το ζήτημα του ρεύματος, πιστεύω ότι τα πράγματα σύν το χρόνο θα υπάρχουν διακυμάνσεις. Θα πηγαίνουν καλύτερα. Αλλά έχουμε μια οικονομία προσφοράς και ζήτησης.
1: Τα ίδια σας πει και φέτος. Τα πράγματα θα πηγαίνουν καλύτερα. Αλλά έχουμε και τα στενά του ορμούς.

0: Πέρυσι σας είχε πει ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας.
1: Πιστεύω στην πολιτική την οποία εφαρμόζουμε. Πιστεύω ότι οι Έλληνες πολίτες διαπιστώνουν ότι η χώρα προοδεύει και θα προοδεύσει ακόμα περισσότερο. Επιμένω ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά.
0: Επιμένω ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά. Δηλαδή πέρυσι το Σεπτέμβριο του 25 οι καλύτερες μέρες θα ήταν μπροστά. Δηλαδή από πέρυσι το Σεπτέμβριο μέχρι φέτος τον Ιούλιο ήταν καλύτερες ημέρες. Ή έστω οι νύχτες. Ακούσατε τον Κυρανάκη. Σας είχε πει λίγο πριν ότι η παιδιά αυτή τη φορά φέτος στη ΔΕΘ είναι το νέο μοτίβο. Θα μιλήσουμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Τα μέτρα θα στοχεύουν αυτούς. Πέρυσι τα μέτρα στόχευαν τους νέους. Ακούστε λοιπόν ένα τέτοιο περσινό μέτρο το οποίο στόχευε τους νέους.
1: Αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ τολμηρό. Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών το οποίο έχει βγει στην αγορά εργασίας.
0: Φοβερά τολμηρό για ένα παιδί 22 χρονών. Εντάξει, τελείωσε το λύκειο στα 18, δεν μπήκε σε κάποια σχολή, δεν ήθελε. Πήγε εκεί πέρα σε μια ιδιωτική σχολή, ίσως να φυτάει ακόμα, ίσως να πήρε ένα πτυχίο. Άντε πήγε και στο στρατό Αρωνάρων και τώρα δουλεύει γκαρσόνι. Ή τώρα δουλεύει delivery. Ή τώρα δουλεύει κάπου, ρε παιδί μου. Γιατί στα 22 τι εξειδίκευση να έχεις, τι πτυχία να έχεις, τι βιογραφικό να έχεις που να σου επιτρέπει να διεκδικήσεις έστω πάνω από 1.000 ευρώ το μήνα. Καθαρά. Πάει λοιπόν ένα παιδί 22 χρονών. Άμα λες ένα παιδί μέχρι 22 χρονών, μπορεί να είναι και 21. Βάλ το πάλι, ρε παιδί μου, μήπως δεν καταλάβανε. Για βάλ το πάλι. Γιατί άμα λες ότι είναι και φοβερά τολμηρό, τολμηρό.
1: Αυτό το οποίο έχουμε κάνει είναι πάρα πολύ τολμηρό.
0: Τολμηρό.
1: Το να πεις μηδέν φόρο εισοδήματος για ένα παιδί 22 ετών, το οποίο έχει βγει στην αγορά εργασίας.
0: Τρομερό. Μέχρι 22 ετών, άρα μπορεί να είναι και 21, να είναι 20, να 19. Δεν σημαίνει είναι αναγκαστικά 22. Αυτό λοιπόν το παιδί που παίρνει 5-6 ψωροκατοστάρικα δεν θα πληρώνει φόρο. Αυτό ήταν το τολμηρό της περσινής φορολογικής μεταρρύθμισης ή τουλάχιστον ένα από αυτά τα οποία εξηγέλθησαν πέρυσι, λέμε τώρα, δεν λέμε για μακρινά, 2021, τότε και είχαν λεχθεί φοβερά πράγματα. Θα σας τα μεταδώσουμε. Λοιπόν, κάτι ανάλογο, τολμηρό, ετοιμάστε για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Αλλά αν αυτό το παιδί των 22 ετών που δουλεύει και παίρνει 480 ευρώ ας πούμε part time κάπου, ή έστω δουλεύει full time και παίρνει 7 κατοστάρικα, λέμε εμείς 7-20 καθαρά, δεν θα πληρώνει φόρο. Αν όμως το παιδί αυτό, ρε παιδί μου, πάει να σπουδάσει, τότε εκεί ο γονιός τι θα κάνει με το σπίτι που θα πρέπει να μείνει. Άκου μια ακόμα τολμηρή μεταρρύθμιση ή έστω πρόταση.
1: Νομίζω ότι η ελληνική οικογένεια πολλές φορές είναι απόλυτος προσιλωμένη ότι ένα παιδί το οποίο θα πάει να σπουδάσει πρέπει να μείνει μόνο του. Αυτό στο εξωτερικό δεν ισχύει. Στο εξωτερικό κατεξοχήν οι φοιτητές συγκατοικούν. Λοιπόν, και όταν συγκατοικήσουν έχουν πολύ παραπάνω οικονομικό όφελος. Αν όλοι οι φοιτητές μας πάνε και ψάχνουν γκαρσονιέρες των 45 τετραγωνικών, προφανώς και θα αυξηθούν οι τιμές. Είναι ζήτημα προσφοράς και ζήτησης. Αν κατανεμηθούν περισσότεροι φοιτητές σε σπίτια γιατί επιλέγουν να συγκατοικούν με σημαντικό οικονομικό όφελος, τότε προφανώς και οι πιέσεις για τα πιο μικρά διαμέρισματα.
0: Και γελάς κιόλας, δηλαδή.
1: Οπότε το λέω και ως έχοντας ο ίδιος στο πανεπιστήμιο συγκατοικήσει, βλέποντας τα παιδιά μου αυτή τη στιγμή να συγκατοικούν στο εξωτερικό. Και για τους νέους γονείς, μην είστε μόνο προσιλωμένοι στη λογική ότι το παιδί πρέπει ντε και καλά να μείνει μόνο του. Δείτε ευκαιρίες για συγκατοίκηση, τα οικονομικά ωφέλη θα είναι σημαντικότατα.
0: Και κάνεις και μια κίνηση μετά, επιδοκιμάζεις τον εαυτό του. Αυτή ήταν μια ακόμα τολμηρή πρόταση όσο αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος της στέγης. Εσείς λοιπόν που είστε το παιδάκι σας και πέρασε, είστε εδώ, μας ακούτε στην Αττική σήμερα με τους 40 βαθμούς, λέτε το παιδί μπορεί να περάσει στην Πάτρα, στη Θεσσαλονίκη, στην Κομωτινή. Ψάξτε από τώρα για συγκατοίκηση. Βρείτε άλλους 3-4. Να πάνε να μείνουν όλοι μαζί σε καμιά καρσονιέρα. Εντάξει, τώρα το πρωί ποιος θα πρωτομπαίνει στο μπάνιο, θα τα βρουν μεταξύ τους. Είναι και αυτό κάτι φοβερά τολμηρό, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το στεγαστικό. Αυτά για να πάρετε μια πρόγευση της ΔΕΘ του 26. Εμείς σας μεταδώσαμε της ΔΕΘ του 25.

0: shoulders.
1: Με την υπόσχεση να απαλλάξει τους πολίτες από τα βάρη της καθημερινότητας, ο διάδοχος του κ. Στάρμερ προχωρά στην κατάργηση του ΦΠΑ 5% από τους λογαριασμούς ρεύματος των νοικοκυριών από την 1η Οκτωβρίου.
0: Removing VAT from household electricity bills. It's not everything, but it shows our determination to do something about people's living standards.
2: Αυτά είπε ο Μπέρναμ χθες ή προχθές. Κατήργησε τον ΦΠΑ στους λογαριασμούς ρεύματος. Εσύ γιατί δεν τον κατάργησε? Εδώ δεν μπορείς να πεις ότι αυτό δεν θα περάσει στην κατανάλωση. Δεν είναι δηλαδή να πεις, ας πούμε, ότι καταργώ τον ΦΠΑ στα μαρούλια. Ότι αυτό ο έμπορος, ο μανάβης, ο σούπερ μαρκετάς δεν θα το περάσει στην κατανάλωση, θα κοιτάξει να αυξήσει τη τιμή ανάλογα κλπ. Να κάνει τη μαϊμουδιά για να οικονομήσει αυτός. Εδώ πέρα οι λογαριασμοί είναι στάνταρ. Βλέπει ο άλλος, κατανάλωσε ρεύμα τόσο, πληρώνεται τόσο για ρεύμα, 100 ευρώ για ρεύμα, συν 25 ευρώ, 24 ΦΠΑ. Κόφτω αυτό. Γιατί το κόβεις? Πολύ περισσότερο μάλιστα που στην κοινοβουλευτική ομάδα είχες πει αυτό.
3: Παρέθεση για να κάνω μια σύγκριση.
2: Ακριβώς, τη
3: σήμερα στο Ηνωμένο Βασίλειο ορκίστηκε πρωθυπουργός, ο 7ος στη σειρά πρωθυπουργός της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι αδιάφορο για τα δημόσια οικονομικά μιας χώρας G7, μιας τεράστιας οικονομίας, μιας οικονομικής υπερδύναμης. Και όμως σήμερα, προσέξτε, το Ηνωμένο Βασίλειο δανείζεται πιο ακριβά από όλες τις υπόλοιπες χώρες των G7, ακριβώς επειδή πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο πλανάται το φάσμα της πολιτικής αστάθειας. Και σίγουρα πιο ακριβά από την Ελλάδα. Να το θυμίσουμε γι' αυτό.
2: Χειροκροτούν από κάτω οι αγωνιούντες βουλευτές. Αφού τότε, ρε παιδί μου, το Ηνωμένο Βασίλειο δανείζεται ακριβότερα από ό,τι δανείζεσαι εσύ. Από ό,τι δανείζεται η χώρα μας, να το πούμε έτσι, όπως πράγματι συμβαίνει. Αφού λοιπόν δανείζεται πιο ακριβά και εσύ δανείζεσαι πιο φτηνά, άρα σημαίνει ότι η οικονομία είναι πιο σταθερή. Εκεί αλλάξαν 7 πρωθυπουργούς σε 10 χρόνια. Εμείς τα τελευταία 10 χρόνια αλλάξαμε 2 πρωθυπουργούς. Λοιπόν, αφού είναι έτσι και το περηφανεύεσαι και το πενεύεσαι, γιατί δεν κόβεις και εσύ το ΦΠΑ, αφού είναι μια οικονομία ισχυρή δική μας? Τις συνέκρινες με την οικονομία της γυραιάς Αλβιώνος. Γιατί λοιπόν δεν κόβεις και εσύ τον ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, όπως έκανε ο 7ος κατά σειράν πρωθυπουργός στη Μεγάλη Βρετανία? Εσύ που έχεις πολιτική σταθερότητα, εσύ που δανείζεσαι πιο φτηνά και τα πενεύεσαι, γιατί δεν κάνεις αυτό που έκανε αυτός που δανείζεται πιο ακριβά? Αυτό όμως το έκανε. Και το πρώτο πράγμα που είπε είναι η μείωση του κόστους ζωής. Εσύ τι λες, κάτι ψιθυρίζεις για μειώσεις φόρων, οι οποίες μειώσεις στην ουσία δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο απλός Έλληνας. ...943 Intervention Sports. Ευχαριστούμε που και σήμερα, αυτή την πολύ ζεστή ημέρα του Ιουλίου, ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο το πρωί στις 7. Καλή σας μέρα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
2: Τι έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
3: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας. Στο πιάτο σας.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
6: Η ώρα είναι 9.
0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Interveten. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Νεκρός εντοπίστηκε το βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, με τις αρχές να κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια. Απαντήσεις αναμένεται να δώσει. Νεκροψία, νεκροτομία, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Σε ισχυρό καύσωνα σήμερα η χώρα, οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας και να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους. Ανοιχτές μέχρι τις 9 το βράδυ θα είναι οι επταλέσχες φιλίες του Δήμου Αθηναίων σε 24ωρη λειτουργία. Έχει τεθεί και η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Σε ισχύ απαγόρευση της εισόδου και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Υποχρεωτική παύση πέθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 έως τις 5 το απόγευμα. Σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού για σήμερα η Αττική, η Βιωτή, η Ευθειώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς υπάρχει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η ευνίδη επιδείνωση του καιρού με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση. Ξεριζώθηκαν δέντρα ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές οι οποίες γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο. Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις στην Τεχεράνη, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας της Ιρανικής πρωτεύουσας. Η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε μονάδες αφαλάτωσης νερού και ηλεκτροπαραγωγής. Στο Μπαχρέιν οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν ιρανική επίθεση, ενώ ενεργοποιήθηκαν σιρήνες προειδοποίησης. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας καθώς και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει ρυθμίσεις για τον προσωπικό βοηθό, την πρώιμη παρέμβαση για αμαία και παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά από προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο τουριστών χθες στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία οπλοχρησία. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ενέργεια που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάναβη στην Βιωτία. Συνελήφθησαν 8 άτομα, μεταξύ αυτών και του αρχηγικού στέλεχος. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 1500 δεντρίλια κάναβη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μεγαρομουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και αύριο 5 στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ρύθμιση του Γαλλικού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών με στόχο την προστασία της ψυχικής υγείας των ενηλίκων. Στον καιρό, ηλιοφάνεια και συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας για σήμερα. Τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμοι με μέτρια ένταση έως και 5 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στους 27, στην Πάτρα στους 28, στα Ιωάννια στους 24 και στην Καλαμάτα στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: εξακολουθούμε να εστιάζουμε στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, σε ορατές λύσεις, σε πραγματικά προβλήματα. Και γι' αυτό και στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης θα είμαστε συγκεκριμένοι στο σχέδιό μας για την Ελλάδα του 2030. Με άμεσα μέτρα, αλλά και με μεταρρυθμίσεις μακράς πνοής, οι οποίες αποδίδουν σταδιακά, όπως και με δράσεις που εσείς έχετε να προτείνετε, μεταφέροντας τον παλμό των περιφερειών σας. Έτσι από αύριο το γραφείο του Αντιπροέδρου θα υποδέχεται τις δικές σας εισηγήσεις ανά τομέα κυβερνητικής δράσης. Αυτό το οποίο μπορώ για την ώρα να πω είναι πως οι ανακοινώσεις μας θα αφορούν πρωτίστως στη στήριξη της μεσαίας τάξης, με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ζεστές καλημέρες και ξεκινάμε με αυτό που μου βάλατε, ΕΠΑ.
2: Τι ΕΠΑ?
1: ΕΠΑ, όπως λέμε, ΟΠΑ, ΕΠΑ.
2: Ναι, ΕΠΑ.
1: Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, βρε.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ΕΠΑ, το οποίο παρουσιάστηκε. Να πω αρχικά την καλημέρα μου και εγώ. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου και αν είστε, από όπου και αν μας ακούτε, σε μια πολύ ζεστή ημέρα σήμερα.
1: Εντάξει.
2: Ναι, λιοπύρη καύσωνας, πώς το λέει ο Μουστάκας.
1: Είναι μια ζεστή ημέρα που πρέπει να προσέχουμε. Οι ευπαθείς ομάδες, η ανακοίνωση είναι να προσέχουν. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ωραίο θέμα.
2: Ποιο είναι αυτό το θέμα?
1: Οι ευπαθείς ομάδες, αν πάρουμε τους ηλικιωμένους, καταρχάς, βάλτε λέει κλιματιστικά και καθίστε στο σπίτι.
2: Ναι, λογικό είναι αυτό.
1: Ναι, αν τη γλιτώσει από τον καύσωνα, θα πάθει κεφαλικό ή καρδιά όταν δει το λογαριασμό του ρεύματο μετά με τα κλιματιστικά.
2: Εντάξει, δεν γίνεται.
1: Τη γλιτώνει.
2: Το χρησιμοποιεί λίγο το εντάξει, το χρησιμοποιεί το
1: κλιματιστικό. Τι λίγο, τον καύσωνα πρέπει πολύ.
2: Εντάξει τώρα. Λοιπόν, στην κοινοβουλευτική ομάδα ήταν αυτό που ακούσαμε.
1: ΕΠΑ.
2: Ναι.
1: Είδε πόσο γρήγορα το έμαθα το ΕΠΑ.
2: Αλήθεια, το έμαθε. ΕΠΑ, όπα. Όπου είπε ότι στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργό θα ανακοινώσει μέτρα για του μικρομεσαίου. Θε να σου πω εγώ κάποια μέτρα που θα ανακοινώσει για του μικρομεσαίου.
1: Όπα.
2: Όπα.
1: Όπα. Ναι. Μετά την ακρίβεια. Ναι. Μετά ότι το
2: έμαθε και του μικρομεσαίου.
1: Έμαθε ότι πηγαίνουν μικρομεσαίοι και επαγγελματίε αυτέ. Το έμαθε.
2: Ξέρω, παιδάκι μου, τι πρόβλημα έχει δηλαδή. Κάλιο αργά παρά ποτέ δεν λένε.
1: Στην προηγούμενη ΔΕΘ δεν του ήξερε.
2: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Δεν είναι αυτό ένα δείγμα βελτίωσης, δηλαδή να τον ψέξουμε και γι' αυτό.
1: Ότι
2: έμαθα από το λάθος. Ότι δεν ήξερα την προηγούμενη φορά, έμαθα τώρα για τους μικρομεσαίους να ανακοινώσουμε μέτρα.
1: Δηλαδή τώρα θέλουμε να πάμε σε μια κάλπη,
2: ναι,
1: στην οποία θα πρέπει να ψηφίσουμε ο ένας που μαθαίνει σιγά σιγά και ο ένας που έμαθε γρήγορα όταν έφυγε.
2: Ωραία, μια
1: και
2: χαρά.
1: Σου λέει τώρα πρώτος είναι αυτός, αν θες να είναι πρώτος, και δεύτερος είναι αυτός, αν θες να είναι δεύτερος, ή να αλλάξει.
2: Ποιος μαθαίνει σιγά σιγά και ποιος γρήγορα?
1: Ο Πρωθυπουργός μαθαίνει σιγά σιγά.
2: Α, μαθαίνει σιγά σιγά.
1: Ο Τσίπρας έφυγε και έμαθε και γύρισε.
2: Μάλιστα.
1: Δηλαδή ο
2: ήταν,
1: ένας
2: πιο γρήγορος, ήταν πιο γρήγορο.
1: Ο ένας έμαθε στα 7-8 χρόνια, αρχίζει, ναι, και μαθαίνει, ναι, και ο άλλος έμαθε σε 3 που έφυγε. Ναι.
2: Ο Ανδουλάκης έχει μάθει ή δεν έχει μάθει?
1: Ο
2: Ανδουλάκης δεν είναι καν στο μαθαίνω, είναι στο δεν ξέρω.
1: Πού είναι?
2: Τι που είναι?
1: Σε ποιο κόμμα?
2: Στο Πασόκ.
1: Σε ποιο Πασόκ?
2: Στο Ανδουλακικό, πιο Πασόκ τώρα.
1: Σε
2: αυτό που στεγάζεσαι στη Χαρλέα του Τουρκού.
1: Για να φτάσω μέχρι εκεί πρέπει να μου ξεκαθαρίσεις για ποιο Πασόκ μιλάω.
2: Ωραία. Λοιπόν, ναι, θα πούμε τι θα πει και στην ΔΕΔ για τους μικρομεσαίους. 2-3 μέτρα.
1: Ναι.
2: Θα στα πω μετά τι θα πει. Και θα πούμε και για το 2. Αρχικά να πούμε ποιοι είμαστε.
1: Όχι, όχι, πες τα άλλα. Έχουμε πολλά να πούμε.
2: Θα πει για την ΔΕΘ αυτά που θα ανακοινώσει για τους μικρομεσαίους θα είναι κατάργηση τέλους επιδεύματος, πτώση ασφαλιστικών εισφορών.
1: Το είπε ο κ. Καραγκούρη.
2: Μείωση φόρου επιχειρηματικών κερδών. Ναι. Θα είναι μεταξύ των μέτρων που θα ανακοινώσει για τους μικρομεσαίους στην ΔΕΘ.
1: Ναι, με όραμα τετραετίας.
2: Ναι, ναι, ναι, μιλάει ο Πρωθυπουργός, πρόσεχε τώρα, μιλάει για την Ελλάδα του 2030.
1: Α, όλα αυτά θα τα κάνει το 2030.
2: Ναι, υπάρχουν δύο Ελλάδες για τον Πρωθυπουργό,
1: ναι,
2: και για την κυβέρνηση, το αφήγημα της οποίας το φτιάχνει ο Πρωθυπουργός και ενίοτε και ο Άδωνος Γεωργιάδης. Αλλά ο Πρωθυπουργός, υπάρχουν δύο Ελλάδες. Είναι η Ελλάδα του 2015-2019, από αυτή που θέλουμε να φύγουμε.
1: Μία.
2: Και η Ελλάδα του 2030.
1: Δύο.
2: Η Ελλάδα του 19 με 26 που είμαστε τώρα, που έχει κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει.
1: Πώς δεν υπάρχει?
2: Είναι το, συγκρίνουμε το 15-19 και το 30 που θέλουμε να πάμε. Εκεί υπάρχει ένα κενό ανάμεσα, το οποίο δεν ασχολούμαστε όμως.
1: Κάτσε, περίμενα τώρα. Γιατί
2: αυτό το κενό ανάμεσα θέλει μια αυτοκριτική, το τι έχει γίνει λάθος, έτσι.
1: ΕΠΑ, όχι, όπα.
2: Αν θεωρούν ότι έχει γίνει
1: λάθος. ΕΠΑ, με το πολλές πολλές φορές δεν μοιάζει και κριτικό λίγο, ΕΠΑ.
2: Ισχύει,
1: λοιπόν, μοιάζει. ΟΠΑ. Την κυβέρνηση του 15-19.
2: Ναι.
1: Την οποία κάποιοι τη θυμόμαστε.
2: Ναι, αφού πρόσφατο.
1: Μα, λοιπόν. Την οποία τη διώξαμε.
2: Με, ναι.
1: Γιατί δεν ήταν καλή.
2: Ναι, ο κόσμος την έδιωξε.
1: Αυτό ρε παιδί μου, ναι. Εγώ ο κόσμος είμαι. Εγώ,
2: εντάξει,
1: είμαι.
2: Για να μην φανεί προβοκατόριο.
1: Όχι ρε παιδάκι μου, ο κόσμος. Ναι. Εγώ ο κόσμος είμαι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, τη διώξαμε και δεν ήταν καλή.
2: Ναι.
1: Μετά υπήρξε δεύτερη, τρίτη ευκαιρία της κυβέρνησης 15-19, τέταρτη ευκαιρία, πέμπτη ευκαιρία, έκτη ευκαιρία, είπαμε όχι. Τη διώξαμε.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Πήγαμε τώρα σε αυτήν την κυβέρνηση, η οποία είναι από το 19 και μετά.
2: Ναι.
1: Δώσαμε μία ευκαιρία, δύο ευκαιρίες, τρεις ευκαιρίες, πέντε ευκαιρίες, έξι αντίστοιχες ευκαιρίες που είπαμε όχι στη 15-19 και ναι σε αυτή που έχουμε τώρα.
2: Ναι, και τώρα θέλουμε και άλλη μία.
1: Για το 30 όμως.
2: Για να χτίσουμε την Ελλάδα του 2030, όπου πρόσεξε, χθες είχαμε μία εκδήλωση στο Οδείο Αθηνών, ξέρεις ποιο είναι το Οδείο Αθηνών, είναι εκεί στη Ριγίλη, στα παλιά γραφεία της Νέας Δημοκρατίας, στα ιστορικά γραφεία.
1: Μάλιστα.
2: Σε πιάνει και ένα δέος με τον οποίο εγώ με το που στρίβω στη Ριγίλη, με πιάνει ένα δέος. Και εγώ κοντοστέκομαι λίγο. Πώς κάνεις εσύ με το όταν ακούς Κυρανάκης που σηκώνεσαι.
1: Πώς σηκώνομαι,
2: για να μην ξέρω. Όταν στρίβω εγώ στη Ριγίλη, κάτι με πιάνει.
1: Κι άλλος όταν στρίβει στη Ριγίλη και τον πιάνει κάτι και σκέφτεται μήπως με κάποιο τρόπο πέφτει και προς τα εκεί μετά τη Σόλωνα να έχει και εκεί κάποια επαφή.
2: Ο κύριος Σαμαράς.
1: Δεν είπα όνομα, είπα γόνο, είπα πάντα τη Σόλωνα.
2: Έκανα σύνδεση με τη Σόλωνα.
1: Α, εντάξει.
2: Είχαμε μία εκδήλωση χθες στο Οδείο Αθηνών από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Μία εκδήλωση παρουσίασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Τι λέει αυτό το πρόγραμμα, τι είπε ο Πρωθυπουργός, ότι υπάρχουν, προβλέπονται δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δις ευρώ και θα αποτελέσει το βασικό αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας την περίοδο μετά το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Έχουμε κρατήσει δηλαδή.
2: Τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, να πούμε, το Σεπτέμβρη.
1: Τον Αύγουστο, τέλειο Αυγούστου.
2: Τον Αύγουστο, τέλειο Αυγούστου. Και μετά ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι το μετά θα είναι αυτό το πρόγραμμα 23 δις ευρώ επενδύσεων.
1: Έχουμε κρατήσει δηλαδή 23 δισεκατομμυριάκια.
2: Έτσι λέω.
1: Στα τσέπια.
2: Ναι. Μήπως είναι αυτά που έχει αφήσει ο Τσίπρας που λέει ότι εγώ άφησα 36 δις, μήπως αυτά είναι.
1: Μήπως αφήσαμε εκείνα, φάγαμε τα άλλα και έχουμε αφήσει εκείνα. Εντάξει, okay, ο ένας αφήνει, ο άλλος βρίσκει. Ναι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε αφήσει τα 23 δις στα τσέπια μας,
2: ναι,
1: και με αυτά θα κάνουμε δουλειά μέχρι το 30.
2: Ναι.
1: Για όλους αυτούς που μέχρι το 26, άντε 27, δεν τους ξέραμε. Αυτούς.
2: Κάπως έτσι,
1: δεν είναι ότι δεν ξέρει. Δεν είναι ότι δεν ήξερε μόνο τους επιχειρηματίες, τους μικροεπιχειρηματίες, τους μικρομεσαίους. Δεν ήξερε την ακρίβεια. Δεν ήξερε ότι πεφτιώνει το πρωί. Δεν ήξερε τον Bob Dylan. Δεν ήξερε πολλά.
2: Δηλαδή,
1: δεν ήξερε πολλά.
2: Ναι.
1: Και εγώ επαναλαμβάνω και βοηθήστε με παιδιά, 69-39-943-943, βοηθήστε με. Έχουμε έναν ο οποίος μαθαίνει, κάθε τόσο λέει ότι έμαθε κάτι. Είδες πανηγύρια που έμαθε για την ακρίβεια.
2: Αλήθεια, εδώ κάνω και ολόκληρη εφαρμογή για να δείξω το πόσο κάνει, να δείξω ότι το έμαθα.
1: Εδώ θύμωσε.
2: Λες να υπάρξει μια εφαρμογή αντίστοιχη,
1: αν δεν υπάρξει
2: επενδυτική.
1: Αν δεν υπάρξει εφαρμογή, ένα TikTok θα το έχουμε σίγουρα.
2: Αλήθεια.
1: Λοιπόν. Εδώ μιλάμε σε κανένα σκυλούκο, είσαι επαγγελματία, είσαι ελεύθερο επαγγελματία.
2: Κομματόσκυλο, του λέει κομματόσκυλο.
1: Καλά τώρα, εσύ είπε.
2: Όχι, μα είναι ατάκα σε βίντεο του Πρωθυπουργού αυτό.
1: Όλα
2: τα λε. Και λέει κομματόσκυλο.
1: Όλα τα λε. Όλα τα λε. Αυτό το κομματόσκυλο δεν είχε πέσει για ύπνο, σημαίνει κάτι αυτό.
2: Δεν ξέρω. Είναι ότι είναι, μπορεί να ήταν και προσωμείωση τη σκληρή δουλειά που ρίχνουμε στα πολιτικά γραφεία.
1: Ωραία. Και ένα δεύτερο λοιπόν, ο οποίο έμαθε στο Κασίδι το κεφάλι, έφυγε και γύρισε και έχει μάθει κι αυτό. Δηλαδή έχουμε έναν που μαθαίνει σιγά σιγά γιατί είναι πάνω, και έχουμε έναν άλλον ο οποίο δεν ήξερε.

0: Γεωργιάδη.
1: Και στην εκπομπή μας η Ελλάδα σήμερα που μόλις ξεκίνησε και έχουμε πολλά να πούμε και έχουμε πάρα πολλά να πούμε διότι έχουμε Traffic Commander.
0: Για ξαναπέστε αυτό.
1: Traffic Commander. Traffic Commander.
0: Ναι.
1: Αλλάζει η ζωή σου και δεν το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Ο Σερίφης έκανε το Traffic Commander.
0: Είναι αυτό που μπαίνουν και είναι μαζί με τις κάμερες, πάει αυτό ή όχι?
1: Ας το είναι πολλά. Drones πάνω, drones κάτω, drones δεξιά, drones.
0: Εντάξει, τα drones έχουν έρθει ήδη.
1: Το πρόβλημα ελήθη, αγόρι μου, Traffic Commander. Μόνο από το άκουσμα. Μόνο από το άκουσμα.
0: Παθαίνεις ένα τράφικ. Μόνο με το άκουσμα.
1: Traffic Commander. Το οποίο, παιδιά, να σας πληροφορήσω ότι έρχεται μετά το μέτρο που λέγεται Κόμβος. Το οποίο έχει έρθει από τα τέλη Μαΐου. Αν το έχετε δει στον δρόμο, πάλι βοηθήστε μας, γιατί δεν το έχω δει. Αυτούς που λύνουν τα προβλήματα στους δρόμους εκεί με τα μηχανάκια Κόμβος.
0: Εγώ αυτό το έχω δει.
1: Ούτε κι εγώ. Μήπως δεν οδηγάς.
0: Οδηγάω.
1: Α, και εσύ οδηγάς.
0: Δεν έχω δει κάτι.
1: Από τέλη Μαΐου Κόμβο δεν υπάρχει. Το έχει πει ο Σερίφης.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και τώρα έρχεται το Traffic Commander για να στηρίξει το κόμβος που δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Να το πάει πιο ψηλά. Θα βλέπει το drone, λέει, που έχει γίνει ένα τροχαίο, θα φεύγουν γρήγορα, θα αδειάζουν τα πάντα, θα τρέχουν γρήγορα, θα αδειάζουν το δρόμο, θα πέφτει τα
0: άλλα. Θα είναι άλλα drone από αυτά που είναι για τις πυρκαγιές, έτσι.
1: Άλλα.
0: Μην εμπλέκονται οι δουλειές σου, δηλαδή. Μην έχουμε διπλοθεσίτες drones, αυτό λέω.
1: Να σου πω. Traffic Commander.
0: Το έχω μπεδώσει. Με τη δική σου προφορά ή με τη δική σου?
1: Με τη δική σου προφορά. Πες το με τον Τσίπρα.
0: Traffic Commander.
1: Ήταν Τσιβρικία.
0: Ήταν Τσιβρικία. Λοιπόν, 6939-943-943 μας στέλνει τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Δηλώνετε συμμετοχή για τα δώρα. Σήμερα τι κληρώνουμε, κύριε Γιώργου?
1: Σήμερα είναι αμοργός.
0: Σήμερα είναι αμοργός.
1: Σήμερα και σήμερα.
0: Σήμερα και σήμερα. Ναι, στέλνετε αμοργός. Στο τέλος της εκπομπής θα ανακοινώσουμε ένα όνομα όπου θα πάει τριήμερο στον αμοργό.
1: Πεντάστερο, Πεγιαλής, το μοναδικό πεντάστερο του νησιού. Μπείτε να το δείτε, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Με τα φαγητού στο Αμβροσία, το γκουρμέ εστιατόριο με τοπικές γεύσεις.
0: Και την Παρασκευή θα κληρώσουμε την Νάξος, στέλνετε και γι' αυτό, στο ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξος, είναι τρεις ημέρες δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection, είναι το απόλυτο πεντάστερο, βίλες, σουίτες και κλαδίτικο στυλ και καταπληκτική θέα στο Αιγαίο και φαγητό στο Μουρ στην παραλία της Αγίας Άννας και αυτό το οποίο ξεχνάω και μου κάνει επίπληξη ο κύριος Γεωργιάδης, μαγιό. Ή οτιδήποτε άλλο θέλεις, έτσι.
1: Μαγιό.
0: Α, μόνο μαγιό.
1: Μαγιό. Να τις πάρεις μαγιό.
0: Μόνο μαγιό και μαγιό από τον Άνινο. Αγίου Νικολάου, είναι στο Ήλιον.
1: Και φυσικά θα πούμε μετά για τη στενή Ευβοίας, θα πούμε μετά για τη Χιλιαδού. Προς το παρόν να πω ότι καθόμουν χθες έτσι ακούγοντας όλες τις συνεντεύξεις, ακούγοντας τα προβλήματα και σήμερα το πρωί σε ένα φανάρι που σκεφτόμουν πραγματικά το Traffic Commander.
0: Ναι.
1: Και βρήκα λύση για το κυκλοφοριακό.
0: Καλύτερη λύση από αυτή
1: από
0: του...
1: το Traffic Commander, όχι, αλλά, πιο... Ναι, αυτή η Traffic Commander που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, έτσι τον Αύγουστο είναι...
0: Τα μπάνια του λαού.
1: Ναι, ναι. Βρήκα μια πολύ καλή λύση και είναι πρόταση στην κυβέρνηση,
0: ναι.
1: Ακόμα και στην επόμενη κυβέρνηση αν αλλάξει ή ακόμα και στην μεθεπόμενη.
0: Ναι. Να βάλω να ετοιμαστώ για χειροκρότημα Κυρανάκη ή όχι? Είναι τόσο καλή πρόταση.
1: Είναι πιο υψηλή.
0: Για πάμε να το δούμε και θα ίσως να παίξουμε ίσως να παίξουμε μετά χειροκρότημα και να έχει
1: λίγο μουσική για να πάρουμε έτσι να λύσουμε το θέμα. Λοιπόν, είδαμε χθες το τι έγινε και μπήκαν και τα πρώτα πρόστιμα για τα πατίνια, σωστά? Και το πρώτο κυνήγι έκλαξε από χτες.
0: Ναι, να πούμε αρχικά ότι στην Βουλή ψηφίστηκε ο νόμος για την απαγόρευση, η ρύθμιση για την απαγόρευση της χρήσης των πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών. Με τα αντίστοιχα πρόστιμα, την αυστηροποίηση.
1: Όλα αυτά. Όλα αυτά. Θα τα πούμε σε συνέχεια. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα την πρόταση που κάνω εγώ. Και σε παρακαλώ πολύ.
0: Για τα πατίνια συγκεκριμένα ή για το κυκλοφοριακό?
1: Για το traffic. Πριν το Traffic Commander.
0: Για το κυκλοφοριακό.
1: Εάν βγάλουμε ένα νόμο, ναι, στο αυτοκίνητο και ποινικοποιήσουμε το ραδιόφωνο. Όποιος ακούει ραδιόφωνο του παίρνουμε δίπλωμα και πινακίδες. Έχουμε δύο καλά.
0: Για πες με, πρώτα δεν θα ακούνε εμάς.
1: Πρώτον δεν ακούς τον Μπουρναρά και τον Γεωργιάδη να κάθονται και να λένε αλήθεια για την κυβέρνηση.
0: Και να λένε τι να λένε.
1: Αλήθειες για την κυβέρνηση.
0: Αλήθεια για την κυβέρνηση. Ισχύει.
1: Μετά δεν ακούς.
0: Άρα ανεβαίνει το ποσοστό της κυβέρνησης.
1: Δεν ακούς τον Γεωργιάδη και τον Μπουρναρά και τον Γεωργιάδη να λένε αλήθεια για την αντιπολίτευση.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Οπότε

0: Μαζεύουν και κυβέρνηση και αντιπολίτευση.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν, μαζεύουν όλα τα διπλώματα, όλες τις άδειες, αδειάζουν οι δρόμοι. Οκ. Okay. Δεν χρειάζεται traffic commander. Ναι. Είναι άδειοι δρόμοι μετά.
1: Υπάρχει ένα πρόβλημα όμως.
0: Ποιο?
1: Πώς όταν καταθέτει κάτι το Πασόκ ή η Ελλάς, τους λένε ότι η κυβέρνηση. Πόσο είναι, πώς το κοστολογείς αυτό, πόσο κάνει.
0: Ναι.
1: Τώρα εδώ είναι, τίθεται το ερώτημα και πώς θα το ελέγξουν αν ακούνε ραδιόφωνο μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Καλά, 150 καταρχάς το ψηφίζουμε. Άσε που θα το ψηφίσουν και
1: όχι, πώς θα, πώς, για να επιβληθεί το πρόστιμο,
0: κόμφος και
1: πώς θα καταλάβεις ότι ακούω ραδιόφωνο μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Κόμφος,
1: θα το βάλει σιγά σιγά σαν παλιά στο,
0: κόμφος,
1: στη Χούντα που άκουγα το ραδιόφωνο.
0: Κόμφος, traffic commander, ναι. Drones, όπως θα βλέπουν να σηκώνει το κινητό και να μην φοραζώνει, θα βλέπουν και το ραδιόφωνο σου αν είναι ανοιχτό. Και λύθηκε το πρόβλημα.
1: Μάλιστα.
0: Πρώτον, δεν θα μαθαίνουν τίποτα οι άνθρωποι. Οπότε είμαστε καλά, πάμε καλά. Θα μαθαίνουν ότι.
1: Ναι, η άγνοια είναι δύναμη.
0: Τους λέμε εμείς. Και δεύτερον, θα τους πάρουμε άδειες και διπλώματα, θα βιάζουν οι δρόμοι και θα είμαστε μια χαρά στη δουλειά μας εύκολα. Οι υπόλοιποι που δεν θέλουμε να μάθουμε.
1: Έτσι, στο Υπουργείο Μεταφορών είναι μια πρόταση της εκπομπής από τον κύριο Γιώργο Γεωργιάδη. Επειδή ακούνε και στο Υπουργείο καθημερινά, μπορείτε να την. Να πω μια λέξη που αρέσει στον Γιώργο, να την ενστερνιστείτε.
0: Ναι, ακριβώς, κάτσε να την γράψει
1: ενστερνιστείτε.
0: Λοιπόν, παιδιά, αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε μαζί μας. Εδώ πείτε μας στο 6939-943-943, σας περιμένουμε εδώ. Θα αδειάσουν οι δρόμοι, θα πηγαίνουν οι υπόλοιποι γρήγορα στη δουλειά τους και θα έχουμε μια ωραία, ένα ωραίο χαμόγελο. Τη τσοκόντα, τη άγνοια. Ομιλώ τσοκόντα γιατί παραπέμπει αλλού. Το παίρνω πίσω. Πάει και αυτό. Το κόψαμε και αυτό το λεξιλογείο μας. Πάει αλλού, δηλαδή είναι σαν να κάνουμε.
1: Θυμίζει τον Τσίπρα.
0: Όχι τον Εμίλιο Χιλάκη, θυμίζει, αλλά.
1: Ναι, εντάξει, αλλά.
0: Θυμίζει και τον Τζίμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα είναι σαν να κάνουμε, μιλάμε για κάποιον συγκεκριμένο. Λοιπόν, τις άγνοιες στο χαμογέλο. Θα είμαστε ευτυχισμένοι. Θα ακούμε ό,τι μας λένε από τηλεοράσεις και από το σπίτι, ό,τι μας λένε και θα πηγαίνουμε τη ζωή μας μια χαρά. Και στη δουλειά μας γρήγορα. Όσοι απομείνουμε με άδεια και πινακίδες, γιατί στους πολλούς θα τα πάρουν.
2: Σηκωθείτε κύριε Κυρανάκη να σας δούνε, να σας χειροκροτήσουνε.
0: Μήπως είναι κλεμμένο από τον Υπουργό, δεν είναι δικό μου.
1: Ποιο?
0: Έχει σκεφτεί ο Υπουργός αυτό, ο πρώην Υπουργός.
1: Δεν ξέρω.
0: Και είναι
1: ο Κυρανάκης.
0: Και δεν είχε εκεί.
1: Λες να σκέφτει τον Κυρανάκη αυτό.
0: Και να μην είναι δικό μου γιατί το έχω κλέψει.
1: Λοιπόν, προσοχή σήμερα στα του καύσωνα. Είπαμε, είναι σε συνθήκες, έχουμε συνθήκες καύσωνα στη χώρα. Είναι και ο κύριος, ο μετεωρολόγος χθες, ο κύριος Κολυδάς, ναι, σκάλω στο μυαλό μου. Ο κύριος Κολυδάς μας είπε ότι όταν λέμε καύσωνα είναι και λίγο υπερβολικό, γιατί δεν είναι ταυτόχρονα η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη χώρα. Είναι κατά τόπου συνθήκες καύσωνα, μας είπε.
0: Ωραία. Οπότε θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Ναι. Μία μέρα είναι. Από αύριο, παιδιά, χαλαρώνουν τα πράγματα. Μία μέρα, κάντε λιγότερες βόλτες. Παρότι σήμερα το πρωί ξεκινήσατε και είστε όλους τους δρόμους. Οπότε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Ελπίζω να έχετε και στο αυτοκίνητο air condition που δεν έχει ρεύμα. Αλλά και βενζίνη άμα έχει air condition.
1: Εντάξει, κάτι πρέπει να κάνεις. Κάπου πρέπει να ξοδέψεις τα λεφτά που βγάζεις, Γιώργο.
0: Και τα λεφτά που θα βγάλεις.
1: Και τα λεφτά που θα βγάλεις.
0: Σύμφωνα με το ΕΠΑ.
1: Αυτό.
0: Λοιπόν, πάντως αγωνιστικούς χαιρετισμούς, κίνηση παντού. Και στον Κηφισό και στην Αττική.
1: Στα χρηστικά να πούμε ότι σήμερα υπάρχει απαγόρευση εισόδου και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Λόγω του καύσωνα.
0: Και επίσης απαγορεύεται δουλειά εκεί μία με πέντε.
1: Και επίσης μία με πέντε απαγορεύονται υπαίθριες χειρονακτικές εργασίες.
0: Δηλαδή, εντάξει, πηγαίνετε λίγο, πάρτε το καφεδάκι ή φτιάχτε το σπίτι. Ναι. Φτιάχτε το στο γραφείο. Μην πάρετε το παλικάράκι, ας πούμε, μέσα στον καύσωνα να σας φέρει καφέ. Φτιάχτε ένα καφέ στο σπίτι, ρε παιδιά, αν είναι δυνατόν. Μια φορά είναι.
1: Πάμε στις καλημέρες στους φίλους ακροατές. Ο Ντίνος, η Μαρία, ο Θάνος, ο Βαγγέλης, καλημέρα για την Αμοργό, ο Μάριος, η Τζέννη, ο Κώστας, καλή εκπομπή, ναι, γεια σου Κώστα, ο Πάμφωτο, καλημέρα και στους δύο Ινδιάνα της δημοσιογραφίας και σε όλους τους ακροατές. Σε αυτόν τον πόλεμο η αόρατη ερήμωση θα είναι χειρότερη από την ορατή καταστροφή, είπε ο Μάρτιν Χάιντεγκερ. Σε εμάς ισχύει, δεν περίμενα ποτέ να αγαπήσω κάποιον σαν εσένα, είπα εγώ στην σύνταξη, κλέβοντας λίγο την σάκαρη.
0: Μα και εσείς, δηλαδή, δεν έχουμε δει προτάσεις γάμου στα γήπεδα, δεν έχουμε δει, επειδή είναι ο έχει μία σχέση με τον Πρωθυπουργό, το κάνατε πρώτο θέμα. Ε, το παρακάνατε. Είχαμε και μία ωραία κουβεντούλα χτες μεταξύ Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, ξεκινάω αριστερά, ΕΛΑΣ.
1: Πού έγινε αυτή η ζήτηση?
0: Για τα πανεπιστήμια.
1: Α, γενικότερη ζήτηση.
0: Ναι, για τα πανεπιστήμια.
1: Ναι.
0: Η Νέα Δημοκρατία πήγε. Απήχε, δεν έχει νομοθετήσει, έχει τελειώσει.
1: Εντάξει, είναι, έχει σταθερή θέση αυτό. Είναι
0: ο Τσίπρας μας
1: είναι υπέρ.
0: Ο Τσίπρας μας εξέπληξε.
1: Ο Τσίπρας έκανε τι. Εντάξει.
0: Μας εξέπληξε. Να εξηγήσουμε μετά.
1: Αλλά έχει εξήγηση, αυτό θα να πω.
0: Θα το εξηγήσουμε μετά.
1: Είναι προφανές αυτό που κάνει ο Τσίπρας. Δηλαδή.
0: Ότι πέφτει στο κέντρο.
1: Αυτό, ναι. Δηλαδή μπορεί να του λένε οι Σουσιριζέοι ότι η κυβίστηση και. Αλλά ο Τσίπρας κάνει κάτι συγκεκριμένο. Ξεκίνησε, έκανε μια ονομασία, το ονόμασε αριστερά για να συσπυρώσει, να πάρει κάποιου του Σιριζέου. Για να σου λέει εγώ είμαι αριστερά και προσπαθεί να κάνει μια πολιτική προς το κέντρο. Και τώρα δηλαδή θέλει να διαβολήσει και το χώρο του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας όσο είναι στο κέντρο.
0: Θα φτάσει
1: και είναι ξεκάθαρο αυτό που κάνει.
0: Θα φτάσει με καμένο για όλη τη διαδρομή.
1: Δεν νομίζω, όχι.
0: Γιατί?
1: Θα σταματήσει εκεί.
0: Αυτό είναι κάτι που ξέρει. Δεν θα το μάθει. Δεν το μάθει όταν έφυγε. Το ξέρει από πριν.
1: Δεν του το έχει δώσει το know-how ο Καμένο.
0: Ναι, πώς θα φτάσει από την αριστερά, πώς θα φτάσει στον Καμένο. Αυτή τη διαδρομή τη γνωρίζει πολύ καλά. Δεν μπορεί να πει κανένα ότι δεν τη γνωρίζει. Μην το κατηγορήσουμε και για λάθος πράγματα. Θα μιλήσουμε όμως και με αυτό και να κλείσουμε πριν και να έχουμε ένα λεπτό μέχρι, μέχρι το διάλειμμα μας. Λοιπόν, χιλιαδού για μπάνιο και στενή ευβία στο διάσημο Κισό την Παρασκευή. Θα κληρωθεί και αυτό. Όσοι δεν καταφέρουμε να πάμε Αμοργό, δεν καταφέρουμε να πάμε Νάξου και μείνουμε εδώ στην Αθήνα. Μια εκδρομούλα μέχρι την Εύβοια είναι ό,τι πρέπει. Θα κληρωθεί την Παρασκευή διάσημος Κισός πάνω στο ποτάμι στη στενή ευβία και μπάνιο στη χιλιαδού. Λοιπόν, αυτό θα γίνει την Παρασκευή. Εσείς 69-39-943-943. Κύριε Πορναρά,
1: πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό. Επανερχόμαστε εδώ σε 2-3 λεπτάκια.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
5: Η ώρα είναι 9.30.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 9.30 ακριβώς. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Κύριε Γεωργιάδη.
1: Γιατί λες ψέματα στον κόσμο, δεν σηκώθηκες καν από την καρέκλα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Γιατί. Δηλαδή, είπαμε να λες αλήθειες.
0: Ναι, το κακό που ήταν.
1: Για να βοηθήσουμε την κυβέρνηση λέγοντας αλήθειες να απαγορεύσει τα ραδιόφωνα.
0: Αλήθεια, το λάθος που έχει. Τι λάθος.
1: Ότι είπες εδώ, επιστρέψαμε. Πού επιστρέψαμε, αφού δεν σου
0: πει. Επιστρέψαμε στον αέρα όμως της εκπομπής.
1: Λοιπόν, όπως και πρόταση είπαμε, είναι να βάζουμε τα κλιματιστικά μας και να πληρώνουμε βενζίνη. Βενζίνη πάνω από 2 στην Αττική. Φαντάσου τι γίνεται, σκέψου τι γίνεται στα νησιά και σκέψου πού θα πάμε.
0: Έχει περάσει τα 2.
1: Ένα.
0: Εντάξει, εγώ δεν το είδα με τα μάτια μου.
1: Εγώ το είδα.
0: Okay.
1: Σε κάποια ερχόμενο.
0: Χθες το απόγευμα, εγώ που είδα 2 που δεν έβαλα βενζίνη, πέρναγα και το είδα, ήταν 1,92 σε αυτά που είδα εγώ.
1: Εγώ είδα και 2.
0: Okay.
1: Οπότε, κλιματιστικό στο σπίτι, άμα βάλουμε, θα τη γλιτώσουμε από τον καύσωνα, θα πάμε από εγκεφαλικό η καρδιά τότε να έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος.
0: Ναι.
1: Κλιματιστικό στο αυτοκίνητο, θα περνάμε καλά στο αυτοκίνητο, θα γλιτώσουμε τον καύσωνα, θα πάμε από εγκεφαλικό η καρδιά όταν θα χρειαστεί να ξαναβάλουμε βενζίνη πολύ σύντομα γιατί καίει τη βενζίνη το κλιματιστικό.
0: Ναι.
1: Τελικά τι φταίει? Τα κλιματιστικά.
0: Να καταργήσουμε τα κλιματιστικά.
1: Αν δεν είχαμε τα κλιματιστικά, δεν θα είχαμε κανένα πρόβλημα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Διότι. Δηλαδή, επειδή είναι αλήθεια. Βάζεις το κλιματιστικό, τη γλιτώνεις. Ναι. Τη γλιτώνεις αν τον καύσωνα. Μετά βλέπεις το λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Να το εγκεφαλικό. Βάζεις βενζίνη, βάζεις το κλιματιστικό στο αυτοκίνητο που τρώει τη βενζίνη το κλιματιστικό. Κοιτάς μέχρι που φτάνεις, δεύτερο εγκεφαλικό. Ας το καλύτερα τον καύσωνα.
0: Λοιπόν, να πάμε στην πολιτική μας ζήτηση.
1: Θα λέω ότι έπαθα θερμοπληξία, αλλά εγκεφαλικό δεν έπαθα.
0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας ζήτηση. Θα συνομιλήσουμε με την τομέα κοινωνικής πολιτικής παιδιού και οικογένειας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι η κυρία Μαριζέτα Αντωνοπούλου. Κυρία Αντωνοπούλου, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Αντωνοπούλου.
2: Χωρίς κλιματιστικό εδώ που είμαι.
0: Χωρίς κλιματιστικό.
1: Και εσείς σαν και εμάς δεν θέλετε, προτιμάτε την θερμοπληξία από το κεφαλικό.
2: Νομίζω θα την πάθω σήμερα.
0: Μάλιστα. Κυρία Αντωνοπούλου, δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από το κομμάτι των ιδιωτικών πανεπιστημίων, γιατί έχουμε τα κόμματα αριστερά από εσάς, τα οποία λένε ότι έχει κάνει κυβίστηση ο Αλέξης Τσίπρας, ότι ήταν κάποτε κατά και τώρα είναι υπέρ, και απ' την άλλη που υπάρχει μια ερμηνεία που σου λέει ότι ναι, αλλά ο Τσίπρας κάνει στροφή προς το κέντρο και πρέπει αναγκαστικά να προσελκύσει και ένα παραπάνω κοινό.
1: Βάζοντας και το Πασόκ στο αριστερά του Αλέξη Τσίπρα.
0: Δεν το σκέφτηκα αυτό. Όχι.
1: Δεν το σκέφτηκα.
0: Πήγα στο ΣΥΡΙΖΑ ναι αριστερά.
1: Ναι, γιατί και το Πασόκ.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Δεν ξέρω. Λοιπόν, κύριε Αντωνοπούλου, υπάρχει ένα. Είπε ο κ. Τσίπρας να μην αλλάξουμε το άρθρο 16 και να αφήσουμε τα πανεπιστήμια που υπάρχουν ήδη και που μέχρι να βγει η κυβέρνηση θα έχουν πάει και κάποιοι φοιτητές και θα. Οπότε δεν υπάρχει λόγο να τα αλλάξουμε. Όπου κάνω λάθος, διορθώστε με.
2: Λοιπόν, ας το δούμε πώς είναι στην πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
2: Έχουμε τον νόμο Πυρακάκη και Ραμαίος. Αυτοί οι δύο νόμοι τι κάνανε, ιδρύσανε κάποια συγκεκριμένα τμήματα, κατά τη γνώμη μας εντελώς με κριτήρια κερδοσκοπικά. Εντούτοις, τα παιδιά τα οποία κυρίως κόπηκαν λόγω της βάσης της αγωγής, είχαν μια επιλογή την οποία την αξιοποίησαν. Θα ήταν ανεύθυνο εκ μέρους μας να πάρει πάνω το ελληνικό δημόσιο μία πληγή δικαστηρίων και αποζημιώσεων σε σχέση με τα παιδιά αυτά. Αλλά και θα ήταν ταυτόχρονα εκ μέρους μας ανεύθυνο να αφήναμε χιλιάδες παιδιά έρμεα σε μια κατάσταση απόλυτης αβεβαιότητας, ενώ οι οικογένειές τους έχουν και πληρώσει και την αγωνία να τελειώσουν, να περάσουν όλη αυτή τη διαδικασία που μπαίνει μέσα η ελληνική οικογένεια. Γιατί ξέρετε, οι πολύ πλούσιες οικογένειες αυτά τα έχουν λυμένα. Πάνε κατευθείαν συνήθως στις χώρες αγγλοσαξονικές και τα έχουν λυμένα. Εγώ θέλω να σας φέρω ένα παράδειγμα από την
1: καλά, όταν λέμε πλούσιες γιατί οικογένειες, θα διακόπτω, συγγνώμη, γιατί μου το γράφει ο Μανώλης, ο οποίος Μανώλης είναι γρήγορος και είναι ο μόνος που είναι από τις λίγες φορές που θα διαβάσω το μήνυμά του. Όταν λέμε πλούσιες οικογένειες, εννοούμε και παιδιά βουλευτών όλων των κομμάτων που έχουν τα παιδιά τους σπουδάζουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια είτε στην Ελλάδα είτε εκτός Ελλάδος. Όλων των κομμάτων, έτσι, παίρνουμε όλα τα κόμματα.
2: Ωραία, να πούμε και στο Μανώλη και σε όποιους μας ακούνε και θέλω να βάλω και τη βιωμένη με εμπειρία μου, γιατί είμαι πανεπιστημιακός και είμαι στα πανεπιστήμια εδώ και τουλάχιστον 15 χρόνια, ενώ στο ρόλο της διδακτικής εμπειρίας. Τι βλέπουμε λοιπόν? Βλέπουμε το εξής. Θέλω να πω στο Μανώλη το εξής, στο κάθε Μανώλη. Ξέρει κάποιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Γερμανία? Ξέρει κάποιο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Γαλλία? Λειτουργούν ιδιωτικά πανεπιστήμια και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Αν κλείσουμε τα μάτια μας και σκεφτούμε, δεν θα μας έρθει κανένα στο μυαλό. Εν τούτης υπάρχουν. Γιατί δεν θα μας έρθει κανένα στο μυαλό? Γιατί η δημόσια παιδεία στις μεγάλες και σοβαρές χώρες που παράσχουν πολύ σημαντικό ερευνητικό κυρίως έργο, γίνεται στα δημόσια πανεπιστήμια. Τι λέει λοιπόν η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη? Ότι το άρθρο 16 διασφαλίζει την ισοτιμία και την ισονομία απέναντι στην πρόσβαση στη δημόσια εκπαίδευση όλων των βαθμίδων. Διασφαλίζει δηλαδή ότι τα παιδιά είτε των πλούσιων, είτε των φτωχών, είτε των μικρομεσαίων και των μεσαίων θα έχουν ισότιμη πρόσβαση σε αξιοπρεπή δημόσια παιδεία. Αυτό για μας είναι πυρηνικό. Και δεν αλλάζει και δεν μπορεί να αλλάξει, γιατί ακριβώς είναι πυρηνικό. Σχετίζεται με το πυρήνα της ιδεολογικής μας ταυτότητας. Τι σημαίνει όμως αυτό που λέω? Σημαίνει ότι πρέπει να υπάρξει γερή αύξηση της χρηματοδότησης, και θα με επιτρέψετε εδώ πέρα, κυρίως, όχι κυρίως, και στα περιφερειακά. Το ίδιο και πρέπει ακόμα και παραπάνω, και στα περιφερειακά πανεπιστήμια. Γιατί δεν μπορούν τα παιδιά αυτή τη στιγμή να πάνε στα περιφερειακά πανεπιστήμια, γιατί δεν υπάρχουν αξιοπρεπείς αιστείες. Δεν υπάρχει αξιοπρεπείς. Τα κτίρια είναι πάρα πολύ παλιά, είναι βρώμικα, είναι γεμάτα γκράφιτι, είναι υποβαθμισμένα. Γιατί τα εργαστήριά μας πολλές φορές είναι υποστελεχωμένα. Γιατί το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πάρα πολύ υψηλής επάρκειας. Χρηματοδοτείται με λιγότερα χρήματα. Δεν πηγαίνουν κονδύλια έρευνας. Η έρευνα μετακινήθηκε επί κυβερνήσεως Νέας Δημοκρατίας από το Υπουργείο Παιδείας και πήγε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Αυτό από τη μία εμπεριέχει το κομμάτι ότι πρέπει η έρευνα να είναι διασυνδεδεμένη με την αγορά εργασίας και με την επιχειρηματικότητα. Και εμείς το έχουμε κάνει πράξη. Εγώ προσωπικά το έχω κάνει και πράξη στο πανεπιστήμιο το οποίο διδάσκω, στην κοινωνιολογία. Εμείς το έχουμε κάνει πράξη. Έχουμε απόλυτη σύνδεση με την αγορά.
1: Θέλω να σας ρωτήσω όμως.
2: Αλλά αυτό δημιουργεί σχολές που τα παιδιά των πιο φτωχών στρωμάτων, των μικρομεσαίων και των μεσαίων, θα αισθανθούν σιγουριά και αξιοπρέπεια να πάνε στην Αθήνα, στο Δουπουθού, στη Κοζάνη, στη Μύτη, στο Αιγαίο. Ένα πανεπιστήμιο πάρα πολύ σημαντικό και σοβαρό, που έχει πάρα πολλές διαφορετικές εκφάνσεις, γιατί υπάρχει, γιατί πρέπει να στηρίζεται.
1: Λοιπόν, να σας ρωτήσω, λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι.
2: Για μας είναι αυτό είναι το πρόκειστο.
1: Το καταλάβαμε. Για να ακούστε με λίγο για να κάνουμε το διάλογο και να σας ρωτήσω κάτι.
2: Φυσικά.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα άρθρο 16. Το οποίο λέει ότι δεν επιτρέπονται τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια ιδιωτικά. Το λέει. Περίπου έτσι. Λοιπόν, εσείς μόλις μας είπατε ότι υπάρχουν κερδοσκοπικά με ένα νόμο που εφήβρε ο κύριος Πυρακάκης με την κυρία Κεραμέα. Άρα λοιπόν, να μείνει το άρθρο 16 με ένα κουλό άρθρο το οποίο δεν έτσι κι αλλιώς δεν ισχύει, και να μην αλλάξει, να βρεθεί κάτι άλλο το οποίο θα διασφαλίσει αυτό που λέτε εσείς. Γιατί αν μείνει, θα μείνει με ένα κουλό κομμάτι το οποίο το αλλάζει κάθε κυβέρνηση. Και αν εσείς υπεθανολογείτε, όπως και το Πασόκ που το έχουμε πει στους εκπροσώπους, το λέω και σε εσάς, ότι κατεβαίνετε, όπως είπε Αλέξη Τσίπρας, όχι για να διαμαρτύρεστε, αλλά για να γίνετε κυβέρνηση στις εκλογές όποτε γίνουν, έτσι κι αλλιώς η αναθεώρηση του συντάγματος θα γίνει από την επόμενη κυβέρνηση. Άρα πρέπει να αλλάξει το άρθρο 16 σύμφωνα με τα δικά σας λεγόμενα.
2: Ακούστε λίγο. Ο συνταγματικός χάρτης της χώρας είναι το ακρονίμιο της δημοκρατίας μας. Είναι δηλαδή ο απόλυτος χάρτης που εκεί πέρα αποκρυσταλώνεται με έναν τρόπο πώς καταλαβαίνουμε τη δημοκρατία, τα δημόσια αγαθά, τα κοινωνικά αγαθά. Το άρθρο 16, τι πληρώνει, ποιος είναι ο λόγος ύπαρξής του? Να διασφαλίζει αυτό που σας είπα. Να διασφαλίζει τη δημόσια παιδεία, την ισονομία.
1: Με αυτή είναι η ερώτησή μου, τη διασφαλίζει? Αφού βλέπετε ότι δεν διασφαλίζει, μόλις εσείς το είπατε προηγουμένως ότι υπάρχουν κερδοσκοπικά με παρέμβαση Πυρακάκη και Κεραμέα.
2: Εκεί μπορεί να αλλάξει και θα αλλάξει από την κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα και θα αυστηροποιηθούν τα κριτήρια. Αυτό που λέμε θα είναι ο ίδιος ο τρόπος εισαγωγής. Πώς εισάγει στην νομική Αθηνών? Πώς θα εισαγώσουν στην νομική Πάτρας, η οποία έκλεισε γιατί θα είχαμε πολλούς δικηγόρους, αλλά δεν πήρατε την Δημοκρατία να έχει δύο νομικές ιδιωτικές μάλλον αυτοί οι δικηγόροι θα είναι κάπως διαφορετικοί, θα έχουν, δεν ξέρω, άλλη υπερκεφαλαία μάλλον για τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πάμε παρακάτω. Το ψηφίστηκε αυτό και πρέπει να είμαστε τίμοι απέναντι στους πολίτες και αξιόπιστοι απέναντι στους πολίτες. Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι θα αυστηριοποιηθεί ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ώστε να μπορέσει να διασφαλίζει πολύ ποιοτικά κριτήρια σε σχέση με το ερευνητικό, γιατί τα πανεπιστήμια παράγουν έρευνα, ερευνητικό και διδακτικό έργο. Τα πανεπιστήμια είναι κοινότητες και αυτό πρέπει να διασφαλιστεί σε όλο τον ειδών πανεπιστήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Και ταυτόχρονα όμως ο καταστατικός χάρτης της χώρας οφείλει, το Σύνταγμα, το καταστατικός χάρτης οφείλει να, οφείλει να έχει τη δημόσια παιδεία ως το σημαντικό, το πιο σημαντικό κομμάτι διασφαλισμένο στη λειτουργία, στην απόλυτη λειτουργία του κράτους. Η ισότιμη λοιπόν, δηλαδή το να μπαίνεις π.χ. με τον ίδιο τρόπο και στη νομική Αθηνών και στη νομική του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, παίρνω ένα πανεπιστήμιο, το οποίο ήδη υπάρχει, οπότε είναι ένα πραγματικό παράδειγμα. Διασφαλίζει ακριβώς αυτό που σας λέω, την ισότιμη πρόσβαση. Ο καταστατικός χάρτης της χώρας δεν είναι ένας απλός νόμος, ο οποίος εξειδικεύει. Είναι το τι πρέπει να τηρεί η πολιτεία συνολικά, καταστατικά, πυρηνικά.
0: Ωραία.
2: Αυτό είναι διαφορά πολύ μεγάλη το ένα με το άλλο.
0: Αυτό είναι, κυρία Αντωνοπούλου, για την πρόσβαση, την ισότιμη πρόσβαση, όπως λέτε εσείς. Εγώ θα σταθώ στο κομμάτι τα χρόνια που είναι η φοίτηση. Υπάρχει στο πρόγραμμά σας ή σκέφτεστε κάτι για το πρόγραμμά σας που να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην υπάρχει υποτίμηση του δημόσιου ένα ή του ιδιωτικού? Για παράδειγμα, για το διδακτικό προσωπικό θα έρθει το ιδιωτικό και μπορεί να προφανώς να πληρώνει πολύ καλύτερα τους θεωρητικά καλούς καθηγητές για να πάνε στα ιδιωτικά. Αυτομάτως δεν υποβαθμίζεται το δημόσιο?
2: Το δημόσιο υποβαθμίζεται όταν δεν υπάρχει ιστρόφικα χρηματοδότησης. Η χρηματοδότηση στα πανεπιστήμια έχει δύο βασικούς τρόπους. Ο ένας είναι το μισθολόγιο των καθηγητών, το εργαστηριακό προσωπικού, του διοικητικού προσωπικού και των όλων των συνεργατών και ταυτόχρονα η στρόφια της χρηματοδότησης. Για εμάς είναι πυρηνικό στοιχείο η χρηματοδότηση των ερευνητικών προγραμμάτων. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο έχω την τιμή να διδάσκω, είναι στα καλύτερα του κόσμου. Γιατί? Γιατί έχουν καταφέρει συγκεκριμένες σχολές και ακόμα και οι κύριες σχολές, μεταξύ είναι προφανώς η ιατρική παραδείγματος χάρη, αλλά και άλλες σχολές, η δικιά μου σχολή παραδείγματος χάρη, ανθρωπιστικές σπουδές. Έχουμε καταφέρει να προσπαθούμε δηλαδή με πολύ μεγάλη δυσκολία να φέρουμε χρηματοδότηση από το εξωτερικό. Όταν κλείνει η χρηματοδότηση, όταν πετιούνται προγράμματα όπως είναι το 5 Star ξαφνικά απ' έξω, όταν δηλαδή μας στερεί εργαλεία, αυτό, ξέρετε, υποτιμά και υποβαθμίζει το έργο μας. Εμείς τι λέμε εκεί λοιπόν, ότι πρέπει η δύσκολη δουλειά όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας, όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας, να μπορεί να προχωράει παρακάτω με χρηματοδότηση κυρίως των ερευνητικών προγραμμάτων, πέρα φυσικά από το μισθολόγιο στο οποίο ανήκουμε. Άρα τα ερευνητικά, η έρευνα για μας είναι πυρηνικό στοιχείο. Τι σημαίνει όμως έρευνα, γιατί το λέω συνέχεια και μπορεί να γίνεται πολύ κατανοητό. Έρευνα σημαίνει ότι, επί παραδείγματι, εγώ έχω το τομέα κοινωνικής πολιτικής σε σχέση με το δημογραφικό. Έρευνα σημαίνει ότι το τμήμα κοινωνιολογίας, το τμήμα ιατρικής και το τμήμα παραδείγματος χάρη βιολογίας θα μπορέσουμε να πάρουμε ένα κοινό πρόγραμμα ώστε να δούμε τι θα πρέπει να γίνει επακριβώς στην αγορά εργασίας στην Ελλάδα, επακριβώς στο σύστημα υγείας στην Ελλάδα, για να ενισχύσουμε τις γεννήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό δεν μπορεί να γίνει μόνο το πανεπιστήμιο, πρέπει να γίνει και με τους φορείς της κοινωνίας, είτε είναι σωματεία κτλ, είτε είναι η ίδια η αγορά, η ίδια η επιχειρηματικότητα. Μιλάμε για παραγωγική ανασυγκρότηση. Μα πώς θα γίνει αυτό άμα δεν εμπλέξεις τους φορείς επιχειρηματικότητας, αν δεν εμπλέξεις την Ένωση των Εμπόρων, αν δεν εμπλέξεις την Ένωση των Μικρομεσαίων, αν δεν εμπλέξεις το ΣΕΒ? Πώς θα γίνει αν δεν πούνε οι καθήλυν άνθρωποι της αγοράς, αν δεν δώσουν στο πανεπιστήμιο τα φόρτους και δεν υπάρξει στενή συνεργασία με συγκεκριμένα ερευνητικά προγράμματα, ώστε να πάρουμε τη γνώση της αγοράς μαζί με την ερευνητική γνώση της ακαδημαϊκής κοινότητας και να προχωρήσουμε την παραγωγική ανασυγκρότηση. Αυτό λοιπόν θέλει στόχευση, θέλει χρηματοδότηση, θέλει πρόγραμμα και θέλει και βούληση.
0: Ωραία.
2: Και αυτή τη στιγμή η βούληση τα τελευταία 7 χρόνια, θα μου επιτρέψετε, μιλάω και ως πανεπιστημιακός τώρα, όχι μόνο δεν υπάρχει, αλλά μας βάζει τρικλοποδιές.
0: Ωραία, πριν αλλάξουμε θέμα, μία ερώτηση ακόμα πάνω σε αυτό το ζήτημα και γρήγορη απάντηση.
2: Δεν υποτιμάω καθόλου τις υποδομές. Δεν υποτιμάω καθόλου το κτίριο της υποδομής.
0: Σαφώς. Ως κόμμα είπατε ότι θα κρατήσετε τα ιδιωτικά τα οποία έχουν έρθει, αλλά δεν προτίθεται να φέρετε άλλα. Αυτό δεν είναι, αυτό δεν είναι το κόμμα σας. Αν δεν κάνω λάθος.
2: Θα αυστηροποιηθεί ο νόμος Πυρακάκη. Αυτό, ναι. Αυτό προσέξτε, θέλω το πλαίσιο αυτό να το καταλάβουμε.
0: Ναι.
2: Αυτή τη στιγμή έχει γίνει μια συγκεκριμένη πρόταση, η οποία είναι... δεν είναι απόλυτα ολιστική με ποια έννοια, ότι για να μπορέσει να γίνει απόλυτα ολιστική και να εξειδικευτεί πλήρως, θα πρέπει προφανώς να συζητηθεί και με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Θα ήμουν ανακόλουθη αν τόση ώρα σας μίλαγα για συζήτηση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και με τους παραγωγικούς φορείς και στο πρόγραμμά μας παρουσιάσουμε τη θέση μας και δεν υπάρξει συζήτηση με την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους παραγωγικούς φορείς, ώστε να εξειδικευτεί πλήρως αυτό που έχει που με ρωτάτε.
1: Άρα ο κύριος Τσίπρας λέει ότι να μείνει το άρθρο 16 ως έχει και θα πάμε εμείς με μια άλλη νομοθετική παρέμβαση μετά την Πυρακάκη και Κεραμέως για να φτιάξουμε τα πράγματα όπως θέλουμε. Δηλαδή να μην αλλάξει το Σύνταγμα.
2: Για να φτιάξουμε τα πράγματα υπέρ της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, καταργώντας τις βάσεις την βάση της ΕΔΕ, καταργώντας δηλαδή τη βάση του 10, ενισχύοντας το δημόσιο ελληνικό πανεπιστήμιο που έχει τρομακτικές πρωτιές σε όλα τα rankings αλλά και στην ουσία της εκπαίδευσης, δημιουργεί στη συνθήκη ώστε να αισθανθεί ασφάλεια ο μέσος πολίτης, να αισθανθεί ασφάλεια τα παιδιά των μικρομεσαίων και των μεσαίων, να αισθανθούν ασφάλεια τα παιδιά των λαϊκών τάξεων.
1: Το καταλάβαμε.
2: Να μπουν και να προοδεύσουν.
1: Εγώ ρώτησα.
2: Αυτή είναι η ουσία.
1: Η ερώτησή μου ήταν αν αυτό θα γίνει με αλλαγή του Συντάγματος ή αν αυτό θα γίνει με ένα καινούριο νόμο που με μια άλλη κυβέρνηση θα έρθει ένας άλλος νόμος.
2: Θα βελτιωθεί και θα αυστηροποιηθεί.
1: Με αλλαγή συντάγματος, με αλλαγή του άρθρου 16 ή με ένα νόμο που όποια κυβέρνηση θέλει ή όποιος υπουργός θέλει μετά τον αλλάζει. Αυτή είναι η ερώτησή μου.
2: Το λέω πολύ καθαρά. Το άρθρο 16 πρέπει να παραμείνει γιατί ακριβώς διασφαλίζει τη δημόσια παιδεία, τη δημόσια παιδεία σε όλες τις βαθμίδες. Στη Γερμανία, ξέρετε, υπάρχει αντίστοιχο άρθρο. Αντίστοιχο άρθρο.
0: Ωραία.
2: Με μια εξαίρεση ενός κρατηδίου της Βάρτης Βιντεβέργης, στο οποίο είχα την αξίωση να σπουδάσω στην Βίγκη και στη Χαϊδελβέργη, δηλαδή στις πιο μεγάλες δημόσια πανεπιστήμια. Μόνο εκεί υπάρχει διαφοροποίηση του άρθρου, το οποίο είναι παραπλήσιο. Μόνο εκεί υπάρχει διαφοροποίηση του άρθρου. Αν σας πω ποια είναι τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στη Γερμανία, θα μου πείτε σίγουρα τη Χαϊδελβέργη και το Βερολίνο. Μπορεί και το Μόναχο. Δηλαδή ένα από τα τρία που θα μου πείτε περιέχει μια διαφοροποίηση στο άρθρο 16. Και όμως το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι αυτό το οποίο είναι το σημαντικό. Σας το ξαναλέω και με παράδειγμα για να γίνεται απόλυτα κατανοητό. Δεν έχει σημασία, το σταγματικό χάρτη είναι πυρηνικό κομμάτι. Σημασία έχει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια να λειτουργούν όχι με απόλυτα κερδοσκοπικούς όρους, όχι να έχουμε ένα ελντοράντο ιδιωτικής εκπαίδευσης και κερδοσκοπίας και να πουλάμε πτυχία. Γιατί ξέρετε ότι το να πουλάς στοιχεία υποτιμά τελικά και την αγορά εργασία. Υποτιμά τα παιδιά που τα πάρουν. Βλέπω όταν κατεβαίνω για να πάω στην νομική, βλέπω δύο κολέγια που είναι σε έναν όροφο πάνω από δύο ορόφους και δίνουν πτυχία, ας πούμε, σε στενή συνεργασία και με συγκεκριμένα συμφέροντα. Ενώ πολιτικά. Δεν υποτιμούνται αυτά τα παιδιά. Δεν πρέπει να τους παράσουμε τη γνώση και τη τεχνογνωσία, το δημόσιο πανεπιστήμιο. Ή εν πάση περιπτώσει, αν επιλέξουν κάτι άλλο, δεν πρέπει να λάβουν υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης. Είναι δυνατόν να μιλάμε για κολέγια των δύο ορόφων ή για πανεπιστήμια του μισού κτηρίου χωρίς κτηριακές εγκαταστάσεις. Πού θα κάνουν τα εργαστήριά τους?
1: Άρα να υπάρξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια με προδιαγραφές. Κατάλαβα καλά?
2: Ίσως ίδιος τρόπος εισαγωγής. Ίδιος τρόπος εισαγωγής. Πώς μπαίνεις στην νομική Αθηνών, έτσι θα μπαίνεις και στην νομική
1: του Αυτό πανεπιστήμια. Αυτό ισχύει για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Αγγλίας, της Αμερικής.
2: Αυτό είναι στον Ελλήνα νομοθέτη. Αυτό ισχύει διαφορετικά στη Γερμανία, διαφορετικά στην Αγγλία, διαφορετικά στη Γαλλία.
1: Ναι.
2: Στη Γερμανία ισχύει, ο τρόπος είναι περίπου ίδιος. βάζουν κάποια διαφορετικά κριτήρια. Που μπορεί να, σας μιλάω εκ πείρας, οπότε μου είναι πιο εύκολο να μην πω σε κάτι το οποίο δεν μου είναι απόλυτα οικείο.
1: Ακριβώς αυτό και εμείς προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε τη γνώση και την εμπειρία σας, γι' αυτό να πάρουμε και εμείς τις απαντήσεις από έναν άνθρωπο που ξέρει.
2: Στην Αμερική, γιατί εμένα οι σπουδές μου ήταν στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο της Γερμανίας, οπότε μπορώ να σας μεταφέρω πολύ άνετα και με μεγάλη ευκολία αυτή την εμπειρία.
0: Ωραία.
2: Να... και στο δημόσιο, έτσι, γιατί τελείως στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο.
0: Ωραία.
2: Απλώς κάνετε αρκετούς κοινούς.
1: Έχετε κατηγορηθεί λοιπόν, η Ελλάς, ότι λέει το Πασόκ για τα εισιτήρια, την άλλη μέρα το λέει και η Ελλάς διαφορετικό. Κάνει το Πασόκ για την παιδεία, την άλλη μέρα αντί τη μεθεπόμενη, η Ελλάς πάλι για την παιδεία. Ότι ακολουθείτε ό,τι κάνει το Πασόκ για να δώσετε μια άλλη πρόταση. Αυτό, γι' αυτό έχετε κατηγορηθεί.
2: Πιστεύετε σοβαρά ότι έχουμε το πρόγραμμα του Πασόκ και βλέπουμε πότε θα κάνει εκδηλώσεις ή τι εκδηλώσεις θα κάνει, θα ήταν μικροπολιτική, όχι είναι μικροπολιτική αυτό. Προφανώς στην διαδικασία μέχρι τη Διεθνή Θεσσαλονίκης αλλά και προς τις εκλογές, όλα τα κόμματα θα ανοίξουν τα χαρτιά τους για ένα ολιστικό πλαίσιο, για το ολιστικό πρόγραμμά τους. Μέσα σε αυτό υπάρχει πιθανότητα σε μία εβδομάδα να συνδέσουν τα προγράμματα δύο κομμάτων για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Προφανώς και δεν έχουμε το πρόγραμμα το ημερήσιο του ΠΑΣΟΚ για να δούμε τι κάνει. Θα ήταν είτε το ΠΑΣΟΚ προφανώς.
1: Εγώ την ερώτηση κάνω μήπως το έχετε, με κάποιο τρόπο το έχετε και δεν μας το λέτε, αλλά λέτε ότι δεν το έχετε.
2: Δεν υποκλέπτουμε, δεν
1: τώρα μη λέμε βαριές κουβέντες, μη λέμε βαριές κουβέντες τώρα τέτοιες ώρες.
2: Ήταν αστείο, προφανώς.
1: Μάλιστα, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
2: Για μένα το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι ότι είναι το γεγονός ότι σήμερα το πρωί ο Άδωνης Γεωργιάδης φαίνεται, πρέπει να δούμε ακριβώς πώς θέλει να το κάνει, φαίνεται ότι θα καταργήσει ένα κομμάτι του ΑΣΕ που σχετίζεται με τους διοικητές των νοσοκομείων για να διορίσει μέτερους, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα αναπτυχθεί μες τη μέρα. Θα βγει και δελτίο τύπου από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Το να φτιάξουμε πάλι ένα γαλάζιο δημόσιο στο δρόμο προς τις εκλογές, νομίζω είναι αυτό που τελικά υποτιμά τα δημόσια αγαθά, όπως είναι η υγεία και η παιδεία. Η υγεία, η παιδεία και οι δημόσιες κοινωνίες, όπως πολύ ωραία είπατε, το έχουμε βάλει στο πρόγραμμά μας σε σχέση με τα εισιτήρια στις κοινωνίες.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ να
0: καλημέρα, καλημέρα.
1: Την καλημέρα μας. Καλημέρα, Παναγιώτη. Ο οποίος Παναγιώτης λέει: ασχολείστε κάθε μέρα με ένα κόμμα που δεν υπάρχει καν στη Βουλή. Και άλλα κόμματα στη Βουλή τα αγνοείται συστηματικά. Όχι, εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Όποιος θέλει να επικοινωνήσει και να βγει στον αέρα, εδώ ανοιχτή είναι η εκπομπή για όλα τα κόμματα. Αλλά αυτό το κόμμα που μιλάς τώρα δημοσκοπικά βγαίνει δεύτερο. Τι να κάνω, μην πιστέψουμε καμία δημοσκόπηση. Δηλαδή, στη Βουλή θα είναι σίγουρα. Έχει δίκιο όμως ότι αυτή τη στιγμή. Για πρώτη φορά μιλάμε για ένα ποσοστό δημοσκοπικά 25, πόσο βγαίνει τις 100.
0: Τι 25?
1: Που θα ψηφίσει σε αυτές τις εκλογές,
0: ναι,
1: κόμματα εκτός Βουλής.
0: Α, δεν το έχω κάνει πρόσθεση, δεν ξέρω.
1: Είναι τεράστιο ποσοστό που για πρώτη φορά, δεν το θυμάμαι εγώ, ότι ένα τέτοιο ποσοστό θα ψηφίσει κόμματα εκτός Βουλής. Όπως η απαξίωση της Βουλής είναι και. Πώς είναι η ανεξάρτητη, κάνει πενταριά.
0: Είναι η ανεξάρτητη, σαν δύναμη, είναι δεύτερη. Παίζω από την Νέα Δημοκρατία, είναι πάνω από το Πασόκ δηλαδή. Απλά δεν μπορούν να λογιστούν ως δεύτερη δύναμη, γιατί δεν υφίσταται κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Αυτό κι αν είναι μια απαξίωση της Βουλής. Βλέπουμε δηλαδή ότι κάνουμε ό,τι να είναι. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει, αρκεί να υπάρξει έδρα, αντί να άλλο κόμμα βγαίνουμε, σε άλλο κόμμα πάμε, άλλο κόμμα είμαστε.
0: Τώρα που πες ανεξαρτητοποιήσεις. Μου κάνει εντύπωση το τι ακριβώς, ποιο είναι ακριβώς το σκεπτικό στις ανεξαρτητοποιήσεις του ΣΥΡΙΖΑ, που προφανώς κάποιοι είναι στο κάλεσμα του Τσίπρα ότι εγώ δεν θα πάρω κάποιους που είναι από άλλα κόμματα, θα πάρουν ενεργεία βουλευτές κτλ. Και ανεξαρτητοποιούνται πιθανολογώ για να είναι στην αίθουσα αναμονής για τον Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Ερώτηση. Ο Τσίπρας δεν έχει πει ότι εγώ δεν πρόκειται να πάρω από τη Βουλή.
1: Δεν
0: έχει πει.
1: Δεν θα πάρω τη Βουλή.
0: Μα περίμενε. Αν είναι αυτοί έχουν να εξαιρετοποιηθεί, δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Αν παραιτηθούν 2 μέρες, 1 εβδομάδα, 10 μέρες πριν και εισχωρήσουν στο κόμμα Τσίπρα.
1: Δεν θα είναι στη Βουλή.
0: Εντάξει, αλλά θα είναι σαν να κοροϊδευόμαστε όμως. Το να παραιτηθούν δύο μέρες πριν και να μπουν, τι θα πει, ότι δεν πήρα.
1: Τι αλλάζει αν παραιτηθούν τρεις μήνες πριν. Τι αλλάζει αν παραιτηθεί ένα μήνα πριν.
0: Αν είχαν παραιτηθεί εδώ και ήδη δύο μήνες.
1: Τι αλλάζει, τι αλλάζει.
0: Άλλο θέλω να σου πω. Ναι. Αν είχαν παραιτηθεί ήδη εδώ και δύο μήνες. Και μαζί με τους μήνες που κάνουν για να έρθουν εκλογές, το συνολικό ποστό της παραίτησής τους από τη Βουλή ήταν 8, 9, 10 μήνες. Okay, ήταν ένα μήνυμα ότι εντάξει, παιδά, υπάρχει μια ηθική τέλος πάντων.
1: Πού υπάρχει...
0: Το ένα, παραμένω ανεξάρτητος για να παίρνω το μισθό μου, τη βουλευτική επιζωμίωση και να παραιτηθώ 5 μέρες πριν.
1: Βέβαια, πάνω μου, κάτσε. Άλλα παραιτήθηκε τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα παραιτήθηκε, έτσι.
0: Ωραία.
1: Και γίνουν εκλογές το Σεπτέμβρη. Πού θα υπάρχει ηθική. Δεν πιάγει, αποφάσισε ο Πρωθυπουργός να κάνει εκλογές στο Σεπτέμβριο. Γιατί έτσι θέλει, Πρωθυπουργός, τι θέλει να κάνει. Λοιπόν, πού θα υπάρχει ηθική. Δεν υπάρχει καμία ηθική, δηλαδή τι παρετήσω. Γιατί ο κ. Τσίπρας δεν παρετήθηκε την άλλη μέρα που έφυγε από αρχηγός. Γιατί έμεινε να παίρνει την αποζημίωση τη βουλευτική. Αφού δεν ούτε που υπήρχε στο κόμμα, ούτε που τον είχαμε ακούσει πουθενά, γιατί έμεινε. Έμεινε για να παίρνει και αυτό το μισθό του. Που, και αυτοί για να παίρνουν το μισθό του δεν έχουν άλλη δουλειά. Επάγγελμα είναι το βουλευτή, λέει, και αυτό έχουμε κάνει έτσι.
0: Okay.
1: Ωραία. Αν λοιπόν παρετηθεί, κάποιο παρετήθηκε πριν ένα μήνα. Και γίνουν το Σεπτέμβριο εκλογές. Τι αλλάξει. Αν παραιτηθεί κάποιος το Γενάρη και γίνει το Μάρτιο εκλογές. Τι αλλάζει. Το ίδιο δεν είναι. Άρα λοιπόν, άλλα λόγια να αγαπιόμαστε είναι. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Και το πρόβλημα μας είναι με το ΣΥΡΙΖΑ που θέλουμε να το κλείσουμε και το κλείσαμε ως μαγαζί. Είναι ακριβώς αυτό που έγινε με τα πανεπιστήμια. Εμείς βλέπουμε αλλού πια και δεν θέλουμε αυτούς που έβλεπαν αυτό που βλέπαμε εμείς πριν.
0: Σωστό, σε αυτό συμφωνούμε.
1: Έτσι. Άρα, αφού βλέπουμε αλλού, κλείσει το μαγαζί, να τελειώνουμε, να πάμε αλλού. Και εσύ κλείσε τα μικρόφωνα. 69-39-943-943. Εσείς, ό,τι θέλετε, όλα τα διαβάζουμε.
0: Πριν κλείσουμε, να πω κάτι. Ότι δεν ξέρω τι ακριβώς θέμα και αν υπάρξει θέμα το επόμενο διάστημα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
1: Καταλαβαίνουμε, θα προκάμουμε.
0: Τι εννοείς να προλάβουμε.
1: Δεν θα προκάμουμε ούτε εμείς να το πούμε, ούτε τις εκλογές. Θα τις κάνουμε Σεπτέμβριο και δεν θα έχουμε.
0: Εντάξει, όμως υπήρξε έρευνα χθες στα γραφεία της εταιρείας που πούλησε. Εντάξει, για χθες λέω. Υπήρξε έρευνα στα γραφεία της εταιρείας που πούλησε σε δήμους τα σπιτάκια ανακύκλωσης.
1: Και στους δήμους έχει γίνει έρευνα.
0: Και για κάποιο λόγο γίνεται έρευνα.
1: Από πού είναι, να σου πω. Άμα είναι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Όχι, είναι ιστορικών υποθέσεων από το Υπουργείο.
1: Α, εντάξει. Γιατί άμα είναι Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Αυτό δεν το πιστεύουμε. Θέλω να ρίξω την κυβέρνηση.
1: Όπως εμένα, πίστεψε με, πάμε στο ημιχρονιό μας.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, επανερχόμαστε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους
6: τσακμπά.
7: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
9: Η ώρα είναι 10.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
10: Είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο στόπερ τσάκ Τζέιμς Πενράις βρίσκεται στα ραντάρ της Celtics σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο Μπεν Τζέικοπς. Τον αποκλεισμό μίας εκ των Σλόβαν Μπρατισλάβας, Λεχ Πόσναν, Δυναμό Ζάγκρεπ και Ερυθρού Αστέρα θέλει η Ένωση προκειμένου να βρίσκεται στους ισχυρούς της κλήρωσης των play-offs του Champions League. Προθέρμανση γυμναστήριο, ασκήσεις ταχυδύναμης και παιχνίδι κατοχής για το πρόγραμμα στην χθεσινή πρωινή προπόνηση του Ολυμπιακού επί Ελλανδικού εδάφους. Ενσωματώθηκε στην προετοιμασία των πυρετών Αγίου Μπελκαμπή. Πρώην η προπόνηση σήμερα για τον Παναθηναϊκό που μετά θα αναχωρήσει για την Ουγγαρία εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Πάξη. Ανοίγει όλο το κάτω διάζωμα για τον επανελειτικό του ΆΚΑ, πιθανή η χρήση και του πανδιαζώματος. Ο Μπαμπαράχμαν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του ΠΑΟΚ για τον πρώτο αγώνα με την Δυναμό Κιέβου. Σε αυτήν βρίσκονται επίσης οι νεοποκτηθέντες Τάχα Άλλη, Μπατίστ Σάντα Μαρία, Παντελής Χατζηδιάκος και Αρίτς Ελουστόντο. Εκτός είναι οι Τσάλοφ, Σαρίς, Μεϊτέντες, Πότοφ και Σορετήρη, οι οποίοι δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατέθεσε οικονομικά βελτιωμένη πρόταση στον Τέο Μαλεντόν με τον εγκάρ της Ρεάλ Μαδρίτης να απορρίπτει την ελαιό προσφορά όπως αναφέρει ο Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρθελάι. Κολόμπους Κρού και Σπάρτα Τότερνταμ εξετάζουν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού του Όφη Κωνσταντίνου Κοστούλα σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικόλο Σκύρα. Πολύ κοντά στη συμφωνία με τη Real Madrid βρίσκεται ο μέσος της Manchester City και πρωταθλητής κόσμου με την εθνική Ισπανίας Ρόδρη σύμφωνα με τον Ματέο Μορέτο. Παίκτης της Chelsea είναι και επίσημα ο Morgan Rogers. Ο Άγγλος μεσοδυτικός υπέγραψε εξαετές συμβόλαιο με τους Μπλε, οι οποίοι έβγαλαν από τα ταμεία τους 140 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που κάνει την μεταγραφή του Rogers την πιο δαπανηρή στην ιστορία των Λονδρέζων και την τέταρτη πιο ακριβή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ελλάδα σήμερα.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας κύριε Πουρναρά, καλημέρα σε όλες και σε όλες. Εγώ κρατάω τις δεσμεύσεις μου.
1: Ποιο είναι τώρα, μου λες καλημέρα σε μένα.
0: Εσένα βλέπω πρώτα και μετά τους ακροατές μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε, είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είστε σωστά συντονισμένοι εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Είναι η εκπομπή η Ελλάδα σήμερα, δεύτερη ώρα. Ναι, δεύτερη ώρα.
0: Δεύτερο ημιχρόνιο.
1: Δεύτερο ημιχρόνιο.
0: Το λέμε έτσι, ημιχρόνιο.
1: 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Τρέχουν και οι διαγωνισμοί, στέλνετε για αμοργό, στέλνετε για ανάξιο, για αμοργό κληρώνεται σήμερα.
0: Αμοργό, αμοργό.
1: Σήμερα για σήμερα. Για πες κάτι για τον αμοργό, κάτι ωραίο έτσι, να προσελκύσουμε κοινό.
0: Πεντάστερο Αιγιαλής, το μοναδικό πεντάστερο του νησιού, με την απόλυτη θέα, με τις πισίνες του, με το εστιατόριο του Αμβροσία που θα έχετε και ένα γεύμα ή δίπλα. Δεν χρειάζεται να πω πολλά, μπείτε να το δείτε. Να απαντήσω στον Παναγιώτη, ο οποίος λέει τώρα να βγάλουμε πρωθυπουργό από τις δημοσκοπήσεις. Όχι, τις δημοσκοπήσεις χρησιμοποιούμε τώρα. Για να μπορέσουμε και εμείς να τις έχουμε σε ένα εργαλείο, όπως λένε και όλα τα κόμματα. Αλλά εδώ έχουν πέρασει όλα τα κόμματα που έχουν δεχτεί να έρθουν, όπως και όλοι οι βουλευτές που έχουν δεχτεί να έρθουν. Υπάρχει κάποιο κόμμα που δεν έχεις ακούσει σε αυτή την εκπομπή? Βοήθησέ μας.
1: Χθες είχαμε στην Βουλή και μία κόντρα μεταξύ Γεωργιάδη, Αδόνεδος Γεωργιάδη και Παναγιώτη Δουδονή. Δεν ξέρω αν την παρακολούθησες, Γιώργο. Η βασική, έτσι, η μεγαλύτερη διαφωνία είναι για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για την ανανέωση των θητείων. Ο Άδωνης Γεωργιάδης σε γενικές γραμμές υποστηρίζει ότι υπάρχει μια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η οποία παρεμβαίνει.
0: Το είπε και ο Πρωθυπουργός. Ναι. Είναι κατά του Πρωθυπουργού. Και ο Γεωργιάδης το είπε στα ίσα.
1: Και ο Παναγιώτης Δουδονής υποστηρίζει ότι δεν γίνεται να υπάρχουν τέτοιοι θεσμοί και να τους αμφισβητούμε. Δηλαδή, στην ουσία είπε ότι είναι αντιθεσμική όλη αυτή η πολιτική από την Νέα Δημοκρατία.
0: Εδώ τώρα υπάρχει μια ερώτηση που θέλουμε να κάνουμε και που έχει γίνει.
1: Είναι για τη θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων.
0: Εδώ υπάρχει μια ερώτηση.
1: Για την ανανέωσή τους.
0: Που δεν έχω δει καμία δημοσκοπική εταιρεία να την κάνει. Τελικά ρωτάνε για τους θεσμούς στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αν τους εμπιστευόμαστε ή όχι. Και έχουμε δει τις απαντήσεις.
1: Ναι.
0: Γιατί δεν ρωτάνε αν τους θεσμούς τους ευρωπαϊκούς τους εμπιστευόμαστε ή όχι. Οι πολίτες. Γιατί για τους θεσμούς στην Ελλάδα και έχουν κάνει δημοσκοπία, έχουν κάνει κάποια
1: ερώτηση. Ποια ήταν η ερώτηση, ξαναπέστε.
0: Για τους θεσμούς στην Ελλάδα, αν τους εμπιστευόμαστε, ναι. Γενικά τα εξακολούθησε.
1: Ναι, ναι, την ερώτηση δεν.
0: Αν εμείς οι πολίτες εμπιστευόμαστε τους θεσμούς της Ευρώπης, γιατί δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται κατά εξακολούθηση και αυτή η ερώτηση, να δούμε τους εμπιστευόμαστε οι πολίτες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πολύ απλό. Αν οι πολίτες εμπιστευόμαστε τους θεσμούς της Ελλάδας και τους θεσμούς της Ευρώπης. Αυτό είναι. Το κάνουμε εμείς εδώ. Το βάλουμε εδώ, το κάνουμε. Εδώ δεν κάνουμε γκάλο επί της δημοσκοπήσεις. Θα το κάνουμε εδώ. Πάμε λοιπόν στην επόμενη μας συνέντευξη. Ο γνωστός ποινικολόγος ο κ. Βερβεσός είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Βερβεσό, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Βερβεσό.
2: Είμαι ποινικολόγος, όπως ξέρετε, είμαι δικηγόρος απλά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, επειδή όμως έχουμε μια δύσκολη μέρα.
2: Αυτό που λέγατε προηγουμένως καταρχήν, συγγνώμη που διακόπτω.
1: Ναι, και να ξεκινήσουμε με αυτό.
2: Επειδή ήταν αυτή η ερώτηση, αν έχουμε εμπιστοσύνη στους θεσμούς κλπ. Και επειδή με ενδιαφέρει πολύ αυτή η ερώτηση, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον, θα ήθελα να δώσω και τη δική μου απάντηση σε αυτό το θέμα αυτό. Κοιτάξτε, έχει γίνει δημοσκόπηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η έρευνα μάλλον, όχι δημοσκόπηση, που αποδεικνύει ότι το 56% των Ελλήνων δεν έχει καμία εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Τουναντίον, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες έχουν κάνει διάφορες εταιρείες μετρήσεων, και πρόσφατα διάβαζα χθες στην μαθήμα μία του interview, στην ελληνική δικαιοσύνη το ποσοστό εμπιστοσύνης είναι περίπου 23%, 76% είναι αρνητικές γνώμες και 1% δεν απαντώ. Τουναντίον για την Ευρωπαϊκή, για την Ευρώπη, χωρίς να έχει ειδικεύει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, λέει ότι αυτό φτάνει, η εμπιστοσύνη ανεβαίνει στο 37%. Δηλαδή δείχνει ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στους θεσμούς ευρωπαϊκούς από τους εθνικούς. Θα ήταν πολύ χρήσιμο να δούμε αν αυτό πηγεί και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αν έχει μικρότερα ή μεγαλύτερα ποσοστά ως ευρωπαϊκός θεσμός.
0: Αυτή ήταν και η δική μου θέση. Δηλαδή αυτή την ερώτηση να κάνει κάποια εταιρεία, να δούμε τι λέει ο κόσμος, εμείς οι πολίτες.
2: Μια εταιρεία δημοσκοπήσεων να το ενόψει και όλη αυτή τη συζήτηση που γίνεται, και επειδή άκουσα και τον προηγούμενο διάλογο που είχατε μεταξύ σας.
0: Ναι, ναι.
2: Πολιτική. Είτε ανήκουν στην κυβέρνηση είτε στην αντιπολίτευση. Επειδή δεν τους αρέσει μια απόφαση, να παρεμβαίνουν και να λένε αυτά που λένε. αυτό να το κάνουμε εμείς, εσείς ως δημοσιογράφοι και εγώ ως πρόεδρος συλλόγου, εντάξει.
0: Καλά, αν το κάνουμε εμείς θα έχουμε και ποινή.
1: Αλήθεια.
2: Έχω δικαίωμα να το κάνω με τεκμηριωμένη κριτική και όχι με αφαιρετικό λόγο. Αλλά να το κάνουμε εν ενεργεία πολιτική. Επειδή σε εκκρεμίζει και λέμε ότι ξέρετε αυτή την υπόθεση κάνει.
0: Δεν σας
1: ακούμε. Κάνει μη λυρικές διακοπές.
2: Μέσα ένα σημείο που δεν έχει άλλο σήμα προφανώς. Ναι. Συγγνώμη, ελπίζω να αποκαταστατήσει το ΜΕΗ ή το σήμα μου. Νομίζω στα επόμενα δευτερόλεπτα θα αποκαταστατεί.
0: Ωραία.
2: Δεν ξέρω αν ακούτε τώρα, είμαι εντάξει.
0: Ακούμε, ακούμε, να σας ακούμε. Λοιπόν, έχουμε μια δύσκολη μέρα σήμερα από έναν δικηγόρο που βρέθηκε νεκρός. Τι γίνεται, αρχίζετε και γίνεται επικίνδυνη και η δική σας δουλειά σε σχέση με τι υποθέσεις παίρνετε.
2: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε. Δεν ξέρω τα αίτια του θανάτου, δεν ξέρω για ποια είναι η αιτία. Έχω ακούσει διάφορα.
0: Καλά, και εμείς το ίδιο δεν.
2: Έχω ακούσει τις επίσημες αστυνομίες, αλλά γεγονός είναι ότι είχαμε και άλλα περιστατικά, όπως ξέρετε, με το, σας θυμίζω, τη δολοφονία Ζαχτηρόπουλου στο γραφείο από τους, από την περιβόητη κοινή ομάδα των Αλβανών που καταδικάστηκε για μετακλήτως από το δικαστήριο. Άρα θέλω να σου πω ότι και άλλες υποθέσεις. Είχαμε, θυμίζω, τον παλιό τον Μπάκα, στα κοντά την υποθέση του, εκείνης του πατέρας του παιδιού, του δικηγόρου. Δηλαδή θέλω να πω ότι ο δικηγόρος βρίσκεται ξαφνικά στο στόχαστρο, ενώ δεν είναι ο κεντρικός υπεύθυνος αυτής της ιστορίας, απλά υπερασπίζεται τον εντολέα του. Και αναλαμβάνει να πληρώσει ένα μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης από αυτό που το αναλογεί.
0: Μάλιστα. Κύριε Βερβεσό, θέλω τη βοήθειά σας, διότι έχω πάρει δύο απαντήσεις για το ίδιο θέμα και εγώ δεν μπορώ να βρω λύση. Λοιπόν, πάμε στη συνταγματική.
2: Δεν είναι σίγουρο θα σας δώσω. Εγώ την άποψή μου θα σας δώσω, μπορεί να μην σας δώσω.
0: Λοιπόν, πάμε στη συνταγματική αναθεώρηση. Και πάμε στο άρθρο, σε όποιο άρθρο να είναι.
2: Το 86 στο 90, που θέλετε να
0: είναι. Δεν πάμε σε άρθρο, πάμε στη συνταγματική αναθεώρηση γενικώς. Και λέμε τώρα ότι η Νέα Δημοκρατία κατηγορεί το Πασόκ ότι ενώ έχει δικές της τροπολογίες που έχει προτείνει το Πασόκ, δεν τις ψηφίσει για την συνταγματική αναθεώρηση τις δικές της τροπολογίες. Και μάλιστα γνωστός πανεπιστημιακός καθηγητής και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας είπε να το γράψουμε και με τα λόγια που λέτε εσείς. Το Πασόκ απαντάει. Ακόμα και να το γράψετε τώρα με τα λόγια που λέω εγώ, η επόμενη κυβέρνηση αποφασίζει πώς θα κάνει την αναθεώρηση.
2: Η επόμενη βουλή.
0: Τελικά ποιος έχει δίκιο. Η Νέα Δημοκρατία που κατηγορεί το Πασόκ ότι δεν ψηφίζει αυτά που λέει, ή το Πασόκ που λέει ό,τι και να γράψουμε τώρα στην επόμενη θα γίνει. Να δω πώς θέλει η επόμενη βουλή.
2: Όπως λέει το Σύνταγμα, όπως είδατε, αν ψηφιστεί τώρα με 180 δεσμεύει, αν ψηφιστεί τώρα με 150 δεν δεσμεύει. Η επόμενη θα αποφασίσει. Κυρίαρχη Βουλή, Ανθρωπική Βουλή, είναι η επόμενη Βουλή. Έτσι λέει το Συντάγμα στο περιβόητο, στο σχετικό άρθρο της τροποποίησης. Άρα ό,τι είναι να αποφασίσει, το wording, ας το πούμε έτσι, οι λέξεις και το τι θα γίνει, θα το αποφασίσει η Βουλή, η επόμενη Ανθρωπική Βουλή.
0: Άρα ό,τι και να γράψω σήμερα, αν ψηφιστεί, αλλάζει.
2: Ναι, η Βουλή τελευταία είναι που θα αποφασίσει τελικά το κείμενο του, το τι θα είναι αυτό που θα αλλάξει. Βέβαια μπορεί και τώρα με 151 η κυβέρνηση να ψηφίσει για την τροποποίηση των άρθρων αυτών και εξ των υστέρων να ψηφίσει κάτι άλλο. Ο ένας μετέτρεπε να αλλάξει τον άλλον εδώ. Είναι ένα πικμόν για το οποίο νομίζω ότι δεν πρέπει να πούμε. Δεν θέλουν να αλλάξουν το Σύνταγμα. Αντίθετα θα το είχαν αλλάξει και την προηγούμενη αναθεώρηση και τούτη το 86 να φέρουν στην ευθύνη υπουργών. Θέλουν να μην αλλάξει κάτι. Και προσπαθούν προφανώς ένας πρέπει να αλλάξει τον άλλο για να αποφύγουν την ευθύνη τροποποίησης του Συντάγματος. Στα δύο άρθρα που είναι επίμαχα, δηλαδή αυτοί θέλουν και να διορίζουν την ηγεσία της δικαιοσύνης. Το κάνανε τόσα χρόνια όλοι, με περίτεχνο τρόπο και η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
0: Όχι, ως αντιπολίτευση κανένας δεν θέλει. Όταν γίνεται κυβέρνηση θέλουν.
2: Όταν γίνεται κυβέρνηση κρίνονται όλοι.
0: Λοιπόν,
2: δεν κρίνονται ότι είναι αντιπολίτευση, είναι πολύ εύκολο να λες πράγματα στην αντιπολίτευση. Μα όταν γίνεται κυβέρνηση κάνει. Το 86 και το 90 είναι τα δύο επίμαχα άρθρα που ο κόσμος και έχει βαρεθεί να το λέει και να το ξαναλέει πρέπει να αλλάξει και δυστυχώς η υπόθεση λοιπόν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο έφερε ξανά στην επικαιρότητα το θέμα της ευθύνης των υπουργών και το θέμα της ηγεσίας δικαιοσύνης και ποιος τη διορίζει και αν η ηγεσία δικαιοσύνης έχει αποκόψει τον ομφάλιο λόγο με την κεντρική εξουσία ή όχι. Αυτά τα θέματα που τα λέμε και τα φωνάζουμε και η μαλλιά στη γλώσσα μας όλοι εμείς οι νομικοί τόσα χρόνια ανεξαρτήτως πολιτικών ή κομματικών πεπιθήσεων του καθενός, δυστυχώς τα κόμματα τα οποία διοικήσαν τον τόπο δεν τα άλλαξαν. Είχαν την ευκαιρία να τα αλλάξουν. Δεν θέλαν να τα αλλάξουν. Θέλαν και να διορίσουν την ηγεσία της δικαιοσύνης, θέλαν και οι υπουργοί να μην έχουν, να μην τους κρίνει κανένας δικαστής, να τους κρίνουν μόνοι τους, αν θα τους στέλνουν ή θα τους στέλνουν στο ειδικό δικαστήριο.
0: Μάλιστα, τώρα που είπατε ανεξαρτήτως πολιτικών και τα λοιπά, όλοι, εσείς με την πολιτική θα ανακατευτείτε, τι σκέφτεστε?
2: Κοιτάξτε, όταν ασχολείσαι με τα κοινά και είσαι πρόεδρος ενός δικαιωματικού συλλόγου για 8 χρόνια, ασχολείσαι με την πολιτική. Mm. Αν αναφέρεστε με την κεντρική πολιτική.
0: Με την κεντρική πολιτική εδώ.
2: Είναι προφανές ότι έτσι που είναι δεν είναι και πολύ, πολύ attractive, ελκυστική να την πω έτσι για να καταλάβουμε για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να έχει αρχές και απόψεις. είναι προφανώς ότι όλα τα πράγματα σταθμίζονται στη συγκυρία και στον χρόνο του.
0: Δηλαδή εννοείται τα κόμματα που υπάρχουν...
2: Έχω ακούσει ότι κατεβαίνω με διάφορα κόμματα, σας βεβαιώνω, δεν
0: έχω... Και εμείς το έχουμε ακούσει. Εμείς έχουμε ακούσει και κόμματα που υπάρχουν και κόμματα που δεν υπάρχουν.
2: Ναι, και από κόμματα που υπάρχουν. Παλιά ήταν κόμματα που υπήρχαν, με διάφορα, έχω ακούσει ότι είμαι με διάφορα κόμματα να μην υπάρχουν. Οπότε λέω ότι επειδή ακούγονται διάφορα, κανείς δεν μου έχει προτείνει και σε κανέναν δεν έχω και από κανέναν δεν έχω αποδεχτεί, αφού κανείς δεν μου έχει προτείνει.
1: Μάλιστα. Μπορεί να είστε και ανεξάρτητος, είναι και της μόδας τώρα.
2: Ναι, αυτό ότι για να είσαι ανεξάρτητος πρέπει με κάποιο κόμμα να βγει. Δεν είναι κοινοβουλευτικό. Πρώτα βγαίνει και μετά. Αν και δεν είναι πολύ συγκινή και αυτή η θεωρία των ανεξάρτητων, όταν εκλέγει με ένα κόμμα και διαφωνεί, πα σπίτι σου και φεύγει και αφήνει την έδρα στον επόμενο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Γαλάζιο, δεν ξέρω αν έχετε να συμπληρώσετε κάτι άλλο.
2: Όχι, εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
0: Και εμείς σας ευχαριστούμε που μας δώσατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Το βράδυ λοιπόν, μιας και ξεκίνησες Γιώργο με τον κύριο Βερβεσό.
0: Να σε διακόψω. Είναι διακοψίας.
1: Ναι, ναι.
0: Διότι τα σημαντικά πρέπει να τα λέμε πολλές φορές.
1: Πάμε.
0: Traffic Commander.
1: Ναι, ρε παιδιά, άντε πάλι.
0: Traffic Commander. Η οποία θα βοηθάει τον κόμβο, ναι. Ο οποίος είναι από τα τέλη Μαΐου. 7, 6, 7, 8.

0: όμως μέχρι τέλος Ιουλίου, τον Αύγουστο θα λείπει ο κόσμος, θα είναι κάπως καλύτερα και το Σεπτέμβριο Traffic Commander. Ελήθη το πρόβλημα των δρόμων. Και φυσικά πραγματικά θα λυθεί αν ποτέ αυτό το μάνδρα, Θήβα, Λευσίνα, Ινόφυτα, αν ποτέ αυτό γίνει, αν ποτέ, γιατί το ακούω πόσο χρόνο είναι, αν ποτέ γίνει, βεβαίως και θα αλλάξουν τα πράγματα. Βεβαίως και αν φύγουν και τα πρακτορία από τον Κηφισό θα αλλάξουν τα πράγματα. Βεβαίως. Αλλά όλα αυτά θέλουν πρώτον διάθεση και δεύτερον λεφτά. Πόσα είπαμε ότι μοιράνε?
1: 26 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: 26,
1: δεν είπε ότι μοιράνε αυτά ο πρωθυπουργός.
0: 26-23.
1: Νομίζω 26.
0: 26-23 για 30 δισεκατομμύρια, για κάνεις έτσι μωρέ. Λοιπόν,
1: 23.
0: Δεν φτάνουν αυτά, παιδιά.
1: 23 δις.
0: Δεν φτάνουν αυτά, διότι έχουμε να δώσουμε και για να πούμε πώς θα γίνουν εκλογές, πώς θα πάμε σε εκλογές. Πρέπει να δώσουμε, δεν φτάνουν να φτιάχνουμε δρόμους, δεν βγαίνουμε φτιάχνοντας δρόμους.
1: Μια μεγάλη φωνή έφυγε από την ζωή. Η Μέρι Λίντα. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών, σπουδαία τραγουδίστρια η Μέρι Λίντα.
0: Μανώλη Σιώτης, Μέρι Λίντα.

0: Καλό ταξίδι. Λοιπόν, πάμε στο προηγούμενο και στην κυρία Τονοτοπούλη που είχαμε. Η Μανουέλα ρωτάει, είδε σε μένα Μανουέλη και Μανουέλα μου στέλνει μήνυμα.
1: Ναι.
0: Για κάποιο λόγο θα μου πάει το όνομα. Είπε η κυρία Τονοπούλη για γκράφιτι, λέει, για καθαριότητα των πανεπιστημίων.
1: Καλά, αλήθεια είναι αυτό μου. Εντάξει, είναι τραγικά αυτά τα πράγματα.
0: Ποιο θα τα φυλάει όμω.
1: Ποιο θα τα φυλάει, και αυτά είναι θέμα, είναι θέμα κουλτούρα. Αν δεν πηγαίνει στο πανεπιστήμιο. Και να έχει. Γενικότερα, εγώ είμαι και κατά των γκράφιτ και στους δρόμους, δηλαδή τα πεθάνουμε λίγο όλα αυτά.
0: Ναι, εγώ σου λέω. Αλλά... ας το θέμα, η κουλτούρα θα αλλάξει άμα αλλάξουν δύο γενιές. Και έχουν φροντίσει να υπάρχει ανάλογη παιδεία, να δεν ξέρω ποιο, και να μην το κάνουμε την καθαριότητα και ό,τι άλλο κάνουμε
1: και,
0: μέσα στα
1: πεθάνουμε. Και πιο γρήγορα. Δεν χρειάζεται δύο γενιές μόνο.
0: Αν δεν αλλάξουν
1: όταν θα πας σε μία πρωτεύουσα του εξωτερικού, θα πάει να κάνει γκράφιτ. Γιατί έχει αλλάξει η γενιά σου ή πέρασαν 100 χρόνια και ολοκληρώθηκε η κουλτούρα σου. Πηγαίνεις γιατί έχεις μάθει να συμμορφώνεσαι ένα περιβάλλον. Έτσι συμμορφώνεσαι και εδώ άμα υπάρξει το αντίστοιχο περιβάλλον.
0: Ναι, δεν υπάρχει αυτό το περιβάλλον. Λοιπόν, και γίνονται αυτά τα γκράφιτι και γίνεται αυτό που γίνεται και σπάνε πράγματα και δεν υπάρχει και καθαριότητα. Αυτά λοιπόν ποιος θα τα φροντίζει, ποιος θα τα προσέχει. Γιατί λένε να τα κάνουμε, αλλά δεν μας λένε ποιος θα τα προσέχει. Βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει να έχουν κανένα παράπονο, διότι ο συγκεκριμένος υπουργός με την πανεπιστημιακή αστυνομία τα προσέχει όλα. Μην μου πεις ότι δεν έχει.
1: Ποια πανεπιστημιακή αστυνομία, δεν ισχύει η πανεπιστημιακή αστυνομία.
0: Έλα. Δεν ανακοινώθηκε, δεν τους παρουσιάσαμε.
1: Η πανεπιστημιακή αστυνομία που, αν δεν κάνω λάθος,
0: ναι.
1: Μπήκε σε ένα νομοσχέδιο με μια τροπολογία. Διόρθωσε, αν δεν κάνω λάθος, ήταν νυχτερινή τροπολογία.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι σίγουρο.
0: Αλλά δεν είναι η μόνη, αλλά δεν έχω, έχει σημασία.
1: Ναι, είναι και όχι τη μόδα. Τη αρέσει η κυβέρνηση αυτή να φέρνει νυχτερινές τροπολογίες σε άσχετα νομοσχέδια. Αλλά αν δεν κάνω λάθος, είναι με μια τροπολογία.
0: Δεν το παρουσιάσαμε. Αλλά στην τροπολογία έγινε τροπολογία.
1: Έγινε και ντόρος, ναι, παρουσίαση κτλ. Εν τέλει, τα άτομα αυτά, οι άνθρωποι που διορίστηκαν ως πανεπιστημιακοί αστυνομικοί. Απορροφήθηκαν στα τμήματα
0: και πλέον
1: εργάζονται ως ειδικοί φρουροί. Δεν έχει καμία σχέση με αυτό για το οποίο προσλήφθηκαν.
0: Να μην είσαι πολύ ευχαριστημένος, ναι. Που θα απολύθηκαν. Θα μπορούσαν να είχαν απολυθεί. Για άλλο, σας πήραμε, τώρα δεν σας στέλνουμε γιατί αλλάξαμε γνώμη. Λοιπόν, η πανεπιστημιακή αστυνομία που είχε πει αυτός εδώ, ο υπουργός που έχουμε, και την έκανε και τους παρουσιάσαμε και πήγαμε κόντρες με τα κόμματα της αντιπολίτευσης και φωνάζαμε. Τελικά, αυτά τα πανεπιστήμια δεν μπορούν οι καθηγητές. Το έχουμε αποδείξει, το έχουμε δει. Δεν μπορούν οι φοιτητές. Το έχουμε δει. Δεν υπάρχει πανεπιστημιακή αστυνομία και καλός, κακός, δεν είναι δική μου θέση. Δεν υπάρχει, δεν το φροντίζουν και. Ποιος θα φροντίσουν αυτά τα πανεπιστήμια, εκτός από το ό,τι διδάσκουν, εκτός από τις έρευνες, εκτός από ό,τι θέλετε, να είναι και σε μια κατάσταση κτηριακή, η οποία να μπορεί να περάσει τα πανεπιστήμια.
1: Τι είμαστε, ποιος, γιατί δηλαδή.
0: Ποιος. Οι καθηγητές δεν μπορούν. Οι φοιτητές δεν μπορούν. Η πανεπιστημιακή αστυνομία είτε υπάρχει, είτε τη θέλουμε, είτε
1: γιατί,
0: δεν
1: τη θέλουμε. Γιατί, πού είναι ο ρόλος των. Πού είναι, υπάρχει κάπου σε κάποιο πανεπιστήμιο ο ρόλος των καθηγητών και των

0: διαιτητών να κάνουν και περιπολία ταυτόχρονα.
1: Ποιος θα το κάνει, βρε παιδιά?
0: Δεν θα υπάρχει ένα, δεν μπορεί να υπάρχει ένας φύλακας, δηλαδή.
1: Δεν θα υπάρχει φύλακας στην αστυνομία, δεν θέλουμε στα πανεπιστήμια. Ούτε ο υπουργός την έκανε και την πήρε πίσω. Δεν τη θέλει, ούτε αυτός τη θέλει. Η αντιπολίτευση δεν τη θέλει.
0: Ναι.
1: Ωραία, ποιος θα ελέγχει λοιπόν τα πανεπιστήμια, εάν αυτοί τα σπάνε μέσα στα πανεπιστήμια, αν κάνουν γκράφιτι μέσα στα πανεπιστήμια, ποιος θα το ελέγχει? Κάποιος πρέπει να το ελέγχει. Από τους χίλιους ένα να είναι κακός, κάποιος πρέπει να τον ελέγχει. Δεν σου λέω ότι μπορεί να είναι 200. Ένα να είναι. Ποιος θα τον ελέγχει στα πανεπιστήμια? Γιατί κανένα κόμμα δεν μας λέει πώς θα ελεγχθούν αυτά τα πανεπιστήμια? Τι θα κάνουν άμα βγουν? Πώς θα τα ελέγξουν?
0: Σου είχε πει η Νέα Δημοκρατία.
1: Η Νέα Δημοκρατία το είπε και το πρεπίσω.
0: Εντάξει, μου αντιδρούσατε όμως, δεν το θέλατε.
1: Ποιοι αντιδρούσατε?
0: Όλοι οι άλλοι.
1: Εγώ δεν είμαι στο πανεπιστήμιο.
0: Δεν λέω για σένα, αντιδρούσατε, εντάξει, εννοώ τους.
1: Η αντιπολίτευση.
0: Ναι.
1: Ωραία. Η αντιπολίτευση που αντιδρούσε στην πανεπιστήμια. Ναι. Καταρχάς για να το πάρει πίσω δεν συμφωνούσε ο ίδιος υπουργός. Το κάνει και το πήρε πίσω. Κάπου δεν του άρεσε. Μετά τα πανηγυρία και μετά την παρουσίαση. Λοιπόν, ποιος θα το κάνει αυτό? Δηλαδή, μας κοροϊδεύουνε. Κανένας δεν μας λέει πώς θα γίνει.
0: Λοιπόν, αύριο ανακοινώνονται και οι βάσεις αγωγής για τις Πανελλήνιες, για τις σχολές. Αύριο μετά τις 11. Θα μάθουν τα παιδιά, θα μάθετε σε ποια σχολή και σε ποια επιλογή έχετε περάσει ακριβώς.
1: Και το να περάσεις είναι το εύκολο. Μετά το να ψάξεις να βρεις
0: σπίτι.
1: Το να ψάξεις να βρεις σπίτι εκείνο το δύσκολο.
0: Καλά, εντάξει, αυτό είναι το δύσκολο για τους γονείς. Το παιδί δεν τον ενδιαφέρει και ιδιαίτερα. Στα 18 σου εκεί πέρα δεν σε νοιάζει.
1: Το που θα μείνεις.
0: Ε?
1: Το που θα μείνει δεν σε πειράζει την ποιότητα του σπιτιού, αλλά κάπου να μείνει.
0: Ναι, μωρή, εντάξει, αλλά είναι μπελάς των γονέων. Δηλαδή, όταν στα 18 σου, άμα έχει περάσει την Πάτρα, παράδειγμα, δεν το αντιλαμβάνεσαι ότι τι ψάξιμο θέλει, πώς θα βγουν τα χρήματα, πώς είναι το ενίκιο. Δεν το αντιλαμβάνεσαι. Σου λέει, θα το νοικιάσουν οι γονείς μου. Μια χαρά.
1: Μήπως είσαι και της άποψης ότι δεν πειράζει, μπορεί να μένουμε και 30-40 μαζί, 25, 27, 28, 18.
0: Όχι, δεν είμαι αυτή τη άποψη. Βέβαια, στην Πάτρα γίνεται αυτό στο καρναβάλι. Άμα έχει φίλο που σπουδάζει στην Πάτρα, πηγαίνουμε έξι και πηγαίνουμε όλοι φίλοι μαζί.
1: Άλλο
0: εγώ το έχω κάνει, δηλαδή.
1: Όλοι το
0: 20-22 χρόνια πήγαιναν στην Πάτρα.
1: Για το καρναβάλι.
0: Για το καρναβάλι. Όλοι οι φίλοι μέναμε στο φίλο μας που σπουδάζει στην Πάτρα.
1: Διότι έχει υπάρξει αυτή η πρόταση ότι δεν πειράζει, νέα παιδιά είναι να μείνουν παραπάνω μαζί.
0: Εντάξει, όχι. Αυτό άλλο να συγκατοικήσουν δύο. Κι άλλο το 5-6 δεν γίνει να συγκατοικήσει.
1: Μέχρι 3 είναι δεσμό, πάμε παρακάτω.
0: Αυτό.
1: Μέχρι 3 είναι δεσμό, πάμε παρακάτω. Αν είναι να συγκατοικήσει, δεν πρέπει να παραπάνω. Για να μπορούμε να κάνουμε και δουλειά. Διότι αν πρέπει να πα τώρα στην Πάτρα, που είπε στην Πάτρα, και να ψάξει να βρει μια γκαρσονιερούλα, να μείνουν 3-4 και να δίνουν κανένα 700 το μήνα, πώ θα το κάνουν αυτό, ρε παιδιά?
0: Δεν χωράνε καταρχά 4 άτομα.
1: Όρθιοι.
0: Τι όρθιοι?
1: Όρθιοι για να μην κρυώνουν.
0: Σαν τα αεροπλάνα. Έχεις δει αυτό που λένε ότι υπάρχουν σκέψεις και δοκιμάζονται να υπάρχουν πλέον και όρθιοι άνθρωποι που ταξιδεύουν με αεροπλάνα?
1: Ναι, θα έχουν
0: low cost δηλαδή, και να πηγαίνεις και να είσαι όρθιος.
1: Και θα κρατάνε και την οικογένεια, θα έχουν και χειρολαβαίνει να τις κρατάνε.
0: Τραγικά πράγματα. Λοιπόν, στην Γαλλία, κάτι το οποίο το λέω ως θετικό, ψηφίστηκε χθες στο Κοινοβούλιο της Γαλλίας η ρύθμιση για την απαγόρευση στην πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά κάτω των 15 ετών, και έτσι η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση στα social media στους κάτω των 15.
1: Ερχόμαστε κι εμείς παρόλες τις κατηγορίες ότι η αντιπολίτευση, μέρος της αντιπολίτευσης, λέει πάλι ότι ο Πρωθυπουργός δεν θέλει να ακούγονται πράγματα στα social και τα λοιπά.
0: Έλα μωρό, εντάξει.
1: Τα έχουμε ακούσει όλα.
0: Γιατί ακούγονται από τους κάτω των 15? Ασχολούνται δηλαδή οι 13χρονοι με την πολιτική?
1: Πώς θα τους έλεγξες?
0: Ως προς τι, γιατί πρέπει να ελέγξεις?
1: Ότι δεν θα μπαίνουν. Πώς θα το κάνεις?
0: Υπάρχει τρόπος.
1: Πώς? Για πες. Γιατί αν μου πεις τον τρόπο, θα σου πω πόσο γρήγορα θα βρουν τον τρόπο που θα μπαίνουν οι 14χρονοι.
0: Με επαλήθευση ηλικίας.
1: Θα βρουν τον τρόπο. Μόλις πεις με ποιο τρόπο θα ελέγχεις, την ίδια μέρα θα υπάρξει ο τρόπος που θα το ξεπερνούν. Την ίδια μέρα θα βρεθεί. Και οι 14χρονοι θα το έχουν. Να μην σου πω και πιο μικρή. Την ίδια μέρα που θα πεις ότι θα το ελέγχω με αυτόν τον τρόπο, την ίδια μέρα, αν όχι την προηγούμενη, θα έχει βρεθεί πώς θα παρακάμπτουν αυτό. Τώρα κοροϊδευόμαστε. Εγώ δεν διαφωνώ. Βεβαίως. Είναι μικρή. Αλλά απ' την άλλη, πώς θα το κάνεις? Θα δουν πώς θα το κάνουν οι Γάλλοι να πάμε κι εμείς.
0: Οι Γάλλοι έτσι θα το κάνουν.
1: Ναι, να δούμε πώς θα το κάνουν, πώς θα γίνει ο έλεγχος.
0: Προβλέπει για τη Γαλλία, λέω, η ρύθμιση που έχει φέρει, ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό προβλέπει.
1: Εντάξει, οκ.

0: στα μηνύματα. Την καλημέρα μας στην Χαρά, την καλημέρα μας στον Γιάννη. Καλημέρα και στους δύο. Άκουσα τη συζήτηση για τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Η άποψή μου είναι ότι κανένα δημόσιο πανεπιστήμιο δεν θα πρέπει να έχει στο περιβάλλον του πολιτικές παρατάξεις. Συμφωνώ απόλυτα. Είμαι υπέρ της κατάργησης των παρατάξεων. Δεν έχουν καμία δουλειά. Όχι των παρατάξεων.
1: Τα κόμματα.
0: Των κομματικών παρατάξεων. Το να υπάρχει δηλαδή ένα όργανο τύπου 15 μελές που ήταν στο Λύκειο και να είναι των φοιτητών, είναι ok αυτό. Αλλά το να υπάρχει νεολαία. Είναι νέα δημοκρατία, μεγάλη... ΠΑΣΠ, ΔΑΠ, ΚΟΕΚ, ναι κτλ. Δεν υπάρχουν αυτά. Όχι, δεν υπάρχει η ΚΝΕ, είναι η.
1: Σιγά μην το κάνουν, πάμε παρακάτω. Γιατί άλλο λέει.
0: Υπάρχει σπουδαστική.
1: Είναι το μεγαλύτερο αγκάθι.
0: Σε μένα και χιλιάδες, μην πω εκατομμύρια ανθρώπους, όταν σε κάθε εκλογική περίοδο πέφτει ξύλο, όταν επειδή έτσι μας διέταξε το εκάστοτε κόμμα, κλείνουμε το πανεπιστήμιο και αναβάλλονται οι εξετάσεις και αναγκάζονται παιδιά να χάνουν το έτος του, τότε ζητάμε από εκεί και πέρα.
1: Απόλυτα σύμφωνα.
0: Απόλυτα σωστό. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για να πούμε και γι' αυτό.
1: Και εσύ συμφωνώ.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga, μάγκα μου.
3: Μη είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
10: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Η ώρα είναι 10:30.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Καλημέρα, καλημέρα στο τελευταίο μας μισάρο. Καλημέρα Γιάννη, γιατί κατάφερες, δεν ξέρω πώς το κατάφερες εσύ, να κάνεις τον Μπουρναρά να συμφωνήσει με μένα.
1: Αλήθεια,
0: με
1: μένα, αλήθεια.
0: Εγώ να συμφωνήσω με τον Μπουρναρά σε ένα θέμα για τα πανεπιστήμια, ναι, και για τα κόμματα, που τα κόμματα επίσης συμφωνούν μεταξύ τους ότι δεν θα αφήσουμε τα πανεπιστήμια και τους φοιτητές, έτσι, τους θέλουμε όλοι. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τώρα αυτό το.
1: Καλά, εντάξει, τα κόμματα του στέλνουν, οι φοιτητές του στέλνουν. Εγώ να θυμίσω ότι στις τελευταίες εκλογές που ήταν πριν λίγο καιρό, στις φοιτητικές, υπήρχε πάλι τεράστια εποχή. Δεν πηγαίνουν να ψηφίσουν εύκολα τα παιδιά φοιτητές τώρα σε αυτές τις εκλογές. Πηγαίνουν μόνο τα μέλη και όταν σε πρίζουν με τηλέφωνα για να πάνε ψηφίσει. Δηλαδή, να πάνε ψηφίσει επειδή σε πρίξαν.
0: Γιατί μεγάλη
1: και τα ξέρω αυτά, γιατί ήμουνα στο πάντιο, υπήρχε έντονη παρουσία παρατάξεων κομματικών.
0: Οι μεγάλοι πάνε να ψηφίσουν.
1: Ποιοι μεγάλοι.
0: Οι μεγάλοι.
1: Α, εντάξει.
0: Λέμε οι κανονικές εκλογές.
1: Όχι, εκεί υπάρχει. 40%. Και γι' αυτό βγαίνει η Νέα Δημοκρατία με 40%, γιατί υπάρχει από εκεί. Γιατί πραγματικό ποσοστό στην κοινωνία της Νέας Δημοκρατίας στο 100% του συνόλου είναι στο 20%, έτσι. Για να τα λέμε και αυτά.
0: Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Έχει κάνει τη μέτρηση και το ξέρω.
1: Δεν έχω κάνει ακριβώς τη μέτρηση, αλλά είναι πολύ παρακάτω τώρα, γιατί είναι επί της εποχής.
0: Δηλαδή, αν το.
1: Εντάξει, τώρα το 20 το είπα συμβολικά. Είναι πολύ παρακάτω από το 40 που πήρε στις εκλογές. Γιατί το πήρε με την εποχή. Αυτό εννοώ. Όπως και όλων των κομμάτων, έτσι.
0: Ναι, γιατί μου κάνει το 20 που λες, δηλαδή το δεύτερο κόμμα είναι στο 10 και το τρίτο κόμμα.
1: Όχι, δεν είναι το 10, γιατί και ένα κόμμα που θα είναι στο 15, 16, 17 με την χ αποχή, αν βάλεις την εποχή θα πέσει και αυτό το κόμμα.
0: Α, θα πάει στο 10, στο 8.
1: Ναι.
0: Αντίστοιχο, αν το 40 γίνεται 20, το 17 γίνεται 8 και το 10 γίνεται 2.
1: Με την εποχή δεν αντιστοιχούν τα ποσοστά που λέμε, δεν αντιστοιχούν στην κοινωνία. Δηλαδή δεν είναι ότι το 20% που θα πάρει αντιστοιχεί στο 20% της Ελλάδας, του κόσμου. Είναι πολύ, πολύ πολύ μικρότερο το ποσοστό που θέλουν το κόμμα.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
1: Λοιπόν, την καλημέρα μας στον Θάνο, την καλημέρα μας στον Παναγιώτη. Τότε να βγάλουμε πρωθυπουργό από τις δημοσκοπήσεις, λέει ο Παναγιώτης.
0: Το είπαμε. Το διάβασα. Το διάβασα και μάλιστα απάντησα κιόλας. Ποιο κόμμα δεν έχει βγει εδώ να μας το πει. Και δεύτερον, οι δημοσκοπήσεις χρησιμοποιούμε κι εμείς ως ένα εργαλείο να μας δώσουν αυτοί που θέλουν να βγουν το τι θέλουν να κάνουν. Αλλά όποιο κόμμα νομίζει ότι δεν έχει βγει εδώ, πες το μας να το ξανακαλέσουμε. Αν δεν το πω εγώ, όλοι έχουν περάσει από αυτή την εκπομπή, έτσι.
1: Φάνω, την καλημέρα μας, την καλημέρα μας στην Βάνα, την καλημέρα μας στην Μυρσίνη, την καλημέρα μας στην Πέγγι, η οποία στέλνει για την Αμοργό, την καλημέρα μας και στον Σταμάτη, ο οποίος στέλνει και για την Αμοργό και για την Νάξο.
0: Λοιπόν, πάμε στο ΕΠΑ τώρα. ΕΠΑ, όπα, ΕΠΑ.
1: Ναι.
0: ΕΠΑ. Λοιπόν, λέει ο Πρωθυπουργός, τώρα λέει θα έχουμε και γραφείο που θα είναι ανοιχτό. Δεν ξέρω ποιες ώρες.
1: Και ελάτε να καταθέσετε τις προτάσεις.
0: Για τις περιφέρειές σας.
1: Για τις περιφέρειές σας. Τις προτάσεις, τι εννοεί, τα προβλήματα που υπάρχουν στις κάθε περιφέρειες, δηλαδή.
0: Αν ήταν τα προβλήματα.
1: Να τα καταγράψουμε.
0: Ναι, να καταγράψουμε τα προβλήματα. Και περιμένουμε τώρα να τα καταγράψουμε. Φαντάζομαι τα έχουν καταγράψει. Ναι. Τις προτάσεις σας, όχι τα προβλήματα. Okay. Δηλαδή, οι προτάσεις μας είναι να αλλάξει αυτό.
1: Τι θέλουμε να κάνουμε, λες, στην περιφερειά μας.
0: Ναι, δηλαδή, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, πήγαν οι άνθρωποι από την αρχαία Ολυμπία, χτυπήσαν την πόρτα της κυρίας Κεραμέως και είπαμε: θέλουμε να πάρουμε την αρχαιολογική σχολή, να τη διώξουμε από την αρχαία Ολυμπία και να την πάμε στο Αγρίνιο.
1: Ναι.
0: Τα άκουσα αυτό, κυρία Κεραμέως, τσακ, την πήγε στο Αγρίνιο.
1: Ναι. Και την νομική σχολή στην Πάτρα.
0: Την νομική σχολή στην Πάτρα δεν τη θέμε.
1: Αυτό δεν τη θέλουμε.
0: Είναι πολύ.
1: Ναι, γιατί είναι πολλές οι νομικές και δεν έχει λόγο ύπαρξη.
0: Μάλιστα. Ρώτησες κανένα πατρινιά, κανένα πατρινό να σου πει αν τη θέλει. Δεν τη θέλει.
1: Καλά, τις τοπικές κοινωνίες προφανώς και τα θέλουν, τις σχολές, τα πανεπιστήμια.
0: Για να επιβιώσουν.
1: Γιατί είναι ισχυρός μηχανισμός για να λειτουργεί η οικονομία. Όπως και τα πανεπιστήμια, η τοπική οικονομία. Και τα πανεπιστήμια, όπως και τα στρατόπεδα. Έτσι.
0: Εντάξει, η Πάτρα είναι μεγάλη πόλη, δεν επιβιώνει από αυτό.
1: Εντάξει, ενισχύεται όμως. Άμα βγάλει όλο το φοιτητό κόσμο από την Πάτρα.
0: Ναι, η Πάτρα είναι 400.000 πώς είναι, και παραπάνω. Δεν είναι ότι θα ζήσει μόνο από αυτό. Θα επιβιώσει. Αν πάρει το στρατόπεδο από τα Φάρσαλα όμως. Και το πας αλλού, τα Φάρσαλα επιβιώνουν από το στρατόπεδο. Ναι, από τους.
1: Αν πάρεις τα στρατόπεδα από την Λέσβο, τι γίνεται. Τα σου λέω σε ένα νησί, παράδειγμα, και η Λέσβο, ή η Λέσβο, Κίος.
0: Τα παίρνεις από τη Λέσβο και τα πας στη Μυτιλίνη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ή τα παίρνεις από τη Μυτιλίνη και τα πας στη Λέσβο. Πού είναι το πρόβλημα σου, σένα. Λοιπόν, είδες ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πάρα πολύ έτσι, κρατάει τις υποσχέσεις. Είπε ότι υπάρχουν 23 δισεκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Δεν είπα από πού, ακριβώς τα υπάρχουν, περισσέψανε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και εμείς λοιπόν θα κάνουμε ό,τι κάνουμε με 23 δισεκατομμύρια.
1: Είναι το νέο Ταμείο Ανάπτυξης. Ανάκαμψης.
0: Ό,τι απέμεινε.
1: Ναι, παιδάκι, αυτά τα λες εσύ.
0: Ναι, είναι
1: αρμοδιό. Σου λέει ότι θα μπουν, θα πέσουν στην αγορά από
0: αυτά, όχι αυτά.
1: Μετά το Ταμείο Ανάκαμψης 23 δις.
0: Ναι, όλα.
1: Όλα, δεν το ξέρω εγώ τώρα, τι να σου πω.
0: Άμα πέσουν 23 δις στην αγορά, δηλαδή θα περάσουμε την περίοδο 81-82. Και άμα πέσουν στην αγορά εννοώ, δηλαδή στους επαγγελματίες, ναι, στους ελεύθερους. Γιατί τώρα που υπάρχουν, η αλήθεια είναι μήπως δεν υπήρχαν μέχρι προχτές. Μέχρι πέρσι δεν υπήρχαν σίγουρα. Ναι. Μέχρι προχτές οι ελεύθεροι επαγγελματίες υπήρχαν.
1: Κοιτάξτε, τους έμαθε τώρα ο Πρωθυπουργός και είπε ότι στην ΔΕΘ θα ανακοινωθεί, το είπε στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Στη ΔΕΘ θα ανακοινωθούν μέτρα ανακούφισης για τους μικρομεσαίους και τους μικροεπιχειρηματίες. Και χειροκροτήσαν από κάτω, σαν να σηκώθηκε και ο Κυρανάκης.
0: Όχι το ίδιο. Πιο light.
1: Πιο light. Στον Κυρανάκη οι νεοδημοκράτες χειροκροτάνε περισσότερο.
0: Πιο light.
1: Επειδή ξέρεις τι.
0: Ήταν πρώτος πρωθυπουργού.
1: Γιατί ήταν κάλεσμα. Γιατί λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σηκωθείτε κύριε Κυρανάκη να σας χειροκροτήσουν και εκεί αναφαρίσαν. Όχι, χειροκροτήσαν. Ενώ τον πρωθυπουργό δεν υπήρξε ένα κάλεσμα, χειροκροτήστε με. Χειροκροτήσαν μόνοι τους.
0: Χειροκροτάει μόνο τους και μετά και από κάτω, όπως έγινε σε μία συγκέντρωση. Ναι, Δημοκρατία. Λοιπόν, είπε η Νέα Δημοκρατία, αυτά είναι τα λεφτά, αυτά τα δώσω.
1: Ναι.
0: Από αυτά τα λεφτά. Εάν βγει η Ελλάς ή το Πασόκ και πούνε από αυτά τα λεφτά θα δώσουμε και εμείς αυτά που λέμε. Ποια θα είναι η απάντηση? Με αυτά που είπε η Νέα Δημοκρατία ότι υπάρχουν. Αυτό δεν είπε η Νέα Δημοκρατία.
1: Σωστό, ναι, γιατί όταν σου λένε που θα τα βρείτε, μα έχετε αφήσει 23 δις.
0: Μα έχετε αφήσει 23 δις. Από αυτά τα 23 δις που αφήσατε, ναι, εμείς θα κάνουμε αυτό, εκείνο, εκείνο.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, άρα γιατί.
1: Εκτός τώρα να το γυρίσουν μετά, μπούμερα και πούνε πού τα βρήκα αυτά τα 23 δις.
0: Αντί να πούνε αυτά τα 23 δις θα εκμεταλλευτούμε μετά.
1: Πέστε μας πού τα βρήκατε.
0: Πέστε μας πού τα βρήκατε. Ναι. Δεν νομίζω. Δηλαδή να φτάσουν σε αυτό το σημείο, διότι αν ξαναερωτηθούν. Θα την κάνουμε εμείς την ερώτηση, αύριο μεθαύριο που θα έχουμε θα
1: λέμε. Ναι, είναι ωραίο ερώτημα αυτό.
0: Ναι, αν λοιπόν έχει το κράτος, γιατί δεν είναι λεφτά της Δημοκρατίας.
1: Προφανώς δεν είναι, δεν τα βγάζει τσέπη του Μητσοτάκη και λέει κάτσε ένα χαρτζηλικό σαν τον Ερντογάν που δεν έβγαζε τσέπη του και μοίραζε.
0: Άλλο αυτό. Διότι αν ήταν τα λεφτά της Νέας Δημοκρατίας θα λέγανε ότι
1: είναι αυτό. Στο είναι 23 δις που προφανώς υπάρχουν στα κρατικά ταμεία.
0: Λοιπόν, αν ήταν λεφτά της Νέας Δημοκρατίας θα στάθουν στα δανεία της.
1: Ναι, γιατί τα χρωστάει και όλα να ξοφλήσει.
0: Και άμα ήθελε να βοηθήσει και το Πασόκ.
1: Αν και ο Άδωνος έχει πει ότι δεν πρόκειται να τα να ξοφλήσουμε, γιατί έτσι μας αρέσει κιόλας.
0: Ένας άνθρωπος λέει την αλήθεια και εσύ πάντα τον κατηγορείς.
1: Λοιπόν, όχι, έτσι μας αρέσει, δεν μπορούμε, είναι και οκ.
0: Δεν μπορούμε, δεν είπε έτσι μας αρέσει. Λοιπόν, άρα υπάρχουν 23 δις. Έτσι δεν είπε η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Άρα η αντιπολίτευση, γιατί δεν λέει εμείς ό,τι είναι να κάνουμε θα το κάνουμε με αυτά τα 23 δις. Δηλαδή γιατί το λέω εγώ και δεν το λέει η αντιπολίτευση.
1: Γιατί αυτό προέκυψε χθες. Μπορεί να μην το έχουν επεξεργαστεί ακόμα στα επιτελεία των κομμάτων.
0: Πώς η επεξεργασία δεν
1: ξέρεις, και στη Χαρλέα του Κόπη είναι νυχθημερών τώρα, οι δουλειές είναι πυρετώδεις έτσι. Απλά δεν τους πέρασε το μυαλό αυτό. Αλλά εντάξει, επειδή ακούνε την εκπομπή μπορούν να το πάρουν τώρα.
0: Και ο Τσίπρας. Και το ίδιο πράγμα. Μα πού θα τα βρούμε τα λεφτά, από εκεί. Αφού περισσεύουν.
1: Σωστό είναι αυτό. Ο Γιάννης λέει, και όσον αφορά την Βουλή και τους βουλευτές, ας έπαιρνα περίπου 2.000 ευρώ μισθό και περίπου 3.000 ο υπουργός, οι υπουργοί δεν πληρώνονται, και θα σας έλεγα εγώ αν έτρεχαν όλοι να σώσουν τη χώρα, είναι οι μοναδικοί υπάλληλοι που πληρώνονται περισσότερα από τα αφεντικά, εμάς δηλαδή, που τους βάζουν εκεί μέσα.
0: Τους παπάδες, τους αρχιπαπάδες, πού τους βάζεις?
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να παίρνει περισσότερα.
0: Περισσότερα παίρνει. Περισσότερα. 5.000 παίρνει ο παπάς.
1: Όχι, δεν λέω αυτό.
0: Τι?
1: Δεν μπορεί να παίρνουν περισσότερα. Με ποιον τον έχει συγκρίνει ο Μητσοτάκης? Που λέει να παίρνουν αυτοί τόσα και οι δικοί
0: μας.
1: Ναι, και οι δικοί μας παπάδες λιγότερα. Δεν το δέχομαι εγώ αυτό. Αύξηση να παίρνουν και τα ίδια.
0: Μήπως πρέπει να πάρουν αύξηση.
1: Το ότι μπορεί να έχουν μια επιρροή αυτοί οι άνθρωποι και να έχουν ένα κοινό και να επηρεάζουν θετικά προς την κυβέρνηση, αυτό ίσως είναι και άσχετο. Και κατηγορώ τον φίλο του Μανώλη, το οποίο το έγραψε το μήνυμα και το είπε.

Η βουλευτική αποζημίωση πάντως έχει λογική και υπάρχει ένα σκεπτικό πίσω από την βουλευτική αποζημίωση.

0: Τι σου λέει, να πω το σκεπτικό. Ότι για να κατέβεις τις εκλογές χρειάζεσαι ένα budget.
1: Ναι. Ναι.
0: Άμα δεν έχεις αυτό το budget, ποιοι ασχολούνται μετά με την πολιτική, αυτοί που έχουν. Ναι. Άρα γίνεται ένα κλειστό group αυτών που έχουν οι πολιτικοί και όχι αυτών που δεν έχουν.
1: Ναι,
0: σε περίπτωση που δεν έχεις και κατέβεις, σημαίνει ότι κάποιος μπορεί να σε χρηματοδοτεί.
1: Μάλιστα.
0: Άρα υπάρχει τίθεται θέμα διαφθοράς, να έχεις κάποιον από πίσω και να σε χρηματοδοτεί.
1: Περίμενε.
0: Άρα τι σου λέει,
1: περίμενε,
0: ότι εγώ για να αποκλείσω το ενδεχόμενο να σε χρηματοδοτεί κάποιος και να είσαι φερέφωνο κάποιου, ή να γίνει ένα κλειστό γκρουπ μόνο για αυτούς που έχουν, τους έχοντες, δηλαδή τη μία πιο υψηλή τάξη που έχουν μεγάλο μπάτζετ.
1: Συγγνώμη. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο. Και πάμε και για ένα τρίτο κόμμα.
0: Το αρχικό σκεπτικό της βουλευτικής αποζημίωσης. Το τι γίνεται σήμερα είναι άλλο θέμα. Εγώ σου λέω το σκεπτικό.
1: Άσε να πήγε κανένα άλλο καμία κουβέντα.
0: Πάμε,
1: Λοιπόν, έχουμε δύο κόμματα και πάει να γίνει και ένα τρίτο.
0: Γιατί δεν έχουμε δύο κόμματα, είναι πολλά κόμματα.
1: Καινούργια εννοώ.
0: Α, καινούργια.
1: Έχουμε ρωτήσει τα δύο καινούργια κόμματα που βρήκανε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Κανένα από τα δύο δεν λέει τα βρήκα εκεί.
0: Ναι.
1: Άρα χρηματοδοτούνται.
0: Είπα κάτι άλλο.
1: Άρα χρηματοδοτούνται από κάπου. Και τι είπες, ότι μπορεί να υπάρξει εκεί, μπορεί να υπάρξει κάποιο πρόβλημα.
0: Ναι, είπα, μπορεί να τεθεί θέμα διαφθοράς.
1: Μάλιστα. Αν δεν σου λένε πού τα βρήκανε τα λεφτά και κατεβαίνουν ως κόμματα.
0: Σου είπανε. Από την Ελλάδα έχεις κάνει εσύ την ερώτηση και σου έχουν πει, έλα στα γραφεία μας να δεις.
1: Δεν
0: στο είπανε, παιδί μου, απαστάρα, ότι δεν πας εσύ. Σου είπανε, έλα στα γραφεία. Και αρνάνε και καφέ οι άνθρωποι. Αν πας και πρωί, θα τους πετύχεις και στον πρωινό καφέ στη συνάντηση εκεί που κάνουν το κλειστό γκρουπ.
1: Άμα φωνάξουν και τη ρούλα, να πάω. Και πάμε λοιπόν τώρα στην κυβέρνηση, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί εντάξει, δεν θα μας πούν που βρήκαν τα λεφτά, θα ψάχνουμε να βρούμε εμείς. Κάποια στιγμή θα το βρούμε, δεν υπάρχει περίπτωση, θα το βρούμε και τότε θα μας πούνε ναι, δεν ήταν έτσι ακριβώς, ήταν κάπως αλλιώς. Αν δεν το ξέρουμε ήδη, πάμε παρακάτω, δεν θα μείνουμε εκεί. Λοιπόν, η κυβέρνηση τώρα, η οποία στην περσινή ΔΕΘ δεν υπήρχαν μικρομεσαίοι επαγγελματίες. Μικρομεσαίοι και επαγγελματίες. Δεν υπήρχαν. Ναι. Και τώρα που πηγαίνουμε στις εκλογές, ξαφνικά υπάρχουν. Δεν σου θυμίζει το ταξίδι του Τσίπρα για τους συνταξιούχους πριν τις εκλογές. Δηλαδή τώρα υπάρχουν. Πέρυσι δεν υπήρχαν. Τώρα υπάρχουν.
0: Τώρα υπήρξαν.
1: Τώρα υπάρχουν εκλογές. Θα τα μου πεις.
0: Και εκλογές, αλλά και τώρα ετεροπροσδιορίσαμε το πρόβλημα.
1: Ναι, εσάς ρε παιδιά, δεν σας θυμίζει το ταξίδι του Τσίπρα για τους συνταξιούχους. Αυτούς που τους είχε με τις κλειστές τράπεζες να πέφτουν τα ανάσκελα να περιμένουν να πάρουν 50 γιατί δεν είχε 60 να τους δώσει. Και μετά τους έδωσε το ταξίδι πριν τις εκλογές. Βεβαίως τα πήραν το ταξίδι, δεν πήγαν να ψηφίσουν τον Τσίπρα γιατί βγήκε ο Μητσοτάκης. Και τώρα ο Μητσοτάκης που δίνει το αντίστοιχο ταξίδι στους μικρομεσαίους, μικροπαγγελματίες, δεν το δίνει σαν το ταξίδι πριν τις εκλογές, ενώ πέρσι δεν υπήρχαν. Πραγματικά σας μιλάω, έχω μιλήσει με όλα τα επιμελητήρια πέρσι πριν τη ΔΕΘ. Είχαμε μιλήσει με υπουργούς και σε αυτή την εκπομπή και όχι μόνο. Και είχαν ταχθεί πράγματα που θα λεγόντουσαν επάνω στην περσινή Θεσσαλονίκη, ΔΕΘ. Και δεν ακούστηκε τίποτα. Δεν υπάρχει. Τώρα που είναι πριν τις εκλογές και υπάρχουν, δεν είναι ακριβώς τα πράγματα όπως έγιναν και με την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχει αλλάξει κάτι. Ή ξαφνικά γεννήθηκαν.
0: Έρχεται ο Πάμφωτο και λέει: δεν το συνηθίζω για δεύτερο μήνυμα. Ωστόσο, οι πολίτες επιθυμούν μια φτηνή κυβέρνηση όπως φτηνή φέτα, βενζίνη ή χοιρινό κρέας. Η αναγωγή της πληρωμής όλων των δημοσίων λειτουργών, βουλευτές, παπάδες, δικαστές κλπ. Σε επίπεδο μεροκάματου, ανειδίκευτου εργάτη, θα άνοιγε το γκρουπ του πάνου, αλλά για όφελος του λαού. Ευχαριστώ.
1: Οι δύο είναι ο ένας, έτσι, βουλευτές, δικαστές, μαζί πάνε που κατεβαίνουν στους μισθούς.
0: Ναι.
1: Έτσι, ψηφίζουν οι βουλευτές, την ίδια μέρα που παίρνουν οι βουλευτές, ψηφίζουν και τον εαυτό τους, παίρνουν και οι δικαστές.
0: Ναι.
1: Οι παπάδες τόσα χρόνια τους είχαμε χωρίς αυτούς. Να μην τους θυμηθούμε και αυτούς.
0: Όχι όλους τους παπάδες.
1: Τους αρχιπαπάδες.
0: Τους αρχιπαπάδες, ναι. Η διαφορά.
1: Να μην τους θυμηθούμε.
0: Γιατί αν πάρει αύξηση και ο παπάς της γειτονιάς ή ο παπάς σε ένα χωριό, είναι άλλο από το να πάρει ο μεγάλο παπάς. Λοιπόν, στις 29 Ιουλίου έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο στην Αθήνα. Εκεί θα τεθεί εκ νέου το ζήτημα των ζημιών στα κτίρια της Κυψέλης μετά τα έργα του μετρό. Θυμίζω ότι υπήρξαν αρκετές πολυκατοικίες, περίπου 200 διαμερίσματα είναι αυτά τα οποία είχαν τις ζημιές.
1: 16 πολυκατοικίες. Ναι. Περίπου τα 200 διαμερίσματα τα οποία είχαν μικρό, μεσαίο, μεγάλο πρόβλημα. Πήγε εκεί η εταιρεία, είπε να μπούμε να τα φτιάξουμε, αλλά θα υπογράψετε ένα χαρτί ότι δεν έχετε καμία άλλη απέτηση. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, με αυτά που είπαν εμένα. Όταν πήγα εκεί και κάναμε το προτάσιο. Και δεν δεχτήκαν εκτός από μια-δύο πολυκατοικίες και είπε ο Δήμαρχος ο Δούκας ότι θα τις πληρώσουμε εμείς. Ναι. Για να φτιάξουν τα προβλήματα αυτά.
0: Ναι. Ωραία. Το θέμα λοιπόν επανέρχεται στις 29 Ιουλίου στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας. Στην συνεδρίαση θα είναι παρόντες και εκπρόσωποι του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών αλλά και της εταιρείας του μετρό, ελληνικό μετρό ΑΕ. Και να πω ότι είχαμε και μία συνάντηση του Δήμαρχου Αθηναίου, του Χάρη Δούκα, με κατοίκους της περιοχής και αυτό που έχει ανακοινωθεί είναι ότι ο Δήμος θα αναλάβει την κάλυψη του κόστους για τους δύο ανεξάρτητες εμπειρογνώμονες που θα επιλέξουν οι κάτοικοι. Είναι κάτι το οποίο θέλουν οι κάτοικοι, ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες, για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Και είχαμε σταθεί εμείς από την πρώτη στιγμή σε αυτό το ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες, ότι γιατί πρέπει να είναι ανεξάρτητοι αυτοί οι εμπειρογνώμονες.
1: Να μην είναι της εταιρείας.
0: Αυτό είναι. Γιατί τέθηκε ένα ερώτημα αρχικά, ότι μια απορία, ότι γιατί ανεξάρτητοι και να μην είναι της εταιρείας. Δηλαδή, τι κακό έχει η εταιρεία από το να φέρει εμπειρογνώμονες και να δει τι έχει συμβεί.
1: Κανένα. Απλά εμείς θέλουμε ανεξάρτητοι. Δεν μπορούμε να δώσουμε ένα μισθό και καπαλού, ρε παιδί, με ένα μεροκάματο και καπαλού. Ή αυτοί πληρώνουν.
0: Εκτός αν είναι επηρεασμένοι από τους ριζίους που ανεξαρτοποιούνται και λένε, α, θα το κάνουν αυτοί, μάλλον κάτι καλό κάνουν και εμείς ανεξάρτητος θέλουμε.
1: Είσαι κακός. Δεν ανεξαρτοποιούνται όλοι, παραιτούνται κιόλας.
0: Ποιοι παραιτήθηκαν, δύο παραιτήθηκαν.
1: Αυτοί οι δύο. Δεν παραιτήθηκαν. Λοιπόν, σε πολύ λίγο νομίζω ότι θα φέρω το χαρτάκι, ναι, το χαρτάκι του Πουρναρά να το περάσει σε μένα ψηφιακά, γιατί είναι του επιτελικού ψηφιακού.
0: Εγώ είμαι υπέρ της ψηφιοποίησης και όπως είπε προχθές ο κύριος Καραγκούνης, ο υπουργός εργασίας αυτών εδώ την εκπομπή, τα ψηφιακά εργαλεία μας που έχουμε φέρει έχουν καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή. Έχουμε πάρα πολλά έσοδα τα οποία επιστρέφουμε στην κοινωνία, αυτό είπε ο κύριος Καραγκούνης.
1: Μέχρι να βρεις εσύ τον νικητή, την νικήτρια, τον νικητή, εγώ να σας πω ότι μια βόλτα μέχρι την Καλκίδα και το κτήμα και ξενοδοχείο των Ανθιδών θα σας αλλάξει λίγο τη διάθεση και θα πάτε μια βόλτα κοντά, με τη βενζίνη εκεί που είναι το κοντά παζί πανταρόλο, και έχει φάρμα, έχει πισίνα, έχει pool bar, έχει εστιατόριο, βλέπουμε θέα, με τη θάλασσα, τον Εβοϊκό, εκεί στον Ανθιδόν. Λοιπόν, πάτε παιδιά, θα θυμηθείτε, θα έρθετε και θα είστε χαμογελαστοί. Αρκεί να μην πάτε μέρα με πολλή κίνηση στην επιστροφή.
0: Λοιπόν, η νικήτρια για την γυναίκα για το ταξίδι το τριήμερο στην Αμοργό. Τις πληροφορίες θα σας πει αμέσως μετά ο Γιώργος ο Γεωργιάδης. Είναι η Χαρά, σε 755 λίγη το κινητό της.
1: Καλή.
0: Να περάσει πολύ όμορφα, Χαρά. Τριμεράκι στην Αμοργό.
1: Φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Το όχι της Χαράς,
0: του τοπίου.
1: Του τοπίου, του ξενοδοχείου, της Αιγιάλης, τα επικοινωνία.
0: Των φαγητών που θα φάει.
1: Στο Αμβροσία.
0: Στο Αμβροσία.
1: Μέσα στο ξενοδοχείο.
0: Μέσα στο ξενοδοχείο.
1: Θα επικοινωνήσουμε λοιπόν αμέσως μετά το πέρας της εκπομπής για να μπορέσουμε να δώσουμε το πώς, πού, τι και γιατί.
0: Την Παρασκευή θα κληρώσουμε και το τριμεράκι στην Νάξο, Νάξιαν Collection. Και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας και αυτό που το οποίο ξεχνάω.
1: Έχει δεσμούς και θέλει να κάνει δώρο μαγιό που να τις κάνει. Να τις
0: και μαγιό και από τον Ανενό στην Αγίου Νικολάου στο Ήλιον.
1: Και άμα δεν φώναζα εγώ, παιδιά, το μαγιό δεν το βλέπατε ποτέ. Να μου πείτε, άμα δεν φώναζα εγώ, δεν θα βλέπατε και τα ταξίδια ποτέ. Τα ξεχνάει. Μπείτε και στη σελίδα της εκπομπής «Η Ελλάδα σήμερα» για να δείτε την ανάρτηση πραγματικά πώς είναι το Naxian Collection. Δηλαδή πραγματικά
0: ένα μικρό μέρος δεν φαίνεται. Πολλά είναι μια μικρή φωτογραφία.
1: Αυτή, από εκεί θα καταλάβετε για το πού θέλουμε να σας πάμε. Είναι ευκαιρία ζωής το να πάει να μείνεις στο Γιαλής. Είναι ευκαιρία ζωής το να πάει να μείνεις στο Naxian Collection για μας που δεν είμαστε ούτε βουλευτές, ούτε υπουργοί, ούτε παπάδες.
0: Μεγαλοπαπάδες.
1: Να θυμίσουμε πηγαίνοντας προς το τέλος ότι τα έπιπλα Γαλάνη είναι και σήμερα μαζί μας. Γαλάνη Συνχάος λοιπόν, μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και το πιο σημαντικό, τις τιμές. Οπότε έχετε την ευκαιρία να αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας τώρα που πηγαίνουμε και στην. Έφυγε το καλοκαίρι και δεν το κατάλαβα.
0: Ναι, εντάξει, το καλοκαίρι, κοίτα.
1: Γιατί έφυγε πολύ γρήγορα, ή νομίζω
0: έφυγε. Δεν έφυγε πολύ γρήγορα το καλοκαίρι. Θα σου πω τώρα τι γίνεται με το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι, το είδες πόσο βάρεσα. Είπες εσύ μια ατάκα την άρα και σου λέω εγώ, κάτσε να σου πω τώρα. Το καλοκαίρι είναι εξαιρετικό και είναι πολύ μεγάλο όταν είσαι σε σχολείο. Γιατί τελειώνει το σχολείο τον Ιούνιο και μέχρι το Σεπτέμβριο, 10, 11, 12, 13, που τελειώνουν τα σχολεία, είσαι σε διακοπές. Και νομίζεις πως κλείσαν τα σχολεία και σε τρεις μήνες, τρεισήμιση, πηγαίνεις στο χωριό, ειδικά αν έχεις και χωριό και σε αφήνουν οι γονείς εκεί με παππού, γιαγιά, η καλύτερη σου. Όταν όμως μεγαλώνεις και εργάζεσαι,
1: ναι,
0: το καλοκαίρι είναι απλά μια εποχή. Ξεκινάει σαν εποχή τον Ιούνιο,
1: περίμενε,
0: συνεχίζεται τον Ιούλιο, περίμενε. Αλλά αν εννοείται σαν καλοκαίρι ως συνώνυμο των διακοπών, είναι μόνο οι διακοπές όταν τις κλείσεις εσύ.
1: Το είπανε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, όταν έχεις όμως τον Πρωθυπουργό και λέει στους δημοσιογράφους και λέει τώρα πηγαίνει διακοπές, δεν θα κάνουμε εκλογές στο Σεπτέμβριο, πάμε να φύγουμε διακοπές. Το Πρωθυπουργός. Αρχηγού παρόντος λέει.
0: Μετά λοιπόν του
1: μισό λεπτό, περίμενε. Τσαπαλιάρι, εμείς φεύγουμε, το είπα πρωθυπουργός. Πηγαίνετε διακοπές, δεν θα κάνουμε εκλογές Σεπτέμβριο.
0: Μετά λοιπόν τους μαθητές οι οποίοι κλείνουν τα σχολεία και επιστρέφουν το Σεπτέμβριο και γουστάρουν εκεί ένα τρίμηνο καλοκαίρι και το νιώθουν, η επόμενη κατηγορία οι οποίοι καταλαβαίνουν το καλοκαίρι τις διακοπές είναι οι βουλευτές. Γιατί η Βουλή κλείνει τον Αύγουστο. Όχι, και αποχωρούν ούτε συνεντεύξεις ούτε τίποτα,
1: όχι
0: ούτε συνεδριάσεις.
1: Αυτό τον Αύγουστο.
0: Δεν θα κλείσουν.
1: Η Βουλή μπορεί να κλείσει αυτό τον Αύγουστο.
0: Εντάξει, σε περίοδο όμως που δεν είναι προεκλογική.
1: Άστα, αυτά τώρα θυμόμαστε αυτόν.
0: Μάλιστα.
1: Τις περιφέρειές σας, παιδιά, το είπε ο Πρωθυπουργός. Τις περιφέρειές σας.
0: Γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου, ο οποίος βρέθηκε χθες βράδυ νεκρός στο γραφείο του, στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό που βλέπουν οι αρχές είναι εγκληματική ενέργεια. Από ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου φαίνεται να έχει φύγει από τη ζωή ο ποινικολόγος. Αυτό δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Και οι έρευνες προφανώς συνεχίζονται.
1: Θα συνεχιστούν μέχρι να βρεθεί. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, καύσωνας. Θα είναι σαραντάρια. Θα είναι κατά τόπους τώρα από εδώ, από
0: σήμερα.
1: Το
0: από αύριο μας είπε ο κύριος Κουλιδάς ότι έχουμε πτώσει.
1: Και την Παρασκευή πολλές βροχές. Λοιπόν, να προσέχουμε. Αν δεν είναι υποχρεωτικό να αποφεύγουμε τις μετακινήσεις, τώρα δεν πειράζει. Μωρέ, για μια μέρα πόσο θα κάψει.
0: Ελπίζω την Παρασκευή να μην έχει βροχές προς τα κάτω. Πελοπόννησο, γιατί εγώ θα πω Καλαμάτα Παρασκευή από ήμα. Το έχω πει.
1: Είναι κανονισμένο να έχει εκεί.
0: Ελπίζω να μην έχει βροχές, παιδιά. Δεν είναι διανόητο τώρα.
1: Ανατολικά θα έχει.
0: Θα έχει κεντρικά και προς τα πάνω. Ναι.
1: Και ανατολικά. Ναι, και στην Αττική Λίου θα έχει, αλλά στην Ανατολική.
0: Ναι, δεν επηρεάζει. Εγώ τα έχω ψάξει αυτά. Απλά το λέω έτσι για να υπάρξει μια ίντρικα.
1: Πήγαινε στην Πύλο.
0: Αλλά τα έχω ψάξει εγώ, δεν έχει.
1: Πήγαινε στην Πύλο.
0: Έχω ρωτήσει Κολυδά εγώ τον κύριο Κολυδά.
1: Πήγαινε στην Πύλο, λέω, να είσαι σίγουρο.
0: Στην Πύλο, γιατί θα δω το Σαμαρά.
1: Είναι δυτικά. Θα κάνει και ρεπορτάζ. Είναι δυτικά-δυτικά.
0: Δεν το πιάνει μα.
1: Γιατί δεν ξέρει, Καλαμάτα μπορεί να πιάσει. Πήγαινε Πύλο, πήγαινε Μεθόνη, πήγαινε Κορώνη, πήγαινε από εκεί. Παίρνω το πεταλίδι.
0: Σε αυτά πάω.
1: Ξεπέρασε το πεταλίδι. Πήγαινε πιο κάτω. Πάρα κατούλια που λέγει ένα φίλο μου από εκεί. Λοιπόν, παιδιά, να προσέχετε. Τώρα, Ευάγγελος Μήκος έρχεται μετά.
0: Ναι, μένετε εδώ, συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Σπορτ 94,3.
1: Ο Πάνος ο Πουρναράς εδώ μαζί σας φεύγει τώρα.
0: Και ο κύριος Γεωργιάδης αποχωρεί.
1: Ποιος, ο Αδωνής.
0: Γιατί. Ο Αδωνής δεν αποχωρεί. Ο Αδωνής και να αποχωρήσει από ένα υπουργείο, αμέσως έχει κλειδώσει θέση σε άλλο υπουργείο. Δεν είναι. Είναι μόνιμος υπουργός μαζί με τον κύριο Κικίλια. Είναι μόνιμοι υπουργοί.
1: Όλοι μου χαρτοφυλακίου.
0: Όλοι μου χαρτοφυλακίου, ναι.
1: Με γνώση παντού σε πίστη του. Λοιπόν, Θεού, 112.
0: Ντόναλντ Τραμπ και Μπίμπι. Και Ντόναλντ Τραμπ είναι 11η νύχτα σήμερα
1: είσαι ο μόνος που πιστεύει αυτό.
0: Επιθέσεων Αμερικανικών στο Ιράν και το Ιράν απαντάει σε αμερικανικές βάσεις τριγύρω, Μπαχρέιν, Κουβέιτ κτλ.
1: Ούτε ο ίδιος.
0: Χτυπάνε συναγερμοί στην Τεχεράνη, χτύπησε ένα συναγερμή.
1: Ούτε ο ίδιος δεν το πιστεύει αυτό που λες.
0: Ποιο?
1: Ο Τραμπ.
0: Τι λες με, ποιος κάνει κουμάντο?
1: Ο Μπίμπι.
0: Ο Τραμπ κάνει κουμάντο.
1: Ο Μπίμπι.
0: Καλά τώρα.
1: Καλά τώρα, ναι, τώρα που ο Μπίμπι όμως θα πάει και θα τον συλλάβει εκεί ο δήμαρχος.
0: Σιγά μην πάει αφού.
1: Θα πάει να τον συλλάβει ο δήμαρχος.
0: Ναι, δημάρχος. Ναι. Κουτός είναι ο Μπίμπι, να πάει να τον συλλάβει ο δήμαρχος.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι θα πάει ο Μπίμπι στη Νέα Υόρκη και ο δήμαρχος.
0: Και να τον συλλάβει ο δήμαρχος.
1: Να το δω αυτό. Γιατί με όλα τα άλλα που έχει πει αυτός ο δήμαρχος θα συλλάβει και τον Μπίμπι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έτσι κλείνουμε με χαμόγελο να προσέχετε και στους δρόμους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για σήμερα. Είσαι αύριο τα νεότερα και τα σπουδαιότερα.
0: Γεια χαρά.

0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μπίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Η ώρα είναι 11.
5: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ελλάδα Sports 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports

0: Καλημέρα, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Νεκροσυντοπίστηκε χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου με τις αρχές να κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια. Απαντήσει αναμένεται να δώσει νεκροψία νεκροτομή, ενώ οι αστυνομικές έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών από παθολογικά αίτια η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα. Σε ισχυρό καύσωνα σήμερα η χώρα, οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας. Ανοιχτές μέχρι τις 9 το βράδυ θα είναι οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ σε 24ωρη λειτουργία έχει τεθεί και η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Σε ισχύ απαγόρευση της εισόδου και διέλευσης οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Υποχρεωτική παύση πέθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 έως τις 5 το απόγευμα σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλονίκη, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Σε κατάσταση κόκκινου συνεγερμού σήμερα η Αττική, η Βιωτή, η Ευθειώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς υπάρχει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε στην Κέρκυρα η ευνίδη επιδείνωση του καιρού με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση. Ξεριζώθηκαν δέντρα ενώ δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές οι οποίες γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο. Νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις στην Ταχεράνη, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας της Ιρανικής πρωτεύουσας. Η Αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα το Ιράν συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρες του κόλπου. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημίες σε μονάδες αφαλάτωσης νερού και ηλεκτροπαραγωγής. Στο Μπαχρέιν οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν νέα ιρανική επίθεση ενώ ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης. Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στις συντάξεις χειρίας καθώς και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινίων από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης προβλέπει ρυθμίσεις για τον προσωπικό βοηθό, την πρώιμη παρέμβαση για αμαία και παρεμβάσεις στην στεγαστική πολιτική. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο τουριστών χθες στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία οπλοκατοχή. Εξαρθρώθηκε εγκληματική ενέργεια, εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάναβη στην Βιωτία. Συνελήφθησαν 8 άτομα, μεταξύ αυτών και το αρχηγικό στέλεχος. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 1500 δεντρίλια κάναβη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, η σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείσουν έως και αύριο 5η στις 10 παρά 20 το βράδυ. Η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ρύθμιση του Γαλλικού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών με στόχο την προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Στον καιρό, ηλιοφάνεια και συνθήκες σε καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας για σήμερα, τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης. Άνεμοι μέτριας έντασης έως και 5 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Μιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές καλημέρες για τη σημερινή Τετάρτη 22 του Ιούλιου. Να είναι καλή όλη η μέρα. Το κοντέρ του 2026 γράφει 203, είναι η 203η ημέρα του έτους. Σήμερα γιορτάζουν η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος, να χαίρονται τα ονόματά τους.

Λοιπόν, αλλάξαμε και τα μικρόφωνα για να ακουγόμαστε καλύτερα. Είναι μέρα του ποντικοπιάστη. Ποντικοπιάστης, Rat Catcher Day. Rat Catcher Day. Μάλιστα. Είπα Καναδά, Αυστραλία και Αγγλία. Ποντικοπιάστης, φίλε. Τι φάκα είναι ο ποντικοπιάστης. Μας φύγει εδώ το κοινό. Ευάγγελος Μίχος, μπροστά από τα μικρόφωνα, ραδιοφωνικές μοιχείες Τετάρτης, όπως κάθε μέρα. Μέσα στον Ιούλιο έχουν αλλάξει η ώρα, κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, αλλά πλέον όχι στις 10, στις 11 μέχρι τις 2, τρίωρης διάρκειας και οι σημερινές μοιχείες της Τετάρτης εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ όλη η ομάδα, Παναγιώτης Πουρναράς, Τζόρτζιο Μαντάρα και η Αντριάννα και Ευάγγελος Μίχος, όλοι μαζί, καρέ δυνατό! Σοκαριστική είδηση της δολοφονίας μέσα στο γραφείο του της 3ης Σεπτεμβρίου του γνωστού δικηγόρου, πολύ γνωστού δικηγόρου του Γεωργίου, το μικρό του, πάνω. Κόλλησες και εσύ. Okay. Κυρίως από την παρουσία του σε διάφορα τηλεοπτικά. Σταύρος Γεωργίου. Από την παρουσία του σε διάφορα τηλεοπτικά πάνελ, εγώ τον ήξερα. Και είναι σοκαριστικός και ο τρόπος, γιατί δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε κάποιο όπλο, δηλαδή πιστόλι, μαχαίρι, αλλά από το ξύλο και από τα χτυπήματα που δέχθηκε στο κεφάλι. Μάλιστα, από ό,τι διάβασα, τον βρήκαν οι δύο 16χρονες κόρες του δίδυμες που τον αναζητούσαν για πολλές ώρες και δεν απαντούσε και μετέβησαν στο γραφείο του και τον βρήκαν εκεί δολοφονημένο.

Είναι άγριος συντολοδαρμός πίσω από το θάνατο του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Έτσι. Λοιπόν, μία ακόμα αναχώρηση, μία ακόμα απώλεια, μία ακόμα αναχώρηση μιας σπουδαίας τραγουδίστριας, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα, άφησε την τελευταία της πνοή στο γυροκομείο Αθηνών σε ηλικία 91 ετών. Ήταν η σύζυγος του Μανώλη Χιώτη, του πολύ μεγάλου Μανώλη Χιώτη. Μια γνωριμία η οποία άλλαξε και την καριέρα της Μέρις Λίντα. Επαναλαμβάνω, σε ηλικία 91 ετών πέθανε η σπουδαία αυτή, η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού.

Λοιπόν, μια φωτογραφία του Σάκη Ρουβά με την αγαπημένη του, την Κάτια Ζιγούλη, έβαλε τέλος στις φήμες για το διαζύγιο, για το χωρισμό ενός διάσημου ζευγαριού που κυκλοφορούσαν εδώ και περίπου 2 μήνες στην ελληνική showbiz και όχι μόνο. Διακοπές μαζί και φωτογραφία, έτσι για να τελειώσουν και όλα αυτά τα rumors. Στα δικά μας τα αθλητικά, ο Κάγκουα όχι μόνο έπαιξε χθες στην Ισλανδία με την Χαποέλ Μπερσεβά κόντρα στη Βίκινγκουρ, γνώρισε μια ήττα με 2-1 η Βίκινγκουρ, αλλά ο Κάγκουα έβαλε ένα εύκολο γκολ, είχε σοφαρίσει σε 1-1, σκόραρε κιόλας. Η ΑΕΚ από χθες προχωράει σε άλλη περίπτωση χαφ, ο Ριμπάλντα είναι πάντα έτοιμος για οποιαδήποτε στραβό γίνει ή οτιδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί ή οτιδήποτε κενό, πάντα έτοιμος ο Ριμπάλντα, θα δώσει τη λύση και αυτή τη φορά. Η ΑΕΚ προφανώς ήθελε να πάρει έναν παίκτη που θα είναι διαθέσιμος, έναν μέσο που θα είναι διαθέσιμος στα δύο δύσκολα παιχνίδια για τα play-off του Champions League που θα κρίνουν την είσοδό της στη League Phase του Champions League. Ο Κάγκουα από τη στιγμή που αγωνίστηκε χθες δεν θα είχε τέτοιο δικαίωμα για τα play-off. Έτσι τον αφήνει τον Κάγκουα, πάει για άλλα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι χαλάει η μεταγραφή του και ότι δεν θα επανέλθει προσεχώς μέσα στον Αύγουστο η Άγο Ιάκ για τον Κάγκουα. Έχω ξαναπεί ότι η ΑΕΚ θα κινηθεί, τουλάχιστον μετά την πώληση του Πινέδα, θα κινηθεί για 2 χαφ. Ο ένας πρέπει να έρθει άμεσα, 2 αξονικά χαφ, ο ένας θα πρέπει να έρθει άμεσα και να είναι στη διάθεση από την Πέμπτη του, από αύριο, του μεθαύριο, του Νίκολιτς, όπως είχε ζητήσει ο ίδιος ο Νίκολιτς, για το δεύτερο και σημαντικό στάδιο της προετοιμασίας της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Γενικότερα χθες δεν ήταν καλά τα νέα για την ΑΕΚ, ούτε από το, από την υπόθεση Κάγκουα. Σε μια μέρα που πολλά σκοτσέζικα ντούγκουζου στη συγκεκριμένη υπόθεση, άλλα ρεπορτάζ το πρωί, άλλα το μεσημέρι, άλλα το μεσημέρι, άλλα το απόγευμα, λοιπόν, ένα αλλάξ πηγαίνανε, ουσιαστικά ρεπορτάζ δεν υπήρχε. Η ρεπόρτερ της ΑΕΚ αναδημοσίευαν, έκαναν αναπαραγωγή, τι γραφόταν στο εξωτερικό, στο Ισραήλ κτλ. Λοιπόν, δεν ήταν όμως συνολικά καλά τα νέα, γιατί το βράδυ στα προκριματικά για το Champions League η ΑΕΚ θυμίζω ότι θέλει να αποκλειστεί μία από τις Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας, Ερυθρό Αστέρα και ποια είναι η τέταρτη, Ερυθρό Αστέρα και άλλη μια ομάδα μου διαφεύγει. Τα αποτελέσματα τα χθεσινά και των τριών από τις τέσσερις αυτές ομάδες δείχνουν ότι θα προκριθούν. Η Δυναμό Ζάγκρεπ μόνο έφερε ένα-1 στην Ελβετία με την Ντούν και είναι ανοιχτό. Αν περάσουν και οι τέσσερις αυτές οι ομάδες, τότε η ΑΕΚ δεν θα είναι στους ισχυρούς στην κλήρωση για τα play-off του Champions League.

ομάδες από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Μεγάλη Βρετανία, για να για τον Penrice, μετά τη Rangers που ουδέποτε κατέδεσε πρόταση, τώρα είναι η Celtic που φέρεται να ενδιαφέρεται, αλλά αυτή που σταθερά ενδιαφέρεται, σταθερά ενδιαφερόταν, αλλά δεν έχει κάνει πρόταση ακόμα και ενδεχομένως να την κάνει. Θεωρώ ότι οι ομάδες όπως οι Rangers και οι Celtic χρησιμοποιούνται σαν λαγή για να μπει η ομάδα που πραγματικά έχει δείξει ενδιαφέρον χωρίς να έχει κάνει πρόταση, να κάνει πρόταση. Αυτή είναι η Blackburn της Championship για τον Penrice. Βεβαίως διαβάζω διάφορα κουλά, μην το χαρακτηρίσω, σε ελληνική ιστοσελίδα, δεν αναφέρω το όνομά της. Διάβασα προηγουμένως και παραλίγο να μου φεύγουν και τα λίγα μαλλιά που μου έχουν απομείνει στη κεφάλα μου. Γράφει ότι η Blackburn Rovers εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, θέλει να κινηθεί γρήγορα πλέον, γιατί στο παιχνίδι έχει μπει η Celtic που τον θέλει. Είναι ένας παίχτης που δύσκολα αντικαθίσταται, ο Penrice, το ξέρουν αυτόν στην ΑΕΚ, που δεν θέλει να τον δώσει η ΑΕΚ. Η συνέχεια της υπόθεσης αναμένεται μεγάλο ενδιαφέρον. Η μάχη για την υπογραφή του μόλις ξεκίνησε. Πολλές ομάδες από τη Βρετανία θέλουν τον Penrice. Αυτά με ξεπερνάνε, ειδικά ότι είναι ένας παίκτης που δύσκολα αντικαθίσταται για την ΑΕΚ, ο Penrice. Αυτό κι αν με τρελάνε όταν το διάβασα.

Λοιπόν, ένας προπονητής που την προηγούμενη διετία ήταν υποψήφιος για τις τρεις από τις τέσσερις ομάδες του Big Four, ενώ ήταν υποψήφιος, η υποψηφιότητά του εξετάστηκε από τις τρεις από τις τέσσερις ομάδες και αναφέρομαι στο Mark Van Bommel. Έπαιξε για ΑΕΚ, Παναθηναϊκό, αλλά και για ΠΑΟΚ. Θα είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Βελγίου και θα είναι μαζί της, θα είναι στον πάγκο της μέχρι και το Euro του 2028. Mark Van Bommel, πρώτο πυλών στο Βέλγιο. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό έχουμε δύο νέα ονόματα για χαφ, έτσι, εκτός από τους Εσπόζη, τον Μπραγκάνσα, Ουστάκιο, δύο ονόματα που και τα δύο προέρχονται από την Σαουδική Αραβία, δύο παίκτες που έμειναν ελεύθεροι, δύο μεγάλα ονόματα αλλά και προχωρημένης ηλικίας, ο ένας 32 στα 33, ο άλλος 35χρονος. Αναφέρομαι στον Φαμπίνιο και στον Βαϊνάλντου. Φαμπίνιο είναι πρώτο θέμα σήμερα στον κόκκινο πρωταθλητή, ότι ασχολείται μαζί του Ολυμπιακός, ο παλιός αμυντικός χαφ, δεξιός μπακ και στόπερ και στις τρεις θέσεις της Λίβερπουλ. Έβγαζε το ψωμί του τα τελευταία χρόνια, το ψωμί του, στην Σαουδική Αραβία με την άλλη τη Χάντ, δεν είναι ελεύθερος, δεν του έκανε πρόταση ανανέωσης, επιστρέφει στην Ευρώπη. Οι αποδοχές του είναι πάρα πολύ υψηλές, δεδομένα πάνω από 3 εκατομμύρια. Συγχρόνως υπάρχουν δημοσιεύματα και για το Βαϊνάλντου, στα 35 του Βαϊνάλντου. Αυτός ήταν στην Αλ Ετιφάκ και νομίζω και αυτού το συμβόλαιο έχει τελειώσει. Γεμάτες συμμετοχές στη Σαουδική Αραβία. Αυτά είναι τα δύο ονόματα με δυνατά βιογραφικά που παίζουν για τον Ολυμπιακό σήμερα στα ρεπορτάζ. Επειδή και οι δύο είναι πρώην παίκτης της Λίβερπουλ, δεν θα μου έκανε εντύπωση να έχει διαρρεύσει η πληροφορία ότι πρώην παίκτης της Λίβερπουλ που έχει πάρει πρωτάθλημα και Champions League με τη Λίβερπουλ και αγωνιζόταν στην Σαουδική Αραβία και έχει μείνει ελεύθερος, είναι πρώτος στόχος του Ολυμπιακού και να παίξανε και τα δύο, ενώ στην ουσία ένας από τους δύο απασχολεί τον Ολυμπιακό. Απλά επειδή δεν μπορούσαν να διασταυρώσουν στο ρεπορτάζ ποιος είναι, γράψανε και τα δύο ονόματα. Έτσι πιστεύω, έτσι εκτιμώ εγώ. Βεβαίως μου έρχεται πιο κοντά στο Φαμπίνιο, που είναι και 32 χρονών, παρά στο 35χρονο Βαϊνάλντου, παρότι ανώτερος ο Ολλανδός από τον Βραζιλιάνο και πιο κλασικός χαφ σε σχέση με τον Βραζιλιάνο Ολλανδός. Λοιπόν, από το εξωτερικό έχουμε δύο δυνατές ειδήσεις. Μπάσιμο του Τζεφ Μπέζος για την αγορά μετοχών της Λίβερπουλ. Πρόταση

αγγίζει σύμφωνα με τα ρεπορτάζ το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για να πάρει μέρος των μετοχών της Λιβέρπουλ ο Τζεφ Μπέζος. Η άλλη είναι ότι είτε βιάστηκε να προαναγγείλει την επιστροφή του, την απόκτησή του, είτε έπεσε σε γκάφα. Οι Miami Heat βγάλανε βιντεάκι παρουσίασης του τεράστιου LeBron. Έτσι, η ομάδα είναι η ομάδα του Αντετοκούμπο. Το βράδυ φτάνει στην Ελλάδα ο Μακιντάιαρ για τον Ολυμπιακό. Πω, πω, πω, πω, πω.

πετάει για την Πολωνία ο ΠΑΟΚ, εκεί που θα αντιμετωπίσει στην ουδέτερη πολωνική έδρα την Δυναμό Κιέβου, ενός πρώην δικού του παίχτη του Κεντζιόρα.

πρώτο θέμα σήμερα τώρα στο Sport Dog, μοιχείες. Οι μοιχείες του Sport Dog, όχι οι ραδιοφωνικές. Αυτό που σας είπα χθες, που σας αποκάλυψα χθες εδώ, ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει την καλύτερη πρόταση για τον Γιένς Στάγκε, τον 29χρονο υψηλόσωμο αξονικό μέσο της Βέρντερ Βρέμης, με τις 119 συμμετοχές, 26 γκολ, 13 ασίστ στην Bundesliga, χρηματιστηριακή αξία 14 εκατομμύρια και συμβόλαιο στο 2028 στη Βέρντερ. Παναθηναϊκός και Χόφενχάιμ φαίνεται να έχουν κάνει προτάσεις στη Βέρντερ για το συγκεκριμένο το δανό. Προφανώς ο Νίστρουμ θέλει το δανό του και στη μεσαία γραμμή. Βρήκε το δανό του στην άμυνα, τον Κρίστιανσεν θέλει το δανό του και στη μεσαία γραμμή, εκεί που παραμένει νούμερο ένα επιλογή. Δεν έχει καεί ο Γένσεν, παίζει και ο Στάγκε, και όχι μόνο αυτοί οι δύο, θέλω να πω, γιατί είναι πολύ σημαντική η μεταγραφή του οχταριού σε αυτόν τον Παναθηναϊκό, που θα έρθει φυσικά μετά τα μάτς με την Πάξη, έτσι. Λοιπόν, εν ώψη υπάρξει να δούμε αν θα είναι το δίδυμο Φαν Ντρόχελεν Ντε Φράι, το Ολλανδικό. Θα ξεκινήσει με λίγες προπονήσεις ο Φαν Ντρόχελεν. Θα μου πεις, από την άλλη, υπάρχει ένα στουμπά που ξέρει ότι θα φύγει και είναι ρίσκο να βάλεις έναν παίχτη που και δεν είναι στα καλά του και ξέρει ότι αργά ή γρήγορα αυτό το καλοκαίρι θα αποχαιρετήσει. Δεν τον θέλουν στον Παναθηναϊκό.

Σας έχω πει από χθες ότι θα είναι κρίσιμο το επόμενο 24ωρο, 48ωρο για τη μεταγραφή του Τζολάκη στη Χαλ από την Ολλανδία, που κάνει το δεύτερο στάδιο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακός. Υπάρχουν ρεπόρτερ εκεί. Διέρευσε ότι υπάρχει, θα μπει ρήτρα. Τώρα ποιος την έχει ζητήσει αυτή δεν ξέρω, θα μπει ρήτρα ότι αν υποβαστεί Χαλ, η νεοφώτιση στην Premier League Χαλ, ο Ολυμπιακός θα μπορεί να πάρει πίσω τον Τζολάκη με ένα συγκεκριμένο προσυμφωνημένο ποσό. Και τα φρέσκα δημοσιεύματα λένε ότι μπορεί του Τζολάκη τελικά το deal της μεταγραφής να πάει στα 15-16 εκατομμύρια και όχι στα 20. Έχω πει από χθες ότι αν δεν κλείσει μέσα στο επόμενο 48ωρο ο Τζολάκης, το Τιχάλ θα κινηθεί για τον Γερμανό τερματοφύλακα, τον 28χρονο της Μπορούσια Μεχεντκλάντμπαχ, με τα 8 εκατομμύρια χρηματιστηριακή αξία, τον Μόριτς.

Μεταγραφή για τον Ατρόμητο. Ένας παλιός γνώριμος των ελληνικών γηπέδων από τη θητεία του στη Λαμία πριν 4 χρόνια, 5 χρόνια. Ο Νούνιες, καλός παίκτης, πολύ καλός παίκτης, που έπαιζε στην Ισπανική την Καρταχένες, θα έρθει δανεικός για ένα χρόνο στον Ατρόμητο. Και επίσης για έναν παίκτη που έχει πάει ως ελεύθερος στον Όφη, αλλά ο Ολυμπιακός έχει τη δυνατότητα να τον, όποτε θέλει με συγκεκριμένο ποσό, να τον επαναφέρει στο ρόστερ του. Εμφανίζεται να είναι στο στόχο αστροξένων ομάδων, ακόμα και ομάδων από την Ιταλία. Αναφέρομαι στον μεγάλο αδερφό του Κοστούλα, τον Στόπερ. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Πήρατε μια πρώτη γεύση από τις σημερινές ραδιοφωνικές μοιχείες. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό περιβάλλον, 27 λεπτά μετά τις 11. Σε 2 με 3 λεπτάκια θα είμαστε πάλι εδώ για να συνεχίσουμε στο δεύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. Goal!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 11:30.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, κύριε Πουρναρά. Δεν μου κάνει σχόλιο για το φεδιό της Μέρις Λίντα. Ήσουν ένα πολύ μικρό ζητή. Ναι, εκτός από σπουδαία ερμηνεύτρια ήταν, ρε παιδί μου, ήταν. Τώρα είναι τα νέα παιδιά, οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να το καταλάβουν, που δεν έχουν ζήσει καταρχήν εκεί τις δεκαετίες του 70, του 80, δεν λέω για το 60 που δεν είχα ζήσει κι εγώ, δεν την δεκαετία του 60, αλλά μετά 70 και 80, αλλά ήταν πιο κοντά σε αυτά. Ναι, εγώ το δεκαετία του 60, το 66. Η Μέρι Λίντα, ρε παιδί μου, ήταν άλλη εποχή, πολύ δύσκολη εποχή. Καταρχήν να πούμε ότι ήταν μια Ελλάδα πιο φτωχική, αλλά πιο ανθρώπινη, πιο ωραία. Ήταν ένας άλλος τρόπος ζωής, που το ραδιόφωνο ήταν πάντα ανοιχτό στο σπίτι. Δεν υπήρχαν πολλές τηλεοράσεις. Έτσι, δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν δεν υπήρχε τηλεόραση. Τα τραγούδια τραγουδιόντουσαν στις γειτονιές. Έτσι. Όπως ο άντρας της, ο Μανώλης Χιώτης, έβαλε τον μπουζούκι στη σκηνή και έφερε κάτι διαφορετικό, έτσι και η Μέρι Λίντα, εκτός από την πολύ ωραία φωνή της, με τη σκηνική παρουσία της, έτσι, μια κυρία καλωτημένη, έδωσε κάτι το διαφορετικό, δεν τραγουδούσε απλά, έτσι. Επίσης τα τραγούδια της μετέφεραν μια ολόκληρη ζωή, την πραγματική ζωή. Χαρά, πόνο, χωρισμό, ελπίδα, παράπονο, χαμόγελο, έρωτα. Ξέρεις, παλιά τα τραγούδια τα άκουγες και νόμιζες ότι γραφόντουσαν για σένα, για κάποιο δικό σου βίωμα. Αυτής της εποχής ήταν η Μέρι Λίντα. Ελληνικό λαϊκό τραγούδι, αλλά ωραίο. Η Μέρι Λίντα, εκτός από δεινή τραγουδίστρια, ήταν και μια λαμπερή παρουσία.

Λοιπόν, να δούμε και τα πρώτα σας μηνύματα που έχουν έρθει. Ο φίλος μου Κρέκ, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Ολυμπιακός δίνει τον Τζολάκη 23 χρονών Έλληνα και φέρνει κάποιον 33χρονο Ορτέγκα κοντό 1,85 που τα τελευταία χρόνια δεν έχει λερώσει τα γάντια του. Εγώ θα, γιατί θα πρέπει να βγω να πανηγυρίζω τώρα? Δεν σου είπε κανείς να πανηγυρίζεις. Και μόλις άκουσα από σένα πως ο Ολυμπιακός ενδιαφέρονται για δύο Λουκόπουλα 33 και 35 χρόνων. Ναι, αλλά με πολύ βαρύ βιογραφικό. Φαμπίνιο και Βαϊνάλντουμ, ρε φίλε. Κάτσε καλά, ρε Γκρέκ. Κώστας Χατζής έχει πάρει απουσία, δεν έχει στείλει. Έστειλε πάντα πρώτα μηνύματα. Λοιπόν, ο Σπύρος λέει συγχαρητήρια. Το πες και το έκανες. Έγραψε πρώτος και μετά σε ακολούθησαν. Έγραψες πρώτος και μετά σε ακολούθησαν όλοι. Τη βόμβα του Λεβαδιακού. Ναι, τον διεθνή Ρουμάνο αμυντικό μέσο. Τον ήξερα από εκείνη την ώρα, αλλά δεν ήθελα να το χαλάσω πριν το διασταυρώσω. 100% τον Σουτ. Έτσι. Αντριάν Σουτ. Δανικός. Από την Αλαΐν του Ήλια Ίβιτς και του Γιακουμάκη. Στο Λεβαδιακό. Με την κίνηση αυτή κλείνει την πόρτα, γιατί ακουγόντουσαν πολλά ότι θα πάει ο Σιώπης, θα τον στείλει ο Παναθηναϊκός τον Σιώπη στο Λεβαδιακό. Στη αντί του Σιώπη πήρε τον Σουτ. Μεταγραφή νομίζω και του προπονητή του Χαραλάμπου. Είχαν συνεργαστεί τη χρονιά που η Στεάουα τα πήρε όλα στη Ρουμανία, που είχε αποκλείσει και τον ΠΑΟΚ. Ο Σουτ είχε απασχολήσει, τον ήθελε ο Λουτσέσκου το περασμένο καλοκαίρι στον ΠΑΟΚ. Δεν είχε έρθει. Πήγε τον περασμένο Γενάρη από τη Στεάουα στην Αλαΐν, έπαιξε, αλλά πρόλαβε να πλακωθεί και με τον Ίβιτς και γι' αυτό τον λόγο φεύγει και έρχεται στον Λεβαδιακό. Είναι αλήθεια, Δημήτρη μου, ότι έχει σταματήσει εδώ και μέρες να ακούγεται το όνομα του Άμραματ? Από εκεί που μας είχαν ζαλίσει τα φρύδια στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού επί καθημερινής βάσης για τον Σοφιάν Άμραματ, πλέον λες και έχει παγώσει το ρεπορτάζ όσον αφορά τον διεθνή Μαροκινό. Δεν ξέρω αν τους έχει βάλει πάγο ο ίδιος ο Άμραματ. Υπήρχε μεγάλη αισιοδοξία, είχε καλλιεργηθεί ενδεχομένως γιατί είχε ασχοληθεί και ο Γιάννης Παπαδόπουλος λόγω της γνωριμίας του με τον Ορντίν Άμραμπαντ, τον πρώην παίκτη ΣΑΕ και μάνατζερ ουσιαστικά του Σοφιάν. Πιστεύω, εκτιμώ ότι έχουν μπει στο παιχνίδι, στο κόλπο για τον Μαροκινό μέσω ομάδες Σαουδικής Αραβίας, παράδειγμα η Αλ Ιτιχάντ που άφησε τον Φαμπίνιο, που δεν ανανεώνει τον Φαμπίνιο, γιατί ακριβώς λέγεται ότι θέλει τον Άμραμπατ. Οπότε, αν οι Άραβες, Σαουδάραβες, αποφασίσουν να μπουν πολύ δυνατά ή έχουν μπει πολύ δυνατά στην υπόθεση του Σοφιάν Άμραμπατ, τότε οι ελπίδες του Ολυμπιακού έχουν μειωθεί κάτι παραπάνω από αισθητά. Επαναλαμβάνω, για το Φαμπίνιο που σύμφωνα με τον κόκκινο πρωταθλητή εξετάζεται τον Ολυμπιακό και έμεινε ελεύθερος από την Αλ Ιτιχάντ, τη θέση του Φαμπίνιο θέλει να την καλύψει η Αλ Ιτιχάντ με τον Σοφιάν Άμραμπατ.

Λοιπόν, διαβάζω τώρα, όχι αθλητική. Αυξάνονται οι κάμερες στους δρόμους. Μέχρι το τέλος του 2026 θα έχουν φτάσει τις 2.000. Οκ, okay, πολύ καλό αυτό. Αλλά τι θα γίνει με αυτούς που τις διαχειρίζονται θεωρητικά και δεν προλαβαίνουν, γιατί έχει μαζευτεί τεράστιος όγκος, αλλά οι άνθρωποι που τους διαχειρίζονται, το προσωπικό που διαχειρίζονται, δεν φτάνουν ούτε περισσεύουν. Τι θα γίνει με αυτούς?

τρεις καλημέρες, Ευάγγελε. Το είπα χθες ότι θα αγωνιστεί ο Κάγκουρας. Πάει, τον χάσαμε. Άλλη μια ήττα του Ριμπάλντα. Να δούμε τι θα μας φέρει τώρα. Κράτα ένα μικρό καλάθι. Εγώ επιμένω, το έλεγα και στο Σκοράκια χθες, και επιμένω ότι αναβάλλεται σίγουρα η μεταγραφή του από την ΑΕΚ, αλλά δεν ακυρώνεται. Νομίζω ότι η ΑΕΚ θα συνεχίσει να ασχολείται, ενδεχομένως σε διαφορετικό timing και με διαφορετικά μεγέθη οικονομικά, αλλά θα συνεχίσει δεν την αφήσει έτσι, την αφήνει προς το παρόν. Ο Αναστάσιος λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή. Αγαπάμε Ευάγγελο Μίχο και ας μας εξοργίζει ώρες. Καλημέρα κύριε Μίχο, από το Στέφανο αυτό. Έχω μια απορία. Τα 50 εκατομμύρια από το δάνειο του 2008 για το Καραϊσκάκι θα πληρωθούν κάποια στιγμή ή θα χαριστούν, όπως και με τα χρέη της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ? Μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός έχει πληρώσει τα πάντα και ο Ηρακλής έπεσε κατηγορίες και ακόμα πληρώνει. Ρωτάω γιατί καλώς θα αναλάβει τα 250 εκατομμύρια η ΠΑΕ, αλλά για να πληρώσει για το νέο γήπεδο του Καραϊσκάκης, αλλά για τα 50 εκατομμύρια δεν έχουμε ακούσει τίποτα. Τι να σου απαντήσω, I don't know. Τον Πανάθα πάντως θα έβλεπα το Ρέτσο ή το Μαξίμοβιτς σαν τον... πάντως θα έβλεπα το Ρενάτο ή το Μαξίμοβιτς σαν το δεύτερο εξαροχτάρι, όχι το βασικό. Το Ρενάτο Σάντσες, το Μαξίμοβιτς. Δεν νομίζω ότι παίζει κανένας από τους δύο. Όσο για τον Γκάνκουα, θα μπορούσε η ΑΕΚ να είχε δώσει κάτι παραπάνω και να τον έπαιρνε, γιατί ως γνωστόν με το χρήμα όλα λύνονται. Αλλά ο Ηλιόπουλος δεν είναι Αλαφούζος. Ο Αλαφούζος πήγε έδωσε 2 εκατομμύρια, γιατί εκεί ήταν. Όπως τα λεφτά του Γκάνκουα ήταν στα λεφτά που έδινε αρχικά ο Παναθηναϊκός για το Φαν Ντρόγκελεν στην Σαμπσπορ. 3,5 εκατομμύρια. Έτσι. Ο Αλαφούζος όμως έδωσε κοντά στα 2 εκατομμύρια και το τελείωσε σε μια νύχτα. Στην ΑΕΚ δεν τα δώσανε. Γιατί είμαι και εγώ βέβαιος ότι αν δίνανε παραπάνω λεφτά, η Χαποέλ Μπερσεβά δεν θα τον έβαζε χθες. Θα τον είχε δώσει στην ΑΕΚ. Σου λέει, τον θέλετε τώρα, λίγο πριν από τα δύο κρίσιμα μάτς για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League με την Ισλανδική ομάδα. Πληρώστε παραπάνω. Πληρώστε υπεραξία. Δεν πληρώθηκε αυτή η υπεραξία. Ναι, το βλέπω αυτό, Στεφανέ μου. Της ίδιας οπτικής είμαι κι εγώ. Καλημέρα, Ευάγγελε. Συνήθεια μου έγινε η επικοινωνία μαζί σου. Η πολλή εμπιστοσύνη τελικά πλάφθη. Νομίζω πως έχει βγει η περσινή ατζέντα με τους παίκτες στο Ριμπάλντα, καθώς φαίνεται πως πλέον η Άγκη για να κινηθεί πρέπει να πουλήσει. Και δυστυχώς δείχνει πως δεν μπορεί να κινηθεί σε ρυθμούς ανταγωνισμού. Αν δούμε ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, όλοι κινούνται ταχύτητα με στόχευση. Εύκολο να ανέβει, το δύσκολο να κρατηθεί εκεί που ανέβηκε. Ήμασταν στο 7 πέρυσι όταν ο ανταγωνισμό ήταν στο 6,5. Φέτος είμαστε στο 6 και οι άλλοι πήγαν ήδη στο 7. Μπελτράν που λες, μεγάλη μετριότητα σε όλα τα επίπεδα. Καταρχήν, δεν θα βάλω ΠΑΟΚ στο ίδιο καζάνι με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Πόσο μάλλον το φετινό ΠΑΟΚ. Το γεγονός ότι κινήθηκε άμεσα για να πάρει παίκτες, οι συγκεκριμένοι παίκτες δεν μου λένε και κάτι το ιδιαίτερο. Δεν μπορώ να πιστέψω, εκτός και αν διαψευστώ, ότι κάποιος από τους Χατζηδιάκο, Ελουστόντο, Σάντα Μαρία και Αλή θα κάνει την διαφορά. Ο Αλή, εκτός από την ταχύτητά του, το λέω σωστά, το συγκεκριμένο που πήρε από τη Μάλμε, και τα ζογκλερικά του, είναι παίκτης που να έρχεται από τον πάγκο με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ο Σάντα Μαρία είναι ένας έμπειρος φορ από μεγάλο πρωτάθλημα, ένας παίκτης που ήρθε για ένα χρόνο και θέλω να τον δω. Για το Χατζηδιάκο, ξέρετε την άποψή μου, έχει δοκιμαστεί σε ψηλό επίπεδο, είναι ένας μέτριος στόπερ. Για μένα δεν είναι καλύτερος του Κεντζιόρα ή στο ίδιο επίπεδο. Για τον Ελιστόντο θα τον δούμε στην πρώτη του απόπειρα εκτός Ισπανίας. Γενικότερα ο ΠΑΟΚ έχει θέματα με το οικονομικό. Κινήθηκε άμεσα γιατί είχε πολύ μεγάλα κενά. Δεν θα μπορούσε να πάει χωρίς να πάρει τουλάχιστον αυτούς το μίνιμουμ των μεταγραφών. Σεντερφό δεν έχει φέρει, έχει το Μύθου και τον Γερεμέγεφ. Παρ' του έχει φύγει ο Γιακουμάκης. Θα τα δούμε αυτά τα πράγματα με τον ΠΑΟΚ. Για τους άλλους δύο που λες, ok. Αλλά και για την ΑΕΚ, κάνε λίγο υπομονή. Ακόμα είναι 22 Ιουλίου. Καλημέρα από Ξάνθη, Δημήτρης Ολυμπιακός. Αυτή η ΑΕΚ μου θυμίζει κάτι χωριάτες νεόπλητους, οι οποίοι όταν κερδίζουν πολλά χρήματα το παίζουν κάπως. Από πότε οι ΑΕΚτζίδες θέλουν να μπουν στους χειρούς με μια χρονιά που πήγαν καλά στην Ευρώπη? Αν το άλλο, αντικατάστατος, λέει ο Πενράις. Άκουσον. Ας του πει κάποιος να κατέβουν από το καλάμι, γιατί ούμε γέννητο και περάσουν League Face Champions League, οι σφαλιάρες θα ακούγονται μέχρι εδώ εμάς στα βόρεια. Με κουντί Champions League θα γελάει ο κάθε επικραμένος.
Αν δεν ενισχυθεί η ΑΕΚ σε θέσεις δομικές, που έχει μάλλον σε θέσεις που έχει δομικά ζητήματα ποιότητας, και μία από αυτή είναι του αριστερού μπακ, άλλη είναι του δεξιού μπακ, όπου υπάρχει μόνο ο Ρώτα, άλλη μία είναι ένας στόπερ με διαφορετικά χαρακτηριστικά, γρήγορος, ποιοτικός, επίπεδου ρέλβας μου κουντί, αλλά γρήγορος, που θα πρέπει να μπει στην εξίσωση. Αν δεν βρεθεί ένας παίχτης που θα μπορεί να μπει στα παπούτσια του Πινέδα, έστω και με διαφορετικά χαρακτηριστικά, υπάρχουν θέματα στην ΑΕΚ. Και αυτά θα φανούν σε διπλό ταμπλό, Champions League, που δεν θα έχει καμία σχέση με τον Conference, και ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι. Ερυθρόλευκες καλημέρες, Ευάγγελε. Φαμπίνιο λένε τα γραφεία τύπου. Συγγνώμη, τα ρεπορτάζ θέλω να πω. Γνώμη μου, δώστε κάτι στον κόσμο να έχει να ασχολείται και πάμε εμείς να κλείσουμε αυτόν που ξέρουμε. Με Φαμπίνιο άλλο δεν μου είπε, Τζόνι. Είσαι καλυμμένος, σ' αρέσει, τον εγκρίνεις για τον Ολυμπιακό. Είναι η χαφάρα που ήθελες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Λέει ο Θανάσης, θα κάνει του χρόνου την εκπομπή 11.30 αυτή στο Open. Δεν ξέρω, η εκπομπή μπορεί να είναι. Εγώ 110% αυτή τη φορά δεν θα είμαι, γιατί έχουν γίνει διάφορα και έχουν να κάνουν και με τον Λουτσέσκου και κάποια δημοσιεύματα. Πάμε παρακάτω. Εκεί εγώ πάντως δεν θα είμαι εκεί. Φαίνεται ότι θα περάσει μέχρι τέλος του μήνα από τη Βουλή η ρύθμιση για το νέο Καραϊσκάκη. Ακούγεται ότι θα ζητήσει άμεσα και ο Παναθηναϊκός αύξηση τη χωρητικότητα του Βοτανικού. Μόλις περάσει η ρύθμιση του Ολυμπιακού. Είσαι ακούς κάτι? Όχι, απολύτως τίποτα. Ντεφράι, Καλάμπρια, Τσέριν, Κάτρις, η αρχηγή του Παναθηναϊκού. Οκ, okay, ευχαριστώ το φίλο για την ενημέρωση. Για ζαλισμένα, ναι, δραμαμίνες, εγγύηση, λέει ένας φίλος. Ποιοι είναι αυτοί, ρε Δημήτρη, τα ζαλισμένα αγκουράκια που λες? Καλημέρα, Ευάγγελε. Τι γίνεται με την ΑΕΚ? Δεν έχει ενισχυθεί και ο χρόνος δεν είναι πλέον σύμμαχος. Θυμίζει το καλοκαίρι του 18 που αντί να δυναμώσει, αποδυναμώθηκε. Προλαβαίνει αυτή η αργοκουρούτα ο Ριμπάλντα να φέρει 4 παίκτες ακόμα? Δεν το βλέπω πιθανό. Αναστάσιος, Ευάγγελα, πολύ στήριο χαιρετισμού στο φίλο μου το Λευτέρη από Μοσκάτο. Χαιρετισμού, Λευτέρη από Μοσκάτο, από τον Αναστάσιο. Είναι αεκάρα που σου ακούει κάθε μέρα και συμπαθεί φουλ. Ευχαριστώ τον, για τη συμπάθειά του τον Λευτέρη. Και εγώ συμπαθώ το Μοσκάτο. Παλιά, όταν λέω παλιά, στη δεκαετία του 90, ήταν από τις Μάρισαν, από τις γειτονιές που μου άρεσε το Μοσκάτο, γιατί είχε πολλές μονοκατοικίες παλιές κτλ. Τώρα έχει αλλάξει, όπως έχουν αλλάξει περισσότερες περιοχές. Στο Μοσκάτο έμενε και ένας πολύ καλός μου φίλος, δεινός ρεπόρτερ ΑΕΚ τη δεκαετία του 90, στα νέα, ο Κώστας Κοφινάς. Καλημέρα, Εμπάγγελε. Απορία σχετικά. Εμπάγγελε, ναι. Σε απορία σχετικά με Κάγκουα, MVP του Ισραηλινού πρωταθλήματος. Καλά νούμερα σε assist και goal. 2-3 χρονιές. Σούπερ νούμερα σε assist και goal. Η ηλικία επίσης καλή και τον είδε μόνο Ριμπάλντα. Μόνο σε μένα φαίνεται παράξενο. Τόσο χαμηλό επίπεδο είναι το πρωτάθλημά τους που δεν τους κοιτάει κανείς, έστω μικρομεσαίος από Τουρκία. Θα μπορούσε αυτή την ερώτηση να την κάνεις και για τον Καϊρίνεν, που παίζει και σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Τσέχικης. Και δεν υπήρχε άλλη πρόταση. Και για το Ζουμπκόφ. Φίλε μου καλέ. Τροφή για σκέψη. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλή εκπομπή. Πόσο Ολυμπιακός που έχει πρόβλημα με τους μη κοινοτικούς μπορεί να ασχοληθεί με τον Βραζιλιάνο Φαμπίνιο? Μήπως έχει κοινοτικό διαβατήριο? Δεν το έχω δει, φίλε μου. Καλό ερώτημα κι αυτό. Μεταξύ Γιέσεν και Στάγκε, ποιον θα επέλεγες εσύ, Ευάγγελη? Το Χουάνκ. Απορώ πως μπικφοράτη ομάδα δεν προσπάθησε να φέρει αυτόν τον παίκτη που πουλήθηκε με μόλις 4,5 εκατομμύρια να τον επαναφέρει στην Ελλάδα, εκτός και αν δεν ήθελε. Του Χουάνκ θα διάλεγα, παρότι ο Γένσεν είναι στην Premier League χρόνια και ο Στάγκε είναι για χρόνια στην Bundesliga. Πώς με βλέπετε? Σας έκανα τρίπλα?

Και ήρθε η ώρα, μία ακόμα επιβεβαίωση, ένα ακόμα αποκλειστικού του φίλου μου, του καλού μου φίλου, του Σπύρου του Γρομιτσάρη. Από πότε έχει γράψει στο Box to Box και στον Sport Dog για το Φρόιλερ, το Ρέμο το Φρόιλερ, όχι τον Αντώνη Ρέμο, το Ρέμο Φρόιλερ, Σπύρος Γρομιτσάρης, από πότε η ρεπορτεράρα αυτή, ο ανεξάρτητος ρεπόρτερ, τώρα γράφει ο Λούκα Μπεντόνι. Ποιος είναι ο Λούκα Μπεντόνι? Είναι ο νούμερο ένα συνεργάτης, στο δεξί χέρι του γνωστού του Ντιμάρτζιο. Γράφει για τον Ρέμο Φρόιλερ ότι ενδιαφέρεται για αυτόν ο Ολυμπιακός και η ομάδα του Δουρέκα Σαουδική Αραβία, η Νέομ.

0: Ο άσος της Νάναλη, ο άσος της ΑΕΚ, της μπασκετικής ΑΕΚ, ο Νάναλη, που πέρυσι είχε κατά μέσο όρο 14,5 πόντους, 4 rebound και 3 assist, έτσι, έχει προταθεί στην Παρτιζάν και εξετάζεται, έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στην Παρτιζάν. Ο Νάναλη, ο James Νάναλη, καλός παίκτης ο James Νάναλη, Πουρναρά. Για επίπεδο, άλλο για ΑΕΚ, για επίπεδο Ευρωλίγκα.
1: Γι' αυτό ήμουν
0: δυστακτικό. Ρε φίλε.
1: Καλός, αλλά για Ευρωλίγκα αλλάξει.
0: Ναι, οκ, okay, γι' αυτό σε ρωτάω. Θέλει λίγο μαντάρα, να τα κάνει μαντάρα. Giorgio, come to the studio, please. Giorgio.
1: Είμαι στο μπάνιο.
0: Όχι στο μπάνιο, δεν έχουμε μπάνιο. Ναι, η στοιχέστρα είναι, ναι. Αυτό το παιδί, πόσες φορές επισκέφτεται την τουαλέτα?
1: Βγαίνει
0: 7-8 σίγουρα. 100%. Αν όχι 7-8, σίγουρα μισή ντουζίνα επισκέψεις κάνει στην τουαλέτα. Έλα, είδηση ρε φίλε, ξεκίνησαν οι γεωτεχνικές έρευνες για τη Νέα Τούμπα. Οι γεωτεχνικές έρευνες, παρακαλώ πολύ. Through the quiet sands, your voice remains a whisper of hope in the end. Λοιπόν, οι δύο πρώτοι αρχηγοί του Παναθηναϊκού έχουν διατελέσει αρχηγοί σε μεγάλες ομάδες της Ιταλίας. Στέφαν Ντε Φράι και Ντάβιντε Καλάμπρια είναι τα δύο μεγαλύτερα ονόματα στο ρόστερ του Παναθηναϊκού στο φετινό. Αρχηγοί, πρώην αρχηγοί Ίντερ και Μίλαν αντίστοιχα, είναι και οι αρχηγοί του Παναθηναϊκού φέτος. Την τετράδα των παιχτών που συμπληρώνει τους αρχηγούς, μάλλον υπάρχουν άλλη μια τετράδα που συμπληρώνει τους αρχηγούς, τους δύο, τους, τον Ολλανδό και τον Ιταλό, και είναι η Κάτρις, το παιδί, το μεγάλο ταλέντο, το project που είναι από την Ακαδημία του Παναθηναϊκού, ο Τσέριν, που είναι εδώ και χρόνια στο Παναθηναϊκό, ο Τσιριβέγια, αλλά και ο άτυχος Ίγκασον. Προφανώς αυτές θα είναι επιλογές, Κοτσόλη και Νίστρουμ για την αρχηγία, Νίστρουμ και Κοτσόλη, και όχι ψηφοφορία. Έλα, Μίστερ Μαντάρα, come to studio, έλα στο μικρόφωνο. Εντάξει, Καζανάκη. Τι ερωτήσεις κάνω. Λοιπόν, πες μας τι γίνεται με το Χεζόνια.
2: Πλήρωσε το NBA out.
0: Καλά, αυτό είναι χθεσινή είδηση. Τι κρύβεται πίσω από αυτή την κίνηση? Πάμε παρακάτω. Τώρα δεν θέλω να απαντάω από χθε.
2: Θέλει να πάει σε όποια ομάδα τη Ευρώπη θέλει.
0: Γιατί δεν πάει στο NBA, αφού υπάρχουν ενδιαφερόμενε ομάδε για το NBA.
2: Εννοείται. Παρ' όλα αυτά, με το NBA δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί.
0: Δηλαδή, μπορεί να πάει τώρα στο NBA να υπογράψει ένα συγκεκριμένο συμβόλαιο και να έρθει μετά.
2: Αν είτε από καραμπόλε, μπορεί να καταλήξει πάλι Ευρώπη.
0: Και σε ποια ομάδα θα κατέληγε στην Ευρώπη, στο Ντουμπάι ή στον Ολυμπιακό? Ή στον Παναθηναϊκό.
2: Εγώ το έχω πει από το Μάιο για Ολυμπιακό.
0: Εσύ το έχεις πει από το Μάιο μεγάλη για τον Ολυμπιακό. Εντάξει. Εσύ έλεγες και για την Ντουμπάι, για το World Cup, και του δώσανε η πρόταση που έκανε στον Ολυμπιακό. Η Ντουμπάι ήταν 300 χιλιάρικα φέτος και 300 του χρόνου, 600 χιλιάρικα.
2: Ναι, γι' αυτό την απέρριψε ο Ολυμπιακός. Χαίρομαι πολύ. Εκατομμύρια ζητάει.
0: Κοίτα να δεις τώρα, γι' αυτό την απέρριψε ο Ολυμπιακός. Συγγνώμη δηλαδή, κοροϊδευόμαστε. Δηλαδή, θα έδινε, υπήρχε περίπτωση ανεξάρτητα πόσα ζητούσε ο Ολυμπιακός να έδινε ένα βασικό παίκτη του, άσχετα αν έχει φέρει τους δύο, με 300 χιλιάρικα φέτος και 300 του χρόνου. Με δουλεύεις τώρα.
2: Ποτέ.
0: Το αυτονόητο μου λες. Το αυτονόητο. Θέλει να με βγάλεις από τα ρούχα μου πάλι πρωί-πρωί. Να τα κάνεις μαντάρα. Τυχαία σε έχω βγάλει, Τζόρτζιο Μαντάρα. Σε ευχαριστούμε, γεια σου. Τα βλέπεις ρε Πουρναρά, έχω όλη την καλή πρόθεση, όλη την καλή διάθεση να του δώσω έτσι το δίλεπτο, το τριλεπτό, και μου λέει πράγματα. Καταρχήν πάνω μου μια χθεσινή είδηση για το Χεζόνια. Πήδω το παρακάτω, follow up ρε αγόρι μου. Υποτίθεται εξειδικεύεσαι στο ρεπορτάζ Χεζόνια. Ήταν επηρεασμένος από την επίσκεψή του στην τουαλέτα, πιστεύω. Ε, πάνω, αυτό είναι. Αυτό του συνέβη, του Τζόρτζιο Μαντάρα. Ναι. Είχε ρεπορτάζ τουαλέτα. Ο Τζόνι 7 που του είπα θέλεις το Φαμπίνι, δεν το θέλεις, μα απαντάει. Αυτόν που έχω δει θέλω και εγκρίνω είναι ο Μίγια, αλλά πάει αλλού. Τώρα προτιμώ Άμραμπατ αφού Φαμπίνιο, σαφής. Ο Τζιμ λέει ο Στάγκη είναι παιχταράς, ανώτερος του Γένσεν, 20 γκολ σε 2 σεζόν στην Μπουντεσλίκα, απίθανο να έρθει στην Ελλάδα, αλλά αν έρθει αλλάζει τις ισορροπίες. Ο Παναγιώτης λέει με τα λεφτά του Πινέδα θα πάρει αντιπινέδα κοντά στα 3,5 εκατομμύρια. Στυλ Κάγκουα λένε, για μένα χάσιμο χρόνου ήταν, αλλά ήταν Ριμπάλντα πάνω από Μενίδη. Ο Στέφανος λέει, ο Χουάνκιν Μπέουμ, τεράστια παιχτούρα, αλλά δύο χρονιές έχει παίξει 50 μάτς, βγάζει πάρα πολλούς τραυματισμούς και μην ξεχνάμε το χαρακτήρα του. Τρελοκομείο, θυμάστε τι είχε κάνει στον Ολυμπιακό. Την αληθινή ιστορία για το τι είχε συμβεί δεν την ξέρουμε. Έχουμε ακούσει τη μία πλευρά, έτσι, οπότε ας είμαστε λίγο επιφυλακτικοί.

Εμφανίστηκε ο Κώστας Χατζής. Τι έλεγα, φίλε Πουρναρά. Έχει εξαφανιστεί. Καλημέρες. Πρώτος έστανε καλημέρα. Λοιπόν. Ο Γιάννης λέει Φαμπίνιο. Μπαρουτοκαμνισμένος αρχηγός. Έχει παίξει σε ανώτερες ομάδες από το Μαροκινό Άμπραμπαντ. Θα βοηθούσε αν ερχόταν στον Ολυμπιακό. Ο Φαμπίνιο.

Σας είπα, Κοτσόλης και Νίστρουπ τους σας προείπα, μάλλον Κοτσόλης και Νίστρουπ τους επέλεξαν τους αρχηγούς και τώρα διαβάζω στον Καζέτα γιατί επέλεξαν τα κριτήρια των Κοτσόλη και Νίστρουπ στην επιλογή των αρχηγών.

Ο πρόεδρος της Ιταλικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας επιβεβαίωσε ότι είναι σε επαφές με τον Γκουαρδιόλα. Μαλντίνι και Λεωνάρντο ταξίδεψαν πρόσφατα στην Καταλωνία για να τον πείσουν. Αυτός είναι ο μεγάλος πόθος για τον πάγκο της Σκουάντρα Τζούρα. Γκουαρδιόλα, φανταστείτε τώρα, εν ώψη Euro να δούμε Κλόπ στη Γερμανία, Γκουαρδιόλα στην Ιταλία. Λοιπόν, σας είπα προηγουμένως για τον Κωνσταντίνο Κοστούλα, τι έγραψε ο Ιταλός ρεπόρτερ Νικολός Κυρά. Κολόμπους Κρού και Σπάρτα Ρότερνταμ έχουν βάλει στο στόχαστρο το κεντρικό αμυντικό του Όφη Κωνσταντίνο Κοστούλα. Εγώ ξέρω και για την Φροζινόνε, την νεοφώτιστη στη Σέρια. Η Κολόμπους Κρού είναι του Μελές. Η Σπάρτα Ρότερνταμ, Ολλανδική. Μικρομεσαία Ολλανδική ομάδα. Πάντα στη σκιά τη Φέγενορντ. Τρομερό μίσος εκεί στο Ρότερνταμ. Σπάρτα και Φέγενορντ.

0: Φρόιλερ. Όλοι γράφουν για το Φρόιλερ. Γρομίτσαρος τα έλεγε εδώ και 15-20 μέρες για τον Ελβετό, το διεθνή, το μουντιαλικό. Πάμε, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον κύριο Πάνο Πουρναρά και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο ημίχρονο από τα τρία στις ραδιοφωνικές μοιχείες της Τετάρτης. Μη φύγετε!
1: ...94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, Maga.
2: Μη είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Τι έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοζώνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
13: Η ώρα είναι 12.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
0: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ΑΕΚ στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής μετά τη συμμετοχή του Kings Kangua στο μάτι της ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά με την Βίκενγκουρ. Στα ραντάρ της Celtic βρίσκεται ο στόπερ της Ένωσης James Penrice σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο Ben Jacobs. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής βρίσκεται ο 34χρονος Ελβετός ΧΑΦ Ρέμο Φρόιλερ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα, με τους Γερμανούς να θεωρούν δεδομένη τη μετακίνησή τους στους Ερυθρόλευκους. Πρωταρχικός μας στόχος, ο όμιλος του Champions League, ανέφερε σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της προετοιμασίας ο εκ των αρχηγών των Πειραιωτών Παναγιώτης Ρέτσος. Πρωινή προπόνηση θα έχει ημέρα για τον Παναθηναϊκό που μετά θα αναχωρήσει για την Ουγγαρία εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την ΕΠΑΞΗ. Ανοίγει όλο το κάτω διάστημα για τον επαναληπτικό του ΆΚΑ, πιθανή η χρήση και του πάνω διαζώματος Ντεφράι και Καλάμπρια θα είναι οι πρόοδοι αρχηγοί του τριφυλιού με τους Ίγκασον Κάτρι Τσέριν και Τσεριβέ για να συνθέτουν την εξάδα της νέας σεζόν. Ο Μπαμπαράχμαν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή του ΠΑΟΚ για τον πρώτο αγώνα με την Δυναμό Κιέβου. Σε αυτήν βρίσκονται επίσης οι νεοαποκτηθέντες Τάχα Άλλη, Μπατίστη Σανταμαρία, Παντελής Χατζηδιάκος και Αρίτς Ελουστόντο. Εκτός είναι η Τσάλοφ Σαρίς με η Τέντε, Σπότοφ και Σορετήρε, οι οποίοι δεν βρίσκονται στην ευρωπαϊκή λίστα. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατέθεσε οικονομικά βελτιωμένη πρόταση στον Τεό Μαλεντών με τον Εγκάρ της Ρεάλ Μαδρίτης να απορρίπτει την εν λόγω προσφορά, όπως αναφέρει ο Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρθελάι. Ενίσχυση στην front line για την Μύκονο που απέκτησε τον Κυριάκο Πετανίδη. Ο Έλληνας σέντερ υπέγραψε μονοετές συμβόλαιο με τους νησιώτες. Παίκτης στη Τσέλσι είναι και επίσημα ο Μόργαν Ρότζερς. Ο Άγγλος μεσοπαιδευτικός υπέγραψε εξαετές συμβόλαιο με τους Μπλε, οι οποίοι έβγαλαν από τα ταμεία τους 140 εκατομμύρια ευρώ, ποσό που κάνει τη μεταγραφή του Ρότζερς την πιο δαπανηρή στην ιστορία των Λονδρέζων και την τέταρτη πιο ακριβή στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εχοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο από τα τρία στις ραδιοφωνικές μοιχές της Τετάρτης εδώ στον Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, το πιο φρέσκο νέο όσον αφορά μεταγραφικό τον Ολυμπιακό έχει να κάνει, παίζει πρώτο θέμα σε όλα τις μεγάλες ιστοσελίδες, ότι στην Ιταλία λένε ότι ξεκίνησε συζητήσεις με το Ρέμο Φρόιλερ ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεκινήσει τώρα με το Ρέμο Φρόιλερ. Πάμε παρακάτω.

Λοιπόν, ο Ατζούνι Τζιλιτζαλή, ο Mr. Survivor, μίλησε στα αγγλικά ΜΜΕ για την επικίνδυνη μεταγραφή του Τζολάκη, του Κωνσταντίν Τζολάκη από τον Ολυμπιακό στη ΧΑΛ, και σε σχετική ερώτηση περιμένουμε να υπογράψουμε. Είναι πολύ ταλαντούχος, είναι σημαντικός τερματοφύλακας, είναι νέος, 23 ετών και έχει την ευθύνη ενός πολύ μεγάλου συλλόγου όπως είναι ο Ολυμπιακός. Μάλιστα, ο οπαδός της Φενέρμπαξε, γιατί είναι ο δηλωμένος οπαδός, μέτοχος, μεσουήτα στο γήπεδο της Φενέρ, θυμήθηκε το κατόρθωμα του Τζολάκη στην πόλη σε εκείνη την μαγική πορεία του Ολυμπιακού προς την κατάκτηση του Conference League. Ο Τζολάκης είναι ο τύπος που απέκρισε 3 πέναλτι στο Conference League εναντίον της Φενέρμπαξε. Μας έκανε να χάσουμε τον όνειρό μας, να κατακτήσουμε το κύπελλο, αλλά είμαι χαρούμενος που πιθανότατα αυτός θα είναι μαζί μας στη ΧΑΛ. Ελπίζω σε 2 μέρες να μπορέσουμε να το οριστικοποιήσουμε, αλλά στο ποδόσφαιρο δεν ξέρεις ποτέ τίποτα μέχρι να ολοκληρωθεί. Χθες τα είπε αυτά ο Ατζούν, έτσι, είπε σε 2 μέρες ελπίζω να το οριστικοποιήσουμε.

Λοιπόν, πληροφορίες από την Ιταλία, θέλει τον Ολυμπιακό να έχει ζητήσει το δανεισμό από την Νάπολη του Σίριλ Ενκόγκε, Βέλγος με καταγωγή από το Κονγκό. Τον είχε αγοράσει η Νάπολη 20 εκατομμύρια ευρώ από την Βερόνα, αλλά στο δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν ο συγκεκριμένος δόθηκε δανεικός στην Εσπανιόλ, Σίριλ Ενκόγκε. Θα μπορούσε να παίξει εφόσον πουληθεί ο Αντρέ Λουίς, γιατί ενώ ήταν δεδομένη η πώλησή του στην Κάνσας και λέγανε ότι είχε μπει και η Πόρτο, και αυτή η υπόθεση έχει παγώσει, δεν ακούγεται λέξη. Όχι μόνο δεν ακούγεται λέξη, στα ρεπορτάζ που βγαίνουν λένε ότι ο Αντρέ Λουίς τα πάει μια χαρά και αναρωτιούνται ακόμα και μέσα στην ομάδα γιατί ψάχνουμε για εξτρέμ αφού έχουμε τον Αντρέ Λουίς.

Να πούμε για τον 34χρονο διεθνή Ελβετό, βασικότατο στο Μουντιάλ με την Ελβετία, που έφτασε πολύ μακριά, αποκλείστηκε θυμίζω από την Αργεντινή στα προημιτελικά, για το Φρόιλερ που με την ίδια, αναφέρομαι για το Φρόιλερ που με την ίδια ικανότητα, επιτυχία μπορεί να παίξει και ως box to box και ως εξάρι. Τα δύο προηγούμενα χρόνια φορούσε τη φανέλα της Μπολόνια στην Σέρια.

παίκτης που έχει περάσει από την από ομάδα του Μαρινάκη, συγκεκριμένα την Nottingham Forest. Τη μεγάλη καριέρα την έκανε στην Αταλάντα του Γκασπερίνη, έτσι, από εκεί, στη χρυσή εποχή της Αταλάντας. Από εκεί μετακόμισε στην Nottingham Forest και το 2024 στην Μπολόνια. Ένας παίχτης που 34 χρονών, αλλά απόλυτα ενεργός, πεζούμενος, με τη χρηματιστηριακή του αξία όμως να έχει πέσει τα 3 εκατομμύρια, όταν πριν από 5 χρόνια είχε φτάσει τα 25 εκατομμύρια ευρώ. Επαναλαμβάνω, ο λόγος για τον Φρόιλερ, τον Ελβετό.

Αταλάντα, Νότιγχαμ Φόρεστ, Μπολόνια και τώρα ποιος ξέρει, Ολυμπιακός. 511 συμμετοχές, 50 γκολ, έτσι, με τις ομάδες του στην πρώτη κατηγορία. Λοιπόν, ο Φρόιλερ στα 34 του έχει μειώσει την επιθετική του συνεισφορά σε γκολ και ασίστ, αλλά παραμένει πάρα πολύ καλός με συμμετοχή, ειδικά σε επίπεδο Μπολόνια που ήταν ομάδα πλέον Champions League, όχι απλά σερία, και ανασταλτικά και οργανωτικά είναι πολύ σημαντικός. Κατά κάποιο τρόπο ο Φρόιλερ είναι... ήταν ο ορισμός του box-to-box midfielder που εξελίχθηκε με τα χρόνια σε deep-lying playmaker. Όπως διαβάζω στο προφίλ του, τα δυνατά σημεία του Φρόιλερ είναι το game reading, δηλαδή η αναγνώριση του χώρου, η εξαιρετική αίσθηση της θέσης, ότι προβλέπει τις κινήσεις των αντιπάλων, καλύπτει κενά πριν δημιουργηθούν, ότι δεν κάνει λάθη, έχει πολύ χαμηλά ποσοστά στις λανθασμένες πάσες, έχει και ασφαλείς μεταβιβάσεις και μακρινές διαγώνιες για αλλαγή παιχνιδιού, κινείται χωρίς την μπάλα, καλύπτει μεγάλες αποστάσεις, σε 4-3-3 είναι DM, σε 4-2-3-1 είναι CM. Μπορεί να παίξει και εσωτερικός χαφ σε 3-5-2. Τώρα, αδύνατα σημεία του Φρόιλερ, από ό,τι βλέπω, στα 34 του έχει χάσει σημαντική ταχύτητα, δυσκολεύεται σε γρήγορες αναλλαγές και στο counter attack, έτσι. Σε 66 αγώνες την τελευταία διετία με την Μπολόνια μόλις 2 γκολ, δεν φτάνει τόσο συχνά πλέον στο τελικό τρίτο. Ξεκάθαρα προτιμά την οργάνωση από την δημιουργία. Δεν ξέρω στα 34 του αν αντέχει 2 αγώνες πολύ υψηλής έντασης μέσα στην εβδομάδα. Χρειάζεται διαχείριση. Και νομίζω αυτό που μου γράφει εδώ ο φίλος μου η AI, ότι είναι καλύτερος για 60 με 70 λεπτά παρά σε 90 λεπτά. Έχει όμως ηγετικά χαρακτηριστικά. Και σε 15 χρόνια καριέρας δεν είχε θέματα, πειθαρχικά παραπτώματα κτλ. Έχει και το παρατσούκλι Iceman, έτσι, αντιλαμβάνεστε γιατί, αρχηγός της Αταλάντα ήταν. Αυτά. Είναι model professional και νομίζω ότι σε σχέση με τον Φαμπίνιο δεν έχει τόσο υψηλές οικονομικές απαιτήσεις.

Ένας καλός φίλος έβαλε στο AI έτσι, να κάνει τη σύγκριση μεταξύ Φαμπίνιο και Φρόιλερ, ποιος ταιριάζει καλύτερα στον Ολυμπιακό, και ακούτε τι έβγαλε ο φίλος ο Κουρναράδο, ο AI. Το λέω σωστό, AI. Ναι, ο AI. Λοιπόν, ηλικία, εντάξει, Φαμπίνιο, γιατί είναι 2 χρόνια μικρότερος. Φυσική κατάσταση, καλύτερη του Φαμπίνιο. Ταχύτητα, πιο αργός ο Φαμπίνιο από τον Φρόιλερ. Τακτική ένταξη, Φρόιλερ. Ηγεσία, Φρόιλερ. Επιθετική συνεισφορά, χαμηλότερη του Φαμπίνιο. Συμπεριφορά, επαγγελματίας, model professional, ισοπαλία ίδια. Οικονομικές απαιτήσεις χαμηλότερες του Φρόιλερ. Μεταγραφικό κόστος ελεύθερη και οι δύο. Αμεσότητα ένταξης Φρόιλερ. Και ο έτοιμος από Σέρια, ο άλλος

Από Σαουδική Αραβία χρειάζεται προσαρμογή. Το συμπέρασμα του AI στη σύγκριση Φαμπίνιο Φρόιλερ για τον Ολυμπιακό. Ο Φαμπίνιο έχει περισσότερο ταλέντο, φυσική παρουσία, αλλά και υψηλότερες απαιτήσεις μισθού. Φρόιλερ πιο προσιτός οικονομικά, πιο έτοιμος τακτικά, καλύτερος χαρακτήρας, αλλά και 2 χρόνια μεγαλύτερος.

Λοιπόν, ένα ωραίο μήνυμα που μου ήρθε από ένα καλό φίλο από το παρελθόν, από τον George τον Πετρόπουλο, τον Ολυμπιακάρα. Καλό μεσημέρι, my friend Vank. Η περίοδος είναι για χαλάρωση και relax. Αφήστε την γκρίνια και απολαύστε τη στιγμή. Γκρίνια και τοξικότητα από το Σεπτέμβριο. Και μου έχει στείλει και μια τρομερή φωτογραφία από μια πισινάρα που την οποία προφανώς απολαμβάνει ο φίλος μου Bon Viver, ο George Πετρόπουλος.

προβεβλημένοι ρεπόρτερ ΑΕΚ επιβεβαιώνουν ότι η ΑΕΚ, ο Ριμπάλντα, αφήνει τον Kings Kagwa και για άλλον παίχτη κινείται η ΑΕΚ, αφού η επιθυμία του Νίκολιτς είναι να έχει μέσο που μπορεί να αγωνιστεί από τη στιγμή που έφυγε ο Πινέδα, μπορεί να αγωνιστεί στα play-off του Αυγούστου. Και ο Κάγκουα, μετά τη συμμετοχή του χθες με τη Χαποέλ Μπερσεβά στο μάτς με τη Βίγκινγκουρ, δεν έχει τέτοιο δικαίωμα. Και σύμφωνα με τους προβεβλημένους ρεπόρτερ ΑΕΚ, το θέμα του ΧΑΦ που θα έρθει και θα είναι διαθέσιμος για τα play-off του Αυγούστου θα ολοκληρωθεί μέχρι το Σαββατοκυριακό. Και θα είναι ΧΑΦ που μπορεί να συνεισφέρει και στο δημιουργικό κομμάτι, μέσω επιθετικός δηλαδή.

Όταν βλέπετε σε 3-4 εφημερίδες παλιά, στι 3-4 ιστοσελίδες τώρα μίνιμουμ, το ίδιο θέμα, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει να κάνει με γραμμή. Διαβάζω εδώ τώρα σε τρίτη ιστοσελίδα, η τέταρτη. Γιατί ο Νίστρουπ και ο Κοτσόλης επέλεξαν Ντεφράι για πρώτο αρχηγό, τα κριτήρια για τους υπόλοιπους αργούς κτλ. Εντάξει, ρε παιδιά, το καταλαβαίνω. Πάμε παρακάτω. Τι θέλεις, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
8: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Argiland, ναι. Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη.
9: Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
10: Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Να πάω για Νάνη. Νάνη, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνη, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνη, νο. Και δεν πας για Νάνη. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
12: Ραδιοταξί Παρθενών στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
13: Η ώρα είναι 12:30.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: είμαστε, 32 λεπτά μετά τις 12, ραδιοφωνικές μοιχείες Τετάρτης, στον Interventen Ελλάδα Sports 94,3, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Γιώργιο, Γιώργιο Μαντάρα, Γιώργιο, έλα να τα ακούσεις, έλα μέσα λίγο. Έλα μέσα, αγόρι μου, έλα μέσα. Εσύ επιμελείσαι τις ειδήσεις, το δελτίο ειδήσεων.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η θέση του Penrice?
1: Στόπερ. Κεντρικός αμυντικός.
0: Ποια είναι η θέση του Penrice? Το γράφετε και στο δελτίο ειδήσεων. Ο κύριος Τσαπαλιάρης φωνάζει, τον ακούσα αριστερό μπακ.
1: Ποια θέση είναι ή ποια θέση χρησιμοποιήθηκε από τον Μαρκό Νικολίτς? Έχει διαφορά.
0: Το πρόβλημα με τους ανθρώπους, κύριε Πουρναρά, είναι ότι αντί να πούνε έκανα λάθος, και αυτό, αυτό επίσης, όχι, μιλάω, και αυτό είναι το χειρότερο. Αντί να παραδεχτούν το λάθος τους, να πούνε έκανα λάθος. Επιμένουν με ημιμάθεια, για ξέρεις, η ημιμάθεια είναι χειρότερη από το να μην ξέρεις. Ο ημιμαθής είναι χειρότερος από αυτόν που δεν ξέρει τίποτα. Έτσι. Μαθήμα τώρα δωρεάν. Στον αέρα. Δεν ξέρει. Και για να δικαιολογήσει, δήθεν αυτό το, ξέρεις, αυτό το εξυπνακίστικο, ναι, ποια θέση έπαιζε ή ποια θέση έχει χρησιμοποιηθεί, ποια θέση μάλλον ποια θέση είναι ή ποια έχει χρησιμοποιηθεί. Λες και ο Penrice έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ στόπερ στην ΑΕΚ, για να το πει, να το επικαλεστεί. Και εκεί διπλό αυτό. Καταλάβες. Διόρθωσε το, αγόρι μου. Και μάθε τα λάθη σου να τα αναγνωρίζεις. Ναι, ναι.

Ευχαριστώ τον Δημήτρη, τον Κώστα και τον Θανάση, τους τρεις ακροατές που μας υποδείξανε το λάθος. Και μην μου πείτε ότι είμαι σκληρός, Νίκολιτς είμαι. Όπως εγώ έχω κάνει πολλά λάθη και τα αναγνωρίζω τα λάθη μου στον αέρα, έτσι θα πρέπει και τα νέα παιδιά να το αναγνωρίζουν. Θα αποκτήσει και νεαρό σκανδιναβό αμυντικό Παναθηναϊκός Βαγγέλη. Τούμπα και Πάλμερ θα φύγουν μέσα στον Αύγουστο. Το πλάνο είναι να φύγουν μέσα στον Αύγουστο και ο Τούμπα και ο Πάλμερ. Δεν είναι εύκολο. Ο Πάλμερ ήδη έχει απορρίψει μια πρόταση που του έφερε ο Παναθηναϊκός ο Κοτσόλης για να πάει στην Τουρκία. Δεν θέλει. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρει. Εδώ το Βιλένα προσπαθεί εδώ και χρόνια και δεν έχει καταφέρει να απαλλαγεί. Είναι και τα συμβόλαια. Ο Πάλμερ είναι κοντά στο 1 εκατομμύριο. Του Μπάι είναι κοντά στα 850 χιλιάρικα. Θα δούμε.

Ο Σταύρος λέει: φαντάσου τώρα Champions League να περάσει ο Ολυμπιακός και να παίζει ο 34χρονος Φρόιλερ, ο 36χρονος Ντάνι Γκαρθία και ο 34χρονος Ρόντι Νέι. Μιλάμε για τρελό καπί. Αυτό θα πει σχεδιασμός ομάδα Τσουλού. Καλησπέρα Ευάγγελε, ξέρεις τι έχω παρατηρήσει στα φιλικά της ΑΕΚ, πόσο εύκολα παίρνει κάρτες παρότι έχει δώσει μόλις 2-3 φιλικά, κίτρινες και κόκκινες, αλλά πέρσι έφταιγε ο Λανουά για τις κάρτες που έπαιρνε τόσο εύκολα. Όχι ότι παίζει τόσο δυνατά. Ο Γιάννης λέει καλημέρα, το ρεπορτάζ που έλεγε που όσο κόπηκε από το Μεντιλίμπαρ σε πόσα αθλητικά site έπαιξε, συμπεριλαμβανόμου και του ρεπόρτερ Ολυμπιακού του Sport Dog. Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να πεις φίλε μου. MLS θα πάει ο Πάλμερ Βαγγέλη. Αυτή είναι αυτή είναι η πρόθεση να πουληθεί στο Πάλμερ Μπράουν στο MLS, γιατί δύσκολα από άλλη χώρα, από άλλο πρωτάθλημα θα έρθει η πρόταση για τον Πάλμερ Μπράουν. Τουρκία και MLS. Τάλιρο χθες για τη χάρτση του Κιζηρίδη. Έφαγε χάρτση. No. Η ομάδα του Κιζηρίδη και η πρώην ομάδα του Πριν Ράις. Ερώτηση που κατέχεις και κατανοείς περισσότερο. Στην ΑΕΚ επί Ριμπάλντα ακούστηκαν τρία ονόματα. Μωρό, Ντέσσερς, Κάγκουα. Κανένας δεν έκλεισε. Τακτική, τυχαίο, γκαντεμιά. Μπορεί και ανικανότητα. Εννοείς και οι τρεις μεταγραφικές επιλογές Ριμπάλντα, έτσι, να το ξεκαθαρίζουμε αυτό.

Λοιπόν, αφού δεν κατάφερε να κάνει το μπαμ με τον Παλάσιος και έχει χρήμα για να προσφέρει, η Μαρκό είναι έτοιμη να κάνει το μπαμ φέρνοντας ξανά στην Ελλάδα για να αγωνιστεί στη Super League 2 το Youssef El Arabi. Παίκτης που πέρυσι αγωνίστηκε στο γαλλικό πρωτάθλημα με την NAD, 27 συμμετοχές, 4 γκολ, 2 assist σε Σαμπουγενά και Coupe de France, έτσι. Η Μαρκό που έχει πολύ υψηλούς στόχους, πάει full για να ανέβει στην πρώτη κατηγορία, θέλει να κάνει μια μεγάλη μεταγραφή, μια κίνηση, έχει λεφτά, το δείχνει. Σας είχα αποκαλύψει ότι προσπάθησε να πάρει τον Παλάσιος προσφέροντάς του περίπου 250 χιλιάρικα να υπογράψει. Τώρα πάει για El Arabi, οπότε διαβάζω.

0: Έχουμε Γιώργο Αγόπουλο. Έλα, γόρι μου, τι κάνεις, πρακτορά μου.
1: Ναι, Σταυρό. Σταυρός!
0: Πού είναι?
1: Χάθηκε.
0: Έγινε pen rice, stopper, και αυτός.

0: Ο Σάββας μου γράφει φουρναρά τη Φραγκφούρτη. Μου λέει, τι μπινελίκι θα σου ρίχνει από μέσα του ο Τζόρτζιο Μαντάς. Ισχύει, το πιστεύεις κι εσύ. Ο Κώστας ο Χατζής γράφει κάτι που το πιστεύω και εγώ και το λέω από χθες, ότι του Κάγκουα δεν χαλάει με τίποτα, θα έρθει ό,τι και να γίνει. Άσε τους ρεπόρτερ να λένε, το θέμα είναι τι θα κάνει η ΑΕΚ, και η ΑΕΚ θα τον πάρει τον Κάγκουα. Δεν διαφωνώ, φίλε Κώστα, είμαι, σε αυτό συμφωνούμε. Δεν έχω πληροφορία, αίσθηση. Έχουμε τον Σταύρο Γεωργακόπουλο. Έλα Σταύρο μου.
1: Με ποιον τάκης από προηγουμένου σε άγουγα, ήμουν στην αναμονή, περίμενα, έπεσε η γραμμή.
0: Τα έχω ρε φίλε με το ένα δυναμία σου, τον Τζόρτζιο Μαντάρα. Τα έκανε Μαντάρα πάλι.
1: Τι έκανε πάλι.
0: Έγραφε στο, πώς το λένε, στο δελτίο ειδήσεων, ότι ο Πεν Ράις είναι στόπερ. Και τον φωνάζω μέσα στον αέρα και του λέω, ρε αγόρι μου, τι θες, παίζει ο Πεν Ράις, στόπερ. Είσαι σίγουρος, παίζει στόπερ. Λέει, ναι.
1: Εγώ θα πάω στο μέρος του Τζόρτζιο Μαντάρα. Γιατί του τι είναι ο Πεν Ράις.
0: Και του λέω σίγουρα και κάνει τον...
1: Αριστερό μπακ δεν το παιδί.
0: Γιατί αριστερό μπακ.
1: Να είναι αποτελεσματικός.
0: Αν κάτι έχει ο Πεν Ράις είναι τίποτα, όταν ανεβαίνει εκεί κάτι σουτ, σέντρες και το ένα και το άλλο. Αμυντικά δεν είναι τόσο καλός ρε φίλε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει του λέω ρε παιδί μου, και τι μου λέει. Το θέμα δεν είναι τι θέση παίζει, αλλά που τον χρησιμοποιεί, που τον βάζει ο Νίκολιτς. Εκεί ξέφυγα τελείως. Εκεί ξέφυγα. Αυτό το εξυπνακίστηκε και τα λοιπά. Και όπως μου λέει και ο Πουρναράς και ο φίλος ο Σάββας που μου στείλε από το μήνυμα από τη Φραγκφούρτη, τι μπινελί και θα σου ρίχνει από μέσα του, μου λέει τώρα ο Τζόρτζιο Μαντάρα, και έχει δίκιο. Δεν πειράζει, αν να γίνει καλύτερο.
1: Θα τον είχα πάρει, ναι. Θα τον είχα σηκώσει, θα τον είχα πάει απέναντι στο Βενετινάδικο.
0: Ναι.
1: Και θα του έλεγα ασχολήσουμε την Αγγλία τώρα. Αν μου απαντούσε αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Κοίτα να δεις, ο Τζόρτζιο Μαντάρα είναι καλός, αλλά έχει ένα θέμα, κατάλαβες. Πρέπει να πιάσει τόπο η ευχή που του δίνω πολλές φορές κάθε μέρα σχεδόν όταν είναι εδώ. Αν πιάσει αυτή τόπο, θα, το μυαλό θα καθαρίσει και θα είναι καλός. Αλλά πρέπει να πιάσει τόπο η ευχή. Εγώ δεν, σαν ευχή είναι, άλλοι το λένε βρισιά, εγώ ευχή, κατάλαβες αυτό.
1: Δηλαδή, ξέρω τον απίθανο θεματοφύλακα που είχαμε πριν ένα-δυο χρόνια κτλ.
0: Ποιο είναι?
1: Πόσες φορές του ευχήθηκε, σε πιάσει τίποτα.
0: Ποιο είναι θεματοφύλακα, λες, τον Μπρινιόλι. Όχι, ποιο είναι. Α, το Βολάνιο λες, το Βολάνιο.
1: Α,
0: το Βολάνιο, ο Παναγιώτης Βολάνιος. Ο Παναγιώτης Βολάνιος έχει κάνει και μεταγραφή, φίλε, και πάει και πολύ καλά, να σου πω έτσι. Λοιπόν.
1: Ο τύπος που δεν μπορεί να πιάσει το πορτοκάλι.
0: Περνάμε ωραία. Κάγκουα ήτανε και πάει, λένε οι ρεπόρτερ ΑΕΚ. Και δίνουν πολύ λίγες πιθανότητες. Εγώ από χθες έχω, όταν βγήκε ότι θα παίξει, ήταν στην ενδεκάδα της Χαποέλ Μπερσεβά, λέω ότι αυτή η μεταγραφή δίνω πολλές πιθανότητες να γίνει τον Αύγουστο, αλλά να γίνει και ας μην έχει δικαίωμα τώρα συμμετοχής και ας αποσύρθηκε η ΑΕΚ τώρα. Καταλάβες. Λοιπόν.
1: Ένα παίκτη, γιατί κάπου το άκουσα κιόλας αυτό.
0: Τι.
1: Και νομίζω και από άνθρωπο της ΑΕΚ. Έναν παίκτη τον παίρνεις για ένα μάτ.
0: Συμφωνώ. Το έλεγε χθες και ο... Όχι, στην... δεν ξέρω αν είδες το σκορά, και το έλεγε ο Δούσκας αυτό χθες. Ακριβώς αυτό είπε ο Δούσκας.
1: Για δύο.
0: Συμφωνώ απόλυτα.
1: Εντάξει, είναι λάθος ο χειρισμός, αν τον θέλει και για τα δύο μάτς. Την κλείνει τη μεταγραφή τώρα. Τώρα.
0: Ναι. Συμφωνώ. Ένας παίκτης που, και να σου πω κάτι, βάλετε στην αντίστοιχη θέση της Χαποέλ Μπερσεβάνα ήταν η ΑΕΚ. Τι θα έκανε δηλαδή? Δεν θα τον έβαζε όταν είχε προκριματικά δύσκολα τον καλύτερο της παίκτη, το σκόρερ. Δύο μάτς επίσημα έχει δώσει φέτος και τα δύο τα έχασε η Χαποέλ Μπερσεβά. Σούπερ Κάπ τελικός.
1: Και
0: στα δύο το μοναδικό γκολ το βάλε ο Κάγκουρας. Εσύ τι θα κάνεις? Και όταν μιλάμε, έχεις και την Εβραία Μέρκελ εκεί, η πρόεδρο, τη λένε η Μέρκελ του ποδοσφαίρου στο Ισραήλ, γιατί έχει ιδιοκτήτρια πρόεδρο γυναίκα η Χαποέλ Μπερσεβά εδώ και 16 χρόνια. Έτσι, που είναι πολύ σκληρή στη διαπραγμάτευση. Αυτά. Επίσης, ένα που είπε ο φίλος, το βλέπω πολύ πιθανό, όταν υπό αυτές τις συνθήκες θέλεις να πάρεις ένα παίκτη που λες, προειδοποιείς, βάζεις ότι δεν θα τον βάλεις να παίξει γιατί τον θέλω να τον χρησιμοποιήσω εγώ στα play-off, τότε πληρώνεις παραπάνω και όχι 3 με 3,5 εκατομμύρια. Τότε γίνεσαι αλαφούζος και δίνεις όπως έδωσε 2 εκατομμύρια και πήρε το Φαντρόχελεν. και τελείωσε ένα σύριαλ ενός μήνα. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Ειδικά Ιούλιο μήνα. Απλά οι ρεπόρτερ, φίλε, δεν τα λένε αυτά. Γιατί.
1: Έτσι, βλέπω... διάβασα, άσε με τώρα, διάβασα το εξής, ότι έγινε λάθος. Όταν υπόθηκε το χειμώνα, πως υπήρχε και ο Game Changer στη μεσαία γραμμή για το καλοκαίρι, δεν υπήρχε η εκπαίδευση.
0: Ο Σταυράκης, ο φίλος, το παιδί μου, ο Σταύρος, ο Καζαντζόγλου το γράψε, το DNA, το διάβασα και αυτό, ρε Σταύρο, συνεννόματα.
1: Δηλαδή, το είπε ο Νίκολης, δεν το παγώ.
0: Ναι, και ήταν λάθος η επικοινωνία δηλαδή.
1: Ναι, και γιατί δεν το είπαν τον Νικόλης τότε και γιατί δεν του έκανε κάποιος μια ερώτηση, γιατί δεν έψαξε να βρει.
0: Τι εννοούσε, ποιος ήταν αυτός ο παίχτης τότε που δεν ήρθε και τα λοιπά και τα λοιπά, έτσι. Μπας περιπτώσει, θεωρώ εγώ ότι η ΑΕΚ θα αποκτήσει παίχτη μέχρι το Σαββατοκύριακο, θα ικανοποιηθεί η επιθυμία του Νίκολιτς, γιατί ο Ριμπάλντα είναι εγγύηση ότι ο Ριμπάλντα είναι πάντα έτοιμος, ο Ριμπάλντα πάντα δίνει λύσεις από ό,τι διαβάζω στο ρεπορτάζ, δεν ανησυχούμε.
1: Αλλά τον Κάγκουρα δεν έδωσε λύση.
0: Καλά, ούτε με τον Μόρο είχε δώσει λύση, ούτε με τον Τέσσερς, άλλο σύριαλ του περασμένου καλοκαιριού, δικά του όλα αυτά, αλλά πάμε παρακάτω, ρε φίλε. Υπάρχουν περιπτώσεις όπως του Ρέλβας, όπως του Νίκολιτς, όπως του Πενροάις, που έδωσε λύσεις ο Ριμπάλντα. Απλά, όπως δεν μ' αρέσει...
1: Η ΑΕΚ θα πληρώνει αιωνίως δηλαδή τον προπονητή, okay.
0: Την επιλογή είναι, ναι, και το Ρέλβα. Σωστό, αυτό δεν λένε, αυτό δεν λένε, ρε φίλε.
1: Γιατί τίποτα άλλο δεν ήταν δικό του, τίποτα.
0: Πες το, γιατί του χρετοπιστώνουν και το Μαρίνα, αδερφέ.
1: Ναι, εντάξει. Ας του πιστώσουν και το Ρουμάνο του Λεβαδιάκου.
0: Το σουτ. Ιδες, σουτ τηλεφώνημα αμέσως, το βρήκα, το έγραψα στο Sport Dog, φίλε, κατευθείαν. Τους χάλασα την αποκάλυψη εκεί στο φίλο στον Κομπότη.
1: Λοιπόν, εγώ
0: να σε ρωτήσω, πώς βλέπεις τους... Άλλο τρομερό στον Ολυμπιακό στο ρεπορτάζ, για να καταλάβουν και πώς γίνεται ρεπορτάζ. Κυκλοφορεί χθες το βράδυ ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει μουντιαλικό, μεγάλο όνομα και προχωρημένη ηλικία που έμεινε ελεύθερος από το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και δεν είναι ο Μπρόζοβιτς. Και σήμερα στις εφημερίδες και γενικότερα στα site βγαίνουν δύο διαφορετικά ονόματα. Βαϊνάλντουμ, 35 χρονών που έμεινε ελεύθερος από την Άλλη Τιφάντ, και Φαμπίνιο, 32 χρονών που έμεινε ελεύθερος από την Άλλη Τιχάντ. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Υπήρχε μια πληροφορία, μια κυκλοφορούσε αυτό, σου λέμε να δούμε, βάζει το transfer mark, ελεύθερη ηλικία που μείνανε, σου βγάζει αυτούς τους δύο, τους βάζει στα πρωτοσέλιδά σου σήμερα. Στα πρωτοσέλιδά σου.
1: Ο ένας είναι φορ, ο άλλος είναι μέσος box to box. Άσχετες θέσεις μεταξύ τους.
0: Εντάξει, οι δύο μέσοι είναι θεωρητικά, αδερφέ. Ο Βαϊνάλντουμ μέσος είναι, πιο επιθετικογενής μέσος, ο Φαμπίνιο πιο αμυντικογενής μέσος, εντάξει. Και τελικά τώρα γράφουν όλοι αυτόν που είχε γράψει ο Σπύρος Γκρομιτσάρης από τις 11 Ιουλίου και κανείς τότε δεν είχε δώσει σημασία, τον Φόιλερ, τον 34χρονο Ελβετό. Σε ενοχλούν αυτές οι ηλικίες? 32, 34, 35. Ρε παιδί μου, αν ήσουν βλέποντας για τον Ολυμπιακό, τον Ολυμπιακό που μπορεί να παίζει Champions League.
1: Ο Πάουκ συζήτησε ή του προτάθηκε και την εξέταση στην περίπτωση του Χωσέλου, έτσι, 36.
0: 36, οκ. Okay.
1: Εδώ και δύο χρόνια στον ΠΑΟΚ έψαχναν εσαμπή. Το έλεγαν κιόλας. Ναι. Έχουν ένα σαν τον εσαμπή.
0: Ναι.
1: Πιο πριν έψαχναν ένα σαν τον ελαραμπή.
0: Μπακαμπού ήθελε ο Λουτσέσκου, αλλά δεν τους κάθισε. Πιο κοντά στον ελκαμπή.
1: Έτσι, ναι. Ο Μπακαμπού η ηλικία του ποια είναι?
0: Εκεί, κοντά του, σαν του, πάνω από ελκαμπή είναι. Μεγαλύτερο από τον ελκαμπή.
1: Άρα, οι ηλικίες... Αλλού παίζουν ρόλο, αλλού δεν παίζουν.
0: Ναι. Okay.
1: Έχει αποδειχθεί στην πράξη. Εξαρτάται τι ζωή έχει κάνει ο παίκτης, πώς θα ταιριάξει στα πλάνα.
0: Και τι ρόλο παίζουν οι προπονητές? Ο Νίκολιτς ή ο Μεντιλίμπαρ είναι προπονητές που δεν έχουν κολλήματα με την ηλικία. Το έχουν δείξει αυτό. Και στις επιλογές τους. Δηλαδή στην ΑΕΚ λέγανε τότε, θυμάμαι, μεταγραφές ηλικιακού.
1: Πες του. Ο Λουτσέσκου έδειξε ότι δεν έχει πρόβλημα.
0: Και ο Λουτσέσκου δεν είναι με τις ηλικίες. Σωστό. Πολύ σωστό. Πάρα πολύ σωστό. Έτσι.
1: Και τώρα και ο Νίστρουπ με τη μεταγραφή του Ντεφράη με καναδιό ακόμα πάλι δείχνει να μην έχει πρόβλημα.
0: Κοίτα να τις χρειάζονται και αυτοί οι όριμοι παίκτες, οι έμπειροι παίκτες, λέω, όριμοι που έχουν την γενετικότητα της παραστάσης, ειδικά σε μια ομάδα που χτίζεται, μια καινούρια ομάδα. Οπότε σοφά έπαιξε. Δηλαδή, ρε παιδί μου, βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός έχει φτιάξει μια αμυντική γραμμή. Βάζω και τον τερματοφύλακα, μια πεντάδα με παίχτες διαφορετικών χαρακτηριστικών που όλοι μαζί όμως ο καθένας δίνει και κάτι. Από τον Μπένια, τον Τσάπρα, τον Κρίστιασεν, τον Ντεφράι, τον Φαντρόκελεν. Δίνει και κάτι. Δηλαδή, βάζοντας και τους πέντε μαζί, γιατί μπορεί να είναι η νέα αμυντική πεντάδα του Παναθηναϊκού αυτή. Έτσι. Γιατί ο Κρίστιας, αν είναι υγιής, θα τον φάει τον Κυριακόπουλο, πιστεύω, γιατί είναι ανώτερου επίπεδου. Έτσι. Ο Τσάπρας δεν θα μου κάνει εντύπωση αν παίζει, γιατί έχει και τους τραυματισμούς ο Καλάμπρια. Για δίδυμο, κεντρικό δίδυμο είναι αυτοί οι δύο, οι Ολλανδοί. Ο καθένας βάζει και ένα χαρακτηρισμό που είναι σημαντικό αυτό το πράγμα στο χτίσιμο μιας ομάδας, μιας άμυνας. Δεν τη λείπει κάτι, αυτό θέλω να πω.
1: Και μου είχε ένας παίκτης που ήρθαν τώρα μέσα και μιλούσε για αμυντικούς.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αυτό να μου ήρθε στο μυαλό Γκαμάρα. Πόσο είσαι στην Ελλάδα, ένα χρόνο έπαιξε.
0: Έκανε τη διαφορά στη θέση τρομερός, αδερφέ. Απλά ήταν λάθος ο του Σάντος που στα μάτς με τον Ολυμπιακό έβαζε το Φερούζεμ και ο Τζιωβάνι του έκανε μπούλινγκ και δεν έβαζε τον Καψί, γιατί ο Γκαμάρα ήθελε το Φερούζεμ επειδή συνεννιόντουσαν καλύτερα και δεν ήθελε τον Καψί παρτενέρ. Και ο Σάντος το δέχτηκε αυτό του Γκαμάρα. Γκαμάρα ήταν αυτό. Κατάλαβες.
1: Εντάξει, παρόμοια γλώσσα θεωρούσα, αλλά ο άλλος ήταν και στις διάφορες μας αυτό ο Κόντις τώρα και...
0: Ναι.
1: Το που λένε του υποφύγουμε.
0: Πω πω, μεγάλη μεταγραφή η ομάδα μου, η Ρεάλ. Ο Ρόδρι για Ρεάλ, πιέζει για Ρεάλ ο Ρόδρι. Ρεάλ Μαδρίτης, έτσι. Αλλά θα πρέπει να πει το OK, να ανάψει το πράσινο φως και ο φίλος ο Πέρεθ, ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, τώρα το διαβάζω. Λοιπόν, τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο.
1: Ένα αναμονή ευρωπαϊκών αγώνων.
0: Τι βλέπεις, τι βλέπεις αύριο, είσαι αισιόδοξος.
1: Θα δείτε πώς θα λειτουργήσει αμυντικά ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι. Ο Παναθηναϊκός πώς θα λειτουργήσει αμυντικά, αλλά και τι θα κάνει ο Τετέι που έκανε τη διαφορά πέρυσι στα ευρωπαϊκά παιχνίδια με Μπενίτε βεβαίως του Παναθηναϊκού. Παίζει ρόλο και αυτό.
1: Εντάξει, μιλάω για το πρώτο μάτσο.
0: Εντάξει.
1: Γι' αυτό λέγεται αμυντικά.
0: Ναι.
1: Και θα δείτε πώς θα λειτουργήσει επιθετικά ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Γιατί πάει. Χωρίς τις επιλογές που θα ήθελε να έχει στην κορυφή της επίθεσης, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν ο Μύθου είναι έτοιμος για βασικός άμεσα. Το έχει καθυστερήσει όταν ξέρεις ότι έχεις 2-3 αγώνες γύρους προβληματικούς να πάρεις επιθετικό.
0: Ναι.
1: Αλλά όσα ξέρω ο Νικοκύρης, δεν τα ξέρω ο κόσμος όλος.
0: Όχι ο Γιώργος ο Νικοκύρης, έτσι.
1: Ο άλλος Γιώργος Σαββίδης. Για νοικοκύρη δεν τον λες, αλλά οκ. Okay.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Λοιπόν, επειδή θα μας κλείσει λίγο, έχουμε κάτι άλλο να πούμε.
1: Όχι, εγώ παρακολουθούσα Παύλο Πολάκη και Ζέκο Σαντοπούλου στην Ορωμένη της Βουλής.
0: Α, οκ. Okay. Έχεις πολυδιάστατος ο Σταύρος Γεωργακόπουλος. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Αύριο πάλι μπορούμε να τα ξαναπούμε ή σίγουρα διαφορετικά την Παρασκευή. Να είσαι καλά, πράκτορα! Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας στο πιάτο σας.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
3: Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι μία.
5: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports 94,3.

0: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Συναγερμό στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου που σημειώθηκε σε βενζινάδικο. Εκενώθηκαν προληπτικά πολυκατοικίες που βρίσκονται δίπλα. Σε ισχυρό καύσωνα σήμερα η χώρα, οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας και να παραμένουν σε δροσερούς ή κλιματιζόμενους χώρους. Ανοιχτές μέχρι τις 9 το βράδυ θα είναι οι επτάλεσχες φιλίες του Δήμου Αθηναίων σε 24 ώρες. Λειτουργία έχει τεθεί η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595 σε ισχύ απαγόρευση της εισόδου και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών μέχρι και τις 5 το απόγευμα σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Σε κατάσταση και κόκκινου συναγερμού τίθενται σήμερα η Αττική, η Βιωτία, η Φθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς υπάρχει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Σε εγκληματική ενέργεια μέσω άγριου ξυλοδαρμού φαίνεται να οφείλεται ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Εντοπίστηκε χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο τουριστών χθες στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία οπλοκατοχή. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών από παθολογικά αίτια η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέριλιντα. Ανακοινώνονται αύριο μετά τις 11 το πρωί βάσει εισαγωγή για τις Πανελλήνιες του 2026. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, οι σταθμοί Ευαγγελισμός Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και αύριο 5η στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια και συνθήκες σε καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Για σήμερα, τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Τράκης. Άνεμοι μέτριες έντασης έως και 5 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
3: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Από μισή ώρα θα κάνω εγώ και μισή ώρα, την τελευταία μισή ώρα, γιατί θα είναι ο Τζόρτζιο Μαντάρα που θα παραδεχτεί το λάθος του, ανθρώπινα είναι, εκ των υστέρων κύριε Πουρναρά, μπέρδεψε το Ρέλβας με το Μεράις. Κολλάει το μυαλό πολλές φορές, τουλάχιστον το παραδέχτηκε ότι στο μυαλό ήταν ο Ρέλβας. Καταλάβεις που είναι ο αριστεροπόδαρο στόπερ, αριστερό στόπερ κτλ. Τον μπέρδεψε με τον Μπεν Ράις και γι' αυτό έγραψε στο δελτίο στόπερ τον Μπεν Ράις, ενώ είναι back.

Ο Σταύρος λέει, ο φίλος του Ολυμπιακού, λέει, χρειάζονται και οι έμπειροι, αλλά το πολύ μέχρι 31 χρονών, όχι 34 και 35. Βαζελάκι ο πράκτορας, χωρίς να τον θες τον κάρφωσες. Όταν μίλησε για τον τερματοφύλακα που είχαμε πριν από 2 χρόνια εννοώντας το Βολάνιο και στον ρώτησαν, εννοεί τον Ιταλό που είχε ο Παναθηναϊκός, σου ξέφυγε. Ούτε τον κάρφωσα, ούτε μου ξέφυγε, νόμιζα ότι αυτόν εννοούσε, εκεί πήγε το μυαλό μου. Όχι, δεν είναι καμιά σχέση με τον Παναθηναϊκό πράκτορας, κάνεις λάθος. Ο Κώστας λέει, Μαντάρα τα κάνει ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Τυχαία ρε Κώστα Σούντερλαντ, το βγάλανε, το βαφτίσαμε εδώ με τον Μπουρναρά Τζόρτζιο Μαντάρα. Τυχαία. Λοιπόν, έλα Ευάγγελε, φτάνει, τον έχεις ξεσκίσει το μικρό αρκετά. Βλέπω και καταγγελίες να μου γίνονται. Εννοείται στην εποχή του bullying, έτσι, τον Red Flank. Ναι, λοιπόν, ναι ρε, Γιάννη μου, δεν αντιλέγω. Μα μην κάνετε συγκρίσεις, δεν τα λέω. Τα λέω για όλα τα ρεπορτάζ, για όλες τις ομάδες.

Λοιπόν, διάβαζα τώρα μια ιστορία που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί το βλέπουμε και στην Ελλάδα ότι συμβαίνει κατά εποχές, κατά περιόδους, με παίκτες που δεν υπολογίζονται παρότι έχουν συμβόλαιο και υψηλά συμβόλαια από τις ομάδες τους, και κάποια στιγμή οι ομάδες τους προσπαθούν να τους βγάλουν στο περιθώριο για να τους αναγκάσουν να φύγουν με τους δικούς τους όρους, δηλαδή με τους όρους της ομάδας. Μια τέτοια περίπτωση έγινε πρόσφατα στην Αγγλία, στη Wolves, που υποβιβάστηκε από την Premier League στην Championship. Προσπαθεί να απομακρύνει από την ομάδα τον Τόλου Αροκοντάρε, Νιγηριανός επιθετικός. Αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Genk. Μετά τον υποβασμό της Wolves, η ομάδα θέλει να τον παραχωρήσει. Το πρόβλημα είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί σύλλογος που να έχει δείξει ενδιαφέρον, και ο παίκτης δεν θέλει να φύγει. Η Wolves φέρεται να προσπάθησε να τον βγάλει εκτός προπονήσεων. Μάλιστα, έφτασε στο σημείο όταν ο προπονητής του είπε να αποχωρήσει από το πρόγραμμα, και ο Τόλου Αροκοντάρε δεν υπάκουσε. Ο προπονητής της Wolves ακύρωσε την προπόνηση. Και μετά ξεκίνησε το γαϊτανάκι, το μεγάλο θέμα. Οι κανονισμοί της FIFA προστατεύουν τους ποδοσφαιριστές από τις ομάδες που προσπαθούν να τους πιέσουν να φύγουν, παρότι έχουν συμβόλαιο, στερώντας τους την καθημερινή συμμετοχή στην ομάδα χωρίς σοβαρό λόγο. Ακόμα και αν υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ακόμα και αν είναι εκτός των προπονήσεων των ομάδων, προπονούνται μόνοι τους, πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη ώρα, να υπάρχει προπονητής, γυμναστής, για να είναι μαζί τους. Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ο Αροκοντάρε, η πλευρά Αροκοντάρε φαίνεται να προχωράει σε επίσημη καταγγελία που θα φτάσει στα πειθαρχικά όργανα της FIFA. Και εδώ είναι το ερώτημα: μπορεί μια ομάδα να παγώνει επειδή έναν παίχτη επειδή τον υπολογίζει και να τον αναγκάζει να φεύγει με τους δικούς τους όρους, ή πρέπει ο ποδοσφαιριστής να έχει το δικαίωμα να συνεχίζει κανονικά μέχρι να βρεθεί η λύση? Με αφορμή το συγκεκριμένο περιστατικό που θα απασχολήσει τα πειθαρχικά όργανα της FIFA, ανάλογα και με την απόφαση της FIFA, ίσως επηρεάσει πολλές περιπτώσεις στο προσεχές μέλλον η συγκεκριμένη απόφαση.

Λοιπόν, εδώ και λίγες μέρες, ώρες, δεν ξέρω ακριβώς, κυκλοφορεί ελεύθερος ένας στάρ του ποδοσφαίρου, ο οποίος τα πήγε καλά στο Μουντιάλ, στα 35 του χρόνια. Ο λόγος για τον Χάμες Ροντρίγκες, είχε περάσει και από τον Ολυμπιακό για ένα φεγγάρι, αποχώρησε από την Μινεζότα United μόλις 6 μήνες μετά την άφηξή του στο MLS και στη συγκεκριμένη ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έμεινε ελεύθερος, καθώς από την Μινεζότα United δεν άσκησαν το δικαίωμα μονομερούς ανανέωσης του συμβολαίου του μέχρι τον Δεκέμβριο. Από τον Γενάρη μέχρι να ξεκινήσει το Μουντιάλ στο MLS με τη Μινεζότα, ο διεθνής Κολομβιανός πρώην άσος της Ρεάλ Μαδρίτης και του Ολυμπιακού έπαιξε μόλις 8 μάτς, έτσι. Και από ό,τι βλέπω έχει θέμα διάρκειας σταθερότητας παραμονής ο Χάμες Ροντρίγκες, γιατί μετά, από το 2019 και μετά που έφυγε από την Bayer, έχει μεταγραφεί σε 8 διαφορετικές ομάδες σε 7 σεζόν. 8 διαφορετικές ομάδες σε 7 σεζόν. Εντυπωσιακό. Να.

Λοιπόν, έχουμε την πρώτη αποστολή, επίσημη αποστολή για επίσημο αγώνα του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Λοιπόν, ο Τζέικοπ Νίστρουπ, Τζέικοπ, ανακοίνωσε την λίστα με τα ονόματα. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, τρεις θερματοφύλακες, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Φαν Ντρόκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, η αμυντική, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, η Χαφ, Ζαρουρί, Πελίστρη, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέ και Ραστόντερ, η επιθετική και η μεσοεπιθετική. Μεσοεπιθετική και η επιθετική. Ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός σε αυτή την πρώτη αποστολή του Νίστρουπ είναι 23 ποδοσφαιριστές. Από τους 23 ποδοσφαιριστές μόλις δύο είναι οι φορ, center φορ. Ο Ράστοντερ, ο Σκοπιανός, η μεταγραφή του καλοκαιριού από την Τούν, και ο Τετέι, μεταγραφή του περασμένου Ιανουαρίου.

Λοιπόν, επειδή πλέον όλα τα site έχουν πρώτο θέμα ουσιαστικά, πού έβαλα τα γυαλιά μου? Πού είναι τα γυαλιά μου, τα φοράω? Λοιπόν, έχουν πρώτη είδηση, βλέπω τώρα ακόμα και το Sport 24, βόμβα στη Super Bet League 2, η Μαρκό πηγαίνει για το απόλυτο κόλπο γκρόσο με LRB. Μάλιστα στο ρεπορτάζ στο Sport 24 λένε ότι υπάρχει μια διαφορά στη διάρκεια του συμβολέου. Διετές θέλει ο LRB, μονοετές του δίνει η Μαρκό. Μιλάμε τώρα για τον παίκτη που πέρυσι έπαιζε, το είπα και προηγουμένως, 24 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Μετινά της στην Γαλλίας, έτσι. Έκανα τα τηλέφωνά μου. Αυτό που μπορώ να πω εγώ, όπως και χθες όταν διάβασα την είδηση για τη βόμβα που ρίχνει ο Λεβαδιακός και ο Κομπότης και βρήκαμε αμέσως ότι είναι ο Σουτ και το είπαμε. Έτσι τώρα για την υπόθεση LRB, επαναλαμβάνω, επειδή είναι πρώτη δεύτερη είδηση σε όλες τις σελίδες πλέον. Νομίζω ότι θα κλείσει, θα υπάρξει happy end, θα ανακοινωθεί από τη Μαρκό, θα ξεπεραστεί το όποιο πρόβλημα με τη διάρκεια του συμβολέου του, λέω εγώ. Σας είπα και προηγουμένως ότι είχε προσπαθήσει να κάνει κόλπο γκρόσο με τον Παλάσιος, έφτασε να του δίνει 250 χιλιάρικα του Παλάσιος, άσχετα αν τα αρνήθηκε ο Παλάσιος. Οπότε υπάρχει το οικονομικό base για να γίνει. Αυτό λοιπόν που εκτιμώ και το λέω είναι ότι ο LRB σύντομα θα αποτελέσει παίκτη της Μαρκό, η οποία έχει ξεκινήσει προετοιμασία με τον Σούλη Παπαδόπουλο και η οποία πάει full για άνοδο να τη δούμε του χρόνου στην Super League. Ο LRB λοιπόν, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, θα επιστρέψει στην Ελλάδα και θα γίνει άμεσα παίχτης της Μαρκό.

0: Η αποστολή από Θεσσαλονίκη, Φρουναρά, Γαβρίνα, Μιχό, μην πληγώνει το Γιωργάκη. Είναι πολύ καλό παιδί και φοβερός δημοσιογράφος. Αποστολία μου θέλει, πώς το λένε, φροντίδα και προδέρπ ο Γιωργάκης σου, ο Γιωργάκης μας, ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Τζόρτζιο Μαντάρα, έλα μέσα. Το γουστάρει, τον τρώει ο κόλος του. Έλα εδώ ρε Τζόρτζιο. Τι έβαλες τώρα τη Γαβρίνα από τη Θεσσαλονίκη να στείλει υποστηρικτικό μήνυμα?
1: Πάμε καλά.
0: Τι είπα, φροντίδα και προδέρμα. Να φροντίσει η Γαβρίνα από τη Θεσσαλονίκη, νοσηλεύτρια είναι, για τη φροντίδα σου και με προδέρμα, έτσι να σε φροντίσει.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω στα πλαίσια, στο πλαίσιο μιας συνεργασίας μεταξύ του Παναθηναϊκού και της Ομόνιας 29 Μαΐου, ο Παναθηναϊκός, αφού πρώτα επέκτηνε τα συμβόλαιά τους, παραχωρεί δανεικούς στους νεοφώτιστους του Κυπριακού Πρωταθλήματος, είναι άλλη Ομόνια αυτή, η Ομόνια 29 Μαΐου, τρεις πολύ ταλαντούχους ποδοσφαιριστές,

από την ακαδημία τους που ήταν για την πρώτη ομάδα, έκαναν προετοιμασία. Και ο λόγος για τον γιο του Λουκά Βίντρα, του παλέμαχου άσου του Παναθηναϊκού και της Εθνικής, τον Άγγελο Βίντρα, για τον κεντρικός αμυντικός είναι ο γιος του Βίντρα, για τον 19χρονο χαφ τον Ρουσίτ Ζέκα και το συνομήλικό του επιθετικό τον Γιώργο Σόκο. Και οι τρεις ανανέωσαν τα συμβόλαιά τους με το Τριφύλι και παραχωρήθηκαν δανεικοί για ένα χρόνο στους νεοφώτης τους στην κορυφαία κατηγορία του Κυπριακού Πρωταθλήματος, στην Ομόνια, 29 Μαΐου, επαναλαμβάνω, Βίντρα, Ζέκα και Σόκος.

Λοιπόν, η νεοφώτιση στην πρώτη κατηγορία κυπριακή ομάδα, εκτός από τους τρεις νεαρούς του Παναθηναϊκού, έκλεισε έναν ακόμα νεαρό Έλληνα, μεγαλύτερό του, τον 23χρονο τερματοφύλακα τον Νίκο Γραμματικάκη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από το Βόλο. Θα τον θυμάστε εσείς γιατί τις εμφανίσεις του στην επαγγελματική κατηγορία στην πρώτη εθνική τις είχε κάνει στον Αστέρα Τρίπολης. Ο Γραμματικάκης πέρυσι ήταν στο Βόλο, δεν πήρε ευκαιρίες, έμεινε ελεύθερος, τον τσίμπησε και αυτόν η Ομόνια 29 Μαΐου. Η Κυπριακή ομάδα.

Λοιπόν, σύμφωνα με την ΑΣ, μετά το καλοκαίρι και αφού κάνουν τις διακοπές τους, η Εθνική Ισπανίας και ο Λουίς Ντε Λαφουέντε θα πορευτούν για πολλά χρόνια ακόμα μαζί, αφού η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία θα ανανεώσει το συμβόλαιο του τεχνικού της Ρόχα τους, Λουίς Ντε Λαφουέντε.

Ο Κώστας, ο φίλος μου Κώστας Χριστοδούλου, Σούντερλαν, λέει: φώναξε ένας παλιούρας όπως παλιά Ρενίχο να γουστάρουμε. Παλιούρας! Παλιούρας! Ο Σπύρος λέει: Ευάγγελε, έκανε τα τηλέφωνά του ο Τζόρτζιο Μαντάρα και σκάσανε όλα τα μηνύματα για πάρτι του. Μιλάμε για μεγάλο ραδιούργο. Ιντριγκαδόρο, φίλε, ιντριγκαδόρος. Η Παναγιώτα λέει: κύριε Μίχο, είσαστε κάτι παραπάνω από offside με τον Γιώργο. Πλέον όλοι είμαστε hater δική σας και lover του Γιώργου, του Τζόρτζιο Μαντάρα. Είδες, fan club ο Τζόρτζιο Μαντάρα πουρναρά. Είδες, ούτε εσύ δεν έχεις τέτοιο fan club. Και την Παναγιώτα έβαλε ο ραδιούργος, ο τρικαδόρος.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά εγώ ολοκλήρωσα για σήμερα. Και για να δώσω την ευκαιρία να απαντήσει και να κάνει τη δική του ρελάνς, αποχωρώ και την επόμενη μισή ώρα την τελευταία ραδιοφωνικές μηγές θα τις κάνει ο Τζόρτζιο Μαντάρα. Απολαύστε τον!
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας, Βασδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βασδέκη Σπύρος. 6938 5339 82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
4: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
5: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
4: Planisabv.gr.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Η ώρα είναι 1:30.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
9: Το Αιλάβ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάβ σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelavsouvlaki.gr.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Ελλάδα Sports, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ιωάννου, μαζί θα συνεχίσουμε μέχρι και τις 2. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Ανδριάνα Πούλιου.

πάμε να δούμε τι θεματάκια έχουμε. Έχουμε καταρχάς την αποστολή του Παναθηναϊκού, η οποία βγήκε το μεσημέρι, λίγο μετά τις 12. Σε αυτήν συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του Τριφυλιού. Έγινε η τελευταία ανταλλαγή εγγράφων με την Σαμσονσπορ, έστειλαν το δελτίο, εκδόθηκε το αντίστοιχο για την ομάδα του Παναθηναϊκού, δηλώθηκε και στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού και έτσι ο Ολλανδός στόπερ θα είναι διαθέσιμος, θα είναι στη διάθεση του Γιάκομπ Νίστρουπ, ο οποίος άφησε εκτός τον τραυματία Καλάμπρια και τον ανέτοιμο Κρίστιανσεν, ανέτοιμο από την άποψη φυσικής κατάστασης. Να πούμε λίγο γρήγορα την αποστολή του Παναθηναϊκού για το πρώτο παιχνίδι. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντρόγκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρη, Παντελίδης, Γιάγκουσιτ, Σταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ράστοντερ. Αυτή είναι η αποστολή του Τριφυλιού. Ο ένας από τους απόντες, ο Καλάμπρια, ο τραυματής Καλάμπρια, είναι και ένας από τους δύο πρώτους αρχηγούς του Παναθηναϊκού για τη νέα σεζόν. Ο άλλος είναι ο Ντεφράι. Την εξάδα συμπληρώνουν οι Ίγκασον, Κάτρης, Τσέριν και Τσιριβέγια.

Παράλληλα θα πάμε για λίγο στο μπάσκετ, γιατί είχαμε μια είδηση που βγήκε πριν από λίγο. Η Ισπανία ανακοίνωσε την 15μελή αποστολή της για τα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ένα από αυτά τα παιχνίδια είναι και απέναντι στην εθνική μας. Να πούμε πως η 15άδα είναι Αλντάμα, Αλμάνσα, Μπριθουέλα, Καρντένας, ο γνωστός Καρντένας, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, Αλμπέρτο Ντίας, Γκονζάλες, Χουάντσο Ερναγκόμεθ, Γουίλι Ερναγκόμεθ, Σέρχιο Ντελαρέα, ο Μάρα, ο Μίλερ, ο Πάρα, ο Πραντίγια, ο Σένσου Περί και ο Γιούστα. Αυτή είναι η 15 που συμπληρώνει την αποστολή της Ισπανίας, την αποστολή του Τσούς Ματέο για τα παιχνίδια και με την Ελλάδα. All day, all

Παράλληλα υπάρχει μία είδηση στην Αγγλία που είναι πρόταση στον γνωστό επιχειρηματία Τζεφ Μπέζο να συμμετάσχει στην εξαγορά μερίδιου της Λίβερπουλ. Η περιουσία του συγκεκριμένου ανθρώπου, του ιδρυτή της Amazon, υπολογίζεται περίπου στα 257 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο τρίτος πλουσιότερος άνθρωπος παγκοσμίως. Night.

Θα μείνουμε στο μπάσκετ, γιατί απόψε θα υπάρχουν αφίξεις κυρίως για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ο λόγος για τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ, ο οποίος κατά τις 11 παρατέταρτο θα βρίσκεται στο Ελβενιζέλος στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Έχει ανακοινωθεί ο παίκτης, ωστόσο μένει μόνο το ιατρικό κομμάτι. Από την άλλη, στον Παναθηναϊκό Άκτορ βρίσκονται σε αναζήτηση guard, αναζήτηση ποιοτικού άσου. Ένα ισπανικό δημοσίευμα από τον Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρθελάη κάνει λόγο για πρόταση του Παναθηναϊκού στον Τεό Μαλεντών, οικονομικά βελτιωμένη πρόταση σε σχέση με τα χρήματα που παίρνει ο guard της Ρεάλ Μαδρίτης στη Βασίλισσα. Ωστόσο, ο ίδιος δεν το σκέφτηκε καν, απέρριψε αμέσως την πρόταση του Τριφυλιού.

Γενικά πάρα πολύ πιθανό είναι ο Παναθηναϊκός να στραφεί στην αγορά του NBA για guard, γιατί η αλήθεια είναι ότι ποιοτικά guard στην Ευρώπη δεν είναι πάρα πολλά και όσοι είναι έχουν συμβόλαια. Ένας από αυτούς είναι ο Μαλεντών, ωστόσο ο ίδιος αρνήθηκε την πρόταση.

Στο μεταξύ, ο Προμηθέας, ο οποίος έχει θέμα με τη συμμετοχή του στην Greek Basket League, γιατί έχει ανακληθεί το πιστοποιητικό της ομάδας, έχει αυτά τα θέματα που πρέπει να ασχοληθεί και να τα λύσει άμεσα. Έχει ανακοινώσει τα πρώτα του φιλικά. Ένα από αυτά είναι και δυνατό φιλικό. Το πιο σημαντικό είναι αυτό στις 30 Αυγούστου. Θα αντιμετωπίσει τους πρωταθλητές Ευρώπης, τον Ολυμπιακό. Τα υπόλοιπα φιλικά είναι με Γλάφκο Έσπερο, Κολοσσό και Βίκος Φάλκονς.

Στο μεταξύ, μιας και λέγαμε πριν για τον Μαλεντόν, τον γκάρτ της Ρεάλ Μαδρίτης, να πούμε κάτι για τη Ρεάλ, γιατί βγήκε πως υπάρχει ζεστό ενδιαφέρον των Μερένχες για την απόκτηση του Τρίσταν Βούξεβιτς, που όμως το μεγάλο αγκάθι είναι το συμβόλαιο του Σέρβου με τους Wizards. Ένα συμβόλαιο τριετές, αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος. Όχι, δεν έχω κάνει λάθος. Τα συνολικά χρήματα που θα πάρει ο Βούξεβιτς από αυτό το συμβόλαιο είναι στα 9 εκατομμύρια δολάρια. Θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος παίκτης δεν είναι μόνο... είναι Σέρβος, παίζει με την Εθνική Σερβία, ωστόσο ένα από τα διαβατήρια τα οποία διαθέτει είναι το ελληνικό. Το αναφέρω απλώς να υπάρχει.

Στο μεταξύ, η Παρή Μπάσκετμπολ ανακοίνωσε τον προπονητή της. Ο ίδιος ήταν μέλος των Μινεσότα Τίμπερβουλφς και πέρσι ήταν βοηθός προπονητή. Ο Λεφεύρ, ο Μάξ Λεφεύρ, είναι ο πρώτος προπονητής της Παρή. Στο μεταξύ, τα ακούσατε και πιο πριν, η αλήθεια είναι ότι στον Ολυμπιακό, θα πάμε τώρα στο ποδόσφαιρο, στον Ολυμπιακό γίνεται ένας χαμός, ειδικά στην θέση, στη μεσαία γραμμή, στη θέση του χαφ. Υπάρχει ο Φρόιλερ, ο οποίος εξετάζεται, υπάρχει ο Φαμπίνιο, υπάρχει ο Βαϊνάλντουμ, ένας από τους δύο πιθανότητα, η Φαμπίνιο ή Βαϊνάλντουμ.

Και μια που είπαμε για Liverpool, οι Reds έχουν καταθέσει επίσημη πρόταση στην Mainz, 60 εκατομμύρια ευρώ για τον Kai Susanoo. Ο ίδιος είναι θετικός να μετακομίσει στο Anfield.

been through. Ο ίδιος είναι χαφ, 25 ετών χαφ. Ήταν η αποκάλυψη της Εθνικής Ιαπωνίας στο Μουντιάλ. Για τον ποδοσφαιριστή ενδιαφέρεται τόσο η Newcastle όσο και η Dortmund. Ωστόσο ο ίδιος έχει επιλέξει τη Liverpool. Είναι πιθανότατα ο νέος παίκτης της Liverpool.

Στο μεταξύ είχαμε και την ανακοίνωση της απόσυρσης του Γκιγέρμο Οτσόα, του τερματοφύλακα, του πολύ γνωστού τερματοφύλακα του Μεξικού, ο οποίος κρεμάει τα γάντια του. Αγωνιζόμενος με την Εθνική Μεξικού σε 6 Μουντιάλ, ένα ρεκόρ που μοιράζεται με δύο από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, τον Λιονέλ Μέση και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το μήνυμα του Μεξικανού goalkeeper, έδωσα τα πάντα για τους συλλόγους μου και την εθνική ομάδα και σήμερα κρεμάω τα γάντια μου. Αγωνίστηκε σε 9 συλλόγους και 7 χώρες

Πάμε λίγο σε ένα μήνυμα από Θεσσαλονίκη, αποστολή Γαβρίνα Γεωργάκη, σε πολύ καλό παιδί και φοβερό δημοσιογράφο. Θυμίσουμε, θα ανέβει πολύ ψηλά σύντομα και θα σε καμαρώνουν αυτοί που σε αγαπάνε. Σε ευχαριστώ πολύ, αποστολή, για τα καλά σου λόγια. Στο μεταξύ στο μπάσκετ είχαμε και νέο σήμα, μάλιστα. Νέο σήμα για τον Αθηναϊκό, ο οποίος άλλαξε και χρώματα, κίτρινο και μοβ το χρώμα. Να πούμε λίγο, θυμίζει, έτσι όπως το βλέπω, θυμίζει λίγο Lakers το σήμα. Λάθος, δεν θυμίζει λίγο, θυμίζει πολύ Lakers.

Στο μεταξύ, η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε την πρόσληψη του Αλεξάνδρ Σέκουλιτς με διετές συμβόλαιο για τον πάγκο της. Μιλάμε τώρα για την ομάδα μπάσκετ. 48 ετών, διετές συμβόλαιο όπως είπαμε, ο διάδοχος του Τσάβι Πασκουάλ. Στόχος να επαναφέρει σε τροχιά επιτυχιών τους Μπλαουγκράνα. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε η εκπομπή. Μένετε συντονισμένοι γιατί ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωραχοπούλου. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, η Ανδριάννα Πούλιου. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Λαύ Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκάμ.
2: Μην είναι άνθρωπος.
6: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
7: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
8: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
9: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
8: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
9: Τι είναι βρε.
8: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
9: Έφτιαξα.
8: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
9: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
8: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά. Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Ώρα είναι 2 και 1 πρώτο λεπτό. Ξεκινά το μαγκαζίνο του Ιντερβέντ την Ελλάδα Sports 94,3. Ένα μαγκαζίνο που θα σας κρατήσει συντροφίτσα έως τις 3. Και αυτή την καυτή ημέρα του καλοκαιριού, νομίζω είναι τα ίδια με χθες. Εγώ δεν την νιώθω πιο ζεστή. Καυτή η χθεσινή, καυτή και η σημερινή. Κάτι λέγεται ότι απόβερο θα πέσει και 10 βαθμούς θερμοκρασία. Αυτό περιμένουμε. Λοιπόν, αυτή τη μέρα είναι μαζί μας, όπως κάθε μέρα, η στοιχηματική εταιρεία Intervet. Θα μας κάνει παρέα όλη αυτή την ώρα. Στο 69-39-943-943, δηλαδή στο Viber του σταθμού, μπορείτε να στέλνετε ό,τι θέλετε ως σχόλιο και παρατήρηση. Και ξεκινάμε βέβαια από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: το απόλυτο μεταγραφικό μπαμ θέλει να κάνει η Μαρκό, που βρίσκεται σε καλό δρόμο για την απόκτηση του 39χρονου center for Youssef El Arabi, ο οποίος αγωνιζόταν στη Γαλλικινά την περασμένη σεζόν. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής βρίσκεται ο 34χρονος ελβετός χαφ Ρέμο Φρόιλερ. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα, με τους Γερμανούς να θεωρούν δεδομένη τη μετακίνησή τους στους Ερυθρόλευκους. Πρωταρχικός μας στόχος, ο όμιλος του Champions League, ανέφερε σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της προετοιμασίας ο εκ των αρχηγών των Πειραιωτών, Παναγιώτης Ρέτσος. Η ΑΕΚ στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής μετά την συμμετοχή του Kings Kangwa στο μάτς της Χαποέλ Μπερσεβά με την Βίκινγκχουρ. Στα ραντάρ της Celtic βρίσκεται ο αριστερός μπακ της Ένωσης James Penrice, σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο Ben Jacobs. Ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν συμπεριελήφθη στην αποστολή του Παναθηναίκου για το πρώτο μάτς με την Πάξη. Εκτός τέθηκε ο τραυματίας Καλάμπρια και οι ανέτοιμοι Κρίστιανσεν Κυριόπουλος. Ντεφράι και Καλάμπρια θα είναι οι δύο πρώτοι αρχηγοί του τριφυλιού, με τους Ίγκασον, Κάτρι, Τσέριν και Τσιριβέγια να συνθέτουν την εξάδα της νέας σεζόν. Αναχώρησε ο ΠΑΟΚ για την Πολωνία εν ώψη του μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Δίλημα γέλου Στόντου Χατζηδιάκος, παρτενέρ του Μιχαηλίδη, αντιμετωπίζει ο Αλέσιο Λύση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι γεωτεχνικές έρευνες για τη Νέα Τούμπα. Στις 11 παρατέταρτο αναμένεται στην Αθήνα ο νέος γκάρ του Ολυμπιακού, Κόντι Μίλερ Μακιντάιερ, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ κατέθεσε οικονομικά βελτιωμένη πρόταση στον Τέο Μαλεντόν, με τον γκάρ της Ρεάλ Μαδρίτης να απορρίπτει την εν λόγω προσφορά, όπως αναφέρει ο Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρθελάη. Τα εισιτήρια διαρκές για την σεζόν 2026-2027 παρουσίασε ο Αστέρας Άκτορ στις 27 Ιουλίου, κυκλοφορία τους «Συσπήρωση», το κεντρικό σύνθημα των Αρκάδων. Πρώτων πυλών της Εθνικής Βελγίου βρίσκεται ο Μάρκ Φαν Μπόμελ, ο Ολλανδός προπονητής, έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο έως το Euro του 2028.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Αύριο αγωνίζεται με την Πάξη. Δεν ξέρω, λογικά έχουν φύγει, φεύγουν σε λίγο οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Ακούμε τον Σάκη Μπουσδούνη.

0: Λοιπόν, Σάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δροσερό μεσημέρι.
0: Τι να σου πω.
1: Όσοι είναι μέσα στα κοντήσεων, φαίνομαι.
0: Εκεί, ναι, ναι. Μέχρι εκεί.
1: Είσαι καλά, είσαι εσύ. Κράσου που δεν κάνει εκπομπή μέχρι 8 το βράδυ, να κάνει και τη δικιά μου.
0: Και τη δικιά σου, εντάξει. Στη δροσά είσαι εσύ, στη δροσά.
1: Μεταξύ, βγαίνουμε και έξω λίγο.
0: Καλά, ναι. Καλά, δεν κουβεντιάζω τις δουλειές της ημέρας και τις επαγγελματικές. Ναι.
1: Τέλειο κόσμο, νεράκια, παιδιά. Δεν, εντάξει, δεν είμαι εγώ. Τελευταίο θα σα το πω. Νεράκια, δροσούλα.
0: Έτσι,
1: εντάξει,
0: έτσι.
1: Καλοκαίρι είναι, θα περάσει. Τι να κάνουμε. Έτσι. Και όταν θα πάω για μπάνιο, Ζέτα, κάνε και μια βουτιά για μένα. Γιατί εγώ δεν έχω.
0: Δεν θα πάω.
1: Δεν αφήνει ο Δήμος να κάνω εκπομπή το απόγευμα.
0: Δεν θα πάω, δεν θα πάω. Ούτε σου θα πάω, ούτε σου θα πάω. Λοιπόν, έφυγαν οι παίκτες στην αποστολή. Τι έγινε, έκαναν προπόνηση και έφυγαν.
1: Κάνανε προπόνηση το πρωί, βγήκαν και οι αρχηγοί, τα πάντα όλα. Mm-hmm. Έγινε εδώ η προπόνηση, αυτό αποφάσισε ο προπονητής. Λύθηκε και το ζήτημα με το δελτίο του Αντρόκελεν, που είδες που το λέγαμε χθες ότι περιμένουμε να σταλεί από την Τουρκία, ώστε να μπορέσει να τον δηλώσει ο Παναθηναϊκός, γιατί έχει δικαίωμα δύο αλλαγές, ένα 24ωρο πριν το μάτς, για να δηλωθεί κανονικά. Προπονήθηκε και χθες, έκανε κανονικά προπόνηση όπως και σήμερα. Mm. Οπότε είναι στη διάθεση του προπονητή του Παναθηναϊκού. Έχουν σταλεί λοιπόν και τα χαρτιά από την Samsung Sport, όπα. Mm. Οπότε κανονικά μπορεί να είναι στη διάθεση για το μάτς του προπονητή, για το μάτς με την Πάξη. Φεύγουν, το πρωί έγινε η προπόνηση. Τώρα φεύγουν, αν δεν έχουν φύγει κιόλας, να πάνε στην Ουγγαρία. Το απόγευμα έχει συνέντευξη τύπου με έναν από τους παίκτες, δεν ξέρω ποιος θα είναι, μας έχουν ενημερώσει, να σου πω την αλήθεια. Και βγήκανε και οι αρχηγοί.
0: Μου έκανε εντύπωση. Αυτό εδώ θέλω να το κουβεντιάσουμε λίγο. Ποιος επέλεξε τον Ντεφράι που καλά-καλά δεν ξέρει τα ονόματα των συμπαικτών του?
1: Θα σου πω, υπάρχει και μια λογική, έτσι.
0: Για πες.
1: Την άποψή μου. Προπονητής, τεχνικός διευθυντής, ήταν ο Κοτσόλης δηλαδή, ο Νίστρουμ. Αυτοί οι δύο είναι που έκαναν την επιλογή των, στην ουσία την ευθύνη της επιλογής των αρχηγών. Ο Ντεφράι, μια ηγετική φυσιογνωμία, κοίτα να δεις, είμαστε άτυχοι και πιο πολύ άτυχος ο Ίγκαστον, ο οποίος ήταν ένας εκ των αρχηγών ούτως ή άλλως, μια ισχυρή προσωπικότητα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο Ντεφράι, ο Καλάμπρια, οι δύο πρώτοι, Ίγκαστον, Κάτρι Τσέριν και Τσίρι Βέγια είναι οι αρχηγοί για την επόμενη σεζόν. Εγώ θεωρώ, γιατί έχει υπήρξε και αρχηγός στην Μίλαν, ο Καλάμπρια, στην Ίντερ, συγγνώμη, αρχηγός στη Μίλαν ο Καλάμπρια, είναι ηγετικές φυσιογνωμίες και οι δύο παίκτες. Να σε ρωτήσω εγώ, δηλαδή, εάν σου έλεγε κάποιος, ποιον θα έκανες πρώτο δεύτερο αρχηγό στον Παναθηναϊκό εσύ?
0: Πάντως, όσο μορφή και να είναι, όσο και μεγάλη πορεία να έχει διαγράψει, ένας παίκτης που έχει έρθει πριν από 15 μέρες, αυτό που σου λέω, που δεν ξέρει καλά-καλά τα πλήρη ονόματα των παικτών του, το περιβάλλον του Παναθηναϊκού, τι Παναθηναϊκός. Έχει ένα βάρος ειδικό που δεν ξέρω αν μπορεί να το σηκώσει φέροντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού.
1: Συμφωνώ σε αυτό που λες. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός γενικά έχει, πριν έρθει ο Ντεφράι, ας πούμε, είχε έλλειψη από προσωπικότητες. Δεν μιλάω για τον Μπακασέτα που ήταν αρχηγός, ο οποίος δεν υπολογίζεται. Δεν μιλάω για τον Ίγκασον, γιατί κάποιος θα μου πει για τον Ίγκασον, ο οποίος έχει τραυματιστεί και θα είναι έξω όλη τη χρονιά. Με αυτούς που έχει ο Παναθηναϊκός τώρα, πραγματικά, δηλαδή στην ουσία ο μοναδικός και ο πιο παλιός είναι ο Τσέριν.
0: Ναι, που και αυτός είναι εκ των αρχηγών μαζί με τον Κάτρι
1: πίσω,
0: και τον Τσιριβέγια,
1: ναι,
0: και τα λοιπά.
1: Κάτρι, Τσέριν και Τσιριβέγια, ναι. Δηλαδή αν κάτσεις και δεις έναν τους ποδοσφαιριστές, πιστεύω ότι και εμείς οι δύο μας επιλέγαμε προς αυτή την κατεύθυνση θα ήμασταν. Ειλικρινά, δεν θέλω να, δεν μειώνω κανένα ποδοσφαιριστή, αλλά έχει έλλειψη προσωπικότητων γενικά ο Παναθηναϊκός. Παίκτες με τεράστιες παραστάσεις, δηλαδή παίκτες τύπου Ίγκασον. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, υπ' αυτή δεν την έννοια, αν είναι
1: υπ'
0: θέμα.
1: Αυτή την έννοια. Μπράβο, δεν μου έκανε μεγάλη
0: προσωπικότητα.
1: Εντάξει, σίγουρα του φορτώνει και ένα βάρος ακόμα περισσότερο. Mm. Του παιδιού δεν το συζητάμε, αλλά είναι τόσο έμπειρος. Δηλαδή, εντάξει, τώρα δεν μπορείς να πεις, δεν είναι πιτσιρικάς ο Ντεφράι, παρακαθισμένος είναι. Δεν νομίζω να το δημιουργήσει κάποιο θέμα. Και φυσικά όταν επιστρέψει ο Καλάμπρια, είναι στην ουσία οι δύο. Οι Ιταλοί θα είναι, θα ηγούνται στον Παναθηναϊκό. Ναι. Και λείψει αυτό, μετά θα είναι και ο Κάτρης, φαντάζομαι, όπως και ο, okay. ο Σέριν, έτσι, που είναι πιο παλιός. Mm-hmm. Πάει και με αυτό.
0: Ωραία, τι άλλα.
1: Καλά, εσύ πώς πας, όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ, παιδιά, καλά.
1: Φαντάζομαι, μπράβο. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα για την ενδεκάδα, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω αν θα δούμε Ολλανδικό δίδυμο, γιατί και θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο έτσι να ξεκινήσει κιόλας ο De Frey. Mm-hmm. Κατά τα άλλα, μετρημένα κουκιά είναι, με την έννοια ότι το ερωτηματικό στο θέμα της ενδεκάδας θεωρώ ότι είναι στο κέντρο της άμυνας. Mm-hmm. Και δεν νομίζω να υπάρχει κι άλλο ερωτηματικό. Δηλαδή, έτσι, αν δεν ξέρω αν έχεις χρόνο να προσπαθήσουμε έτσι να μαντέψουμε την ενδεκάδα που θα ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, φυσικά να την μαντέψουμε.
1: Ο Πένια κάτω από τα δοκάρια, ναι. Τσάπρας δεξιά ο μοναδικός γιατί δεν υπάρχει Καλάμπρια. Mm-hmm. Και Γιακόπουλος αριστερά. Απλά το «Ή» που είπα είναι αν θα είναι ο De Frey, θα είναι σίγουρα. Mm-hmm. Αν θα είναι ο Κάτρης δίπλα του, θα είναι ο Τουμπά. Mm-hmm. Στη μεσαία γραμμή δεν πιστεύω να μην ξεκινήσει ο Καμαρά, να είναι ο ένας. Mm-hmm. Με τον Σέριν ο δεύτερος. Ο Γιάνγκουσης πίσω από τον επιθετικό που θα είναι ο Τετέι, δεξιά αριστερά, Αντίνο αριστερά και το πιο πιθανό, αν και εγώ θα ήθελα, Παντελίδη βέβαια. Mm-hmm. Ο Ζαρουρί πιστεύω θα είναι ο άλλος.
0: Okay.
1: Κάπως έτσι νομίζω mm-hmm. θα πάει στο παιχνίδι ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Πάνε τα μεταγραφικά λίγο, ούτως ή άλλως το 8 είναι που θέλει και γενικά ο Παναθηναϊκός, το 8. Δεν υπάρχει καμία εξέλιξη, όπως τα είχαμε πει και, mm-hmm. και χθες και τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα για τον Γένσεν δεν υπάρχει κανένα νεότερο, αναμονή. Mm-hmm. Για τον Γένσεν Τάγκε της Βέντερ Βρέμης ακούγεται πάλι για τον Παναθηναϊκό. Κάποιοι εμπλέκουν και τον Νίκλας Ελίασον. Mm-hmm. Βγαίνει και από την Ελλάδα αυτό. Mm-hmm. Θα το δούμε. Δεν υπάρχει κάτι όμως που μπορούμε να πούμε μέχρι αυτή τη στιγμή ως ώρας. Mm-hmm. Όλος ο οργανισμός Παναθηναϊκός είναι για τα δύο μας αυτά με την Πάξη και μετά. Όχι ότι δεν δουλεύουνε τη μεταγραφή στο 8, δεν το συζητάμε, απλά δεν είναι, πώς να σου πω, είναι χρονοβόρα με αυτή την έννοια, γιατί ειδικά αυτοί οι παίκτες, το έχουμε πει πολλές φορές Ζέτα μου, δεν έχουν πρώτη προτεραιότητα το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Mm. Ακριβώς.
1: Αυτά.
0: Ακριβώς.
1: Δεν υπάρχει νομίζω κάτι άλλο.
0: Θα είναι παρόν ο κύριος Αλαφούζος. Θα είναι,
1: ορίστε.
0: Θα είναι στο γήπεδο ο κύριος Αλαφούζος. Ξέρουμε.
1: Αυτό, την αλήθεια δεν το ξέρω μέχρι τώρα, δεν το ξέρω. Mm-hmm. 230 φίλοι του Παναθηναϊκού όμως θα είναι, γιατί mm-hmm. αυτά τα εισιτήρια πήρε ο Παναθηναϊκός και φύγανε. Mm-hmm. Και ίσως να είναι και Σκόρπιε και κάποιοι άλλοι, ίσως. Είναι ναι. μικρό το γήπεδο βέβαια, γι' αυτό θυμίζω, γι' αυτό ο Παναθηναϊκός γι' αυτό πήρε τόσα εισιτήρια. Εντάξει, ξεκινάει, είναι Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τις ελληνικές, και γιατί είναι και ο ΠΑΟΚ βέβαια. Mm-hmm. Και τώρα θα δούμε. Εν αναμονή της Πέμπτης.
0: Τι ώρα είναι το παιχνίδι αύριο?
1: 9 το βράδυ.
0: 9 το βράδυ. Μάλιστα.
1: 9 το βράδυ, ναι.
0: Ωραία.
1: Πρέπει δηλαδή να πάει να κάνει τη δουλειά του, να τελειώσει, γιατί δεν έχει, θυμίζω στους φίλους, δεν έχει κανένα μαξιλαράκι ο Παναθηναϊκός.
0: Όχι, γιατί είναι Conference League. Τελευταία τη τάξη διοργάνωση. Δεν έχει πιο κάτω.
1: Ακριβώς. Mm. Οπότε ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, σε περίπτωση που δεν τα καταφέρει, θα υποβιβαστεί στο conference, οπότε δεν χάνει την Ευρώπη.
0: Ακριβώς. Έχει μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Ακριβώς. Πάντως να πούμε ότι στην αποστολή του Παναθηναϊκού, δεν θυμάμαι αν το είπα νωρίτερα, είναι κανονικά ο Φαντρόκελεν μέσα, έτσι. Εννοείται ότι είναι ο Καλάμπρια έξω.
0: Ναι.
1: Και ο Κρίσκεσεν, δεν τα είπα στην αρχή, είναι και ο Κρίσκεσεν είναι έξω, λόγω βέβαια που δεν είναι ακόμα έτοιμος. Λόγω φυσικής κατάστασης, ας πούμε, είναι λίγο πιο πίσω αυτό.
0: Κρίστιασαν και Κυριόπουλος. Ωραία.
1: Ναι. Δεν ξέρω, θέλω να διαβάσω την αποστολή ή δεν έχεις χρόνο?
0: Όχι, τη διαβάσουμε φυσικά, εννοείται.
1: Ωραία. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, De Frey, Τουμπά, Φαντρόκελεν, Κάρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρης, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρη, Παντελίδης, Γιάνγκουσης, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ. Αυτή είναι που παίρνει μαζί του ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Και στα υπόλοιπα στην πορεία της ημέρας.
0: Okay.
1: Και αύριο βέβαια.
0: Okay.
1: Καλή συνέχεια.
0: Έγινε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Γεια σου, Σάκη μου.
1: Γεια χαρά.
2: Ριτερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ολυμπιακό, κυρίες και κύριοι, που το ρεπορτάζ πάντα τρέχει. Θα μας τα μεταφέρει ο Κώστας Σαμοθράκης. Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Πριν ξεκινήσουμε με τα Ολυμπιακά του Ολυμπιακού, να σε ρωτήσω πώς σου φαίνεται η απόκτηση από τη Μαρκό του Ελαραμπή.
1: Δεν μου κάνει εντύπωση. Η Ελαραμπή ακολουθεί τα βήματα του Βαλμπουενά. Μέχρι τα 45 θα παίζουν μπάλα και οι δύο.
0: Αχ, μάλιστα.
1: Ναι. Τι να κάνουμε, έχουν τρέλα και οι δύο.
0: Ναι.
1: Για μένα ο Ελαραμπή είναι ο καλύτερος σεντερφόρ που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα.
0: Ναι, το έχεις πει.
1: Ο πιο ολοκληρωμένος. Ναι. Δηλαδή, ακόμα και από τον Ελκαμπή, για μένα είναι καλύτερος.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι. Δηλαδή, και πιο πολύ μπάλα ήξερε και ήταν ο

0: Νομίζω ότι είναι φθορά.
1: Είναι φθορά καριέρας.
0: Για το όνομά του. Έτσι είναι. Αλλά τέλος πάντων, εντάξει, ο καθένας κάνει τα κουμάντα του.
1: Ωραία.
0: Να δεις. Πάμε τι θες να με ρωτήσεις.
1: Σάλιακα, έχει τελειώσει.
0: Ο Σάλιακας τελειώνει. Νομίζω η Σεν Πάουλη τον αποχαιρέτησε κιόλας σήμερα μέσα από τα social media. Του εύχεται καλή επιτυχία. Νομίζω σήμερα αύριο θα ολοκληρωθεί και θα μπει στη λίστα. Γιατί μην ξεχνάμε την ερχόμενη εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δώσει στη λίστα και τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΜΕΚΙΝ, έτσι.
1: Ναι.
0: Και εκεί βέβαια θα έχουμε ένα θεματάκι.
1: Έχεις πει, το άκουσα και το απόγευμα που μίλησες για το θέμα των ξένων και το μεγάλο πρόβλημα, το αριθμητικό που έχει προκύψει.
0: Ναι, γιατί είναι 21 παίκτες και η λίστα πρέπει να αποτελείται από 17 ξένους.
1: 17, ναι, τα είπες.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Θα πρέπει να κόψει 4. Άντε να κόψει τον Κλέιτον, ας πούμε, που είναι τραυματίας και okay, δεν υπολογίζεται, είναι φανερό κτλ. Οι άλλοι ποιοι θα είναι, ο Ορτέγκα, άντε να είναι ο Ορτέγκα. Οι άλλοι δύο ποιοι θα είναι που θα κόψει. Να είναι και ο Αντρέ Λουίς, τρεις. Πάλι θα πρέπει να κόψει άλλον έναν. Έτσι, γι' αυτό και λέω, Ζέτα μου, ότι νομίζω ότι σε αυτή τη φάση τώρα που μιλάμε, ούτε και του Τζολάκη μπορεί να τελειώσει γρήγορα, δηλαδή να πάει Ολυμπιακός με τον Τζολάκη για τα δύο μάτς. Γιατί αν υποθέσουμε ότι θα χάσει έναν Έλληνα από τη λίστα και θα προσθεθεί κι άλλος ένας ξένος στη λίστα, γιατί ο τερματοφύλακας που θα πάει ο Ολυμπιακός θα είναι ξένος.
1: Παραμένει ο Χιλ, γιατί είδα ότι ο Χιλ επέστρεψε στις προπονήσεις της Σαν Λορέντζο, παραμένει το όνομα του πάνω στη λίστα.
0: Είναι ένα όνομα, ο Ορτέγκα, κάποιος από αυτούς σε πάση περιπτώσει, αλλά δεν θα προσθεθεί άλλος ένας ξένος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Οπότε θα γίνουν 22, οπότε θα βγάλει να πετάξει έξω 5 από τη λίστα. Και θα αρχίσουμε να κάνουμε συζητήσεις για Ροντινέη, τα Ρέμι και τα λοιπά. Δεν υπάρχει άλλος. Το Σιπιόνι, ας πούμε, που είναι τραυματίας, σιγά σιγά θα πάρει. Δεν μπορεί να τον αφήσει έξω, γιατί δεν μπορεί να αφήσει τον Ντάνι Γκαρθία μόνος του στη θέση αυτή, στον άξονα. Ο Σιπιόνι είναι η δεύτερη αλλαγή μετά τον Ντάνι Γκαρθία. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι σοβαρό το πρόβλημα. Ζορίζεται, θα ζοριστεί πολύ ο Μεντιλίμπακ. Και ξέρουμε ότι δεν του αρέσει να αφήνει έξω παίκτες. Μην ξεχνάμε ότι το Ζέλσον Μαρτίνς τη χρονιά που ο Ολυμπιακός πήρε το κόφερενς τον είχε εκτός Ευρώπης, εκτός λίστας. Έτσι, δεν του αρέσει. Όπως και του αρέσει, ας πούμε, και αυτό που γινόταν πέρσι να αφήνει 2 ξένοι, ήταν 7 ξένοι, να αφήνει 2 εκτός στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Ναι. Άρα αυτό το όνομα του Ρέμο Φρόιλερ.
0: Του Φρόιλερ, ναι.
1: Τι να πω, με αυτή τη λογική που λες, πρέπει να, να ακούμε αυτά τα ρεπορτάζ που μιλάει.
0: Κοίταξε,
1: για ξένους.
0: Κοίταξε να δεις, ο Φρόιλερ καταρχάς να πούμε ότι είναι κοινοτικός, γιατί υπάρχει και αυτό. Ναι, μεν είναι ξένος, αλλά είναι κοινοτικός. Ενώ για το Φαμπίνιο που υπάρχουν επαφές, όπως γράφει ο κόκκινος πρωταθλητής σήμερα, η αλήθεια είναι αυτή, για να λέμε και τις πηγές, να λέμε μας σωστοί, υπάρχουν σκέψεις για τον Φαμπίνιο, τον Βραζιλιάνο, ο οποίος είναι ελεύθερος, αλλά είναι ξένος, είναι Βραζιλιάνο.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις, δηλαδή έχουν ζωρίσει τα πράγματα για τον Ολυμπιακό έτσι όπως έχουν εξελιχθεί σχετικά με τους ξένους, τους μη κοινοτικούς, τους Έλληνες αν θέλεις. Γιατί εδώ και με τους Έλληνες μιλάμε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή είναι 4 Έλληνες. Άμα φύγει ο Τζολάκης θα μείνουν 3. Και θα έρθει ο Σάλιακας. Δεν ξέρω, γι' αυτό και με την Λίμπα κρατάει τον Μασούρα στην προετοιμασία. Μήπως τελικά αναγκαστεί να τον έχει στο Ρόζα. Αν και δεν τον πολύ πιστεύει, αλλά ξέρεις, μερικές φορές αναγκάζεις να κάνεις πράγματα που δεν μπορείς να κάνεις, να γίνει και διαφορετικά.
1: Έκανε πολύ ωραίες δηλώσεις ο Ρέτσος στην προετοιμασία.
0: Ο Ρέτσος ευτυχώς ξεκίνησε το παιδί σιγά σιγά προετοιμασία, γιατί είχε χάσει 10 μέρες. Αυτό το πρόβλημα που έχει στον αστράγαλο κάτω, φαντάζομαι ότι έπαιξε μόνο στο πρώτο παιχνίδι με την. Πώς τη λένε, με την.
1: Τι, το φιλικό. Στο φιλικό.
0: Το πρώτο φιλικό έπαιξε μόνο και έγινε αλλαγή, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο και έγινε αλλαγή στο 87. Μόνο ένα φιλικό έχει παίξει από τα 4 που έχει δώσει ο Ολυμπιακός. Τα άλλα ήταν απουσίες, ήταν τραυματίες. Γιατί αυτό με τη Ρακόβ είχε παίξει. Μπήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο και στο 87 μπήκε ο Σμαϊλόβιτς στη θέση του. Και από τότε ταλαιπωρήθηκε με τον τραυματισμό του. Φαίνεται να είναι καλύτερα, κάνει κανονικά προπονήσεις και θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τη θέση, γιατί ο Σμαϊλόβιτς είναι ένα βήμα πιο μπροστά τώρα. Που πάει και καλά κιόλας.
1: Πάντως έκανε δηλώσεις. Στόχος είναι πρώτα να προκριθούμε, να πάρουμε το εισιτήριο για το Champions League. Θεωρώ ότι είναι η

0: ανώτατη διοργάνωση, οπότε αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος μας και να φέρετε βέβαια ότι η νούμερο ένα στόχος στην Ελλάδα είναι για το πρωτάθλημα.
1: Ναι, εντάξει, κοίταξε να δεις, είναι φανερό ότι στον Ολυμπιακό αυτή τη στιγμή πρωταρχικός στόχος είναι να μπει ο Ολυμπιακός στη Λίγκ Πέις του Champions League. Mm-hmm. Δεν θα είναι εύκολο, ακόμα και αν περάσει την Μέγεν, που το θεωρώ πολύ πιθανό, mm-hmm. Μετά θα πέσει πάνω ή στη Λιόν ή στην Μποντογκλίπ.
0: Ναι.
1: Και οι αναμνήσεις είναι άσχημες με τους Νορβηγούς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εγώ δηλαδή, αν θες και την άποψή μου, καλύτερα ο Ολυμπιακός να παίξει με τη Λιόν παρά με την Μποντογκλίπ. Και να έχει αυτό το ταξίδι όπως το είχε.
0: Με το τάπητα εκείνο, με τις συνθήκες εκείνες.
1: Με τον πλαστικό τάπητα, με μείον θα είχαμε τραβήξει δύο μέρες, δεν θα το ξεχάσουν. Τα χιόνια και τα λοιπά, με το κρύο, το αφόρτα. Βέβαια τώρα είναι άλλη εποχή, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια έδρα. Η οποία, και μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια είναι σε μεγάλη αναβάθμιση. Mm-hmm. Έτσι, ξέρουμε τι αποτελέσματα καλά έχει φέρει και είναι μια δύσκολη ομάδα. Βέβαια τώρα την ξέρεις. Έτσι, θα είναι υποψιασμένος με την Λίμπερ, γιατί την προηγούμενη φορά η αλήθεια είναι ότι δεν πήγε υποψιασμένος. Δεν πήγε προετοιμασμένος όπως θα έπρεπε. Γιατί και η άποψη, η σκέψη ήταν να πάει και δύο-τρεις μέρες πιο Ολυμπιακός πιο πριν να κάνει προπονήσεις σε πλαστικό χορτάρι. Δεν ήθελε με τη Λίβαρ και είδαμε τι έγινε, πώς έγινε αυτό το 3-0 και πώς αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός. Το πήγα πολύ μπροστά εγώ, έχουμε ακόμα μέχρι τότε. Το θέμα είναι ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα πρέπει να δώσει τη λίστα με τη Λίβαρ για τα δύο πρώτα παιχνίδια με την Νέιμέγγεν και εκεί θα πρέπει να πάρει σημαντικές αποφάσεις.
0: Κάτι που είδα και είναι ευχάριστο είναι ότι η ολομέλεια της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής με μια ομόφωνη απόφαση, έτσι, δηλαδή 37 εκπρόσωποι των Ομοσπονδιών στους 37, ενέκριναν την παρουσία στη Βουλή ώστε να συνενέσουν στην νομοθετική ρύθμιση για το νέο Καραϊσκάκι.
1: Ανοίγει από παντού. Δεν τα συζητήσαμε χθες.
0: Όχι, μαζί δεν τα είπαμε αυτά για την ΕΟΕΝ, γι' αυτό και είναι σημαντικό.
1: Ναι, όχι, είναι σε καλό δρόμο το θέμα. Νομίζω ότι μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Μέχρι τις 31 Ιουλίου να ψηφιστεί και σιγά σιγά να προχωρήσουμε να δούμε τι θα γίνει του χρόνου, δηλαδή το Μάιο, να ξεκινήσουν τα έργα, να πάει ο Ολυμπιακός για δύο χρόνια στο Ολυμπιακό Στάδιο. Θα γίνουν και κάποιες εργασίες από τη μέσα θέση να ξέρω στο Ολυμπιακό Στάδιο, βελτιώσεις. Θα είναι δύο χρονιές δύσκολες για τον Ολυμπιακό προφανώς να φύγει από το Καραϊσκάκι και για τον κόσμο, αλλά για καλό θα είναι. Όταν ετοιμαστεί το νέο Καραϊσκάκι με 53.000 θέσεις, μιλάμε για νέους ορίζοντες, για άλλα πράγματα.
0: Έγινε, Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια χαρά.
2: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: πάμε στις εξελίξεις που υπάρχουν στην ΑΕΚ. Ακούμε τον Βαγγέλη Τελαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, ανατράπηκαν όλα. Έχεις αφήσει βέβαια και ανοιχτό παράθυρο σχετικά με τον Κάγκο, ο οποίος εν τέλει έπαιξε κανονικότατο στο παιχνίδι της Χαποέλ με την Βίκινγκχουρν. Και όχι μόνο αυτό, πολύ και γκολ, έτσι. Άρα απομακρύνεται από αυτόν η ΑΕΚ.
1: Καλησπέρα, Ζέτα. Σωστά. Αγωνίστηκε χθες καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, αν δεν κάνω λάθος, ο Κάγκο. Οπότε, και έστω και ένα λεπτό να αγωνιζόταν, η ΑΕΚ είχε κάνει ξεκάθαρη τη δική της άποψη ότι δεν θα προχωρήσει με αυτόν τον παίκτη. Οπότε αγωνίστηκε, δεν προχωράει τουλάχιστον μέχρι στιγμής με αυτόν τον παίκτη. Θα προχωρήσει σε κάτι το οποίο θέλει να τον έχει έτοιμο και άμεσα στην προετοιμασία.
0: Ξέρουμε και κάποιο όνομα, γιατί
1: κάποιο
0: από
1: όνομα δεν έχει βγει, η αλήθεια είναι. Αυτό που τουλάχιστον βγαίνει από την ΑΕΚ είναι ότι ο Χαβιέρ Μπάλτα ήταν ήδη έτοιμος για αυτή την εξέλιξη. Έβλεπε ότι οι πιέσεις δεν έβγαζαν κάπου και με την Χαποέλ να μην έχει ενδώσει τις πιέσεις, οπότε υπήρχε θέμα να αγωνιστεί ο παίκτης στα προκριματικά. Οπότε για τώρα, τουλάχιστον αν βρεθεί κενό μετέπειτα, μπορεί να ενδιαφερθεί ξανά η ΑΕΚ, αλλά για τώρα τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια τέτοια υπόθεση, οπότε στρέφει αλλού την προσοχή της για να μπορέσει να τον κλείσει, αν όχι σήμερα, αύριο. Μέχρι το Σαββατοκύριακο θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει αυτό το, να καλύψει αυτό το κενό και να έχει ολοκληρώσει κάποιο deal, έτσι ώστε να πάει άμεσα στην Ολλανδία για την προετοιμασία.
0: Ωραία, έχουμε κάποια εξέλιξη για τον Penrise.
1: Για τον Penrise γράφτηκε εκτός της Rangers, γράφτηκε και για τη Celtic, που για τη Celtic ήταν λίγο πιο έντονο το ενδιαφέρον της, ότι έχει κάνει μια έρευνα γύρω από τον παίκτη και μια διερευνητική ερώτηση γενικότερα. Οπότε αναμένουμε και στον εξελίξεις και επίσης αναμένουμε να δούμε και την αποστολή. Να δούμε αν όντως θα πάνε όλοι όσοι πήγαν και στην πρώτη, εκτός του Λιούπισιτς, βέβαια που ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του. Στην ΛΑΣ, να δούμε αν όλοι οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουν την αποστολή πάλι, αν θα υπάρχει κάποιος που θα κοπεί. Θα μας βγάλει και αυτό κάποια είδηση σίγουρα, διότι και αυτό είναι σημαντικό, να δούμε αν όντως όλοι υπολογίζονται ή αν κάποιος ο Μάρκο Νίκολς δεν τον υπολογίζει, οπότε θα πρέπει να καλυφθεί κάποιο κενό και εκεί. Είναι και αυτό κάτι το οποίο περιμένουμε. Κάτι άλλο δεν έχουμε, είμαστε τώρα αναμονή των εξελίξεων. Θεωρητικά, όπως είπα, μέχρι το Σαββατοκύριακο θα έχει βγει κάποιο όνομα και θα είμαστε πολύ κοντά στον deal. Διότι ο χρόνος περνάει και ο Μάρκο Νίκολης ήταν πάρα πολύ συγκεκριμένος στις δηλώσεις του πριν επιστρέψει η ομάδα στο τελευταίο φιλικό, ότι χρειάζεται τους παίκτες μαζί του για να μπορέσει να δουλέψει στην προετοιμασία.
0: Ωραία, επειδή το έχουμε κάνει συνήθεια πια, δεν τη χαλάμε. Σαντορίνη τελείωσε χθες. Πότε μου είχες πει ότι η Σαντορίνη ήταν ο τελευταίος χθεσινός σταθμός? Τώρα το κύπελο.
1: Χθες ήταν στον Άγιο Νικόλαο.
0: Ναι.
1: Και σήμερα είναι στα Χανιά.
0: Στον
1: τώρα,
0: Άγιο Νικόλαο, μπράβο, Κρήτη πάτησε.
1: Ακριβώς. Ναι. Τώρα είναι στα Χανιά τώρα το μεσημέρι, στην 1.30. Και το αργά το απόγευμα στις 8 θα είναι στο Ρέθυμνο, ίσως δεν το θυμάμαι, αλλά νομίζω θα είναι στο Ρέθυμνο.
0: Πότε τελειώνει αυτή η γιορτινή πορεία?
1: Για μία εβδομάδα ακόμη, διότι θα περάσει και από την Κύπρο, οπότε για μία εβδομάδα ακόμη τουλάχιστον.
0: Η Κύπρος θα είναι το τελευταίο.
1: Θα επιστρέψει πάλι εδώ.
0: Επίσκεψη.
1: Τώρα το προγραμματισμός είναι να κάνει ένα event στο Καλλιμάρμαρο και στη Φιλαδέλφια ξανά. Οπότε,
0: να καταλήξει εκεί δηλαδή, στη Νέα Φιλαδέλφια, από όπου ξεκίνησε, μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Οπότε αυτό περίπου για μία εβδομάδα ακόμη.
0: Οκ. Έγινε. Εντάξει, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι. Γεια χαρά.

0: Εξαιρετικά, η ώρα είναι 2:30 ακριβώς, οπότε τώρα θα κάνουμε μία αναφορά στον χορηγό μας για να δώσουμε πάσα στη συνέχεια στον Πάνο Πουρναρά. Είμαστε λοιπόν στο μισάωρο του μαγκαζίνου του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Μην ξεχνάς, παίζεις υπεύθυνα, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι σε πολύ λίγο.
1: Ακούτε το μαγκαζίνο του Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.
0: Για την πολιτική ενημέρωση λοιπόν ακούμε τον Πάνο Πουρναρά.

Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε από τον καύσωνα. Οι υγειονομικές αρχές συνιστούν στους πολίτες να περιορίζουν τις μετακινήσεις και τη σωματική δραστηριότητα κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, να παραμείνουν σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους. Να πω ότι μέχρι τις 9 το βράδυ θα είναι οι ανοιχτές οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, 24 λειτουργία και για την γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595, σε ισχύ απαγόρευση της εισόδου και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου, ενώ υποχρεωτική πάυση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών μέχρι τις 5 σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο, σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο από το Υπουργείο Εργασίας. Σήμερα έχουμε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτη, Δαργολίδα και Κορινθία, καθώς υπάρχει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Χθες είχαμε στην Κέρκυρα σοβαρά προβλήματα, τα οποία προκάλεσε μια ευνίδια επιδείνωση του καιρού με ισχυρούς ανέμους και έντονη βροχόπτωση. Εξεριζώθηκαν δέντρα, δημιουργήθηκαν προβλήματα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ από τις πτώσεις δέντρων στα καλώδια προκλήθηκαν δύο φωτιές, οι οποίες γρήγορα τέθηκαν υπό έλεγχο. Πάμε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είχε συνάντηση νωρίτερα στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πορτογάλο ομολογό, τον Λούις Μοντενέγκερο. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα καλείται να ενισχύσει την αμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της. Στη συνέχεια υποστήριξε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να κάνει περισσότερο όμως με λιγότερα χρήματα. Γι' αυτό δεν μπορούμε να πορευτούμε με ένα προϋπολογισμό σχεδιασμό για τις ανάγκες του χθες. Χρειαζόμαστε μια τολμηρή προσέγγιση αντάξια των φιλοδοξιών μας και εργαλεία κατάλληλα για επενδύσεις στα ευρωπαϊκά δημόσια αγαθά. Στα της Βουλής, να πω ότι ψηφίστηκε χθες κατά πλειοψηφία στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, που περιλαμβάνει την κατάργηση περικοπών στη συντάξη χειρίας, καθώς και την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους κάτω των 17 ετών. Επίσης, προβλέπει ρυθμίσεις για τον προσωπικό βοηθό, την πρώιμη παρέμβαση για αμαία, καθώς και παρεμβάσεις στην στεγαστική πολιτική. Στα του ΣΥΡΙΖΑ είχαμε άλλη μία ανεξαρτοποίηση. Λίγο πριν την ανεξαρτοποίησή του, γνωστοποίησε στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κλαμάνη, ο Σωκράτης Φάμελος, ο μέχρι πριν λίγες μέρες πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, γιατί όλη μου η ζωή είναι συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στον ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως αυτά συμβαίνουν, αυτά τα ονεισαρχικά ο κύριος Φάμελος, και μάλιστα προσέθεσε ότι δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει η δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση, και λυπάμαι τόσο πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Στις πιο χρηστικές ειδήσεις, αρχικά να πω ότι έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών από παθολογικά αίτια η σπουδαία μεγάλη ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα. Στο μετρό, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην γραμμή 3 του μετρό έχουμε μέχρι αύριο. Συγκεκριμένα, η σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη Πανόρμου και Κατεχάκη μέχρι και αύριο Πέμπτη θα κλείνουν στις 10 παρά 20 το βράδυ. Και για τις βάσεις, αύριο είναι η μέρα όπου θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής για τις Πανελλήνιες του 2026. Αύριο λοιπόν το πρωί, λίγο μετά τις 11, τέλος η αγωνία για τους υποψήφιους των Πανελληνίων. Πάμε στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις. Αρχικά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς προσδιορίστηκαν οι ημερομηνίες εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις δίκες να διεξάγονται χωριστά καθώς αφορούν διαφορετικές υποθέσεις. Συγκεκριμένα, η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα έχει οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου και θα εκδικαστεί από το μονομελές εφετείο κακουργημάτων. Οι υπόλοιπες υποθέσεις είναι στις 27 Οκτωβρίου ο Χρήστος Μπουκόρος, στις 30 Οκτωβρίου του Μάξιμου Σενετάκη και στις 12 Νοεμβρίου του Κώστας Κρέκα. Επίσης, χθες το βράδυ βρέθηκε νεκρός ο γνωστός ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου. Εντοπίστηκε χθες βράδυ στο γραφείο του. Όλα ξεκίνησαν από τις κόρες του, οι οποίες τον αναζητούσαν για κάποιες ώρες. Τώρα απαντήσεις αναμένεται να δώσει νεκροψία, νεκροτομή. Πάντως οι αστυνομικές αρχές κάνουν λόγο για εγκληματική ενέργεια, καθώς από άγριο ξυλοδαρμό φαίνεται να κατασταθεί
κατέληξε ο ποινικολόγος. Επίσης, είχαμε και ένα συναγερμό νωρίτερα στον Πειραιά μετά από διαρροή αερίου, η οποία σημειώθηκε σε βενζινάδικο. Εκενώθηκαν προληπτικά οι πολυκατοικίες που βρίσκονται δίπλα από το βενζινάδικο. Ενώ αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε και ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον των δύο τουριστών χθες στην Ακρόπολη. Να πω ότι διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας αλλά και για οπλοφορία όπλο κατοχή. Είχαμε επίσης μια εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στην Βιωτία. Η οργάνωση δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια και διακίνηση κάναβης. Συνελήφθησαν 8 άτομα, μεταξύ αυτών και το αρχηγικό στέλεχος. Εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν πάνω από 1.500 δενδρύλια κάναβης. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα. Αρχικά στη Μέση Ανατολή, νέα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν για 11η συνεχόμενη νύχτα. Υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις στην Τεχεράνη, ενώ ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιεροπορικής άμυνας της Ιρανικής πρωτεύουσας. Η αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα συνεχιστεί. Αυτό αναφέρει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ. Την ίδια ώρα έχουμε και την απάντηση από το Ιράν, το οποίο συνέχισε τις επιθέσεις του σε χώρους του κόλπου. Το Κουβέιτ ανέφερε ότι οι Ιρανικά πλήγματα προκάλεσαν ζημιές σε μονάδες αφαλάτωσης νερού και ηλεκτροπαραγωγής. Ενώ στον Μπαχρέιν οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αναχέτησαν νέα Ιρανική επίθεση, ενώ ενεργοποιήθηκαν και οι σιρήνες προειδοποίησης. Και ολοκληρώνοντας, πάμε στην Γαλλία, καθώς η Γαλλία γίνεται η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που απαγορεύει με νόμο την πρόσβαση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Η ρύθμιση του Γαλλικού Κοινοβουλίου προβλέπει ότι οι πλατφόρμες θα πρέπει να επαληθεύουν την ηλικία των χρηστών με στόχο την προστασία της ψυχικής υγείας των ανηλίκων. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θωρακοπούλου.

0: Λοιπόν, ακριβώς παρά 20, ήρθαμε για το δεύτερο μέρος του μαγκαζίνου του Intervet in Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε παρέα, κάνα 20 λεπτάκι ακόμη, έχοντας μαζί μας την Intervet. Λοιπόν, πάμε στα διεθνή τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Μάνο Σταραμόπουλο. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Έχω στο μυαλό μου κάποια πράγματα, αλλά εσύ παίζουν πώς θες να ξεκινήσουμε.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές του 943 Intervet Sports. Θα ξεκινήσουμε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όπου ο πρόεδρος των ΗΠΑ λέει θα προτείνει για νέο γενικό γραμματέα του ΟΗΕ τον φίλο του, τον Τζιάννη Ινφαντίνο. Καθότι η θητεία του Αντώνιο Γκουτιέρες λύγει το Σεπτέμβριο του 26.
0: Μάλιστα.
1: Και από την άλλη πλευρά θα αντιπροτείνει τον Γκουτιέρες για να θέσει προσόντα για πρόεδρο της FIFA.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα.
0: Ωραία.
1: Η FIFA λοιπόν σαν βιομηχανία παρουσίασε φανταστική άνοδο. 10 δις που σημαίνει 40% αύξηση των εσόδων της σε σχέση με το Κατάρ πάντα, όπου σε σχέση με το Κατάρ ξεπέρασε συν 4 δις, ενώ ο συνολικός στοιχηματικός τζίρος έφτασε τα 44 δισεκατομμύρια ευρώ. Τώρα πάμε στην Γαλλία, όπου η Λιόν, ο Τζον Τέξτορ, ο ιδιοκτήτης, ο Αμερικανός που είχε δώσει την προεδρία επειδή υπήρχαν κάποια θέματα οικονομικής φύσεως και δεν μπορούσε να πάρει άδεια η Λιόν, έτσι λοιπόν την αντιπρόεδρο, την Αμερικάνιδα Μισελ Κάγκ, την είχε χρήσει πρόεδρο, τώρα καταθέτει αγωγή εις βάρος της και ζητάει 350 εκατομμύρια ευρώ αποζημίωση γιατί λέει ότι η κυρία Κάγκ οργάνωσε συνωμοσία για να πάρει τον έλεγχο και την ιδιοκτησία.
0: Μάλιστα.
1: Η ίδια βεβαίως από την πλευρά της υποστηρίζει ότι ο Τζον Τέξτορ έχει προκαλέσει θέματα διαφθοράς, κατάκτησης εξουσίας και έχει παρουσιάσει ψευδείς λογαριασμούς όταν ήταν πρόεδρος. Τώρα το θέμα θα το λύσει στο δικαστήριο, όπως καταλαβαίνουμε. Το χθεσινό παιχνίδι του στα προγραμματικά του Champions League ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Γκόρνικ είχαμε επεισόδια όταν Πολωνοί οπαδοί συγκρούστηκαν με την αστυνομία. Δεν ξέρουμε ποιος από τους δύο ξεκίνησε φταίει, πάσο ή ποιος. Πάμε στον Κωνσταντίνο Κοστούλα, τον αμυντικό του Όφη, ο οποίος έχει προτάσεις από την Κολούμπια των ΗΠΑ και από την Ολλανδική Σπάρτα του Ρότερνταμ.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, ο Τζεφ Μπέζος, ο ιδιοκτήτης της Amazon, μαζί με Consortium, φέρεται να θέλει να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο της Queen's Park Rangers, ενώ επίσης ένα άλλος Βρετανοϊνδός επιχειρηματίας, ο Αμίτ Μπατάγια, γιος του Λανό Μίτα, ο οποίος μέχρι πρότινος είχε στην ιδιοκτησία του μεγάλο μέρος των μετοχών της Queen's Park Rangers, θέλει να δώσει 5 δις λοιπόν ο γιος, ο Βρετανοϊνδός, και να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο της Liverpool.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε ότι ο Χάμες Ροντρίγκες αποχώρησε και από την Αμερικανική Μινεσότα United. Να δούμε πού θα πάει, είναι 35 χρόνων τώρα.
0: Συνέχεια αλλαγές, έτσι, αλλαγές επί αλλαγών στην καριέρα του.
1: Ναι. Ο 32χρονος διεθνής τόπερ Άγγλος, ο Τζον Στόουνς, που τον είδαμε και στο 23ο παγκόσμιο κύπελο με τα τρία λιοντάρια, έχει λήξει από τον Ιούνιο το συμβόλαιό του και τώρα είναι ελεύθερος και τον φλερτάρει η Τσέλσι. Η Τσέλσι, η οποία παράλληλα συζητάει με την Κρίσταλ Πάλας για τον αμυντικό το Μαξένς Λακρουά, για τον οποίο έχει κάνει πρόταση και η Τότεναμ.
0: Ισχύει αυτό που λέγεται για τον Πεπ Γκουαρδιόλα, ότι σκέφτεται οι συζητήσεις να αναλάβει την εθνική Ιταλίας?
1: Είχαν πάει ο Πάολο Μαλντίνι, που είναι ο νέος τεχνικός διευθυντής της εθνικής Ιταλίας, μαζί με έναν παράγοντα, συνάντησαν τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Σίγουρα αποτελεί μεγάλο στόχο ο Γκουαρδιόλα, αλλά θεωρώ ότι τα χρήματα αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε ξαναπεί, που έπαιρνε ο Γκουαρδιόλα ήταν περίπου 25 εκατομμύρια μειχτά από τη City. Θες να κάνει και μείωση 10 εκατομμύρια, να πάει στα 15. Αυτή τη στιγμή η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας, που έχει χάσει τους περισσότερους από τους χορηγούς της, γιατί για τρίτη συνεχόμενη φορά δεν κατάφερε να δώσει το παρόν σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Όπως έχει πει ο πρόεδρος ο Μαλαγκόν, μέχρι 3 εκατομμύρια μπορεί να δώσει. Θες να δώσει 5. Και πάλι δεν νομίζω ότι ο Γκουαρδιόλα θα κατέβει σε τέτοιο επίπεδο, έτσι. Εκτός, εντάξει, δικαίωμά του είναι, δεν θέλει, αλλά θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο. Όπως επίσης δεν έχουν κάνει κρούση, κάνανε και στον Κόντε που αποχώρησε την Νάπολη, αλλά και εκεί υπάρχει μεγάλη διαφορά χρημάτων. Ο μόνος που δέχεται με 3 εκατομμύρια ευρώ, όπως λένε όλες τις πληροφορίες από την Ιταλία, είναι ο Ρομπέρτο Μαντσίνη, που έχει φύγει από την ομάδα του Κατάρ, έτσι, και πήγε μετά ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Θα δούμε. Εντάξει, είναι θέμα πόσα χρήματα μπορούν να δώσουν.
0: Ωραία. Οριστικοποιείται ο νέος προπονητής της Εθνικής της Βελγίου.
1: Ο Φαν Μπόμελες.
0: Okay, ναι.
1: Έτσι, στο Βέλγιο, ναι. Ο παλιός Ολλανδός που είχε παίξει το όνομά του πριν ένα-δύο χρόνια και για την ΑΕΚ, αν θυμάμαι καλά. Okay. Ναι, παίρνει τη θέση του Ρούντι Γκαρσία, ο οποίος αποχώρησε, παραιτήθηκε την τεχνική ηγεσία των Κόκκινων Διαβόλων. Που, εντάξει, με τους ποδοσφαιριστές και την ομάδα που είχαν, νομίζω, όπως είπε και ο Κουρτουά, μέχρι εδώ που φτάσαμε στα προημιτελικά, έχουμε πετύχει το στόχο μας. Ό,τι κάνουμε παραπάνω, εντάξει, δεν το πέτυχαν, λογικό είναι. Εδώ άλλες φορές η εθνική ομάδα του Βελγίου είχε πολύ περισσότερους ποδοσφαιριστές και δεν κατάφερε να πάνε πιο ψηλά. Επίσης, πρέπει να πούμε, ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, κάλεσε στο Μέγαρο των Ηλυσίων τον μέχρι πρότινος ομοσπονδιακό προπονητή της Γαλλίας, τον Didier Deschamps, με τη σύζυγό του, όπως επίσης και τον συνεργάτη του, τον Στεφάν Γκί, και αυτόν με τη σύζυγό του, και διπνίσανε παρέα ανταλλάσσοντας κάποιες κουβέντες στο Μέγαρο των Ηλυσίων.
0: Μάλιστα. Θύμησε μου ο Deschamps που πάει τώρα.
1: Προς το παρόν πουθενά.
0: Πουθενά, προς το παρόν, ναι.
1: Πουθενά. Θα ξεκουραστεί. Θα δούμε τώρα.
0: Ναι, ναι, μάλιστα.
1: Αναποκλείεται στην τελευταία του δουλειά να πάει η Σαουδική Αραβία, έτσι.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Ωραία. Εντάξει, μάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι, εύχομαι. Γεια χαρά.

0: Λοιπόν, ο Τζόρτζης Ιωάννου, ούτε χαρτιά, ούτε σημειώσεις, τίποτα γραμμένο. Όπως είπε, τα έχει όλα μέσα στο κεφάλι του και δεν χρειάζεται τίποτα. Λοιπόν, αφού δεν χρειάζεται τίποτα, αν δεν μπορώ να σου κάνω καμία ερώτηση κλειδί, πες ο Μακιντάιρ τι ώρα έρχεται.
1: 11 παρατέταρτο. Ζέτα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Μακιντάιρ λοιπόν, 11 παρατέταρτο θα βρίσκεται στην Αθήνα, στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Έχει μείνει μόνο ένα. Το μόνο που έχει μείνει για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή είναι το τυπικό σκέλος, το ιατρικό μάλλον. Οι ιατρικές εξετάσεις.
0: Ωραία.
1: Για να δούμε. Να δούμε, εντάξει. Τυπικό θα είναι νομίζω.
0: Ναι,
1: δεν έχει κάποιο θέμα. Ούτως ή άλλως πλήρη σεζόν έκανε με τον Ερυθρό Αστέρα. Ο συγκεκριμένος 39 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα.
0: Ωραία, έτσι. Ωραία. Να σε ρωτάω εγώ και αν θέλεις και κάτι άλλο.
1: Ό,τι
0: το... πώς το λένε, το αναφέρεις. Λοιπόν, καταρχάς, δεν ξέρω αν είδες το βιντεάκι του Ολυμπιακού με την νέα συνεργάτη, την Nike.
1: Όχι, αυτό δεν το έχω δει. Αν και οι συνεργασίες έχουν.
0: Είναι μια πολύ ωραία τράτα. Έτσι, σε παλιό λιμάνι, η οποία τράτα προσεγγίζει στο λιμάνι. Αυτός ήταν και ο τρόπος, τέλος πάντων, που παρουσιάστηκε η φανέλα. Θες να μου πεις για τη Ρόδο λίγο, ποιοι θα μετάσχουν στο τουρνουά που θα διοργανωθεί 12 με 13 Δεκεμβρίου, Σεπτεμβρίου. Α, κοιτάς τις δικές μου σημειώσεις τώρα, Πού σε κουρναρά, τα έλεγε ο κουρναράς.
1: Για το Super Cup.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε τη συμμετοχή του Άρη, του ΠΑΟΚ, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Αν δεν έχω κάνει κάποιο λάθος, τουλάχιστον ως προς τη συμμετοχή του Παναθηναϊκού, έτσι.
0: Λοιπόν, η Ρόδος,
1: Α, τα φιλικά εννοείς, τα φιλικά. Εγώ νόμιζα το Super Cup.
0: Διεθνές τουρνουά,
1: όπου είναι... Α, εννοούσες τα φιλικά.
0: Τι εννοείς?
1: Τα φιλικά προετοιμασίας.
0: Τι τουρνουά σου είπα,
1: τι
0: άλλο θέλεις?
1: Στη Ρόδο έχουν συνήθεια να κάνουν για το Super Cup, γι' αυτό
0: λοιπόν,
1: το λέω.
0: Λοιπόν, δεν λέω για το Super Cup, σε αυτά που σε βολεύουν, λες. Λοιπόν, σε αυτή τη διοργάνωση θα είναι ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ίσως και η Ανατολού ΕΦΕΣ στην... έχει γίνει πρόσκληση.
1: Δυναμικά φιλικά προετοιμασίας, δεν μπορώ να πω.
0: Okay.
1: Είναι... προετοιμάζονται η μία ομάδα για την ερχόμενη σεζόν στη EuroLeague, η άλλη για τον BCL. Είδομεν.
0: Πες μου τώρα τι γίνεται με τον Αντετοκούμπο, πού είναι και τι κάνει.
1: Ο Γιάννης Αντετοκούμπο αναμένει τη νέα σεζόν. Αναμένει τη νέα σεζόν με τους Miami Heat. Περιμένουμε να τον δούμε με το νούμερο 7 στη φανέλα.
0: Είσαι αδιάβαστος εντελώς. Αδιάβαστος. Λοιπόν, έχω κάτσει, έχω σταχυολογήσει. Όλα αυτά εδώ.
1: Πόσα πράγματα έχεις φτιάξει.
0: Τι νόμιζες, τυχαία, είμαι καμιά τυχαία, είμαι έρχομαι εδώ πέρα.
1: Δεν είναι, είσαι τυχαία, το ξέρουμε αυτό.
0: Λοιπόν, άντε, διάβασε. Διάβασε,
1: μάλιστα.
0: Να ακούω.
1: Μάλιστα.
0: Μαντάρας. Καλά, λέει ο Μίχος. Εντάξει, μωρέ, είναι εδώ ο Greek Freak, έτσι.
1: Το συνηθίζει κάθε καλοκαίρι, έρχεται στην Ελλάδα, εντάξει. Από την Ελλάδα είναι ο άνθρωπος, λογικό είναι.
0: Λοιπόν, θα στα πω εγώ τώρα, ας τα φτάμε τα λες έτσι. Λοιπόν, έχει έρθει μαζί με τον νέο του συμπαίκτη τους Miami Heat, τον Μίτσελ. Κάνουν εδώ προπονήσεις. Δουλεύουν δηλαδή μέσα στο καλοκαίρι. Τον έχει φέρει ως προσκεκλημένο ο Γιάννης Αντετοκούμπο για την νέα του ομάδα. Ως παίκτης του φιλαθλητικού, εκεί που το 2013, το θυμάμαι τότε στο ΜΕΚΑ που το είχαμε πει, όπου είχε πει ότι θέλω να γίνω παίκτης του NBA, και 13 χρόνια μετά βρέθηκε στο ίδιο γήπεδο στον φιλαθλητικό, βρέθηκε εκεί 13 χρόνια μετά και είναι πάρα πολύ συγκινητικό, είναι το σημείο που είχε πει αυτή την κουβέντα. Λοιπόν,
1: βέβαια δεν έπεσε ακριβώς μέσα στην ευχή του, γιατί δεν έγινε απλά παίχτης του NBA, έτσι.
0: Άστε τώρα αυτά, εντάξει.
1: Έγινε ένας από τους καλύτερους.
0: Καλά, ωραία.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι, Ζέτα μου.
0: Ωραία, τι άλλο. Υπήρχε μία κατά λάθος ανάρτηση για το όνομα του LeBron James σε ό,τι αφορά το θέμα των Miami Heat. Ακόμη είναι χωρίς ομάδα. Ψάχνετε τώρα να δούμε πού θα μετάσχει, πού θα αγωνιστεί. Δεν ξέρω τι άλλο έχουμε να πούμε. Τώρα εγώ αυτά είχα στο μυαλό μου. Εσύ τι θέλεις να πεις?
1: Τώρα το ερώτημα είναι, γίνεται ομάδα σαν τους Miami Heat να κάνει τέτοιο λάθος? Ή μήπως απλά ρίξαν λίγο τυράκι εντός εισαγωγικών?
0: Άκουσε με.
1: Σαν βόλωμα εννοώ.
0: Στο κανάλι τους, στο YouTube, δημοσιεύτηκε ένα link με τίτλο «Η συνέντευξη τύπου του LeBron James στις 27 Ιουλίου».
1: Ναι,
0: αυτό όμως ήταν εντελώς fake, διότι κατέβηκε αυτό και οι τύπαν ότι ήταν λάθος και ότι το αρμόδιο τμήμα προετοιμαζόταν για τη συγκεκριμένη πιθανότητα. Έτσι. Λοιπόν, τίποτα αυτό. Θέλω να πω τώρα, δεν ξέρω αν θα σημάνει και μια μεταγραφή στους Heat.
1: Είναι μια από τις υποψήφιες ομάδες.
0: Ναι,
1: και οι Heat και οι Golden State Warriors. Σε κάθε περίπτωση θα δούμε τον LeBron, αν πάει σε μια από τις δύο ειδικά, με έναν από τους δύο φίλους του. Είτε τον Steph Curry στους Golden State Warriors, είτε τον Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat.
0: Ωραία, ωραία.
1: Θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον νομίζω να τους δούμε είτε με τον έναν είτε με τον άλλον.
0: Ωραία. Τζόρτζι μου, πες μου, εσύ έχεις κάτι άλλο στο μυαλουδάκι σου για τον μπάσκετ? Έχεις ετοιμάσει κάτι? Σου πήγε κάτι να πεις?
1: Δεν ξέρω αν έχεις δει τα δημοσιεύματα για το Χεζόνι, γιατί εδώ και δύο μέρες έχει βουήξει λίγο χαμός. Γίνει λίγο χαμός. Προετοιμάζεται για NBA. Αλλά δεν ξέρουμε πού θα τον βγάλει.
0: Ναι.
1: Γιατί ξέρεις, εκεί πέρα με τα trade γίνονται καραμπόλες συνέχεια.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ξεκινήσει, ας πούμε, από τους, τυχαία λέμε τώρα, τους Raptors και να βρεθεί στη Νέα Υόρκη, στους Knicks.
0: Καλά. Εντάξει.
1: Από το Toronto, Νέα Υόρκη.
0: Εντάξει, θα τον παρακολουθούμε.
1: Με κανένα δύο ενδιάμεσες στάσεις.
0: Αγαπητό Χεζόνια. Ωραία. Εντάξει, δεν έχουμε σπουδαία πράγματα, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, δεν είναι πάρα πολλά. Η αλήθεια είναι. Αυτές οι μέρες γίνεται μια. Εντός εισαγωγικών ησυχία. Να πούμε βέβαια για τον Παναθηναϊκό.
0: Δεν γίνεται ησυχία.
1: Να πούμε λίγο για τον Παναθηναϊκό.
0: Πες για τον Παναθηναϊκό, ναι.
1: Γιατί υπήρξε ένα δημοσίευμα ισπανικό που αναφέρει ότι ο Παναθηναϊκός έκανε πρόταση στη Ρεάλ Μαδρίτης για τον Μαλεντόν. Στην πρόταση στον ίδιο τον Μαλεντόν.
0: Ναι.
1: Πολύ καλύτερα οικονομικά δεδομένα σε σχέση με αυτά που έχει το συμβολαιό του με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ωστόσο ο ίδιος την απέρριψε. Με συνοπτικές διαδικασίες. Το γιατί ο ίδιος το ξέρει. Οπότε ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση guard. Πιθανολογώ ότι η επιλογή του θα είναι από το NBA λόγω και των λίγων διαθέσιμων guard στην Ευρώπη. Που και οι λίγοι guard τέτοιου επίπεδου είναι με συμβόλαιο. Οπότε είναι πιθανό να προκύψει κάποια ευκαιρία από το NBA.
0: Ωραία. Εντάξει. Έγινε, Τζόρτζι. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι. Bye.

Βρε Ιωάννη, παλαιοκομματικά, πώς το λέω, παλαιοκομματικά δημοσιογραφικά κομπλεξάκια τα έχετε βάλει όλοι και όλες με το παιδάκι τον Τζόρτζι. Ζηλέψτε κι άλλο και πάντα μεταξύ σοβαρού και αστείου. Τώρα σοβαρά. Ο Γιώργος μας είναι ένα παιδί που αγαπάμε πολύ από την πρώτη στιγμή. Έχει μεγάλο ταλέντο, έχει γνώσεις. Είμαστε πάντα μαζί, αλληλοϋποστηριζόμαστε. Και θέλω να καταλάβετε ότι όλο αυτό είναι κάτι που τον κάνει και αυτόν χαρούμενο. Γελάμε πάρα πολύ και σε καμία περίπτωση δεν είναι ούτε αιχμή, δεν είναι ούτε προσβολή, δεν είναι ούτε κατηγορό, ούτε τίποτα, έτσι. Είναι απλά ένα παιδί που έχει κάνει πάρα πολύ καλά την πρακτική του, εξελίσσεται πάρα πολύ ωραία και μας δίνει και αυτό το δικαίωμα και εμείς έχουμε δημιουργήσει τέτοια παρέα που μπορούμε να τον λέμε έτσι Μαντάρα, Τζόρτζι, διάφορα άλλα. Περνάει και ο ίδιος καλά, μην νομίζετε. Αυτά, Ιωάννη, φίλε μου. Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο, κυρίες και κύριοι, του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Είναι παρά 2 λεπτά. Αφήνουμε λοιπόν το μικρόφωνο για τον Θέμη Παλιούρα να αναλάβει, να σας υποδεχτεί στο Μίλα μου για μπάλα 3 με 5. Σε ό,τι μας αφορά, στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Μαζί μας ήταν βέβαια η στοιχηματική εταιρεία Ιντερβέτ. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Εμείς θα είμαστε καλά, θα τα πούμε και πάλι αύριο στις 2, ενώ τώρα πάρτε τηλέφωνο και υποδεχτείτε με τα βάιον και κλάδων τον ένα και μοναδικό Θέμη Παλιούρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου. Καλό μεσημέρι, εύχομαι, γεια σας.

Φίλες και φίλοι του Inter Betten Ελλάδα Sports 94,3, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5.

Ο Πάνος Πουρναράς είναι στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας, όπου παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα από τις τηλεφωνικές γραμμές, μαζί μπορούμε να τα λέμε και μέσω μηνυμάτων, συγκεκριμένα στο Viber του σταθμού, στο 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Να το πούμε άλλη μία, Viber 6939-943-943 και φυσικά μπορείτε στο Viber να δηλώνετε συμμετοχή και για την κλήρωση της Παρασκευής για τα τερτύπια. Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση, την Κυριακή το μεσημέρι, ένα τραπέζι αξίας 100 ευρώ για 4 άτομα στα τερτύπια, τα το EU 56 στην Μεταμόρφωση, με ζωντανή μουσική. Παίρνετε μέρος εντελώς δωρεάν. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και την λέξη τερτύπια στο Viber του σταθμού για να πάρετε μέρος στην κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Μια μέρα έμεινε λοιπόν για να ξεκινήσουν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων την φετινή σεζόν. Φυσικά μιλάω για τους αυριανούς αγώνες του Παναθηναϊκού με την ΕΠΑΞ και του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου, και οι δύο αύριο παίζουν εκτός έδρας. Να θυμίσω πως ο αγώνας του ΠΑΟΚ είναι προγραμματισμένος για τις 8 η ώρα με τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. 9 η ώρα παίζει ο Παναθηναϊκός με την ΕΠΑΞ στην Ουγγαρία. Μάλιστα, και τα δύο παιχνίδια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε όσον αφορά την τηλεόραση από ελεύθερα κανάλια. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα μεταδοθεί ζωντανά από το Open και το παιχνίδι του Παναθηναίκου θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Σήμερα κάνουν τις τελευταίες τους προπονήσεις οι δύο ομάδες. Μάλιστα και οι δύο αναχώρησαν, ο Παναθηναίκος για Ουγγαρία, ο ΠΑΟΚ για την Πολωνία, εν ώψη των αυριανών αναμετρήσεων που έχουν και οι δύο. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι 7 η ώρα είναι και η συνέντευξη τύπου του Γιάκουμπ Νίστρου, που θα μιλήσει και ένας ποδοσφαιριστής της ομάδας του Παναθηναϊκού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης. Από την άλλη, συνέντευξη τύπου της ΠΑΞ είναι αύριο. Από ό,τι υπάρχει ενημέρωση στον Παναθηναϊκό, δεν θα προπονηθεί ο Παναθηναϊκός καθόλου στην Ουγγαρία. Γι' αυτό έκανε και σήμερα την τελευταία του προπόνηση στις 11 η ώρα το πρωί στο Κορόπι. Να πούμε ότι συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή ο Φαντρόγγελεν, όμως από ό,τι λένε τα ρεπορτάζ δεν αναμένεται να ξεκινήσει βασικός. Είναι απολύτως λογικό, έτσι. Έχει κάνει το παιδί 2-3 προπονήσεις τώρα με τον Παναθηναϊκό. Ο Ντεφράι θα είναι ένα στόπερ. Να δούμε αν θα είναι ο Τουπάη, ο Κάτρης, ο άλλος κεντρικός αμυντικός που θα βρίσκεται δίπλα στον Ολλανδό. Στον Ολλανδό που θα είναι και αρχηγός πλέον του Παναθηναϊκού, έτσι, ο Ντεφράι. Ελπίζω να είναι ο Κάτρης μεταξύ μας και να μην είναι ο Τουμπά και να στηριχθεί αυτό το παιδί ο Κάτρης, γιατί είδαμε και πέρσι στο δεύτερο μισό ότι πραγματικά έχει πάρα πολλά να δώσει και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά περισσότερα να δώσει από ό,τι έχει να δώσει ο Τουμπά και ο κάθε Τουμπά στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα μάθαμε και τους αρχηγούς, Ντεφράι και Καλάμπρια θα είναι οι δύο πρώτοι αρχηγοί, με τον Ντεφράι να είναι ο πρώτος. Ίγκασον, Κάτρης, Τσέριν και Τσιριβέγια είναι οι υπόλοιποι τέσσερις όπου συνθέτουν ουσιαστικά την εξάδα. Οι πέντε αγωνίζονται, γιατί ο Ίγκασον, να θυμίσω, πως είχε πάθει ρήξη χειραστού την προηγούμενη εβδομάδα και θα χάσει όλη την σεζόν. Αλλά πολύ καλά έκανε ο Παναθηναϊκός και τον έβαλε μέσα στους αρχηγούς της ομάδας για τη νέα αγωνιστική χρονιά. Από εκεί και πέρα, κάτι μεταγραφικό στο Παναθηναϊκό δεν υπάρχει. Επικεντρώνει το Παναθηναϊκός στο παιχνίδι αύριο με την ΠΑΞΗ και πολύ καλά κάνει. Να θυμίσω πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανονάκι, δεν έχει μαξιλαράκι ασφαλείας. Είτε περνάει και συνεχίζει και αντιμετωπίζει τον νικητή του Σπάρτα Τρνάβα Τσέσκα Σόφιας, είτε δεν συνεχίζει στην Ευρώπη, έτσι. Να πούμε ότι αυτό το παιχνίδι παίζει σήμερα το πρώτο, Σπάρτα Τρνάβα Τσέσκα Σόφιας 1948, στις 9.30 σήμερα το βράδυ, Τετάρτη. Είναι κάτι που ενδιαφέρει δηλαδή τον Παναθηναϊκό, για να δει, εφόσον προχωρήσει, που είναι στο χέρι του να προχωρήσει, γιατί είναι πολύ καλύτερη ομάδα από την ΠΑΞΗ, ποια ομάδα θα αντιμετωπίσει στην συνέχεια. Όσον αφορά τα χθεσινά, τα αποτελέσματα για την ΑΕΚ, η ΑΕΚ θέλει έναν αποκλεισμό
έναν αποκλεισμό από τέσσερις ομάδες, είτε του Ερυθρού Αστέρα, είτε της Δυναμό Ζάγκρεπ, είτε της Σλόβαν Μπρατισλάβας, που στην Δυναμό Ζάγκρεπ ελπίζει πλέον η ΑΕΚ, είτε της Λεχ Πόζναν. Η Λεχ Πόζναν κέρδισε 4-1 εκτός έδρας. Σλόβαν Μπρατισλάβας κέρδισε 2-0 εκτός έδρας. Ο Ερυθρός Αστέρας 4-0 εκτός έδρας. Βγαίνουν και οι τρεις από την κουβέντα. Ουσιαστικά η ΑΕΚ στο Τούν Δυναμό Ζάγκρεπ, το οποίο χθες ήρθε ισόπαλο 1-1, προηγήθηκε η Τούν και ισοφάρισε η Δυναμό Ζάγκρεπ προς το τέλος της αναμέτρησης, θέλει να περάσει η Τούν ώστε να μπει ως ισχυρή στην κλήρωση των play-off του Champions League. Ξαναλέω, το ζευγάρι που ενδιαφέρει την ΑΕΚ είναι το Τούν Δυναμό Ζάγκρεπ, όπου θέλει να περάσει η Τούν. Από εκεί και πέρα, χθες ο Κάγκουα έπαιξε με την Χαποέλ Μπερσεβά, αγωνίστηκε ως βασικός και έπαιξε για 71 λεπτά. Μάλιστα σκόραρε, ισοφάρισε σε 1-1 την αναμέτρηση της Χαποέλ Μπερσεβά με τη Viking Reykjavik εκτός έδρας με την Ισλανδική ομάδα. Εν τέλει η ομάδα του Χαποέλ Μπερσεβά ιτήθηκε 2-1 από τους Ισλανδούς. Ο Κάγκουα στο 51 ισοφάρισε, στο 71 πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου, είχε δεχτεί και μια κίτρινη κάρτα ο ίδιος παίκτης στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης. Από ό,τι λέγεται, η ΑΕΚ θα στραφεί σε άλλες περιπτώσεις και μάλιστα εξετάζει 2-3 περιπτώσεις ακόμα για να μπορέσει να κλείσει άμεσα παίκτη και να τον έχει μαζί στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, όπου αύριο θα πάνε οι παίκτες της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Σήμερα έχουν το τελευταίο τους ρεπό. Απ' την άλλη, όμως, υπήρξαν και κάποια ρεπορτάζ τα οποία ανέφεραν πως η ΑΕΚ μπορεί να εκμεταλλευτεί ουσιαστικά τη συμμετοχή του Κάγκουα στο χθεσινό παιχνίδι με την Viking Reykjavik, ώστε να πέσει η τιμή της αγοράς του παίκτη. Ουσιαστικά χθες, λίγο μετά το τέλος της δικής μας εκπομπής, αναφέρθηκε ότι έχει έρθει σε συμφωνία από την Μπερσεβά με την ΑΕΚ για ένα ποσό λίγο πάνω από τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά εν τέλει είδαμε ότι μετά από λίγες ώρες η μεταγραφή χάλασε, δεν υπάρχει κανένα οριστικό deal πλέον. Η ΑΕΚ ζητάει άλλες περιπτώσεις και να δούμε τελικά το τι θα γίνει. Πάντως ο Κάγκουα, ξαναλέω, είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Ένα οχτάρι το οποίο σκοράρει και μοιράζει assist. Πέρσι είχε 12 γκολ και 9 assist σε όλες τις διοργανώσεις. Φέτος έχει σκοράρει στα δύο τελευταία παιχνίδια, σκόραρε και χθες με τη Viking Reykjavik, αλλά και στο παιχνίδι του πρωταθλήματος κόντρα στην Maccabi Tel Aviv. Έβαλε γκολ με τα κουνάκι τις προηγούμενες ημέρες. Είναι μια περίπτωση όπου αξίζει να ασχοληθεί η ΑΕΚ και να δούμε τελικά τι κατάληξη θα έχει. Ξέχασα για τον ΠΑΟΚ να αναφέρω ότι υπάρχουν δημοσιεύματα από την Ιταλία τα οποία αναφέρουν πως ο ΠΑΟΚ θα έρθει σε επαφή με τον 36χρονο center for Χωσέλου. Πολύ τον γνωρίζετε. Ο Χωσέλου είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε στην Real Madrid, ένας παίκτης διεθνής με την εθνική ομάδα της Ισπανίας. Τις τελευταίες δύο σεζόν αγωνιζόταν στην Al Gharafa του Κατάρ. Την σεζόν 23-24 έπαιξε για την Real Madrid, ενώ την καριέρα του την είχε βγάλει κατά κύριο λόγο σε κορυφαία πρωτάθληματα, έτσι, στην Ισπανία, με ομάδες όπως η Ισπανιόλ, η Αλαβές, εκτός της Real Madrid, η La Coruña, αλλά και στην Αγγλία με τη φανέλα της Newcastle και της Stoke City, και στη Γερμανία με τις φανέλες των Hoffenheim, Eintracht Frankfurt και Hannover. Ο Χωσέλου, ο οποίος πλέον είναι ελεύθερος και είναι μια περίπτωση όπου ο ΠΑΟΚ κοιτάζει, το αρνητικό φυσικά νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι με την πρώτη ματιά, είναι ότι μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι 36,5, έτσι. Έχει γενέθλια τον Μάρτιο, γεννήθηκε τον Μάρτιο του 1990, είναι 36,5, ο Δεύρος στα 37. Να δούμε τι κατάληξη θα έχει η συγκεκριμένη περίπτωση για τον ΠΑΟΚ.

0: Να πούμε και για τον Ολυμπιακό και να ξεκινήσουμε με τις γραμμές. Αρχικά, πριν πάμε στον Ολυμπιακό, να πάμε στο μεταγραφικό μπαμ το οποίο θέλει να κάνει η Μαρκό. Η Μαρκό, η οποία έχει ως στόχο την επόμενη σεζόν να ανέβει από τη Super League 2 στην Super League. Έχει κάνει αρκετές μεταγραφές και μάλιστα έχει δώσει πάρα πολλά χρήματα. Έχει πάρει παίκτες από ξένα πρωταθλήματα, όπως ας πούμε ο Center Forward της Μιάλμπη που ήταν πέρσι της πρωταθλήτριας Σουηδίας. Ο Καστάνιο, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από τον Αστέρα Άκτορ και ένας παίκτης ο οποίος είναι για τα υψηλότερα πατώματα και όχι για το πρωτάθλημα της Super League 2, πήγε στη Super League 2 για να ανεβάσει τη Μαρκό. Επίσης βλέπουμε πως παίζει και στο παρασκήνιο. Αυτό το βλέπουμε και από την συνεργασία με τον Βασίλη Γκαγκάτσι, τον οποίο πήρε ως σύμβουλο η ΠΑΕ Μαρκό. Και πάει να κάνει τώρα το απόλυτο μπαμ με τον Ιουσέφ Ελαραμπή, ο οποίος πέρσι έπαιξε στην Νάντ. Ο Ελαραμπή, ο οποίος είναι πλέον 39 κλεισμένα. Εκεί που υπάρχει διαφορά αυτή τη στιγμή, η διάρκεια του συμβολέου με την ομάδα να θέλει να δώσει για ένα χρόνο, ο Ελαραμπή να θέλει διαιτές. Πάντως, όπως και να έχει, φαίνεται πως πηγαίνει πολύ καλά στη συγκεκριμένη περίπτωση για τη Μαρκό. Και να δούμε αν θα μπορέσει να κλείσει τον Ελαραμπή, ο οποίος ξαναλέω ότι περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Ligue 1 με την φανέλα της Νάντ και σύνολο σε 27 συμμετοχές πέτυχε 4 γκολ και μοίρασε 1 assist. Και εννοείται πως όλοι τον γνωρίζουμε από την παρουσία του στον Ολυμπιακό. Και μια και είπα για Ολυμπιακό, δύο είναι τα ονόματα που παίζουν για τα χαφ του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή. Ο ένας είναι ο Ρέμο Φρόιλερ, τον οποίο είδαμε και στο Μουντιάλ με τη φανέλα της Εθνικής Ελβετίας, έφτασε μέχρι προημιτελικά. Ένας παίκτης ο οποίος μεγαλούργησε στην Αταλάντα, πέρσι έπαιξε στην Μπολόνια, έχει μείνει πλέον ελεύθερος, είναι στα 34 του κλεισμένα και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και ως οχτάρι, μπορεί να παίξει και ως εξάρι, έτσι. Έχει και τις δύο θέσεις, έχει παίξει περίπου στην καριέρα του 200 πλάς παιχνίδια στην κάθε θέση. Οπότε βλέπουμε ότι μπορεί να παίξει και να συνεισφέρει και στις δύο αυτές θέσεις. Και υπάρχει κι άλλο ένα όνομα του Φαμπίνιο. Τον γνωρίζετε περισσότερο, διεθνής από την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Ένας παίκτης ο οποίος τα καλά του χρόνια ήταν στην Λίβερπουλ, ο βασικός αμυντικός χαφ της Λίβερπουλ. Πλέον είναι ελεύθερος και ο Φαμπίνιο, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στην Σαουδική Αραβία με την φανέλα της Αλ Ιτιχάντ, όντας βάλιστα ως βασικός. 3 χρόνια αγωνίστηκε στη Σαουδική Αραβία ο Φαμπίνιο. Αυτός είναι όμως καθαρό αμυντικό χαφ, δεν έχει παίξει ποτέ οχτάρι στη ζωή του, οπότε μιλάμε για δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Το θέμα είναι τι ζητάει και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ από τον παίχτη που θέλει να αποκτηθεί. Πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά με τις γραμμές. Πάμε να περάσουμε στον πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
1: Οσμάν, κυρία Ζώτα, με όλη την συμπάθεια που σας έχω, δεν έκανα πολύ, απλώς δεν είναι Οσμάν όπως τον λέτε, είναι Οσμάν. Οσμάν, εντάξει, στη Θεσσαλονίκη για το μεταξύ, ωραία μέρα βρήκαμε να κάνουμε, να μιλήσουμε για την κάτι τελετές, έγινα δεν ξέρω τι. Ωραία μέρα, μπράβο, συγχαρητήρια. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Αυτό που έχω να πω και στο προχθές είναι σαν να με το αριστερό χέρι πιάνουμε το δεξί αυτή και με το δεξί χέρι πιάνουμε το αριστερό αυτή. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, είναι εδώ. Δηλαδή, τώρα, για πες μου, Σάνη, τι είναι, δηλαδή, είχαμε ψάχνουμε τώρα του Καγκουρό και του Σένα σχεδόν. Δηλαδή είχαμε παίχτη. Το δώσαμε για να πάρουμε τι, για να πιάσουμε, να πάρουμε πιο καλό παίχτη από αυτόν.
0: Κύριε Γιώργο, ο Πινέδα είχε συμβόλαιο με την ΑΕΚ για ακόμη ένα χρόνο, μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Αν η ΑΕΚ δεν τον πουλούσε τώρα, από τη στιγμή που ο Πινέδα ήθελε να φύγει από την ΑΕΚ, θα έφευγε ως ελεύθερος και η ΑΕΚ θα έπαιρνε 0 ευρώ. Ο παίκτης ήταν δυσαρεστημένος. Δεν ήταν δυσαρεστημένος, αλλά ήθελε να φύγει. Η προτεραιότητά του ήταν να φύγει. Ήταν να πάει στο Μεξικό να βρει τον Ματία Αλμέιδα, να πάρει και ένα συμβόλαιο 2.800.000 ευρώ το χρόνο και να πάει να παίξει να γυρίσει στο Μεξικό. Αυτή ήταν η προτεραιότητά του. Και σέβεσαι την προτεραιότητα του παίκτη, ο οποίος ήθελε να πάει στο Μεξικό, και παίρνεις λεφτά 8 εκατομμύρια για να μπορέσεις να πάρεις παίκτη.
1: Εγώ ρωτώ τώρα. αυτό το παίχτη που θα πάρουμε τώρα από κακού.
0: Δεν θα τον πάρει σίγουρα η ΑΕΚ, είναι ένας παίχτης που την ενδιαφέρει.
1: Όποιο πάρει τώρα.
0: Ο Κάγκουα, ναι.
1: Ο Κάγκουα, εντάξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτός θα προσαρμοστεί αμέσως.
0: Κανένας παίχτης δεν μπορεί να προσαρμοστεί αμέσως, ή μπορεί να προσαρμοστεί αμέσως, ή μπορεί να προσαρμοστεί και ποτέ.
1: Επομένως αποτυχία. Επομένως αποτυχία είναι αυτή η υπόθεση όσο ακούγεται.
0: Δηλαδή τι να κάνουμε τώρα, τελειώνει η ζωή επειδή έχουμε πει να την άκρη, Γιώργο.
1: Εγώ μιλάω. Ναι. Από ό,τι έδειξε πέρσι τελείωσε. Χωρίς Πινέδα. Είχαμε λάθος.
0: Η ΑΕΚ είναι πιο μεγάλη το Πινέδα για τον κάθε Πινέδα, κύριε Γιώργο.
1: Και
0: κάθε
1: φορά.
0: Το ξέρω αυτό το ποδοσφαίρο, έτσι είναι. Και από όλα τα πράγματα έχει φύγει ο καλύτερο παίκτη.
1: Προχωράει. Ωραία, είδαμε.
0: Γι' αυτό έχει ανθρώπου να δουλεύουν, γι' αυτό έχει πάρει ένα ριμπάλτα για να μπορέσει να βρει τη λύση τη επόμενη ημέρα.
1: Ακούω στα ράδια τώρα αυτέ τι μέρε με τι φωτιέ και τα λοιπά. Γι' αυτό που έγινε στην. Στο μάτι.
0: Ναι.
1: Τι είναι οι μέρες αυτές.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, εγώ ήθελα να ρωτήσω, πήγε κανείς πίσω από τα σίδερα για αυτούς τους 105 άτομα αυτά που όλα κάηκαν ζωντανά, ξέρεις να καίγεσαι ζωντανός. Πήγε, δεν έχω ακούσει κάποιον. Τι έχει γίνει. Μήπως θέλει να μου πεις. Αυτό το αναφέρω γιατί αυτές τις μέρες βγήκε στην επιφάνεια πάλι ότι

0: τύχηκαν 3 υπουργοί. Σκοτώθηκαν 5 άτομα, νομίζω, ή 3. Από ένα υπόστεγο που έπεσε από κακοτυχία του, από ότι παρετήθηκαν πριν. Σε εμάς το λέω αλήθεια, πόσοι παρετήθηκαν όταν έγινε αυτή η ιστορία με τα... και στα μεγάλα...
1: Πάντως όσον αφορά για το... έχουν μπει 4 άτομα φυλακή για το Μάτι, πέρσι βγήκε η απόφαση. Ο αρχηγός, ο υπαρχηγός πυροσβεστικής, 2, ο αρχηγός και ο υπαρχηγός.
0: Αυτή ο στήλος κακούργημα δικάστηκαν.
1: Όχι.
0: Αλλά...
1: τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς άμα ήταν κακούργημα ή πλημέλημα. Πάντως έχουν μπει φυλακή και θα κτίσουν νομίζω 5 χρόνια.
0: Εξελιστικά όργανα ήταν αυτοί. Εγώ μιλάω για υπουργούς τώρα.
1: Για υπουργούς όχι, δεν έχουν μπει φυλακή. Και εδώ που ζούμε δεν πρόκειται να μπουν ποτέ, έτσι.
0: Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια. Αυτό ήθελα να τονίσω, να τα ακούει ο κόσμος αυτά και να βλέπει τώρα γιατί ορισμένοι πάνε να βάλουμε και υποψηφιότητα. Δεν ξέρω τώρα ποιος ήταν περιφερειάρχης, ποιος ήταν τότε, ούτε θυμάμαι. Νομίζω, τέλος πάντων, ας φύγουμε από αυτό. Αυτό ήθελα να σου πω και Άρκη, προχθές όλα μας τα πες, όλο το συμπάθειο, αλλά εκείνη τη μέρα που έλεγες αυτά και μας έκανες αναλύσεις ήταν και μια επέτειο που είχαμε στη χώρα μας. Έτσι, πόσο ξέφυγε, περίεργο. Λοιπόν,
1: έγινε κύριε Γιώργο.
0: Αυτά έχω να πω.
1: Να είστε καλά.
0: Και όπως είπαμε, Οσμάν, κυρία Ζέτα, Οσμάν και κύριε Ιωάννου που μας έχει φάει με αυτόν τον Οσμάν και Οσμάν και Οσμάν και Οσμάν. Λοιπόν, εντάξει, μόνο του συμπάθειου. Συμπαθούν τη κυρία Ζέτα, πώς το λέω να το αναφέρει.
1: Έγινε κύριε Γιώργο. Να είστε καλά.
0: Αυτά.
1: Καλή συνέχεια, εύχομαι καλό απόγευμα. Πάμε επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα φίλε μου.
1: Γεια σου Κώστα.
2: Καλά Κώστας μου, καλά είσαι.
1: Όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
2: Τη συμπάθειά μας στον κύριο Γιώργο, μακάρι κύριε Γιώργο όλα μας τα προβλήματα είναι προς να μιλάμε. Πώς θα λέγεται Οσμάν και Οσμάν. Το σωστό είναι αυτό που λέει και ο Γιώργος και πολύ σωστά το διορθώνει. Η ΑΕΚ θα πάρει κάποιο παίκτη στη θέση τώρα του Πινέδα.
1: Ναι, θα πάρει. Δεν άκουσα.
2: Ακούω πολύ γρίνια, δεν ξέρω.
1: Εντάξει, ο Πινέδα είναι ήταν ο καλύτερος παίκτης της ΑΕΚ. Είναι λογικό να υπάρχει γρίνια. Από εκεί και πέρα η ΑΕΚ θα πάρει δύο παίκτες μάλιστα. Ο ένας που θα πάρει θα είναι αντιπινέδα. Και ο άλλος που θα πάρει θα είναι ένας παίκτης για να καλύψει το κενό τον Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο. Δηλαδή ένας παίκτης οχτάρι και ένας παίκτης ο οποίος θα έχει περισσότερο επιθετικά χαρακτηριστικά με ένα οχτάρο δεκάρι, να το πούμε έτσι.
2: Και έτσι είναι και σωστό. Εγώ δεν είμαι ΑΕΚ, όπως το ξέρετε. Αλλά από ό,τι έμαθα από τις πωλήσεις που έχει κάνει τον τελευταίο καιρό ο πρόεδρος της ΑΕΚ έχει πάνω από 30 εκατομμύρια, έτσι.
1: Ναι, είχε κάνει 18.700 για τον Λιβάη Γκαρσία που βέβαια είχε δώσει κάποια λεφτά στην προηγούμενη του ομάδα γιατί είχε για 6 στην αρχή το 60%. Είχε πάρει 9 εκατομμύρια για τον Πόνσε. Πήρε τώρα άλλα 8 για τον Πινέδα. Εντάξει.
2: Γιατί τα λέω αυτά. Πρέπει να. Εντάξει, εμείς έχουμε ζήσει και το αεραστεχνικό ποδοσφαιρό. Τότε που ένας ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού ή της ΑΕΚ δεν έπαιρνε τα χρήματα βέβαια αυτά που παίρνουν τώρα τα πολύ. Τα εκατομμύρια, έτσι, ήταν αεραστεχνικό. Τότε με μία δουλειά στο δημόσιο, με ένα ναι. Σπίτι, ναι, κάπως ναι, ναι. Έτσι γινόντουσαν δουλειά. Ξέρω πάρα πολλές περιπτώσεις, το που, εντάξει, και στην Καλυθέα, θυμάμαι και ο Κώστος Ελευθεράκης και ο Σιώκος που είχαν μαγαζιά για το ένα και τ' άλλο, εντάξει, δεν έχουν τα εκατομμύρια που παίρνουν τώρα, έτσι.
1: Όχι, καμία σχέση.
2: Η παγκοσμιοποίηση σε όλο το μεγαλείο της, ποδόσφαιρο, γενικός αθλητισμό, πολιτικά, το ένα τ' άλλο, μην παρεξενωθόμαστε όταν φεύγει ένας πολύ μεγάλος παίκτης και πάει αλλού. Δεν μπορείς να κρατήσεις κάποιο παίκτη από τη στιγμή που δεν μπορεί να μείνει. Δηλαδή και τον Οσμάν, έτσι. Εντάξει, πόσο μπορεί να πιέσει ο Παναθηναϊκός για να μείνει. Εγώ στενοχωρηθήκα πάρα πολύ για αυτό τον παίκτη. Γιατί ήταν ο αγαπημένος μου παίκτη. Ο συγκεκριμένος, γιατί πραγματικά 9 στα 10 παιχνίδια ήταν τους κορυφαίους.
1: Ναι, στις μέρες μας Κώστα μετράει πολύ η επιθυμία του παίκτη και είναι λογικό.
2: Η επιθυμία του παίκτη, άμα δεν μπορεί, δηλαδή Δεν μπορείς με το Στάνιο να τον βάλει.

0: Μην ξεχνάμε το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Είναι άθλημα. Άθλημα. Εμείς το ξεχνάμε. Εμείς πώς το λένε. Επί της ουσίας, ένας άνθρωπος ο οποίος ακολουθεί μια ομάδα, πρώτα του αρέσει το άθλημα και μετά ακολουθεί τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ.
1: Ναι, έτσι.
0: Διαλέγουμε, ναι, εμείς όλοι που μιλάμε τώρα στο ράδιο, αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο τι είναι? Δεν είναι απλά παιχνίδι. Έτσι. Λοιπόν, πλέον είναι αθλητές, έχει γίνει τακυδιανομικό, όμως θα ήθελα να πω και να κλείσω με αυτό. Μιλάμε για το τελικό. Άκουσα τώρα όλες αυτές τις μέρες για το θέμα του τελικού. Του τελικού δηλαδή όσον αφορά την Αργεντινή με την Ισπανία. Εγώ είχα πει όποια ομάδα αποκλείσει τη Γαλλία, αν θυμάμαι στο ραδιόφωνο στο είχα πει, θα σηκώσει και το κύπελλο, έτσι πίστευα εγώ. Έτσι, και έτσι έγινε. Δεν αναφέρθηκε κανένα στον ημιτελικό πέρα από ότι ήταν ένα πολύ ωραίο παιχνίδι με πάρα πολλά γκολ.
1: Το μικρό τελικό εννοείς.
0: Ναι, το μικρό τελικό.
1: Εντάξει, ένα παιχνίδι βέβαια που είναι λίγο πολύ αδιάφορο, έτσι. Θέλω να σου πω ότι γι' αυτό είδαμε και το 6-4. Άμα ήταν, ας πούμε, ο μεγάλος τελικός, δεν θα βλέπαμε ποτέ το 6-4. Νομίζω ότι είναι λογικό.
0: Ο μεγάλος τελικός πραγματικά σε κάποια φάση ήταν τόσο μονότονο, χωρίς φάση. Εγώ πιστεύω ότι η Αργεντινή ή ξεφούσκωσε ή τέλος πάντων έπαθε αυτό που έπαθε σε μικρότερο βαθμό η Γαλλία στο δεύτερο ημίχρονο. Το πρώτο ημίχρονο ήταν ακριβώς το ίδιο πράγμα. Φάση δεν κάνανε καλά-καλά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πώς το λένε, μία φάση μπροστά σε καταιγισμό. Έχουν ένα προπονητή που αναφέρθηκα προχτές, που μιλήσαμε μαζί, πότε είχαμε μιλήσει τελευταία φορά, ο οποίος, ας πούμε, τον θεωρώ τον κορυφαίο αυτή τη στιγμή, γιατί έχει πάρει παίκτες, τους έχει κάνει παικταράδες και θα αφήσουν εποχή. Δεν λακώρετε, αυτός ο προπονητής...
1: Και ένας προπονητής ο οποίος έχει ξεκινήσει από τις μικρές ηλικιακές ομάδες της Ισπανίας και παίχτες όπως ας πούμε ο Ρόντρι, όπως είναι ο Ουνάι Σιμών τώρα, τους είχε στην K19 της Ισπανίας πριν μια δεκαετία, έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή το θεωρώ πολύ, δηλαδή αυτό το παγκόσμιο, ναι, μεν έχει πάρα πολύ καλούς παίκτες, πολύ δυναμικούς, ξέρω εγώ τον Ατάλο κτλ. Με πολύ ψηλό ταλέντο. Και για μένα έκπληξη, γιατί από τους άλλους περίμενα έκπληξη, εντός εισαγωγικών το λέω και αυτό.
1: Ναι.
0: Και κακώς καθόμαστε και ασχολιόμαστε με ονόματα, να κοιτάμε πώς παίζει ο κάθε ένας παίκτης. Ήταν ο Κουκουρέγια, ο οποίος πραγματικά...
1: Ο Κουκουράγια είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Πριν το Μουντιάλ πρέπει να τα γραφεί στη Ρεάλ, αυτό το λέει όλο νομίζω, Κώστα.
0: Αλλά ποιο Κουκουρέγια, αλλά μωρέ ποιος ο ένας, αλλά μωρέ ποιος... Αυτό το πράγμα πραγματικά με εκνευρίζει φοβερά.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος, ας πούμε, εκμυδένεται παίκτες όπως ο Εμπαπέ, όπως
1: είναι εξαιρετικός, Κώστα, εξαιρετικός.
0: Γιατί η λογική πια ήταν ότι η πεντάδα μπροστά στη Γαλλία, αυτά τα F-35 και F-36...
1: Ο Ντεμπελέ τον έλυσε πάντως που είπε στην πλευρά του.
0: Όμως πραγματικά και τόσο κουκαλιά. Και η υπόλοιπη άμυνα ήταν φοβερή.
1: Ναι.
0: Αλλιώς θα τρώγανε πάρα πολλά γκολ.
1: Έτσι είναι.
0: Αυτό ήθελα να πω.
1: Να σε καλά, Κώστα, και πρέπει να πάω σε διαφημίσεις σιγά σιγά.
0: Τελειώνω, το μόνο που με φοβίζει στο μεθαυριανό αγώνα της ομάδας μου, έτσι, για να γελάσουμε και λιγάκι, είναι το σήμα της ομάδας, έτσι, που είναι ένα φέρετρο. Άμα το δεις, ένα τραπεζοειδές, είναι σαν φέρετρο.
1: Δεν το έχω παρατηρήσει, το έχω δει, αλλά δεν το έχω παρατηρήσει, ας πούμε, αλήθεια.
0: Βάλε λίγο τη φαντασία σου, μπα, δεν θέλει και πολύ φαντασία.
1: Α, ναι, το... τώρα που το βλέπω, ναι, οκ, ναι, θα μπορούσε.
0: Ναι,
1: θα αφήνω, να σε καλά. Καλά, Κώστα, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Πάμε διαφημίσεις, και επιστρέφουμε σε 3 λεπτάκια.
2: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
4: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
3: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
5: Ληστεία, το πορτοφόλι.
6: Πέσαμε σε Krav Maga,
3: Μην είναι άνθρωπος.
7: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
3: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
8: Θέλω κι εγώ.
3: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
9: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις σαλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας. Πάμε στην επόμενη γραμμή και μετά θα διαβάσω και τα μηνύματά σας. Για πάμε, καλησπέρα.
1: Γεια σου Θέμη, μεγάλε.
0: Γεια σου Σάκη.
1: Μπορώ να μιλήσω δύο λεπτά, μπορώ δύο.
0: Δύο μπορείς, ναι.
1: Δύο, γιατί μου το έχουν απαγορεύσει. Λοιπόν, Θέμη, άκου. Θα ήταν εκπομπής όπως είσαι δυνατός. Εγώ πάνω και να πω και όλα, δηλαδή, να μην σου παλάω τους ακροατές, αλλά εγώ δεν έχω πει για κανέναν όμως προσωπικά. Για κανέναν έχω προσωπικά. Λέω για τον Παναθηναϊκό. Η άποψή μου είναι αυτή. Άμα την έχω, την έχω, την λέω, τι να λέω, τιμώ για τον Ολυμπιακό, λέω για τον ΠΑΟΚ, από εκεί για το, όποια άλλη ομάδα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, άκου να σου πω κάτι, επειδή τα παιδιά αυτά είναι μια, ένα κύκλωμα, και καλά κάνουν και είναι, εσύ το αντέχεις, ξέρεις ένα από τα καλά παιδιά θέλουν, δηλαδή εμένα το Σωτήρι, επειδή πάει εντάξει, θα μην βγαίνουν, να είναι αυτοί ήδη, δηλαδή, να, πώς το λέμε, να ανασάνει η καρδιά τους, να λένε για τον Ολυμπιακό, μόνο για τον Ολυμπιακό. Δείτε ο κύριος εκεί που λέει τα, εκεί από τον Πλαταμόνα, εκεί που τον μπλα μπλα που λέξε στο πείμα, γιατί το πείμα δεν έχει δράκο, δεν έχει καλός. Γιατί έχω μάθει και ο ίδιος έχει πει,
0: εντάξει,
1: ο άνθρωπος που έχει βγάλει δημοτικό. Και σου κάνει ένα τώρα που
0: δεν
1: πάει.
0: Δεν έχει πει αν έχει βγάλει, δεν έχει βγάλει.
1: Όχι, έχει πει.
0: Αλλά δεν παίζει και κανένα, δεν παίζει κανένα ρόλο αυτό.
1: Το έχει πει και λοιπόν μιλάει εδώ πέρα στο δημοτικό. Λέω τώρα τι κάνει. Διαβάζει στο ίντερνετ και θα μας τα πει τώρα για την Αργεντινή. Μετά θα μας πει για τον κομμουνισμό. Εγώ εν πάση περιπτώσει δεν λέω για κανένα προσωπικά. Εγώ δεν ασχολούμαι. Δηλαδή, να σου πω τώρα, ρε παιδί μου. Εγώ άμα γίνεται να μιλάω, θα πει μόνο εγώ.
0: Σαν και γούστα είναι αυτά, φίλε. Μπορεί να σε αρέσει, μπορεί να μην σε αρέσει.
1: Δεν έχω πει για κανένα. Εκτό από το χάρι που κάνω πλάκα.
0: Άμα ήταν να.
1: Ξέρετε, είπε.
0: Άμα ήταν να κόβω όποιον μου λένε κόβω πάντα, δεν θα είχε μιλήσει κανένα. Σα
1: είχα πει. Δεν κάνω πλάκα εγώ μαζί σου. Να πω σε. Μου το ξέρω ότι με ψεγγάλε δεν κάνω πλάκα. Άκου τι σου είπε για να με κόψει, για να μιλάει αυτό. Άκου μυαλό που έχει.
0: Δεν είπα αυτό. Είπε ότι.
1: Να με κόψει, για να μου δίνει δύο λεπτά. Ποιο αυτό. Ποιος αυτός τώρα, τι είναι αυτός, όχι στο Γεωργείο, το έλεγε μου στο Ολυμπιακό, τον έκλεινε, στο Βερβελέ δεν βγαίνει.
0: Εντάξει, δεν με νοιάζει να κάνεις άλλες εκπομπές, Σάκη.
1: Μπράβο, όχι.
0: Πάμε παρακάτω, ας το Βασίλη, τώρα πάμε παρακάτω.
1: Όχι, γιατί ξέρω, ας πω κάτι, δεν λέω τίποτα άλλο, θα πω σε μια εκπομπή σου, εγώ τώρα από τόσο κόσμο, σ' ακούνε πολύ. Άφρος εκεί πέρα, τι να ακούς τώρα τα δέντρα, λέει τον Μπλαμπέρ, σας έχουν πει όλοι ότι είναι καλά το παραμύθι. Και εγώ, άμα διαβάσω όλη μέρα, θα τα βγάλω, τα βάλω εδώ στο ίντερνετ μπροστά μου, σε ένα. Σε ένα κάτρο και θα τα λέω. Τι να μας πει τώρα. Στην Ομόνια ήτανε.
0: Καλά, δεν
1: είναι κακό. Παρακαλώ να σου πάνε το κάτω τώρα. Τι να την πω τώρα.
0: Εντάξει,
1: όχι, δεν θα σου πω, δεν λέω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, έχεις γίνει τώρα τρία λεπτά και μιλάμε τρία λεπτά για τον Βασίλη. Πάμε να πούμε κάτι ουσιώδη.
1: Μπράβο, γιατί εγώ ξέρω για την καμία μου. Του λέω, μου χάληκα εγώ αυτά, μου χάληκα του. Λοιπόν, έκανα καμία γραφή που να έπρεπε άλλη. Γιατί ήμουν σήμερα στο Λουτράκι και δεν είδα και
0: πέρα. Μεταγραφή δεν έκανε. Οχτάρι θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Δεν ακούγεται κάτι αυτή τη στιγμή. Έχει αύριο το παιχνίδι, μετά το παιχνίδι θα.
1: Ναι,
0: κάτι θα
1: πιστεύω θα κερδίσει μεγάλο.
0: Και δεν σα έχω ξαπιστήσει ότι θα. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω θα κερδίσει. Ο ΠΑΟΚ είναι πιο δύσκολο. Ότι άμα και εγώ είναι καλή ομάδα, πιστεύω θα είναι πολύ κλειστό του ΠΑΟΚ. Δηλαδή μπορεί να δούμε για κανένα 0-0. Δεν θα μου προκαλέσει εντύπωση. Ή να πάει στον γκολ. Ναι. Πιστεύω θα περάσουν πάντως και οι δύο. Και η Δυναμό και
1: Εύω. Να βλέπουμε λίγο μπάλα. Ναι, η Δυναμό και Εύω.
0: Στα δύο παιχνίδια που έδωσε ήρθε 0-0 στην Ευρώπη και στα δύο.
1: Τα είδα.
0: Λοιπόν, ο Ιαν λέει: λοιπόν, Θέμη, ο Μάριος Ηλιόπουλος μπορεί να έχει 150 στραβά, έχει όμως ένα τεράστιο καλό. Δεν δουλεύει τον κόσμο της ΑΕΚ όπως δουλεύει εμάς με τα παπαγαλάκια. Ο δικός μας πρόεδρος και πρόεδρος του ελληνικού σούπερ μάρκετ που ονομάζεται Ολυμπιακός. Αλήθεια, ο Γκαρσία τουλάχιστον έγινε καλά. Αφού δεν τρέπεστε, τι να πούμε. Καλή εκπομπή, Θεμάκο, με αγάπη, λέει ο Ιαν. Ρε εσύ, Ιαν, νομίζω είσαι κάπως απότομος αυτό τώρα το οποίο λες. Και κάπως άδικος θα έλεγα. Αρχικά, όσον αφορά τους δημοσιογράφους, γιατί αυτούς ουσιαστικά αναφέρεις που κάνουν το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο δημοσιογράφος θα σου πει αυτό που βγαίνει. Δηλαδή, δεν εξαρτάται από τον δημοσιογράφο. Αν ο Ολυμπιακός θα πάρει τον Κριστιάνο Ρονάλντο ή αν θα πάρει το Θέμη του Παλιούρα, ο οποίος δεν έχει παίξει πουθενά έτσι. Ο δημοσιογράφος θα βγει και θα σου πει το ρεπορτάζ ότι κοίταξε να δεις, γίνεται αυτό, αυτό και αυτό. Να πείτε για τους δημοσιογράφους αν θεωρείτε ότι αυτό που λένε είναι παραπληροφόρηση, αν αυτό που λένε είναι ότι κοροϊδεύουν τον κόσμο για άλλους λόγους και όχι για το τι γίνεται. Ξαναλέω, ο δημοσιογράφος θα σου πει, πρέπει να σου πει αυτό που γίνεται. Τώρα, είτε αρέσει αυτό είτε δεν αρέσει. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Δεν είναι τεχνικός διευθυντής, ούτε αυτός κανονίζει μεταγραφές. Όσον αφορά το άλλο κομμάτι, μιλάμε τώρα για έναν πρόεδρο ο οποίος πριν από δύο χρόνια πήρε με την ομάδα του Ευρωπαϊκού, έτσι. Δηλαδή, πριν από δύο χρόνια οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί να τον αποθεώνατε, τώρα να λέτε ότι το ένα και το άλλο. Νομίζω είστε κάπως απότομος. Όσον αφορά πάντως το απότομος και απόλυτος και κάπως άδικος το έλεγα. Όσον αφορά το μεταγραφικό σχεδιασμό του Ολυμπιακού, εδώ και τρία χρόνια δεν δουλεύει καλά, έτσι. Αυτό πρέπει να διορθωθεί, δεν είναι ψέμα αυτό. Το βλέπουμε κιόλας. Όπως επίσης και φέτος, ότι πολλοί παίκτες, ας πούμε, φτάσανε πολύ κοντά που ήταν και καλές περιπτώσεις και εν τέλει για τους χύψη λόγους δεν έκλεισαν οι μεταγραφές. Πάντως έχουμε ακόμα άλλο τόσο περίπου. Μέχρι τις 2 Σεπτεμβρίου είναι για την Ευρωπαϊκή Λίστα, μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου είναι το παράθυρο για την Ελλάδα. Στο τέλος θα είμαστε εδώ να κάνουμε τον απολογισμό, υγεία να έχουμε και θα είμαστε εδώ να τα πούμε και όταν με το καλό ξεκινήσουν και οι αγωνιστικές υποχρεώσεις να δούμε αν τελικά αυτοί οι 5-10 ποδοσφαιριστές που πήρε ο Ολυμπιακός και οι υπόλοιπες ομάδες φυσικά αν άξιζαν τα λεφτά τους ή δεν τα άξιζαν, έτσι. Θα τα δούμε πάντως Ιαν στη συνέχεια. Ο Νικήτας, να είσαι καλά πάντως για το μήνυμά σου Ιαν και για το καλή εκπομπή, φιλαράκι μου. Καλό απόγευμα σου εύχομαι. Ο Νικήτας λέει καλησπέρα Θέμη, πάλι με στην κλήρωση. Καλά το έγραψες υπέροχα, μπήκε στην κλήρωση η Νικήτα. Και καλή επιτυχία σου εύχομαι, φίλε, να είσαι καλά. Ο Γιάννης λέει καλησπέρα Θέμη, ελπίζω να μην δούμε αύριο τουμπά στην δεκάδα του Παναθηναϊκού, λέει ο Γιάννης. Και εγώ το ελπίζω, να σου πω την αλήθεια Γιάννη. Ειδικά όταν υπάρχει επιλογή τουμπά και Κάτρης, νομίζω ότι ο Κάτρης θα πρέπει να ξεκινάει βασικός και δεν θα έπρεπε καν να αποτελεί δίλημα, έτσι. Το είδαμε και με τη Rapid Viennese στο φιλικό, αλλά δεν περιμέναμε ένα φιλικό με τη Rapid Viennese. Νομίζω τα συμπεράσματά μας τα βγάλαμε και από την περασμένη σεζόν. Ο Κάτρης μέχρι να τραυματιστεί ήταν εξαιρετικός για τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού. Και νομίζω ότι αξίζει να έχει θέση στη βασική ενδεκάδα. Ο Μάριος λέει πάλι τα ίδια φέτος στον Ολυμπιακό με τους ξένους και τους Έλληνες. Είναι σαν να μην ξέρουν αριθμητική δημοτικού. Απορώ πως θέλουν να πάρουν 7 εκατομμύρια για τους Τρεφέτσα τη στιγμή που όλος ο κόσμος ξέρει πως προπονείται μόνος και ο Μεντελίπαρ δεν τον βλέπει. Δεν θα φέρει καμία πρόταση, πώς το βλέπεις. Ο Ταρέμ έχει καλό όνομα, Μάριε. Είναι παίκτης ο οποίος έχει παραστάσεις, παίκτης διεθνής με το Ιράν. Πιστεύω ότι στο τέλος θα φέρει πρόταση στον Ολυμπιακό. Βέβαια, ο Ταρέμ είχε κάνει δηλώσεις και είχε πει πως προτεραιότητά μου είναι να παραμείνω στον Ολυμπιακό. Έτσι. Μετράει πολύ και η επιθυμία του παίχτη. Αν θέλει να φέρει προτάσεις, μπορεί να φέρει προτάσεις ο Ταρέμ στον Ολυμπιακό. Όσον αφορά τον Στρεφέτσα, ναι, τα 7 είναι πολλά. Όταν τουλάχιστον στην αρχή είχαμε μάθει για 8 εκατομμύρια ευρώ ότι τον είχε πάρει ο Ολυμπιακός. Στη συνέχεια μάθαμε για 5 συν 3 χωρίς να έχει πιάσει τα 3 εκατομμύρια. Όταν έχει κάνει ένα κακό μισό σεζόν. Και ένα καλό δεύτερο μισό στην Πάρμα. Τα 7 εκατομμύρια, ναι, είναι πολλά για ένα παίχτη ο οποίος δεν υπολογίζεται από μια ομάδα. Θα συμφωνήσω, Μάρι. Ο Χρήστος λέει: ο πεφωτισμένος Σάκης αποκάλεσε τον άλλον ομοχάλικο και τον άφησε. Κουράζουν, φίλε Θέμη. Χαιρετισμούς από Φλόριντα, λέει ο Χρήστος. Και χθες είχαμε τα ίδια την αντίθετη πλευρά, Χρήστο. Όπως άφησα τον έναν, άφησα και τον άλλον. Το δίλεπτο, το τρίπλο του καθενός. Και προχωράμε παρακάτω, Χρήστο. Τι να σου πω, ναι, όντως. Και εμένα με κουράζουν αυτές οι αψιμαχίες, να το πω έτσι, ανάμεσα σε ακροατές. Ο Τάσος λέει: καλησπέρα, Θέμη. Ο Μαρινάκης, ο μόνο μεγάλο παίκτη που έχει φέρει στον Ολυμπιακό ήταν ο Γκούσταφσον στο Βόλεϊ πριν το 2000. Πριν το 2002, θες να γράψει λογικά. Μας έχουν τρελάνει στα φούμαρα, 30 εκατομμύρια μπάτζετ θα πουλήσει και θα πάρει 50, λέει ο Τάσος. Ο ίδιος το είπε πάντως ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ότι έχει 30 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ, έτσι. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει κάποια λεφτά μέχρι στιγμής. Θα πουλήσει τώρα τον Τζολάκη, θα βάλει και άλλα λεφτά στα ταμεία του. Θα έχει budget να πάρει παίχτες. Να δούμε το τι παίχτες θα πάρει.

0: Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά τουλάχιστον και στοιχεία από το Transfermarkt, που είναι το site που ασχολείται με όλα αυτά, ο Ολυμπιακός έχει βάλει στα ταμεία του 15.550.000 ευρώ, έχει επενδύσει 23.200.000 ευρώ. Αυτά είναι τα ποσά, έτσι, δεν υπολογίζουμε συμβόλαια που γλίτωσε και συμβόλαια τα οποία υπέγραψε. Και συγκεκριμένα έχει δώσει 9 εκατομμύρια στην Nottingham Forest. Βέβαια, ξέρουμε όλοι ότι αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά αυτά είναι τα επίσημα στοιχεία που βλέπω εδώ μπροστά μου τώρα. Για τον Κάρμο, 5 εκατομμύρια στην Τζιρόνα για τον Ρόκα, 5 εκατομμύρια στην Σάντεφιόρ για τον Ισμαϊλόβιτς, άλλα 2.700.000 για τον Μαφέο και 1,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα. Αυτά είναι τα λεφτά τα οποία έχει δώσει. Δεν μιλάω για τους παίκτες που πήρε ως ελεύθερους. Και φυσικά έχει κάνει ήδη πώληση του Κωστίνη, η οποία ήταν μια μεγάλη πώληση. Επίσης αναμένεται να πωληθεί και ο Τζολάκης με ένα ποσό ανάμεσα 15 και 20 εκατομμύρια ευρώ. Τις λεπτομέρειες θα τις μάθουμε στη συνέχεια. Οπότε ο Ολυμπιακός έχει λεφτά να δώσει. Και να δούμε το τι θα δώσει και το τι παίκτη θα πάρει στην συνέχεια. Πάντως, από ό,τι λέγεται, ο Ολυμπιακός δίνει το βάρος αυτή τη στιγμή για τον παίκτη που θα αποκτήσει στα χαφ. Οι δύο παίκτες που ακούγονται είναι ελεύθεροι. Αυτό βέβαια δεν έχει να λέει πολλές φορές και κάτι. Θέλω να πω ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει να δίνονται χρήματα για παίκτες, να βλέπει την ομάδα να κυνηγάει περιπτώσεις και να δίνει χρήματα δείχνοντας ότι έδωσε αρκετή ενέργεια και αρκετό κόπο για να πάρει ένα παίκτη. Αλλά όταν ένας παίκτης είναι ελεύθερος και μπορείς να τον πάρεις και να βοηθήσεις πραγματικά την ομάδα, μπορείς να το κάνεις. Και ο Φρόιλερ και ο Φαμπίνιο, αν και είναι σε πιο μεγάλη ηλικία, είναι καλοί παίκτες και πιστεύω ότι είναι παίκτες που πρέπει να ασχοληθεί ο Ολυμπιακός και να δούμε αν έχουν βάση όλα αυτά τα σενάρια για τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές. Έχουμε γραμμή, πάμε στη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Θέμη.
0: Γεια σας, κύριε Νεόφυτε.
1: Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους στο Ιντερνετ Εσπορ, στους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού. Να πω, κύριε Θέμη, επειδή είμαι και εγώ του Δημοτικού, το Βασίλειο από τον Πλαταμόνα το καταλαβαίνω, είναι ένα πάρα πολύ περπατημένος άνθρωπος στη ζωή του και αυτά που λέει δεν τα λέει τυχαία. Λοιπόν, τα έχει ζήσει τα πιο πολλά και τα λέει. Λοιπόν, να πω τώρα για τις ομάδες μας που ξεκινάει ο ΠΑΟΚ αύριο πρώτος 8 και 9 η ώρα ο Παναθηναϊκός. Εύχομαι να προκριθεί και ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ όταν θα παίξει και ο Ολυμπιακός και ο Όφη. Πρέπει να υποστηρίζουμε, άμα είμαστε σωστοί φιλάθλοι, πρέπει να υποστηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη και να λέμε πάντα ότι η δόξα το Θεό κέρδισε αυτή η ομάδα για να κολλήσουμε από τη 12η θέση και μήπως και ανέβει το ποδόσφαιρό μας, γιατί εγώ νομίζω αξίζουμε και 10η θέση για να πάμε με τις εμφανίσεις που κάνουν οι ομάδες τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, λοιπόν, αξίζουμε και την επόμενη χρονιά κιόλας θα σβηστεί και μια κακή μας χρονιά του 22-23, οπότε θα είμαστε πιο ψηλά.
1: Ναι, και να πω για το επαγγελματία, το ποδοσφαιριστή που τον έχουν παραξηγήσει, ο επαγγελματίας είναι επαγγελματίας γιατί πάει εκεί που του προσφέρουν τα πιο πολλά και δεν κοιτάει φανέλα. Έτσι είναι ο επαγγελματίας. Θα πάει εκεί που του προσφέρουν τα πιο πολλά. Λοιπόν, τον έχω παραξηγήσει και μερικοί φεύγει από την ομάδα, ας πούμε, και τον βρίζουν. Τώρα το ελληνικό πρωτάθλημα είναι λογικό να ξεχωρίζουμε τις ομάδες μας, γιατί υπάρχουν οι λεγόμενες 5-6 αυτές οι μεγάλες. Αλλά στην Ευρώπη πρέπει πάντα να υποστηρίζουμε τις ελληνικές ομάδες. Να πω και για την κυρία Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, την είδα τυχαία στο Βεργίνα το κανάλι με τα αθλητικά που λέει και επειδή την ξέρω πάρα πολύ χρόνια και είναι από την πολύ παλιά δημοσιογράφος, παραμένει ίδια γοητευτική και με ένα πολύ ελληνικό χαμόγελο και με πολύ καλούς τρόπους. Αξίζει να τη βλέπετε στο Βεργίνα.
0: Έτσι,
1: λοιπόν,
0: πάντα.
1: Να δώσω και τα χαιρετίσματά μου σε όλους τους ακροατές ακροάτριας και στη Θεσσαλονικιά πώς την αποστολία που δεν με νοιάζει εμένα τη ομάδα, εμένα με νοιάζει ότι είναι αγκάκι και δεν ξεχνάει και μόνο που μας χαιρετάει μας δίνει η δύναμη για την εκπομπή. και τσάκομαι να είναι πάντα καλά. Καλή συνέχεια σε όλους.
2: Κύριε Νόβιτε, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εύχομαι καλό απόγευμα.
0: Έχουμε γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Θέμη. Ανδρέας.
0: Γεια σου, Ανδρέα.
3: Λοιπόν, πρέπει να σταματήσει αυτό, ρε παιδιά. Και εγώ είναι τέτοιο. Ο ένας τον άλλον τώρα να απαντήσει τον άλλον. Πρέπει να τελειώνει αυτό τώρα.
0: Ναι, κουράζει είναι αλήθεια.
3: Κουράζει και τα ίδια και τα ίδια. Και να μην βγαίνουμε και τα ίδια και τα ίδια πράγματα ακούμε συνέχεια. Βαρέτα, πείτε κάτι ως βιώντες, ρε παιδιά. Για τις ομάδες μιλήστε. Λοιπόν, εγώ θέλω να πάω για το Μουντιάλ να ξεκινήσω λίγο.
0: Ναι.
3: Αυτή η εθνική Αργεντινή θα παράδεχτη πέρσι στο τέλος του αγώνα. Τι είναι αυτά, μπουνιές, λωθιές, τριχλοποδιές, ο άλλος έβαζε εκεί πέρα.
0: Ναι.
3: Χάσανε.
0: Για τον Παρέδες τώρα μιλάω συγκεκριμένα, ο Παρέδες είναι...
3: Ο Παρέδες και άλλοι ήταν εκεί πέρα, έναν τον είχαν βάλει κάτω εκεί πέρα, που έφαγε τριχλοποδιές και τον είχαν βάλει δύο-τρεις από πάνω του.
0: Κατά κύριο λόγο Παρέδες ήταν και μετά ήταν κάποιοι που πήγαν για...
3: Και αυτός είπα εγώ, την Εθνική Αργεντίνη ανέκαθεν εγώ γιατί είναι βρώμικη ομάδα και
0: ναι, ότι ήταν, ρίχνει η αρκετή κλωτσιά, ρίχνει η Αργεντίνη
3: ανέκαθεν. Και οι Ουρουγουάνοι τα ίδια είναι.
0: Ναι, και οι Ουρουγουάνοι και γενικότερα στο...
3: Οι Παραγουάνοι.
0: Στη Λατινική Αμερική υπάρχει αυτό.
3: Οι Βραζιλιάνοι δεν είναι τόσο οι Βραζιλιάνοι.
0: Καλά, δεν είναι τόσο, αλλά άμα δεις ένα παιχνίδι Βραζιλία-Αργεντινής, θα δεις πως κλωτσάνε και οι δύο και το πρώτο κοιτάνε πως θα κλωτσίσουν τον άλλο για μετά να πετύχουν την μπάλα.
3: Λοιπόν, απαράδεκτη στάση τους εκεί στην απονομή τους είχαν κερδίσει στην πλάτη, έτσι.
0: Ναι, μόνο ένας ποδοσφαιριστής κοίτα για την Αργεντινή.
3: Τώρα θα σου πω, τώρα πήγε ο Μέση τώρα εδώ τι ομάδα θα έχουν. Καλά, ο Μέση εξαφανισμένος, έτσι, στο τελικό, όπως και το 14, στο τελικό, εξαφανισμένος και το 14.
0: Ναι, εξαφανισμένος βέβαια είναι ο λόγος που πήγε η Αργεντινή εκεί. Δηλαδή σε όλα τα παιχνίδια είναι εξαιρετικός ο Μέση. Τι
3: το κάνω, ο μεγάλος ο παίκτης φαίνεται εκεί πέρα στο μεγάλο παίκτη.
0: Εντάξει, βέβαια για να φανεί ο παίκτης πρέπει να το βοηθήσει και η ομάδα, Ανδρέα. Δηλαδή όταν η Αργεντινή δεν μπορεί να περάσει στο κέντρο, πώς θα φανεί ο Μέση.
3: Καλά, ο Μέση ξέρει να κάνει διαχείριση, όταν είναι περπατάκι εκεί που μετά το 60 εκεί που χρειάζεται. Εντάξει, είναι για μένα, εντάξει και σαν χαρακτήρα δεν μου άρεσε τόσο πολύ ο Μέση με αυτά που έχω δει βιντεάκια. Που πάνε μέσα φιλάθλοι να βάλουν selfie και πάνε security, γιατί ο Ρονάλντο αφήνει, ο άλλος ο Μέση δεν δίνει σημασία, πάνε τα παιδάκια το χαιρετήσουν και δεν δίνει το χέρι. Ενώ ο Ρονάλντο δίνει τα χέρια στα παιδάκια, δεν μου αρέσει η στάση του, αλλά σαν ποδοσφαιριστής είναι ο τελευταίος 20 ετών ο μεγάλος ποδοσφαιριστής.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι μπορεί να αμφιβάλλει κάποιος γι' αυτό. Σίγουρα είναι ο μεγάλος ποδοσφαιριστής.
3: Ο Πελέ δεν είναι ένας, ο μάγος της μπάλας, ο βασιλιάς είναι ένας, ο Πελέ. Ναι. Και δεν ξαναβγαίνει.
0: Εντάξει, είναι άλλες εποχές τώρα, ο καθένας με αυτά που έχει δει και όλα μπορεί να κρίνει.
3: Είναι τις εποχές που κάνουν αυτοί τώρα, θα κάνει ο Πελέ τότε.
0: Ναι, οκ, okay, το ακούω αυτό που λες. Σίγουρα τέλος πάντων μπαίνει στην κουβέντα, νομίζω ότι.
3: Ήταν οι εποχές τότε πολύ και τα γήπεδα ήταν και οι πάλες ήταν διαφορετικές και τα γήπεδα.
0: Όλα ήταν διαφορετικά. Κι άλλο ποδόσφαιρο, Ανδρέα. Άλλη αλλά πίεση τώρα που
3: έχει δει. Εγώ και την ταινία του Πελέ έχω δει και βίντεο και YouTube και τα παγκόσμια κύπελα. Ο άνθρωπος έκανε τρομερά πράγματα. Πώς κατέβαζε την μπάλα με το στήθος.
0: Ναι, εντάξει, μάγος.
3: Και ένα γκολ εκεί, αλλού πήγε το ματοφύλακας, αλλού πήγε η μπάλα, τον έστειλε αλλού, αλλά η μπάλα πέρασε ΣΥΡΙΖΑ, ρε γάμο.
0: Ναι, το σιλεάος, αυτή η προσποίηση που είχε κάνει που άφησε την μπάλα να περάσει και πήγε από την άλλη. Και στη συνέχεια ήθελε να το στείλει και κόντρα στην φορά του ματοφύλακα, αλλά πέρασε η μπάλα, ότι ήταν...
3: Τι να πούμε, αυτός ο άνθρωπος ήταν να δει το κάτι άλλο. Και ο συγχωρημένος ο πατέρας μου τα ίδια μου είχε πει τον Πελέ. Εντάξει, εγώ δεν έχω ζήσει, ο πατέρας μου είχε πάει το 43 και είναι συγχωρημένος ο πατέρας μου, είχε πάει το 58 με τη Σάντος. Τον είχε δει στη λεωφόρο που είχε έρθει. Εντάξει, τον είχε πιάσει πολύ χρόνο και δεν μπορούσε να κάνει και τότε Πελέ πολλά πράγματα, αλλά ο άνθρωπος ήταν από άλλο πλανήτη. Λοιπόν, και για μένα μετά ήταν όπως είχε συγχωρημένος ο Αλέφατος, όπως έχει πει, Πελέ και μετά είπε Μέση. Αλλά για μένα ήταν και ο Κρόεφ μεγάλος, τεράστιος.
0: Και ο Κρόεφ και ο Μαραντόνα ήταν όλοι αυτοί οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές.
3: Εντάξει. Η κάθε εποχή, εντάξει. Λοιπόν, και τι άλλο θα να πω τώρα. Και κάτι για τον Ολυμπιακό. Ναι. Παιδιά, ήμαρτο, δηλαδή βγαίνετε και λέτε για το πακέτο Μαρινάκη. Αυτά που έχει, δηλαδή τι, είπα, ο άνθρωπος 31 εκατομμύρια μπάζετ, ο ΔΔΕΣ. Δηλαδή έχετε παράπονο του Μαρινάκη, έχει τόσο πρωταθλήμα, πήραμε κόφερνες επί προεδρίας του. Αχάριστη δηλαδή, μερικοί που στέλνουν τέτοια μηνύματα.
0: Ναι.
3: Και μεγάλοι παίκτες έχουν έρθει. Ο Χάμες και ο Μαρτσέλο τι ήταν.
0: Καλά, δεν είναι μόνο αυτοί. Ένα σωρό μεγάλους παίκτες.
3: Ο Γουίλιαν τι ήταν που είχε έρθει.
0: Τα τελευταία 16 χρόνια που είναι ο Βαγγελής Μαρινάκης, ένα σωρό μεγάλους παίκτες έχει πάρει. Άλλους
3: άλλοι παίκτες. Ο Βαγγουένα τι ήταν δηλαδή. Ο Βαγγουένα.
0: Ναι, είναι πολύ. Είναι πολύ.
3: Κι άλλοι τώρα δεν μου έρχεται στο μυαλό. Είναι κι άλλοι. Αχάριστοι είναι αυτοί που βγαίνουν και αμφιβάλλουν και άμα είναι και Ολυμπιακοί κιόλα.
0: Μα το ότι είναι Ολυμπιακοί είναι Ολυμπιακοί.
3: Ναι, τότε η πληθρολογία Ολυμπιακοί.
0: Αυτό δεν μπορείς, και... Ανδρέα, δεν μπορείς να το ξέρεις τώρα το τι κάνει ο καθένας.
3: Τι, παιδιά, είσαι χάρη. Δηλαδή, άμα φύγει, πες ότι φύγει ο Μαρινάκης. Έχει τόσα προσφέρει. Δηλαδή, και ο πατέρας του είχε προσφέρει. Εντάξει, και μείνε μεταγραφές τώρα δε, με τον Καρθία και εγώ με τη Μίλη, πάρα έχω τέτοιο. Δεν μου άρεσε και με τον Αθανασίου, δεν μου άρεσε. Που τον, δεν το πήρε.
0: Ναι.
3: Αυτό δεν μου άρεσε ούτε εμένα.
0: Θα τα δούμε στην πορεία. Καλά, και Ντάνι Γκαρθία συμφωνώ 100%. Έτσι. Δηλαδή, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός ήθελε να
3: ανέβει.
0: Μια χαρά είναι ο Θανασίου, καλός παίκτης. Θεώρησε ότι μπορεί να βρει κάτι καλύτερο. Θα το δούμε αν θα το πάρει στη συνέχεια, γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα αριστερό μπακ.
3: Έχω είδε και το Σίλβα τώρα, αυτό που έβαλε δύο γκολ. Πολύ καλός ο
0: Θανασίου. Τρία γκολ έβαλε, έβαλε και το πέναλτι στο δεύτερο.
3: Τρία. Πολύ καλός.
0: Ναι.
3: Και εγώ προτιμώ το, από το Νταρέμι, προτιμώ το Γιάρεντσικ.
0: Από τον Νταρέμι.
3: Ναι.
0: Διαφορετικού στυλ παίχτες και δύο είναι πολύ καλοί παίχτες πάντως.
3: Γιατί τον είχε ξελαστώσει όμως, άμα θυμάσαι ένα διάστημα το με τη Λίπαρο ο Γιάρεμσουκ. Τον είχε ξελασπώσει.
0: Τον είχε ξελασπώσει, ναι, όπως λες, γιατί είχε τραυματιστεί και ο Ελκαμπή, αλλά και ο Ταρέμι και ο Γιάννη μου ξαναλένε πολύ καλοί παίχτες, εντελώς διαφορετικοί.
3: Δεν το βλέπω να κάτσει τρίτος ο Γιάννη.
0: Αλλά όχι, ούτε εγώ το βλέπω. Ένας από τους δύο λογικά θα φύγει. Τώρα θα φύγει
3: ο Ταρέμι. Ο Τζολάκης, καλά, έρχεται, δεν είναι όπως τα παλιά τα χρόνια. Δεκαετία του 50, του 60 που παίζανε τη φανέλα. Τώρα είναι επαγγελματία. Ο Τζολάκης, δηλαδή, πότε θα πάρει μεταγραφή. Η κατάλληλη ηλικία θα πάρει μεταγραφή τώρα. Τελείωσε. Θέλει να φύγει το παιδί, εντάξει. Πρόσφερε στον Ολυμπιακό. Δεν είναι ότι. Τι δηλαδή, τι του χρωστάει ο Ολυμπιακός. Και ο Ολυμπιακός του χρωστάει.
0: Εντάξει, τώρα αυτό το ότι μου χρωστά, σου χρωστά κλπ.
3: Όχι, αυτό δεν είναι αφήνει το παιδί.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι ο Ολυμπιακός δεν κάνει χάρη στο Τζολάκη που έπαιξε ο Τζολάκης. Απ' την άλλη, και ο Τζολάκης είναι η ομάδα που ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Καταλαβαίνετε τι το λέω, ότι δεν θέλω ότι κάποιος χρωστάει σε κάποιον άλλον. Ο ένας χρειάζεται τον άλλον και προχωράμε παρακάτω.
3: Όλα ξενάρει και μετά δεν ξέρουμε. Και ένα τελευταίο, κάτι ακούγα για Ορτέγκα ισχύει αυτό, θέλω να πάρει τον Ορτέγκα.
0: Τον Ορτέγκα είναι ο τερματοφύλακα, λες τώρα.
3: Τερματοφύλακα.
0: Ναι, ισχύει, έχει ακουστεί το όνομα.
3: Όχι, ρε παιδιά, τώρα ο Παγκίτσι ήταν αυτό, στη Manchester City που έπαιζε αυτό τώρα.
0: Στη Manchester City έπαιζε ο. Στη
3: Stuttgart δεν ήταν.
0: Στη Manchester City στην Ότιχαμ είχε πάει τον πέρσι που δεν έπαιξε πάλι, έπαιξε τρία μάτια.
3: Ποτό δεν είναι αυτό.
0: Ύψο του είναι ένα. Θα σε γελάσω τώρα, μη σου πω κάτι, θα το ψάξω.
3: Κάπου διάβαζα ότι δεν είχε τόσο ψήλος δηλαδή.
0: Μη σου πω ψέματα, κάποια ανάγκη.
3: Για μένα ο Σάτα ήταν, γιατί το μεθέλετε να παίξει με 40, ο Σάτα ήταν ιδανική λύση, γιατί τον ξέρουμε, το Σάτα πολύ καλά στον οφυλάκας. Ένας που βγήκε είπε το Σάτα είναι γεροντάρα, λέει, τι γεροντάρα παιδιά.
0: 1,85 είναι ο Ορτέγκα. Καλά, ο Σάτα μια χαρά ήταν οφυλάκας είναι, Αντρέα, δεν νομίζω ότι
3: υπάρχει.
0: Εντάξει, βασικός τρεφαλίκα έπαιζε ο άνθρωπος, λέει, τι άλλο να κάνει. 34 χρόνια είναι.
3: Είναι και ροντέρα, λέει. Τι και ροντέρα. Ο Τωματζόρης παίζει μέχρι 40-41 παίζουνε.
0: Όπως τα λες. Να σε καλά, Αντρέα.
3: Λοιπόν,
0: καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια σου έχουμε. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Δεν έχουμε άλλη γραμμή, οπότε ο επόμενος που παίρνει τηλέφωνο βγαίνει. Ξαναλέω 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Πάμε στα μηνύματα. Ο Τριαντάφυλλος λέει το πρόβλημα του Ολυμπιακού ονομάζεται Κοβάσεβιτς. Όποιος δεν ξέρει, κάποιος τα παίρνει από τις μεταγραφές, φωτογραφίζει το Κοβάσεβιτς, λέει ο Τριαντάφυλλος. Ο Κοβάσεβιτς είναι ο τεχνικός διευθυντής του Ολυμπιακού. Αυτός είναι ο πρώτος και ο τελευταίος που ασχολείται με τις μεταγραφές. Οπότε, ναι, προφανώς και φέρει πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Έτσι. Και οι δικές του επιλογές δεν έχουν πιάσει. Δηλαδή, κάτι παίχτες τύπου Στάμενιτς, ας πούμε, ούτε απ' έξω. Φέρει μεγάλη ευθύνη. Η αλήθεια αυτή είναι, Τριαντάφυλλε, συμφωνώ. Ο Λάμπης λέει: ποιος Φρόιλερ, ποιος Φαμπίνιο, ρε παιδιά. Εδώ κάνει παζάρια για το Σάλιαγα για 100-200 χιλιάρικα. Μόνο πουλάμε, ρε παιδιά. Δεν και καλά. Απόγευμα σε όλους. Από Κύθνο λέει ο Λάμπης. Εντάξει, Λάμπη, ο Ολυμπιακός δεν έχει θέμα με τα χρήματα. Πάντως μπορεί να δώσει λεφτά. Το ότι πας κάθε φορά να γλιτώσεις και κάτι, έτσι είναι η αγορά, παιδιά. Πας να γλιτώσεις κάτι, πας να πουλήσεις λίγο πιο ακριβά, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Έτσι είναι η νόμη της αγοράς. Αυτό ισχύει παντού, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, θα δούμε το τι θα γίνει. Ο Σάλιακα θεωρείται τελειωμένη υπόθεση. Θα τον ανακοινώσει ο Ολυμπιακός τις επόμενες ημέρες. Να σε καλά, Λάμπη, και να περνάς όμορφα στην ωραία Κύθνο. Πάμε, επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
0: Σταμάτη, εσύ.
4: Εγώ, τι γίνεται.
0: Γεια σου, Σταμάτη. Καλά, εσύ πώς είσαι.
4: Καλά, μια χαρά. Πώς πάει, όλα καλά.
0: Καλά, μου ρε. Εδώ, στη ζέστη. Μέσα στο στούντιο, καλά, εμάς έχουμε εργοτήσιο. Το έξω είναι το θέμα.
4: Και εγώ τώρα που φύγα τη δουλειά, άστο πάρα πολύ ζέστη. Ναι. Άρα εντάξει, πάλι καλά, εργοτήσιο στο κίνητο.
0: Εντάξει, άρα υπομονή και. Τι να κάνω.
4: Ήθελα να πω για το Μουντιάλ.
0: Ναι.
4: Ότι εντάξει, πολύ κακή εικόνα της Αργεντινής.
2: Ίσως η χειρότερη ομάδα που έχουμε δει ποτέ σε τελικό Μουντιάλ από άποψη εμφάνισης.
4: Καλά, και τελικός ήταν, δηλαδή και η Ισπανία. Εντάξει, είχε αρκετές φάσεις η Ισπανία.
2: Ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν που δεν είχε τίποτα, γιατί είχε τρεις τελικές συνολικά, η Ισπανία δύο στο στόχο, καμία η Αργεντινή. Στο δεύτερο ημίχρονο η Ισπανία πίεσε πολύ. Η Αργεντινή πάλι δεν κατέβηκε έτσι. Είχε μόνο τον Εμιλιάνο Μαρτίνες να πιάνει ό,τι μπορούσε.
4: Αυτό. Πέρα από κανένα 2-3 σουτ καλά, αλλά τώρα ήταν και πάνω του. Δηλαδή, και ο αριθμός των σουτ δεν αντικατοπτρίζει, θεωρώ, ότι τη Ισπανία. Θα μπορούσε να είχε πάει και πολύ καλύτερα προς
2: την Αργεντινή. Αλλά ήταν όλη την ώρα γύρω-γύρω, του είχε βάλει μέσα στην περιοχή, μέσα στην εστία βασικά του είχε βάλει στα μάτια. Ήταν όλη την ώρα γύρω-γύρω. Πόσο να αντέχει η Αργεντινή.
4: Είναι κρίμα για τον Μέση. Γιατί δεν είχε κάποιον να το βοηθήσει.
2: Ναι.
4: Δηλαδή αυτό που άκουσα πριν ότι δεν έκανε τίποτα. Προφανώς αυτό φαίνεται σαν αποτέλεσμα, αλλά δεν είχε κάποιον, δεν μπορούσε να περάσει το κέντρο. Άμα δεν περάσει το κέντρο, πώς θα παίξει ο Μέση.
2: Έτσι είναι. Σταμάτη, μείνε στη γραμμή, φίλοι, να πάω διαφημίσεις και να επιστρέψουμε σε λιγάκι. Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό πολιτικό δελτίο ειδήσεων, με συγχωρείτε, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχει τέτοιε ικανότητε που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ω από μηχανή Θεό. Epic. Σχολέ όμοιρο. Η δική σου διαδρομή α είναι επική. 80 χρόνια όμοιρο. Δημιουργεί επαγγελματίε.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν.
2: Και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Calpac είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpac φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpac, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpac. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
7: Η ώρα είναι 4.
0: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
8: Χαίρετε, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3, στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Σε ισχυρό καύσωνα σήμερα η χώρα, ανοιχτές μέχρι τις 9 το βράδυ, οι επτάλεσχες φιλίες του Δήμου Αθηναίων σε 24 ώρες λειτουργία, η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Σε ισχύ απαγόρευση της εισόδου και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου, υποχρεωτική παύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών μέχρι τις 5 σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία και Ανατολική Πελοπόννησο, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, η Βιωτή, η Ευθιώτιδα, η Αργολίδα και η Κορινθία, καθώς υπάρχει ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Προσδιοριστηκαν οι ημερομηνίες εκδίκασης των υποθέσεων που αφορούν τους 4 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΠΚΠ. Συγκεκριμένα, η δίκη της Κατερίνας Παπακώστα έχει οριστεί για τις 2 Οκτωβρίου και θα εκδικαστεί από το Μενεμελές εφετείου κακουργημάτων. Στις 27 Οκτωβρίου η δίκη για τον Χρήστο Μπουκόρο, στις 30 Οκτωβρίου για τον Μάξιμο Σενετάκη και στις 12 Νοεμβρίου για τον Κώστα Στρέκα. Συνάντηση με τον Πορτογάλο ομολογό του Λούις Μοντενέγκρου είχε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η Ευρώπη μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα καλείται να ενισχύσει την αμυνά της, να επιταχύνει την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, να προστατεύσει τα εξωτερικά σύνορα και να διατηρήσει την αντιαγωνιστικότητά της, προκλήσεις οι οποίες απαιτούν και την ανάλογη χρηματοδότηση, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός.
9: την αναξαρτοποίησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποίησε νωρίτερα στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Ο Σωκράτης Φάμελος είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση, αλλά δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση, τόνισε ο κύριος Φάμελος. Βαριές κακώσεις σε κεφάλι και θώρακα έδειξε η ιατροδικαστική για τον ποινικολόγο Σταύρο Γεωργίου που εντοπίστηκε νεκρός χθες βράδυ στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Συνεχίζονται οι έρευνες της αστυνομίας. Αύριο αναμένεται να απολογηθεί μετά την προθεσμία που έχει ζητήσει και έχει λάβει ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον δύο τουριστών χθες στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας και για οπλοφορία οπλοκατοχή. Λήξη συναγερμού στον Πειραιά, καθώς δεν εντοπίστηκε διαρροή αερίου στο βενζινάδικο, απεκαταστάθηκε και η κυκλοφορία στους δρόμους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ετών από παθολογικά αίτια η σπουδαία ερμηνεύτρια Μέρι Λίντα. Ανακοινώνονται αύριο μετά τις 11 οι βάσεις εισαγωγής για τις Πανελλήνιες του 2026. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό, η σταθμή Ευαγγελισμός, Μεγάρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και αύριο 5η στις 10 παρά 20 το βράδυ. Στον καιρό ηλιοφάνεια σήμερα και συνθήκες καύσωνα στα περισσότερα τμήματα της χώρας, τοπικές βροχές και ίσως καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας και της Θράκης, άνεμη μέτριας έντασης έως και 5 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν ώρα στην Αθήνα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, στην Θεσσαλονίκη στους 33, στην Πάτρα στους 36, στα Ιωάννινα στους 33 και στην Καλαμάτα στους 35 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Θέμης Παλιούρας.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πάμε να περάσουμε και πάλι στον Σταμάτη. Έλα, Σταμάτη.
1: Έλα, Θεμή. Λοιπόν, λες για τον τελικό που λέμε. Ναι. Αρχικά, πέρα από την κακή μπάλα που έπαιξε η Αργεντινή και δεν βοήθησε προφανώς και το Μέση, θα σταθώ στους δύο πιο ανόητους παίκτες τελικού για μένα, τον Παρέδες και τον Έντζο Φερνάντες.
0: Ναι. Καλά, ο Παρέδες μπαίνει μέσα και χωρίς λόγια αιτία. Λες και έψαχνε την κίτρινη κάρτα, έτσι. Δηλαδή σε 8 λεπτά πάει τώρα, σπρώχνει. Δεν θυμάμαι και πόσο ρεστή ήταν τη Ισπανία. Μπροστά στο διαιτητή, το σπρώχνει 1, 2, 3. Εντάξει.
1: Δεν θα πω τώρα για το ξύλο που έδινε μετά, έτσι, μετά τη λήξη. Που ποιο είσαι για να το παίρνει έτσι. Δηλαδή άλλοι και άλλοι ποδοσφαιριστές μεγάλοι δεν έχουν κάνει έτσι. Δηλαδή ποιο είσαι εσύ, Παρέδες, που κατάλαβε τι είναι ο ποιο είσαι σε σχέση με άλλα τέρατα ιερά.
0: Ναι.
1: Έντζο Φερνάντες πάει και διαμαρτύρεται και καταφέρνει και παίρνει κίτρινη κάρτα, όπως και ο άλλος πρόχνει τον άλλο στο διαιτητή μπροστά, σε τελικό που όπως φαίνονται όλα πάει για παράταση. Δηλαδή σε ένα τελικό που ξέρεις ότι πρέπει να ματώσεις, πρέπει να πέσεις με τα όλα, να κάνεις και φάουλ προφανώς, και δηλαδή σε ένα τέτοιο μάτσο που ξέρεις σίγουρα ότι η θέση σου θα πάρεις κίτρινη, πας και παίρνεις ένα κίτρινη για σπρώξιμο που την γλίτωσε και δεν πήρε κόκκινη κάρτα. Γιατί το προκαλούσε και μετά την κίτρινη να πάρει κι άλλη. Και ο Έντζο Φερνάντες πάει και παίρνει δεύτερη κίτρινη, έχει πάρει ήδη μία από διαμαρτυρία. Δηλαδή αυτά είναι γελία πράγματα για μένα.
0: Ναι, χάσεις κάρτες. Σταμάτη. Τώρα να παίρνεις κάρτα για να διαμαρτυρηθείς, για να είσαι έναν τελικό, όταν ειδικά είσαι σε αυτή τη θέση, στη θέση του αμυντικού χαπ, και να παίρνει στη συνέχεια κόκκινη κάρτα για να αφήνει την ομάδα σου ουσιαστικά ξεκρέμαστη. Που έτσι και αλλιώς ήταν δύσκολα τα πράγματα για την Αργεντινή, αλλά με τους 10 παίχτες δεν νομίζω ότι υπήρχε κανένας που να αμφέβαλε για το τι θα γίνει στη συνέχεια. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολο. Είναι όπως και εσύ στην αρχή, ανόητο.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Εντάξει, εγώ ήμουνα με την Ισπανία. Δεν την υποστηρίζω σαν χώρα, αλλά δηλαδή, κάποια και να κέρδιζε δεν με πείραζε. Θα μου άρεσε δηλαδή, καταλαβαίνει. Σου είπα, Ολλανδία και Αγγλία εμένα είναι οι δύο αγαπημένες μου εκτός της Ελλάδας προφανώς.
0: Ναι.
1: Δύο μεγάλοι losers δηλαδή.
0: όπως τα λες. Σύντολο και οι δύο εδώ μεταξύ, ενώ είχαν υπερομάδες κάποιες χρονιές, έχουν ένα μουντιάλ έτσι. Αυτό της Αγγλίας 66 που το πήρε και με ένα γκολ που δεν έπρεπε να μετρήσει ποτέ.
1: Ναι, και η Ολλανδία κανένα.
0: Και η Ολλανδία κανένα, ναι. Και δεν είχε πάρει και εκείνη η χρυσή 9 με τον Κρόιφ. Είχε χάσει το τελικό τη Δυτική Γερμανία.
1: Εκεί και το 10 μετά στην παράταση με τον Νινιέστα.
0: Εντάξει, βέβαια το 10 η Ισπανία ήταν υπερομάδα, έτσι.
1: Εντάξει, ναι, απλά μπορούσε εκεί να το κλέψει αυτό εννοώ.
0: Ναι, θα
1: μπορούσε. Όπως σταματώκλευε στα πέναλτι κάπως η Αργεντινή προχθές, αλλά δεν τα κατάφερε.
0: Ναι, όπως θα λέξω.
2: Και κάτι τέλος για τον Οσμάν στον ΠΑΟΚ, θα ξαναπώ ότι είναι κρίμα. Γενικότερα για τον αθλητισμό, αλλά και για τους ΠΑΟΚτζίδες και που έχουν ένα τέτοιο παίχτη, και ότι πολλοί στέκονται στο ότι είναι Τούρκος. Τώρα θα ακούσουν πολλοί Ολυμπιακοί και θα πούνε εσείς που είχατε όλη την ομάδα, γιατί Παναθηναϊκός είμαι, για όποιος δεν ξέρει για ακούει, που είχατε όλη την ομάδα με Τούρκους και που ξεβουληθήκατε κι αυτά. Ο αθλητισμός είναι αθλητισμός. Το να μέσω του γηπέδου και μέσω του αθλητισμού να βγάζουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην κοινωνία, γιατί είναι άνθρωπος έκφραση στο γήπεδο, ναι. Τώρα να βγάζεις τα εθνικά σου ζητήματα που έχουν γίνει 200 χρόνια πριν και δεν έχεις εσύ σχέση. Γιατί θα πούνε τώρα και ο παππούς μου κτλ. Τέλος πάντων.
0: Κοίταξε, σταματή. Θα έπρεπε να μας ενδιαφέρουν αυτά τα εθνικά ζητήματα και πρέπει να μας ενδιαφέρουν. Ποιο είναι το θέμα όμως, ότι ας πούμε σε αντίθεση με τον Αταμάν, ο οποίος είχε κάνει και πολιτικό παιχνίδι τότε στα φιλικά στην Κύπρο που ζήτησε να κατέβει το πανό κλπ. Αυτό πρέπει όλοι να.
1: Εκεί θα κατέληγα.
0: Ναι. Αλλά τώρα ο Οσμάν, πέρα από τις αναρτήσεις που έχει κάνει για την 19η Μαΐου, όπου αν μιλήσεις με κάποιον Τούρκο, οι Τούρκοι μαθαίνουν εντελώς διαφορετικά την ιστορία και ουσιαστικά έχουν τον Κεμάλ όπως έχουμε εμείς εδώ τον Καραϊσκάκη και τον Κολοκοτρώνη, γιατί αυτό μαθαίνουν από παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Δεν μαθαίνουν αυτό που μαθαίνουμε εμείς, το τι έγινε με τις σφαγές και πάει λέγοντας.
1: Προφανώς.
0: Μαθαίνουν κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι άλλο κομμάτι. Ο Οσμάν δεν έχει προκαλέσει ποτέ, δεν προσπάθησε ποτέ να κάνει πολιτικό παιχνίδι εις βάρος της Ελλάδας και υπέρ της Τουρκίας στον Παναθηναϊκό, όπως και δεν κάνει τώρα που πήγε στον ΠΑΟΚ, παιδί μου.
1: Ακριβώς. Και αυτό θα πω και θα κλείσω. Είναι αυτό που θα κατέληγα εκεί μετά, ότι προφανώς και θα ασχοληθεί κάποιος αντίπαλος με τον Αταμάν, όπως και εμείς οι ίδιοι ασχοληθήκαμε, έτσι. Δηλαδή και σε πολλούς δεν τους άρεσε που ήταν Αταμάν προπονητής, όχι μόνο επειδή ήταν έτσι σαν προπονητής, για διάφορους λόγους.
2: Αλλά εννοώ ότι κάποιον που δεν προκαλεί, κάποιον που δεν λέει, κάποιον που δεν, είναι κρίμα να τον στοχοποιείς και να μην το χαίρεσαι όλο αυτό, επειδή απλά έχει μια καταγωγή και τυχαίνει τώρα να λέμε για Τουρκία. Μπορεί να είναι για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Μας ενδιαφέρουν πολύ αυτά που έχουν γίνει. Προφανώς και δεν είναι μια χώρα που έχουμε αδυναμία. Αλλά όταν ο άλλος είναι κύριος καθώς πρέπει και σέβεται, είναι κρίμα να, στον αθλητισμό να το βγάζεις αυτό για ένα παίχτη. Δεν σου μιλάω για τους αντίπαλους οπαδούς σου. Μιλάω για ένα παίχτη της ομάδας σου.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό ήθελα να πω.
0: Σταμάτη, είναι, καλά είναι το πόδι.
2: Καλά, καλά, πολύ καλύτερα. Θα κάνω και μπάνια αρκετά τώρα να το ενδυναμώσω και πάμε για το χειρουργείο.
0: Άντε, με το καλό, με το καλό, Σταμάτη.
2: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, φίλε, καλή συνέχεια. Χαρά που τα πούμε. Καλή συνέχεια. Να πούμε ότι είναι επίσημος ο δανεισμός του Λιούμπισιτς στην Λάσκ Λίντσερ, την ομάδα από την Αυστρία. Μάλιστα, υπάρχει και όψιον αγοράς ύψους 3 εκατομμύριων ευρώ για το επόμενο καλοκαίρι. Ο ΠΑΟΚ διαψεύδει τα ιταλικά δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν πως θα έκανε συνάντηση με τον Χωσέλου στην Μαδρίτη, στην Ισπανία. Το διαψεύδει λοιπόν ο ΠΑΟΚ. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
3: Ναι, Θέμη.
0: Γεια σας.
3: Καλησπέρα. Είμαι ο Κώστας από το ΕΓΑΛΕ, όχι όμως αυτός που σε παίρνει.
0: Ναι, ναι, ο άλλος Κώστας από το ΕΓΑΛΕ. Γεια σας, κύριε Κώστα.
3: Ο άλλος Κώστας που σου είχα κάνει μια ερώτηση και ακόμα περιμένω από τον ΕΠΑΗ, όταν αυτόν Παναθηναϊκό τον ταξιτζή, να μας πει γιατί σταμάτησε ο Δελικάρης στο ποδόσφαιρο. Θυμάσαι που σε ρωτήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, έχει περάσει καιρός, αλλά...
3: Κανείς δεν μιλάει όμως. Δεν μας λέει. Θέλω να το μάθω. Αν έχουν το θάρρος να μας πούνε γιατί σταμάτησε ο Δελικάρης στο ποδόσφαιρο. Εσύ το έχεις ακούσει για τον Δελικάρη.
0: Ναι, εννοείται.
3: Έχεις δει ταινίες με τον Δελικάρη.
0: Εννοείται.
3: Μιλάμε για αρτίστα ποδόσφαιρο. Ίσως... τον γκολ που έβαλε στη Γερμανία εδώ δεν έχει πει ποτέ.
0: Ναι, αυτή είναι το πόδι που το έφτασε πάνω στο οριζόντιο δοκάρι σχεδόν και ναι, ναι, στην ισοπαλία ναι. Στο 2-2 το 1974.
3: Λοιπόν, ο Γιωργάκης από την εποχή που έπαιζε στον Αργονάφτη με το 6 στο γήπεδο της Νίκαιας έπαιζε ο Αργονάφτης και όταν τελείωσε ο αγώνας απ' έξω που έβγαινε του λέει ο Νίκος ο Γιούτσος ο Θεός χωράστε να του λέει ρε μικρέ θέλεις να έρθει στον Ολυμπιακό και κοκκίνησε και έγινε σαν μπαζάρε του λέει εγώ κύριε Νίκο στον Ολυμπιακό δεν πίστευε δηλαδή ότι μπορεί να παίξει στον Ολυμπιακό και μετά έγινε αυτός που έγινε εμάς εδώ σταμάτησε το ποδόσφαιρο και να μας πούνε ιδιαίτερα αυτός του Παναθηναϊκού που να ξέρει όλα περιμένω να έχει το θάρρος να πει αφού τα ξέρει όλα γιατί θα πάει τελικά στο ποδόσφαιρο. Είναι ντροπή. Λοιπόν, ένα σωματείο υπάρχει και ένα πρόεδρο. Και να σταματήσουν οι Ολυμπιακοί να το βάζουν με τον Μαρινάκη. Όσο υπάρχει Μαρινάκη, ο Ολυμπιακός θα γιγαντώνεται και δεν θα έχει συναγωνισμό. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, κύριε Κώστα. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Yeah. Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
4: Έλα, Θεμή.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Καλησπέρα, τι έγινε.
0: Ναι, όλα καλά, εσύ πώς είσαι.
4: Καλά. Ο Δελικάρης ήταν τόσο αρσενικός που δεν θα έβγαινε και θα έλεγε γιατί σταμάτησε το ποδόσφαιρο. Όπως έπαιζε και ήταν αρχοντικός, έτσι ήταν και στο χαρακτήρα. Γιατί ήταν στα τελευταία χρόνια, ήταν και συναδελφός μου και τον είχα γνωρίσει. Επομένως, το ξέρει αυτός και δεν θα το έλεγε ο Δελικάρης. Και με όλο το σεβασμό στο Γιώργο Δελικάρη, ένα κόσμο που πέρασε από τα ελληνικά γήπεδα. Λοιπόν, Θέμη, είπανε για το Μαρινάκι που δεν φέρνει παίκτες. Να σου πω 5 παίκτες έτσι γρήγορα.
0: Καλά, μπορεί να πεις και 10 και 20.
4: Ωραία. Έχουμε και λέμε. Ο Σαβιέλα. Μετά, ξανάφερε το Γιέγια του Ρε. Έφερε το Νιμπαγάσα. Έφερε το Ριέρα. Πολλά ονόματα. Το Ζόρι Ντομίγκες. Πολλά ονόματα έφερε. Δηλαδή, τι δεν τους κάνει καλό, ότι τον αφελάει, έφερε τον Αμπιντάλ τώρα που μου έρχεται στο μυαλό. Δηλαδή παλιά ήταν πολύ δύσκολο να έρθει επί κόκαλη ένας ποδοσφαιριστής τέτοιος, γιατί η αγορά δεν είχε ανήσει και τόσο.
0: Εντάξει, είχε πάρει και ο κόκαλης, μεγάλος ποδοσφαιριστές, Γιάννη, Καρεμπέ, Γιωβάνι, Ριβάλντο, Ζάχοβιτς.
4: Έκανε τον μπαμ, ναι, έκανε τον μπαμ. Την εποχή όμως, που σου είπα και πάλι, δεν έχονταν πολύ παίκτες εκεί την εποχή. Μετά που άνοιξε και με τον Πόσμαν, αρχίσαν και έχονταν περισσότερο. Δηλαδή, ο Μαρινάκης είναι ένας επιχειρηματίας και πουλάει ακριβά και παίρνει παίκτες. Τώρα από εκεί και πέρα φέτος ο προϋπολογισμός έχει ακόμα χρόνο. Τι να, άμα πάρει αυτό το Φαμπίνιο θα είναι πολύ καλός για την Ελλάδα ο Φαμπίνιο. Εγώ τον έχω παρακολουθήσει χρόνια.
0: Καλά, ο Φαμπίνιο είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Εσύ μιλάμε για παίκτη που είναι διεθνή με την Εθνική Ομάδα της Βραζιλίας. Είναι 32 ετών, δεν είναι 40.
4: Τώρα δεν ξέρω τι λεφτά θα πάρει γιατί εκεί παίρνω του κόνου το λεφτά. Εδώ...
0: δεν μπορεί να πάρει αυτό το συμβόλαιο. Αυτό το συμβόλαιο δεν μπορεί να το πάρει σε καμία των περιπτώσεων, νομίζω το ξέρει και ο ίδιος, έτσι.
4: Και είπες ότι είναι εξάρι, δεν είναι, παίζει αυτό σκοράρι κιόλας όμως. Και στην Λίβερπουλ τον έβλεπα, βοήθαγε και όχι μόνο ασταλτικά, μεσοεπιθετικά.
0: Εντάξει, είναι περισσότερο αμυντικογενής παίκτης πάντως ο Φαμπίνιο. Μάλιστα, ο Φαμπίνιο έχει ξεκινήσει την καριέρα του δεξιού μπακ. Στη Μονακό τα πρώτα του χρόνια παίζει δεξιού μπακ. Μετά παίζει αμυντικός χαφ, καθαρά αμυντικός χαφ και είχε παίξει κάποια παιχνίδια ως στόπερ. Αρκετά παιχνίδια δηλαδή ο στόπερ. Και στη Λίβερπουλ αλλά και στην Αλιτιχάτ πέρσι.
4: Σίγουρα και στη Λίβερπουλ όμως ένα πρωτάθλημα που είναι πάρα πολύ δυνατό. Εγώ τον έλεγα ότι ήταν πάρα πολύ καλό.
0: Καλά, μιλάμε για παίκτη ο οποίος το 2019-2020 η χρηματιστηριακή του αξία ήταν στα 70 εκατομμύρια ευρώ, έτσι. Δηλαδή ήταν από τους καλύτερους στη θέση του τότε στον κόσμο.
4: Σίγουρα, εντάξει, θα φέρει και παίκτες. Σιγά σιγά το 5 του μηνός δεν παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Ο Ολυμπιακός θα παίξει ή 4 ή 5, ναι.
4: 5 του μηνός. Την άλλη εβδομάδα είναι.
0: Τώρα, εντάξει, την παράδειγμα.
4: Εδώ, ναι, εδώ για την αντιπαράθεση τώρα. Μακάρι, εγώ θέλω να ακούω τον κ. Βασίλη, έστω και να τα διαβάζει, που δεν τα διαβάζει ο άνθρωπος, έχει μεγάλες γνώσεις. Μ' αρέσει να τον ακούω και δεν είμαστε κύκλωμα όπως είπε ο Σάκη, δεν ξέρω τον άνθρωπο, ούτε τον Γιώργο Ατωμανίδη ξέρω, ούτε κανέναν. Απλώς ο καθένας λέει τα δικά του. Μ' αρέσει να τον ακούω και ο κόσμος προοδεύει, όχι να λέει πόσοι φιλάθλοι είναι στα μικρά παιδιά του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού. Ενήπιο και δημοτικό τα έχουμε περάσει όλα. Θέλουμε να ακούμε να προχωράει ο κόσμος. Και να ακούμε και εδώ πέρα και όλους τους ακροατές να λένε όμορφα πράγματα για να μπορούμε να ενημερωνόμαστε κι εμείς. Λοιπόν, Θέμη, αυτά έχω να πω.
0: Γιάννη, να είσαι καλά, φίλε. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
4: Και χαιρετήματα σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλά απόγευμα, φίλε. Πάμε από μόνη γραμμή, καλησπέρα.
5: Καλά, Θέμη.
0: Έλα, Μπιλ.
5: Τι έγινε, Λεβέντη μου.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ήθελα να πω σήμερα κάτι διαφορετικό, θα έλεγα. Ένα μεγάλο αντίο σε αυτή τη μεγάλη λαϊκή τραγουδίστρια, η Μέρι Λίντα, που έφυγε, εντάξει, πήγε 90 χρονών. Αλλά δεν έχει σημασία, εγώ μιλάμε για τη φωνή της, που τόσα χρόνια χιλιάδες κόσμο και είχε συντροφέψει. Και στα μεγάλα σχήματα που τραγούδαγε, στα μεγάλα μαγαζιά, φαντασίες, νεράιδες και αυτά. Φοβερή παρουσία. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Την ήξερες εσύ, Θέμη μου.
0: Την ήξερα, όχι προσωπικά προφανώς. Εννοείται και να πούμε τα συλληπιτήριά μας κι εμείς. Ναι. Να είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει.

0: Το Μόστρο Καρδίας είναι έτσι.
1: Εντάξει.
0: Μην μπερδέψουμε για τον κόσμο.
1: Όπως
0: του
1: λέει, μπορεί και εσύ.
0: Οκ, το ακούω αυτό που λέει. Δηλαδή, νομίζω ότι περισσότερο είναι αυτό που λέμε προσέχουμε για να έχουμε. Και περισσότερο την κυβέρνηση, σου πω την αλήθεια. Γιατί. Ναι, οκ. Καταλαβαίνω πώς το λες. Εγώ απλά σου λέω ότι ας πούμε και με το 112 που βλέπουμε ότι πλέον είναι πολλές φορές και υπερβολικό το σήμα που στέλνει.
1: Από την εποχή την παλαιολιθική που ήταν με τα σπήλαια οι άνθρωποι, δεν έμπαινε καμία φωτιά ποτέ από μόνη της. Από μόνη της δεν παίρνει ποτέ φωτιά. Τις φωτιές τις βάζουνε, φίλε, όπως ξέρει όλος ο κόσμος και ο Ντουνιάς, έτσι, έχουνε γεμίσει. Κοιτάζω εγώ εδώ από τη μεριά του Κιάτου το βράδυ, πως κάθομαι στη βεράντα μου και φαίνεται από εκεί όλη η στερεά Ελλάδα. Δεν ξέρω πόσα κόκκινα φώτα να βοσβήνουνε, που είναι οι αυτές, ρε, που, οι ανεμογεννήτριες. Οι ανεμογεννήτριες,
0: ναι, ναι.
1: Το βράδυ, ξέρεις, είναι φωτισμένες για τυχόν, ας πούμε, για τα ελικόπτερα κλπ. Δηλαδή, πρέπει να είναι 500 ανεμογεννήτες. Κατάλαβες, θέλω να πω. Τις φωτιές τις βάζουνε, δηλαδή, μ' αρέσει που έχουμε βάλει ανεμογεννήτριες. Υποτίθεται το ρεύμα να έχει μειωθεί και το ρεύμα αυξάνεται συνέχεια. Κατάλαβες. Και πληρώνουμε αέρα μπανά, λεφτά, ας πούμε, τα βατζιλίκικα τώρα, δηλαδή. Τι να πω, ρε φίλε, τι να πω. Λοιπόν, τίποτα άλλο. Την Πέμπτη...
0: Αύριο.
1: Την Πέμπτη είμαστε σε θέση μάχης.
0: Πιστεύω
1: να έχουν το μυαλό και τη διγρεμία. Δεν υπάρχει εύκολη ομάδα σε όλο τον πλανήτη.
0: Εύκολη ομάδα δεν υπάρχει, αλλά υπάρχει διαφορά ποιότητας, Μπιλ. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, αυτό είναι στα χαρτιά.
1: Πάει τίποτα, δεν είναι στα χαρτιά. Έτσι είναι. Α, μπράβο, ακριβώς.
0: Στα χαρτιά. Ακριβώς. Το θέμα είναι τι θα δείξει στο γήπεδο.
1: Απόδειξε το. Απόδειξε ότι είσαι καλύτερος. Μπαίνεις μέσα και κυριαρχείς. Κατάλαβες από ημίχρονο. Και φίλε, δίνοντας, θέλω να σου υπενθυμίσω και σε σένα και σε όλο τον κόσμο που ακούει και τον Ντουνιά, πρίσιν οι μεγάλες απάτες του αιώνα που ζούμε εμείς. Πρώτον ήταν το χρηματιστήριο COVID και τρίτη μεγάλη απάτη είναι η ηλεκτροκίνηση. Αυτά τα τρία είναι που τρώνε τον κόσμο και το Σαράκι και τον Ντουνιά. Έχει φύγει κόσμος, τέλος πάντων. Λοιπόν, πολλούς χαιρετισμούς στα 10 εκατομμύρια Παναθηναϊκούς που βρίσκονται στον πλανήτη Γη και όσους τα ακούνε.
0: Να είστε καλά, ρε Μπιλ.
1: Φιλιά πολλά.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Εντάξει, να πούμε ένα ενδιαφέρον στατιστικό πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Η Πάξη που παίζει αύριο ο Παναθηναϊκός δεν έχει ούτε έναν ξένο. Έτσι. Ξαναλέω, ούτε έναν ξένο. Είναι όλοι Ούγγροι οι ποδοσφαιριστές της. Υπάρχει μόνο ένας παίκτης, ο Μίλαν Πέτο, ο οποίος είναι 21 ετών, ο οποίος έχει και Ολλανδική υπηκότητα, είναι δηλαδή και Ούγγρος και Ολλανδός. Αλλά είναι όλοι Ούγγροι, έτσι. Δεν υπάρχει ούτε ένας ο οποίος να έχει διαφορετική εθνικότητα. Πρέπει να το ψάξουμε γιατί γίνεται αυτό, αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος και θα επανέλθουμε. Πάμε από επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα είμαι. Δεν μου λες, μπορώ να το χαλάσω λιγάκι το κλίμα.
0: Ιδανικά και όχι,
2: μιλήσω,
0: αλλά...
2: Και να μιλήσω για την Κύπρο για το 1974.
0: Γι' αυτό να μιλήσεις, ναι.
2: Ωραία, λοιπόν. Εγώ έχω, ξέρω πολλές ιστορίες, έχω επιλέξει 4 ιστορίες γρήγορες με τα κατορθώματα των Ελλήνων κατά τη διάρκεια του Ατήλα. Λοιπόν, ο Ατήλας, η εισβολή μάλλον των Τούρκων στην Κύπρο ονομάστηκε Ατήλας και έχουμε 2 φάσεις του Ατήλα. Η πρώτη φάση του Ατήλα ξεκίνησε Σάββατο 20 Ιουλίου του 1974, διήρκησε 3-4 μέρες γύρω μέχρι τις 24 περίπου. Υπήρξε κατάφραση πυρός, συνομιλίες στη Γενέβη για να διευθετηθεί το ζήτημα. Οι Τούρκοι καταπάτησαν αυτή τη συμφωνία και νομίζω 4 Αυγούστου ξεκίνησε το δεύτερο Ατήλα, όπου και κατέλαβαν το 36% του νησού και νομίζω μέχρι τις 18 Αυγούστου, κάτι τέτοιο. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη φάση. Είναι 4 ιστορίες που γνωρίζω. Η πρώτη ιστορία λοιπόν είναι το αρματαγωγό Λέσβος, κυβερνήτης του ήταν ο πλωτάρχης τότε Ελευθέριος Χαδρινός. Αυτός στις 19 Ιουλίου είχε μεταφέρει από την Κρήτη στην Κύπρο τη νέα εσόδηση.

0: να το πω έτσι, τη Celtic και είχε παραλάβει τους 450 άντρες της Celtic από την Κύπρο να τους μεταφέρει στην Κρήτη. Μεσοπέλαγα λοιπόν, αφού είσαι ένα σύρματο, τους Τούρκους ότι εισβάλλουν, γιατί έκανε και τον τουρκικό ασύρματο, να το πω έτσι, ότι εισβάλλουν στην Κύπρο και λαμβάνει επίσης ταυτόχρονα και εντολή να επιστρέψει και να στην Πάφο και να αποβιβάσει πάλι στην Κύπρο τους 450 άντρες Celtic. Πράγμα το οποίο το πραγματοποιεί, έτσι και με ασφάλεια τους κατεβάζει. Εκεί πέρα λοιπόν μέσα από το ασύρματο εντοπίζει ότι υπάρχει κοντά στην Πάφο μια τουρκική δύναμη. Εντοπίζει το σημείο όπου βρίσκονται και αρχίζει να τους βομβαρδίζει με τα πυροβόλα του αρματογωγού. Οι Τούρκοι πανικοβάλλονται και σε σύγκριση στέλνουν μήνυμα στο τουρκικό επιτελείο ότι οι Έλληνες έχουν έρθει με νιοπομπή και με μεταγωγικά, να το πω έτσι, καράβια, πλοία, και φέρνουν στρατό και φόδια και έχουν και μαχητικά πλοία, δηλαδή αντιτορπιλικά τέτοια, οι οποίοι μας ρίχνουν από τη θάλασσα. Δίνεται εντολή από το τουρκικό επιτελείο και από πλέον 5 τουρκικά αντιτορπιλικά να συναντήσουν και να εμπλακούν σε ναυμαχία με τα ελληνικά πλοία που υπέθεταν ότι υπήρχαν οι Τούρκοι. Και ταυτόχρονα σηκώνουν στον αέρα και μαχητικά αεροπλάνα. Όλα αυτά τα ακούει ο Χανδρινός από το ασύρματο, αποπλέει άμεσα λοιπόν, σιγεί ασύρματο και φεύγει νότια προς την Αίγυπτο. Κάρφει στην Αίγυπτο. Τα τουρκικά αεροπλάνα λοιπόν, βλέποντας την νιοπομπή, να το πω έτσι, τον τουρκικό στόλο, το θεωρούν ότι είναι ελληνικός και επιτίθεται. Και βομβαρδίζουν και βυθίζουν άμεσα ένα τουρκικό αντιτορπιλικό και άλλα τρία τα θέτουν εκτός λειτουργίας. Αυτή είναι η μία ιστορία. Τιμή και δόξα στον τότε πλωτάρχη, πλωτάρχη Ελευθέριο Χανδρινό, κυβερνήτη του αρματαγωγού Λέσβος. Η δεύτερη ιστορία είναι το τουρκικό άρμα. Δεν ξέρω, το γνωρίζεις αυτά που λέω?
1: Ναι, Βασίλη.
0: Και για το τουρκικό άρμα.
1: Πέτυχε, γιατί ο περισσότερος κόσμος μπορεί να μην το γνωρίζει. Δεν ξέρω λεπτομέρειες για το τουρκικό άρμα, σαν
0: Λοιπόν, ναι. στο πεντατάκτυλο, στην πρώτη φάση, οι Έλληνες πιάνουν, δηλαδή, παίρνουν στην κατοχή τους ένα τουρκικό άρμα. Το βάφουν ελληνικό, με ελληνικά σήματα, και περιμένουν την επίθεση τώρα των Τούρκων. Κάπου στις 4-5 Αυγούστου κάνουν την επίθεση οι Τούρκοι, μια τουρκική επιλαρχία, γύρω στα 20 άρματα. Το δικό μας είναι μόνο του, λέει τώρα. Το πλήρωμα λοιπόν, αν τους επιτεθούμε, θα μας κάνουν αληθή. Α, να πω εδώ πέρα, πλήρωμα είναι ο Λοχίας Δρόσος, αρχηγός του στοιχείου, όπως λέγαμε, στρατό, οδηγός ο 19 Τούντας, Έλληνες αυτοί, Ελλαδίτες, και Ελληνοκύπριος ο Χατζαποστόλου στρατιώτης, μέρος του πληρώματος. Αποφασίζει λοιπόν ο Λοχίας Δρόσος και κάνει μια κυκλωτική κίνηση και μπαίνει μέσα στον σχηματισμό των τουρκικών αρμάτων και δείχνει και αυτός ότι επιτίθεται εναντίον των ελληνικών γραμμών. Έλα όμως που ό,τι υπάρχει μπροστά του αρχίζει σε τουρκικά άρματα, αρχίζει και τους ρίχνει. Οι Τούρκοι λοιπόν,
1: μείνε στη γραμμή, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Ναι. Επιστρέφουμε σε δύο λεπτάκια, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
2: Μην κατεβαίνεις, φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά μου.
2: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. FCFkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
2: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
6: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Η ώρα είναι 4:30.
8: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε εγώ και πάλι στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
1: Λοιπόν, είμαι εκεί πέρα όπου έχει μπει το τεθωρακισμένο στον σχηματισμό, στον τουρκικό σχηματισμό, και αρχίζει και βάλει εναντίον στα προπορευόμενα τουρκικά τεθωρακισμένα άρματα, τα δεξιά, αριστερά, λοιπόν, όπου βρίσκει. Οι Τούρκοι νομίζουν ότι τους χτυπά το ελληνικό πυροβολικό και οπισθοχωρούν. Κατέστρεψε γύρω στα 5 ολοκληρωτικά και άλλα 4-5 πάλι, δηλαδή σχεδόν το μισό, τη μισή επιλαρχία. Αυτό έχει σαν... υποχωρεί και το ελληνικό άρμα μαζί, γίνεται μπουχός. Μπουχός λέμε ότι δημιουργώ προπέτασμα σκόνης με το έτσι και εξαφανίζομαι μέσα στη σκόνη. Λοιπόν, γίνεται μπουχός το ελληνικό άρμα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα υποχώρηση των Τούρκων να μπορέσουν οι Έλληνες να έχουν τον χρόνο να απεγκλωβίσουν περίπου 1000 άμαχους που τους είχαν εγκλωβίσει με φωτιές οι Τούρκοι στα χωριά, σε κάποια χωριά οικισμού της περιοχής που ονομαζόταν, αν θυμάμαι καλά, Σκυλούρα.
0: Καλά θυμάσαι.
1: Λοιπόν.
0: Ένας σύγχρονος δούριος ύπος ήταν ουσιαστικά αυτό το οποίο αναφέρεις, Βασίλη. Και υπάρχει μέχρι και σήμερα, το γνωρίζεις. Αυτό το πλοίο το οποίο αναφέρεις.
1: Α, το Αβέρο, το Αβέρο πλέον,
0: το Λέσβος. Ναι, λεγόταν.
1: Λέσβος, αρματαγωγό Λέσβος.
0: Ναι, δεν το θυμάμαι ακριβώς. Πάντως υπάρχει και σήμερα, μέχρι και σήμερα υπάρχει στην Κύπρο σε μουσείο. Σε στρατιωτικό μουσείο.
1: Περίμενε, το πλοίο το αρματαγωγό ή το άρμα, το Μη 47 πάτων, αυτό το...
0: Το Μη 47 πάτων.
1: Α, το Μη 47 πάτων, λοιπόν. Ναι, ναι, σου λέω, και τιμή και δόξα, επαναλαμβάνω τα ονόματα, αρχηγός πληρώματος Λοχίας Δρόσος, οδηγός Δεκανέας Τούντας και στρατιώτης ο Ελληνοκύπριος Χατζιαποστόλου. Έτσι πρέπει να τα ονόματα τα λέμε, να τα μαθαίνουμε και κάποια στιγμή.
0: Καλά κάνεις και τα αναφέρεις.
1: Λοιπόν, υπάρχει και ένας, και άλλη μια ιστορία, την επιχείρηση Νίκη τη γνωρίζεις?
0: Ποια είπες?
1: Την επιχείρηση Νίκη.
0: Την έχω ακούσει.
1: Είναι τα, πώς θα λένε, τα Νοράτλας που πήγαν στην Κρήτη, από την Κρήτη στην Κύπρο. Λοιπόν, 21 προς 22 ξημερώματα ξεκινούν 15 μεταγωγικά Νοράτλας, δηλαδή τα κότες για να καταλάβει ο κόσμος, έτσι, με 318 Έλληνες καταδρομής της πρώτης μοίρας καταδρομέων Μάλεμε, να πάνε στη Λευκοσία, στο αεροδρόμιο της Λευκοσίας, να το επανδρώσουν ώστε να ενισχύσουν την άμυνά του. Ξεκινούν με σιγή ασυρμάτου και πετώντας στην κυριολεξία πάνω από τη θάλασσα, δηλαδή η Άτρακτος έλειπε το κύμα, για να μπορέσουν να αποφύγουν τα τουρκικά ραντάρ και τα καταδιωτικά, διότι πηγαίνουν χωρίς συνοδεία. Το θέμα είναι ότι το ελληνικό επιτελείο σε σύγχυση και όλα αυτά δεν ενημερώνει την άμυνα του αεροδρομίου στη Λευκοσία, και όταν πλησιάζουν τα ελληνικά μεταγωγικά, θεωρούν οι Ελληνοκύπροι που υπερασπιζόντουσαν το αεροδρόμιο ότι είναι Τούρκοι και αρχίζουν να βάλουν εναντίον τους. Το Νίκη 4, τα σκάφη είχαν ονομασίες 1, 2, 3, 4 έως το 15, έτσι. Το Νίκη 4 το καταστρέφουν και το καταρρίπτουν τελείως και σκοτώνονται όλοι, και το πλήρωμα και οι επιβάτες, να το πω, καταδρομής. Το Νίκη 3 και το Νίκη 6 προσγειώνεται με σημείες, έχουν κάποιους τραυματίες, μπορεί να έχουν και 1-2 νεκρούς, δεν ξέρω. Μέσα σε όλους αυτούς λοιπόν που κατέβηκαν εκεί ήταν και ο Λοχίας Μανώλης Μπικάκης, ο επωνομαζόμενος και Έλληνας Ράμπο κατόπιν. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσα γι' αυτόν.
0: Δεν τον έχω ακούσει συγκεκριμένο.
1: Λοιπόν, γράψε Μανώλης Μπικάκης, μη πι γιώτα κάπα αλφα, Μπικάκης. Αυτό λοιπόν μαζί με οι υπόλοιπες δυνάμεις και εγώ είναι σε ένα ύψωμα εκεί πέρα στο αεροδρόμιο, κοντά στο αεροδρόμιο λοιπόν της Λευκοσίας, και δέχονται την επίθεση από τους Τούρκους. Υποχωρούν οι υπόλοιποι και ο Μπικάκης μένει εγκλωβισμένος στη θέση του. Οι υπόλοιποι νομίζουν τώρα ότι ή τον έχουν σκοτώσει ή είναι εχμάλωτος. Έχει στη διάθεσή του ένα πάο και ένα όπλο πολυβόλο. Κρύβεται και αρχίζει μετά αυτό που λέγαμε στο στρατό εκ του συστάδι, Δηλαδή να πηγαίνει από πέτρα σε πέτρα, από βράχο σε βράχο, από θάμνο σε θάμνο, να μετακινείται συνέχεια. Καταστρέφει 4-6 πώς το λένε, άρματα μάχης των Τούρκων και τους αναγκάζει τα άρματα να οπισθοχωρήσουν. Κάνει και βολές με το οπλοπολιβόλο και αναγκάζει ένα τάγμα πεζικού να μένει καθυλωμένο πίσω από τα άρματα. Αυτό το έκανε επί 4 ημέρες μόνος του. Είχε καθυλώσει σχεδόν μια επιλαρχία αρμάτων και ένα τάγμα πεζικού. Αυτό έδωσε το δικαίωμα στους Έλληνες να μπορέσουν να οργανώσουν καλύτερα την άμυνα και στο αεροδρόμιο και στη Λευκοσία, και οι Τούρκοι να μην κάνουν την κυκλωτική κίνηση και να καταλάβουν όλη τη Λευκοσία και όλο το αεροδρόμιο, παρά μόνο αυτό το κομμάτι που έχουν, το τουρκικό κομμάτι της Λευκοσίας. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, ο Λοχίας Μανώλης Μπικάκης, ποτέ δεν αναγνωρίστηκε, ή μάλλον αναγνωρίστηκε τώρα τελευταία αυτή η ηρωική του πράξη. Ότι μόνος του επί 4 μέρες είχε καθυλώσει ένα τάγμα και μια επιλαρχία αρμάτων. Με ένα πάω. Έτσι.
0: Έγινε, Βασίλη, να ολοκληρώσουμε αυτό. Να σε καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ για τα μαθήματα ιστορίας. Να σε καλά.
1: Εντάξει.
0: Έγινε. Καλή συνέχεια. Πάμε επόμενη γράμμα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
2: Τι είναι εσά, καλά.
0: Γεια σου Γιώργο, καλά εσύ.
2: Να, καλά. Λοιπόν, να δώσω χαιρετισμούς, έχει πει τόσες φορές να ακούσω, στον κύριο Νεόφυτο, τον Γιώργο από το Λονδίνο, τον Βασίλη από το Βραταμόνα, τον Χάρη, στην κυρία Αναστασία, στον Γιάννη από το Μενίδη, το ταξί, στον Σπύρο από το Κατάκολο, και σε όλο το ακροατήριο, εκτός από τρεις, το έχω πει πολλές φορές, οι οποίοι προκαλούν μονιμώς και χαρακτηρίζουν. Λοιπόν, θα πάω πρώτα. Κάποιος ακροατής είχε πει, λέει, ότι ο Σπανούλης λέει, είχε μάθει μπάσκετ από τις Ευήξεις και από το Διαμαντίδη. Ο Βασίλης ο Σπανούλης ήταν για μένα ο καλύτερος shooting guard μαζί με τον Νίκο τον Γκάλη και τον συγχωρεμένο τον Τράζα τον Πέτροβιτς. Οι παίκτες που για μένα δεν ξαναβγαίνουν, είναι παίκτες μάλλον μοναδικοί για μένα. Κι αν δεις τελευταία 20 ετία, ο Σπανούλης είναι στην καλύτερη πεντάδα.
0: Καλά, λογικό είναι.
2: Είναι αναγνωρίσιμο, δεν χρειάζεται. Αυτή είπε κάτι Νικολά, κάτι για Ιτσεβίτσια, κάτι για Μαντίδες, μπορεί να τους βάλει στη δέκατη πεντάδα.
0: Καλά,
2: τόσο διαφορά έχει ο Σπανούλης με αυτούς.
0: Για τον Νίκολας, ναι, για τους άλλους δύο είναι και αυτό
2: χρήμα. Γιατί ο Ιτσεβίτσιος είναι έτσι έπαιζε. Ένας άλλος μεγάλος παίκτης για μένα.
0: Ο Ιτσεβίτσιος δεν ήταν θρύλος.
2: Εντάξει μωρέ φίλος, αλλά τώρα μιλάμε για παίκτες. Ο Τράζαν Πέτροβιτς τον έχεις δει καλά, δεν προλάβεις πολύ.
0: Δεν τον προλάβα, προφανώς τον έχω δει.
2: Μιλάμε για θρύλους παίκτες.
0: Δεν στο συγκρίνω με τον Πέτροβιτς, αλλά σου μιλάω...
2: Μιλάμε για Γκάλη, για Σπανούλη και Τράζαν Πέτροβιτς. Δεν μιλάμε τώρα για αυτούς. Και ένας άλλος παίκταρα για μένα έλεγες που αδείξει τον εαυτό του που έπαιζε από το Άσο μέχρι το 5 ήταν ο Φάνης ο Χριστοδούλου.
0: Ναι.
2: Μεγάλος παίκτης. Τώρα όσο για τον Γιανακόπουλο που είπε το φοβόμαστε λέει και κάτι τέτοιο, να ξέρεις για μένα ο Γιανακόπουλος, άμα δεις τι έχει κάνει, για μένα ο MVP του Ολυμπιακού. Στις δύσκολες στιγμές μας έχει κάνει και τον Ολυμπιακό το συσπυρώνει. Καταρχήν ο άνθρωπος δεν έχει μάθει μπάσκετ. Ο άνθρωπος έχει, μιλάμε τώρα για παικταράδες, τώρα και σου λέει θα έπαιρνα το γιου, λέει, τώρα στα 37. Λέμε ο άνθρωπος, ο Αναστάσης έχει δίκιο. Δίπλα στο Μπράντοβιτς που ήταν εκεί, έχει μεγάλος από μικρός στην ομάδα μπάσκετ. Δεν έμαθε μπάσκετ ο άνθρωπος και μιλάει για το γιου, τώρα είναι τόσους παίκτες που θα κάνουν τη διαφορά και σου λέει να παίξει ομάδα και σου λέει το γιου, λέει, θα έπαιρνα τώρα στα 37. Τέλος πάντων, παιδιά, κρατήστε τον Γιανακόπουλο να είναι MVP. Και δέστε τι έχει κάνει τα τελευταία 15 χρόνια που είναι και τι έχει κάνει Αγγελόπουλο. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα θα πω για τη ψήφιση της Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων. Από τους 37 μέλη και 37 ψήφισαν. Μέχρι τέλος του μήνα πάει για ψήφιση αυτό που ζητήσε ο Ολυμπιακός για την ψηφιοποιητική μελέτη.
0: Ναι.
2: Ψηφίζοντας αυτό, αυτό λείπει μόνο. Και ο Δήμος Πειραιά και η Επιτροπή Δεύτερος η δεύτερη Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων. Μένει μόνο η ψήφιση στη Βουλή για να περάσει και να ξεκινήσει την ΑΕΚ του 2027 να φτιαχτεί το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης και ένα από τα καλύτερα γήπεδα της Ευρώπης.
0: Το καλύτερο γήπεδο της Ελλάδας, να πεις, ναι.
2: Της Ελλάδος και ένα από τα καλύτερα στην Ευρώπη. Και θα γίνει η Ολυμπιακή Πολιτεία. Και ξέρεις αυτό, τα 23 χρόνια που είναι η σύμβαση για 49, αυτό θα σβήσει και θα ξεκινήσει το καινούριο, ξέρεις, 49
0: αυτό χρόνια. Αυτό το γνωρίζω, ναι.
2: Ναι, ναι, 49 χρόνια θα ξεκινήσει από την ώρα που θα αρχίσει η κατασκευή, θα ξεκινήσει για άλλα 49 χρόνια. Τα 23 δεν θα σβήσουν, τώρα 23 χρόνια, το 4.
0: 22 χρόνια, ναι.
2: 22 θα 23, αυτό ξεχνάς τους Ολυμπιακούς, ναι. Και έτσι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Σωστά. Λοιπόν, ένα άλλο θέμα. Για τον Βασίλειο τον Πλαταμόνα, ρε παιδιά, σας έχω πει, ο Βασίλειο τον Πλαταμόνα έγραφε στο φύλακτο. Εγώ το 1981, που ήμουν 17 χρονών τότε, στην ηλικία μου, διάβασα φύλακτο. Το Βασίλειο τον Πλαταμόνα τον έχει διαβάσει όλη η Ελλάδα. Τα άρθρα του Βασίλειου τον Πλαταμόνα και του Κώστα του Κέσαρη, ο οποίος ήταν μύθος στη δημοσιογραφία, μην μιλάτε για το κόρο για τον Βασίλειο. Άστε τώρα, μην συντηρήσετε τον Βασίλειο. Ο Βασίλειο τον Πλαταμόνα, το ξαναλέω, έχει κάνει από το 1900 πριν 36 χρόνια με το συγχωρημένο του Γεωργίου. Κάνε εκπομπή το Spirit FM, το οποίο μετά μεταβιβάστηκε στην οικογένεια Πόπολα, τότε το είχε ένας Wills. Και μετά μεταβιβάστηκε το οποίο έγινε Sport 24. Δεν σε παιδιά, Βασίλειο τον Πλαταμόνα, τι σκέφτεσαι, τι διαβάζεις, τι να διαβάζεις, είναι ταλέντο πηγαίο. Ο άνθρωπος είναι ο μοναδικός, τι πας να το μειώσεις εσύ, που λες δεν έχεις πει για κανένα, δεν έχεις πει για Τσιγκάνους και για Ρωμά και για Μενή, δεν έχεις πει.
0: Γιώργο,
2: βγαίνεις και λες για κλίκες. Ποιες κλίκες, εγώ το νεόφυτος που είπα, και ο Γιάννης το Μενή ούτε τους ξέρω ποτέ, ούτε τίποτα, κανένα δεν ξέρω. Στις κλίκες τις έχετε εσείς. Προχτές έγινε μια εκπομπή, έκανε ο συνάδελφός σου, το Κυριακή, ο Νίκος ο Κατσάτσος.
0: Ναι.
2: Ναι. Και ξαφνικά μας παρουσιάστηκε ένας τύπος, ο οποίος έβγαινε παλιά, ό,τι ήταν να μας τις πάσει για τον Ολυμπιακό, ξαφνικά βγήκε να μας πει κάτι ιστορίες. Να σου πω, φίλε, εσύ που λες για κλίκες, τις κλίκες έχετε εσείς, με αρχηγό αυτόν που κοιτάει στη θάλασσα πόσο αποφόρο έχει. Και όταν χρειαστεί κάτι να μας τις πάσετε ή για να ανακατέψετε εκπομπή, εσείς τα κάνετε αυτά. Αυτά είναι μακριά από εμάς. Λοιπόν, αφήστε τώρα τις παραμύθια και είμαστε κλίκα και θα διαβάζει και κάτι τέτοια. Αυτά αφήστε το Βασίλης ή σας αρέσει ή δεν σας αρέσει. Αυτό είναι πηγαίο και είναι ταλέντο. Αυτό το έχουν οι λίγοι. Αυτά τα έχουν οι λίγοι. Και σας ξαναλέω, το Βασίλη τον έχει διαβάσει όλη η Ελλάδα. Εσύ που λες για το Βασίλη μπορεί να μην σε ξέρει ούτε ο θηρωρός. Άσε τώρα, μη συμπλήρω τον Βασίλη και έμεινα στην Ομόνια. Αυτοί που ήταν στην Ομόνια ποτέ δεν το λένε. Που είχαν μαγαζιά στην Ομόνια, που είχαν επιχειρήσεις στο κέντρο, στα νότια, στα βόρεια. Αυτοί που είναι πραγματικοί μάγκες ποτέ δεν τα λένε. Άσε τώρα αυτά τα που πάνε να συγκριθεί με τον Βασίλη, τώρα να το μειώσει. Και να μην προσβάζει και να βρίζει.
0: Έγινε Γιώργο.
2: Χάρηκα, καλά, πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Πάμε από την γραμμή. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
3: Μιχάλη, τι κάνεις?
0: Γεια σου Μιχάλη, καλά εσύ?
3: Καλά, λεβέντε μου, καλά. Αν θες με κόβεις, στο λέω προκαταβολικά.
0: Να φροντίσεις να μην σε κόψω, Μιχάλη.
3: Όχι, θα με κόψεις, το λέω από τώρα. Αλλά ό,τι προλάβω να πω, δεν προσβάλλω. Εγώ δεν έχω βρίσκω.
0: Αν δεν προσβάλλεις και δεν βρεις, δεν σε κόψω, Μιχάλη. Νομίζω είναι γνωστό το ίδιο.
3: Όμως, θα σου πω κάτι μόνο, είναι δική σου κόπη. Εάν με κόψεις, θα πρέπει να κόψεις και τον προηγούμενο κύριο. Αρκετά. Φτάνει.
0: Ναι, βασικά.
3: Ο συγκεκριμένος κύριος, συγχώρεσέ με, ο συγκεκριμένος κύριος ή θα μαζευτεί ή μαζεψέ τον. Ακούω την εκπομπή σου ένα χρόνο. Κάθε φορά που παίρνει τηλέφωνο προσπαθεί τις αιμονές του να τις πετάξει σε ανθρώπους που δεν ξέρει. Δεν μιλάω ούτε για την αθλητικότητα του, είναι Ολυμπιακός, δεν με ενδιαφέρει να είναι Ολυμπιακός, έτσι. Δεν με ενδιαφέρει το οτιδήποτε. Για τα αθλητικά να μιλήσουμε. Ό,τι πούμε βγαίνει και καταφέρεται εναντίον συγκεκριμένων ανθρώπων με τους πιο χυδαίους τρόπους, με τους πιο χυδαίους τρόπους, και θέλω να του ρωτήσω κάτι. Ποιος είστε εσείς κύριε? Και το εννοώ αυτό. Ποιος είστε εσείς κύριε ο οποίος βγαίνετε κάθε μέρα και κρίνετε ανθρώπους? Και δεν μιλάω για το αθλητικό, να το ξεκαθαρίσω καλό μου παιδί. Τα αθλητικά να κάνουμε το χαβαλέ μας. Και σου δίνει και εντολές, δεν λέω ότι τον ακούς, αλλά μιλάμε για τον τρόπο. Ποιον θα κόψεις, τι θα κάνεις, πώς θα ράνεις.
0: Από εντολές άλλο τίποτα από πολλούς δεν ήμουν ο Γιώργος.
3: Όχι, με συγχωρείς, έχει μιλάει για το συγκεκριμένο, σε παρακαλώ, το ξέρω, ξέρω τι γίνεται. Επειδή δεν
0: σου ξαναλέω, τόσο καιρό που κάνει εκπομπή, Μιχάλη, ξέρεις πόσες φορές έχει βγει κάποιος χύψη να πει κόψει τον έναν, κάνει τον άλλον. Το έχω ξεκαθαρίσει αυτό, δεν μπορεί να το τα ίδια.
3: Μιλάω για το συγκεκριμένο κύριο, ο οποίος είναι έως και προκλητικός. Ένα, δεύτερον, μαγιές, όπως το λέω, γιατί είμαστε πια μεγάλα παιδιά. Μαγιά, κλανιά και μην πω και τίποτα άλλο, θα πουλάει ο καθένας face to face τον κάθε άνθρωπο. Όχι από ένα τηλέφωνο και από ένα πληκτρολόγιο και επειδή εσύ είσαι Ολυμπιακός, σε χρησιμοποιώ εσένα, επειδή θεωρώ ότι έχω το θάρρος να σε χρησιμοποιήσω, κατάλαβες.
0: Δεν παρεξηγώ εγώ, μην αγχώνεσαι.
3: Ωραία. Επειδή είσαι εσύ Ολυμπιακός ή εγώ είμαι Παναθηναϊκός, βγαίνουμε και λέμε όλα αυτά που λέμε. Όχι,
0: Ναι, παιδί μου, τυχαίο παράδειγμα.
3: Συγχώρεσέ με, σε παρακαλώ, συγχώρεσέ. Είδες, προσπαθώ να είμαι όσο μπορώ πιο
0: ευγενή. Άσε με να πω κάτι και να συνεχίσει. Έχουμε μπερδέψει πολλές φορές. Αυτή δεν είναι μια εκπομπή για όλες αυτές τις εκπομπές του τύπου. Όπου θα βγει ο καθένας, θα πει το κομμάτι του για την ομάδα του, για κάτι ποδοσφαιρικό, αθλητικό, μπασκετικό, ό,τι γουστάρει. Και ο άλλος μπορεί να διαφωνήσει, αλλά το να μπαίνουμε σε αντιπαραθέσεις, δεν το λέω για σένα, το λέω με αφορμή όλο αυτό που γίνεται. Και να. Okay, εμένα δεν μου αρέσει ο Θέμης ο Παλιούρας, εντάξει, που βγαίνει στο ραδιόφωνο και μιλάει κάθε μέρα. Να
3: αλλάζει σταθμό. Συμφωνούμε ότι αλλάζει σταθμό.
0: Πέρα από αυτό, έχει ξεχωρίσει το θέμα. Μπορείς να ακούσεις σταθμό, μπορείς να αλλάξεις σταθμό. Είναι δική σου επιλογή, δεν σε αναγκάζει κανένας. Μπορείς να τον ακούσεις και να πεις, ξέρεις κάτι, εγώ με αυτόν τον άνθρωπο διαφωνώ. Να βγεις και να πεις, okay, εγώ με αυτόν ο προηγούμενος φίλος διαφωνώ, γιατί πιστεύω ότι αυτό δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Αυτό να το πεις. Τώρα να δώσεις για να πω, ο Θέμης είναι έτσι, είναι αλλιώς, δεν μιλήσει για μένα, δεν θα κάνει. Είναι
3: ξεκίνησε η κουβέντα. Ένα λεπτό, σε παρακαλώ. Και μιλάω για τους. Πρόσεξε, συνεχίζω να τον αποκαλώ κύριο. Έτσι. Λοιπόν, ξεκινάει και λέει χαιρετισμού σε όλους, αδιάφορο. Εκτός από συγκεκριμένους τρεις τοξικούς. Να σου πω εγώ ποιο είναι, το έχει πει. Εγώ, ο Σάκης και ο Βασίλης. Ο Μπιλ. Επειδή είμαστε Παναθηναϊκοί. Άντε να το ξεπεράσουμε και αυτό, γιατί μάλλον ο κύριος στο μυαλό του μια φτάνει μέχρι εκεί. Το καταλαβαίνω αυτό. Και λέει για το Σπανούλι. Άποψή του, άποψή μου. Δεν είχα πω εσύ.
0: Και δεν έχει να κάνει με αυτό.
3: Άποψή του, άποψή μου. Εγώ δεν έκρινα αυτό. Μέχρι εκεί. Αρχίζει μετά. Δεν ξέρει από μπάσκετα και μετά δεν τελειώνει αυτό. Είναι τοξικός, είναι ο ένας, είναι ο άλλος, είναι αυτός, κλείστον εκείνον. Εγώ αυτά, για να καταλάβεις, αυτά κρίνω.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα,
3: Μιχάλη. Σε παρακαλώ, δεν είμαι 5 χρονών. Και λέω, με ποιος είστε εσείς, κύριε. Δεν απευθύνω σε σένα, μην παρεξηγηθούμε έτσι. Ναι. Ποιος είστε εσείς, κύριε, ο οποίος έχετε το δικαίωμα να βγαίνετε στο ραδιόφωνο, που είναι η εκπομπή του Θέμη, και να μιλάτε και να κρίνετε ανθρώπους. Ένα. Δεύτερο, ποιος είστε εσείς, κύριε, που μπαίνετε σε, ας πούμε, χαζοκόντρες μεταξύ δύο ανθρώπων, και επειδή ένας είναι Ολυμπιακός και άλλος Παναθηναϊκός, στο χαζό σου μυαλό νομίζω ότι όλοι οι Ολυμπιακοί είναι καλοί και όλοι οι άλλοι είναι σκουπίδια. Και ξαναρωτώ, ποιος είστε εσείς, κύριε, και αν είστε τόσο μάγκας, ελάτε να μετρηθούμε. Να δούμε ποιος είναι πιο μάγκας. Δεν μιλάω για το αθλητικό.
0: Ναι, δεν χρειάζεται να μιλάτε.
3: Δεν έχει δικαίωμα, κύριε, να μιλάτε έτσι. Δεν αναφέρομαι σε εσάς, τον κύριο που μιλάει.
0: Το ξέρω.
3: Δεν έχει δικαίωμα, κύριε, να αναφέρεστε με αυτόν τον τρόπο σε κανέναν άνθρωπο που δεν γνωρίζετε. Εάν λέω κάτι λάθος, πες μου, Μιχάλη, σου κλείνω το τηλέφωνο και δεν σε ξαναφέρω να μιλήσεις.
0: Μιχάλη, όπως άφησα το προηγούμενο, να αφήνω και εσένα, φίλε. Από τη στιγμή που δεν βρίζεις, δεν προσβάλλεις, σε αφήνω. Το έχω πει και
3: στον
0: συγγνώμη. Απλά με κουράζει, όχι από σένα. Γενικά, όλες αυτές οι χαζοκόντρες με κουράζουν
3: απίστευτα.
0: Όχι, δεν είπα για σένα, Μιχάλη. Άκουσε, είπα. Λέω, δεν λέω για σένα. Μιλάω γενικά, σαν γενικό ρε παιδί μου συμπέρασμα, ότι αυτές οι κόντρες, οι χαζοκόντρες, από όπου και να ξεκινάνε, δεν με ενδιαφέρει καθόλου και το έχω δείξει κιόλας. Δεν πρέπει να υπάρχουν, παιδιά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πώς αλλιώς να το πούμε.
3: Οπότε,
0: το λέω για σένα.
3: Πρέπει να σταματήσουμε να ακούμε την εκπομπή σου και να μην βγαίνουμε.
0: Εγώ, Μιχάλη, το λέω αυτό με αφορμή την κουβέντα που κάνουμε τώρα. Δεν το λέω αυτό σε σένα. Δεν το λέω αυτό σε σένα. Αυτό που λέω τώρα.
3: Τι μου το είπες εσύ, συγγνώμη.
0: Πάει, ας πούμε τώρα στο Γιώργο που ξεκίνησε αυτή την κουβέντα. Γιατί δεν είχαμε τέτοια κουβέντα πριν.
3: Μα αυτό κάνει μόνιμα, ρε μπορώ μου. Και βλέπεις, αυτό απαντάει κανένας. Κάποια στιγμή κάποιος θα το απαντήσει.
0: Υπάρχουν απαντήσεις, ρε παιδί μου.
3: Μα και η απάντηση και πάλι είμαι πάρα πολύ προσεκτικός.
0: Ναι, ξαναλέω, δεν λέω για σένα τώρα. Μπορεί άλλη φορά εσύ να προκαλέσει που λέει λόγο, για να σου πω, Μιχάλη.
3: Δεν προκαλώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου, μπορεί να συμβεί. Μην κολλάσχεσαι τώρα. Παράδειγμα, δίνω τυχαίο. Δεν λέω μόνο για σένα συγκεκριμένο. Μπορεί σήμερα να προκαλεί ο Θέμης, αύριο να προκαλεί ο Μιχάλης χωρίς να το καταλάβει. Μεθαύριο να προκαλεί πάλι ο Θέμης χωρίς να το καταλάβει. Αυτό λέω, ότι αυτές οι χαζοκόντρες που συνήθως γίνονται ανάμεσα σε ανθρώπους που υποστηρίζουν διαφορετικές ομάδες είναι εντελώς ανούσιες. Εντελώς ανούσιες όμως.
3: Μα αν άκουσες, γιατί μπορεί επειδή μιλάω και γρήγορα, αν άκουσες την παγιά τα αθλητικά, δεν με ενδιαφέρει.
0: Ναι, περίμενε, δεν το λέω για σένα. Μιλάω γενικά, σαν συμπέρασμα. Τα ακούσουν και οι υπόλοιποι που ακούνε ραδιόφωνο τώρα.
3: Ναι, ναι, τι μιλάνε εδώ. Έβγαινε ο κύριος, μας είπε τι ωραία την ιστορίες, που τις γνωρίζουμε, αλλά είναι κακό να ακούμε τις ιστορίες. Που είναι ιστορίες της χώρας μας, το ένα το άλλο. Και βγαίνει ο κύριος αυτός ξαφνικά με τις δικές του στο κεφάλι του μέσα αιμονές, γιατί όλοι οι Ολυμπιακοί είναι οι καλύτεροι και όλοι είναι ένα σκουπίδια. Δικαίωμά του. Δικαίωμά του. Αλλά κράτα το κύριε μου μέχρι εκεί. Δεν μπορείς να βγαίνεις και να το λες και να προκαλείς και ξαναρωτώ. Ποιος είστε εσείς κύριε? Και το εννοώ, επειδή είστε όλοι οπαδός του Ολυμπιακού, νομίζετε ότι είστε κάτι. Ένα μυρμήγκι είστε.
0: Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να χαρακτηρίζεις, Μιχάλη, γιατί το συνεχίζεις. Εντάξει, okay.
3: Ευχαριστώ πολύ, γεια σου.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη, καλή συνέχεια. Λοιπόν, προλαβαίνουμε να βγάλουμε άλλη μία γραμμή. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Βάλε να διαβάσω τα μηνύματα, τα οποία τα έχω αφήσει αρκετά πίσω. Λοιπόν, ο Λάμπης λέει: ποιος φρόνιο για τους Φαμπίνι, ρε παιδιά. Εδώ κάνει παζάρια για το σάλιακα για 100 και 200 χιλιάρικα. Μόνο πουλάμε, ρε παιδιά. Αντί για καλό απόγευμα σε όλους από εκεί. Όχι, σου απάντησε αυτό το μήνυμα, ναι. Πάντως, ο Ολυμπιακός θα πάρει παίχτη σε αυτή τη θέση, στη θέση του Χαφ. Το θέμα είναι να πάρει καλό παίχτη που θα μπορέσει να κάνει τη διαφορά. Και αυτό που λείπει από το κέντρο του Ολυμπιακού είναι ένα παίχτη να μπορεί να κουβαλάει την μπάλα, παιδιά. Γιατί αυτό ο παίχτη δεν υπάρχει στον Ολυμπιακό. Υπάρχουν άλλοι παίχτε με άλλα χαρακτηριστικά, υπάρχουν καλοί παίχτε και. Όμως αυτό το χαρακτηριστικό, το να είναι ένας παίκτης ο οποίος θα κουβαλάει την μπάλα όπως έκανε ας πούμε ο Χουάνκ παράδειγμα ή όπως έκανε ο Πινέδα με την ΑΕΚ, αυτό δεν το έχει ο Ολυμπιακός και του έχει λείψει πάρα πολύ. Και στα ντέρμπι αλλά και στους αγώνες με τις μικρομεσαίες ομάδες σε εισαγωγικά πάντα. Η αποστολή λέει: θέλω να πω ευχαριστώ στον κύριο Νεόφυτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε άνθρωποι, αυτό με ενδιαφέρει. Σας ευχαριστώ, κύριε Νεόφυτε. Ευχαριστώ όλους τους φίλους που γνωριστήκαμε στον καλύτερο σταθμό. Θέλω να δώσω πολλά φιλιά στην αδυναμία μου, τον Παλιουράκο, και του εύχομαι πάντα υγεία, τύχη, χαρέ στη ζωή σου. Παλιουράκο, η ψυχάρα, να είσαι καλά. Αποστολή, σε ευχαριστούμε πολύ για τα καλά σου λόγια. Ο Τάσος λέει: πουλήσαμε τον Τσιμίκα στη Λίβερπουλ και ακόμα ψάχνουμε για αριστερό μπακ. Έλεος. Τάσος από Αργυρούπολη. Η αλήθεια είναι ότι μετά το Τσιμίκα τόσο καλό αριστερό μπακ Ολυμπιακός δεν έχει βρει. Η αλήθεια αυτή είναι, Τάσο, δεν έχει καθόλου άδικο. Ο Γιάννης λέει: ο αθλητισμός είναι σίγουρο αθλητισμός και συμφωνούμε, αλλά δεν μπορεί κανείς να παίζει στην Ελλάδα και να κάνει αναρτήσεις για το δολοφόνο και μόλι. Και στο φινάλε παραδεχτούμε όλοι μας ότι το συγκεκριμένο κράτος δεν έχει ιστορία, δεν έχει πολιτισμό, ενώ έχει διώξει σφαγές, γενοκτονίες και ειδικά μόνο ποινικό μητρό. Επιτέλους η γενιά μας ας κοιτάξει την Ελλάδα και μόνο την Ελλάδα, λέει ο Γιάννης. Γιάννη. Ναι, ούτε εμένα μ' αρέσουν καθόλου. Δηλαδή, σου μιλάω ειλικρινά, σαν Έλληνα και εγώ δεν μ' αρέσουν καθόλου. Ξαναλέω όμως, άμα μιλήσει με έναν Τούρκο, θα καταλάβει το τι μαθαίνουν αυτοί και το τι μαθαίνουμε εμείς. Οπότε θα δει διαφορετικά τα πράγματα. Όσον αφορά το υπόλοιπο που λες, ναι, θα συμφωνήσω με 100% και σαν Έλληνες θα κοιτάξουμε την Ελλάδα, έτσι. Δεν θα κοιτάξουμε την Τουρκία. Τώρα, απλά λέμε ότι δεν χρειάζεται να στοχοποιείται ένας συγκεκριμένος παίκτης όταν δεν προκαλεί. Το να πούμε για τον Αταμάν όταν είχε κάνει αυτό που είχε κάνει στην Κύπρο που ήταν απαράδεκτο, θα το πούμε. Να είσαι καλά, Γιάννη. Καλά απόγευμα, φίλε. Ο Αντώνης λέει: σωστά τα είπε για την Κύπρο. Τα μόνα λάθη που έκανε ήταν ότι το Λέσβος ξεκίνησε από την Ελευσίνα και όχι από την Κρήτη. Επίσης, τα τουρκικά αντιτροπιλικά ήταν 3 και όχι 5. Το ένα από αυτά, το Κοντζάτεπε, βυθίστηκε από τα τουρκικά μαχητικά, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Να είσαι καλά, Αντώνη. Σε ευχαριστούμε πολύ και για την δική σου συνεισφορά σε αυτά που είπε νωρίτερα ο Βασίλης. Πάμε να περάσουμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα, Θέμη. Όλα καλά?
0: Όλα καλά, εσύ. Το όνομά σου?
4: Χρήστος από Κέρκυρα.
0: Γεια σου, Χρήστο.
4: Λοιπόν, βασικά πρώτη φορά παίρνω, πρώτη φορά μιλάμε. Δεν έχουμε ξαναμιλήσει. Απλά είναι πιο πολύ ξέρεις ακουστικός τύπος.
0: Ναι.
4: Μ' αρέσει να ακούω πιο πολύ και όχι να.
0: Καλά,
4: κάτσε. Γελάω γιατί παίρνω ένας, παίρνει ο άλλος, τσακώνονται, ξέρω εγώ, λέει για τον ένα, για τον άλλο. Ξέρω εγώ, οκ. Okay. Βασικά Παναθηναϊκός είμαι. Τώρα είμαι στην παραλία και είπα να σπάω ένα τηλέφωνο, να σου πω ένα γεια και να πάω να ρίξω τη βουτιά μου.
0: Και πολύ καλά, έκανες, Χρήστο. Τη ζωή σου να κάναμε, Χρήστο.
4: Έχω να πω σε αυτούς τους ανθρώπους εκεί ότι σε άλλους συμφωνώ, σε άλλους δεν διαφωνώ με τον κύριο προηγουμένος που μίλησε. Εντάξει, έχει δίκιο. Όλοι έχουν δίκιο και όλοι έχουν άδικο. Καλό θα είναι να μην μιλάνε και γίνονται αυτές οι ψευτο αντιπαθάνατες. Δεν υπάρχει λόγος. Εδώ είμαστε σε μια παρέα, κάνουμε την πλάκα μας. λέμε τα ποδοσφαιρικά μας, τα βασιλικά μας, όπως είπε και εσύ, και να περνάει η ζωή όμορφα και ωραία.
0: Έτσι, ο αθλητισμός πρέπει να είναι ευχαρίστηση, όχι οι κόντρες.
4: Ακριβώς. Τώρα εντάξει, ο καθένας τώρα εντάξει, μπορεί να έχει λίγο τα νεύρα του την ώρα, να τις πάει κάπου αλλού. Καλό φωνάχτη. Έχουμε τέτοιο και πολύ και να περάσει το εντάμενο πλάνο.
0: Ναι, και αεροπλάνο περνάει, ε.
4: Λοιπόν, αυτό που έχω να πω είναι ότι τη σύστημη μου μόλι την προς Θεού δεν θέλω ούτε να κρίνω καν ούτε τίποτα. Απλά το μόνο που έχω να πω είναι ότι καλό είναι να μην βγαίνουν συνέχεια όλο και οι δικαίοι, γιατί δημιουργείται μια και κουράζει και σένα. Αυτό το λέω και για σένα πιο πολύ. Δεν το λέω για μένα. Εμένα σου είπα, μ' αρέσει να ακούω. Έτσι. Απλά μην βγαίνουν συνέχεια οι δικαίοι και δημιουργούν αυτά τα πράγματα συνέχεια, γιατί κουράζει και σένα, κυρίως.
0: Χρήστο, αυτό είναι και στο χέρι των υπολείπων, όπως εσύ, ως παράδειγμα που πήρες για πρώτη φορά. Ακριβώς. Να βγαίνουν και άλλοι, ναι, άνθρωποι στο ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο είναι ελεύθερο προς όλους. Λέω τα τηλέφωνα στην αρχή της εκπομπής και κατά τη διάρκεια για να πάρει όποιος θέλει, είτε έχει ξαναπάρει 100 φορές, είτε δεν έχει πάρει ποτέ, έτσι.
4: Οπότε να αποτρέψουμε τους καινούριους, αυτοί που ακούνε, καλό είναι και να μιλάνε λίγο. Να βγαίνουν και δει την εκπομπή σου και να μιλάνε.
0: Βέβαια, χαρά μου είναι.
4: Πιο πολύ, ξέρω εγώ, ας πούμε. Γιατί να μην υπάρχει αυτή η αντιπαράθεση και αυτή η τοξικότητα. Γιατί επειδή είσαι εσύ και κάνεις καθημερινή εκπομπή, είναι λίγο κουραστικό αυτό και δεν μπορεί να λες τα ίδια και τα ίδια συνέχεια. Yeah. Πάμε παρακάτω. Παναναϊκός είμαι. Εγώ αύριο, εντάξει, δεν θα πούμε τίποτα για το παιχνίδι αύριο.
0: Χρήστο, έχουμε ούτε ένα λεπτό σε ενημερώνω εγώ τώρα.
4: Αυτό το μόνο που έχω να πω είναι, επειδή παίζει και ο ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι, 8 η ώρα ο ΠΑΟΚ, 9 ο
4: Παναθηναϊκός. Καλή επιτυχία και οι δύο ομάδες αύριο.
0: Μακάρι.
4: Ελληνικές. Να πάνε καλά. Πιστεύω θα πάνε και οι δύο καλά. Δεν το ζητώ. Εντάξει, οι ομάδες στα μέτρα τους. Μπορούν να τις πάρουν. Αλίμονο. Καλή συνέχεια, Θεέ μου.
0: Χρήστο, χάρηκα πολύ που σ' άκουσα και να περνάς όμορφα. Κάνε μια βουτιά για μας.
4: Αυτό. Μόλις θα το κάνω.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Χάρηκα πολύ που σ' άκουσα. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε ό,τι προλαβαίνουμε. Ο Μάνος λέει: ο Βασίλης Γκούματζε είναι κορυφαίος 100%. Για το κανονικό γκολ του Williams δεν λέει κανείς τίποτα. Σωστά αυτά. Να μας πει όμως και για το αεροπλάνο, λέει ο Μάνος, για τον Βασίλη νωρίτερα. Το όλοι στείλε μου το μήνυμα αύριο, φίλε, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο. Να είσαι καλά. Καλησπέρα, φίλε Θέμη. Πώς εξελίζονται τα έργα στο ΣΕΦ? Ευχαριστώ. Τζόρνταν, τα έργα στο ΣΕΦ προχωράνε. 24 ώρες 24 ώρες δουλεύουν οι άνθρωποι εκεί, σε τρεις βάρδιες των 8 ώρων. Δεν έχει υπάρξει φωτογραφία τις τελευταίες ημέρες. Ήταν η τελευταία πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, όπου είχαν εξηλωθεί όλα τα court seats από κάτω. Το παρκέ έχει φύγει, έχουν φύγει οι καρέκλες από τις κερκίδες και προχωράνε κανονικά τα έργα. Θα αλλάξει εντελώς μορφή το ΣΕΦ. Θέμη, καλησπέρα. Κάποιος σου πήραξε η ζέση στο κεφάλι και λένε το Διαμαντίδη καλύτερο του Σπανούλη, λέει ο Ζήσης. Ζήσει, αυτό είναι ένα debate μεγάλο. Πάντως είναι και οι δύο κορυφαίοι, παιδιά. Είναι άδικο να προσπαθούμε να μειώσουμε τον άλλο για να ανεβάσουμε τον άλλον. Λοιπόν, τρία μηνύματα που δεν διάβασα να μου τα στείλετε άμα θέλετε αύριο, Λευτέρη, Βασίλη και Τόλη, για να τα διαβάσω στην αρχή της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Ακολουθεί η εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη. Καλή συνέχεια σε όλους. Σου εύχομαι. Ήταν η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Τα λέμε αύριο στις 3.
5: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
6: Καλοκαιράκι. Ιδέες για σύντομες αποδράσεις. Ολοήμερη εκδρομή στη Βραβρώνα. Επίσκεψη στον αρχαιολογικό χώρο και μετά το μπανάκι στις ελεύθερες παραλίες. Φαγητό πάνω στη θάλασσα, στο κοράλι. Κοράλι. Θαλασσινός αέρας, στο πιάτο σας.
7: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
8: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skin care, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote. Στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
9: Η ώρα είναι 5.
10: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.
11: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Το απόλυτο μεταγραφικό μπαμ θέλει να κάνει Μαρκού, που βρίσκεται σε καλό δρόμο για την απόκτηση του 39χρονου center forward από το Μαρόκο, Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος αγωνιζόταν στη γαλλική Ναντ την περασμένη σεζόν. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής βρίσκεται ο 34χρονος Ελβετός χαφ Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια. Στη λίστα βρίσκεται και ο 32χρονος Βραζιλιάνος χαφ Φαμπίνιο. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανώλη Λισάλιακα, με τους Γερμανούς να θεωρούν δεδομένη τη μετακίνηση του Ερυθρόλευκους. Θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη στις επόμενες 2-3 ημέρες, ελπίζουν στη Χαλ, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης της ομάδας Σατζούνι Λιτζάλι. Πρωταρχικός μας στόχος, ο όμιλος της Champions League ανέφερε στη δήλωσή του στο πλαίσιο της προετοιμασίας εκ των αρχηγών των Πειραιωτών Παναγιώτης Ρέτσος. Η ΑΕΚ στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής μετά τη συμμετοχή του Kings Kangua στο μάτς της Χάπελ Μπερσεβά με τη Vikingur. Στα ραντάρ της Celtic βρίσκεται ο αριστερός μπακ της Ένωσης James Penrice, σύμφωνα με τον Βρετανό δημοσιογράφο Ben Jacobs. Αύριο θα μεταβούν στην Ολλανδία από τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Robert Ljubicic στη Las Klints. Με πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Μπάξη για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στις 7 είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Γιάκομπ Νίστρουπ. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Ρικ Φαντρόγγελεν. Εκτός τέθηκαν οι τραυματίες Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν και οι ανέτοιμοι Κρίστιανσεν Κυριόπουλος. Ντεφράι και Καλάμπρια θα είναι οι δύο πρώτοι αρχηγοί του τριφυλιού με τους Ίγκασον, Κάτρι, Τσέριν και Τσιριβέ για να στενέτουν την εξάδα της νέας σεζόν. Για την Πολωνία αναχώρησε ο Πάκο εν ώψη του αυριανού μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Δίλημα για Ελουστόντε Χατζηδιάκος, παρτενέρ του Μιχαηλίδη, έχει ο Αλέσιο Λύση. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι γεωτεχνικές έρευνες για τη Νέα Τούμπα. Η διοίκηση του ΠΑΟΚ αναμένεται να έχει συνάντηση στη Μαδρίτη με τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό Χοσέλο, ο οποίος είναι ελεύθερος σύμφωνα με ιταλικό δημοσίευμα. Την άφηξη του 25χρονου αριστερού μπακ Ρόκο Γιούριτζιτς στη Θεσσαλονίκη αναμένουν οι άνθρωποι του Άρη ώστε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από την κροατική Osijek. Σε 10 παρατέταρτο αναμένεται στην Αθήνα ο νέος γκάρ του Ολυμπιακού Κόντι Μίλλερ Μάκιντάιρ προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Στην αποστολή της Εθνικής Ισπανίας για τα προκληματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθούν 23 με 31 Αυγούστου συμπεριληφθεί ο Χουάν Τσερνάν Γκόμεθ. Παρελθόν από την ΕΟΚ αποτελεί ο Γιάννης Μπουρούς, ο οποίος δήλωσε την παρέτησή του για προσωπικούς λόγους. Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε βελτιωμένη οικονομικά πρόταση στον Τεό Μαλεντών με τον γκάρ της Ρεάλ Μαδρίτης να την απορρίπτει, όπως αναφέρει ο Σέρχιο Μαρτίνεθ Ορθελάη. Τα εισιτήρια διαρκές για τη σεζόν 2026-2027 παρουσιάζει ο Αστέρας Τρίπολης. Στις 27 Ιουλίου κυκλοφορία τους. Συσπήρωση το κεντρικό σύνθημα των Αρκάδων. Πρώτον πυλών της Εθνικής Βελγίου βρίσκεται ο Μαρκ Φαν Μπόμελ. Ο Ολλανδός προπονητής έχει συμφωνήσει και συμβόλαια μέχρι το γύρο του 2028. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε 2 ώρες. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο με τον Τάσο Ζαφυράκη.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ. Καλό απόγευμα σε όλους. Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026 και φαίνεται ότι οι μετεωρολόγοι μας φόβησαν λίγο παραπάνω, γιατί μίλησαν για 41 βαθμούς στην Αττική, είτε από την Ραφίνα που ξεκίνησα μέχρι το Ήλιον που έφτασα, δεν αντιλήφθηκα τόσο υψηλή θερμοκρασία, εκτός και αν το ένιωσα εγώ. Πάντως φαίνεται ότι ήταν λίγο πιο ήπια η κατάσταση και αυτό είναι καλύτερο από ότι να ήταν 41 και με λίβα όπως άκουσα. Λιγότερο έρχονται. Ψηλότερες τιμές να μην ανεβαίνουν, γιατί δεν είναι ανυπόφορες, σαφώς στην Αθήνα μέσα και στο κέντρο όποιοι κυκλοφορούν και ιδιαίτερα οδηγοί, επαγγελματίες, ταξιτζίδες και πολλοί άλλοι κλάδοι, οι οποίοι delivery και πολλά άλλα. Είναι συνήθως ανυπόφορο να κινήσεις σε αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Πάμε λοιπόν για την εκπομπή πρώτο και τρίτο ημίχρονο, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα και Τετάρτη. Θα πάμε και σήμερα μαζί στην παρέα μου Θέμης Παλιούρας, Μιχάλης Οηλές και Ανδριάνα Πούλιου στην παραγωγή της εκπομπής. Στο μικρόφωνο ο Τάσος Ζαφυράκης.

Μπαίνουμε λοιπόν σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, και στα επίσημα ευρωπαϊκά παιχνίδια των ομάδων μας. Αύριο λοιπόν Πέμπτη στις 8 Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ και Πάξη Παναθηναϊκός, μια ώρα αργότερα στις 9. Παιχνίδια τα οποία θα τα ακούσετε και εδώ από τον Ιντερβέτεν Sports 943. Θα τα ακούσετε το παιχνίδι Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ, θα μεταδώσει ο Μιχάλης ο Ελές, και το Πάξη Παναθηναϊκός ο Γιώργος Ιωάννου.

Αυτά τα πούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι. Στη συνέχεια θα έχουμε κοντά μας τον Βαγγέλη Δουκάκο για ΕΠΟ και Διαιτησία, τη Σοφία Λυσιώβα για Super League 2 και Γάμα Εθνική, και θα έχουμε κοντά μου, σήμερα θα έχω τους τηλεοπτικούς ρεπόρτερ για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, να δούμε τα παιδιά τι έχουν να μας πούν αναφορικά με τη μεταγραφολογία, τι αλλάζει στις ομάδες, πώς προετοιμάζονται, όλα αυτά λοιπόν είναι μια στιγμή που πρέπει να μιλήσουμε περισσότερο γι' αυτό, μιας και έχουμε και τα αυριανά παιχνίδια όπως είπαμε για τις δύο ομάδες και πολλά άλλα. Μείνετε λοιπόν στην παρέα μας, θα ενημερωθείτε για όλα.

Είπαμε ότι τα παιχνίδια ραδιοφωνικά θα τα ακούσετε εδώ από τους καλούς συναδέλφους. Τηλεοπτικά όμως, ό,τι αφορά το παιχνίδι Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ από το Open στις 8 το βράδυ και το Πάξι Παναθηναϊκός, ο Sky, τηλεοπτικά από το Sky λοιπόν, θα τα παρακολουθήσετε. Στην παρέα μας είναι και η εταιρεία Dead Car Hail. Πρόκειται για μια εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας, κυρίως όμως όταν υπάρχει ζημιά από χαλαζόπτωση ή μεγαλύτερου μεγέθους λακκούβες, και αυτή η ζημιά αποκαθίσταται με τη σύγχρονη μέθοδο BTR. Επισκευή βαθουλωμάτων χωρίς βάψιμο από εξειδικευμένη ομάδα τεχνικών. Dead Car Hail. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα, ενώ αν θέλετε να συλλέξετε περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε και με το 211-411-2288. Ζητήστε τον Γιώργο Δημόπουλο, αυτός ξέρει να σας κατατοπίσει και να σας δώσει οποιαδήποτε λύση εσείς θέλετε.

της Δυναμό που διεξάγεται στην Πολωνία, στο Λούμπλιν της Πολωνίας, και φυσικά σε ένα γήπεδο το οποίο δεν είναι μεγάλη συγχωρητικότητα, είναι 15.500 θεατών, όμως είναι ένα σύγχρονο και καινούριο γήπεδο, κατασκευάστηκε το 2014 και είναι ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, ένα κόσμημα, μπορεί να είναι μικρό όπως είπαμε σε χωρητικότητα, αλλά είναι ένα μοντέρνο και όμορφο γήπεδάκι. Εκεί λοιπόν θα δώσει το παιχνίδι του το αυριανό ο ΠΑΟΚ. Τώρα να πούμε και δύο λόγια για την Ουγγρική Πάξη, η ομάδα την οποία αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός. Έχει μια ιδιαιτερότητα και μια φιλοσοφία, φίλες και φίλοι, δεν ξέρω πόσοι τη γνωρίζετε, ότι εδώ και χρόνια αγωνίζεται μόνο με Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Σε αυτό το δεύτερο προκριματικό λοιπόν καλείται με μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές και κανέναν ξένο στο ρόστερ της, και αυτό το έχει κρατήσει όπως είπαμε, το έχει ως φιλοσοφία και το κάνει πάντοτε η Ουγγρική ομάδα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη στην Ευρώπη που αγωνίζεται και να έχει μόνο ποδοσφαιριστές από τη χώρα και όχι κάποιον ξένο. Κοντά μας έχουμε και τα καταστήματα καλλιτικών La Botte στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Αυθεντικά αραβικά αρώματα για άντρες και γυναίκες. Συνεχείς νέες αυξήσεις και άριστη εξυπηρέτηση. Ραφίνα Εθνικής Αντιστάσεως 4 το πρώτο κατάστημα, στην Αρτέμιδα Λεωφόρος Αρτέμιδος 44 το δεύτερο. La Botte. Ανακαλύψτε τα και online στο labotte.gr. Και βεβαίως φίλες και φίλοι, θέλω να σας θυμίσω ότι για όποιον από εσάς θέλει να φύγει μονοήμερη, διήμερο, Σαββατοκύριακο, υπάρχει μια πρόταση σημαντική. Είναι το Hotel Ανθιδών Estate. Το χτίμα λοιπόν Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μίνι απόδραση κοντά, όπως είπαμε, δίπλα στην Αθήνα. Η θέα του θα σας συναρπάσει καθώς έχει φάτσα τον Ευωϊκό και φυσικά θα απολαύσετε μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μόνο ημέρη, όπως είπαμε, εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα. Εδώ κοντά μας λοιπόν. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο

0: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά φίλες και φίλοι να ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ. Βαγγέλης Δουκάκος κοντά μας, να δούμε τι έχουμε. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τώρα η ΕΠΟ αυτή τη στιγμή έτσι καθορίζει τα επόμενα βήματα, τα οποία τι είναι. Πέρασε τις προκηρύξεις των πρωταθλημάτων, όλων των πρωταθλημάτων, της Super League, του Κυπέλου, Super League 2, των πρωταθλημάτων K17, K19, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία διέπουν την ομαλή διεξαγωγή τους. Και πλέον η μόνη εκκρεμότητα που υπάρχει είναι η συνεδρίαση της ερχόμενης Τετάρτης, όπου εκεί πλέον έτσι θα αποφασίσει την... θα πάρει την απόφαση για τους Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι. Αυτή είναι το θέμα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα. Την ίδια μέρα δηλαδή που θα έλεγα αρχίζει το χορό των σεμιναρίων, καθώς θα έχουν οι παρατηρητές διαιτησίας Super League και Super League 2 στο ξενοδοχείο της Αττικής Οδού, και στη συνέχεια θα φύγουν τα μέλη της Επιτροπής για να πάνε ο Λανουά, ο Βαλέρη, αλλιώς θα πάνε στην Ξάνθη, όπου ξεκινάει από τις 2 του μηνός το σεμινάριο λοιπόν της Super League των διαιτητών. Άρα λοιπόν μπαίνουμε πλέον στον κανονικό ρυθμό όλων των γεγονότων, των συμβάντων και που αφορούν τη διαιτησία. Έτσι, η ΕΠΟ ασφαλώς θα μετρήσει και την απόφαση θα ληφθεί την ερχόμενη Τετάρτη, αν θα είναι ομόφωνη, αν θα είναι μειοψηφούντος του Ολυμπιακού. Και από εκεί και μετά θα δούμε γενικότερα το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, δεδομένου ότι έχουμε πλέον ντέρμπι και σε πολύ κοντινή απόσταση την τρίτη αγωνιστική, το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Θα τα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν τις πράγματι. Και πρέπει να σημειώσουμε επίσης ότι στις 31 την ίδια μέρα, την Τετάρτη στις 31, έχουμε και την κλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας, του Κυπέλλου Ερασιτεχνών και της Γάμα Εθνικής. Άρα δηλαδή πριν φύγει ο Ιούλιος υπάρχει δράση, υπάρχουν γεγονότα, υπάρχουν κληρώσεις, όλα αυτά για να είναι ο Αύγουστος κατά κάποιο τρόπο μήνας των διακοπών για τους υπαλλήλους και για μόνο αυτοί οι οποίοι έχουν αποστολή, όπως είναι οι διαιτητές, παρατηρητές, οι βοηθοί, αυτοί θα έχουν σεμινάρια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η εικόνα που εμφανίζει αυτή τη στιγμή. Έτσι είναι τα γεγονότα.
0: Τώρα, σε ό,τι αφορά, Βαγγέλη, το θέμα με τους Έλληνες διαιτητές για τα ντέρμπι και τα λοιπά, αναμένουμε αυτό που είπαμε. Το θέμα, δεν ξέρω αν γνωρίζεις, θα ισχύει αυτό και με ξένο βαρίστα για τις υπόλοιπες ομάδες?

0: θα κρίνει. Ο Λανουά εξάλλου θα είναι υπό όλοι αυτοί και διαιτητές. Οι τρεις-τέσσερις διαιτητές δεν είναι πολλοί διαιτητές. Δηλαδή μην ανοιγόμαστε και λέμε ποιοι είναι. Για τα ντέρμπι είπαμε είναι Παπαπέτρου, Φωτιάς, έτσι Τσακαλίδης.
1: Μην ανοιγόμαστε λέει.
0: Και η τελευταία λύση είναι ο Βεργέτης. Δεν υπάρχουν άλλοι διαιτητές σε αυτή την παρούσα φάση.
1: Όχι, μιλάμε για τους ξένους βαρίστες, όχι για τους διαιτητές.
0: Για τους βαρίστες, εντάξει, αυτό να το δούμε. Γιατί
1: ναι, αυτό λέμε.
0: Θα πρέπει ο Λανουά να έχει να μπει να καλέ. Λες και είναι, πατήσαμε το κουμπί και μια χοντρή. Να έχει λέει και ένα έτοιμο πίνακα. Πού να ξέρει δηλαδή αν θα έρθει ο Γάλλος ή ο Γερμανός. Και επειδή διάβασε την κριτική για τον Μπέμπεκ, πρέπει να πω στο παρόντο ότι ήταν ο Μπέμπεκ, ήταν και στο Μουντιάλ τώρα. Δηλαδή, εμάς μας φαίνονται όλοι αυτοί οι οποίοι ήταν και στο Μουντιάλ ότι όλοι πώς βρέθηκαν εκεί. Μα ήταν όμως επιλεγμένοι. Θέλω να πω ότι ψάχνουμε να βρούμε και ποιοι θα είναι λύσει στο ΒΑΡ, να ξέρουμε από τώρα εκ των προτέρων ποιοι θα είναι. Όσοι θα μπορούν, θα έχουν τη δυνατότητα οι ομοσπονδίες να τους στέλνουν. Δεν έχουμε κάτι το οποίο είναι δική μας, είναι στην επόμενη γωνιά και μπορούμε να τους φέρουμε.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί είμαστε τώρα. Θα το δούμε τώρα και αυτό. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει στήξει πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Ο Μποροβίλος, θα δούμε τώρα. Μπορεί να το πει στα όργανα. Ναι. Μπορεί να τεθεί και την επόμενη Τετάρτη στην κουβέντα που θα γίνει. Και θα τα δούμε αυτά που θα εξελιχθούν.
1: Οκ, Βαγγέλη, μα όταν έχει κάτι άλλο, να βάλουμε τελεία.
0: Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Γιατί
1: να είσαι καλά, φίλε.
0: Χαιρετώ.
1: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Λοιπόν, και βλέπω εδώ ένα φιλικό. Η Ίντερ διέλυσε 16-0, λέει, την Άσεν στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας. Ποια είναι αυτή η Άσεν? Είναι ομάδα γερμανική έκτης κατηγορίας, η οποία μάλλον δεν προλάβαινε να μαζεύει την μπάλα από τα δίχτυα. Αυτό βλέπω.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ. Πάμε για Super League 2 και Γάμα Αθηνική. Σοφία Λυσιόβα κοντά μας, όπως θα καταλάβατε, να μάθουμε περισσότερα. Σοφία, καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα, Τάσο. Καλησπέρα σε όλους. Η Γάμα Αθηνική, μάλλον η Super League 2, δεν έχει πολλές ειδήσεις αυτές τις μέρες. Έχουμε πει τι περιμένουμε για τα τηλεοπτικά και αυτά. Αλλά δύο μπάνε έχει ο Πανσεραϊκός. Ο Πανσεραϊκός που έχει κάνει μια σειρά από μεταγραφές, αντιμετωπίζει αυτά τα μπάνε σιγά-σιγά, που είναι από παλιά χρέη που σκάνε στην ΠΑΕ. Είχε πληρώσει τρία παλιότερα, τώρα έφτιαξαν ένα δύο, συνολικά έχει πέντε. Το μπαν της FIFA σημαίνει ενίσχυση για τρεις μεταγραφικές περιόδους. Αλλά υπάρχει ένας χρόνος, περίπου 40 ημερών, για να τακτοποιηθούν οι οφειλές. Και μέσα σε αυτό το χρόνο, πώς δείχνει ότι θα κάνει αυτά και σιγά σιγά θα τις τακτοποιήσει. Δηλαδή δεν έχει κίνδυνο για το Πανσεραϊκό. Αλλά είναι αυτά τα παλιά χρέη μέσω FIFA που σκάνε ξαφνικά,
0: ναι,
1: και χρειάζεται τακτοποίηση. Πάμε λίγο στη Γάμα Εθνικής. Είπαμε τη Δευτέρα ότι βγήκαν οι όμιλοι. Χθες που υπήρχε, που έγινε η εκτελεστική επιτροπή της ΕΠΟ, υπήρχε μια μικρή αλλαγή. Η Δόξα Βίωνα που ήταν στον 1ο πήγε στον 8ο και ο Αστέρας Μαγούλας που ήταν στον 8ο πήγε στον 9ο. Δεν ξέρουμε γιατί, δεν υπάρχει κάποια απάντηση γι' αυτό, κάποια εξήγηση, αλλά η Δόξα Δράμα έκανε μια ανακοίνωση σήμερα που ζητεί και αυτή εξηγήσεις, τονίζοντας ότι δεν φοβόμαστε κάποια κάποιον αντίπαλο, αλλά θέλουμε να μάθουμε γιατί τη μία μέρα έγινε ο καταρτισμός των ομίλων και την άλλη μέρα έγινε η αλλαγή.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει αξία να πούμε τις ομάδες που συμμετέχουν στον 8ο όμιλο, mm-hmm, και στον 9ο, που είναι εδώ οι αθηναϊκοί όμιλες, το πούμε έτσι, γιατί ειδικά ο 8ος είναι ιδιαίτερα δυνατός. Και άμα ακούσετε τα ονόματα θα καταλάβετε. Έχουμε Ιωνικό, Εθνικό, Προοδευτική, Ένωση Αμφιάλης, Εγάλεο, ΠΑΟΡΟΥΦ, Απόλλωνα Σμύρνης, Ιάλισσο, Διαγόρα, Αέρα Φάντου, Απόλλων Καλυθίων και Δόξα Βίρονα. Καταλαβαίνετε ότι θα είναι αίμα κι άμμος αυτός ο όμιλος. Και στον 9ο έχουμε τον Αστέρα Βάρη, τη Θεία Λαραφή.

0: Κίνας, το Σαρονικό Ναβίσου, τον Αχαρναϊκό, τον Κρεσιατικό Αστέρα Κυσαριανής. Αυτός είναι ο αστέρας της Κυσαριανής, έτσι, λέγεται έτσι πλέον. Η Νέα Ιωνία, ο Ηλυσιακός, η Ηλιούπολη, η Μύκονος, ο Παναξιακός και ο Αστέρας Μαγούλας μετά την αλλαγή. Αλλά ειδικά ο 8ος αναμένεται να είναι φωτιά. Θα έχει ντέρμπι παντού. Ναι. Ντέρμπι και ξύλο ενδεχομένως, γιατί το Ιωνικός Προοδευτική είναι ένα κλασικό ντέρμπι.
1: Ακριβώς.
0: Που έχει χαρίσει απίστευτες στιγμές μέσα στα χρόνια. Συναντιούνται ξανά οι δύο ομάδες. Συγκαταλέγεται στα κλασικά ντέρμπι παγκοσμίως. Γιατί όσοι έχουν δει, ξέρουν. Αυτό έχω να πω μόνο.
1: Ναι.
0: Σε όλες τις κατηγορίες, όταν συναντιούνται.
1: Έχουμε κάτι άλλο, Σοφία?
0: Όχι, κάτι. Εντάξει, μεταγραφές και τέτοια έχουμε αρκετά. Mm-hmm. Να πούμε ότι έχουμε και πιστοποιητικά. Mm-hmm. Γιατί έχει αρχίσει η διαδικασία και η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αρχίζει και αξιολογεί τους σκέλους των ομάδων. Έτσι πήρε ο Αστέρας Β και ο Αστέρας Α βέβαια. Και ο Πανσεραϊκός σήμερα ήταν.
1: Ωραία.
0: Οι τελευταίες εξελίξεις.
1: Ωραία, Σοφία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα τα πούμε. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Και να πούμε, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχει υπάρχει blackout σε περιοχές της Αθήνας, προβλήματα στη Κυψέλη, Εξάρχεια, Κολωνάκη και Γκίζη. Η πυροσβεστική λοιπόν έχει λάβει αρκετές κλήσεις για εγκλωβισμούς και έτσι οι πυροσβέστες με οχήματα κινούνται στις παραπάνω περιοχές για να επιχειρήσουν. Το ρεύμα έχει κοπεί από τις 3:20, από τις 3:20 και έπειτα λοιπόν αρκετές περιοχές όπως είπαμε βρίσκονται χωρίς ρεύμα και με προβλήματα λειτουργίας, ηλεκτροδότηση καταστημάτων, σηματοδότες και καταστήματα χωρίς ρεύμα. Αυτά, υπομονή σε όσους τα έχουν υποστεί αυτά. Πάμε στη διαφημίση και επανερχόμαστε.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης, Εμμανουήλ Λυκούδη 11, Άννα Πατήσια, 211-4030-268, fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-771. 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Η ώρα είναι 5:30.
0: Interveten Ελλάδα Sports 94,3.

Είμαστε εδώ φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε και να σας πούμε ότι την άποψη ότι ο Παναθηναϊκός είναι το φαβορί για την πρόκριση εξέφρασε ο προπονητής της Πάξης στη συνέντευξη τύπου ενώπιση του πρώτου αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων και τον δεύτερο προκριματικό του Conference League. Ο Γιούργη Μπόγκναρ λοιπόν ωστόσο επισήμανε πως παρότι η ομάδα του δεν διαθέτει τόσο ποιοτικό υλικό, θέλει να κάνει την έκπληξη στο ζευγάρι. Παράλληλα τόνισε ότι με τον Νίστρουπ η φιλοσοφία του Παναθηναϊκού έχει αλλάξει εν πολλής συγκριτικά με αυτή που είχε υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ.

Να θυμίσω άλλη μια φορά ότι έχουμε κοντά μας την εταιρεία Dedcar Hail. Πρόκειται για την εταιρεία η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Κυρίως όμως όταν έχετε ζημίες από λακκούβες και αυτές αποκαθίσταται με τη σύγχρονη μέθοδο PDR. Dedcar Hail λοιπόν θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Συγκρού 238 στην Καλλιθέα. Μπείτε για περισσότερο και στο www.dedcarhail.com.

Τώρα, σε ό,τι αφορά το επαναληπτικό των Πρασίνων, θα δοθεί το παιχνίδι στο ΆΚΑ σαφώς με την Πάξη. Μόνο που στην προσβασιμότητα του ΆΚΑ και όχι στη χωρητικότητα θα υπάρχουν περιορισμοί λόγω στη ρεβάτση του Παναθηναϊκού με την Πάξη, όπως είπαμε, και αυτό λόγω των έργων που γίνονται εκεί, το γνωρίζουμε όλοι. Θα είναι λοιπόν ανοιχτό το κάτω διάζωμα που βρίσκονται, που βρίσκονται και τα διαρκείας, και αν χρειαστεί βάσει και τις προπόληση των εισιτηρίων, τότε μπορεί να ανοίξει και το πάνω διάζωμα. Κοντά μας λοιπόν, φίλες και φίλοι, και τα καταστήματα καλλιεργητικών Λαμποτέ στις περιοχές Ραφίνα και Αρτέμιδα. Λαμποτέ, η ποιότητα που συναντά το στυλ. Ανακαλύψτε τα και online στο lambote.gr.

Ένα μήνυμα βεβαίως εδώ από τον Βασίλη τον Τσαούση, λέει βεβαίως με απευθύνεται στο Θέμη Παλιούρα, μάλλον στην προηγούμενη εκπομπή. Όλοι σου λένε έτσι δεν είναι, σε εκθέτουν, να τους πεις να ναι τρέλα, πάρτα ήρεμα όπως κάνεις, σας χαιρετώ κύριε Θέμη. Μάλλον έχει να κάνει με την προηγούμενη εκπομπή, ο Θέμης ακούει ο Παλιούρας, απ' έξω είναι ακόμα. Προφανώς θα συνέχεια κάποιες κουβέντες που κάνατε. Λοιπόν, πάμε στοιχηματικές προτάσεις. Την καλησπέρα μου καταρχάς Βασίλη από μένα και πάμε στοιχηματικές προτάσεις. Έχουμε τρία παιχνίδια για σήμερα, προκριματικά Conference League και Champions League έχουμε για σήμερα. Ξεκινάμε με την πρώτη αναμέτρηση και τον κωδικό 553. Νεύτσι Μπακού λοιπόν, Δυναμό Μίνσκ είναι η πρώτη αναμέτρηση, κωδικός 553 όπως είπαμε. Στην αναμέτρηση αυτή δεν νομίζουμε ότι θα ανοίξει το σκορ, θα επιλέξουμε τα 2-3 τέρματα με απόδοση 1.85. Το μάτς ξεκινά στις 7. Η δεύτερη επιλογή μας από τα προκριματικά, το δεύτερο προκριματικό του Champions League, κωδικός 556, Ομόνια Καραϊτ Αλμάτι είναι η αναμέτρηση και εδώ σε αυτό το παιχνίδι θα πάμε στην ίδια επιλογή, 2-3 γκολ είναι τα πρώτα παιχνίδια. Φαντάζομαι ότι η κυπριακή ομάδα έχει το πρώτο λόγο εδώ το να επικρατήσει, αλλά ας πάμε καλύτερα στα 2-3 γκολ με την απόδοση το 1.88. Το μάτς ξεκινά στις 8. Και από την ίδια διοργάνωση το 559 κωδικός Λεύκης Σόφιας Universitatea Craiova, να το πούμε σωστά γιατί είναι σιδηρόδρομος. Θα προτείνουμε εδώ ένα χ και over 1,5 συνδυαστικά, διότι δεν είναι, έχει άσο, έχει ισοπαλία το παιχνίδι. Η απόδοση είναι κοντά, φίλες και φίλοι, στο 1,95. Πάμε να τα πούμε άλλη μια φορά. 5.53 Νεύτσι Ταμπακού Δυναμό Μνίσκ 2-3 γκολ με απόδοση 1.85. 5.56 Ομόνια Καραϊτ Αλμάτι 2-3 γκολ με απόδοση 1.88 και 559 κωδικός Λεύσκης Σόφιας Ουνιβερσιτάτε Κραϊόβα, ένα χ διπλή ευκαιρία και over 1,5 συνδυαστικά με απόδοση 1.95. Αυτά και καλή επιτυχία.

Πρόκειται να θυμηθούμε άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι, ότι υπάρχει κοντά μας και το Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα βρίσκεται λοιπόν το Hotel Anthidon Estate. Με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα και με υπέροχη θέα τον Ευωϊκό. Στο χτίμα Ανθιδών θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Ιδανικό επίσης και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Hotel Anthidon Estate στη Χαλκίδα. Ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Μπείτε στο site της εταιρείας ή τηλεφωνήστε στο 22 210 96 4 65.

0: Και βεβαίως στην υπόλοιπη επικαιρότητα, στη Θεσσαλονίκη, έκρυβαν κάναβη στα κεραμίδια δημοτικού σχολείου στις ανακριτικές αρχές 16χρονους και 20χρονοι. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά φίλες και φίλοι, σας μεταφέρουμε τα ρεπορτάζ των ομάδων. Ξεκινάμε με αυτό του Παναθηναϊκού. Στέφανος Αλαφάιτς κοντά μας, να δούμε τι έχουμε. Στέφανε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, προετοιμαζόμαστε για το αυριανό παιχνίδι, έτσι, ως Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ναι, είναι όλα έτοιμα για το αυριανό παιχνίδι. Έφυγε σήμερα το μεσημέρι ομάδα για την Ουγγαρία. Να πούμε ότι σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει κατά κανόνα, η τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού έγινε στην Αθήνα σήμερα το πρωί, στο Κοροπή, στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Στη συνέχεια η αποστολή αναχώρησε για την Ουγγαρία.
0: Όχι και με τις καλύτερες καιρικές συνθήκες, έτσι.
1: Σε καμία περίπτωση, είναι πολύ κακός ο καιρός, αλλά τι να κάνουμε, αυτός είναι. Όσον αφορά τα πρόσωπα τώρα, συμπεριλαμβάνεται κανονικά ο Φαντρόγκελεν, διότι το τυπικό θέμα που είχε απομείνει με το δελτίο του που έπρεπε να το στείλει Samsung Sport για να μπορέσει να του βγάλει καινούριο Παναθηναϊκός έγινε. Οπότε δηλώθηκε στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού και είναι κανονικά στην αποστολή. Τώρα δύσκολα θα ξεκινήσει βασικός, αλλά δεν αποκλείεται να πάρει χρόνο συμμετοχής, ανάλογα και με την εξέλιξη του παιχνιδιού, τόσο ώστε να αρχίσει να μπαίνει στο κλίμα. Αυτοί που δεν συμπεριλαμβάνονται στην αποστολή είναι ο Κρίστιανσεν, ο οποίος δεν είναι ακόμα 100% έτοιμος να αγωνιστεί. Είναι ο Μανώλης Σιώπης, αυτή είναι η είδηση της ημέρας. Ο Μανώλης Σιώπης, ο οποίος δεν ανήκει μεν στους κομμένους του Παναθηναϊκού, δηλαδή αυτούς που δεν έκαναν ούτε προετοιμασία, αλλά ήταν εμφανές ότι δεν βρισκόταν στις βασικές επιλογές του Νίστρουπ και έχει μείνει στην Αθήνα διότι έχει έρθει άνθρωπος του ΑΠΟΕΛ να διαπραγματευτεί για τη μεταγραφή του. Ο Ζήσης Βρίζας συγκεκριμένα που έχει ρόλο στην κυπριακή ομάδα. Φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά το τελικό deal. Υπάρχουν και κάποιες άλλες ενδιαφερόμενες ομάδες από την Championship και από την Τουρκία. Αλλά ο ΑΠΟΕΛ έχει το πάνω χέρι και σε κάθε περίπτωση πάντως ο Σιώπης, όπως όλα δείχνουν, τις επόμενες ημέρες θα αποτελέσει παρελθόν από το Παναθηναϊκό.
0: Άρα δεν υπολογίζεται ούτε ο Σιώπης, ο Μανώλης Σιώπης.
1: Ακριβώς.
0: Ο Πάλμερ Μπράουν δεν είναι στην αποστολή, είναι τραυματίας ή δεν υπολογίζεται γι' αυτός?
1: Ο Πάλμερ Μπράουν είναι τραυματίας από το τελείωμα της περσινής σεζόν. Τώρα για το αν υπολογίζεται, τι να σας πω, η αλήθεια είναι ότι δεν τον έχει διηγεί ουσιαστικά ο Νίστρουπ για να μπορέσει να αποκτήσει προσωπική εικόνα για τον παίχτη.
0: Σίγουρα η βασική. Καλό είναι να δει και κανένα βίντεο από πέρσι για να
1: Προφανώς έχει εικόνα για τα χαρακτηριστικά του παίχτη, εννοείται αυτό. Πάντως και να μείνει στην ομάδα, σίγουρα είναι κάτω από De Vrij, Van Drongelen, Κάτρι. Νομίζω ότι θα παλέψει για την τέταρτη θέση ουσιαστικά με τον Τουμπά.
0: Κάτσε να δούμε, Στέφανε, να σου πω κάτι. Σε κάθε νέα μεταγραφή, όσο όνομα και να είναι αυτός, να δούμε πώς θα δέσει η διάδα το κέντρο της άμυνας, πώς θα συνεργαστούν.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί υπάρχουν πολλά. Είδαμε τον De Vrij στο πρώτο παιχνίδι με τη Ραπίν και με τον. Ναι, ήταν απελπισία εκεί πίσω.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, μιλάμε με βάση τη λογική και το πώς είναι τα πράγματα σε πρώτο χρόνο στο κεφάλι του προπονητή. Τώρα το πώς θα εξελιχθούν είναι άλλο θέμα.
0: Ναι.
1: Και εκτός εννοείται η Καλάμπρια και η Ίνγκερσον, ο πρώτος έχουμε πει έξω για 1,5 μήνα, ο δεύτερος έξω για όλη τη σεζόν, με χιαστό. Αυτά όσον αφορά το παιχνίδι. Τώρα για την ενδεκάδα, εντάξει, ο Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια, Κυριακόπουλος αριστερά, δεξιά θα είναι ο Τσάπρας. Στο κέντρο της άμυνας το πιθανότερο είναι να ξεκινήσουν, εντάξει, ο De Vrij σίγουρα. Θα δούμε αν θα είναι δίπλα το Τουμπά επειδή είναι αριστεροπόδαρος ή ο Κάτρης, για το Φαντρόγκελεν, όπως είπα, δύσκολο με δύο προπονήσεις να μπει κατευθείαν βασικός.
0: Σωστό.
1: Στη μεσαία γραμμή θα είναι στο 6 ο Καμαρά. Δίπλα του θα είναι είτε ο Τσέριν είτε ο Τσιριβέγια. Μένει να φάνει ποιος από τους δύο. Δεκάριο Γιάγκουσιτς. Στην κορυφή ο Τετέι. Στο ένα άκρο ο Ζαρουρί. Στο άλλο άκρο ή ο Αντίνο ή ο Ταμπόρδα. Εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Θα δούμε σε ποιον θα καταλήξει τελικά ο Νίστρουπ και αύριο. Αλλά αυτό νομίζω ότι δηλαδή, 9 από τις 11 θέσεις είναι μετρημένα κουκιά. Δεν υπάρχει κάποιο δίλημα θεωρώ στο μυαλό του προπονητή. Να πούμε επίσης ότι ανακοινώθηκε σήμερα η σύνθεση των αρχηγών του Παναθηναϊκού. Πρώτος θα είναι ο νεοαποκτηθής ο De Vrij, σπάνια εξέλιξη για μια ομάδα, αλλά είναι τέτοιες οι παραστάσεις και η εμπειρία που κουβαλάει αυτός ο παίχτης που οδήγησαν τους ανθρώπους του συλλόγου σε αυτή την επιλογή. Δεύτερος αρχηγός ο Καλάμπρια, αυτός ηγετική παρουσία, ήταν και αρχηγός της Μίλαν άλλωστε και αρκετά χρόνια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι τέσσερις αρχηγοί χωρίς ιεραρχική σχέση μεταξύ τους. Ο ένας είναι ο Ίνγκασον, εντάξει, για λόγους σεβασμού και ψυχολογικούς, γιατί όπως είπαμε δεν πρόκειται να αγωνιστεί φέτος. Οι άλλοι τρεις είναι ο Τσέριν, ως παλαιότερος της ομάδας, ο Κάτρης και ο Τσιριβέγια. Ο Κάτρης, γιατί εντάξει, είναι καλό να υπάρχει και ένα παιδί από τις ακαδημίες που να δείχνει ουσιαστικά το δρόμο και στους υπόλοιπους, ναι, ότι μπορούν να φτάσουν μέχρι και τη θέση του αρχηγού του Παναθηναϊκού. Και ο Τσιριβέγια επίσης, λόγω της επιρροής που έχει στην ομάδα και των αγωνιστικών χαρακτηριστικών του που εκτιμάει ο Νίστρουπ.
0: Τώρα, για κάποια μεταγραφή, για τις κενές θέσεις οι οποίες ψάχνεται ο Παναθηναϊκός, δεν έχει κανένα νεότερο?
1: Δεν υπάρχει κάποιο νεότερο, γιατί στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή έχει παγώσει αυτό το κομμάτι μέχρι το αυριανό παιχνίδι με την Πάξη. Mm-hmm. Το δεδομένο είναι ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει οκτάρι. Ψάχνει, ναι, οκτάρι ουσιαστικά στην μεσαία γραμμή, έναν παίχτη που θα έρθει για να είναι βασικός. Δεδομένα πρώτο στόχος, όπως έχουμε πει, είναι ο Γένσεν. Δεδομένα όμως είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση του Γένσεν για πολλούς και διάφορους λόγους. Μιλάμε για έναν παίχτη με γεμάτη σεζόν στην Premier League. Το παλεύει ο Παναθηναϊκός, θα εξαντλήσει τα περιθώρια. Προφανώς υπάρχουν και εναλλακτικές που δουλεύονται παράλληλα, όπως είναι ο Ιβάν Μαρτίν, υπάρχουν και άλλοι παίχτες. Πάντως θα υπάρχουν εξελίξεις, θεωρώ, μετά την Πάξη. Αυτή τη στιγμή το ενδιαφέρον όλων είναι στραμμένο στις πρώτες ευρωπαϊκές αποχρεώσεις του Παναθηναϊκού.
0: Ωραία. Στέφανο, δεν έχουμε κάτι άλλο?
1: Όχι, αυτά. Να πούμε ότι σε λίγη ώρα, στις 7 ώρα Ελλάδος, θα είναι η συνέντευξη τύπου του Παναθηναϊκού. Θα μιλήσει ο Νίστρουπ και ένας παίκτης. Το πρωί μιλήσαν οι Ούγγροι. Έδωσαν το ρόλο τον τίτλο του φαβορί στον Παναθηναϊκό, όπως ήταν αναμενόμενο.
0: Το ανέφερα πριν από λίγο, ναι, αυτό.
1: Ωραία. Και να πούμε ότι και το γήπεδο αναμένεται να είναι sold out. Έχουν σχεδόν εξαντληθεί τα εισιτήρια των γηπεδούχων. Ο Παναθηναϊκός πήρε 250, τα οποία έχουν σχεδόν επίσης εξαφανιστεί. Οπότε φαίνεται ότι δεν θα πέφτει καρφίτσα στο γήπεδο της Πάξης.
0: Ωραία. Στέφανε, να σε ευχαριστήσω. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσένα.
0: Ήταν ο Στέφανος Αλαφάτης, φίλες και φίλοι, ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Για την τηλεόραση τον έχουμε εκεί πέρα, βέβαια, στην τηλεόραση του Blue Sky. Αλλά είμαστε και εδώ να μας μεταφέρει ό,τι νεότερο υπάρχει.

Και να πούμε, φίλε και φίλοι, ότι προπονητή στην ΚΑΠΑ 19 του ΠΑΟΚ επιστρέφει ο Ελ Καντουρί. Ο πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Μαρ Ελ Καντουρί, επιστρέφει στην Τούμπα ως προπονητής της ομάδας νέων, κάνοντας το πρώτο βήμα της προπονητικής του καριέρας. Να πούμε επίσης ότι τις νέες φανέλες ο Αστέρας Άκτορ παρουσίασε για τη σεζόν 2026-2027.

Όπως μας είπε και ο Στέφανος Αλαφάτζη, λοιπόν, ο Μανώλης Σιώπης φαίνεται να ετοιμάζεται να αλλάξει στρατόπεδο, να φύγει από τον Παναθηναϊκό. Φαίνεται ότι δεν υπολογίζεται και από τον δανό προπονητή. Όπως έχουμε πει, θα γίνει σε καρτάρισμα μεγάλο στην ομάδα, όπως και θα αποκτηθούν αρκετοί παίχτες. Ήδη έχει συμβεί αρκετός μεγάλος αριθμός και τεράστια ποσά, πάνω από 24-25 εκατομμύρια, ίσως αυτά που είδα δαπανήσει ο Γιάννης Αλαφούζος για μεταγραφές μέχρι στιγμής. Φαίνεται ότι γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια εκεί πέρα, ανανέωση του ρόστερ και πάνω απ' όλα να υπάρξει και ποιοτικότερο και αποτελεσματικότερο βεβαίως για να πετύχει τους στόχους της.

0: Επίσης ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε τον Μπιάνκο, ανάρτηση του ΠΑΟΚ λοιπόν με το αντίο του Αλεσάνδρο Μπιάνκο, ο παίχτης ο οποίος την περσινή σεζόν υπήρχε στο ρόστερ του με τη μορφή δανεισμού. Ο 24χρονος λοιπόν δεν κατάφερε να βρει χώρο και χρόνο στους ασπρόμαυρους, μετρώντας ένα γκολ σε 13-4 ως βασικός συμμετοχές της Στοίχημαν Super League. Ο Μπιάνκο θα συνεχίσει την καριέρα του στη Serie B, καθώς ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από την Μοντένα. Πάμε σιγά σιγά λοιπόν για το ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ. Βαγγέλης Πάτας κοντά μας, να δούμε τι έχουμε. Βαγγέλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Τάσο, τι κάνουμε?
0: Είσαι καλά φίλε?
1: Στους φίλους ακροατές, καλά, καλά, μια χαρά, μια χαρά.
0: Τι έχουμε στην Ένωση?
1: Εντάξει, δεν ήταν και πάρα πολύ καλό το χθεσινό βράδυ στην Ένωση.
0: Ο Κάγκουα αγωνίστηκε, σημείωσε και γκολ. Φαίνεται ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής.
1: Κάγκουα είναι καλός ποδοσφαιριστής. Απλά η ΑΕΚ, έχω την αίσθηση Τάσο, ότι αποφάσισε να μην πληρώσει υπεραξία και να κάμψει την αντίσταση της Χάπο Ελμπερσεβά, ώστε να τον αφήσει από τώρα. Εγώ θα σου πω ότι ο Κάγκουα δεν θα εγκαταλειφθεί η περίπτωσή του. Θεωρώ ότι τον Αύγουστο θα τον ξανακούσουμε και μη σου κάνει εντύπωση αν ντυθεί στα κυτρινόμαυρα.
0: Παρότι Βαγγέλη δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα προκριματικά της ΑΕΚ.
1: Μα το θέμα αυτό ακριβώς είναι, Τάσο, ότι η ΑΕΚ δεν είχε περιθώριο αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που η ΑΕΚ αποφάσισε να μην πληρώσει υπεραξία. Έχω την αίσθηση ότι καλά έκανε, έστω και αν είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής ο Κάγκουα, και τον άφησε, να πούμε, για λίγο στην άκρη. Δεν εγκατέλειψε την περίπτωση. Αυτό να ξεκαθαρίσουμε. Εγώ θεωρώ δεδομένο θα ξανασχοληθεί, αλλά επειδή χρειάζεται άμεσα παίχτη για τα χαφ, είναι αναγκασμένη να κινηθεί σε άλλες περιπτώσεις. Αυτό που προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι ήδη ο Χαβιέρ Μπάλτα είναι έτοιμος για να μπορέσει να προχωρήσει μια περίπτωση, έτσι ώστε ο καινούριος, η μεταγραφή τουλάχιστον μία στο κέντρο που θα προχωρήσει η ΑΕΚ, να είναι στη διάθεση του Μάρκο Νίκολιτς στο δεύτερο μισό της προετοιμασίας, από την Πέμπτη δηλαδή και έπειτα, όπου η ΑΕΚ θα επιστρέψει στην Ολλανδία και θα μπει στην τελική ευθεία για το παιχνίδι του Super Cup Τάσο με τον Όφη, αλλά φυσικά και το πάρα πολύ το ρώσιμο, να πούμε έτσι, μια πολύ σημαντική στιγμή, τα παιχνίδια των play-off με το Champions League, που θα κρίνουν έτσι σε πολύ μεγάλο βαθμό και τη σεζόν. Καθώς τα εκατομμύρια Τάσο, όταν μιλάμε για Champions League, είναι πάρα πολλά, έτσι.
0: Έτσι, έτσι. Τι άλλο έχουμε, Βαγγέλη, έχουμε κάτι άλλο?
1: Από εκεί και πέρα υπάρχουν δημοσιεύματα για τον Πεν Ράις. Να πω ότι η ομάδα που πραγματικά ενδιαφέρεται, γιατί ακούμε για Celtic, για Rangers, αυτό που προκύπτει είναι ότι για τον Πεν Ράις η ομάδα που πραγματικά ενδιαφέρεται είναι η Blackburn. Και νομίζω ότι το προσεχές διάστημα η ΑΕΚ θα λάβει, να το πούμε έτσι, μια πρόταση από την αγγλική ομάδα τις επόμενες μέρες ενδεχομένως. Τώρα το τι θα πράξει, τα έχουμε πει. Ο Ριμπάλτα πιστεύει ότι, Τάσο, η δεύτερη χρονιά του Πεν Ράις θα είναι πολύ καλύτερη από την πρώτη, θα δείξει τον πραγματικό του εαυτό, αλλά από εκεί και πέρα αν έρθει μια πάρα πολύ καλή πρόταση θα δούμε.
0: Nice.
1: Γενικότερα, Τάσο, να πω ότι καλό είναι να κρατάμε έτσι μικρό καλάθι και να περιμένουμε περισσότερο, γιατί μια ενδεχόμενη πρόκριση στη League Phase του Champions League, αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι θα αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή μπορεί αυτή τη στιγμή να μην υπάρχει στο πλάνο αναζήτηση ενός παίκτη στα δεξιά, όπου της άμυνας εννοώ, για να πλαισιώσει το ρότα, και να λέμε ότι ο Γεωργίεφ θα πάει ως εναλλακτική, αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτό μπορεί και να αλλάξει, για παράδειγμα, και η ΑΕΚ να κινηθεί για παίκτη τελικά, αν περάσει στη League Phase του Champions League, όπου αντιλαμβάνεσαι ότι εκεί οι απαιτήσεις θα είναι πάρα πολύ μεγάλες. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στα play-off και θα δούμε.
0: Ωραία, Βαγγέλη μου, ωραία. Να σε ευχαριστήσω πολύ. Σου εύχομαι καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Τάσο, σένα και τους ακροατές.
0: Λοιπόν. Ήταν ο Βαγγέλης Πάτας, φίλες και φίλοι, ρεπόρτερ της ΑΕΚ, και με τον Βαγγέλη φτάνουμε στο τέλος. Δυστυχώς ο Γιώργος ο Κυριακόπουλος δεν μπορούσε νωρίτερα να βγει, γιατί είναι σε επαγγελματική άλλη ενασχόληση. Τώρα όμως που μπορεί, δεν προλαβαίνουμε εμείς γιατί τελειώσαμε, φτάσαμε στο τέλος δυστυχώς της εκπομπής. Δεν πειράζει, θα τον έχουμε προσεχώς από Δευτέρα. Θα τον έχουμε τον Γιώργο Κυριακόπουλο, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού. Συγγνώμη από τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά δεν ευθυνόμαστε εμείς. Δεν μπορούσε ο άνθρωπος γιατί ήταν παράλληλα σε επαγγελματική υποχρέωση. Αυτά. Μείνετε εδώ λοιπόν. Εμείς ξανά πρώτα Θεός την ερχόμενη Δευτέρα. Ακολουθεί διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια Μιχάλης Οηλές με δελτίο ειδήσεων και στη συνέχεια Σάκης Μπουσδούντζης με το επόμενο δίωρο και με όλους τους ρεπόρτερ και ό,τι άλλο νεότερο υπάρχει γύρω από την αθλητική επικαιρότητα. Μείνετε εδώ λοιπόν στο 943 Ιντερβέτεν Sports. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Γεια χαρά σε όλους.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Λαφ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνιο.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπά.
6: Η ηλιακή θερμοσύπονη Skalpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Skalpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Skalpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Skalpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
9: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνι, νο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
10: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
11: Με τραγανή ζύμη.
10: Πλούσια σε υλικά.
11: Και μοναδική σε γεύση.
10: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
11: Αγνά υλικά.
10: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
11: Φροντίδα και μεράκι.
10: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
11: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
10: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
11: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
12: Η ώρα είναι 6.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. 94,3. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
13: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Το απόλυτο μεταγραφικό μπαν θέλει να κάνει Μαρκό, που βρίσκεται σε καλό δρόμο για την απόκτηση του 39χρονου σέντερφορ από το Μαρόκο, Γιουσέφ Ελαράμπι, ο οποίος αγωνιζόταν στη Γαλλική Νάν την περασμένη σεζόν. Στο στόχαστρο του Ολυμπιακού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής βρίσκεται ο 34χρονος Ελβετός χαφ Ρέμο Φρόιλερ, που έμεινε ελεύθερος από την Πολώνια. Στη λίστα βρίσκεται και ο 32χρονος Βραζιλιάνος χαφ Φαμπίνιο. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Μανώλη Σάλιακα, με τους Γερμανούς να θεωρούν δεδομένη τη μετακίνησή του σε Ερυθρόλευκους. Να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Τζολάκη τις επόμενες 2 με 3 ημέρες, ελπίζουν στη Χαλ, όπως δήλωσε ο ιδιοκτήτης ομάδας Ατζούνι Λιτζάλι. Πρωταρχικός μας στόχος, ο όμιλος του Champions League, ανέφερε σε δηλώσεις του στο πλαίσιο της προετοιμασίας ο εκ των αρχηγών των Ερυθρόλευκων Παναγιώτης Ρέτσος. Η ΑΕΚ στρέφεται σε άλλες περιπτώσεις για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής μετά τη συμμετοχή του Kings Kangua στο μάτς της Χάπελ Μπερσεβά με τη Βίκινγκουρ. Στα ραντάρ της Celtic βρίσκεται ο αριστερός μπακ της Ένωσης, James Penrae, σύμφωνα με Βρετανό δημοσιογράφο Ben Jacobs. Αύριο θα μεταβούν στην Ολλανδία οι ποδοσφαιριστές της Ένωσης για το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας. Ολοκληρώθηκε ο δανεισμός του Robert Ljubicic στη Las Klincher. Με Πρωινή προπόνηση ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενώψη αυριανή αναμέτρηση με την Μπάξη για το δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League. Σε 7 είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου του Γιάκομπ Νίστρουπ. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Ρικ Φαντρόγγελεν. Εκτός έθηκαν οι τραυματίες Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν και οι ανέτοιμοι Κρίστιανσεν και Κυριόπουλος. Ντεφράι και Καλάμπρια θα είναι οι δύο πρώτοι αρχηγοί του τριφυλιού με τους Σίγκασον, Κάτρι, Τσέριν, Τσιριβέγια να συνθέτουν την εξάδα της νέας σεζόν. Για την Πολωνία ταξιδεύει ο Λευτέρης Λίρατζης, παρότι αρχικά δεν ήταν στην αποστολή του ΠΑΟΚ και τον αυριανό αγώνα με την Δυναμό Κιέβου, καθώς ένας ποδοσφαίριστος του κεφάλου του Βορρά ανέβασε δέκατα. Δίλημα για Λουστόντο Χατζηδιάκο, παρτενέρ του Μιχαηλίδη, έχει ο Αλέσιο λύση. Η Ασπανόβερ Παέ διαψεύδει τελικά σενάρια περί συνάντησης με τον 36χρονο Ισπανό επιθετικό Χωσέλου στη Μαδρίτη. Την άφεξη του 25χρονου αριστερού μπακ Ρόκο Γιούρισιτς στη Θεσσαλονίκη αναμένουν οι άνθρωποι του Άρης να ολοκληρωθεί μεταγραφή από την κροατική Όσιγεκ. Στις 11 παρατέταρτο στην Αθήνα θα βρίσκεται ο νέος γκάρ του Ολυμπιακού Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις. Στην απόστολή της Εθνικής Ισπανίας για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθούν 23 με 31 Αυγούστου συμπεριλήφθηκε ο Χουάν Σερνάν Γκόμεθ. Παρελθόν από την ΕΟΚ αποτελεί ο Γιάννης Μπουρούς, ο οποίος δήλωσε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους. Ο Παναθηναϊκός κατέθεσε οικονομικά βελτιωμένη πρόταση στον Ντέο Μαλεντόν, με τον γκάρ της Ρεάλ Μαδρίτης να απορρίπτει την εν λόγω προσφορά, όπως αναφέρει ο Σέρχιο Μαρτίνεθ Ουρθελάη. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sport.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3, 5 λεπτά μετά τις 6. Να ευχηθώ σε όλους καλό απόγευμα. Σήμερα είναι Τετάρτη, 22 Ιουλίου του 2026. Σιγά σιγά, Θανάση μου, φάγαμε και τον Ιούλιο.

Η αλήθεια είναι ότι ο Ιούλιος είναι μήνας των διακοπών. Πολλοί από εσάς είστε σε διακοπές και φυσικά είστε συντονισμένοι σωστά εδώ στους 94,3. Καλά να περνάτε, φίλες και φίλοι, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε αυτή την ώρα. Όχι ότι ο επόμενος μήνας, ο Αύγουστος, δεν είναι μήνας διακοπών, έτσι. Sports on Air Live μέχρι και τις 8, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ όπως κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρα και Παρασκευή, με το Σάκη Μπουσδούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λοιπόν, το Viber, ο πρώτος τρόπος, 698-45-21-821, με απλή χρέωση μηνύματος, ο δεύτερος τρόπος. 2-10-2-20-59-43, το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

Σιγά σιγά η αλήθεια είναι ότι πλησιάζουμε, φίλες και φίλοι, στα πρώτα ευρωπαϊκά μάτς για τη νέα σεζόν. Ο Παναθηναϊκός αύριο αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία. Έφυγε το μεσημέρι, ταξίδεψε για την Ουγγαρία, αφού έκανε προπόνηση. Την τελευταία του προπόνηση την έκανε εδώ, στο Γιώργιος Καλαφάτης. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού θα δώσει συνέντευξη τύπου εκεί μαζί με έναν παίκτη. Νομίζω ότι θα είναι πάνω στην ώρα της εκπομπής μας, θα τα πούμε αργότερα αυτά. Μέσα στην αποστολή είναι ο Φαν Τρούκελεν πάντως, αφού ήρθε και το δελτίο, όλα κανονικά. Δηλώθηκε και είχε δικαίωμα ο Παναθηναϊκός να κάνει, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός, όλες οι ομάδες να κάνουν δύο αλλαγές, ένα 24ωρο πριν το μάτς. Είναι μέσα ο Φαν Τρούκελεν λοιπόν. Εκτός είναι ο Κρίστιανσεν. Και φυσικά τραυματίες, έτσι και ο Καλάμπρια. Εννοεί το Ίγκασον, χάνει όλη τη χρονιά.

και επίσημα δανεικός ο Ljubicic στη Λίντσερ. Για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς.

δούμε εάν θα αποσύρει το ενδιαφέρον της η ΑΕΚ. Θα μας τα πει ο Βαγγέλης Δαλαπέρας αργότερα. Και αυτό λόγω της συμμετοχής του παίκτη με τη Χάπελ Μπερσεβά για τα προγραμματικά του Champions League. Γιατί αν έρθει τώρα στην ΑΕΚ από τη στιγμή που έπαιξε, δεν θα έχει δικαίωμα συμμετοχή στα παιχνίδια της ΑΕΚ. Γι' αυτό το λέω.

Σήμερα έχει πάντως παιχνίδια για τα προκριματικά του Champions League. Στις 8 Ομόνια Καϊράτα Αλμάτι, στις 8.30 Λεύσκη Σόφιας Ουνιβερσιτέα Κραϊόβα, στις 10 Εγνάτια Τσέλιε. Για το Conference League για τα προκριματικά, στις 7 Δεύσκη Μπακού Δυναμό Μίνσκ, στις 8 Bohemians Balkany, στις 9 παρατέταρτο Basek Sehir Ίντερ Τούρκου, στις 9 επίσης, στις 9 παρατέταρτο στο ντομάτι, στις 9 Vardar Riga, στις 9 και μισή Σπάρτα Τρνάβα Τσέσεκα Σόφιας 1948,

και στις 10 Ζελέσνιτσαρ Πάντσεβο Μπράγκα. Για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Και επειδή είναι καλογεράκι, τι θα λέγατε τώρα να πάμε μια βολτίτσα λίγο μέχρι την όμορφη Χαλκίδα. Να πάμε στο Hotel Antidon Estate. Εκεί είναι πανέμορφα στη Χαλκίδα. Πιστεύω να συμφωνείτε όσοι έχετε πάει. Το κτήμα Ανθιδών λοιπόν στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Είναι πολύ κοντά. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Εβοϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, full bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Antidon Estate λοιπόν, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Antidon Estate στη Χαλκίδα. Για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site ή να επικοινωνήσετε στο 22 210 96 465. Λέω και πάλι 22 210 96 465.

Πάμε Θεσσαλονίκη, πάμε στον ΠΑΟΚ, όπου εκεί ένας πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Ομάρ Ελ Καντουρί, επιστρέφει στην Τούμπα, ούτε ως αντίπαλος, ούτε ως παίκτης που τον είχαμε συνηθίσει, αλλά ως προπονητής τώρα. Προπονητής της ομάδας νέων. Και αν δεν κάνω λάθος, είναι το πρώτο βήμα που κάνει με αυτή την ιδιότητα. Αναλαμβάνει λοιπόν τη τεχνική ηγεσία της ομάδας K19, είναι 35 ετών. Φόρεσε τη φανέλα του Διεφάλου για 6 χρόνια με 173 συμμετοχές, 10 γκολ, 13 ασίστ. Και ξεκινά, από ό,τι σας είπα, την προπονητική του πορεία από την Ακαδημία του Συλλόγου του ΠΑΟΚ. Ο Φακούντο Ντελκάδο θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του. Η K19 του ΠΑΟΚ, που προέρχεται από μια ονειρική, θα έλεγα, σεζόν, καθώς κατέκτησε αίτητε το double σε πρωτάθλημα και κύπελο, Super League, ενώ και τη νέα χρονιά θα συμμετάσχει και στο UEFA Youth League. Η προετοιμασία έχει ξεκινήσει ήδη, η ομάδα είναι στη Σουρωτή και θα πάει για την προετοιμασία στον Βόλακα Δράμας, εκεί για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, εν ώψη της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων στα τέλη Αυγούστου.

ΠΑΟΚ, ο οποίος επιχαιρέτησε τον Αλεσάνδρο Μπιάνκο, ο οποίος ήταν στην περσινή σεζόν στο ρόστερ της ομάδας με μορφή δανεισμού. Δεν κατάφερε να κάνει πολλά πράγματα. 13 συμμετοχές, 4 μόνος βασικός στη Super League. Στη Serie B θα συνεχίσει την καριέρα, από ό,τι βλέπω, στην Μοντένα.

Επίσης να σας πω πως για τα αγωνιστικά ο Στέφανος Λίρατζης, παρόλο που δεν ταξίδεψε μαζί με την ομάδα για την Πολωνία για το πρώτο μάτς με την Δυναμό Κιέβου, θυμίζω είναι σε ουδέτερο γήπεδο λόγω του πολέμου, το πρώτο μάτς του ΠΑΟΚ απέναντι στην Δυναμό Κιέβου είναι στις 8 αύριο και στις 9 είναι το μάτς του Παναθηναϊκού, να θυμίσω. Ταξίδεψε γιατί ένας παίκτης του ΠΑΟΚ είχε μια διαθεσία και γι' αυτό πήγε στην Πολωνία μόνος του ο Λίρατζης, μάλιστα.

Να δούμε αύριο την πρώτη επίσημη δεκάδα που θα προτάξει ο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Θα δούμε αν θα χρησιμοποιήσει τον Ελουστόντο, αν θα πάρει δηλαδή θέση στο αρχικό σχήμα, αν θα βασικός, αν θα είναι και ο Χατζηδιάκος ως παρτενέρ του Μιχαηλίδη, δηλαδή ή Ελουστόντο ή Χατζηδιάκος δίπλα από τον Μιχαηλίδη. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Τώρα για την κορυφή της επίθεσης, Μύθου και Γερεμέγεφ, δεν έχει κι άλλον. Αυτοί οι δύο διεκδικούν φανέλα βασικού. Ζαφίρι και Καμαρά μάλλον θα είναι στα χαφ. Και τριάδα πίσω από τον Φορ, οι παλιοί, Τάισον, Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς. Για να δούμε λοιπόν τον νέο ΠΑΟΚ του καινούργιου προπονητή.

Στον Άρη να σας πω πως επίσημα ο Ντέλε Μπασίρου ανακοινώθηκε από την Παϊάρης, είναι 26 ετών και ήρθε να ενισχύσει την μεσαία γραμμή του Άρη. Αυτό έγινε πριν από λίγο. Ο Άρης, ο οποίος ψάχνει για τουλάχιστον δύο στόπερ, περιμένει την άφιξη του Ρόκο Γιούριτσιτς στην Θεσσαλονίκη, ο οποίος είναι η βασική επιλογή της ομάδας για το αριστερό άκρο της άμυνας. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει το συμβόλαιό του με την

τώρα από εκεί πέρα προτεραιότητα είναι να ολοκληρώσει ο Άρης και μια μεταγραφή στο κέντρο της άμυνας. Υπάρχουν δύο-τρεις περιπτώσεις που δουλεύουν οι άνθρωποι του Άρη. Να δούμε σε ποιον θα καταλήξει.

στον Ηρακλή δεν υπάρχει τίποτα, δεν γίνεται τίποτα. Βέβαια προετοιμάζεται η ομάδα, δεν το συζητάμε. Έχει ξεκινήσει η προετοιμασία. Στην το Ελεμαίδα γίνεται η προετοιμασία του Ηρακλή. Μετά το Μουνιώθ που ανακοινώθηκε. Ανακοινώθηκε και ο Μορένο. Και μέχρι εκεί δεν υπάρχει κάτι άλλο. Βέβαια, χθες ο Νικολός Κύρα είπε ότι ο Ηρακλής ρώτησε για τον Μπελότη. Πολύ πυροσφόρο, Ανδρέα Μπελότη. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη.

Καλησπέρα στο φίλο του Σωτήρη από τον Πειραιά. Είδα τη λέει την παρουσία στη νέα φανέλα του ΠΑΟΚ. 1, 2, 4. Το 3 δεν υπάρχει πουθενά. Να σου πω την αλήθεια, δεν την είδα, φίλε. Να μην σου πω ψέματα, δεν πρόλαβα. Θα το δω, θα ρίξω μια ματιά. Καλησπέρα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει. Καλή εκπομπή και καλό δίωρο να έχει Σάκη, λέει η φίλη μας Νίκη από τη Λευκάδα. Είναι η συχνότητα που μας αλλάζει συνήθειες. Αναμένουμε να ακούσουμε όλα τα θέματα για σήμερα. Νίκη από την Λευκάδα, με μια πολύ όμορφη φωτογραφία και σήμερα από αυτό το όμορφο νησί. Πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι. Και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο. Πριν όμως από αυτό, να πω καλό απόγευμα και στη φίλη μας τη Γεωργία από τα Μέγαρα. Να δούμε λίγο τα μηνύματά σας και μετά να πάμε στο διάλειμμα. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και σήμερα με πολλά σχόλια. Αγωνιώτη θα είναι. Αναμένω μας, λέει φίλη μας η Βίκη. Ευχαριστώ, Βίκη μου, σε ευχαριστούμε κι εμείς. Έχει αρκετά σήμερα, θα συζητήσουμε στην πορεία της εκπομπής. Εδώ να είσαι συντονισμένη. Στο Βασίλη, στον Τόλι, στο Λευτέρη και στο Ζήση να πω καλό απόγευμα. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
2: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια και φαρόβρισο. Το δεξιχέρι της νοικοκιάς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρισσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρισσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη. Για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρισσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρισσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά. Η ώρα είναι 6:30.
0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Λίγο μετά τις 6.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στον Interveten Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, με το Σάκη Μποζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Να χαιρετήσω τα παιδιά, την Ανδριάνα και το Θέμη. Δύο τρόποι επικοινωνίας μαζί μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Και ο δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Σε λίγο θα πάμε στο Μάνο Σταραμόπουλο.

0: Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή. Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Σάγκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Ντερβέντε Sports.
0: Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Θα ξεκινήσουμε από Πορτογαλία, εκεί όπου ο μεγαλομέτωχος της Νότιχαμ, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, επισκέφθηκε την ομάδα του, η οποία προετοιμάζεται στην Πορτογαλία για τη νέα αγωνιστική περίοδο, και συζήτησε αρκετά θέματα με τον αυστριακό νέο της προπονητή, τον Όλιβερ Γκλάσνερ. Να θυμίσουμε ότι η Νότιχαμ Φόρεστ είχε προπονητή μέχρι πρότινος τον Πορτογάλο Βίτορ Περέιρα, όμως στη συνέχεια έλυσε τη συνεργασία της και έκανε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις, αποκτώντας τον Όλιβερ Γκλάσνερ, τον άνθρωπο που πέρσι είχε οδηγήσει την Κρίσταλ Πάλας στην κατάκτηση του Conference League, κάτι που σημαίνει ότι της έδωσε το δικαίωμα να εμφανιστεί φέτος στο Europa League. Σημαντική επιτυχία. Και έτσι λοιπόν η διοίκηση Νότιχαμ Φόρεστ πήρε μετά προπονητή Γκλάσνερ, υπερισχύοντας αρκετών άλλων συλλόγων. Τώρα πάμε στον Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του λέει ότι θα προτείνει για γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, καθότι η θητεία του τωρινού του Αντώνιο Γκουτιέρες λήγει το Σεπτέμβριο φέτος. Θα προτείνει λοιπόν στη θέση του να αναλάβει γενικός γραμματέας του ΟΗΕ ο σημερινός πρόεδρος της FIFA, Γιάννη Φαντίνο. Ενώ παράλληλα την άλλη πλευρά είπε ότι θα προτείνει τον Αντώνιο Γκουτιέρες να θέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της FIFA. Θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ πιστεύω ότι ο Ιφαντίνο θα παραμείνει εκεί που είναι και κάποιος άλλος θα πάει στη θέση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.
0: Για να δούμε.
1: Ναι, εντάξει. Κοίτα να δεις. Πριν ξεκινήσει το Παγκόσμιο Κύπελο, οι ομάδες της, οι ομοσπονδίες καλύτερα της Αφρικής, είναι περίπου 50, είχαν πει ότι εμείς στηρίζουμε τον Τζιάννη Φαντίνο και για τη νέα εκλογική περίοδο που είναι το 27, και αργότερα είχαμε και την συνομοσπονδία της Λατινικής Αμερικής της CONMEBOL με πρόεδρο τον Αλεχάνδρο Ντομίγκεφ, που λέει και εμείς στηρίζουμε τον Τζιάννη Φαντίνο, παρά το γεγονός ότι μετά από τρεις θητείες δεν επιτρέπεται να θέσει υποψηφιότητα. Ελείψη όμως άλλου αντιπάλου, είναι λογικό Τζιάννη Φαντίνο, λογικό πάντα, θα παραμείνει στον προεδρικό θόκο για μία ακόμη τετραετία. Τώρα έχουμε παρουσίαση Chelsea και επισήμως το νέο της μεταγραφικό απόκτημα, τον 24χρονο διεθνή Άγγλο μεσοεπιθετικό, τον Μόργαν Ρότζερς, για τον οποίο κατέβαλε, έκανε ατομικό ρεκόρ η διοίκηση των Μπλε, έδωσε 137 εκατομμύρια. Είναι τα πιο πολλά που έχει δώσει η Chelsea για ποδοσφαιριστή. Μόνο για τη Chelsea, έτσι, γιατί το ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο το κατέχει η Liverpool. Όταν πέρσι το καλοκαίρι είχε δώσει 145 εκατομμύρια ευρώ στην Newcastle και είχε πάρει τον διεθνή Σουηδό Αλεξάντερ Ισάκ. Βέβαια υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα μέχρι 31 Αυγούστου, ούτως ώστε μπορεί να θα γίνουν εννοείται και άλλες μεταγραφές και πιθανότητα και πιο ακριβές. Θα δούμε, γιατί τώρα εκεί που βλέπουμε τη Manchester City να έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για τον Ρόντρι, τον αρχηγό της Εθνικής Ισπανίας, να ανανεώσει το συμβολαίο το οποίο λύγει το καλοκαίρι του 27, έρχεται η διοίκηση της Real Madrid και αφήνει να εννοηθεί ότι θα κάνει κρούση προς την πλευρά του Ρόντρι για να τον εντάξει στο έψυχο δυναμικό της. Παράλληλα, ξέρουμε ότι περιμένουμε μάλλον να δούμε τι θα γίνει, γιατί άνθρωπος της Μπορούσια Ντόρτμουντ, ο αθλητικός διευθυντής, είναι στο Βέλγιο τώρα, έχει τις επαφές με τη διοίκηση της Μπρούγκε, της Χένκ μάλλον, και της Μπρούγκε, της Χένκ, για να πάρει με τη βελτιωμένη προσφορά των 37 εκατομμυρίων ευρώ τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Οπότε ο Μεντζόλη στη νέα αγωνιστική περίοδο θα παίζει στην Άρσεναλ και μακάρι να βρει θέση και στη βασική δεκάδα, κάτι που θα είναι πολύ καλό, ούτως ώστε να τον βλέπουμε πιο συχνά και από την τηλεόραση, έτσι, γιατί μετά έχουμε και τα παιχνίδια της Εθνικής Ελλάδος στο Nations League, όπου και εκεί ο Τζόλης πρέπει να βοηθήσει περισσότερο την Εθνική Ελλάδα, όπως επίσης ο Καρέτζας ανεξαρτήτως αν μετακινηθεί τώρα ή παραμείνει στην ομάδα του, με την οποία ήδη δεν πρέπει να ξεχνάμε πριν από δύο μήνες περίπου για να νιώσει το συμβόλαιό του με αύξηση των αποδοχών του. Θα δούμε.
0: Με τα άλλα δύο Ελληνόπουλα, φίλε, του Μαυροπάνου και του Κουλιαράκη, υπάρχει κάτι άλλο?
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι τέτοιο για αυτούς τους δύο.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει όμως για τον Γιώργο τον Μπούτσια, ο οποίος έπαιζε στην ελβετική Λουγκάνο και τώρα πήρε μεταγραφή και πάει στην Πορτογαλία, στη Φαμαλισάο. Εντάξει, έχουμε αρκετά Ελληνόπουλα, περιμένουμε να δούμε τι γίνεται, έτσι.
0: Και είναι και μακρύς ο δρόμος ακόμα των μεταγραφών, έτσι.
1: Ναι, μέχρι 31 Αυγούστου έχουμε
0: δρόμο.
1: Αρκετό δρόμο. Περιμένουμε τώρα, όπως επίσης η Μπαρτσελόνα σύντομα θα ανακοινώσει την απόκτηση του Χούλιαν Άλβαρες, σχεδόν συμφώνησαν σε όλα και με την Ατλέτικο. Δεν ξέρουμε το πόσο αυτή τη στιγμή, πάντως ξέρουμε ότι τα 90 εκατομμύρια που είχαν προσφέρει την πρώτη φορά είχαν απορριφθεί, αλλά απ' την άλλη η Ατλέτικο Μαδρίτης συμφώνησε με τη Σοσιεδάδ για να πάρει τον Οιαρθάμπαλ, το διεθνή Ισπανοφόρο, οπότε με το που θα μετακινηθεί ο Χούλιαν Άλβαρες θα ενταχθεί στους Ρογιμπλάνκος ο Οιαρθάμπαλ, ένας εξαίσιος σπουδαίος σεντερφόρ που διακρίθηκε ως 23ο παγκόσμιο κύπελο.
0: Ο παγκόσμιος πρωταθλητής Ντελαφουέντε θα ανανεώσει με την Εθνική Ισπανία.
1: Σίγουρο, εντάξει. Ήδη έχουν συμφωνήσει, απλώς δεν έχουν μπει υπογραφές.
0: Εντάξει.
1: Ντελαφουέντε έχει... Ήταν με αυτά που έχει κάνει Ντελαφουέντε πολύ σύντομα και τώρα μπορούμε να το πούμε αυτό, ότι θεωρείται ένας από τους κορυφαίους προπονητές που έχει μόνο, όχι μόνο η Ευρώπη, και ο κόσμος, έτσι.
0: Ναι,
1: έχει πάρει
0: σωστά
1: ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο, έχει πάρει το K19. Εντάξει, είναι ο άνθρωπος πολύ χαμηλών τόνων και πολύ επιτυχημένος και ιδιαίτερα αγαπητός.
0: Και πολύ γυμνασμένος πάντως.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να σου πω, ανανεώνει και ο Μόντριτς. Πάτησε τα 40 του, αλλά δεν μας άγγιξε.
1: Ο Μόντριτς ένα χρόνο ακόμα θα Μίλαν, όντως, συμφώνησε. Εντάξει, και αυτός είναι αϊθαλής, σιδερένιο κορμί, έτσι. Αγαπάει το ποδόσφαιρο, τον αγαπάει και το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι.
1: Και έτσι λοιπόν, μην τον δούμε να συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του και στην Εθνική Κροατίας, έτσι. Δεν έχει πει ότι αποσύρεται από την εθνική του ομάδα. Μπορείς το, ναι, σε λίγα για κάποια παιχνίδια να την βοηθήσει ακόμα αφού θα παίζει και στη Μίλαν.
0: Για να δούμε.
1: Έτσι. Ναι, εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Βεβαίως.
0: Και να πούμε βέβαια ότι είναι εβδομάδα.
1: Εβδομάδα Ευρωπαϊκών Διοργανώσεων. Βεβαίως. Ο ΠΑΟΚ παίζει αύριο με τη Δυναμό Κιέβου, έτσι, στην Πολωνία. Δύσκολο παιχνίδι. Τέταρτη τερμάτισε η Δυναμό Κιέβου στο πρωτάθλημα της χώρας. Της πήρε και το κύπελο. Έχει ανανεωμένη ομάδα.
0: Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια νέα ομάδα. Νέος προπονητής.
1: Ο ΠΑΟΚ είναι μια νέα ομάδα, ναι. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιος είναι ο ΠΑΟΚ, θα δούμε.
0: Σωστό.
1: Νέα ομάδα επίσης και ο Παναθηναϊκός, έτσι, που παίζει με την τάξη, την ουγγρική ομάδα, που κατά βάση στηρίζεται
0: σε έχει πιο πολλούς παλιούς ο Παναθηναϊκός σε σχέση με τον ΠΑΟΚ.
1: Ναι, εντάξει, θα δούμε τώρα τι μέλη γενέστε αύριο. Στην Ουγγαρία.
0: Ακριβώς.
1: Ας ελπίσουμε καλή επιτυχία σε όλες τις ελληνικές ομάδες.
0: Σε όλες, βέβαια. Θα μπουν στη μάχη μετά και ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Όφη, για να φέρουν και βαθμούς στη χώρα μας, αλλά και για το δικό τους καλό. Έτσι, γιατί όταν παίρνουν βαθμούς, ανεβαίνουν στο ράγκι του ΣΟΕΦΑ.
1: Και έχουν καλή κλίμακα.
0: Σωστό, σωστό.
1: Ακριβώς. Και παίρνουν και χρήματα, εννοείται περισσότερα.
0: Εννοείται αυτό. Έχουμε κάτι άλλο, Μανού?
1: Αυτά προς το παρόν.
0: Αυτά προς το παρόν. Αύριο πάλι σε χαιρετώ. Καλό απόγευμα, φίλε.
1: Επίσης, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Μάνος Σαραμόπουλος με όλα τα διεθνή.
2: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Είμαστε 15 λεπτά, φίλες και φίλοι, πριν από τις 7. Θα αφήσουμε λίγο το ποδόσφαιρο και θα πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Γεια σου, Σωτήρη. Καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πώς πάτε?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις? Σε θάλασσα.
1: Με πετυχαίνει σε ένα beach bar, με πετυχαίνει.
0: Ακούω, γι' αυτό σε ρώτησα.
1: Ναι, έλα να βγούμε λίγο και επειδή να κάνουμε ένα πάνιο, Σάκη.
0: Δεν πρέπει.
1: Τι κάνετε, πώς πάει, έχει ζέστη πολύ ακόμα.
0: Πολύ ζέστη, λίγο... φίλε, εντάξει. Όποιος μπορεί πάντως να πάει σε θάλασσα, καλό είναι.
1: Ναι.
0: Απλά γενικά θέλει προσοχή.
1: Τι λέγατε?
0: Δεν βλέπω πάντως και να κινούνται πράγματα έτσι στο μπάσκετ.
1: Δεν νομίζω να κινηθεί. Εμείς τα έχουμε πει από την αρχή, δεν θα κινηθεί τίποτα ούτως ή άλλως. Δεν περιμένω.
0: Δηλαδή ξέρεις τώρα, οι δυσούλες είναι τα γύρω-γύρω. Τι έκανε ο Χουάνσου που ανέβηκε σε ένα σκάφος και μίλησε ωραία και σε κάτι παιδιά. Δεν ξέρω.
1: Ναι, καλά, αυτά τώρα είναι τα διάφορα.
0: Ναι, εντάξει, αυτά είναι τα γύρω-γύρω που σου είπα.
1: Ναι, μπράβο. Ναι, εντάξει, γενικά δεν υπάρχει τίποτα. Βέβαια. Αυτό που λέγαμε προημερών, σήμερα ξέρω να βλέπεις πόσο μπροστά είμαστε εμείς, γιατί αυτό που λέγαμε προημερών, να σου πω ότι έχει ξεκινήσει η λαθροσύνη κιόλας στην Δυτική Ελλάδα, έτσι, έχει αέρα και αέρα κρύο.
0: Ναι,
1: δηλαδή, οπότε έρχεται και στην Αθήνα σιγά σιγά, φαντάζομαι.
0: Στείλτε από εκεί, στείλτε προς τα δώρα, φίλε, δεν μπορούμε να πάρουμε.
1: Τώρα είναι πολύ καλά, είναι δροσερά τώρα, δεν καταλάβεις καμία σχέση με το είχε κάψει να μέχρι το μεσημέρι, τώρα είναι δροσερά. Λοιπόν, να πούμε ότι αυτό που λέγαμε, βλέπεις ότι σήμερα το γράφουν και τα μεγάλα site, δηλαδή τι θα γίνει με το κούμπο.
0: Ναι, ένα θέμα που το έχεις πει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Και καιρό και εμάς όχι το κουμπί. Έχω πει ότι θα πρέπει να μας πει και η Ομοσπονδία, να μας πει και ο κύριος Λιόλιος και η Ομοσπονδία, όποιος είναι εκεί, ποιος κάνει κομμάτι, δεν ξέρω και τι γίνεται. Και δεν έχουμε καλό λάθος και τι γίνεται, θα σου πω την αλήθεια. Αλλά εμάς εδώ θα πρέπει να μας πούνε τι γίνεται με το θέμα του Αετοκούμπο, τι γίνεται με τους παίκτες των κολεγίων. Υπάρχουν παιδιά όπως ο Αβδάλλας, όπως ο Σαββατοκύριακος, όπως να είναι και τι γίνεται και με τους υπόλοιπους, τι θα γίνει με τους ομογενείς. Αυτά όλα, γιατί ο κύριος Λιόλιος είχε βγάλει μια ανακοίνωση που ήταν σαν να την υπάρχει. Δηλαδή, λέει, εντάξει, πρέπει να αναλαμβάνει την ευθύνη και τι έγινε. Ποια ευθύνη αναλαμβάνει, δεν μας έχεις πει. Την ευθύνη την ανέλαβες. Τι έκανες, δεν μας είπες. Είχες μιλήσει με τους παίκτες ή δεν είχατε μιλήσει.
0: Ναι, αυτό ποτέ δεν βγήκε προς τα έξω, τίποτα. Ενημέρωση δεν.
1: Κοιτάξτε, δεν είμαστε σοβαροί άνθρωποι τώρα. Αν ο κύριος Λιόλιος νομίζει ότι μπορεί να λέει ότι θέλει και να λένε να λαμβάνει την ευθύνη και καθάρισα, εντάξει, ας μην πεις τίποτα καλύτερα. Εκτείνεσαι. Η ερώτηση είναι σαφής. Ας μας την απαντήσει κάποια στιγμή και ο κύριος Λιόλιος. Τελικά, είναι πάρα πολύ απλό. Εκλήθηκε ο Αντετοκούμπο, εκλήθηκαν οι Νατουραλιζέ, εκλήθηκαν οι παίκτες και είπαν όχι. Δόθηκε εντολή στον προπονητή, μην ασχοληθείς γιατί δεν θα έρθουνε. Τι απ' όλα έχει γίνει, έχει πει το Σπανούλης, τι πρέπει να γίνει. Λοιπόν. Επειδή λοιπόν δεν μας έδωσε κανένας απάντηση και επειδή εμείς δεν έχουμε συμφέροντα με κανέναν, οπότε ήμουν αδιάφορος αν θα ενοχληθεί ο κ. Λιόλιος, η απόφαση από εδώ και πέρα που θα πρέπει να μας πει η ΟΚ, που θα πρέπει να έχει πάρει μια απόφαση ο ίδιος, γιατί ο ίδιος είναι η ΟΚ, είναι θα κληθούν όλοι για το παράθυρο τέλη Αυγούστου που η Εθνική παίζει με την Λετωνία, με την Ουκρανία και με την Ισπανία μέσα και τα παιχνίδια αυτά αν τα χάσουμε, τελειώσαμε, δεν πάμε με το μπάσκετ, θα πούμε για τα μέγα κάζουμε τους εύκολους ομίλους που είμαστε και θα υπάρχει ευθύνη τεράστια και της Ομοσπονδίας. Άρα λοιπόν θα κληθούν όλοι για να ξέρουμε αν κληθούν ή όχι, το σημαίνει θα κάνει σωστά τη δουλειά της και θα πρέπει να τους τιμωρήσει. Απλά είναι τα πράγματα.
0: Πάντως,
1: αλλά να ξέρουμε τι γίνεται. Και το λέω αυτό γιατί και ο Γομπανιάμα θα πάει. Ο Γομπανιάμα τώρα έτσι. Λοιπόν, και αυτός θα πάει. Και για την πιέση της Ισπανίας θα πάνε.
0: Αυτό πήγα να σου πω, πέντε κιόλας της Ισπανίας.
1: Που δεν μας βλέπουν, είναι πρώτευτοι, έτσι. Και θα μπορούσαν να πούνε ξεκουραζόμαστε. Λοιπόν, γι' αυτό τα λέμε, τα είπαμε εμείς προημερών, τα ξαναλέμε τώρα και τα γράφουν και τα site. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο Ολυμπιακός τα είπαμε και χθες απέρυσι τώρα στις Ντουμπάι την πρώτη. Είπαμε είναι παιχνίδια τακτικής, θα επανέλθει στην Ντουμπάι. Θεωρώ ότι ο Γόκαπ θα φύγει και θα πάει στην Ντουμπάι. Άλλωστε, κρατήστε κάτι, δεν είπε. Δεν συζητάμε για τον παίχτη, απέρριψε την πρόταση συγκεκριμένη. Αυτό σημαίνει σαν να σου λέει ελάτε με το σώμα, τι δώσε εσύ walk-up κάτι και εσύ και καθαρίζομαι. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός δεν θα συνεχίσει με το walk-up, θα ανανεώσει με το Dorsey, ψάχνει δύο παίχτες ή ένα στο 3-4, ας κρατήσουμε και ένα ονοματάκι τον Κουκουσεύσκι, με ελεύθερο από την Παρτίζαν, ο οποίος...
0: Γιώργη, δεν ακούστηκες καλά, Σωτήρη, ποιο...
1: Τον Κουκουσεύσκι.
0: Μάλιστα, δεν
1: σε ακούσαμε. Ο οποίος ήταν παλιά στον Ολυμπιακό, δεν είχε παίξει ποτέ, είχε απέτυχε στο NBA, είχε τα μεγάλα ταλέντα, πήγε στο NBA της αυτής εποχή, έτσι. Αλλά δεν έπιασε και δεν έπιασε στην Παρτίζαν. Είναι 24, παίζει 4-3. Δεν ξέρω εάν θελήσει να κάνει ένα ριστάρ στην καριέρα του και να έρθει στον Ολυμπιακό, που είχε σχέση με τον Ολυμπιακό παλιά, έτσι, γιατί δεν πρόλαβε να παίξει, ήταν μικρός εδώ. Λοιπόν, είχε τα δικαιώματα Ολυμπιακός. Λοιπόν, το θέμα είναι, ας το κρατήσουμε και αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός θα ψάξει Έχει βγει και το όνομα του Χεζόνια, αλλά δεν προκειτώ κάπως. Αν θέλει να πάει στο NBA, τώρα βέβαια, αν πάει στο NBA και δεν βρει αυτό που θέλει και τον υπογράψει ομάδα και ξαναγίσει, για μένα είναι λίγο όλα αυτά περίεργα. Εν πάση περιπτώσει, ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα παίκτη θέση του Πίτερς και ένα παίκτη ακόμα πιθανώς, αλλά δεν βιάζεται καθόλου, θα περιμένει καιρό. Και επίσης ο Παναθηναϊκός έχει στοχεύσει τον Φρανσίσκο, ο οποίος περιμένει τις εξελίξεις με τη Βιλερμπάν. Η πληροφόρηση δική μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός πιέζει την πλευρά του παίκτη ότι εφόσον δεν λυθεί το οικονομικό της Βιλερμπάν, δίνουμε και λεφτά στην Βιλερμπάν και στον στο παίκτη και το θέλουμε τώρα. Γιατί δεν θέλει να πει σε περιπέτεια να ψάχνει. Αν τώρα δεν προχωρήσει το Φρανσίσκο, θα περιμένει κάτι από το NBA. Όπως και να έχει και εδώ υπομονή. Ένα παίκτη ο Παναθηναϊκός, άρα και οι δύο ψάχνουν. Ένα παίκτη ή δύο Ολυμπιακός, έναν ο Παναθηναϊκός, συγκεκριμένη θέση playmaker και καλό πρωτοκλασάτο, είναι ο Ολυμπιακός ψάχνει. Και δεύτερο, γιατί θα είναι από τον πάγκο και καθαρίζουμε τα ρόστερ. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Ερνακό μας κλήθηκε και αυτός μαζί με τους 5 NBAers που είπαμε στην Ισπανία. Δεν νομίζω ότι τα καλύψαμε, δεν υπάρχει κάτι άλλο, φίλε.
1: Όχι, όχι, να... το λέω προς τον Άρη, τον Άρη, τις επόμενες μέρες.
0: Έναν αμονή είμαστε σε αυτό, ναι.
1: Περιμένουμε τι θα πάει ο Λεμπρόν. Θα πάει να πέσει το κούμπο στο Μαϊάμι. Στο NBA γίνεται αυτό.
0: Τι βλέπεις εκεί εσύ για το Λεμπρόν?
1: Δεν βλέπω, δεν ξέρω. Δεν βλέπεις. Από εκεί πέρα δεν έχει γίνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τις ομάδες της άλλης στην Ευρωλίγκα. Δεν έχει γίνει κάποια μεταγραφή.
0: Και ένα μήνυμα που διαβάσω εδώ από το φίλο του Δημήτρη, ρωτάει για το Σφαιρόπουλο, αν έχει ομάδα ο Σφαιρόπουλος.
1: Όχι, δεν έχει, για
0: κουτέλη. Σωτήρι μου, δεν ακούσαμε καν την απάντησή σου.
1: Πήγε, λέω, ο Σφαιρόπουλος δεν έχει ομάδα, είχε προταθεί για την Μπαρτσελόνα. Η Μπαρτσελόνα πήρε το Σέκουλιτς της Σλοβενίας, ανακοινώθηκε επίσημα, το είχαμε πει, λάθος για μένα, επιλογή, οπότε ο Σφαιρόπουλος παραμένει χωρίς ομάδα. Επίσης ο Παναθηναϊκός, να πω κλείνοντας, έχει κάνει μια προσπάθεια και για το Μαλεντόν. Ο Καμπάτσο, είπαμε, δεν φεύγει από τη Ρεάλ, είναι απίθανο, δεν μπορεί. Ο Μαλεντόν όμως, επειδή δεν είναι και ευχαριστημένος από τον χρόνο συμμετοχής, ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί για το Μαλεντόν. Μήπως μπορέσει και γίνει κάτι ανάλογο με άλλους παίκτες οι οποίοι έφυγαν από την ομάδα ενώ είχαν συμβόλαιο και τον θέλει το Μαλεντόν. Δεν νομίζω όμως ότι είναι προτεραιότητά του, προτιμάει το Φραντζίσκο, θα ψάξει κάτι άλλο και δεν το βλέπω και αυτό του Μαλεντόν.
0: Να πάρω τη ραδιοφωνική ευθύνη να σε αφήσω.
1: Ναι, βεβαίως, να κάτσω να παραδροσιστώ λίγο.
0: Έτσι, να πάτε να δροσιστείς μια βουτιά και για μας, ρε φίλε.
1: Να είστε καλά.
0: Θα τα πούμε αύριο, σε χαιρετώ.
1: Γεια
0: σου, Σωτήρη. Αυτά είναι. Ο Σωτήρης, παρόλο που είναι δίπλα από τη θάλασσα, μας διέθεσε ένα δεκαλεπτά και έτσι να μιλήσουμε για μπάσκετ και φυσικά τον ευχαριστούμε γι' αυτό, είναι πάντα κοντά μας.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Είπαμε, μήνας των διακοπών ο Ιούλιος. Εμείς είμαστε 8 λεπτά πριν από τις 7. Σιγά σιγά βαδίζουμε προς το τέλος για το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής και αν θέλετε το πρώτο ημίχρονο. Ο coach της Δυναμό Κιέβου, Ιγκόρ Κόστιουκ, σε δηλώσεις του είπε πως πρέπει να σταματήσουμε τον ΠΑΟΚ με την ποιότητά μας. Στάθηκε και στην αλλαγή προπονητή που είχε ο ΠΑΟΚ. Και όπως είπε, του θολώνει λίγο τα νερά με το πώς θα διαβάσει την ομάδα για τις δύο αναμετρήσεις. Είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα σε όλες τις γραμμές. Στόχος μας είναι να βγάλουμε στον αγωνιστικό χώρο τη δική μας ποιότητα και να σταματήσουμε την ποιότητα του ΠΑΟΚ, είπε ο

Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει αύριο στις 8, όπως σας είπαμε, στην Πολωνία με τους Ουκρανούς. Η ρεβάντς θα πραγματοποιηθεί στις 30 Ιουλίου, όπου ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τη Δυναμό στην Τούμπα, στην οποία συνάντηση αναμένεται να μην παραβρεθούν οι οπαδοί της Ουκρανικής ομάδας. Η ίδια η Δυναμό με ανακοίνωσή της γνωστοποίησε ότι δεν θα διαθέσει τα εκτός έδρας εισιτήρια που δικαιούται για λόγους ασφαλείας των φιλάθλων της, διότι υπάρχει φόβος για πιθανές προκλήσεις επεισοδίων και συγκρούσεων.

Θυμάστε τον Σεντρίκ Μπακαμπού. Είχε παίξει τον Ολυμπιακό. Ήταν πρώην σεντερφόρ στον Ολυμπιακό. Έπαιζε στη Ρεάλ Μπέτις. Αποχώρησε από τον Ισπανικό Σύλλογο μετά από 2,5 χρόνια. Είναι 35 ετών τώρα. Φόρησε τη φανέλα της Μπέτις σε 74 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις. Πέτυχε 15 γκολ και μοίρασε 7.

0: Καλησπέρα Σάκη μας, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης από το εξωτερικό. Καλησπέρα Σάκη, με υγεία πάνω απ' όλα σε όλο τον κόσμο. Καλή εκπομπή και τα καλύτερα για όλες τις ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στα όποια προκριματικά έχουν. Γιάννης από την Αγγλία, από το Στάνφορντ. Τώρα, τώρα είσαι Ελλάδα. Τώρα ξηροπήγαδο κοινουρίας για μερικές υπέροχες ημέρες και ελπίζω, εύχομαι όλος ο κόσμος να χαίρεται όποιες διακοπές έχουν και ειδικά στην πανέμορφη πατρίδα μας, στην Ελλάδα. Γεια σου Γιάννη μου, καλά να περάσεις εδώ στην πατρίδα και με το καλό να επιστρέψεις. Ο φίλος ο Γιώργος, την καλησπέρα μου Σάκη στα παιδιά, στο σταθμό και στη ραδιοφωνική παρέα μας. Σε ευχαριστώ για την παρέα και την ενημέρωση. Καλή εκπομπή, Γιώργος Ολυμπιακός από τη Δάφνη. Γεια σου Γιώργο. Σε λίγο θα πάμε σε ένα διάλειμμα φίλες και φίλοι. Τελειώνει.
1: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210 5761 620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210 5761 620.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής, φίλες και φίλοι, λίγο μετά τις 7, εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Θα είμαστε παρέα και απόψε το βράδυ, όπως κάθε απόψε, το απόγευμα, μάλλον σήμερα το απόγευμα, το βράδυ, έχω μείνει στις παλιές εκπομπές. Και αυτό το απόγευμα λοιπόν, όπως κάθε απόγευμα αυτή την ώρα, από Δευτέρας και Παρασκευή, 6 με 8, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, πλούσιο ρεπορτάζ. Σε λίγο θα πάμε στο Κώστα Μαθράκη για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Να συστηθούμε για άλλη μια φορά. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στη τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφηνε στην οργάνωση παραγωγής. 2 είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος με απλή χρέωση μηνύματος. Καλό απόγευμα να πω στο φίλο τον Άγγελο που μας ακούει στο κλειδί Άρτας, στο φίλο τον Στέφανο, στο Χάρη, στον Πάνο και στο Λάζαρο και στο φίλο τον Νίκο, στα κορίτσια εκεί στον Άγιο Νικόλο στην Κρήτη, στην Έλενα, στη Μαρία και τη Χριστίνα, στο φίλο τον Λάζαρο στους Ζωγράφους, στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη. Άντε Παντελή, να πιάσει τα ορεινά σε λίγες μέρες,

Τις τελευταίες ώρες διαβάζω πως η Μαρκό ενδιαφέρεται για τον Ελ Αραμπί, ο οποίος είναι ελεύθερος να συνεχίσει την καριέρα του σε όποια ομάδα επιθυμεί, γιατί ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με την Νάντ. Πέρυσι είχε 27 συμμετοχές, 4 γκολ, 2 assist. Προπονητής εκείνος Σούλης Παπαδόπουλος. Και αν γίνει αυτό, θα είναι μια υπέρβαση. Η αλήθεια είναι αυτή. Και έκπληξη, θα έλεγα.

Γεια σου φίλε Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Γεια σου Αγγελέ, καθημερινή μου απογευματινή παρέα, περιμένοντας στο αυτοκίνητο το μικρό. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και φυσικά να χαίρεσαι το μικρούλι σου.

για τα προγραμματικά του Conference Link. Ένα μάτς είναι σε εξέλιξη. Νεύσκι Μπακού Δυναμό Μίνσκ είναι στο 1-0 μόλις στο 5ο λεπτό. Συμπερέχει προκριματικά για το Conference αλλά και για το Champions League. Τρία μάτς είναι για το Champions League. Η Κυπριακή Ομόνια υποδέχεται την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν στις 8. Στις 8.30 η Λεύσκη Σόφιας από τη Βουλγαρία υποδέχεται την Universitatea, ναι σωστά το είπα, από την Ρουμανία, την Craiova. Universitatea Craiova από τη Ρουμανία, να το πω σωστά. Στις 10 Εγνάτια από την Αλβανία, την Τζέλια υποδέχεται από τη Σλοβενία. Και φυσικά έχουμε και για το Conference, όπως σας είπα, εκτός από το Νεύσκι Μπακού Δυναμό Μίνσκ που είναι στο 1-0, άλλα 5 παιχνίδια. Για όλα αυτά τα μάτς θα έχετε ενημέρωση εδώ από τον σταθμό μας.

Να σας πω ότι λίγο μετά τις 8 έρχεται ο Δημήτρης Ρατάκης με την εκπομπή «Ολική Ανατροπή». Μετά τις 9, παρέα με τον Θανάση Ζαχάκη, θα μιλήσουν για ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να χάσετε αυτή την εκπομπή, γιατί καλεσμένος τους είναι ο προπονητής του ΑΕΤ του Σπάτων, ο κύριος Μάκης Παπαδόπουλος. Οπότε να μείνετε και να είστε εδώ συντονισμένοι στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,5.

Τι θα λέγατε τώρα να πάμε στα Πάτρια Εδάφη του Ευαγγέλου του Μίχου. Κάπου εκεί στη Χαλκίδα. Θα πάμε στο Hotel Anthidon Estate. Είναι στη Χαλκίδα, είναι μια ανάσα από την Αθήνα. Εκεί βρίσκεται με πλήθος δραστηριοτήτων, φίλες και φίλοι, μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και με υπέροχη φυσικά θέα, τον Εβοϊκό. Στο κτήμα Ανθιδών, λοιπόν, θα απολαύσετε τη διαμονή σας με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό και για πάσης φύσεως εκδηλώσεις, για επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα σας μείνει αξέχαστη. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στην Αθήνα, άλλωστε, όπως σας είπα. Hotel Anthidon Estate, λοιπόν, στη Χαλκίδα. Ένας μικρός παράδεισος για μικρούς αλλά και μεγάλους. Μπείτε στο site ή τηλεφωνήστε στο 22 210 96 465. Λέω και πάλι 22 210 96 465. Hotel Anthidon Estate, λοιπόν, στην Χαλκίδα. Αξίζει τον κόπο.

Μετά από μια κακή θα έλεγα αγωνιστική περίοδο στη Ρώμη, όπου εκεί δεν κατάφερε να τα πάει καλά και με τον Κασπερίνη, δεν πήρε και όσο χρόνο συμμετοχής θα ήθελε, ο Κώστα Τσιμίκας είναι πάλι ξανά μέλος της Λίβερπουλ. Η ομάδα κάνει την προετοιμασία της σε αμερικάνικο έδαφος. Είναι σαν να μην έφεγα ποτέ, έτσι αισθάνομαι, και πραγματικά ανυπομονώ να ξαναφορέσω τη φανέλα της ομάδας. Ήταν πολύ περίεργη η περσίνη σεζόν, δεν έπαιξα όσο θα ήθελα στη Ρώμα, αλλά φρόντισα να συνεχίσω να δουλεύω σκληρά και το έκανα και τις ημέρες των διακοπών μου, είπε ο

Ο φίλος ο Γιώργος, καλησπέρα Σάκη, λέει πώς βλέπεις αύριο τα δύο μάτς. Αν σου πω θα τα δω από την τηλεόραση, θα νευριάσεις, ε. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, θα πω κάτι που ισχύει και για τους δύο. Μάλλον και για την ΑΕΚ μετά και για τον Ολυμπιακό και για τον Όφη. Αυτά τα παιχνίδια, το έχω πει πολλές φορές, κρύβουν παγίδες. Και το λέω αυτό, εντάξει, δεν λέω κάτι καινούριο, έτσι ούτε μια ξυπνάδα λέω. Αυτό που πιστεύω λέω. Κρύβουν παγίδες διότι δεν είναι έτοιμες οι ομάδες, είναι νωρίς ακόμη. Είναι σε προετοιμασία άλλωστε όλες τις ελληνικές ομάδες. Και κανείς δεν θα θυμάται αν έπαιξε καλά οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Το θέμα είναι, θα θυμούνται όλοι αν πέρασε ή αν αποκλείστηκε. Όπως έγινε με την ΑΕΚ, όπως έγινε και με τον Άρη και με άλλες ελληνικές ομάδες που έχουν αποκλειστεί από πολύ μικρές ευρωπαϊκές ομάδες. Έτσι. Δεν υποτιμούμε καμία ομάδα, όλες οι ελληνικές ομάδες. Και αύριο, πιο συγκεκριμένο που με ρωτάς για τα δύο παιχνίδια, δεν ξέρω τι ΠΑΟΚ θα δούμε, πώς θα εμφανιστεί ο ΠΑΟΚ, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα στην ουσία. Δεν έχει εύκολο έργο, η αλήθεια είναι αυτή. Έτσι και ο Παναθηναϊκός, με νέο προπονητή, με αρκετούς νέους παίκτες, θεωρώ ότι δεν θα έχει τόσο εύκολο έργο. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ καλύτερος από την ΠΑΟΚ.

0: Αλλαγή πλάνων. Πάμε τώρα στον Κώστα Σαμοθράκη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, να μιλήσουμε για τον Ολυμπιακό.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Κώστα.
2: Γεια σου Σέκη μου, καλό απόγευμα.
0: Καλό απόγευμα. Πάντα μάχημος, φίλε. Μπράβο.
2: Ναι, πάντα, και έχω ένα πρόβλημα να το λύσω εδώ με τον υπολογιστή για αυτό το τρόπο.
0: Εντάξει, ξέρεις, η γιαγιά μου έλεγε... Δεν πειράζει, φίλε. Δεν πειράζει. Η γιαγιά μου έλεγε αυτά είναι του διαβόλου τα μηχανήματα παλιά.
2: Ναι, ναι, δυστυχώς έχουμε μπλέξει.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Το θέμα είναι να τα χρησιμοποιούμε σωστά. Λοιπόν, να μην σου τρώω χρόνο.
2: Ναι.
0: Τι έχει ο Ολυμπιακός?
2: Πολλά και διάφορα έχει, αλλά τίποτα...
0: τίποτα ουσίας.
2: Επί το επίσημο. Το μοναδικό, επί της ουσίας, είναι ότι νομίζω ότι το θέμα με τον Σάλιακα θα τελειώσει, με τη Σαν Παόλη, γιατί και... Η Σαν Παόλη σήμερα στα social media της ομάδας τον αποχαιρέτησε και ευχήθηκε καλή επιτυχία κτλ. Που σημαίνει
0: κάτι λέει ότι αυτό.
2: Είναι στην τελική ευθεία, ναι. Νομίζω αύριο μεθαύριο θα είναι στην Ολλανδία. Θα είναι η επόμενη μεταγραφή του Ολυμπιακού, 29χρονος Έλληνας, τον οποίο τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη έχει ο Ολυμπιακός για το ελληνικό στοιχείο. Και από εκεί και πέρα, από το πρωί έχουν κυκλοφορήσει 2-3 ονόματα. Του Φαμπίνιο, που είναι ελεύθερος από την Al Ittihad, έπαιξε εκεί 3 χρόνια, ο Βραζιλιάνος. Βέβαια εδώ στην προκειμένη περίπτωση, ας πούμε, είναι και το θέσιο ότι ο Φαμπίνιο για αυτή την πρόταση του Ολυμπιακού είναι ξένος, είναι μη κοινοτικός.
0: Πάλι πέφτουμε πάνω στο πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός δηλαδή.
2: Ακριβώς. Η άλλη περίπτωση είναι ο Φρόιλερ, ο Ελβετός, ο οποίος έπαιξε στο παγκόσμιο κύπελλο με την Ελβετία, 34 χρονών, και αυτός ελεύθερος. Αυτές οι δύο περιπτώσεις φαίνεται να απασχολούν τον Ολυμπιακό, όχι κάτι επίσημο, ανεπίσημο. Τον Ολυμπιακό δηλαδή δεν λένε κάτι.
0: Μιλάμε για παίκτες που είναι 6-8. Καλά το λέω. Ο
2: ναι, ναι,
0: ο Ελβετός είναι, παίζει και στο 6-8 και ο Φαμπίνιος στο 6.
2: Ο Φαμπίνιος στο 6. Ο Φαμπίνιος στο 6, όπως το λες σωστά. Είναι δύο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις. Προφανώς ο Φαμπίνιος θα είναι πιο δύσκολο, γιατί είχε ένα συμβόλαιο 5 εκατομμύρια στη Σαουδική Αραβία. Διαφορετικά τα πράγματα με τον Φρόιλερ, ο οποίος είναι 34 ετών. Δηλαδή είναι δύο ονόματα που ακούγονται πολύ τις τελευταίες ώρες και ίσως να έχουμε εξελίξει. Από εκεί και πέρα η εκτίμησή μου είναι για το θέμα, παρά το γεγονός ότι ο Ατζούν από πλευράς Χαλ λέει ότι σε 2-3 μέρες θα τελειώσει του Τζολάκη. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος αν θα τελειώσει σε 2-3 μέρες. Γιατί αν υποθέσω ότι γίνει μια τέτοια μεταγραφή και ο Ολυμπιακός αναγκαστεί να πάρει τερματοφύλακα που θα είναι ξένος, έτσι, αυτομάτως εκεί που τη συζήτηση είχαμε χθες, που έχει 21 ξένους παίκτες ο Μεντελίβαρ και θα πρέπει να κόψει 4 ενώπιση της ευρωπαϊκής λύσης που θα πρέπει να παραδώσει ο Ολυμπιακός την ερχόμενη εβδομάδα, θα τις κάνει 22, θα πρέπει να κόψει 5.
0: Και αφαιρείται και ένας Έλληνας, διπλό το κακό στην ουσία.
2: Ναι, γι' αυτό, ναι, γι' αυτό η εκτίμησή μου είναι ότι το Τζολάκι, ο Ολυμπιακός θα πάει με τον Τζολάκη στα δύο ευρωπαϊκά. Εκτίμηση δική μου είναι αυτή.
0: Ναι,
2: δεν
0: καλά,
2: είναι πληροφορία, να το διευκρινίσω. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια με την Αϊμέγγεν και μετά θα ολοκληρωθεί. Γιατί το ότι θα γίνει μεταγραφή θα γίνει. Το θεωρώ δύσκολο, ας πούμε, να μην γίνει. Αν και από το περιβάλλον του Τζολάκη φαίνεται, ας πούμε, να είναι πολύ επιλεκτικός για το πια, ότι θέλει να πάει στην Premier League, θέλει να πάει σίγουρα. Αλλά σε ποια ομάδα της Premier League? Μου βγάζει μια εικόνα ότι δεν ενθουσιάζεται με την.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα το παιδί ό,τι θέλει θα κάνει, αλλά και εγώ θα πρέπει να
2: προφανώς
0: πάει σε μια καλύτερη ομάδα.
2: Ναι. Δηλαδή, η Άστον Βίλα, ας πούμε, προφανώς είναι μια καλύτερη περίπτωση, αλλά το θέμα είναι και τι χρήματα δίνει κάθε ομάδα.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Βασικό είναι αυτό, βέβαια.
2: Αν η Άστον Βίλα πουλήσει στον Αργεντίνο τον τερματοφύλακά της, λένε ότι υπάρχουν προτάσεις από τη Γιουβέντους και από άλλες ομάδες για 40 εκατομμύρια, προφανώς θα κοιτάξει το Τζολάκι, αν και. Μου βγαίνει έτσι η αίσθηση ότι υπάρχει και άλλη πρόταση. Αλλά γενικά η αίσθηση μου είναι, η εκτίμησή μου, ότι δεν μπορεί να τελειώσει γρήγορα τον Τζολάκη. Όχι ότι δεν θα γίνει, αλλά δεν μπορεί να τελειώσει άμεσα. Μπορεί να κάνω και λάθος. Αλλά έτσι το σκέφτομαι. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει πρόβλημα αν φύγει τώρα ο Τζολάκης. Θα έχει πρόβλημα, εννοώ, με τη λίστα, έτσι.
0: Ναι.
2: Την ευρωπαϊκή λίστα. Γιατί για να πάει με τον Πόποβιτς βασικό στα δύο παιχνίδια με την Μέγεν, το βλέπω λίγο δύσκολο. Έτσι νομίζω.
0: Για να δούμε, για να δούμε.
2: Από εκεί και πέρα οι προπονήσεις συνεχίζονται κανονικά, διπλές προπονήσεις, και ο Ελ Καμπί
0: Είπαμε Ελαραμπή, είπαμε πάει. Θα...
2: στο Μαρκό, ναι.
0: Ενδιαφέρεται, όχι πάει, εντάξει, θα δούμε.
2: Ναι, τέλος πάντων, στα 39 του χρόνια πάει να ακολουθήσει τα βήματα του Μπαλμπονά. Δεν λέει να το βάλει κάτω. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Ελκαμπή προπονείται για αυτός κανονικά. Με την Λίμπαρ αυτή τη στιγμή έχει 3 center forward στη διάθεσή του. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα συνεχίσει και με τους 3 μετά από λίγο καιρό. Σίγουρα είναι ο Ελκαμπή, ο οποίος είναι στην ιεραρχία πρώτος και θα είναι ο βασικός. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι ο Γιάρεμτσουκ θα είναι ο δεύτερος και ο Ταρέμι κάποια στιγμή θα φέρει μια πρόταση για να βρει ομάδα να αποχωρήσει, να συνεχίσει ο Ολυμπιακός και με τους 3. Το βλέπω πολύ δύσκολο από τη στιγμή που ο Γιάρεμτσουκ έχει διευκρινίσει ότι θέλει να έχει χρόνο συμμετοχής. Και με τους 3 αυτούς δεν ξέρω αν θα έχει χρόνο συμμετοχής ο Γιάρεμτσουκ. Και υπάρχει και μια διαφορά, τι έχει στα υπέρ του Γιάρεμτσουκ, ότι είναι κοινοτικός, ενώ ο Ταρέμ είναι ξένο, θεωρείται ξένο, δεν είναι μη κοινοτικός. Αυτό είναι στα υπέρ του Γιάρεμτσουκ. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό το πρόβλημα ο Ολυμπιακός δεν το είχε στο πρωτάθλημα με τους ξένους. Το είχε πέρσι και ο Μεντιλίμπαρ δεν θέλει να το έχει και φέτος. Οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι απλά τα πράγματα. Πολύ σύνθετα είναι γενικά. Ο Έτσος άρχισε σιγά σιγά προπονήσεις, είχε ένα πρόβλημα με τον Αστράγαλο, αρχίζει να μπαίνει δυνατά στο πρόγραμμα και θα επανέλθει και αυτός. Έχει μείνει πίσω βέβαια, αλλά θα το δούμε. Ο Μουζακίτης και αυτός είχε ένα πρόβλημα με τους προσαγωγούς, προπορείται κανονικά. Ο Σιόζας ο Πιτσιρικάς έχει ένα τραυματισμό και έχει χάσει τις τελευταίες προπονήσεις. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα και μην ξεχνάμε ότι σε 2 μέρες, την ερχόμενη Παρασκευή, ο Ολυμπιακός θα δώσει ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι. Παρασκευή και Σάββατο είναι τα 2 φιλικά που απομένουν μέχρι την επιστροφή στην Ελλάδα. Με την Άντβερπ είναι το φιλικό στις 8 η ώρα την Παρασκευή. Την επόμενη μέρα το Σάββατο 25 με την Αλκμαρ, δυνατά τεστ και τα 2. Αυθημερών, δηλαδή την ίδια μέρα, ο Ολυμπιακός 25 θα επιστρέψει στην Αθήνα. Έτσι δεν ήταν όλα αυτές, 22, 23, 24, ναι, Παρασκευή, Σάββατο. Και το Σάββατο βράδυ ο Ολυμπιακός επιστρέψει στην Αθήνα για να μπει στην τελική ευθεία για την προετοιμασία εν ώψη των 2 αγώνων με την Νέιμέγεν για τα προγραμματικά του Champions League, για τον τρίτο γύρο των προγραμματικών του Champions League.
0: Ωραία Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω.
2: Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, οτιδήποτε άλλο βγει εδώ είμαστε.
0: Πάντα σε επάλξεις. Σε ευχαριστώ φίλε.
2: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Καλό απόγευμα, καλό βράδυ στο φίλο τον Κώστα τον Σαμοθράκη. Μιλήσαμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Μια χαρισή.
1: Χαιρετήσαμε το Λιούμπισιτς, έτσι, οριστικά.
0: Χαιρετήσαμε οριστικά, ανακοινώθηκε από την αυστριακή LASK, δανεικός για ένα χρόνο με οψιόν αγοράς, οπότε νομίζω πως δεν τον βλέπουν να επιστρέφει πίσω στην Ένωση, νομίζω πως θα τον αγοράσει και η LASK του χρόνου. Είναι ένας προσφερθής που πήρε ΑΕΚ από την Δύναμο Ζάγκρεπ.
1: Και θα πάει να βρει τον πρώην προπονητή του εκεί, που είχε στην Δύναμο. Πώς θα φέρει ζωή καμιά φορά, φίλε.
0: Ακριβώς, και είναι κάτι το οποίο και ο ίδιος επιθυμούσε εφόσον ενδιαφέρθηκε η ομάδα της Αυστρίας. Οπότε έκλεισε αυτό το κεφάλαιο για την ΑΕΚ με τον Λιούμπισιτς.
1: Να σου πω, με τον Κάγκουα, αφού έπαιξε.
0: Αυτό, χθες συζητούσαμε για το αν θα παίξει ή όχι. Ακριβώς, έπαιξε τελικά, σκόραρε κιόλας. Έπαιξε τελικά με την Χάπουελ και φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ ήθελε έναν παίκτη ο οποίος θα πάει στην προετοιμασία άμεσα, όπως είχαμε πει, και θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί και να τη βοηθήσει και στα play-off του Champions League. Οπότε στρέφεται αλλού η ΑΕΚ και ο Ριμπάλτα. Φαίνεται ότι ο Ριμπάλτα ήδη δούλευε άλλες υποθέσεις, διότι την είχε μυριστεί τη δουλειά ότι μπορεί να πάει και για Ναυάγιο. Τώρα τρέχει για να κλείσει κάποιο παίκτη. Ο Νίκολιτς ήταν κάθετος ότι τον θέλει μαζί του στην Ολλανδία για να δουλέψουν μαζί και να είναι έτοιμος.
1: Ναι, για να είναι έτοιμος στα παιχνίδια της Ευρώπης.
0: Και όχι μόνο για τα προκριματικά. Η ΑΕΚ μόλις επιστρέψει, δηλαδή 3 Αυγούστου επιστρέφει. Έχει ένα 3 Αυγούστου επιστρέφει από το δεύτερο σάρι της προετοιμασίας. Έχει ένα μικρό ρεπό και μετά έχει κατευθείαν τον αγώνα Super Cup που είναι με τον Όφη.
1: Ναι.
0: Οπότε έχει αγώνες. Δεν είναι ότι θα περιμένει μέχρι μετά τα μέσα Αυγούστου που θα παίξει το play-off του Champions League. Οπότε τον ήθελε μαζί του, ήθελε να τον δουλέψει. Τρέχει τώρα ουσιαστικά ο Ριμπάλτα μέσα στο Σαββατοκύριακο, θέλει να τον έχει κλεισμένο. Άλλωστε και την Κυριακή κατευθείαν μια, αύριο πετάει. Την Κυριακή έχει και φιλικό με την Τζβόλε. Και μπαίνει στα πιο δύσκολα. Τώρα μπαίνει στο πιο απαιτητικό στάδιο της προετοιμασίας, που εδώ θα δείξει την ετοιμότητά της. Οπότε θέλει να τον έχει άμεσα, αν αύριο δεν θα προλάβει να τον έχει που θα πετάξει η ομάδα, τουλάχιστον μέχρι το Σαββατοκύριακο να έχει ήδη πάει στην Ολλανδία για να μπορέσει να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα.
1: Θα πάει για δύο παίκτες, γιατί στην ουσία δεν θα ήταν αντιπινέδα, όπως λέγαμε και χθες.
0: Σωστά. Θέλει ακόμα έναν σίγουρα, ο οποίος περισσότερο ακουγόταν για center back, ότι θα πάρει ακόμα ένα center back. Εκεί είχε εστιάσει την προσοχή του ο Ριμπάλτα. Εννοείται ότι δεν χρειάζεται μόνο ένα με δύο παίκτες και μετά τη φυγή του Αρμπελίν Πινέδα χρειάζεται 3-4 παίκτες ίσως για να μπορέσουν να καλύψουν όλα τα πιθανά κενά, γιατί ο Πινέδα ήταν ένας παίκτης που κάλυπτε παραπάνω από μια θέση.
1: Πολύ εργαλείο ήταν, άστο.
0: Ακριβώς, κάλυπτε πάνω από μια θέση, οπότε ίσως χρειαστεί και δύο παίκτες για να καλύψουν το κενό του Πινέδα. Όχι αγωνιστικά, 100% μιλάμε σε θέση γηπέδου, γιατί αγωνιστικά μπορεί να βρει έναν εισάξιο του Πινέδα. Οπότε σίγουρα χρειάζεται ακόμα βελτιώσεις, θέλει ακόμα κάποιο ένα μικρό lifting το roster, έτσι ώστε να είναι έτοιμο για την επόμενη σεζόν, γιατί βασικά για τη σεζόν που μας έρχεται.
1: Παρουσιάστηκε ο Πινέδα από την Μοντερέι, του πάει φανέλα ή όχι?
0: Όχι, νομίζω ότι δεν
1: συμφωνώ. Συμφωνώ.
0: Το συνηθίσαμε.
1: Εντάξει, να είναι καλά το παιδί, αφού απόφαση δική του ήταν να φύγει.
0: Ήταν απόφαση δική του, τόσα λεφτά δίπλα στο σπίτι του, στη χώρα του. Είναι.
1: Και βασικό, παίρνει ένα σωρό λεφτά, δεν το συζητάμε.
0: Και
1: στον ποδοσφαιρικό του πατέρα, τον Αλμέιδα.
0: Ναι, όλα παίξαν τον ρόλο του για να δημιουργήσει εμάς αυτό το κενό.
1: Με τον Πεν Τράις και την Celtic γίνεται κάτι?
0: Ναι, φαίνεται ότι το ερευνάει η Celtic περισσότερο από την Rangers, από ό,τι ακούστηκε στις αρχές. Φαίνεται ότι το ερευνάει η Celtic. Αναμένουμε κάποια επίσημη κρούση της.
1: Δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Δηλαδή.
0: Κάτι επίσημο δεν υπάρχει, αλλά τις διερευνητικές ερωτήσεις και τις έχει κάνει, οπότε φαίνεται να ενδιαφέρεται, να είναι ζεστή για το θέμα. Αναμένουμε και το κρίσιμο είναι να δούμε και την αποστολή που θα βγάλει η ΑΕΚ για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Σίγουρα θα λείπει ο Λιούμπης, να δούμε αν θα λείπει κάποιος άλλος από αυτούς που θεωρητικά δεν υπολογιζόντουσαν, όπως είναι ο Ηλίασον.
1: Για να δούμε, ναι, για να το δούμε αυτό.
0: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και την δεύτερη αποστολή. Φαντάζομαι θα είναι βέβαια, θα είναι μεγάλη έκπληξη να μην είναι. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αν υπάρχει κάποιος άλλος που θα μπει στο transfer list.
1: Ο Λιούμπισιτς πήρε το 10 από τη είδα. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, φίλε. Ναι. Νομίζω τα καλύψαμε. Δεν υπάρχει.

0: Κάτι άλλο?
1: Όχι, όχι, κάτι άλλο δεν υπάρχει. Θα μας επικοινωνεί ό,τι χρειαστεί.
0: Έγινε, έγινε. Σε ευχαριστώ, φίλε. Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα.
0: Γεια χαρά. Ήταν ο Βαγγέλης Νταλαπέρας με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στο τελευταίο σύντομο διάλειμμα για την εκπομπή μας. Θα επιστρέψουμε, θα μιλήσουμε και για Παναθηναϊκό. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
2: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
1: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
3: Ληστεία, το πορτοφόλι.
4: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
1: Μην είναι άνθρωπος.
5: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
1: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις. Σχολή Krav Maga. Πιστοποιημένος εκπαιδευτής Γιώργος Τσαπαλιάρης. Εμμανουήλ Λυκούδη 11. Άνω Πατήσια. 211-4030-268. fcfkravmaga.gr.
6: Θέλω κι εγώ.
1: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
7: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
8: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
9: Η ώρα είναι 7:30.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

33 λεπτά μετά τις 7, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Με την εκπομπή Sports on Air Live, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα από τις 6 μέχρι και τις 8, από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Ο Σάκης Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Ο φίλος ο Γιώργος με ρώτησε νωρίτερα πώς βλέπω τα δύο μάτς. Ξεκίνησε μάλλον να κάνουμε μια κουβέντα, αλλά έπρεπε να βγάλουμε τον Κώστα Σαμοθράκη και έτσι το διακόψαμε. Για να το ολοκληρώσω λοιπόν, θα εφιστήσω την προσοχή και στις δύο ελληνικές ομάδες. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει πιο δύσκολο έργο από ό,τι έχει ο Παναθηναϊκός. Πάντα αυτά τα μάτς κρύβουν παγίδες. Το θέμα είναι πώς θα εμφανιστούν οι ελληνικές ομάδες. Για μένα αυτό έχει έτσι μεγάλη σημασία. Που και δεν είναι έτοιμες ακόμα, το έχουμε δει, και έχουν και λήψεις στο ρόστερ, έτσι. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός λείπει αυτό το οχτάρι εδώ και πόσο καιρό, και την περσινή περίοδο. Το ίδιο και στον ΠΑΟΚ, έτσι. Έχει και ο ΠΑΟΚ λήψεις, νέος προπονητής, αργεντινοί παίκτες, καινούργιες προσθήκες και στην άμυνα, έτσι και στον Παναθηναϊκό. Θα δούμε τι θα επιλέξει ο Νίστρουπ εκεί στην άμυνα, πέρα από τον Τεφράη. Και φυσικά στα ευρωπαϊκά μάτς, αυτά τα μάτς δεν δικαιολογούνται λάθη. Δηλαδή τα λάθη τα πληρώνεις και τις δικές σου τις στιγμές πρέπει να τις πετυχαίνεις γκολ. Για να δούμε. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε όλα. Από Θεσσαλονίκη αποστολία λέει. Σάκη, ρώτα το Σαμό, λέει το Γίγαντα, τι γίνεται με Σάλιακα, με τερματοφύλακα και τις άλλες μεταγραφές. Μάλλον ο Σάλιακας δεν θα έρθει. Θα το ρωτήσω, το ρώτησα μάλλον, αποστολία μου. Τα είπε όλα ο Κώστας. Βέβαια, εγώ τώρα είδα το μήνυμα, εσύ το έστειλες λίγο μετά τις 7. Αργήσαμε λίγο να τον βγάλουμε, αλλά τα απάντησε ο Σαμοθράκης όλα αυτά που ρωτάς. Ο φίλος ο Γιώργος λέει σωστός, για ακόμη μια φορά σε ευχαριστώ, Σάκη. Εντάξει, την άποψή μου, λέω. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει διαφορετική άποψη. Αλλά νομίζω έτσι ψηλιασμένοι πρέπει να πάνε οι ελληνικές ομάδες και με τεράστια προσοχή. Γιατί σε αυτό το σημείο που βρισκόμαστε τώρα, για μένα μόνο το αποτέλεσμα μετράει, έτσι, γιατί παίζει όλη σου την ευρωπαϊκή συνέχεια. Πιο πολύ βέβαια για τον Παναθηναϊκό που δεν έχει μαξιλαράκι, αλλά και οι άλλες ομάδες. Γιατί, ας πούμε, να υποβιβαστεί ο ΠΑΟΚ από το Europa στο Conference. Και γιατί, ας πούμε, ο Ολυμπιακός να μην συνεχίσει στο Champions League. Μακάρι όλες οι ελληνικές ομάδες να τις δούμε να είναι στην League Phase και στο Champions και στο Europa και στο Conference. Και να έχουν και θετικά αποτελέσματα. Βέβαια, με ευχολόγια δεν γίνεται δουλειά, έτσι. Όλα μέσα στο γήπεδο κρίνονται.

Βρισκόμαστε, φίλες και φίλοι, στο μοναδικό μάτς που είναι σε εξέλιξη για τα προκριματικά του Conference Link, στο 400 λεπτό. Νεύσκι Μπακού Δυναμό Μίνσκ είναι στο 2-1, 3 γκολ μέχρι τώρα.

Σε λίγο θα μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 8, φίλες και φίλοι. Συντονισμένοι πάντα σωστά εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού. Δεν θα είναι μαζί μας ο Γιώργος Τσαμπάς. Πάμε λοιπόν στο ρεπορτάζ της ομάδας του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αναχώρησε, βρίσκεται ήδη στην Πολωνία. Να σας πω και τους παίκτες που έχει μαζί του ο προπονητής. Το μάτς είναι αύριο στις 9 απέναντι στην Πάξη. Ταξίδεψε, έκανε μάλλον προπόνηση το πρωί και αμέσως μετά η αποστολή αναχώρησε για την Πολωνία. Αύριο στις 9 είναι το μάτς. Είναι μέσα τελικά, γιατί υπήρχε ένα θέμα με το δελτίο του, και τελικά είναι στην αποστολή ο Φαν Ντρόγκελεν και θα είναι διαθέσιμος. Τώρα αν θα ξεκινήσει, δεν ξέρω αν θα δούμε ολλανδικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας του Παναθηναϊκού. Είναι λίγο, εντάξει, λίγο δύσκολο τώρα να πάρει έτσι σε τόσες λίγες μέρες που βρίσκεται στην ομάδα να πάρει φανέλα βασικού. Θα το δούμε βέβαια. Ο Τζέικομπ Νίστρουπ θα αποφασίσει γι' αυτό. Λοιπόν, ο Καλάμπρη είναι εκτός, ο οποίος είναι τραυματίας. Ο Κρίστιανσεν είναι εκτός και λόγω της έτσι από άποψη φυσικής κατάστασης είναι λίγο πίσω. Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Τσάπρας, Ντεφράι, Τουμπά, Φαντρόκελεν, Κάτρης, Λάβδας, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσέριν, Κοντούρη, Τσιριβέγια, Μπινιάρης, Ζαρουρί, Πελίστρη, Παντελίδης, Γιάγκουσιτς, Ταμπόρδα, Αντίνο, Τετέι και Ραστόντερ είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού, που είναι ήδη, όπως σας είπα, στην Ουγγαρία. Να σας πω επίσης ότι σήμερα το πρωί έκανε την τελευταία προπόνηση ο Παναθηναϊκός στο προπονητικό κέντρο Γιώργος Καλαφάτης και αμέσως μετά αναχώρησε. Μάθαμε και τους αρχηγούς για την νέα περίοδο. Πρώτος θα είναι ο Στέφαν Ντεφράι, δεύτερος ο Ντάβιντε Καλάμπρια, ενώ Ίγκασον, Κάτρις, Τσέριν και Τσιριβέγια θα είναι οι επόμενοι, χωρίς καμία βέβαια διαβάθμιση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τώρα για την ενδεκάδα, τα είπαμε και το μεσημέρι στη Ζέτα. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι, μάλλον ο Νίστρουπ, πάνω κάτω ξέρουμε το πώς θα παρατάξει την ομάδα, εκτός αν μας κάνει κάποια έκπληξη. Υπάρχει δίλημα για το κέντρο της άμυνας και για τα εξτρέμ. Τι εννοώ? Ο Ντεφράι σίγουρα θα είναι ο ένας στο κέντρο της άμυνας, αν θα είναι ο δεύτερος ο Τουμπά ή ο Κάτρης. Εγώ θεωρώ μπορεί να δούμε τον Κάτρι, να δώσω περισσότερες πιθανότητες στον Κάτρι. Άλλο τι λέω εγώ και άλλο τι θα πει ο προπονητής. Τώρα, Αντίνο, Ζαρουρί είναι η επικρατέστερη στα άκρα της επίθεσης, εκτός αν δούμε κάποια άλλη, αν δούμε μάλλον μια αλλαγή, να ξεκινήσει κάποιος άλλος από τους δύο, δηλαδή ο Παντελίδης ή ο Ταμπόρδα κάπου στο πλάι δεξιά, ας πούμε. Αυτό θα το δούμε. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι επόμενες θέσεις νομίζω ότι δεν αλλάζουν, έτσι. Ο Πένια κάτω από τα δοκάρια, δεξιά ούτως ή άλλως δεν υπάρχει και άλλος, γιατί ο Καλέμπρη είναι τραυματίας. Ο Τσάπρας που θα πάει για περίπου 1,5 μήνα μόνος του, την δεξιά πλευρά. Αριστερά, αριστερό μπακ ο Κυριακόπουλος. Για το κέντρο της άμυνας τα είπαμε. Τώρα στη μεσαία γραμμή, Καμαρά, Τσέριν, με το Γιάγκουσιτς να είναι στο 10, το Ντετέι στο 9. Για τα φτερά τα είπαμε πάλι. Θα δούμε τώρα τι θα επιλέξει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα πρέπει να πάει να κάνει τη δουλειά του, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, ώστε να είναι ήσυχος για το επόμενο μάτς που είναι την επόμενη Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, που εκεί θα έχει βέβαια και τον κόσμο του ο Παναθηναϊκός, και φαντάζομαι, παρόλο που είναι μάλλον μήνας των διακοπών, αρκετοί θα είναι αυτοί που θα θέλουν να πάνε να στηρίξουν την ομάδα του Παναθηναϊκού. Σε λίγο θα έχει και συνέντευξη τύπου ο προπονητής του Παναθηναϊκού, θα μιλήσει με έναν παίκτη, θα δούμε και τι θα πει. Ο προπονητής πάντως της Πάξη είπε ότι ο Παναθηναϊκός διαθέτει καλύτερο υλικό από εμάς. Να θυμίσω ότι οι Ούγγροι, φίλες και φίλοι, δεν έχουν ξένους παίκτες. Έχει μια ιδιαιτερότητα αυτή η ομάδα. Σε αντίθεση, λέει λοιπόν ο προπονητής, με τις δύο προηγούμενες σεζόν, όταν μετά από μόλις δύο εβδομάδες προετοιμασίας έπρεπε να αγωνιστούμε σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και το ρόστερ δεν ήταν ακόμα ολοκληρωμένο, αυτή τη φορά έχουμε φτάσει σε καλύτερο επίπεδο. Το ρόστερ έχει διαμορφωθεί, έχουμε δώσει 10 φιλικά παιχνίδια και γνωρίζουμε πολύ καλύτερα την ομάδα μας. Ο Παναθηναϊκός διαθέτει καλύτερο υλικό από εμάς, όμως εμείς θέλουμε να ακολουθήσουμε το δικό μας αγωνιστικό πλάνο. Φυσικά θα υπάρξουν στιγμές στο παιχνίδι που θα χρειαστεί να προσαρμοστούμε στον αντίπαλο, κατέληξε ο προπονητής της Λοιπόν, από εκεί και πέρα. Τώρα γι' αυτό το παιχνίδι νομίζω δεν έχουμε να πούμε και κάτι άλλο. Πάμε και στα γύρω-γύρω. Ελληνικά μέσα ενημέρωσης λένε ότι ο ΑΠΟΕΛ ενδιαφέρεται για τον Σιώπη, που από ό,τι φαίνεται δεν είναι στα πλάνα του Νίστρουπ, έτσι για βασική επιλογή, και θα κινηθεί για την αποκτησή του. Ο Ζήσης Βρίζας έχει ταξιδέψει, λέει, στην Αθήνα. Το συγκεκριμένο το κερκίδα.net έχει βγάλει στο ρεπορτάζ, γιατί εμείς λέμε πάντα τις πηγές. Έχει ταξιδέψει στην Αθήνα για να κάνει τις επαφές, να γίνει το deal, και από ό,τι λέει το ρεπορτάζ είναι σε προχωρημένο στάδιο οι επαφές και οι επόμενες μέρες είναι καθοριστικές για την ολοκλήρωση ή όχι της μεταγραφής, αν δεν υπάρχει κάτι απρόβλεπτο. Είναι 32 ετών ο Σιώπης, θυμίζω. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει και 42 συμμετοχές στην εθνική μας ομάδα. Έχει παίξει τον Ολυμπιακό, στον Άρη, στην Αλιάνα Σπορ, στην Τράζο Σπορ, στην Cardiff City, αλλά και στον Παναθηναϊκό. Για να δούμε τι θα γίνει και πού θα καταλήξει το αγαπημένο παιδί, έτσι, ο Σιώπης, γιατί πραγματικά είναι από όλους τους συμπαίκτες σου αγαπημένος. Λοιπόν, το 55 θα πάρει, έχει πάρει μάλλον ο Φαντρόγγελ, εδώ για το φίλο που ρωτάει. Από εκεί και πέρα, να σας πω ότι από ό,τι διάβασα, ο Όφη θέλει να πάρει τον Αϊτόρ, τον πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. Και οι πληροφορίες έρχονται από την Κρήτη που λένε πως ο Όφη ήδη κάνει επαφές με τον Αϊτόρ, ένας βασικός στόχος. Και δεν υπάρχουν τώρα προς το παρόν εξελίξεις, που σίγουρα θα υπάρξουν από ό,τι λένε οι κριτικοί το επόμενο διάστημα. Και θέλει βέβαια να δυναμώσει ο Όφη παίρνοντας έναν πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού. Επίσης να σας πω πως ελληνικά ΜΜΕ λένε πως ο Ελίασον είναι στόχος του Παναθηναϊκού. Το λέγαμε και χθες με τον, με τον Γιώργο. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ δεν φαίνεται η ΑΕΚ να θέλει να τον κρατήσει, και αν αποχωρήσει ο Φακούντο Πελίστρη, που μέχρι τώρα που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, και από τη στιγμή που δεν είναι το μέλλον του Πελίστρη σίγουρο στον Παναθηναϊκό, λέει το ρεπορτάζ ότι θα κινηθεί για την απόκτησή του ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα, για τη θέση 8, για τον Γιάννη Στάγκε να πούμε πως είναι ο κεντρικός χαφτής Βέντερ Βρέμης. Έχει ξαναπαίξει στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού ο συγκεκριμένος παίκτης εδώ και λίγο καιρό. Και η επόμενη προσθήκη βέβαια στο ρόστερ του Παναθηναϊκού θα είναι ένας παίκτης στη θέση 8. Αυτή τη στιγμή πάντως φόκους η ομάδα του Παναθηναϊκού κάνει για τα μάτς με την Πάξη. Λοιπόν, ξεκινάνε επίσημα οι υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού αύριο, έτσι, Πέμπτη, 23 του μήνα, γι' αυτό. Και έτσι και για τον Στάγκη αλλά και για τον Γένσεν, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει τίποτα νεότερο. Σίγουρα και για τον Γένσεν, το είπαμε και χθες με τον Γιώργο, δεν το έχει αφήσει το θέμα ο Παναθηναϊκός. Να σας πω ότι ανακοινώθηκε και ο Λαφών από τη νέα ομάδα που σας είπα χθες από την Τουρκία. Είναι μια νεοφώτιστη ομάδα, Αμέντσπορτ λέγεται, και ο Λαφών πλέον θα παίζει στην Τουρκία. Όταν πήγαιναν η ομάδα του Παναθηναϊκού, όταν ταξίδευαν για την Ουγγαρία, μίλησε ο πιλότος στους παίκτες του Παναθηναϊκού. Είπε: θα θέλαμε να σας ευχηθούμε μια πολύ καλή και τυχερή αρχή στη σεζόν. Σαν φίλαθλος του Παναθηναϊκού από μικρό παιδί, θα ήθελα να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στον αυριανό αγώνα και σε όλη τη σεζόν γενικά. Όλοι οι Παναθηναϊκοί είμαστε υπρήφανοι και αισιόδοξοι για την ομάδα που χτίζεται. Πιστεύω ότι θα κάνουμε πολλά ταξίδια φέτος στην Ευρώπη και πως θα πάμε πολύ καλά και στην Ελλάδα. Καλή τύχη. Μία ώρα και 30 λεπτά ήταν η πτήση. Καλή πτήση, πάντως και με τον πιλότο να μιλάει στους παίκτες. Να σας πω ότι είχαν θερμή υποδοχή από τον κόσμο ο Πένια και ο Ντεφράι, που βρέθηκαν στο επίκεντρο από τον κόσμο που ήταν εκεί και βαρέθηκαν, να σας πω την αλήθεια, βαρέθηκαν να υπογράφουν αυτόγραφα. Είδαμε πάρα πολλούς φίλους του Παναθηναϊκού να θέλουν να υπογράψουν, να φωτογραφηθούν και να υπογράψει αυτόγραφα οι παίκτες. Να σας πω επίσης ότι το Transfer Feed λέει ότι ο Παναθηναϊκός και η Hoffenheim κατέθεσαν τις υψηλότερες προσφορές για τον Στάγκη που σας είπα νωρίτερα. Θυμάστε που μιλάγαμε για ένα αριστερό μπακ, τον Ρικάρντο Μάνκας, όχι Μάγκα, Μάνκας. Αυτός λοιπόν που είχε απασχολήσει τον Παναθηναϊκό φαίνεται ότι καταλήγει τελικά στην Μόντσα, στην Ιταλία. Λοιπόν, ο Τσέριν στη συνέντευξη τύπου που μίλησε είπε ότι τιμή μου να βρίσκομαι ανάμεσα στους αρχηγούς του Παναθηναϊκού. Αποθέωσε και τον Τζέικοπ Νίστρουπ, λέγοντας πως είναι η μεγαλύτερη και σπουδαία αλλαγή αυτή που έγινε, αλλαγή για τον, στη θέση του προπονητή του Παναθηναϊκού. Γιατί αυτή την ώρα ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου, έχουμε μόνο τις δηλώσεις του Τσέριν, οπότε σε πολύ λίγο θα μιλήσει και ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ. Λοιπόν, να δω αν υπάρχει και κάτι άλλο και να ολοκληρώσουμε με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Για το φίλο εδώ που ρωτάει, θα δούμε ολλανδικό δίδυμο στο αυριανό παιχνίδι. Δεν το ξέρω, φίλε. Λοιπόν, μου λέει ο Μάνος Σαραμόπουλος, λέει Σάκη, υπάρξει για την ιστορία. Η φιλοσοφία της είναι να μην παίρνει ξένους παίκτες, μόνο Ούγγρους. Ναι, αυτό είπα και εγώ. Μάνο μου, και καλά κάνεις και το λες. Το επισημαίνουμε ότι είναι μόνο Ούγγροι παίκτες. Δεν είναι κανένας μα κανένας ξένος. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Λοιπόν, διαβάζω ένα μήνυμα εδώ και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μας ακούει και ο άνθρωπος του Πρόεδρου, Βασίλης Γερασίμου. Είσαι πολύ μεγάλος, λέει. Χαίρομαι να σε ακούω, μεγάλε παγωγέ. Εννοείται, τώρα που πάτε στα 75, μεγάλος, ρε φίλε, δίκιο έχεις. Πάω για τα 80. Βασίλης Γερασίμου, λίγο μετά τις 10. Τώρα έρχεται Δημήτρης Στρατάκης, φίλες και φίλοι. Ολική ανατροπή. Θα τα ανατρέψει όλα ο Δημήτρης εδώ. Θα μιλήσουν και με τον μετά τις 9 για αριστεχνικό ποδόσφαιρο με το φίλο μου τον Θανάση τον Ζαχάκη. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι. Σάκης Μπουζούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πουλόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ για την οργάνωση της παραγωγής. Θα σας περιμένω αύριο, φίλες και φίλοι, λίγο μετά τις 6 εδώ στον Ιντερβέτ εν Ελλάδα Sports 94,3. Ευχαριστώ όλους σας για την παρέα, για τη συμμετοχή σας. Να απολαμβάνετε εσείς που βρίσκετε σε διακοπές, να περνάτε όμορφα. Υπομονή σε εσάς που θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες. Υγεία σε όλο τον κόσμο, να είστε όλοι καλά. Αύριο με το καλό.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Go! Αιλάφ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. Αιλάφ Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο aelafsouvlaki.gr. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Λίβερη Σεμενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. 94,3. Ή αν θέλετε στους 94,3. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Εδώ στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Ελπίζω να είστε όλοι καλά, ελπίζω να είμαστε συντονισμένοι όλοι, να μας ακούτε. Παραμονή των αγώνων των Ευρωπαϊκών του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ, αύριο ΠΑΟΚ στις 8, ο Παναθηναϊκός στις 9. Ο Μεν ΠΑΟΚ φιλοξενείται στην Πολωνία από την Δυναμό Κίεβου, ο Δε Παναθηναϊκός στην Ουγγαρία από την Πάξη στις 9. Έχουμε τις δηλώσεις από τη συνέντευξη τύπου που έδωσαν οι προπονητές των δύο ομάδων μας, ο κύριος Νίστρουπ και ο κύριος Λύση, έκαναν δηλώσεις. Θα ρίξουμε μια ματιά αργότερα στην εκπομπή, έτσι να εκμεύσουμε κάποια πραγματάκια από τις δηλώσεις των προπονητών, των άγνωστων για μας ουσιαστικά, αφού είναι ο πρώτος αγώνας που θα δώσουν αύριο στον πάγκο, πρώτος επίσημος αγώνας που θα δώσουν αύριο στον πάγκο των ελληνικών ομάδων.

Σε αυτό το δίωρο, αργότερα μετά τις 9, θα έχουμε έτσι ένα αφιέρωμα τώρα στο τεχνικό ποδόσφαιρο, όπως κάνουμε κάθε εβδομάδα, έστω μία ώρα, αργότερα ενδεχομένως να έχουμε και δύο ώρες, πάντα με την υποστήριξη του Θανάση Ζαχάκη, του συνεργάτη μας.

Σήμερα θα έχουμε τον προπονητή του ΑΕΤ του Σπάτων, τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο. Θα τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μετά τις 9, όπως είπα, θα κάνουμε λοιπόν και ένα άνοιγμα έτσι προς τα ανατολικά προάστια, προς την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής. Θα πάμε λίγο πιο παραλιακά, που πιστεύω ότι έχει και περισσότερη δροσιά.

Μετά τις 8.30 θα έχουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος θα μας πάει την βόλτα του, την καθιερωμένη βόλτα του στον διεθνή χώρο. Έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα πραγματάκια και σήμερα. No crown, no throne. Και βεβαίως όλη η επικαιρότητα εδώ μπροστά μας θα την έχουμε μπροστά μας και ενδεχομένως κάποια είδηση η οποία μπορεί να σκάσει, όπως λέμε, στο δίωρο. Είμαστε εδώ για να σας τη μεταφέρουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα δώρα. Όμως με τα δώρα του σταθμού, να ξέρετε ότι αύριο, συγγνώμη, μεθαύριο, την Παρασκευή, 24 Ιουλίου, 10-11 το πρωί, γίνονται οι κληρώσεις για τα πολύ πολύ σπουδαία δώρα μας. Λοιπόν, πρώτο έχουμε το δώρο Νάξος. Τρεις ημέρες για διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο και φαγητό στο Αμούρ στην παραλία της Αγίας Άννας. Για συμμετοχή στο Viber 6939 943 943, 6939 943 943, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Νάξος. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου 10-11 το πρωί στην εκπομπή Ελλάδα Σήμερα με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Επαναλαμβάνω, ονοματεπώνυμο, μήνυμα, έτσι, μήνυμα, ονοματεπώνυμο και τη λέξη Νάξος στο Viber του σταθμού. Υπάρχει όμως και δεύτερο δώρο, την ίδια μέρα, κληρώνουμε και δεύτερο δώρο. Για όσους δεν πάνε Νάξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας, θα κάνουν μπάνιο στην παραλία της Χιλιάδου και θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Με την ίδια διαδικασία, με την ίδια μεθοδολογία και αυτή η κλήρωση, μήνυμα στο Viber του σταθμού, ονοματεπώνυμο, λέξη Κισός. Επαναλαμβάνω το Viber, τον αριθμό για τα μηνύματά σας, 6939 943 943.

Πάμε να σας κάνω όμως και μια πρόταση. Μια πρόταση πραγματικά σπουδαία, θεωρώ. Το κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μη απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει η θέα στον Εβοϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Κτήμα Ανθιδών στην Χαλκίδα. Το hotel Ανθιδών State, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας και επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate λοιπόν στην Χαλκίδα. Για περισσότερα μπείτε στο site ή επικοινωνήστε στο 22210 96 465. Επαναλαμβάνω, για περισσότερα μπορείτε να μπείτε στο site Hotel Ανθιδών Estate ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 465.

Στους 94,3 στη γνωστή συχνότητα σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής μπορείτε να μας ακούτε. Και τώρα προσοχή, διότι πολλοί κόσμος φεύγει, πολλοί κόσμος είναι ήδη στην ελληνική περιφέρεια, κάνει τις διακοπές του και πολύ καλά κάνει. Στο νομό Βιωτίας και στη Φωκίδα μπορείτε να μας ακούτε από τη Ράδιο Ένωση 97,3. Στο νομό Αρκαδίας, Τρίπολη Μεγαλόπολη, στους 104,6. Στο νομό Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, 98,6. Στην ίδια συχνότητα, 98,6, θα μας ακούτε όσοι είστε στην Κέρκυρα, στην Κεφαλονιά και στη Ζάκυνθο. Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, λοιπόν, 98,6 επίσης, όπως στο νομό Ηλίας. Στο νομό Λαγκωνίας, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος 104,6. Στην Αιτώλο, Ακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και ένα μικρό κομμάτι του Ιωνίου στους 100,9. Και στις Πρωτεία από 98,6 στην Ιγουμενίτσα, στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο και σε όλα τα Δωδεκάνησα από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από το Ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρώπη μέσω του δορυφόρου της Ελλάσσατ. Εννοείται και μέσω ίντερνετ, μέσω διαδικτύου μπορείτε να μας ακούτε σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ιφίλιο. Χαιρετίσματα πολλά στον απόδημο ελληνισμό. Τα φιλιά μου.

σήμερα είχαμε ξημερώνοντας και την μεγάλη απώλεια της Μέρι Λίντα, μια σπουδαία τραγουδίστρια, γνωστή της Πάση. Η Μέρι Λίντα γεννήθηκε ως Μαρία Δημητρακοπούλου ή Δημητροπούλου στις 9 Νοεμβρίου του 1935 στον Πύργο Ηλίας, μέσα σε μια πολυμελή και φτωχή οικογένεια, και κατόπιν μεγάλωσε στον Κολωνό, στην Αθήνα. Δείχνοντας το πλούσιο ταλέντο της, από πολύ νωρίς ξεκίνησε τα πρώτα της βήματα στο τραγούδι και το χώρο, συμμετέχοντας αρχικά στα ταλέντα του Ορέστη Λάσκου και στη συνέχεια σε βαριετέ και καμπαρέ της εποχής. Πρώτο εμφανίστηκε στη δισκογραφία με το τραγούδι του Κώστα Καπλάνη, «Πικρό ποτήρι». Έφυγε τα ξημερώματα σε ηλικία 91 ετών. Σίγουρα κομβική στιγμή στην καριέρα της, έπαιξε η γνωριμία με τον σπουδαίο δεξιοτέχνη του Μπουζουκιού και μεγάλο συνθέτη αξέχαστων επιτυχιών βεβαίως, τον Μανώλη Τοχιώτη, με τον οποίο παντρεύτηκαν το 1959 και υπήρξαν ζευγάρι για περίπου μια δεκαετία.

Μαζί με το Χιώτη, η Μαριλίδα δημιούργησε ένα από τα πιο επιτυχημένα και δημοφιλή ντουέτα στην ιστορία της ελληνικής μουσικής, φέρνοντας μια άλλη καινούργια, πιο κοσμοπολίτικη και πιο φρέσκια μορφή στο λαϊκό τραγούδι. Την θυμόσαστε όλοι βεβαίως, μαζί με το Μανώλη Χιώτη στις ελληνικές ταινίες, και ποιος δεν έχει δει αυτό το ντουέτο να τραγουδά στις ελληνικές ταινίες, στις αγαπημένες ελληνικές ταινίες. Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδίας της με τον Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγούδησε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Λίντον Τζόνσον. Στον κατάλογο των δημοφιλών θαυμαστών του Ζεύγους ανήκε επίσης ο θρυλικός Άντονι Πέρκινς, καθώς και η παγκοσμίου φήμης σοπράνο Μαρία Κάλλας.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Μερλίντα επέλεξε να ζει στο γυροκομείο Αθηνών, διατηρώντας άσβεστα για πάντα τα θεμελιώδη εκείνα γνωρίσματα που τη χαρακτήριζαν πάντοτε ως άνθρωπο σε ολάκερη τη ζωή της. Αξιοπρέπεια, ευγένεια και το ζεστό χαμόγελο. Σίγουρα με το θάνατό της έτσι αποκόπτεται το σημερινό τραγούδι με την ξέχαστη εποχή της ακμής μιας δισκογραφίας που δέσποζε τα χρόνια εκείνη και θα μείνει κληρονομιά στους αιώνας των αιώνων και στις επόμενες γενιές. Άλλη μια μεγάλη λοιπόν του ελληνικού τραγουδιού απεβίωσε, έφυγε από αυτή την ζωή. Βεβαίως θα θυμόμαστε πάντα, διότι η κληρονομιά που άφησε και η Μερλίντα είναι τεράστια.

22 Ιουλίου λοιπόν σήμερα, ημέρα Τετάρτη, μια πολύ πολύ ζεστή ημέρα όπως και η χθεσινή. Βεβαίως οι προβλέψεις λένε ότι σιγά σιγά θα πέσει η θερμοκρασία. Γιορτάζουν σήμερα η Μαγδαληνή, ο Μαγδαληνός, η Μαρκέλα και ο Μάρκελος. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα για τα θύματα εγκλημάτων μίσους, όπως και η Παγκόσμια ημέρα εγκεφάλου. Για να δούμε σαν σήμερα, το 1894 έγινε το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο στην Γαλλία. Οι συμμετέχοντες διένυσαν μια διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι στην Ρουέν. Ο Κόμις Ντεντιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Σας φαίνεται λίγο μικρό, λίγο γελίο, αλλά εκείνη την εποχή αυτός ο μέσος όρος ταχύτητας ήταν ο ενδεδειγμένος, ήταν αυτός που έπρεπε να ήταν. Το 1943, στις 22 του Ιούλη, 200.000 λαού περίπου στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση εναντίον της απόφασης των Γερμανών να παραχωρήσουν στη Βουλγαρία ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα ως τον Αξιό. 100 διαδηλωτές νεκροί στην άσφαλτο θα κάνουν τον Χίτλερ να αναστείλει την απόφαση επαόριστον. Είναι ορισμένα γεγονότα που πραγματικά δεν τα ξέρει ο πολύς ο κόσμος, αλλά καθόρισαν την σύγχρονη ιστορία της Ελλάδος. Στις 22 Ιούλη του 1974 στην Κύπρο, ο πρόεδρος της Χούντας Νίκος Σαμσόν κηρύσσει την ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Ενώ οι Τούρκοι βγάζουν τάγκ στην Κυρίνια, ρίχνουν ανεξυπνωτιστές στο βόρειο τμήμα του νησιού, στέλνουν νέα πλοία και προσγειώνουν 80 αεροπλάνα στη θέση Αγύρτα. Την ίδια μέρα το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του ΟΗΕ, διατάσσει κατάπαυση του πυρός στην Κύπρο από τις 5, αλλά οι Τούρκοι εισβολείς την παραβιάζουν. Το 1980 ο Στέλιος Μιγιάκης κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 62 κιλά της ελληνορωμαϊκής πάλης στους Ολυμπιακούς.

Στις 22 Ιουλίου η θερμοκρασία στην Αθήνα έδειξε κοντά 42-43 βαθμούς και μέχρι τις 29 η θερμοκρασία βρισκόταν πάνω από τους 40 βαθμούς. Τότε με την έλλειψη κλιματιστικών φαντάζεστε ότι η ατμόσφαιρα ήταν αφόρητη, μαζί βεβαίως και με την υγρασία, σε 1300 η επίσημη εκτίμηση των νεκρών τότε από τον καύσωνα. Οι 1115 από τους 1300 ήταν στην Αθήνα. Άλλες εποχές. Δύσκολες. Βεβαίως δεν μιλάμε για κατοχή, μιλάμε για 1987, αλλά τα air condition ήταν, δεν υπήρχαν τότε. Λοιπόν, πάμε στις γεννήσεις. Το 1955, στις 22 Ιουλίου, γεννήθηκε ο Βίλεμ Νταφό, ο Αμερικάνος ηθοποιός. Κάποια από τα έργα στα οποία συμμετείχε ήταν το «Ένοχο κορμί», «Ο τελευταίος πειρασμός», «Τα κρυφά πάθη».

Σαν σήμερα 22 Ιουλίου του 1988 έφυγε από αυτόν τον κόσμο ο Τόνης Μαρούδας, Έλληνας τροβαδούρος του ελαφρού τραγουδιού. Είχε γεννηθεί το 1920, άρα πέθανε σε μια ηλικία 68 ετών. Όπως και ο Μάνος Ελευθερίου έφυγε το 2018 στις 22 Ελευθερίου, Έλληνας ποιητής, στιχουργός και πεζογράφος. Είχε γεννηθεί στις 12 του Μάρτη του 1930.

Και να κλείσουμε την αναφορά μας σε αυτό το μισάωρο με τι γιορτάζεται και επαιτίους γενέθλια και θάνατη, και αυτό είναι δυστυχώς μέσα στη ζωή, με την γιορτή της Μαρίας της Μαγδαληνής. Σύσσωμος ο χριστιανικός κόσμος γιορτάζει κάθε χρόνο σαν σήμερα στις 22 Ιουλίου τη μνήμη της Μυροφόρου και της Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής. Η Μαρία από τα Μάγδαλα της Γαλιλαίας, εξού και το Μαγδαληνή, εξού και Μαγδαληνή όπως είπα, για να ξεχωρίζει από τις πολλές Μαρίες των Ευαγγελίων, ανήκε στον κύκλο μιας ομάδας γυναικών οι οποίες ακολουθούσαν τον Χριστό και τους Αποστόλους και τους βοηθούσαν στο έργο τους. Οι επίσημες πηγές της Εκκλησίας δεν μαρτυρούν ότι ήταν αμαρτωλοί. Μετά την ανάληψη του Κυρίου, όπως λέει και η Διαθήκη, η Μαρία η Μαγδαληνή υπηρέτησε την πρώτη χριστιανική εκκλησία που ιδρύθηκε στα Ιεροσόλυμα και μετά την κίνηση της Θεοτόκου ακολούθησε τον Ευαγγελιστή Ιωάννη στην Έφεσο. Εκεί εκκοιμήθη και ενταφιάστηκε. Να πούμε ότι η Μαρία Μαγδαληνή γιορτάζεται και από την Καθολική Εκκλησία σαν σήμερα στις 22 Ιουλίου. Μάλιστα στον καθολικό κόσμο η Μαρία Μαγδαληνή προστατεύει τους φαρμακοποιούς, τις κομμότριες, τους άρωματοποιούς, τους κατασκευαστές γαντιών, τις μετανοημένες πόρνες και τους βυρσοδέψες. Στον καθολικό κόσμο πραγματικά η Μαρία Μαγδαληνή πολυπράγμων.

επί του πιεστηρίου. Όπως λέμε, ο Γιάννης Μπουρούσης, ο παλιός μπασκετμπολίστας, γνωστοποίησε την αποχώρησή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Να δούμε τι αναφέρει ο Γιάννης Μπουρούσης για την παραίτησή του. Θα ήθελα να γνωστοποιήσω την απόφασή μου να αποχωρήσω από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ για προσωπικούς λόγους. Ευχαριστώ θερμά τα 303 σωματεία που με τίμησαν με την ψήφο και την εμπιστοσύνη τους. Η στήριξή τους αποτέλεσε για μένα μεγάλη τιμή και ευθύνη. Το μπάσκετ για μένα θα παραμείνει το σπίτι μου και θα το υπηρετώ καθημερινά από οποιοδήποτε πόστο. Ο Λάζαρος Σαββίδης, ο οποίος ήταν πρώτο αναπληρωματικό από τις τελευταίες εκλογές της ΕΟΚ, πρώτο αναπληρωματικό μέλος, αναλαμβάνει τη θέση του στο Διοικητικό Συμβούλιο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά. Η ώρα είναι 8:30.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
4: Σύντομο, σύντομο πολύ το διαφημιστικό διάλειμμα. Εδώ είμαστε 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Άλλη μια είδηση η οποία μου κάνει εντύπωση και θα ήθελα να την μοιραστούμε μαζί. Μπασινάς και ο Αμανατίδης, ο Άγγελος Μπασινάς και ο Γιάννης Αμανατίδης είχαν αναλάβει πόστα στην ομάδα του Ηρακλή. Δεν είναι πολύ καιρός, πριν ένα μήνα, δύο, ούτε που θυμάμαι. Γιάννης Αμανατίδης ήταν τεχνικός διευθυντής, ενώ ο Άγγελος Μπασινάς ήταν αθλητικός διευθυντής. Μετά από απόφαση του Προέδρου της ΠΑΕ Ηρακλής, του κ. Παναγιώτη Μονεμβασιώτη, και οι δύο πάθηκαν. Η απόφαση της διοίκησης όπως προκύπτει συνδέεται με την πορεία του μεταγραφικού σχεδιασμού της ομάδας, καθώς ο ισχυρός άνδρας του Ηρακλή έκρινε ότι δεν υπήρξε η αποτελεσματικότητα που ανέμενε από τους δύο παράγοντες στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πλέον, ο Ηρακλής καλείται να προχωρήσει στον ανασχεδιασμό του οργανωτικού του πλάνου, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι κινήσεις για την ενίσχυση του ρόστερ εν ώψη της επιστροφής της ομάδας στη Super League.

brick by brick. Το αφήνω βεβαίως ασχολίαστο. Στείλτε μου τα δικά σας τα σχόλια για τον κύριο Μονεβασιώτη. Που βεβαίως μπορεί να έχει και δίκιο, έτσι. Αλλά το παρελθόν δείχνει ότι δεν έχει καθόλου, μα καθόλου υπομονή. Λοιπόν, σήμερα έχουμε και μάτς και για το Champions League και για το Conference League, όπως και αύριο έχουμε για το Conference League, αλλά και το μεγαλύτερο έτσι μέρος των αγώνων του Europa League. Έχουμε τρεις αγώνες για το Champions League, ο δεύτερος γύρος, προκριματικά, για τα προκριματικά πάντα μιλάμε. Οι δύο έχουν ξεκινήσει ήδη και μάλιστα η Ομόνια προηγείται της Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν με σκορ 1-0 στο 31ο λεπτό. Μόλις ξεκίνησε ο αγώνας Λεύσκη Σόφιας με την Ουνιβερσιτάτια Κραϊόβα από την Ρουμανία, Λεύσκη Σόφιας από την Βουλγαρία 0-0. Ενώ στις 10 ξεκινάει ο αγώνας Εγνάτια από την Αλβανία με την Τσέλιε από την Σλοβενία. Για το Conference League, δεύτερος γύρος, προκριματικά στο 73ο λεπτό, Νεύτσι Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν με τη Δυναμό Μίνσκ από την Λευκορωσία 2-3, στο 73 επαναλαμβάνω, στο 33 Μπόνιανς από την Ιρλανδία με Μπάλκανη από το Κόσοβο 0-1. Στις 9 παρατέταρτο έχουμε τον αγώνα Μπασάκ Σεχίρ Ίντερ Τούρκου, στις 9 Βάρνταρ από την Βόρεια Μακεδονία Ρίγα Λετωνία, στις 9.30 Σπάρτακ Τρνάβα από τη Σλοβακία Τσέσικα Σόφιας 1948 από την Βουλγαρία, ενώ στις 10 κλείνει το πρόγραμμα των σημερινών αγώνων για τα προκριματικά του Conference μεταξύ της Ζελέσνιτσα από την Σερβία και της Μπράγκα από την Πορτογαλία. Ενδιαφέρον αγώνας αυτός πραγματικά.

Είχαμε και προκριματικά την πρώτη φάση για το Champions League γυναικών. Έχουμε σήμερα. Κάποιοι αγώνες βέβαια έχουν λήξει, κάποιοι αγώνες είναι σε εξέλιξη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ, η πρωταθλήτρια ομάδα μας, επιβλήθη της Χάπουελ Ιερουσαλήμ από το Ισραήλ με σκορ 3-1.

Ένα άλλο αποτέλεσμα το οποίο κάνει εντύπωση, η Μητρόβιτσα από το Κόσοβο, πάντα για το Champions League προκριματικές φάσεις γυναικών μιλάμε. Η Μητρόβιτσα λοιπόν από το Κόσοβο επιβλήθηκε τη Ζίμπρου Κισινά από τη Μολδαβία με σκορ 10-0. 10-0. Αυτή την ώρα στο 70 η Σοσνιόνιοβιτς από την Πολωνία επικρατεί τη Λούσο από τη Γεωργία με 5-1. Ενώ ο αγώνας Φλόρα Μκάρ, η Φλόρα από την Εστονία, Μκάρ από τη Μάλτα, είναι 0-3. Όλη η Ευρώπη παίζει μπάλα, έχουμε πάρα πολλά φιλικά. Δεν θα μπω στην διαδικασία να σας αναφέρω φιλικούς αγώνες, σκορ φιλικών αγώνων. Πάντως οι ομάδες είναι σε μια κατάσταση προετοιμασίας, όπως καταλαβαίνετε, και σχεδόν κάθε μέρα δίνουν φιλικούς αγώνες για την όσο το δυνατόν καλύτερη προετοιμασία. Την Παρασκευή έχουμε και τον αγώνα της Αντβέρπ με τον Ολυμπιακό στις 8.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα που θα μιλήσουμε με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Τερβέτε Sports.
0: Ήρθε η ώρα να ξεκινήσει η σεζόν ουσιαστικά από αύριο, βεβαίως, με τους δύο αγώνες των ελληνικών μας ομάδων.
1: Ακριβώς, και στη σημερινή συνέντευξη τύπου προπονητής της Δυνάμο Κιέβου, ο Ιγκορ Κόστιουκ, αφού χαρακτήρισε τον πάγο μια ποιοτική ομάδα, στάθηκε στις σημαντικές αλλαγές που έχουν γίνει στο αγωνιστικό του προφίλ μετά την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας από τον Αλέσιο Λύση. Όπως είπε χαρακτηριστικά για τον αγώνα εναντίον του ΠΑΟ, που είναι μία από τις πιο δυνατές ομάδες και σίγουρα πιο δυνατή από την Κλουζ, και για τα προβλήματα τραυματισμού που αντιμετωπίζει, είναι δύσκολο να πω ότι δεν γνωρίζω πράγματα για τον ΠΑΟΚ, αλλά η αλήθεια είναι ότι γνωρίζω. Άλλαξε προπονητή, δεν είναι γνωστή ποια θα είναι η στρατηγική του πλέον. Σίγουρα ο σχηματισμός πιθανώς να παραμείνει ο ίδιος, αλλά θα δούμε. Ετοιμάζουμε τη δική μας ομάδα για διάφορα σενάρια και θα δούμε στο γήπεδο τι θα επιλέξει να κάνει ο ΠΑΟΚ, ώστε να κινηθούμε και εμείς ανάλογα. Από τους τραυματίες που έχει η Δυνάμο Κιέβου, ο Μιχαλιτσέκο και ο Τίμτσικ σήμερα δεν πήραν μέρος στην προπόνηση. Ο Λόβικ θα πάρει και λίγο αργότερα θα κάνει μια ελαφρά προπόνηση. Και μάλιστα ο Βιβατσένκο, ο αριστερός οπισθοφύλακας, θα υποβληθεί σε κάποιες περαιτέρω εξετάσεις για να δούνε τι ακριβώς έχει πάθει. Λέγεται ότι είναι κάταγμα, οπότε σίγουρα θα παρουσιάσει και στα δύο παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
1: Όσον αφορά τώρα τα δυνατά σημεία του ΠΑΟΚ, που ξεχωρίζει, είπε ότι σέβομαι τον ΠΑΟΚ, δεν θέλω να σταθώ σε ονόματα, που έχει το έμψυχο δυναμικό του, είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα σε όλες τις γραμμές, δεν θέλω να ξεχωρίσω κάποιον συγκεκριμένο. Στόχος της Δυναμό είναι να βάλει μέσα στον αγωνιστικό χώρο τη δική της ποιότητα και να σταματήσει την ποιότητα του ΠΑΟΚ. Ο Κριστιαν Μπιλοβάρο, ο στόπερ της ομάδας του Κιέβου που εκπροσώπησε τους παίκτες, δήλωσε από την πλευρά του, γιατί αυτός είχε ένα τραυματισμό από το παιχνίδι της Universitate Ακλούς, είμαι έτοιμος για να αγωνιστώ απέναντι στον ΠΑΟΚ. Όπως είδατε, είμαι εδώ και αισθάνομαι καλά. Θα αποφασίσει βέβαια ο προπονητής αν και πότε θα παίξω, αλλά θέλω να συμμετάσχω. Για το ότι υπάρχουν πολλοί που λένε ότι η Δυνάμο δεν είναι έτοιμη, είπε, πρώτα απ' όλα έχουμε παίξει 180 λεπτά και εξαντληθήκαμε. Όσο περισσότερο παίζεις, τόσο περισσότερη η κατάσταση καλύτερη αποκτάς. Δεν γίνεται να είμαστε στο 100%, επειδή είμαστε ακόμη στο ξεκίνημα της σεζόν, όπως και οι περισσότερες ομάδες. Οι οπαδοί μας πρέπει να γνωρίζουν ότι είμαστε μία ομάδα που θέλουμε να τους κάνουμε χαρούμενους. Έχουμε την υποστήριξή τους, την αισθανόμαστε και τη χρειαζόμαστε, όχι μόνο εναντίον του ΠΑΟΚ, αλλά και γενικότερα.
0: Μάλιστα. Αν μη τι άλλο, για δεύτερο προγραμματικό γύρο, πολύ δύσκολη η αποστολή του ΠΑΟΚ.
1: Ναι, σίγουρα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε
0: σε τι κατάσταση
1: είναι. Αλέση, του Ιταλού, σε τι, πώς είναι. Δεν έχουμε δει κάποια παιχνίδια, 2, 3, 4, να βγάλουμε κάποια περισσότερα συμπεράσματα.
0: Ναι, έτσι.
1: Ναι.
0: Θεωρείς ότι η Δυναμό Κιέβου σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές είναι αποδυναμωμένη?
1: Κοίτα, η Δυναμό Κιέβου σίγουρα δεν είναι αυτή που ήταν παλαιότερα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει επηρεάσει και το πρωτάθλημα. Πολλούς ιδιαίτερα σημαντικούς ξένους, όπως είχε παλιά, δεν έχει τώρα. Έχει περισσότερους Ουκρανούς. Νεανική ομάδα, πέρσι πήρε το κύπελο, τερμάτισε τέταρτη θέση. Ο προπονητής ο Κόστιουκ είναι ένας καθώς νέος προπονητής, έτσι, άσχετα μπορεί να μην είναι πολύ νέος στην ηλικία.
0: Ναι, σαν προπονητής, ναι.
1: Είναι όμως μια φιλόδοξη ομάδα. Τώρα, είναι σημαντικό που το παιχνίδι θα γίνει στην Πολωνία.
0: Ναι.
1: Ναι, για μένα θα είναι καλό αυτό.
0: Ναι, βέβαια, σίγουρα.
1: Γιατί πολλοί κόσμος ξέρουμε ότι οι Πολωνοί συμπαθούν περισσότερο τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Έτσι είναι.
0: Και δυσκολεύτηκε με την Κλουζ, δυσκολεύτηκε, η αλήθεια είναι, πολύ για να την περάσει.
1: Το άλλο παιχνίδι τώρα του Παναθηναϊκού που θα αντιμετωπίσει την Πάξη, πρέπει να πούμε ότι η Πάξη έχει μια δική της πολιτική, γενικά δεν είναι τώρα, είναι σαν την Μπιλμπάο, ας πούμε, που παλαιότερα, πριν αρκετά χρόνια, δεν έπαιρνε ξένο ποδοσφαιριστή. Υπάρχει λοιπόν, δεν παίρνει καθόλου ξένους ποδοσφαιριστές, στηρίζεται μόνο Σούγκρους.
0: Ναι. Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Ιδιαίτερο βέβαια.
1: Ναι. Ποδόσφαιρο, γιατί μπορεί και να δεικνύει ταλέντα ή γενή.
0: Ναι, παραγωγή ταλέντων. Ναι. Βέβαια η Μπιλμπάο δεν έπαιρνε καν πέρα από την περιφέρειά του, ελάχιστον.
1: Το Βάσκο, ναι. Αλλά θέλω να πω ότι τουλάχιστον
0: ναι,
1: ήταν ένα θετικό για αυτούς.
0: Δεν λες που υπάρχουν και αυτές οι ομάδες.
1: Ναι, συμφωνώ. Μακάρι να είχαμε και στην Ελλάδα έτσι.
0: Έτσι, τουλάχιστον 2-3 ομάδες να είχαμε τέτοιες.
1: Ναι. Έτσι, εδώ πάμε β' γάμα εθνική και δεν βρίσκουμε Έλληνες.
0: Έτσι. Νομίζω ότι αν το κάνει μία ομάδα, θα ακολουθήσουν κι άλλες. Το θέμα είναι να αρχίσει κάποια ομάδα να το κάνει. Εδώ στην Ελλάδα λέω.
1: Κοίτα να δεις. Ο Πανίος το 2010 το είχε κάνει γιατί ήταν καταχρεωμένος.
0: Ναι.
1: Μόλις ξεχρέωσε τα χρέη, άρχισε πάλι να παίρνει ξένους. Και ξαναβρέθηκε στην κατάσταση που ήταν πριν λίγα χρόνια.
0: Ναι.
1: Άρα εντάξει.
0: Βεβαίως η δικαιολογία που λένε, Μάνο, το έχεις ακούσει και εσύ, ότι οικονομικά μας συμφέρει να φέρουμε ποδοσφαιριστές απ' έξω παρά Έλληνες, διότι η πληγή ορισμένων ποδοσφαιριστών, οι μάνατζερς, έχουν κάνει ζημιά σε αυτό το κομμάτι. Πρέπει να τα λέμε όλα.
1: Δεν είναι ατζέντες εδώ πάρα πολλά. Είναι ότι ο Έλληνας θα ζητήσει και την ασφάλισή του. Ο ξένος μπορεί να μην τον ενδιαφέρει, να ενδιαφέρει μόνο τα χρήματα.
0: Ναι.
1: Αυτά συμφωνούμε, αυτά θα πάρω. Ναι. Ο Έλληνας θέλει και την ασφάλισή του. Ναι. Και εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να το δούμε και πιο βαθιά το νόημα, ο Έλληνας δεν επηρεάζεται κιόλας.
0: Ναι. Okay. Ναι. Τέλος πάντων, πληγή πάντως και τροφή για μεγάλη κουβέντα, αλλά κάτι πρέπει να γίνει εν πάση περιπτώσει.
1: Συμφωνώ, αλλά δεν βλέπω.
0: Δεν βλέπω.
1: Και μάλιστα ακούω πολλές φορές και την εκπομπή του Θέμη.
0: Ναι.
1: Και με αυτά που λέει ο κόσμος, είναι μια μικρογραφία της Ελλάδος. Ο Έλληνας δεν θέλει να αλλάξει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι.
1: Πρόγονται δηλαδή οι Ολυμπιακοί Παναγιοί φιλάθλοι. Λες και αυτοί βάζουν τα χρήματα τσέπη τους ο καθένας.
0: Λες
1: και σε αυτούς ανήκει η ομάδα.
0: Αντί
1: να δουν τη γενική εικόνα, τη μεγάλη. Τι να πω τώρα, εντάξει, γελάω πολλές φορές με αυτά.
0: Ναι, είναι πολλές φορές και εγώ όταν την ακούω.
1: Οπότε λες, αυτό είναι η μικρογραφία της χώρας. Δεν είναι τίποτα τυχαίο.
0: Να το λέμε.
1: Δεν ήρθαν παλού αυτοί, ούτε ήρθαν από ξένο μέρος.
0: Καλά, να δεν
1: είναι
0: από τον
1: Άρη. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι είναι. Τώρα, διάβαζα κάπου και σωστά ότι είχε γίνει η απόβαση. Πώς μπήκαν οι Τούρκοι έτσι μετά στην Κύπρο και αυτά.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν άνοιγε ο φάκελος αυτός επιτέλους.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Ούτε και θέλει κανένας να ανοιχθεί από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Όχι βέβαια, είναι πολλές οι ευθύνες των.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρουμε τότε ότι οι Άγγλοι που ήταν η τρίτη δύναμη που είχε υπογράψει και αυτή, αυτοί ξεκίνησαν όλο το σκηνικό.
0: Ναι.
1: Τι να λέμε τώρα, εντάξει.
0: Είναι και μια αρχή, θα έλεγα, για να κλείσουμε το κομμάτι των ελληνικών ομάδων, να καταλάβουμε και την 10η θέση με μια καλή πορεία.
1: Ναι, αυτό είναι ένα θέμα. Πρέπει οι ελληνικές ομάδες καταρχήν να καταφέρουν να παραμείνουν όλες στο παιχνίδι.
0: Βέβαια.
1: Μακάρι να μπουν όλες στο league face. Έτσι. Γιατί από εκεί και πέρα έχουν εγγυημένα 8 ή 6 παιχνίδια.
0: Βέβαια.
1: 8 Champions League και Europa, 6 στο Conference.
0: Έτσι.
1: Θέμα είναι να καταφέρουν να μπουν μέσα.
0: Έτσι.
1: Και επίσης βλέπω τώρα ένα δημοσίευμα που λέει ότι ο Παναθηναϊκός ενδιαφέρεται, ίσως να έχει κάνει και πρόταση, λέει, στη Hoffenheim για τον 29χρονο κεντρικό μέσο, το Jens Tagge. Στη Werder Bremen παίζει ο ποδοσφαιριστής, αλλά πρόταση έχει κάνει και η Hoffenheim.
0: Μάλιστα. Τι θέση παίζει, μου είπες?
1: Κεντρικός μέσος. Οι Γερμανοί, λέει, αξιώνουν ένα ποσό κοντά στα 14 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Είναι διεθνής σκάφο και ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο στο 28, ενώ η Hoffenheim έχει κάνει προσφορά 9 με 10 εκατομμύρια. Είναι λίγο αρκετά τα χρήματα.
0: Ναι. Μεγάλη διαφορά. Πώς
1: ναι.
0: Για να δούμε.
1: Να δούμε. Και βεβαίως υπάρχει και ένα θέμα για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός παλαιότερα, όπως θυμόμαστε όλοι, είχε ενδιαφερθεί κάποια στιγμή όταν έφυγε ο Ολλανδός, ο Τζίνι Γουαϊνάλντουμ, από τη Λίβερπουλ. πήγε τελικά Σαουδική Αραβία και έπαιξε. Mm-hmm. Τώρα που θέλει να επιστρέψει στην Ευρώπη, είναι 35 ετών βεβαίως, είναι ελεύθερος.
0: Ναι.
1: Και λέγεται, έχει, να θυμίσουμε, έχει παίξει Paris Saint-Germain, Liverpool, έτσι.
0: Ναι, καλά το συζητάμε.
1: Στο τέλος ήταν El Etifak, Σαουδική Αραβία.
0: Mm-hmm.
1: Και λέγεται ότι τώρα μία από τις ομάδες που ενδιαφέρονται είναι η Coventry και άλλη είναι ο Ολυμπιακός.
0: Και άλλη είναι ο Ολυμπιακός, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Πόσα χρόνια ήταν κάτω, ήταν στα πετρέλαια που λέω.
1: Νομίζω 2 χρόνια.
0: 2 χρόνια,
1: Ναι.
0: Ξέρεις, είναι και θέμα του ποδοσφαιριστή κατά πόσον έχει δουλέψει, δεν μένει αδούλευτος, ναι, γιατί εκεί δεν είναι οι ρυθμοί ίδιοι.
1: Έτσι.
0: Αλλά γιατί το 35 πλέον δεν μας λέει και τίποτα.
1: Όχι, συμφωνώ απολύτως. Είδαμε 40 και έτσι, ο Ρονάλντο, 41 μάλλον, 40 ο Νόιερ, 39 ο Μέση, 40 ο Μόντριτς και πάει λέγοντας.
0: Σε υψηλό επίπεδο. Ο οποίος Μόντριτς ανανέωσε με την Μίλαν.
1: Ένα χρόνο ακόμα βέβαια, χρόνο.
0: Εγώ τον είδα στο Μουντιάλ πάντως ακμεότατο, μια χαρά.
1: Ναι, συμφωνώ και εγώ. Ιταλικές ομάδες κατά βάση μετά τα 30 το συμβόλαιο το κάνουν 1-1.
0: Ναι.
1: Εντάξει, είναι μια πολιτική τους. Επίσης πρέπει να πούμε τώρα ότι επειδή έχει μπει κάπως στο παιχνίδι και η Μίλαν, κάπου καθυστερεί να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Κωνσταντίνου Καρέτσα από τη Χένκ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Να θυμίσουμε ότι ο αθλητικός διευθυντής Ντόρτμουντ, ο Μπονκ, έχει πάει να συναντήσει τη διοίκηση, τον ομόλογό του για την ακρίβεια, τον Δημήτρη Ντεκόντε της Χένκ, με πρόταση 37 εκατομμύριων ευρώ, γιατί η πρώτη στα 30 εκατομμύρια είχε απορριφθεί από τη διοίκηση των Βέλγων. Τώρα πιστεύουν με τα 37 θα κάνουν, θα συμφωνήσουν οριστικά, αλλά έχει μπει και η Μίλαν, που δεν ξέρω η Μίλαν τι προσφορά έχει κάνει. Εκτός αν η Μίλαν θέλει να χαλάσει τη μεταγραφή, έτσι συμβαίνει για αυτά στην εποχή μας.
0: Ναι, λες να έχει μπει σφήνα για να χαλάσει μεταγραφή,
1: Όλα ψανά είναι σε αυτόν τον κόσμο πλέον.
0: Ναι.
1: Από το να μην τον πάρω εγώ, μην τον πάρεις και εσύ. Ναι, βέβαια. Έτσι είναι. Συμβαίνουν και αυτά. Τώρα ο Παναθηναϊκός θα παίξει αύριο με την Πάξη στην Ουγγαρία. Η Πάξη, έτσι, είναι αυτό που λέγαμε, έχει μόνο Ούγγρους.
0: Μόνο Ούγγρους.
1: Έτσι είναι η πολιτική της. Δεν παίρνει ξένους ποδοσφαιριστές.
0: Ούτε έναν ξένο, λέει, δεν έχει.
1: Ούτε ένα ξένο. Ναι. Εντάξει. Δεν είναι κακό αυτό, έτσι.
0: Όχι, όχι.
1: Δεν είναι κακό.
0: Η Πάξη, η οποία βγήκε στο conference μέσω του πρωταθλήματος, δεν θυμάμαι τώρα, ομολογώ ότι δεν το έχω ψάξει, ή μέσω του κυπέλου, μάλλον μέσω του πρωταθλήματος.
1: Ναι, μέσω του πρωταθλήματος.
0: Άρα, εφόσον έχει αυτή την πολιτική, είναι και πετυχημένη, εφόσον πήρε και τις υψηλές θέσεις στη Ουγγαρία.
1: Συμφωνώ. Είναι και η παλιά ομάδα, ιστορική, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι με τον Παναθηναϊκό δεν θα δείξει κανένα πρόσωπο περίεργο. Καλό. Και ο Παναθηναϊκός θα περάσει, γιατί πρέπει να κάνει 3 προκρίσεις, έτσι.
1: Ναι, βέβαια. Είναι θέση του, αλλά εντάξει, θα δούμε. Κανονικά μπορεί να παίξει και ο Φαν Ντρόγκελεν, να το αποφασίσει ο Νίστρου. Βγήκε το δελτίο του. Εντάξει, θα δούμε από εκεί πέρα. Και βεβαίως πρέπει να πούμε τώρα ότι κάποιος, μια κοινοπραξία δισεκατομμυρίουχων που προείσταται ένας Βρετανοϊνδός, ο Μιτάι, έχει καταθέσει πρόταση για να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο της Λίβερπουλ. Μάλιστα, ο πατέρας αυτού ήταν πριν μεγαλομέτοχος στην Queen's Park Rangers. Θα δούμε τώρα. Γεγονός είναι ότι στην Premier League μπαίνουν πάρα πολλοί ξένοι επενδυτές.
0: Ναι, βέβαια.
1: Και βέβαια και εκεί, έτσι, δεν δίνει έμφαση οι ομάδες στους Άγγλους ποδοσφαιριστές. Οι καλύτεροι είναι οι ξένοι. Γι' αυτό και η Εθνική Αγγλίας δεν μπορεί να
0: ξέρει,
1: τερμάτισε τρίτη. Τις άλλες φορές δεν έχει τερματίσει πουθενά.
0: Ναι, δεν έχει τη δεξαμενή που είχε, καμία σχέση.
1: Βέβαια.
0: Σχέση τώρα.
1: Έτσι είναι.
0: Επένδυση και η Premier League είναι πολλά τα χρήματα και.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνει τώρα.
1: Θα πας και αγοράζεις όποιον θέλεις.
0: Ναι, έτσι. Περαξίες και τα λοιπά.
1: Βέβαια, εντός συνόρων η χρηματιστηριακή αξία των Άγγλων ποδοσφαιριστών ξεπερνά τα όρια, έτσι.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: ναι,
1: δεν θα πήγαινε μια γαλλική ομάδα ή μια ισπανική να πάρει, για παράδειγμα, το Μόργκα Ρότζερς, λέω τώρα, που η Τσέλσι τον πήρε με 130 εκατομμύρια.
0: Ναι. Εντάξει. Κάτω εντάξει, ναι, ναι. Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά. Είναι πολύ... Έχει ξεφύγει η παραξία των ποδοσφαιριστών και στην Πρέμιερ.
1: Ναι.
0: Έχει ξεφύγει. Τέλος πάντων. Ωραία, άρα από ό,τι καταλαβαίνω δεν έχουμε κάτι άλλο προς ώρας.
1: Αυτά.
0: Ωραία τότε. Σας ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου. Καλό σου βράδυ, καλό σου βράδυ. Για χαρά. Ήταν ο Μάνος Ταραμόπουλος, είπαμε για τα ευρωπαϊκά μάτς των ομάδων μας αύριο. Αρχίζει γενομένης από τον ΠΑΟΚ στις 8 με την Δυναμό Κίεβο. Ακολουθεί ο Παναθηναίκος στις 9 στην Ουγγαρία με την ΠΑΞΗ. Μια ΠΑΞΗ η οποία δεν χρησιμοποιεί ποδοσφαιριστές ξένους, μόνο Ούγγρους. Και να κάνουμε μια περίληψη, τι είπε ο κύριος Νίστρουπ, ο Δανός προπονητής του Παναθηναϊκού. Ο στόχος μας είναι σαφής, είπε, για οποιαδήποτε διοργάνωση και αν συμμετέχουμε, ο στόχος μας είναι να προχωράμε και να αποκρινόμαστε. Αύριο αντιμετωπίζουμε την Πάξη. Θέλουμε να κερδίσουμε και τα δύο μάτς. Είμαι ικανοποιημένος με την προετοιμασία, τους παίχτες του επιτελείου και γενικότερα τους ανθρώπους που μας περιβάλλουν. Το γήπεδο που παίζουμε αύριο δεν είναι τέλειο, είναι λίγο ξερό, αλλά αυτό είναι. Τι να κάνουμε, ξεκινάμε αύριο με σεβασμό απέναντι στον αντίπαλο. Για το ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει περιθώριο λάθους στα προκριματικά, λέει ότι το ήξερα όταν υπέγραψα στον Παναθηναϊκό. Έχω την εμπειρία από τέτοιες καταστάσεις, όπως είπατε και εσείς, από τότε με την Κοπενχάγη. Υπάρχει πίεση, όμως ο στόχος είναι να μπορέσουμε να μπούμε στο link face. Γι' αυτό που πρέπει να έχει η ομάδα την Πέμπτη και πώς θα πρέπει να παίξει ο Παναθηναίκος, είπε ότι θα έλεγα ότι είναι η λέξη σταθερότητα, η κατανόηση του αντιπάλου. Μια ομάδα που παίζει με άμεσο τρόπο, με σέντρες για την Πάξη αναφέρεται, πρέπει να τους ανοίξουμε και να σκοράρουμε και ταυτόχρονα να προσέχουμε, γιατί αφήνουν μπροστά δύο φορ.

Ο κύριος Λύση, ο κύριος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Ιταλός, λέει ότι περιμένω να δω έναν ΠΑΟΚ ικανό να διεκδικεί κάθε παιχνίδι και να κάνει τον κόσμο του περήφανο. Σίγουρα είναι ένα πολύ σημαντικό μάτς για την ομάδα. Το πρώτο επίσημο, ήρθαμε εδώ να αντιμετωπίσουμε αυτό το challenge και είμαστε έτοιμοι για το αυριανό παιχνίδι. Θεωρώ ότι υπάρχει μια εικόνα από τα φιλικά, ίσως είναι ένα όπλο για μας, αλλά ο ΠΑΟΚ είναι πολύ γνωστός με τις παίχτες του, οπότε δεν είναι δύσκολο να τον διαβάσεις. Εν πάση περιπτώσει, καλή επιτυχία και στις δύο ομάδες μας. Αύριο ξεκινάμε την προσπάθεια για την κατάληψη από φέτος της 10ης θέσης στο ranking της UEFA. Πάμε break και αμέσως μετά μην φύγει κανείς, διότι υπάρχει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Θανάσης Ζαχάκης και Μάκης Παπαδόπουλος, προπονητής ΑΕΚ του Σπάτων.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως από μηχανή Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
6: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη.
7: Πλούσια σε υλικά.
8: Και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Η ώρα είναι 9.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Sports.

Θα επιστρέψαμε 9.43, Ντερβέτεν, Ελλάδα, Sports. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10, μετά θα αναλάβει σκητάλι ο Βασίλης Γερασίμου, θα σας πάει μέχρι τις 3 το πρωί με γραμμές, με σχόλια, με τα πάντα όλα όπως λέω. Και όπως έλεγε και ο αείμνηστος ο Νίκος ο Αλέφαντος.

στο ημίχρονο Ομόνια Καϊρά Ταλμάτη 1-0, με τη διαφορά ότι η Ομόνια παίζει πλέον με 10 ποδοσφαιριστές. Στο 32 Λεύσκη Σόφιας Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα 1-0. Στις 10 Γνάτια από την Αλβανία με την Τσέλια από την Σλοβανία κλείνει το πρόγραμμα των πρώτων αγώνων του δεύτερου γύρου του Champions League, τα προκριματικά του Champions League. Στο conference, Νέφτσι Μπακού, Δυναμό Μίνσκ 2-4 τελικό. Στο ημίχρονο Bohemians Balkani 0-1, η Bohemians από την Ιρλανδία, η Balkani από το Κόσοβο. Στο 17ο λεπτό, Μπασάκ Σεχίρ, Ίντερ Τούρκου 0-1. Οι Φινλανδοί εδώ προηγούνται στην Κωνσταντινούπολη της Μπασάκ. Στο πρώτο λεπτό, μόλις ξεκίνησε, δεν έχουμε σκορ, Βάρντα, Ρίγα. Η Βάρνταρ από την Βόρεια Μακεδονία, η Ρίγα από τη Λετωνία, 0-0.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Έχω και τον Θανάση Ζαχάκη στην άλλη άκρη της γράμμης και τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, τον προπονητή του ΑΕΤΗ του Σπάτων. Καλησπέρα και στους δύο σας.
1: Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας και καλησπέρα και στον φίλο μου τον Μάκη.
0: Ο οποίος κύριος Παπαδόπουλος ακούει τον κύριο Ζαχάκη και ανάποδα.
1: Εγώ και ο Μάκη δεν τον ακούω. Τώρα τον ακούω.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι λίγο πιο δυνατά, κύριε Παπαδόπουλο, αν έχετε την καλοσύνη τους, ώστε να είμαστε και τεχνικά άρτιοι. Κάνουμε σήμερα, λόγω ζέστης, Θανάση, χαριτολόγο, έτσι, κάνουμε και ένα άνοιγμα προς την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής.
1: Να έρθουμε λίγο πιο κοντά στην παραλία,
0: Ναι, βέβαια, έχει πιο δροσιά. Λοιπόν, αν και τα Σπάτα δεν είναι και τόσο κοντά στην παραλία, αλλά είναι πιο κοντά από τις ομάδες των δυτικών προαστίων, έτσι.
1: Από εμάς είναι πιο κοντά, όπως και να έχει.
0: Ναι, έτσι ακριβώς. Μια πολύ ιστορική ομάδα, με μεγάλη ιστορία, με συμμετοχή και παρουσία σε επαγγελματικές κατηγορίες. Ομολογώ ότι δεν... θα μας πεις εσύ, Θανάση, ο κύριος Παπαδόπουλος ήταν και την προηγούμενη σεζόν στον Αίτητο.
1: Αν και θα ήταν καλύτερο να το πει ο ίδιος, ναι, ο Μάκης ήταν προηγούμενη σεζόν στον Αίτητο, έκανε ομάδα ό,τι μπορούσε καλύτερο, αλλά νομίζω ότι φέτος έχει προοπτικές να κάνει κάτι ακόμα πιο καλό, αλλά νομίζω ότι θα μας τα πει ο ίδιος καλύτερα. Όπως είπες, είναι μια πολύ ιστορική ομάδα,
0: έτσι,
1: με παρουσία σε εθνικές κατηγορίες, με ένα εξαιρετικό γήπεδο, αλλά νομίζω ότι ο κόουτς θα μας τα πει καλύτερα.
0: Σε ακούμε, κόουτς.
2: Ναι, είναι η χρονιά που μας πέρασε σύν την... το προηγούμενο μισό, 24-25, τότε πήγα το Γενάρη. Που για μένα είναι λίγο περίεργο να τις συναντάω στο ερασιτεχνικό με ανθρώπους οι οποίοι είναι πολύ σοβαροί, είναι πολύ
0: περίεργοι. Κότσου, λίγο πιο δυνατά αν έχεις την καλοσύνη, λίγο πιο δυνατά.
2: Ναι. Είναι άνθρωποι, λέω, οι οποίοι αγαπάνε πολύ την ομάδα, είναι άνθρωποι του τόπου εκεί πέρα, αγαπάνε και τον τόπο και την ομάδα. Και μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση ο τρόπος που συμπεριφέρονται, γιατί δεν είναι, θα το πω, επάγγελμα.
0: Κύριε Παπαδόπουλε, εάν θέλετε, αν μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο, γιατί δεν έχουμε καλό σήμα. Χάνετε και το σήμα. Λίγο να μετακινηθείτε αν έχετε την καλοσύνη.
2: Τώρα είναι κάπως καλύτερο.
0: Ναι, τώρα είναι καλά, τώρα είναι καλά.
2: Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν έχουν μπει μπροστά για να σώσουν μια κατάσταση, και όχι απλά τη σώζουν την κατάσταση, λειτουργούν, θα έλεγα, υποδειγματικά ως διοίκηση απέναντι προς όλους. Εντάξει, για μένα είναι κάτι πρωτόγνωρο στα τόσα χρόνια που δουλεύω στο ερασιτεχνικό, γιατί και εγώ, καταλαβαίνεις, περνώντας τα χρόνια, παλιότερα είχαμε άλλες επιλογές και άλλες ευκαιρίες. Είδαμε τι είναι αυτό που μας ταιριάζει περισσότερο και επιλέξαμε το ερασιτεχνικό. Να μπορούμε να βοηθήσουμε και σωματεία αλλά και παιδιά νέα να αναρριχούνται σιγά σιγά αν γίνεται προς τα πάνω. Θεωρώ ότι οι συνθήκες με αυτούς τους ανθρώπους στην Αίτητο αυτή τη στιγμή είναι οι ιδανικότερες συνθήκες, και δεν είναι και τυχαίο ότι μέσα σε αυτόν τον 1,5 χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, έχουν φύγει 3 παιδιά από την ομάδα για ΠΑΕ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι γενικότερα και στο κομμάτι των Ακαδημιών αλλά και στην πρώτη ομάδα, και φυσικά με τεράστια βοήθεια το γηπεδικό, το οποίο η χρονιά αυτή που μας πέρασε ήταν ανακαινισμένο πλήρως με τελευταίας γενιάς χλωοτάπητα, με Φελό και Κοκοφίνικα, ένα απίστευτο γήπεδο, χαίρεσε να παίζεις μπάλα, κάτι που το ομολόγησαν όσοι πέρασαν από εκεί. Έχει ψιλολυτρωθεί, να το πω, η ομάδα από την άποψη ότι με το γήπεδο το χόρτο μέσα στο χειμώνα χαλούσε, ήθελε πολύ μεγάλη συντήρηση, έπρεπε η ομάδα να μένει εκτός, η ακαδημία να μένει εκτός. Όλο αυτό το πράγμα λοιπόν λύθηκε και φέτος είδαμε μια λειτουργία σε όλα τα τμήματα και εννοείται στην ανδρική ομάδα που θύμιζε αυτό που λέμε πιο πάνω σκαλοπάτι επίπεδο.
0: Μάλιστα. Και ο κόσμος βοηθά, υποθέτω. Θυμάμαι και από τα δικά μου χρόνια τα Σπάτα γεμίζανε το γήπεδο εκεί οι ντόπιοι.
2: Ναι, είναι μια περιοχή όπου είναι ένθερμο. Ο Μάνος στηρίζουμε πάρα πολύ. Φέτος ξεκινήσαμε με ένα εγχείρημα εμείς που περίεχε ένα μεγάλο ρίσκο. Μικρές ηλικίες, μερικά παιδιά τα οποία είχαν κάποιες εμπειρίες, να μπορέσουμε να στήσουμε και να αρχίσουμε να βάζουμε βάσεις που λέμε για το αύριο της ομάδας, να μπορεί η ομάδα σιγά σιγά να απελευθερωθεί από έναν μόνιμο βραχνά που κάποιοι δεν βγαίνουν να μιλήσουν, να τα πούνε λίγο, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να τα λέμε. Αυτά τα ποσά που ακούγονται πλέον στα ερασιτεχνικά, μόνο ερασιτεχνικά δεν είναι. Και αυτοί που επικαλούνται ότι είμαστε ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές πρέπει να σταματήσουν να το λένε.
0: Ναι.
2: Ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές με αμοιβές από αυτές που ακούτε, να μην αναφέρουμε αμοιβές εμείς τώρα, δεν νομίζω ότι είναι ερασιτεχνικές αμοιβές αυτές. Οπότε καταλαβαίνεις ότι εμείς κάναμε ένα εγχείρημα με πολλά μικρά παιδιά, αρκετά παιδιά από την Ακαδημία, από την ευρύτερη περιοχή, χαμηλό μέσο όρο ηλικίας κοντά στα 20 κόμμα κάτι, κάτι που θα επικρατήσει και φέτος, γιατί δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι ανανεώσαμε όλο το ρόστερ πλην δύο παιχτών, όπου και αυτή είναι η υποσυζήτηση ακόμα, έτσι. Συν μία-δύο προσθήκες πάλι νεαρών παιχτών ηλικίας 19-20 χρονών. Καταλαβαίνεις ότι πλέον εμείς επιλέγουμε έναν δρόμο που δεν θα τον πω δύσκολο, γιατί δεν είναι δύσκολος. Είναι ωραίος δρόμος. Να μπορείς να δουλεύεις με παιδιά που έχουν όρεξη και όραμα. Όχι να δουλεύεις με παιδιά τα οποία θεωρούν τον εαυτό τους ότι έχουν φτάσει, ότι δεν έχει κανένας να τους πει τίποτα και ότι έλα μωρέ, πάντα φταίει κάποιος άλλος εκτός από εμάς.
0: Ναι. Και ότι έχουν ξεφύγει από το πλαίσιο του ερασιτεχνισμού.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εμείς έχουμε παίξει και γάμα λέει εθνική. Ποια γάμα εθνική? Οκ. Okay.
0: Ναι.
2: Επειδή τα λέω τώρα γιατί, δόξα τω Θεώ, είχα τη μεγάλη τύχη μέσω του Αχαρναϊκού να είμαι πρώτος προπονητής στην ομάδα και στη ΔΕΛΤΑ Εθνική και στη ΓΑΜΑ Εθνική επαγγελματικά, επαγγελματικά το τονίζω, και στη ΒΙΤΑ Εθνική εννοείται, στη Football League. Ξέρω πάρα πολύ καλά πώς ήταν τα πράγματα πριν από 15-20 χρόνια σε αυτές τις κατηγορίες
0: και
2: πώς βλέπουμε σήμερα. Οπότε, αν κάποιοι θέλουν απλά να το επικαλούνται ως βιογραφικό, καλά κάνουνε, αλλά θεωρώ ότι τα ποσά πρέπει να πάνε σε λογικά πλαίσια. Αν θέλουν τα ερασιτεχνικά σωματεία να είναι βιώσιμα, έτσι. Να γιατί δεν είναι βιώσιμα. Ακούμε διάφορα κατά καιρούς να συμβαίνουν.
0: Από την άλλη λέτε ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές είναι μια μικρή παρέα εντός εισαγωγικών.
2: Δεν θα πάω, όχι, δεν θα πάω. Δεν πάω σε λογική παρέαση. Όχι. Εγώ δικαιολογώ τα παιδιά, κοιτάξτε να σου πω κάτι. Τα παιδιά, ένα παιδί το οποίο έχει παίξει β' εθνική 5-6-7 χρόνια και έχει μια διαδρομή σε αυτή την κατηγορία, αλλά να την έχει στην διαδρομή, όχι να υπάρχει σε μια ομάδα ή απλά να έτυχε να βρίσκεσαι σε μια ομάδα για ένα εξάμηνο, για ένα τρίμηνο ή από την Ακαδημία, από μια ΚΑΠΑ 19 προωθήθηκες, αλλά αυτό που λέμε δεν την ακούμπησες και μετά να μου επικαλείς ότι εγώ έπαιξα β' εθνική και να πηγαίνουν να ζητάνε τον ουρανό με τ' άστρα.
0: Ναι.
2: Βλέπουμε τι γίνεται στη ΓΑΜΑ Εθνική αυτή τη στιγμή. Το όριο ηλικίας, οι πιτσιρικάδες,
0: κάπου πάλι μετακινηθήκατε νομίζω.
2: Πώς είπες?
0: Σας ξαναβρήκαμε, σας χάσαμε κάποια στιγμή.
2: Ναι, κάνω τρίπλες, είναι το σύστημα που παίζω. Αυτά που δεν θέλω να ακούγονται καλά, κάνω τρίπλα για να μην ακούγονται καλά.
0: Ακούγονται καλά, μην ανησυχείτε, θα τα ξαναπούμε. Μάλιστα, είναι βραχνάς, η αλήθεια είναι το οικονομικό κομμάτι, είναι βραχνάς. Θανάση, συμφωνείς?
1: Είπε μεγάλες αλήθειες ο φίλος μου Μάκης. Το έχω πει και εγώ ότι κάπου πρέπει να λογικευτούν οι ποδοσφαιριστές, να σταματήσουν να ζητάνε τρελά ποσά, όπως είπε ο Μάκης, μόνο οι τεχνικές αμοιβές δεν είναι αυτές. Και θα πρέπει κάπου να σταματήσουν και οι ομάδες να δίνουν αυτά τα λεφτά, έτσι, γιατί...
0: Μια από εκεί πρέπει να ξεκινήσει.
1: Για να τα πάρει κάποιος πρέπει να υπάρχει κάποιος ανταγωνισμός, έτσι.
0: Μα γι' αυτό δεν είναι και βιώσιμα τα σωματεία, έτσι.
1: Στα χαρτιά, αραστείς, ποδοσφαιριστής, να παίρνει τόσα λεφτά σε ένα μήνα που δεν παίρνει ένας εργαζόμενος. Εντάξει, κάπου έχει χαθεί η μπάλα. Αυτό βέβαια πιστεύω ότι σιγά σιγά θα εκλείψει, γιατί υπάρχουν παραδείγματα, βλέπουμε ποδοσφαιριστές που έχουν φτάσει σημείο να ζητάνε τη μάνα τους και τον πατέρα τους να μένουν στο τέλος χωρίς ομάδα ή να πηγαίνουν με πολύ λιγότερα από όσα περιμέναν αρχικά.
0: Ομολογώ ότι δεν τον ξέρω το χώρο. Όχι το χώρο, δεν ξέρω το εσωτερικό του χώρου. Υπάρχουν και managers.
1: Φυσικά υπάρχουν και managers. Φυσικά
0: αστειεύεσαι.
1: Την έννοια ότι υπάρχουν, όχι ότι το θεωρώ σωστό.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και στο ερασιτεχνικό managers. Και ειδικότερα στα μικρά παιδιά. Σε αυτό βέβαια παίζουν μεγάλη ευθύνη και οι γονείς. Πιστεύω συμφωνεί ο Μάκης, ο οποίος έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τις ακαδημίες, αφού έχει αναδείξει πολλά παιδιά. Όταν ας πούμε και προσωπικά παραδείγματα έχω δει ότι ένα παιδί 10, 11, 12 και 12 χρόνια ακόμα το πάει ο πατέρας του σε μάνατζερ. Δηλαδή κάπου δηλαδή ξεφεύγει η κατάσταση.
0: Ναι, καλά. Άλλο αυτό για να το δουλέψει ο μάνατζερ, για να
1: υπάρχει. Δεν το. Με άλλο... σε διακόπτω, αλλά δεν το πάει για να το δουλέψει. Το πάει για να του βρει ομάδα υψηλού επίπεδου.
0: Ναι, φαντάζομαι όμως. Υποθέτω ότι δεν σκέφτεται ότι θα του βρει ένα τεχνική ομάδα στα τοπικά πρωταθλήματα της Αθήνας. Θα του βρει ομάδα από τα πρώτα, από τις επαγγελματικές κατηγορίες τέλος πάντων.
1: Προφανώς, προφανώς. Αλλά τέλος πάντων, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή.
0: Είναι ένα θέμα, ένα θέμα μεγάλο.
1: Ξέρουμε βέβαια, γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι επαγγελματίες, αλλά τουλάχιστον αλλά να υπάρχουν στο τεχνικό ποδόσφαιρο ομάδες για μένα είναι.
0: Ναι, όχι, είναι.
1: Κάπως.
0: Κάπως, ναι, δεν είναι. Είναι άκομψο. Είναι άκομψο. Τέλος πάντων.
1: Νομίζω ότι συμφωνεί και ο Μάκης σε αυτό, έτσι.
2: Ναι, ναι, εντάξει, Θανάση, ξέρεις ότι είναι μέρος του χώρου. Είναι μέρος του χώρου. Οι μάνατζερ είναι οι άνθρωποι που μπορούν να προσεγγίζουν πιο εύκολα τις ομάδες. Ένας γονιός ή ένας νεαρός ποδοσφαιριστής δεν ξέρει όρους, κανόνες και τέτοια πράγματα. Είναι βοήθεια και ο μάνατζερ. Απλά κάποια στιγμή ξέρεις και αυτό δεν είναι, πώς να το πω, δεν είναι και πανάκια να πεις ότι είναι κακό, αλλά κάποια στιγμή επειδή υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι πηγαινοφέρνουν συνέχεια παιδιά δεξιά-αριστερά, ξέρεις, δεν είναι όλα τα δάχτυλα ίδια. Υπάρχει, πάντου υπάρχει και το σωστό και το λάθος και το καλό και το κακό. Τώρα, οκ. Okay.
0: Ναι. Καλά, έχει χαθεί νομίζω και η έννοια του ερασιτεχνικού. Έχει χαθεί εντελώς.
2: Το ερασιτεχνικό είναι μια ρομαντική εκδοχή του ποδοσφαίρου, ναι. Όπου πραγματικά υπάρχουν πολλά παιδιά τα οποία εργάζονται, γιατί είπαμε το αρνητικό, όπως είπα πριν, υπάρχει το καλό και το κακό παντού. Υπάρχουν τα παιδιά, ας πούμε, τα οποία πάνε εκμεταλλευτούν μια πορεία που έχουν κάνει. Υπάρχουν όμως και τα παιδιά που το αγαπάνε υπερβολικά, που είναι τοπικιστές, που τους αρέσει να βοηθήσουν τις ομάδες του τόπου τους. Που είναι με πολύ χαμηλό budget στις ομάδες, ίσα-ίσα δηλαδή κάποια οδηπορικά. Αγαπάνε πολύ αυτό που κάνουν, βοηθάνε πάρα πολύ νέα παιδιά με συμπεριφορές κυρίως, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορείς δηλαδή να μπιτσιρικά, επειδή εσύ έχεις παίξει στο ψηλό, στο λίγο χαμηλότερο ή στο λίγο χαμηλότερο, να τους συμπεριφέρεσαι ως ότι είναι ένας ανύπαρκτος μπροστά σου. Ναι. Όχι, είναι ένας συμπαίχτης σου εκείνη τη στιγμή. Αν δεν θες να το σεβαστείς αυτό, βέβαια εμείς παίζουμε ρόλο σε αυτό, έτσι. Ναι. Οι προπονητές να το ανεχτούμε. Όταν ένας προπονητής, επειδή έχει το superstar που λέμε, εντάξει, τώρα χρησιμοποιούμε και κάποιες άλλες αυτές εμείς που είναι λίγο ακατάλληλες για την ώρα νομίζω.
0: Εντάξει, okay,
2: αλλά
0: yeah.
2: Δεν μπορεί τώρα ο προπονητής να κρέμεται από το τι θέλει η φίρμα του.
0: Ναι,
2: να αγνοεί τα παιδιά που έχουν ταλέντο, που έχουν όρεξη, που έχουν διάθεση, που κάνουν θυσίες, γιατί όλα τα παιδιά αυτά κάνουν κάποιες θυσίες, έτσι.
0: Ναι.
2: Έχουν παιδιά που είναι μαθητές, ο οποίος φεύγει και έρχεται με τα βιβλία και με την τσάντα στην προπόνηση τρέχοντας.
0: Κάποια παιδιά από τη δουλειά τους κατευθείαν. Είναι πολλά.
2: Είναι παιδιά που έρχονται και δεν έχουν δυνατότητες και βλέπεις, δηλαδή, το παπούτσι που χωράνε.
0: Ναι, ναι.
2: Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που τα βλέπω αυτά τα πράγματα. Ας πούμε και λέω, ρε φίλε, δεν γίνεται να έρχεσαι εσύ Μάκη που είσαι φίρμα και να του λες του άλλου, έλα ρε, με σένα τι δουλειά έχω εγώ εδώ μέσα στα ίδια αποδυτήρια. Δεν μπορεί να λέγονται τέτοιες κουβέντες.
0: Mm-hmm. Είναι θέμα προπονητή βέβαια, όπως πολύ σωστά είπατε.
2: Εννοείται αυτό. Αυτό εννοείται. Και προπονητή, αλλά και διοίκησης. Προπονητής που σέβεται τον εαυτό του, αν δεν θέλει να το ανεχτεί αυτό, το μεταφέρει στη διοίκηση. Και αν η διοίκηση δεν το κάνει δεκτό, το καλύτερο που έχει να κάνει ο προπονητής είναι να πάρει τα μπογαλάκια του και να πάει στο σπίτι του.
0: Σωστό. Αυτό πάμε λίγο να κάνουμε στροφή πάλι προς τον Αίτητο.
2: Να κάνουμε όπου θέλει στροφή.
1: Να μου πει παρέμβαση πριν πάμε στα του Αίτητου. Αυτό που είπε ο Μάκης ότι θα πρέπει να κάνει ο κάθε προπονητής όταν αντιμετωπίζει τέτοιες καταστάσεις. Και όχι μόνο τέτοιες καταστάσεις. Όπως όταν αντιμετωπίσει, παράδειγμα, είναι σε μια ομάδα και βλέπει ότι η παίκτες είναι απλήρωτη. Και όλα τα σχετικά. Εγώ ξέρω έναν προπονητή, που φοράει παντελόνια και όταν υπάρχουν τέτοιες καταστάσεις, αφού βέβαια εξαντλήσει κάθε περιθώριο να τις σταματήσει αυτές τις καταστάσεις, Παίρνει τα μπουγαλάκια του και φεύγει όπως είπε ο Μάκης. Αυτός ο προπονητής ονομάζεται λοιπόν Μάκης Παπαδόπουλος. Και το έχει αποδείξει επανειλημμένα.
2: Δεν είναι αυτό το θέμα. Το ότι είναι
1: δεν είναι αυτό το θέμα, αλλά εγώ οφείλω να το πω.
2: Θανάση, ότι υπάρχει ένας μουρλός που ενδεχομένως βιοποριστικά δεν ζει από το ποδόσφαιρο. Και το κάνει από αγάπη, δεν μπορούν όλοι να είναι ακριβώς το ίδιο μετερίζει, έτσι.
1: Αυτό έπρεπε όμως. Οποία...
2: Ορίστε.
1: Θα έπρεπε να σέβονται τον εαυτό τους και να κάνουν αυτό ακριβώς που κάνεις εσύ.
2: Α, ναι, αυτό είναι, γι' αυτό είπαμε. Παντού υπάρχει φίλε και το σωστό και το λάθος. Το είπαμε αυτό. Παντού υπάρχει. Για πάμε στον Αίτητο να δούμε τώρα τι άλλο.
0: Πάμε στον Αίτητο. Τι στόχους έχουμε για την νέα σεζόν.
2: Κοίταξε να δεις. Η χρονιά που μας πέρασε ήταν μια χρονιά πιλωτική. Θεωρώ ότι κάναμε αρκετά ώστε να δούμε αν όλο αυτό σαν εγχείρημα μπορεί να λειτουργήσει. Γιατί σας είπα και πριν, περιείχε ένα ρίσκο. Δεν κρύβω ότι εξακολουθεί να είναι ρίσκο, αλλά δεν κρύβω κιόλας ότι έχω έναν ενθουσιασμό, γιατί βλέπω αυτά τα παιδιά. Ξέρεις, είναι η εξέλιξή τους.

0: να μπαίνει και σαν κομμάτι ομαδικό. Έβλεπα ένα πνεύμα διαφορετικό. Υπήρχε μια αλληλεγγύη. Υπήρχε αυτό που είπα, ότι οι μεγάλοι με τους μικρούς ήταν φιλαράκια. Δεν ήταν, δεν υπήρχε ο κομπλεξισμός του έμπειρου και του άπειρου. Με κατάλαβες. Εμείς αυτή τη στιγμή, με τις 2-3 προσθήκες που έχουμε κάνει, εξακολουθούμε να έχουμε πολύ νεανική ομάδα, αλλά θεωρώ ότι επειδή είναι όλη κατηγορία παιχτών με πάρα πολύ καλό χαρακτήρα, όπου εγώ προσωπικά, ας πούμε, αρέσκομαι να στηρίζω περισσότερα πράγματα στον χαρακτήρα παρά στο ταλέντο. Mm-hmm. Ένα ταλέντο, όταν δεν διαθέτει καλό χαρακτήρα, δεν μπορείς να το δουλέψεις.
1: Mm-hmm.
0: Έναν με λιγότερο ταλέντο, όταν διαθέτει καλό χαρακτήρα και έχει και την υπακοή και την αφοσίωση, μπορείς να κάνεις πολύ περισσότερα πράγματα. Εμείς έχουμε δηλαδή όλο το βάρος μας εκεί.
1: Και αυτό συμβαίνει και στις μεγάλες κατηγορίες, εκτιμώ. Και, και στους παίκτες του Champions League, θα έλεγα εγώ.
0: Είναι ευχάριστο που γίνεται. Mm. Ναι, γιατί να σου πω κάτι τώρα. Αυτό,
1: χωρίς χαρακτήρα δεν πας πουθενά. Αργά ή γρήγορα.
0: Οι ευρωπαϊκές ομάδες, τώρα είδαμε και ένα Μουντιάλ, έτσι, και είδαμε κάποιες συμπεριφορές από τους Λατίνους, είδαμε κάποιες συμπεριφορές από τους Ευρωπαίους, και τρίβαμε τα μάτια μας. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια άλλη κουλτούρα. Το δέχομαι. Είναι άλλες φυλές, το δέχομαι. Αλλά το παρατεταμένο επιδεικτικά λανθασμένη συμπεριφορά, νομίζω ότι δεν είναι.
1: Ναι. Και ενοχλεί και δεν πάει και πουθενά. Έτσι, όπως το λέτε.
0: Και επειδή η διοίκηση, σαν διοίκηση, όπως σου είπα, είναι τόσο ξεκάθαρη σε αυτό το πράγμα, δηλαδή θέλει να το στηρίξει μέχρι τέλους όλο αυτό, νομίζω ότι η φετινή χρονιά για τον ΑΕΤΕΤΟ θα είναι μια χρονιά που τουλάχιστον θα μπορούμε να απολαμβάνουμε περισσότερα πράγματα, γιατί πέρσι αγχωθήκαμε.
1: Ναι.
0: Όχι στο θέμα παραμονής ή όχι, η ομάδα δεν κινδύνεψε ποτέ. Δεν κινδύνεψε ποτέ η ομάδα, δεν είχαμε τέτοιο πρόβλημα. Αλλά ξέρεις, ήμασταν, κάναμε ένα-δύο παιχνίδια, ήμασταν καλά, στα άλλα δύο παιχνίδια λες και βυθιζόμασταν. Στο τελείωμα βρήκαμε μια ισορροπία. Και επειδή έχω πει πολλές φορές ότι η σταθερότητα είναι αυτή που κάνει μια ομάδα να θεωρείται καλή. Αν δεν έχεις σταθερότητα σαν ομάδα και έχεις καμπανεβάσμα, δεν μπορεί να λες είμαι καλή ομάδα.
1: Mm. Πέρυσι σε ποια θέση, έτσι, για να μάθει ο κόσμος, τερματίσατε?
0: Στη δέκατη θέση τερματίσαμε. Mm. Στη δέκατη θέση τερματίσαμε. Μάλιστα. Θα μπορούσαμε λίγο περισσότερο, αλλά ήταν αυτό που περιμέναμε.
1: Ναι, σας ακούμε.
0: Ναι, δηλαδή σαν στόχος δεν είχαμε βάλει κάποιον ιδιαίτερο στόχο να πούμε ότι πάμε να κυνηγήσουμε, να κάνουμε πρωταθλητισμό ή οτιδήποτε άλλο. Οπότε καταλαβαίνεις ότι από τη στιγμή που για να τερματίσεις τη δέκατη θέση σημαίνει ότι έχεις κάνει πολλές ήττες. Για να μείνει ο προπονητής στην ομάδα, πάντα λέγοντας στη διοίκηση ότι είμαι στη διάθεσή σας. Και η διοίκηση να σου λέει ότι αδερφέ, αυτό έχουμε συζητήσει, αυτό είναι το πλάνο μας, μην το συζητάμε άλλο. Καταλαβαίνεις ότι δείχνει τη γενικότερη σοβαρότητα που υπάρχει στο σωματείο αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι δηλαδή η φετινή χρονιά θα είναι μια χρονιά που θα είναι πολύ καλύτερη από την περσινή.
2: Άκη, ποιες ομάδες θεωρείς φαβορείς στον όμιλο φέτος, από τη στιγμή που έφυγε το πολύ βάρη χαρτί που λέγεται Χαρναϊκός?
0: Κοιτάξτε τώρα, από τη στιγμή που έφυγε το πολύ βαρύ χαρτί, συνηθίζεται, αν οι ομάδες που ήταν δευτερότριτες, τέταρτες, συνεχίσουν να έχουν τους ίδιους στόχους, να κυνηγάνε και να διεκδικούν κάτι, η λογική λέει ότι η σκυτάλη θα περάσει στη Βούλα, στην Παλίνη. Η άνοιξη που έχει μια πολύ σοβαρή με την Ατλαντίδα, έτσι, μια πολύ σοβαρή κατάσταση χτισμένη με τον ίδιο προπονητή να είναι αρκετά χρόνια και παιδιά τα οποία είναι αρκετό καιρό μαζί και έχουν αφομοιώσει πολλά πράγματα και από τον προπονητή αλλά και από τις, και από τις συνθήκες που υπάρχουν στην ομάδα. Θεωρώ ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες. Η Βουλιαγμένη ήταν μια ομάδα που για μένα έκπληξη, ανεβαίνοντας σταδιακά έδειξε και αυτή ότι με τη δουλειά που έχουν κάνει τα παιδιά εκεί πέρα έχουν μια σταθερή πορεία και στο προπέρσινο και στο φετινό πρωτάθλημα που τελείωσε. Υπήρχαν και οι ομάδες βέβαια οι οποίες Τριγλία, ας πούμε, έπεσε. Τριγλία δεν είναι ομάδα η οποία θα πέσει.
2: Αν θέλεις προσωπική μου άποψη και θα μου πεις να διαφωνήσεις όχι, ότι άσχετα από που καταληξιατικά μετά τον Αχαρναϊκό, ο Αίτητος και η Τριγλία ήταν τα δύο πιο βαριά ονόματα.
0: Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι ο Αίτητος, η Κερατέα...
2: Κερατέα, με συγχωρείς, μου διέφυγε η Κερατέα, έχεις δίκιο.
1: Κάντε μου τη χάρη, αν έχετε την καλοσύνη, δεν ξέρω ο κ. Παδόπουλος αν έχει χρόνο.

0: Να περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, θα σας κλείσω και θα σας ξαναπάρω μετά, γιατί είναι ωραία η κουβέντα μας, να τη συνεχίσουμε. Δεν ξέρω αν έχετε χρόνο εσείς, κύριε Παπαδόπουλε.
1: Ναι, δεν έχω πρόβλημα.
0: Ωραία, ωραία. Άρα σε λίγα λεπτάκια θα είμαστε πάλι στον αέρα και οι δύο. Okay. Και οι τρεις μάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
4: Λοιπόν, πριν περάσουμε στον Θανάση Ζαχάκη και στον κύριο Παπαδόπουλο, έχω τον Κώστα Μαθράκη στην άλλη άκρη της γραμμής για μια είδηση που θα μας τη μεταφέρει άμεσα. Γεια σου Κωστή, καλησπέρα.
5: Γεια σου Δημήτρη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα μας σε όλους. Έχω ένα αντίλαλο, άμα μπορείς να το διορθώσεις γιατί μπερδεύομαι.
4: Ναι.
5: Λοιπόν, η τελευταία είδηση αφορά ένα όνομα που μας απασχολεί από το πρωί και έχει να κάνει με τον Φρόιλερ,
4: τον Ελβετό,
5: για τον οποίο γράφει ότι ενδιαφέρεται ο Ολυμπιακός. Υπάρχει μια είδηση από την Ιταλία, από τον Νίκολα Σκύρα, που είναι έγκυρος.
4: Ναι, όντως,
5: ο οποίος λέει ότι ο Φρόιλερ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για να παραμείνει στην Μπολόνια. Την ομάδα του. Δηλαδή ενώ είχε μείνει ελεύθερος, φαίνεται κάνουν κάποιες διαβουλεύσεις για ένα νέο συμβόλαιο, προφανώς με λιγότερες απολαύες. Αν και έχει μια πρόταση από τη Σαουδική Αραβία και μάλιστα Δημήτρη από την ομάδα, Νόινο όπως λέγεται, δεν ξέρω, στην οποία γενικός διευθυντής είναι ο Δουρέκας, ο Κυριάκος.
4: Μάλιστα.
5: Για σαν παρασκήνιο έτσι. Αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή αυτό που βγαίνει από την Ιταλία είναι ότι ο Φρέιλερ κάνει προσπάθειες για να παραμείνει στην Πολόνια. Θέλει να παραμείνει στην Ιταλία, εν πάση περιπτώσει. Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο, αυτό που έχω πει, το είπα και στη Ζέτα από το μεσημέρι. Δεν γίνεται αυτό με τον αντίλαλο να το φτιάξουμε.
4: Χαμηλώσαμε κάπως εδώ τα...
5: Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει να κάνει με τον Τζολάκη αυτό που είπα και στη Ζέτα το μεσημέρι. Για μένα είναι, εκτίμησή μου είναι το πιο πιθανό ότι ο Ολυμπιακός στα δύο παιχνίδια με την Αιμέγγεν θα πάει με τερματοφύλακα τον Τζολάκη. Και οποιαδήποτε εξέλιξη με τη Χάλ ή κάποια άλλη ομάδα, το σημειώνω αυτό, της Premier League, να γίνει μετά τα δύο παιχνίδια με την Αιμέγγεν. Και το λέω αυτό και το στηρίζω για τον απλούστατο λόγο ότι η Δημήτρη αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει 21 ξένους. Στη λίστα που θα πρέπει να δώσω με τη Λίμπαρ την ερχόμενη εβδομάδα στην UEFA για τα δύο παιχνίδια με την Αιμέγγεν πρέπει να δηλώσει 17 ξένους.
4: Μάλιστα.
5: Δηλαδή η ίδια αυτή τη στιγμή πρέπει να κόψει 4. Θα είναι ο Κλέιτον προφανώς, θα είναι ο Αντρέ Λουίς, και από εκεί και πέρα ας αναπάνε και θα μείνουν έξω. Οπότε αν φύγει ο Τζολάκης που είναι Έλληνας, που είναι στην λίστα των Ελλήνων και αποκτηθεί ξένος τερματοφύλακας, που αυτό θα γίνει, ο τερματοφύλακας θα είναι, γιατί και με τον Γερμανό, τον Ορτέγκα έχουν μείνει στάσιμα όλα αυτά.
4: Έχουν μείνει στάσιμα.
5: Θα πρέπει να κόψει 5 ξένους.
4: Ναι.
5: Η επόμενη λύση θα είναι να πάει με τον Πόποβιτς βασικό σε αυτά τα δύο παιχνίδια με την Νάιμπεγγεν. Δεν νομίζω ότι θα είναι ρίσκο να πας με τον Πόποβιτς, αν και έχει δείξει καλά στοιχεία μέχρι τώρα και στο φιλικό με τον Άγιαξ. Αλλά γενικά είναι ένα πρόβλημα. Γι' αυτό η εκτίμησή μου είναι ότι ο Τζολάκης, όποια εξέλιξη υπάρχει στο θέμα της μεταγραφής του, που θα υπάρχει, θα γίνει μετά τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΜΑΚΙ.
4: Μάλιστα, θα είναι μετά την ΑΕΜΑΚΙ. Μάλιστα.
5: Ναι. Mm-hmm. Αυτά, φίλε.
4: Μάλιστα, και μετά μιλάμε για μεταγραφές, ενώ πρέπει να γίνουν τόσες αποδεσμεύσεις για να διαδοθούν θέσεις. Είναι πολύπλοκο το θέμα.
5: Με τη Λίμπαρ, γι' αυτό φωνάζει.
4: Να, ναι, ναι.
5: Έχει όλο με τη Λίμπαρ το πλάνο του, ξέρει ποιους παίκτες θέλει, αλλά άμα δεν φύγει κάποιος, πώς θα έρθει.
4: Ναι, έτσι, σωστά.
5: Αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα με τους ξένους.
4: Μάλιστα.
5: Έτσι. Πόσο πρωτάθλημα θα έχει πρόβλημα αν δεν φύγει κάποιος. Γιατί και είδαμε το πρόβλημα που είχε και πέρσι. Αναγκαζόταν κάθε Κυριακή στο ελληνικό πρωτάθλημα να φύγει δύο παιδιά απέσω, τον Αντρέα Λουίς και τον Κρέιτον.
4: Ναι,
5: ή τον Ορτέκα.
4: Ναι, ναι. Σταυρόλεξο, έτσι. Σταυρόλεξο. Σωστό.
5: Ακριβώς.
4: Ας κρατήσουμε την είδηση ότι ο Φρόιλερ μάλλον μεν Ιταλία ή πάει προς τα κάτω στα Πετρέλαια.
5: Θέλει να θέλει να ψάχνει,
4: ναι,
5: να παραμείνει στην Πολώνια.
4: Μάλιστα, μάλιστα.
5: Με ένα νέο συμβόλαιο. Αυτό τουλάχιστον το μεταδίδει ο Νίκολας Σκύρα, ο Ιταλός έγκυρος δημοσιογράφος.
4: Ναι, είναι έγκυρος. Είναι έγκυρότατος, όντως. Έχεις, ναι, δίκιο, έχεις δίκιο.
5: Αυτά.
4: Κωστίνο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ.
5: Είσαι καλά, καλό βράδυ σε όλους.
4: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τον Κώστα Σαμοθράκη με την τελευταία εξέλιξη του Φρόιλερ, του Ελβετού, ο οποίος μάλλον μένει Ιταλία, όχι μάλλον από τη λέει, κατά πάσα βεβαιότητα μένει εκεί, και κάναμε βεβαίως και μια πολύ μικρή κουβεντούλα για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού, με το πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός με τις λίστες που θα δηλώσει εν ώψη Νάιμεγκεν.

0: Λοιπόν, πάμε να επανέλθουμε στο θέμα του ΑΕΤ του Σπάτων. Έχω πάλι τον κύριο Παπαδόπουλο και τον Θανάση Ζαχάκη. Σας ζητώ συγγνώμη, αλλά έπεσε και το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού με την πληροφορία από τον Κώστα Σωμοθράκη, τον συνεργάτη μας, ότι ο Φρόλερ, ο Ελβετός, κατά πάσα βεβαιότητα ναυαγεί, θα μείνει η Ιταλία ή θέλει να πάει κάτω στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και ξέρετε βεβαίως ότι η είδηση, ιδιαίτερα στη Θανάση, προηγείται πριν απ' όλα.
1: Εννοείται αυτό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ πάντως για την υπομονή σας και την αναμονή σας. Πού είχαμε μείνει?
1: Συζητάγαμε τελευταία τέτοια ήταν που λέγαμε για τα βαριά χαρτιά της κατηγορίας που είπα εγώ.
0: Ναι, σωστά.
1: Και ο Μάκης μου πρόσθεσε για την κερατέα που φυσικά είναι από τα...
0: Τον κεραυνό, τον κεραυνό κερατέας.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω αν τυπικά ονομάζεται ακόμα κεραυνός κερατέας ή αν υπάρχει το ΑΟ κερατέας φύγει κάποια στιγμή, αλλά είναι ο κεραυνός κερατέας όπως και να έχει.
2: Ο κεραυνός είναι κεραυνός.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ο κεραυνός είναι κεραυνός. Γιατί να μην υπάρχει άλλωστε? Τι νεοτέρισμοι είναι αυτοί?
1: Τα διοικητικά εκεί κάποια
0: στιγμή. Μάλιστα.
3: Κατά καιρούς γίνονται διάφορα πράγματα με κάποιες αλλαγές, τέλος πάντων. Εντάξει, ναι, σαφώς και η Τρικλία είναι μια ομάδα με βαρύ όνομα, δεν το συζητάμε καθόλου, αλλά θεωρώ ότι επειδή στο επαγγελματικό έχουν τουλάχιστον αυτές οι ομάδες, Αχαρναϊκός, Σπάτα, Κερατέα, το Κοροπή, εννοείται και ας είναι β' κατηγορία. Εντάξει, από εκεί και πέρα τώρα για όλους έρχεται το πλήρωμα του χρόνου. Βλέπουμε ομάδες που έχουν κάνει έτη στη Σούπερ Λίγκα να έχουν εξαφανιστεί και να είναι στα τοπικά, έτσι. Τοπικά, β' τοπικό.
0: Ναι, βέβαια.
3: Ακράτος, Στρασίβουλος, μακριά, δίπλα μας είναι.
0: Στα μάτια μου, εμένα, κύριε Παπαδόπουλο, μου φαίνεται πολύ δυνατή η Βούλα. Ή κάνω λάθος?
3: Ναι, θεωρώ ότι ο Άρης Βούλας από πέρσι ήταν πολύ δυνατός.
0: Πολύ δυνατός, όντως.
3: Αν έχουν την ίδια όρεξη με πέρσι, ήδη φαίνεται.
1: Δεν το λες επειδή είναι κοντά στο σπίτι σου, έτσι?
0: Για μένα το λες, Θανάση, ή για τον κύριο Παπαδόπουλο?
1: Για σένα.
0: Και γι' αυτό. Και όχι. Είχα δει την πορεία του. Ήταν πολύ δυνατός πέρυσι ο Άρης.
1: Προφανώς χάρη το λόγο, έτσι.
3: Ο Άρης είναι γενικώς ένα από τα πιο σοβαρά σωματεία στην Ανατολική Αττική, έτσι. Μια ομάδα σοβαρή, σταθερή, με τις ακαδημίες, με σωστές επιλογές, με ανθρώπους οι οποίοι είναι εκεί. Είναι εκεί.
0: Δηλαδή, είναι εκεί, όντως.
3: Σταθερή διοίκηση, τι άλλο θέλεις. Πληρώνουνε.
0: Αυτό, υπάρχει και μια οικονομική σχετικά ευμάρεια, έτσι, και αυτό είναι πολύ βασικό.
3: Φέτος ειδικά θεωρώ ότι και με την προσθήκη που έκανε στο προπονητικό κομμάτι με τον Λουκά τον Καραδήμο, ο Λουκάς είναι ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος και ο Γιώργος ο Παρασκευάκης πέρσι έκανε εξαιρετική πορεία, δεν λέω. Αλλά και πέρσι και φέτος θεωρώ ότι η ομάδα έδειξε αυτό που λέμε τα δόντια της, έτσι. Νομίζω, σου ξαναλέω, ότι αν έχουν την ίδια διάθεση με αυτά τα χρόνια, είναι το φαβορί.
0: Μάλιστα.
3: Και με βάση κάποιες κινήσεις που βλέπουμε ότι ήδη έχουν κάνει, παιχτών, θεωρώ ότι είναι φαβορί η Βούλα.
0: Εγώ θα κλείσω με μια τελευταία ερώτηση από μένα, μετά θα σε παραδώσω στον κύριο Ζαχάκη. Υπάρχουν ταλέντα στα Σπάτα. Και γενικώς στην Ανατολική Αττική, όχι μόνο στα Σπάτα.
3: Ακριβώς θα σου λέω, ταλέντα υπάρχουν παντού. Ταλέντα υπάρχουν παντού, δυστυχώς όμως αυτό που κατά τη δική μου την άποψη, πάντα έτσι, δεν σημαίνει ότι είναι σωστή, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Αυτό που τους τρώει είναι ότι βλέπεις ένα παιδί 16-17 χρονών, ο οποίος πραγματικά έχει ταλεντάκι. Δεν έχει την υπομονή όμως. Δεν μπορεί να έρθει να λες, ας πούμε, στον προπονητή, ρε coach, άλλος 17 παίζει, λέει, Champions League. Ναι, ρε αγόρι μου, αυτός παίζει Champions League, αλλά είναι Βέλγος, είναι Ολλανδός, είναι Σουηδός, είναι Νορβηγός, δεν είναι Έλληνας. Τι να κάνουμε τώρα? Άλλες οι συνθήκες που λειτουργούν και δουλεύουν εκεί πέρα, άλλες οι νοοτροπίες, εντελώς άλλη ποδοσφαιρική κουλτούρα, όλοι αυτοί, δηλαδή δίνουν πολύ μεγάλο βάρος σε αυτό το κομμάτι. Εδώ στην Ελλάδα βλέπεις, και αν πιάσεις λίγο και από αυτό που λέμε το παγκόσμιο που υπάρχει, στο πόσοι από όσους παίζουν θα παίξουν, καταλαβαίνεις ότι είναι όχι μηδαμινό, είναι ανύπαρκτο το ποσοστό. Όταν φτάνεις και σε σημείο να λες ότι ξέρεις, έχουμε ελληνικές ομάδες, πολύ ωραία. Πώς είναι οι Έλληνες που παίζουν στις ελληνικές ομάδες φέτος? Είχε κάποιους Έλληνες ο Όφη, είχε κάποιους Έλληνες η Λιβαδιά, είχε, αν δεν κάνω λάθος, ο Αστέρας Τρίπολης, 4-5, πόσους είχαν και αυτοί.
0: Καλά, ναι.
3: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ήταν πολύ...
0: Ο Άρης δεν είχε καθόλου.
3: Όταν ψάχνεις δηλαδή τον Έλληνα με το κιάλι, μην περιμένεις κάτι άλλο.
0: Έτσι, έτσι. Πολύ σωστά τα λέτε. Έτσι, ακριβώς. Κάναμε μια κουβέντα πριν με τον Μάνο Σταραμόπουλο για την Μπάξη, η οποία παίζει αύριο με τον Παναθηναϊκό και έχει μόνο Ούγγρους. Έχει αυτή την κουλτούρα. Τέλος.
3: Βεβαίως.
0: Το έλεγα ότι πρέπει να γίνει ένα πιλωτικό από κάποια ομάδα εδώ επαγγελματικής κατηγορίας μόνο από Έλληνες. Και σιγά σιγά θα πάνε κι άλλοι.
3: Όταν πας να φτιάξεις κάτι τέτοιο, στην Ελλάδα επικρατεί ότι κανένας στον τόπο του δεν αγιάζει. Και αυτό πρέπει να το λέμε.
0: Ναι.
3: Δεν υπάρχει άνθρωπος στον τόπο του που να έχει προσπαθήσει να κάνει πράγματα όσο καλός και αν ήταν και να του είπαν έστω ένα ευχαριστώ κάποια στιγμή. Δεν υπάρχει κανένας παίχτης, κανένας προπονητής, κανένας παράγοντας.
0: Και είναι μετά και το άλλο αυτό που λέγατε, ότι ζητάνε και τον ουρανό μετέστρα οι Έλληνες.
3: Από αυτό παρασύρονται. Από αυτό παρασύρονται, βέβαια.
0: Ήταν παλιά ο Πανιόνιος, ας πούμε, θυμάμαι, ο Απόλλωνα που έβγαζε πάρα πολλούς και είχε το 90% ήταν από...
3: Βέβαια.
0: Αλλά.
3: Άμα μπεις λίγο στο χάρτη, το ποδοσφαιρικό που λέμε το τοπικό, πατήσω ότι υπάρχουν περιοχές οι οποίες έχουν 4, 5 και 7 ομάδες. Δεν μπορεί μια πόλη να έχει τόσες ομάδες.
0: Έτσι, σωστά.
3: Κατάλαβες, υπάρχει αντιπαλότητα εκεί.
0: Ναι. Είναι παθογένεια αυτό, μεγάλη.
3: Και στην έξω ζωή τους.
0: Ναι, σωστά. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, βέβαια. Έτσι. Θανάση, στον παραδείγμα τον κύριο Παπαδόπουλο να κλείσουμε κιόλας σιγά.
1: Βεβαίως, θα ήθελα αν δεν έχει θέμα και ο Μάκης βέβαια να μας κάνει μια αναδρομή στην προπονητική του πορεία που είναι αρκετά αξιολογή.
0: Βεβαίως.
3: Θέλουμε πάρα πολύ χρόνο, ρε Θανάση.
0: Κάνε μια περίληψη.
3: Δόξα τω Θεώ. Έχω κάνει μια διαδρομή κοντά στα 25 χρόνια αυτή τη στιγμή. Ήταν ένα κομμάτι που όταν το ξεκίναγα, αυτός που με όθησε πάρα πολύ πραγματικά ήταν ο Γιώργος Τόγιας, ο μεγάλος Γιώργος Τόγιας, ο οποίος με πίστεψε πάρα πολύ μια εποχή που είχε ιδρύσει ένα σωματείο στη Δυτική Αττική όταν πρώτο ξεκίνησε η Δυτική Αττική.
1: Το λέω, ναι.
3: Ο πρώτος άνθρωπος ήταν ο Γιώργος Τόγιας και ο δεύτερος άνθρωπος που με πίστεψε όσο κανένας άλλος ήταν ο Γιώργος ο Αντρεάδης, όταν και κάναμε τη συνεργασία πρωτίστως στην ΑΕΜΕΝΗ 2 και αμέσως μετά στον Αχαρναϊκό, όπου αυτή η συνεργασία κράτησε 10 χρόνια ολόκληρα. Τα υπόλοιπα, εντάξει, έχουν γίνει. Όλοι οι άνθρωποι, όλοι οι προπονητές, όλοι οι ποδοσφαιριστές έχουν μια διαδρομή. Αυτή είναι η διαδρομή, αυτή ήταν η επιλογή, συνειδητή επιλογή να υπηρετήσω το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Οι γνωρίζοντες ξέρουν όταν έπρεπε να κάνουν το μεγάλο άλμα αν υπήρχαν οι προοπτικές ή όχι. Οπότε αρκούμε μόνο σε αυτό, ότι τουλάχιστον εγώ αυτό που κάνω το κάνω με την ψυχή μου, το κάνω πραγματικά χωρίς να σκέφτομαι το αύριο, καθόλου όμως. Είναι αυτό που λέμε λίγο, είναι ασθένεια αυτό το πράγμα, έτσι. Είναι ασθένεια. Αυτή είναι ασθένεια, την κουβαλάω 25 χρόνια.
0: Με την καλή την έννοια ασθένεια. Με την καλή την έννοια. Που δεν χρειάζεται γιατρό.
3: Όχι.
0: Μάλιστα. Και δεν χρειάζεται και ψυχολόγο. Και αυτό είναι πάρα πολύ βασικό.
3: Είναι αγχολητικό, πίστεψέ μου.
0: Έτσι, ακριβώς.
3: Είναι αγχολητικό.
0: Τώρα δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσεις κάτι εσύ.
1: Μια τελευταία ερώτηση στο Μάγκη. Που ξέρω δεν θα θέλει να απαντήσει, αλλά θα την κάνω. Θα ήθελα να μου κάνει, να κάνει μάλλον όχι να κάνει σε μένα, να κάνει μια αναφορά σε ένα σπουδαίο ποδοσφαιριστή που πέρασε από τα γήπεδα του Μενιδίου και που μάλλον κάνω λάθος αγωνίζεται ακόμα, γιατί δυστυχώς δεν έχω χρόνο να παρακολουθήσω όλες τις κατηγορίες. Το όνομα αυτού είναι Κώστας Παπαδόπουλος.
3: Ναι, κάτι μου λέει, αλλά...
1: Κάτι σου λέει, κάπου τον έχεις συναντήσει.
0: Τι είναι, ιός, για μας που δεν γνωρίζουμε.
3: Ναι, ναι.
0: Ιός,
3: ναι, ναι, ναι. Κουβαλάει την ίδια ασθένεια με τον πατέρα του γι' αυτός. Εντάξει, ένα παιδί έχει περάσει πολλά στο ποδόσφαιρο. Γενικότερα, εντάξει. Εντάξει, είναι παλικαράκι. Είναι παλικαράκι, μωρέ. Εντάξει, δεν θέλω να πω.
0: Παίζει ακόμα.
1: Είναι παλικάρι από τα λίγα, δεν είναι παλικαράκι απλώς. Ναι. Δηλαδή, για όσους ξέρουμε, εμείς τουλάχιστον ξέρουμε τι έχει περάσει ο Κώστας. Ναι.
0: Τι έχει περάσει από πλευράς τραυματισμών, εννοείται.
3: Ναι, τις ατυχίες του, μωρέ.
0: Ναι, εντάξει, δυστυχώς αυτά τα άσχημα. Εντάξει, να είναι καλά το παιδί.
3: Και ακόμα είναι εκεί μέσα, το γουστάρει, το αγαπάει. Και αυτός το ίδιο πράγμα το κάνει με αυτό που λέμε με την ψυχή του.
0: Εντάξει, ωραία.
3: Είναι τύπος που αφήνει πολλά πράγματα στην άκρη για να κάνει αυτό που αγαπάει πάρα πολύ. Εντάξει, είπαμε, υπάρχουν οι μεν και οι δε. Οπότε καθένας λέει επιλέγει που θέλει να βρίσκεται.
1: Ο οποίος Κώστας, να συμπληρώσω εγώ, έχει κάνει και ένα εξαιρετικό επαγγελματικό ξεκίνημα εκτός ποδοσφαίρου, που δυστυχώς δεν έχω βρει το χρόνο να παραβρεθώ ακόμη.
0: Εκτός ποδοσφαίρου, είπες, Θανάση.
1: Εκτός ποδοσφαίρου.
0: Ναι. Μάλιστα, εντάξει, οκ. Γιατί αν ήταν στο ποδόσφαιρο θα σε ρώταγα. Αλλά αφού είναι εκτός, δεν μας.
1: Αν ήταν στο ποδόσφαιρο θα το έλεγα και εγώ. Έχει άνοιξει ένα καταπληκτικό μαγαζί στο Μενίδη. Δεν είναι κακό να το πούμε.
0: Ναι, μπράβο, γιατί να.
1: Ένα καταπληκτικό μαγαζί στο Μενίδη που λυπάμαι που δεν έχω βρει ακόμη την ευκαιρία το χρόνο.
0: Όταν λες μαγαζί, τι, εστίαση ή κάτι άλλο.
1: Κάτι διάμεσο. Περισσότερο να ψυχεί, θα έλεγα, νομίζω, Μακίε.
0: Ωραία. Καλή επιτυχία λοιπόν και στα επαγγελματικά. Καταρχάς εγώ να ευχηθώ, κύριε Παπαδόπουλε, να έχετε υγεία, υπομονή, επιμονή όπως την έχετε έτσι κι αλλιώς.
3: Άμα έχουμε υγεία θα έχουμε και επιμονή.
0: Έτσι όλα αυτά.
3: Έχουμε και όλα τα άλλα από πίσω.
0: Και θα μιλήσουμε και στην πορεία για τη διάρκεια της σεζόν. Εύχομαι να πάτε καλά και στο πρωτάθλημα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμήσατε με το να μου δώσετε το βήμα. Και
0: να είστε καλά, τιμή δική μας.
3: Θανάση, ξέρει πόση εκτίμηση του έχω. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Το Θανάση που θα τον κρατήσω λίγο ακόμα για να μας πει και 2-3 πραγματάκια από ειδήσεις κτλ. Κύριε Παπαδόπουλε, σας αποδεσμεύω να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ.
3: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, Θανάση, εξαιρετικός ο κύριος Παπαδόπουλος. Και πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας έλεγε, διότι είναι παθογένειες οι οποίες αν δεν τις αναδεικνύουμε δεν θα κάνουμε τίποτα ποτέ.
1: Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να πω ότι ο Μάκης είναι από τους λίγους του χώρου, όχι μόνο σαν προπονητής, γενικότερα σαν παρουσία στον χώρο, που τιμάει τα παντελόνια που φοράει.
0: Μάλιστα. Εσύ ξέρεις καλύτερα. Okay. Σίγουρα. Και επειδή ξέρω ότι δεν λες και εύκολα αυτό πράγματα βέβαια, για κάποιους.
1: Αυτό βέβαια, πολλές φορές του έχει σταθεί εμπόδιο, έτσι.
0: Καλά, συνήθως έτσι γίνεται, βέβαια, φίλε. Έτσι γίνεται. Γιατί είναι έτσι καμωμένος ο κόσμος μας. Δυστυχώς.
1: Κάποιοι χαλάνε την πιάτσα.
0: Ναι. Λοιπόν, διαβάζω στο πλεκτό.gr, το οποίο είσαι ο διαχειριστής του site, του πολύ ενημερωμένου site, θα πρέπει να πω. Έχουμε αλλαγή ομίλου. Καλά, γιατί έγινε αυτή. Πήγε η Δόξα Βίρονος στον 8ο και ο Αστέρας Μαγούλας στον 9ο. Κάπως θα μας τα πεις εσύ καλύτερα, νομίζω.
1: Θα σου πω ακριβώς.
0: Ναι, και γιατί έγινε.
1: Γιατί.
0: Ναι.
1: Αν σου πω το τι πιστεύω, μπορεί και αύριο το πρωί να με καλέσει
0: κανείς. Περίμενε. Είμαστε στο τι πιστεύω. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση όπως περίμενα.
1: Μπορώ να σου πω πολύ εύκολα.
0: Ναι, καλά, μπορώ να πω και εγώ.
1: Τι αλλά... είναι η ανακοίνωση της ΕΠΟ.
0: Α, ναι, για πέρα.
1: Η οποία θα τα λέει όλα ότι ουσιαστικά δεν δίνει κάποια εξήγηση.
0: Α.
1: Ουσιαστικά δεν δίνει κάποια εξήγηση, απλά ενημερώνει. Βέβαια, σήμερα το Ξαβίρονος έβγαλε μια ανακοίνωση ιδιαίτερα καυστική. Ζητώντας ουσιαστικά το λόγο, λοιπόν, η ανακοίνωση της ΕΠΟ λέει επιλέξει κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διοργανώσεων εγκρίθηκε αλλαγή ομίλου σε ομάδες ΠΑΟ Δόξα Βίρονος που θα συμμετάσχει στον 8ο όμιλο και ο Αστέρας Μαγούλας θα συμμετάξει στον 9ο όμιλο σε γάμα εθνική κατηγορία αγωνιστικής περίοδου 2020.
0: Μάλιστα. Αποφασίσουμε και διατάσσουμε δηλαδή ουσιαστικά.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ είχαν καταρτιστεί οι όμιλοι.
1: Ο ένας όμιλος είναι οι δύο ομάδες. Αν θες μπορούμε να πούμε και τους δύο ομίλους που αφορούν τις ομάδες.
0: Ναι, να τους πούμε, να τους έχεις πρόσφυγες.
1: Στον 8ο όμιλο ήταν ένας πάρα πολύ δυνατός όμιλος. Πάρα πολύ δυνατός όμιλος, όχι μόνο από πλευράς των ομάδων. Όσοι δεν τους έχουν δει και θα ακούσουν τα ομάδα θα καταλάβουν τι λέω, αλλά θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και στο κομμάτι της Κερκίδας.
0: Ναι. Στον 8ο μιλάς.
1: 8ο όμιλος. Έχουμε και λέμε Ιωνικός.
0: Ναι.
1: Εθνικός,
0: μάλιστα.
1: Προοδευτική,
0: ναι.
1: Αμφιάλη, Εγάλεο, Αρούφ, Απόλλων Σμύρνης,
0: Μακιάμος,
1: Δόξα Βίρονος πλέον,
0: ναι.
1: Και τέσσερις ομάδες από
0: τη Ρόδο,
1: ο Ιάλισσος, ο Διαγόρας Ρόδου, η Αλαφάντου και ο Απόλλων Καλυθιών.
0: Μάλιστα.
1: Μακιάμος, όπως το είπες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια ομάδα, νομίζω ότι το Εγάλεο δείχνει να είναι σε καλό δρόμο, αλλά δεν μπορείς να γνωρίσεις φυσικά ούτε τον Ιωνικό, ούτε τον Εθνικό, ούτε την Προοδευτική.
0: Ούτε τον Απόλλωνα.
1: Ούτε και τον Απόλλωνα.
0: Τον Απόλλωνα.
1: Μιλάμε για ονόματα που έχουν μεσουανίσει. Βλέπω 1, 2, 3, 4, 5, 6 ομάδες από αυτές που έχουν αγωνιστεί στην Αλφανική κατηγορία.
0: Βέβαια. Και να επισημάνουμε για άλλη μια φορά ότι από όλους τους ομίλους θα ανέβουν 4 ομάδες στην.
1: Από τους 10 ομίλους,
0: ναι,
1: θα ανέβουν 4 ομάδες.
0: 4 ομάδες.
1: Και θα υποβιβαστούν, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, 30 ομάδες, δηλαδή 3 από κάθε.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Να πούμε και τον ένατο.
0: Πάμε και τον ένατο για να καταλάβει ο κόσμος.
1: Λοιπόν, εντάξει, και εδώ έχει αρκετό ενδιαφέρον και εδώ δυνατά ονόματα.
0: Εντάξει, δεν είναι όμως τόσο. Καμία σχέση.
1: Με θέμα ιστορίας πάντα μιλάω, έτσι. Υπάρχει ο Κιάνος Αστέας Βάρης, η Θεία Ραφίνας. Ο Σαλονίκος Αναβής, ο οποίος τελικά δήλωσε συμμετοχή.
0: Ήταν οριακά εκτός. Ναι.
1: Και μάλιστα μας είχε κάνει εντύπωση, τελικά δήλωσε συμμετοχή. Ο Αχαρναϊκός. Ο Εθνικός Αστέρας. Mm-hmm. Ο οποίος βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Αν έχουμε λίγο χρόνο, θα πούμε δύο λόγια γι' αυτό. Ναι. Η Νέα Ιωνία. Ο Ηλυσιακός. Η Ηλιούπολη. Πολύ βαρύ όνομα, όπως είναι.
0: Αποδυναμωμένη όμως. Ναι.
1: Η Αθλητική Ένωση Μικόνου. Που για μένα ίσως να είναι και το φαβορί του ομίλου.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ δυνατή ομάδα και με οικονομική άνεση. Mm-hmm. Ο Παναξιακός και επίσης εξαιρετικός Αστέρας Μαγούλας.
0: Ναι.
1: Ο οποίος ήρθε σε αυτόν τον όμιλο, μεγαλώνοντας έτσι τις ελπίδες του.
0: Ναι, καλά, κάνει μπάμα αυτό το πράγμα. Τώρα, τι να πω. Okay. Σταματάμε εδώ. Τι να πω. Okay. Πάντως, θα έπρεπε να υπάρχει μια εξήγηση, έστω για τους τύπους, ρε παιδί μου. Δεν είναι τώρα αυτό το πράγμα κατόπιν εισήγησης Επιτροπής Διοργανώσεων αποφασίσεων κτλ.
1: Επειδή βλέπουμε ότι έχουν μοιραστεί και οι αθηναϊκές ομάδες.
0: Ναι, όντως.
1: Δεν έχει δοθεί κάποια επίσημη εξήγηση για με ποια κριτήρια πήγαν οι κάποιες εδώ και κάποιες εκεί.
0: Ναι, γιατί να δώσουν.
1: Λένε, χωρίς να έχει όμως ανακοινωθεί πίσω, ότι είναι μετά αποκλήρωση.
0: Εντάξει, οκ. Για πες μας λοιπόν για τον Εθνικό Αστέρα, ο οποίος πλέον λέγεται Αστέρας Κεσαριανής.
1: Όχι, πλέον επιστρέφει στο κανονικό του όνομα, το οποίο είναι Εθνικός Αστέρας.
0: Το Αστέρας Κεσαριανής δεν ισχύει.
1: Όχι, δεν ισχύει.
0: Τουλάχιστον όπως το διαβάζω εγώ.
1: Ανακοίνωσε και η ομάδα του Εθνικού Αστέρα πριν λίγες μέρες. Άλλαξε και επίσημα το καταστατικό και επιστρέφει στο Εθνικό Αστέρα.
0: Μάλιστα. Τι θες να μας πεις εκεί, κάτι
1: να. Ένα μεταβατικό στάδιο, όπως είπαμε, αποχώρησε ο βασικός χρηματοδότης της ομάδας, ο κύριος Πρίτσας, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης Κηφισίας, ο οποίος ήταν ο χρηματοδότης της ομάδας από τη στιγμή που η ομάδα της Κηφισίας αγωνίστηκε στη Κεσαριανή, στην Super League 2 και στην Super League. Και μετά την αποχώρηση βέβαια της Κηφισίας από την Κεσαριανή, συνέχισε να βοηθάει την ομάδα με πολλούς τρόπους. Πλέον όμως δεν θα το κάνει, έβγαλε μια σχετική ανακοίνωση και ξεσπάσει ένα μήνυμα πόλεμος ανακοινώσεων. Έχοντας κύριο στόχο το Δήμο Κεσαριανής, θεωρώντας αυτόν υπεύθυνο για το γεγονός ότι δεν προχώρησε αυτή η συνεργασία. Ο Δήμος είπε τα δικά του, ο κύριος Πρίτσας και ο Αθηνικός Αστέρας, ο οποίος πήρε το μέρος του κύριου Πρίτσα, να πούμε, και όχι το μέρος του Δήμου.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Υπήρχε ένας πρόβλημα. Και τώρα η ομάδα της Κεσαριανής είναι σε ένα μεταβατικό στάδιο. Θα παλέψει νομίζω για να μείνει στην κατηγορία.
0: Ναι. Ο κύριος Πρίτσας έχει καταγωγή από Κεσαριανή, είναι ή λόγω του συνεργασίας που είχαν με το γήπεδο, τέλος πάντων.
1: Ακριβώς βρέθηκε τότε που η Κηφισιά έψαχνε γήπεδο, τη χρονιά που ανέβηκε στην Super League 2 και το Ζιρίνιο τότε δεν ήταν ακόμα σε θέση να φιλοξενήσει.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Super League. Τώρα μπορεί να φιλοξενήσει με Super League 2. Όχι παραπάνω κατηγορία.
0: Ήταν το ευχαριστώ του κύριου Πρίτσα που, εν πάση περιπτώσει.
1: Μεταμόρφωσε ένα γήπεδο και το λέω από προσωπική άποψη και όχι με βάση την ανακοίνωση. Επειδή είχε τύχει να βρεθώ πολλές φορές και πριν πάει η Κηφισιά εκεί, αλλά και μετά. Ένα γήπεδο το οποίο. Ένα γήπεδο που έμπαινε και σε πιάνει η καρδιά σου, λες τι χάλι είναι αυτό. Μετά έμπαινε και λες τι γήπεδάρα είναι αυτή.
0: Τι έγινε εκεί. Μπράβο, ναι.
1: Και κυρίως και από εγκαταστάσεις και από τα πάντα.
0: Δυστυχώς, όπως βλέπεις, το κράτος ούτε σε αυτό συνενεί. Το κράτος.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Όταν λέω κράτος, εννοώ και τις δημοτικές αρχές.
1: Ούτε να κατηγορήσω κάποια πλευρά, ούτε να πάρω το μέρος κάποιας πλευράς. Όταν τα όποια πολιτικά συμφέροντα, πολιτικές πεποιθήσεις, οτιδήποτε άλλο, μπαίνουν πάνω από τα πραγματικά συμφέροντα του τόπου, των ανθρώπων για αυτά, νομίζω ότι χάνεται εκεί κάθε
0: έννοια. Ναι, βέβαια. Έτσι, όπως το λες. Μάλιστα. Έχουμε μια-δυο ειδησούλες, πολύ. Ένα λεπτό έχουμε. Δεν ξέρω αν θες να δώσεις κάτι.
1: Μεταγραφές. Ανανεώσεις. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε μια σημαντική μεταγραφή. Μάλιστα την ανέβασα στο πλεκτό την ώρα που είχαμε το διάλειμμα. Μια δυνατή μεταγραφή που έκανε ο Μάτιο Γκάρα. Παίχτησε τον Νίκο τον Αναστασόπουλο, τον αρχηγό της Ακίνθου, που ήταν εκ των πρωταγωνιστών της ομάδας Ακίνθου.
0: Α, στο Γάλλιο, ναι, το βλέπω μόλις. Ναι. Πολύ δυνατή μεταγραφή.
1: Πολύ να τη μεταγραφή και το Γάλλιο έχει γίνει πλέον το δρομολόγιο Πετρούπολη Γάλλιο καθημερινό. Όλο το ρόστερ του περσινού Άρη Πετρούπολης μετακομίζει στο Γάλλιο και λόγω και της παρουσίας των δύο χρηματοδοτών θα έχει αρκετά ενδιαφέρον η πορεία του Γάλλιο την καινούργια χρονιά. Ο Άρης Πετρούπολης κλείνοντας, να πούμε ότι θα αγωνιστεί στην πρώτη κατηγορία της Αθήνας, όπως και επίσημα ανακοινώθηκε.
0: Μάλιστα. Καλά, μας το έχεις πει έγκαιρα το πολύ καιρό τώρα. Ωραίτατα. Στην προοδευτική βλέπω ο Στέλιος Χωματιανός, μια άλλη είδηση που βγήκε χθες, έτσι. Προοδευτική, πώς το βλέπεις την προοδευτική για το...
1: Δυνατή. Θα είναι σε ένα πολύ δύσκολο όμιλο βέβαια. Θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, δεν ξέρω αν θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το να διεκδικήσει την άνοδο. Mm. Αλλά θα είναι φυσικά ιδιαίτερα ανταγωνιστική. Και μια τελευταία είδηση κλείνοντας, ότι 31 Ιουλίου θα έχουμε την κλήρωση του πρωταθλήματος της ΓΑΜ Εθνικής Κατηγορίας.
0: 31 Ιουλίου, μάλιστα, ναι.
1: Και την ίδια μέρα θα γίνει κλήρωση και του κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και του κυπέλλου Ερασιτεχνών.
0: Μάλιστα.
1: Στο οποίο μετέχουν οι ομάδες της ΓΑΜ Εθνικής και όσοι κυπελούχοι των ενέσεων δηλώσουν συμμετοχή.
0: Μάλιστα, εξαιρετικά, εξαιρετικά. Θα σε έχουμε και την επόμενη εβδομάδα, μια τελευταία πριν να φύγουμε για διακοπές.
1: Πρώτα Θεός, ναι.
0: Ωραία.
1: Να είμαστε καλά, θα είμαστε μαζί να πούμε ό,τι άλλο νέο υπάρχει.
0: Θανάση μου, σε ευχαριστώ θερμά για άλλη μια φορά. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Καλό βράδυ σε εσά.
0: Καλό βράδυ, σε ευχαριστώ για χαρά.

0: Θα περάσουμε σε πολύ λίγο σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι και για λίγα λεπτάκια ακόμα μέχρι να έρθει ο Βασίλης ο Γερασίμου θα είμαστε παρέτσα. Τα τηλέφωνα θα ανοίξουν έτσι κι αλλιώς θα ανοίγει ο Βασίλης, θα τα ανοίξω και εγώ, όσοι πιστοί προσέλθετε.
1: Δύο δέκα δύο είκοσι πενήντα εννιά σαράντα τρία.

0: 94,3. Intervέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελ Αλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Η ώρα είναι 10.
0: 94,3. Intervetten. Ελλάδα Sports.
5: Λοιπόν, αναμένοντας τον Βασίλη, σε λίγα λεπτάκια θα είναι εδώ να πούμε τελικά αλλά και εξέλιξη στους αγώνες του Champions League και του Conference League.
6: Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας. Βασίλης Γεραστίου.
5: Ο άρχοντας της νύχτας θα είναι σε πολύ λίγο, όπως είπα και πριν, μαζί μας. Ομόνια, Καϊράτ Αλμάτι, τελικό 1-0, παρά το γεγονός ότι η Ομόνια έπαιζε με 10 ποδοσφαιριστές, κατάφερε, κέρδισε και έκανε ένα σημαντικό βήμα για την πρόκρισή της στον τρίτο προκριματικό. Στο 75 Λεύσκη Σόφιας, Ινουβρεστάτια Κραϊόβα 1-0. Μόλις ξεκίνησε ο αγώνας της Εγνάτη από την Αλβανία με την Τσέλια από τη Σλοβενία, 0-0. Στο Conference, Νεύτσι Μπακού, Δυναμό Μίνσκ 2-4, τελικό είναι και το Bohemians Balkany 2-1, Bohemians από την Ιρλανδία με την Balkany από το Κόσοβο. Στο 60 Μπασάκ Σεχίρ, Ίντερ Τούρκου 1-1. Δυσκολεύει πολύ η Ίντερ Τούρκου την Μπασάκ. Στο ημίχρονο Βάρνταρ, Βόρεια Μακεδονία με την Ρίγα από την Λετωνία 1-2. Στο 32ο λεπτό, Σπάρτακ Τρνάβα Τσέσικα Σόφιας 1948 0-0. Τονίζω το 1948, μην μπερδεύεστε, δεν είναι Τσέσικα Σόφιας, έτσι. Είναι από τη Βουλγαρία μεν, από την πρωτεύουσα, αλλά δεν είναι η Σόφιας. Σπάρτακ Τρνάβα λοιπόν με Τσέσικα Σόφιας 1948 0-0. Εδώ ενδιαφέρει το ζευγάρι του Παναθηναϊκού. Αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Πάξη, θα παίξει με τον νικητή αυτού του ζευγαριού. Στο δεύτερο λεπτό Ζελέζνιτσα από τη Σερβία με την Μπράγκα από την Πορτογαλία, ένα πολύ ενδιαφέρον ζευγάρι, 0-0.

η γυναικεία ομάδα του ΠΑΟΚ για τα προγραμματικά του Champions League επικράτησε τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ με σκορ 3-1. Προκριματικά Champions League γυναικών. Πρώτη φάση.

Να σας θυμίσω όπως μας μετέφερε ο Κώστας Σαμοφράκης, ο ρεπόρτερ εδώ του σταθμού του Ολυμπιακού. Ο Φρόιλερ, ο Ελβετός μέσος, οδεύει ή προς να παραμείνει στα Ιταλικά εδάφη στην Μπολόνια ή να πάει προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και μάλιστα στην ομάδα που είναι ο Κούλης ο Δουρέκας, ΣΕΟ εκεί. Τα αναφέρει ο Ιταλός ρεπόρτερ ο Νικολός Κύρα, ο οποίος είναι ιδιαίτερα έγκυρος, ότι γίνεται προσπάθεια από την Πολόνια να κρατήσει τον Ελβετό ποδοσφαιριστή.

Όλα αυτά βεβαίως να ξέρετε, επειδή είναι μεταγραφική περίοδος, να είστε και ψηλιασμένοι. Όλα αλλάζουν από στιγμή σε στιγμή. Όπως μας είπατε και ο Τζόλις, το πιθανότερο είναι να φύγει μεν προς Premier League, δεν είναι και απόλυτα σίγουρο ότι θα πάει στη Χαλ, αλλά θα φύγει μετά τους δύο αγώνες με την Νάιμέγγεν.

Να πούμε ότι στον επίσημο λογαριασμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου εμφανίστηκε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στην οποία συμμετείχε ο κόσμος ώστε να αναδείξει τους καλύτερους 11. Έτσι έχουμε κάποια αποτελέσματα που προκαλούν έτσι εντύπωση. Από την Ισπανία είναι Κουκουρέγια, ο Πέδρο Πόρο και ο Ρόδρυ. Οι Γάλλοι έχουν τους Ουπαμεκανό, ο Λίσε και Μπαπέ. Ενώ βρίσκεται ανάμεσα στους κορυφαίους και ο Τζουντ Μπέλιγχαμ. Και βέβαια με τα 7 γκολ, πώς να μην ήταν. Στα γκολ πώς ήταν ο Βοζίνια από το πράσινο ακροτήριο, τον θυμάστε. Ενώ στην κορυφή της επίθεσης βρέθηκε ο Χάλαντ. Ο Χάλαντ βρέθηκε ο Βασίλης ο Γιάννης, ο οποίος σε δευτερόλεπτα αναλαμβάνει το μικρόφωνο. Από μένα, καλό σας βράδυ, ραντεβού αύριο στο πλαίσιο του αγώνα του ΠΑΟΚ, έτσι. Να είστε καλά, καλό βράδυ.

9.43 η Ντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. 8 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, βραδάκι Τετάρτης, με πολύ ζεστή, κυλάει μάλλον σημερινή μέρα με καύσωνα. Εμείς θα είμαστε εδώ κανονικά όπως κάνουμε καθημερινά από την Κυριακή το βράδυ έως Πέμπτη προς Παρασκευή ξημερώματα. Από τώρα έως τις 3 θα είμαστε εδώ παρεούλα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα, τα τηλεφωνάκια μας 2.12.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα που μπορείτε να βγείτε στον αέρα. Το Viper για μηνύματα 69.39.9.43.9.43 και το email μας onearpapaki943.gr. Και βέβαια μην ξεχνάμε και το ellada.tv.gr, είμαστε live και εκεί με εικόνα και ήχο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είχαμε χτες στα παιχνίδια και αυτά που είναι σε εξέλιξη, παιχνίδια για τα προκριματικά ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. 7 η ώρα, την Νεύση Μπακού, Δυναμό Μίνσκ 2-4. Συνεχίζουμε, Ομόνια Καϊρά Ταλμάτη 1-0. Είχαμε δύο μάτς και από την Νορβηγία, Λίλεστρομ Βίκινγκ 1-2, Μπόντο Γκλιμτ Χαμκάμ 3-0. Bohemian Balkani 2-1 τελικό αποτέλεσμα. Και από εκεί πέρα έχουμε σε εξέλιξη Λεύκη Σόφιας με την Κραϊόβα 1-0 στο 82, Μπασάκ Σεχίρ Ίντερ Τούρκου 1-1 στο 68, Βαρντάρ Ρίγα 1-2 στο 51, Σπάρτακ Νάβα Τσέσεκα 1948 0-0. Ένα παιχνίδι από την Σκωτία, το League Cup, Queen of South Aberdeen 1-0 στο 25ο λεπτό. Εγναντία με την Τσέλιε 1-0 στο 11. Και Ζελέζιντσαρ με την Μπράγκα 0-0 στο 9ο λεπτό. Και ένα παιχνίδι από τον σημερινό, Μακαρά Deportivo Cuenca 1-0 στο 10ο λεπτό. Αυτά λοιπόν ήταν τα παιχνίδια που είχαμε τελικά αποτελέσματα και τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Μεγάλη νίκη για την Ομόνια. Έπαιζε με 10 παίκτες βέβαια, τελικά κατάφερε, κέρδισε το μάτς. Πάμε τώρα στην επόμενη εβδομάδα να μπορέσει να πάρει την πρόκριση με την Καϊράτ Αλμάτι. Λοιπόν, σήμερα μπαίνει στη μάχη επίσημα πια και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Ξεκινάει πρώτα ο ΠΑΟΚ στις 8 με την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία και αργότερα μία ώρα μετά, 9 η ώρα, ο Παναθηναϊκός παίζει με την Πάξη στην Ουγγαρία.

Πάμε να πούμε και τα δωράκια που έχουμε για τους φίλους και τους και τις φίλες. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Σήμερα λοιπόν, μάλλον μέχρι αύριο Πέμπτη, σήμερα, μέχρι αύριο Πέμπτη μπορείτε να στείλετε μηνύματα για τις κληρώσεις που θα πούμε τώρα. Τρεις ημέρες, δύο για εκτελέσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxo. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό βέβαια στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Το δεύτερο δωράκι είναι όσοι δεν πάτε στην Άξο, θα πάτε μια εκδρομή στη Στενή Ευβοίας, θα κάνετε μπανάκι στην πολύ ωραία παραλία στην Χιλιαδού, θα απολαύσετε ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Και για τα δύο αυτά οι συμμετοχές είναι μόνο από το Viper 69 39 943 943, με όνομα επώνυμο, τη λέξη Νάξος ή τη λέξη Κισός. Είπαμε μέχρι αύριο, τελευταία μέρα, Πέμπτη, Παρασκευή πρωί, θα γίνουν οι κληρώσεις 10 με 11 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρνάρα, η Ελλάδα σήμερα.

Μεταγραφικά, φίλε μου, κάτι καινούριο δεν υπάρχει που ρωτάς για τις ομάδες τις ελληνικές. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, πότε είναι το Super Cup? Πρέπει να είμαι εκείνη την εποχή. Νομίζω θα είμαι στο Ηράκλειο. Φίλε μου, είναι 12 Αυγούστου είναι το Super Cup. Και αρχίζει η σεζόν για την ΑΕΚ και τον Όφη επίσημα με το Super Cup. Τώρα δεν ξέρω αν είσαι εκείνη την ημερομηνία εκεί στο Ηράκλειο. Αν είσαι, μπορείς να πάει να δεις τον αγώνα. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Ο Γιώργος από το Περίτερο στους Αμπελοκήπους. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

Ο φίλος μας ο Χριστάρας, καλησπέρα Μπιλάρα και σήμερα εδώ παρεούλα. Ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη, η φίλη μας η Κατερίνα που έστειλε μήνυμα, μας ακούει παρέα με τον Κώστα που είναι αδιούχος. Για ένα φιλαράκο που ρωτάει για ένα παιχνίδι φιλικό, κάτσε να το δω φιλαράκο να σου πω, το Βρικάμπ Τενερίφη Γετάφε 1-0 λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κάποια αλλαγή δεν έχουμε, ένας φίλος θέλει γκολ, γκολ και over την Μπασάξεχιρ, είναι 1-1, έχει πιάσει τον γκολ. Θέλεις ακόμα γκολ, ένα γκολ ακόμα για να πιάσεις το δελτιάκι σου. Είναι στο 75. Βαρντάρ Ρίγα είπαμε 1-2 στο 57.

Καλησπέρα Μπιλαράκι από εμένα, λέει ο φίλος ο Μανώλης που έστειλε το μηνυματάκι του. Είμαστε 18 λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ συντονισμένοι. .43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από την Καλυθέα. Γεια σου φιλαράκο, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιάννης από το Βεζινάδικο στην Παιανία, πάντα εδώ στην παρέα μας.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε να βγείτε στον αέρα, αλλιώς μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 69-39-943-943. Ναι, Φιλαράκο, πάρα πολύ ζέστη έκανε σήμερα, πιο πολύ από την χθεσινή ημέρα. Βάλεσε κόκκινο που λέμε θερμοκρασία. Εντάξει, τι να κάνουμε, καλοκαίρι έχουμε. Από σήμερα θα πέσει αρκετά από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Θα πέσει περίπου 7 βαθμούς κάτω από 39 που ήταν σήμερα, 38. Θα πάει 31-32 βαθμούς.

Η Ομόνια φίλε κέρδισε 1-0 στο Γασιπί, παρά το γεγονός που χρεώθηκε να αγωνιστεί με 10 παίκτες από πολύ νωρίς, από το 33. Έπαιζε με 10 παίκτες, τελικά θα πάει με βαντάζ στο Καζακστάν, στη Ρεβάν, στην επόμενη εβδομάδα, για να διεκδικήσει την παρουσία του. Η παρουσία της η Ομόνια στον τρίτο πραγματικό γύρο του Champions League. Ομόνια Καρέα Ταλμάπη 1-0 με γκολ νομίζω ο Ανδρέου νωρίς στο 10ο λεπτό κάπου εκεί. Καλησπέρα Βασίλη, καλή εκπομπή να έχει Στέφανος από τον Ασπρόπληγο. Γεια σου φίλε Στέφανε.

Και μια ειδησούλα από το εξωτερικό. Στην Ίντερ Μαϊάμι θα παίξει την επόμενη χρονιά που μας έχετε ο Καζεμίρο. Ο Βραζιλιάνος θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS μετά από τα πλούσια πορεία του στην Ευρώπη και θα γίνει συμπαίκτης του Λιονέλ Μέση. Εκεί στην Αμερική τους παίρνουν όλους. Στο MLS λοιπόν ο Καζεμίρο από την επόμενη χρονιά. Ο φίλος ο Αντώνης έστειλε την καλησπέρα του.

12 Αυγούστου φίλε είναι ο τελικός Super Cup, νομίζω βραδάκι θα γίνει γύρω σε 9 η ώρα αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Πάντως 12 Αυγούστου είναι η ημερομηνία που θα γίνει το πρώτο επίσημο μάτς της ΑΕΚ και του Όφη και αφορά το Super Cup, κυπελούχος Όφη, πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Θα παίξουν στο Ηράκλειο, στο Παγκρίτιο.

0: Γκολ και over, κάτσε δε φίλε, 0 ήταν 1-0.
1: 1-0
0: βέβαια. Τώρα είναι 1-0 ακόμα. Παραμένει στο 23ο λεπτό, ακόμα έχει πολύ δρόμο. Εντάξει.
1: Έχει πολύ δρόμο, αυτή περιμένει να αφήσω. Τα παιχνίδια τεχνικά, πώς θα βλέπεις?
0: Εντάξει, τον ΠΑΟΚ το λέω πιο δύσκολο από τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι είναι πιο καλή ομάδα Δύναμο Κιέβου από την ΠΑΟΚ. Αλλά ξέρεις τώρα και οι ομάδες, φίλε, είναι και όλες οι ομάδες είναι στο στάδιο της προετοιμασίας τώρα. Δεν ξέρεις πώς θα παρουσιαστούν.
1: Όλα περίμενα του Παναθηναϊκού είναι λίγο πάνω εδώ για μένα.
0: Του ΠΑΟΚ ανέβηκε το διπλό, πήγε 2.45, έπεσε ο Άσος στο 3. Ναι. Το Χ 3.15. Ο Παναθηναϊκός είναι, πόσο είναι?
1: 55.
0: Κάτσε να το δω μισό λεπτάκι. 1.60 πήγε, ανέβηκε λιγάκι. Από 1.55 πήγε στο 1.60. Εντάξει, αυτά τώρα οι αποδόσεις συλλογικά, ξέρεις. Πηγαίνοντας προς τον αγώνα, την έναρξη των αγώνων, ίσως να ανέβουν, να πέσουν αναλόγως τι παιχνίδι παίζουν. Ο κόσμος, έτσι πάνε και οι αποδόσεις.
1: Από μεταγραφές τίποτα.
0: Τίποτα, ακούγονται τα ονόματα, διάφορα, αλλά ακόμα έτσι κάτι να πεις ότι είναι κοντά, δεν υπάρχει.
1: Καλά, αυτό που λένε για τον Φαμπίνιο, για τον Ολυμπιακό, δεν παίζει τώρα. Παίζει 14 εκατομμύρια το χρόνο, παίζει.
0: Εντάξει, αυτό λέω, είναι πολλά τα λεφτά. Εντάξει, ακούγονται, αυτό σου λέω, ακούγονται ονόματα, παιδιά, μην τα πολύ πιστεύετε κιόλα. Είναι πολλά τα λεφτά.
1: Για τον, για αυτό είναι, δεν πάει τώρα για αυτό που λέει, παίξε χθες.
0: Μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχει γίνει κάτι. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει αύριο μεθαύριο. Τις επόμενες μέρες πάω στο αποσοπαλό, δεν έχει γίνει κάτι. Ούτως ή άλλως δεν είχε γίνει ποτέ επίσημη πρόταση για τον παίχτη από την ΑΕΚ. Ό,τι γράφανε τα ρεπορτάζ, εντάξει. Η ΑΕΚ δεν βγήκε ποτέ να πει ότι έχουμε
1: κάτι. Δεν το κάνει ποτέ τώρα η ΑΕΚ.
0: Ναι, λέω δεν είναι ότι υπήρχε επίσημη ενημέρωση από την ΑΕΚ ότι έχουμε κάνει πρόταση επίσημη στον παίχτη και στην Χάπολ Μπερσεβά. Σενάρια είναι από γύρω-γύρω δεξιά-αριστερά. Ούτε έχει πει ΑΕΚ. Ούτε έχει πει ΑΕΚ ότι αποσύρωμαι, γιατί δεν έχει πει ότι ενδιαφέρομαι κιόλας.
1: Ναι. Είχε μια συζήτηση εχθές.
0: Ναι.
1: Για το. Που πήρε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό Σάκλε στο Φιλαδέλφια.
0: Ναι.
1: Που πήρε το Ευρωπαϊκό Σάκλε στο Νίπο του Παναγκού.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν τι είπα να πει επερσινό, εντάξει, μην που το πήρε στην παιδό σου, είναι εντάξει, κάπως είναι τώρα. Δηλαδή, να φτιάξει γήπεδο Ολυμπιακός το 29, να γίνει πέσα το Europa League και να πάει ο Παναθηναϊκός να το πάρει. Δεν θα αλλάξω επενδυτική να μην τον αγώνα καθόλου, όπως και να είχε πει και ο Κεντζόγκο, ήμουν στο εξωτερικό.
0: Εντάξει, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, εγώ είπα τη γνώμη μου, εγώ δεν απασχολεί που πήρε ο Ολυμπιακός και πήρε τον. Δεν με νοιάζει, παιδί μου. Δεν έπαιζε η ΑΕΚ. Δηλαδή, εγώ το θεωρώ τιμή για την ΑΕΚ που το γήπεδο το έδωσε η UEFA να γίνει τελικός.
1: Ναι, αλλά μην είναι ελληνική ομάδα όμως.
0: Εσύ είναι και ελληνική, τι πειράζει, τι με νοιάζει εμένα. Αφού δεν είναι η ομάδα μου, δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Τώρα κάτσε να βάψω μαύρο που πήρε ο Ολυμπιακός στο γήπεδο στη Φιλαδέλφια και τι έγινε.
1: Κοίταξε, εγώ επειδή.
0: Δηλαδή, αν το έπαινε κάπου αλλού θα ήταν διαφορετικό. Αν το έπαινε στη Γερμανία, ναι, θα ήταν πάλι Κύπρο για τον Ολυμπιακό. Γιατί τι αλλάζει.
1: Ρε παιδί μου, πώς λέγεται όταν
0: παίρνει. Δηλαδή θεωρείς ότι στην Ευρώπη αυτά γίνονται που γίνονται στην Ελλάδα?
1: Πολύ περισσότερο.
0: Πολύ περισσότερο.
1: Δηλαδή Ρεάλ Μπαρσελόνα όταν παίρνει Ρεάλ με ξένη ομάδα, η φίλα του Μπαρσελόνα νομίζει πως είναι Ρεάλ.
0: Δεν υποστηρίζει τη Ρεάλ, αλλά δεν τους ενδιαφέρει και αν το πάρουν και μέσα και παιδό τους, δεν τους ενδιαφέρει. Εγώ δεν λέω ότι υποστηρίζει την ομάδα. Έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι, εντάξει,
0: δηλαδή, αν το πάρει Ντόρκμουντ, ας πούμε, αν το πάρει Ντόρκμουντ στο γήπεδο της Μπάγκερ, θα βγουν ο παρέτης της Μπάγκερ, θα λένε τι κάνατε, γιατί δώσατε το γήπεδο.
1: Δεν ξέρω τώρα.
0: Μην τελάτε, εντάξει, αυτά είναι μικροπράγματα, ρε φίλε.
1: Δηλαδή, από ό,τι ακούω, δηλαδή, και παραθυνακούς που λέγανε, που βρήκανε για ακόμα που έκανε το αυτό και τέτοια και το πήρε. Εντάξει, είναι σε
0: μερικούς άλλους. Εντάξει, αλλά όμως ο καθένας πώς σκέφτεται. Εγώ σκέφτομαι έτσι, ότι δεν με ενδιαφέρει. Εφόσον δεν παίζει η ομάδα μου, δεν με ενδιαφέρει. Να κερδίσει εμένα, να τα ξαναχωρηθώ.
1: Εγώ αν εξαιρέσει τον Παναθηναϊκό, πάω και τέτοια όταν παίζει με ξένες ομάδες, όχι ότι τους προσυρίζω, αλλά να κερδίσουν, δεν με ενδιαφέρει. Η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ στο εξωτερικό. Όταν παίζει ο Παναθηναϊκός, υποστηρίζω την άλλη ομάδα, όποια και να είναι, ρε παιδί μου.
0: Ο καθένα σου λέω όπως το βλέπει.
1: Κάποια στιγμή πληροφορεί η μάνα μου στο σπίτι, χρόνια τώρα, Παναθηναϊκός αυτός ήταν ο αριθμός. Και παίζει ο Ολυμπιακός Λιόνι το 2-1 που πέσει ο Ολυμπιακός που έγινε και Λιόνι. Και κάνει γκολ ο Λιόνι και λέει γκολ ο Του λέω: Κωστάκη, μην ξαναπανηγυρίσει, βάλει τα κλάματα το παιδί.

0: Και λέει, μάνα μου, θα σου δώσω μία που μου άλλος θα σου παιδείς. Εσύ όταν παίζει ο Παναθηναϊκός, δεν είσαι με την άλλη ομάδα.
1: Ναι.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Εντάξει, τώρα εγώ με μεγαλώσαμε, τώρα δεν κοιτάμε τα... Εγώ είμαι 61 χρονών τώρα, έχω περάσει σε άλλο στάδιο, δηλαδή και αυτά... Καταρχήν εγώ όσα χρόνια και έχω πάει σε όλα τα γήπεδα, ένα χαρτάκι δεν έχω πετάξει μέσα στο γήπεδο. Ένα χαρτάκι δηλαδή από αυτό, ούτε σε αυτό, δεν μου άρεσαν ποτέ αυτά τα πράγματα. Τα αντιπαθούσα σαν τον διάλογο με τον λιμάνι. Δηλαδή βλέπω μερικούς πιτσιρικάδες που φοράζουν Παναθηναϊκούς, πάει άλλο στο Ολυμπιακό ένας. Γιατί ρε, έχω μαλώσει, του λέω ότι αυτό παιδί ρε, του λέω να φοράει, παιδί μου λέει ο κόπος εσχυρό και τέτοια. Δηλαδή δεν μ' άρεσε αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, Βασιλάρα, έτσι επειδή...
2: Να σε καλά, Ξητάρα μου, να σε καλά.
0: Την ξέρετε, κάνε μου γκολ και όβερ.
2: Ωραία, να σε καλά, φίλε. Γεια χαρά, γεια χαρά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10.30, τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο.
3: Ελλάδα Sports. Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Η ώρα είναι 10.30.
3: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε, πάντα συντονισμένοι. Είπαμε 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Είπαμε είμαστε live και στο Αθήνα TV. Αθήνα, εντάξει, ωραία, ελλάδα.tv.gr. Ο φίλος μου ο Μάνος ο Σταλαμόπουλος μου γράφει: γεια σου Βασίλη, τέλος η Μπασινάς και Αμανατίδης από τον Ηρακλή. Μια είδηση που το ακούσατε τώρα από τον κύριο Μάνο Σταλαμόπουλο, το φίλο μας. Ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου. Είπαμε λοιπόν το Ηρακλή, τέλος ο Μπασινάς και ο Αμανατίδης. Λοιπόν, πάμε στη γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, παιδε.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Μπράβο, τώρα σταμάτησε το τούτου.
0: Εντάξει, ήταν η άλλη γραμμή. Τι κάνεις, φιλαρακό?
1: Καλά είμαι.
0: Μπράβο.
1: Καλησπέρα μου, Χρυσό Χρυστάρα. Τι το θέλει, ποιο θέλει, την γκέγκ θέλει.
0: Όχι, με την γκέγκ.
1: Τι σου ζήτησε τώρα, κάτι ζήτησε.
0: Α, την τσέλη, την τσέλη, να γίνει γκολ και over. Είναι ένα 0 στο 35 με την αλβανική Εγναρδία Ρογκοζίνα. Με την τσέλη
1: επέζει. Δεν ξέρω για τον γκολ over, το βλέπω. Τώρα δεν ξέρω για τον γκολ.
0: Ω Παναγία μου. Χριστάρα, Χριστάρα μου, καλά κρασιά. Κλείς το κοιμί σου, πέρα το δελτίο και αύριο πάλι.
1: Έτσι. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω για το φίλο του Δημήτρη του Σαντάκη. Μπήκα μέσα σήμερα και ξέρεις, ρε Βασίλη, να σου πω κάτι.
0: Για πες.
1: Και ισχύει και για σένα αυτό. Δεν ξέρω τώρα, πολλοί μπορεί να σου λένε οτιδήποτε. Εγώ θα σου πω δύο κουβέντες έτσι όπως να ακούω σαν ακροατή σου που σε έχω μάθει το τελευταίο εξάμενο ένα χρόνο τώρα.
0: Τι έπαθα.
1: Και γιατί πριν δεν σε ήξερα.
0: Τι έπαθα. Τι έπαθα ο άνθρωπος.
1: Εγώ να δεις τι έπαθα.
0: Άλλο
1: να
0: τρελώ.
1: Πρώτα απ' όλα θα κανονίσουμε το γιατρό, γιατί βλέπω ότι έχουν αρχίσει και σε καθυστερούν, δεν σε βγάζουν στην ώρα σου.
0: Σε όχι, εγώ καθυστερώ, γιατί έχω μπλέκω σε κίνηση, έχουμε αργά, γιατί περιμένω τη γυναίκα να έρθει. Περιμένω τη γυναίκα να έρθει για τα παιδιά τώρα με τη.
1: Να πάρει τα χαπάκια πιο νωρί, σου έχω πει. Αλλιώ δεν σε αφήνουν από το κελί. Στα έχω πει αυτά, στα έχω εξηγήσει. Τα χαπάκια πιο γρήγορα. Λοιπόν, πέρα του καραμπουριού, θέλω να πω για την εκπομπή που έκανε που κάνει τη διαφορά. Ξέρεις, δεν σε έχω ακούσει, έχεις κάνει ποτέ με νέα παιδιά εκπομπή εσύ ή οτιδήποτε άλλο.
0: Τι εννοείς νέα παιδιά?
1: Έχω ακούσει, ρε παιδί μου, και κάνεις εκπομπή με τους Σαντάκη, ξέρω εγώ.
0: Πάντα με νέα παιδιά. Όταν ξεκίνησα με νέα παιδιά έκανα πάντα.
1: Τότε ρε Βασίλη, και τη συγχαρητήρια σε σένα και στο Σαντάκη. Γιατί το πρωί στο σταθμό σας, ακούγοντας ένα bullying, δεν θα πω όνομα σε δημοσιογράφο, που θέλει να κάνει στον Γιώργο τον Ιωάννου, ένα παλικάρι που οπότε παίρνουμε εμείς τηλέφωνο, εγώ προσωπικά, πολύ ευγενικό. Πήλε, δεν σε καταξιώνει και δεν σε κάνει μεγαλύτερο δημοσιογράφο άμα θες να τον πατήσεις τον άλλον κάτω, γιατί αυτή τη στιγμή έχεις μια εμπειρία 20 χρόνων και άλλος έχει 5. Ούτε πιο μάγκα.
0: Εντάξει, μωρή, όμως και να βλέπετε και το θέμα της πλάκας, αν είναι πλάκα αυτό
1: δεν
0: που γίνεται.
1: Είναι πλάκα.
0: Είναι πλάκα.
1: Γιατί έγινε η πλάκα, μπορεί να το πεις μια φορά, το πεις δύο, άμα το λες μια ώρα συνεχόμενα, γίνεται bullying. Δεν είναι πλάκα.
0: Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι είναι πλάκα το συγκεκριμένο που λες, γιατί ξέρω και τα δύο παιδιά και είναι πλάκα. Τώρα από εκεί πέρα πώς ακούγεται, δεν ξέρω πώς ακούγεται, δεν ακούω τα πρωινά. Όχι, πάντα,
1: εμένα δεν μου χτύπησε πρωί, πνώ,
0: εντάξει, okay. Μπορεί να μην χτύπησε καλά, αλλά είναι πλάκα. Είναι πλάκα στο λέω με σιγουριά δηλαδή.
1: Εντάξει, γιατί χτύπησε άσχημα. Και το λέω,
0: εντάξει, μπορεί να χτύπησε κάποιος.
1: Δεν το περίμενα το συγκεκριμένο.
0: Μπορεί να χτύπησε σε κάποιους άσχημα, με διαφωνώ, αλλά σου λέω και πάλι, επειδή ξέρω τα παιδιά, είναι πλάκα που γίνεται εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεν γίνεται τώρα.
1: Εντάξει. Εγώ σήμερα το άκουσα.
0: Ναι, εντάξει, γίνεται τακτικά.
1: Και μάλιστα έχει και μηνύματα μετά από που τα διάβασε κιόλας.
0: Ναι. Για να διαβάζει και τα μηνύματα πάνε να πείτε ένα πλάκα. Φυλάζει τα μηνύματα, θα τα αποφύγει να τα διαβάζει.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω.
1: Τέλος πάντων, εσύ δεν το κάνεις πάντως. Ούτε ο Στρατέκης.
0: Κι εγώ το κάνω, ρε φίλε, κι εγώ πειράζω τα παιδιά, αυτό πειράζομαι κι εγώ. Τον κάνω στον Κατσάτσο, τον κάνω στον Ιωάννη, τον κάνω στο Ηλία, αλλά είναι στο θέμα της πλάκας. Σαρκαζόμαστε και οι δύο πλευρές, κι εγώ και αυτοί.
1: Εντάξει. Να έχει το δικαίωμα να σου κάνει και αυτό.
0: Ναι, βέβαια, το βασικότερο.
1: Η πλάκα, φίλε, είναι όταν μπορεί να κάνει και αυτό.
0: Βεβαίως, έτσι, μόνο έτσι. Αλλιώς πάει.
1: Εσύ και κάνεις μόνο εσύ και ο άλλος δεν μπορεί να απαντήσει καθόλου, τι πλάκα είναι.
0: Λέω. Και από δύο πλευρές. Κατάλαβα. Τώρα αυτό πράγμα δεν αφορά και τον κόσμο που ακούει τώρα. Πάμε παρακάτω. Γιατί είμαι σε δύσκολη θέση και εγώ.
1: Επειδή μου χτύπησε άσχημα και δεν μ' άρεσε. Και νομίζω ότι. Τι να πω τώρα. Τέλος πάντων, είναι κάποια πράγματα που λέω ότι. Anyway, δεν θέλω να το συνεχίσω. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Για ποια μεταγραφή είπες 14 εκατομμύρια, δεν καταλαβαίνω.
0: Ο Φαμπίνιο, που ακούστηκε για τον Ολυμπιακό, ένας παίκτης ο Φαμπίνιο και ένας παίκτης από την Μπολόνια. Αυτός βέβαια θα πάει μάλλον από ό,τι λένε Σαουδική Αραβία, από ό,τι άκουσα πριν ο δικός Σαμοθράκη.
1: Άκουσα από το Στρατάκι ότι είπε ότι βγήκε ο Σαμοθράκης και είπε τέλος, γεια σας.
0: Α, για τον, για τον Φιλανδό που παίζει στην Μπολόνια.
1: Για τον Ελβετό.
0: Για τον Ελβετό, ναι, Φιλανδό λέω, Ελβετό. Αυτός ναι. Ο Φαμπίνιο δεν έχει πάει κάπου, είναι ελεύθερος, αλλά το κασέ του είναι 14 εκατομμύρια, τόσα παίρνει.
1: Εντάξει, μπορεί να θέλει και 500.
0: Αυτό λέω.
1: Πόσο χρονών είναι, δεν μας είπε.
0: Θα το βρούμε, θα το βρούμε. Θα το βρούμε όλα.
1: Τι θα το δεις, αφού είναι 34-35 δεν είναι.
0: Τόσο ψηλό, τόσο μεγάλο είναι.
1: Πόσο είναι.
0: Κάτσε να το δω. Άμα είναι τόσο ρε φίλε, φεύγει κατευθείαν, δεν κάθεσε καθόλου. Άμα είναι 34, τι 34, για 30 εκατομμύρια
1: και 15. 32 και πάνω τον έχω πάντως. Για
0: λοιπόν,
1: πόσο είναι.
0: 32 ακριβώς, ναι. Τον 93. 32. Τον 93.
1: Και 32 είναι μικρός.
0: Όχι.
1: Για 14 εκατομμύρια.
0: Όχι, όχι.
1: Τρελάθουμε τελείως. Δεν είναι μεγάλος, αλλά δεν είναι και μικρός.
0: Ναι, δεν είναι πιτσιρικά, σωστό, σωστό.
1: Α, ναι, μα γιατί δεν έχει ούτε μεταπολιτική αξία, δεν τίποτα.
0: Ο Φρόιλερ, φίλε μου που ρωτάς, μάλλον θα πάει σε Σαουδική Αραβία. Θα βρει ο...
1: Ο Σαμοθράκης δεν είπε ότι έτσι είπε ο Στρατάκης.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και εγώ το Σαμοθράκη το άκουσα, το Στρατάκη που είπε ο Σαμοθράκης ότι μάλλον κατεβαίνει προς Σαουδική Αραβία, είναι πολλά τα λεφτά εκεί και μάλλον θα καταλήξει εκεί ο Ελβετός παίκτης στην Μπολόνια.
1: Λοιπόν, θέλω να μου πεις τι βλέπεις αύριο τα παιχνίδια.
0: Κοίτα να δεις φίλε, το είπα και πριν με τον Χριστάρα. Θεωρώ τον ΠΑΟΚ πιο δύσκολο μάτς. Γιατί θεωρώ πιο καλή ομάδα Δυναμό Κιέβου. Αλλά είναι οι ομάδες, δεν ξέρω πώς θα πάω σε αυτήν, φίλε. Δηλαδή,
1: πώς το βλέπεις στοιχηματικά τώρα.
0: Στοιχηματικά.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι και θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες και θα φάνε γκολ και οι δύο ομάδες.
1: Άρα βλέπεις γκολ και στα δύο, σωστά.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω τι βλέπεις εσύ. Πώς θα βλέπεις τα παιχνίδια. Εσύ το Παναθηναϊκό το θεωρώ πιο εύκολο παιχνίδι. Αν ο Παναθηναϊκός δεν είναι την εικόνα με τη Ραπίδε. Αυτό είναι ένα στοίχημα.
1: Επειδή δεν. Άκου, φίλε, το Παναθηναϊκό. Και τον ΠΑΟΚ και τη Δυναμό και εγώ τους ξέρω.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Αυτό το παξιμάρι δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω, ούτε εγώ ξέρω την ομάδα αυτή.
1: Ούτε την μπάλα. Ξέρω ότι είναι, έχει ούγγρικο στυλ.
0: Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει κανένα ξένο. Έχει μόνο Ούγγρους.
1: Πρόσεξε, η σχολή το μα. Άκου φίλε στην Ελλάδα. Τα είχε πει και ο Βασίλης κάποτε, θα τα πω και εγώ μια φορά ακόμα. Βασίλης Ιγνάτιου. Στην Ελλάδα. Πολλοί άκουγα τώρα το εραστικό ποδόσφαιρο που είχε κάνει στα τάξη για το δέσο τώρα. Η προηγούμενη εκπομπή με τη δικιά σου, πιστεύω ακούει και ο Μίτσος, ο Δημήτρης, συγγνώμη. Λοιπόν, εμείς λέγει δεν παράγουμε παίχτες. Μπορείς να μου πεις ρε Βασίλη, στην ηλικία που έχεις φτάσει και σε αυτή που έχω φτάσει εγώ, ποιο είναι το τεχνικό χαρακτηριστικό?
0: Δεν έχουμε, δεν είχαμε ποτέ σχολή. Όχι, δεν είχαμε ποτέ σχολή.
1: Ότι αυτό το στυλ. Δηλαδή βλέπεις στην Ισπανία, λες τσουκου τσουκου μπολ.
0: Ναι, ναι, εμείς δεν είχαμε ποτέ ένα.
1: Στην Αγγλία, ταχύτητα δύναμη. Τι βλέπεις, τάκλι στην καροτίδα. Βλέπεις στη Γερμανία, πάντσα να τρέχουν πάνω κάτω. Βλέπεις στη Βραζιλία, τα κουνάκια μίξε δείξε. Βλέπεις στην Αργεντινή, λατινικό
0: μπολ. Ναι, ναι, εντάξει, είναι, βέβαια το θέμα δεν είναι. Το θέμα δεν είναι όμως ότι δεν έχουμε.
1: Το ιταλικό ποδόσφαιρο, η μαγιάρικη σχολή.
0: Το θέμα δεν είναι ότι δεν έχουμε. Ναι, το θέμα δεν είναι έχουμε μαγιάρικες, δεν έχουμε σχολή ποδοσφαίρου. Το θέμα είναι ότι εμείς, όχι οπαδοί, ειδικοί των ομάδων, γενικά θα επασχολούν με το ποδόσφαιρο επαγγελματικά.
1: Όχι, φίλε, εδώ θα διαφωνήσω.
0: Μέχρι δεν κατάλαβα, αφού δεν τελείωσατε την πρότασή μου, πώς θα διαφωνήσω. Λέω ειδικοί των ομάδων, όλων των ομάδων, δεν ασχολούνται με τους αστέγγες ποδοσφαιριστές. Δεν τους ενδιαφέρουν, δεν τους βλέπουν. Υπάρχουν παιδιά που είναι πιτσιρικά 17-16 ονών που ξέρουν πολλά καντάρια μπάλα. Αυτά τα βλέπει κανείς.
1: Συμφωνώ, μισό λεπτό τώρα.
0: Δεν είναι θέμα λοιπόν σχολής.
1: Ναι, άκουσε με λοιπόν, μισό λεπτό. Εγώ είπα θα διαφωνήσω με αυτό που λες για τις διοικήσεις και θα σου εξηγήσω και το λόγο γιατί το λέω. Οι διοικήσεις των ομάδων είναι ανώνυμες εταιρείες. Η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο Πανιώνες και ο κάθε μία.
0: Ναι, όλοι.
1: Η ΕΠΟ. Η κρατική δομή του αθλητισμού είναι υποχρεωμένη, κατά την άποψή μου, να δημιουργήσει μια σχολή προπονητών για τις ακαδημίες, μια σχολή προπονητών να μπορέσουν να παράγουν νέα παιδιά με αξιολογήσεις. Άκου τι έχει πάθει η Ελλάδα, φίλε. Θυμάσαι κάποτε το 1970, 80, 90, μέχρι που φτιάξε τον νόμο προπονής, που είχε στο γνωστό του γνωστού και έπαιρνε στο δημόσιο.
0: Ναι. Ο Μπάμπας από την Κορώνη.
1: Έκανε τον νόμο που επονείς και λέει υπάρχει αξιολόγηση. Εγώ σε ρωτάω στην Ελλάδα, αν δεν υπάρχει Ολυμπιακός, γιατί τώρα το αξιολογεί μια, πρόσεξε, άλλη αξιολόγηση μιας ΠΑΕ, της ΑΕΚ του Ολυμπιακού, η οποία στην ΠΑΕ υπάρχει και το προσωπικό όφελος της εταιρείας. Δηλαδή ποιο, αυτός ο παίκτης έχει μέλλον, αλλά πρέπει να περιμένουμε 10 χρόνια για να τον πουλήσουμε για να πάρουμε τα λεφτά μας. Ενώ η κρατική δομή θα πρέπει να παράγει προπονητές, το ξαναλέω, προπονητές και παίκτες για να μπορούν να τους παίρνουν οι ΠΑΕ. Αυτό δεν υπάρχει.
0: Ναι, όχι, υπάρχει φίλε, υπάρχει. Αυτό υπάρχει. Περίμενε, γιατί υπάρχει αυτό που λες. Αλλά όταν, αν σε έλεγε σε έναν φίλο του Ολυμπιακού, ο Ολυμπιακός θα πάρει αύριο το αριστερό μπακ το Γερασίμου, που είναι από την ΑΟ Καρδίτσας, και την άλλη μέρα λέγανε θα πάρει το Γερασίμοφ από τη Ρίο Αύε, θα λέγανε τα τη Ρίο Αύε. Ποιο Γερασίμα την Καρδίτσα.
1: Ρε φίλε, γιατί πρέπει να βάζει την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό.
0: Με βέβαια, για ομάδες λέω τώρα, μιλάμε γιατί είμαστε. Εντάξει, ποια ομάδα, όλες οι ομάδες κοιτάνε να πάρουν ένα παίκτη το οποίο δεν το ξέρει η μάνα του. Και δεν κοιτάνε τα παιδιά τα ταλέντα που είναι σε.
1: Η Μπαρσελόνα αυτή τη στιγμή, από τα ταλέντα τη πόσοι παίζουν.
0: Πολύ.
1: Και η Ρεάλ.
0: Πολύ.
1: Δύο-τρει.
0: Ναι, λίγοι. Εντάξει, μα δεν γίνει να παίξουν και 11. Από 11 παίξει, αν βρει 3 είσαι επιτυχημένο.
1: Και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕΚ 2-3 παίκτε βγαίνουν. Και στον ΠΑΟΚ βγαίνουν 5.
0: Δεν λέω να βγουν, από τι ακαδημίε, εγώ. Λέω να δουν οι ματζαρέ, οι σκάουτερ και τα παιχνίδια των πιτσιρικάτων. Όχι να βγάλει από την ακαδημία σου.
1: Εγώ, φίλε, λοιπόν, θα την πω.
0: Έχει ποτέ κανένα μάτζι του Ολυμπιακού εσύ τη ΑΕΚ του Παναγενικού να πηγαίνει να βλέπει το Αχαρναϊκό με την Λιούπολη.
1: Εσύ το πήγε λοιπόν στο τελείωμα, ενώ εγώ θέλω να σε πάω στην αρχή. Συμφωνώ σαν τον που λε στο τελείωμα, αλλά εγώ θα σου μιλήσω στη βάση που μιλάω εγώ και γι' αυτό το συνδέω και με το ραστέχο ποδόσφαιρο. Υποχρεωμένες φίλοι οι ακαδημίες είναι αυτές οι μικρές ομάδες οι οποίες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Κάποτε υπήρχε ένας Απόλλωνας, έβγαζε παίκτες. Υπήρχε ένας Πανιώνιος, έβγαζε παίκτες. Ακόμα και μια Καστοριά. Έβγαλε το Ζαργκάνι, έβγαλε παίκτες. Υπήρχε ένας Ηρακλής που ήταν, υποτίθεται ότι ήταν στις 6, αλλά έβγαζε παίκτες. Υπήρχε μια Δόξα Δράμας. Έβγαζε παίκτες. Δυστυχώς, φίλε, οι μικρές ομάδες παίρνουν το πακέτο του στοίχημα από την ΕΠΟ, από αυτά που πρέπει να πάρουν. 5, 10, 15, δεν ξέρω πόσα. Αλλά δεν επενδύουν στα παιδιά. Γιατί δηλαδή πρέπει, λέω εγώ τώρα, μια ερώτηση. Μια ομάδα που ανεβαίνει από τη Β' Εθνική, η Καλαμάτα, λέμε τώρα μια ομάδα στοίχη, πρέπει να μην έχει 7 Έλληνες για να μπορέσει να τους προβάλλει να τους πάρει ο Ολυμπιακός, ο Παλαθηναϊκός και η ΑΕΚ.
0: Σε ρωτάω. Και δεν έχουν, αυτό είναι αλήθεια. Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Ναι, τα λεφτά όμως ξέρω να τα παίρνουν.
0: Δεν διαφωνώ σε αυτό.
1: Αυτό λέω. Τα λεφτά όμως τα παντελονιάζουν. Και δεν τα επενδύουν σωστά. Η μη σωστή επένδυση, φίλε Βασίλη, των χρημάτων, είναι προσωπική μου γνώμη, νομίζω συμφωνείς και εσύ, και πολλοί που μας ακούνε. Η μη σωστή επένδυση των χρημάτων έχει σαν αποτέλεσμα να φτάνει ο Ολυμπιακός. Αυτό γίνεται και στο μπάσκετ, έτσι. Γίνεται και στο μπάσκετ. Βλέπεις, ΑΟ Μικόνου. Πάρτε να ανεβάσετε 5 Έλληνες. Μέχρι πέρυσι ο Άρης δεν είχε ένα μαντήλι να κλάψει. Για να ανέβαζε να παίξουν 10 Έλληνες. Ρε. Ο ΠΑΟΚ τα ίδια μέχρι πέρυσι. Και δεν έβαλε 10 παίκτες από σου. Ο Πανιώνιος έβγαλε κάποτε ένα Χριστοδούλου. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν επενδύουν σωστά γιατί φίλε δυστυχώς να μην το πω σε χοντρία γιατί θα ακουστεί ωραίο. Δυστυχώς δεν υπάρχει οργάνωση και υπεύθυνοι για αυτή την οργάνωση που λέμε συγχωρείς είναι η κάθε αθλητική δομή του κάθε αθλήματος.
0: Είναι η ΕΠΟ, έχει το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης.
1: Δηλαδή να ρωτήσω κάτι. Ολυμπιονίκες, λέω τώρα, πώς παράγονται. Που δεν. Και μετά όταν παραχθούν και φτάσουν σε ένα αλφα σημείο, πάνε στον Ολυμπιακό, πάνε στον Άρικ, πάνε ξέρω εγώ στον Ηρακλή, λέμε συμπτωματικά. Που είναι πολύ πιο δύσκολα. Παράγονται γιατί είναι πιο σωστά οργανωμένες οι δομές. Και πρέπει, και το ξαναλέω, και πρέπει. Δηλαδή, εγώ ήμουν περήφανος, ο Ολυμπιακός πήρε τους μικρούς. Πρόσεξε, φίλε Βασίλη, αυτό είναι πολύ σημαντικό που θα σου πω. Το Champions League το 24, όταν πήρε ο Ολυμπιακός το Conference, αλλά ξέρεις ότι ήταν η μοναδική ομάδα σε όλη την Ευρώπη που δεν το έχει ξανακάνει καμία. Να το πάρει με 15-16 γηγενείς, με όλους Έλληνες, ρε φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με όλους Έλληνες. Αυτό ήταν ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία για μένα από ότι το πήρε.
0: Βέβαια, εδώ να δούμε όμως και την πορεία των παιδιών αυτών. Ε. Αν εξαιρέσεις 4-5 παιδιά, τα υπόλοιπα δεν ακούγονται πουθενά. Κακώς. Εντάξει, δεν λέω για το. Ακούσανε 5, ήταν 4-5 παιδιά που φάνηκαν παραπάνω τα υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα, ρε φίλε, όμως κακώς για μένα, τα παιδιά αυτά δεν φαίνονται πουθενά που πήραν ένα κόφερα, εντάξει. Πήραν ένα αυτό το πιτσιρικάδων conference. Πού είναι τα παιδιά αυτά?
1: Λοιπόν, θα σου πω, Μουζακίτης ένας, οι δύο Κοστούλιδες τρεις. Ναι. Κάτσε ρε φίλε, σου λέω από τους παίκτες που...
0: Αυτοί που είναι στο Ολυμπιακό μου λες. Λέω από τους 16 παίκτες λέω, τους 22 που ήταν στο Ολυμπιακό.
1: Από τους 16 σου λέω, σου λέω που πήγαν τα παιδιά αυτά. Από τους 15. Ο Γιατσικούρας έχει πάει με μεταγραφή στην Καλαμάτα. Δηλαδή,
0: φέτος πήγε στην Καλαμάτα.
1: Ναι.
0: Μέχρι πέρυσι δεν έπαιζε πουθενά.
1: Πέρυσι στον Ολυμπιακό Β.
0: Ναι, αυτό λέω ρε φίλε. Τα παιδιά αυτά, δηλαδή, πρέπει να, τα παιδιά αυτά που κάνανε το μεγάλο κατόρθωμα να πάρουν το κύπελο στους πιτσιρικάδες, έπρεπε για μένα να προωθηθούν πολύ περισσότερο.
1: Α, εντάξει. Το να λες να προωθηθούν σε μεγάλη ομάδα. Το θέμα είναι.
0: Όχι στη μεγάλη ομάδα μόνο. Να πάνε και να παίξουν σε άλλη ομάδα, ένα μεγαλύτερο. Όχι στην. Αυτό λέω. Γιατί ήταν παιδιά που είχαν. Για να πάρει κύπελο πρέπει να έχει ταλέντο.
1: Έχει στείλει, ρε φίλε, έχει στείλει τον Μπακαλέλο στην Ρίο Αβε. Σε διαφορετικό πρωτάθλημα, σε πιο μεγάλο πρωτάθλημα και ας είναι.
0: Γιατί τα παιδιά αυτά που πήραν το κύπελο έχουν μια αξία, δεν είναι ότι είναι, το πήραν στην τύχη.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει. Άρα πρέπει να βγάξουμε και τα 22 παιδιά που ήταν στην ομάδα. Αυτό όχι μόνο τα 5-6-7.
1: Αυτό είναι.
0: Και δεν λέω ότι ρίχνουμε ευθύνη στον Ολυμπιακό, απλά τα παιδιά αυτά δεν προωθήθηκαν σωστά.
1: Προωθήθηκαν πολύ. Απλά όταν φορέσαν κάποια φανέλα, γονατίσανε. Δηλαδή ο Μπακανέλος ήρθε να παίξει τον Ολυμπιακό, αφού γονάτισε τι να τον κάνουμε τώρα. Δεν τον έβαλε, δεν γονάτισε.
0: Ναι ρε παιδί, αλλά μετά μόνο Ολυμπιακός υπάρχει τον Μπακανέλο, δεν υπάρχει μια άλλη ομάδα να πάει το παιδί να παίξει ποδόσφαιρο.
1: Πήγε στη Ρίο Αβε, λέει τι έπρεπε να κάνει.
0: Ούτε εκεί παίζει. Λέω ότι...
1: Πήγε στη Ρίο Αβε, πάρ' τον παίρνει Νότιχαμ.
0: Άρα μου λες δηλαδή ότι ο Μπακανέλος τυχαία ήταν καλός παίκτης. Αφού πήγε στο Ολυμπιακό, απέτυχε στη Ρίο, απέτυχε.
1: Τώρα, φίλε.
0: Όταν μου λες, πήγε. Αν τον πάρει Νότιχαμ, τι μου λες.
1: Όχι, έχει να κάνει, λοιπόν, άκουσα με. Έχει να κάνει ότι στην ΚΑΠΑ 19 που πήραν τα παιδιά αυτά, που βγήκαν πρωταθλητές, μπορούσαν να σηκώσουν τη φανέλα της ΚΑΠΑ 19 όταν βρεθήκαν. Γιατί αυτά τα παιδιά πήραν το ευρωπαϊκό, το Champions League, και στα τελευταία τρία παιχνίδια είδαν κόσμο στο Καραϊσκάκι. Πήγαιναν πρώτα δημοσιογράφοι και καμιά δεκαπενταριά οι γονείς τους.
0: Ναι, δεν πηγαίνουν.
1: Και υπάρχουν και οι γονείς έχουν ευθύνες γι' αυτό, έτσι, για να μην τρελαθούμε. Από αυτούς τους παίκτες, λοιπόν, κάποιοι μπορέσαν να σηκώσουν τη φανέλα, κάποιοι άλλοι δεν μπορούσαν να τη σηκώσουν. Προσπάθησε ο Ολυμπιακός να δώσει. Είχε προτάσεις και τους τελείωσε το ποδόσφαιρο? Όχι. Ο ΠΑΟΚ, μου λες, από τα παιδιά αυτά που δεν πήραν κάτι, πήραν ένα πρωτάθλημα. Δεν έβγαλε το Τσόλι, ορίστε, 40% μια μεταγραφή. Δεν έβγαλε το Τσίμα, μεταγραφή.
0: Ναι,
1: είναι αυτό το τηλέφωνο.
0: Ναι, εντάξει, την χτύπησε. Λοιπόν, ναι, δεν έχεις άδικο. Εγώ είμαι για να κλείσουμε, γιατί πάμε στο διάλειμμα για 2-3 λεπτάκια. Ναι, εγώ λέω ότι οι ομάδες επαγγελματικές δεν κοιτάνε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Αυτή είναι η αλήθεια. Κοιτάνε τον Νίτς, τον Ισπανό, τον Άγγλο, τον Γερμανό. Δεν κοιτάνε τον Έλληνα ποδοσφαιριστή.
1: Οι ομάδες μεγάλες δεν κοιτάνε τον Έλληνα.
0: Και βλέπεις ότι πολλές φορές αυτοί που φέρνουν είναι από τους Έλληνες πολύ χειρότεροι. Και όμως φέρνουν για να μην πει ο παδός τι μας έβεζε Μελτσανίδη, τι μας έβεζε Μαρινάκη, τι μας έβεζε Κόκαλη.
1: Αυτό είναι ο ένας κανόνας. Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, λοιπόν, και θέλω να μου το απαντήσεις για να μην σου κουντρώ τον χρόνο. Εσύ πες μου μια προπονητική σχολή που έχει.
0: Δεν έχει.
1: Που μπορεί να μου πεις ότι το ποδόσφαιρο
0: όχι,
1: είναι ελληνικό.
0: Όχι, δεν έχει. Δεν έχει σχολή, αλλά ποτέ δεν είχε. Δεν έχει,
1: δηλαδή ένα χαρακτηριστικό το ελληνικό
0: ποδόσφαιρο.
1: Ένα του λουμπούκι.
0: Ναι, δεν έχει χαρακτηριστικό όπως έχουν κάποιες άλλες χώρες. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι, συμφωνώ απόλυτα.
1: Αυτό.
0: Γεια σου, Γιώργα μου. Τα χαπάκια σου πάρε τώρα και μετά τη ζώγα, ξέρεις.
1: Μην ξαναργήσεις. Ναι,
0: τελείωνε, πάρε τα χάπια σου.
1: Να σου κάνουν την έννοια.
0: Ο γιατρός την παγεί τηλέφωνο. Να ξέρεις. Ο δικός σου. Γεια σου, Γιώργο μου, γεια. Λοιπόν, βγάλαμε και τον τρελάρα νωρίς σήμερα, 11 παρά 10. Πάντα εδώ στην Ενισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports. Καλημέρα στο φίλο μας στο Σταμάτη, καλησπέρα Βασίλη. Είμαι στο μπιστρό και πίνω την πύρα μου, στην υγεία σου, να είσαι καλά, καλό καλοκαίρι, λέω Σταμάτης. Μπράβο φίλε Σταμάτη, όχι μόνο μπύρα και ποικιλία ξέχασες να πεις ότι πίνεις, ότι τρως και την ποικιλία των κρεατικών. Λοιπόν, για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, λίγο πριν το διάλειμμα των 11. Καλησπέρα.
2: Γεια σου, Βασιλάκη.
0: Γεια σου, φίλε μου. Α, Κώστας Σαμοθράκης. Γεια σου, Κώστη μου.
2: Πήρα να αποκαταστήσω την αλήθεια, γιατί άλλα είπα και άλλα λες τώρα εσύ.
0: Γιατί άκουσα το Στρατάκι που
2: είπε. Ακούω εγώ.
0: Για πες.
2: Άλλα είπα στο Στρατάκι, άλλα λες τώρα εσύ.
0: Ναι, τι είπα εγώ παραπάνω, που μας βάζεις χέρι κιόλας.
2: Καταρχάς, τι σου έδωσε χέρι.
0: Έτσι μου βάζεις.
2: Πρέπει να αποκαταστήσω την αλήθεια.
0: Βεβαίως, πάμε.
2: Ναι. Πριν μια ώρα
0: ωραία,
2: και
0: βάζω,
2: άλλα και
0: ωραία,
2: άλλα,
0: πες το, μην μου λες το όμως έτσι.
2: Τα ακούω εγώ.
0: Ναι, μου τα λες όμως έτσι, θα σου συγγνώμη. Και okay, πάμε παρακάτω.
2: Λοιπόν, ο Φαμπίνιο, ναι. Το συμβόλαιο του Φαμπίνιο είναι 5,5 εκατομμύρια. Δεν υπάρχουν τα 12 εκατομμύρια. Ήταν 3 χρόνια στην άλλη τη χώρα.
0: Εγώ δεν είπα για το Φαμπίνιο ότι είπε 14 εσύ πρώτον λάθος φάρμα σου.
2: Τι.
0: Εγώ δεν είπα για το Φαμπίνιο ότι το είπε εσύ. Εγώ είπα για το Φαμπίνιο ότι το διάβασα σε site.
2: Άστο για τον Φρόιλερ, όχι. Για το Φαμπίνιο έχει 5,5 εκατομμύρια συμβόλαιο στην άλλη τη χώρα. Είχε μάλλον. Γιατί έληξε το συμβόλαιο του, είναι ελεύθερο. Ήταν ναι. 3 χρόνια. Ναι. Όταν ήταν, πήγε στην Αλτιχά ήταν 29 χρονών και το συμβόλαιο ήταν 5,5 εκατομμύρια. Και τώρα είναι ελεύθερος. Δεν υπάρχουν 14 εκατομμύρια.
0: Εγώ αυτό κάπου το διάβασα, δεν το είπα, το πες εσύ.
2: Εντάξει, εγώ στο λέω για να,
0: εντάξει, δω, okay.
2: Να στο διευκρινίσω.
0: Εντάξει,
2: λοιπόν, για το Φρόιλερ τι είπα. Έχει, ότι έχει μία πρόταση από την ΝΟΑ, λέγεται ΝΟΗ στην Σαουδική Αραβία και μάλιστα στην οποία είναι γενικός διευθυντής ο Κούλης ο Δουέκας.
0: Ναι.
2: Αυτή μια πρόταση, τίποτα άλλο. Ο Φαμπίνιο, σύμφωνα με τον Νίκολα Σκύρα, δεν το λέω εγώ, το είπε ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο οποίος είναι πολύ έγκυρος στην Ιταλία, δεν θέλει να φύγει από την Ιταλία και ενώ έχει λήξει το συμβόλαιό του με την Πολώνια, κάνει επαφές, έχουν επανεξετάσει το θέμα και κάνουν επαφές για να θέλει να παραμείνει στην Πολώνια.
0: Ναι. Εγώ τι είπα διαφορετικό δηλαδή.
2: Είπα ότι,
0: όχι, είπα ότι ο Κώστας Σαμοθράκης είπε ότι υπάρχει πρόταση από τη Σαουδική Αραβία. Αυτό είπα.
2: Είπε, ναι, ότι θα πάει στη Σαουδική Αραβία.
0: Δεν είπα ότι θα πάει, ότι έχει μια πρόταση. Λέω έχει μια πρόταση.
2: Εντάξει, Βασιλάκη, εγώ θα διευκρινίσω γιατί άλλα ακούστηκαν πριν και άλλα ακούστηκαν τώρα και να ξέρω να ξέρει το κόσμο. Γιατί μετά την ακούω εγώ ότι άλλα λέει πριν και άλλα λέει μετά. Καταλαβαίνετε. Γι' αυτό θα τα λέω. Εγώ δεν πήγα στην Ελλάδα. Έχω να τα διευκρινίσω.
0: Εντάξει, καλά.
2: Ο Φρόιλερ θέλει να παραμένει στην Ιταλία. Τουλάχιστον αυτό λέει ο Νίκολα Σκύρα, ο Ιταλός δημοσιογράφος. Και συνεχίζει τις επαφές με την Πολώνια να κάνει συμβόλαιο για άλλο ένα χρόνο. Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Να μείνει στην ομάδα.
2: Έχει μια πρόταση από τη Σαουδική Αραβία και μια ομάδα, δεν ξέρω πώς λέγεται, ΝΟΑ, ΝΟΗ, κάπως έτσι, στην οποία είναι γενικός διευθυντής ο Κούλης ο Δουρέκας, ο παλιός γνωριμός μας, αλλά δεν θέλει να φύγει, θέλει να παραμείνει στην Ιταλία. Και προφανώς δεν έχει επιλογή του να έρθει στον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Αυτά λέει ο Νίκολα Σκύρα. Τώρα τι θα γίνει αύριο μεθαύριο.
0: Ναι, θα το δούμε. Ναι,
2: με τις μεταγραφές τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Αυτά τι λέει.
0: Okay, τα λέμε. Γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, εμείς πάμε στο διαλυματάκι. Η ώρα πλησιάζει 11. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ο φίλος ο Γιώργος έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου φίλε Γιώργο και σε σένα. Λοιπόν, πάμε στο ΝΕΟΜ λέγεται η ομάδα. Με ενημερώνει ο Μάνος Σαραμόπουλος. Η ομάδα λέγεται ΝΕΟΜ. Αυτή που έλεγε ο Κώστας Σαμοθράκης, μια ομάδα από τη Σαουδική Αραβία. Το όνομά της είναι ΝΕΟΜ. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαφημιστικό, απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα πλησιάζει 11 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Η ώρα είναι 11.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε και πάλι 3 λεπτά μετά τις 11. Πάντα εδώ, συντονισμένοι. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Οι τρόποι επικοινωνίας είπαμε γνωστοί, τους ξαναλέμε μια φορά ακόμα. Τα τηλέφωνα 210-220-59-43, 215-215-59-43. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr και βέβαια μην ξεχνάτε το ellada.tv.gr, ζωντανά και ήχος και εικόνα. Να δούμε τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για το φίλο μας το Χριστάρα, ισοφαρίζει Τσελίε 1-1 και πάμε στο ημίχρονο. Με τον Κβέσιτς Μάριο 1-1 στο 45. Χριστάρα μου, ένα γκολάκι θες ακόμα και πληρώθηκες. Το άλλο μάτς, το Ζελέζιντσαν με την Μπράγκα, παραμένει το 0-0 στο 46. Το διπλό του 1-25 δεν έχει γίνει κάτι. Μπασάξια Κύρ με την Ίντερ Τούρκου τελείωσε 1-1. Βαρντάρ Ρίγα 2-3. Τελικά αυτά. Σπάρτακ Νάβα με Τζέσεκα 1948 παραμένει το 0-0 στο 75. Το φιλικό μάτς που ενδιαφέρει έναν φίλο Τενερίφ και Τάφε είναι 1-1 στο 75. Ένα και δύο φιλικά, μάλλον ένα φιλικό μάτς Ζιλ Βισέντε Πόρτο 0-0 ημίχρονο και το Μακαρά Ντεποτίβο Κουένκα είναι 1-0 στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα και η φίλη μας η Ελένη από τον όμορφο Πειραιά. Ο φίλος ο Μάριος από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα στο φίλο μας το Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά.

Λοιπόν, και μια πρόταση για μια πολύ ωραία απόδραση μπορείτε να κάνετε και μόνο ημερή. Το χτίμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα συναρπάσει η θέα του στον Εβοϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις, επαγγελματικά συνέδρια και μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate, Χαλκίδα, περισσότερα στο site ή επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 22 210 96 465 22 210 96 465 ή το site για περισσότερες πληροφορίες.

Μιλάω και εγώ έτσι από τα παιχνίδια σήμερα του ΠΑΟ και του Παναθηναϊκού. Τα βλέπω γκολ-γκολ και τα δύο. Για είπαμε, τα παιχνίδια τώρα αυτά είναι και μάτς τώρα που δεν ξέρουμε πώς θα παρουσιαστούν οι ομάδες. Όλες οι ομάδες είναι σε προετοιμασία. Τα πόδια πιασμένα που λένε και οι ειδικοί. Δεν έχουν ακόμα οι ομάδες φτάσει το 100% της φόρμας τους. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Θα δούμε. Πάντως υπάρχει φαβορεί ο Παναθηναϊκός. Το άλλο μάτς για μένα ο ΠΑΟΚ είναι πιο δύσκολο με την Δυναμό Κιέβου. Παναθηναϊκός έχει πιο εύκολο έργο θεωρητικά πάντα με τους Ούγγρους.

ο φίλος ο Γιώργος. Καλησπέρα Πινάρα και από εμένα. Νωρίς σήμερα. Ο Γιώργος από την Ρόδο μας έστειλε το μηνυματάκι του. Η Ομόνια, φίλε Κώστα, κέρδισε 1-0. Νομίζω το γκολ το έβαλε ο Ανδρέου, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Μισό λεπτό να το πούμε σίγουρα. Το έβαλε το Κώστα 13, ναι, ο Παναγιώτης Ανδρέου, το 1-0. Έπαιζε με 10 από το 33, τελικά άντεξε η Ομόνια 1-0. Την άλλη εβδομάδα θα πάει στο Καζακστάν να παίξει τον επαναληπτικό με την Καϊράτ Αλματή.

φίλος ο Νικόλας. Καλησπέρα Μπιλάκη από εμένα, από την εξωτική Αρτέμιδα, γνωστή ως Λούτσα. Γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον και στο φίλο μας τον Κώστα που μας έστειλε μήνυμα από την Παλίνη. Τα παιχνίδια τα σημερινά και τα δύο θα τα ακούσετε εδώ από τον 943 Inter Veteran Ελλάδα Sports και του ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου και του Παναθηναϊκού με την ΠΑΞ, 8 και 9 η ώρα αντίστοιχα. Το δεύτερο μήχρονο του Παναθηναϊκού θα είμαστε παρέα μετά τις 10, ο Παναθηναϊκός ξεκινάει 9 είπαμε, παρατέταρτο ημίχρονο, 10 ξεκινάει περίπου το δεύτερο ημίχρονο, θα τα ακούσουμε εδώ παρεούλα. Ο φίλος ο Λευτέρης, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, από την Ελευσίνα. Παιδιά, σήμερα η θερμοκρασία θα είναι καλύτερη σε σχέση με τις δύο προηγούμενες μέρες. Αύριο μάλλον θα είναι καλύτερη γιατί θα πέσει αρκετά. Γιατί δύο μέρες τώρα μας έκανε αρκετά. Μας έκαψε αρκετά. Σήμερα από ό,τι βλέπω. Σήμερα, ναι, αύριο Πέμπτη θα έχουμε από 22 βαθμούς έως 33, σε σχέση με το 39 που είχαμε σήμερα Τετάρτη, μια χαρά. Παρασκευή βλέπω βροχούλες όμως. Παρασκευή βλέπω 20 έως 30 βαθμούς και πιθανότητες να έχει βροχούλα την Παρασκευή. Σάββατο δεν μεγαλώνει πολύ, 31 και Κυριακή 32 βαθμούς. Καλά είναι, καλά είναι. Μπιλάρα, πότε με το καλό φεύγεις διακοπούλες? Φεύγουμε παιδιά 1η Αυγούστου, αναχωρούμε για καλοκαιρινή αδειούλα και γυρνάμε 23 του μήνα Κυριακή βράδυ που θα έχει τελειώσει, θα τελειώνει μάλλον η πρώτη αγωνιστική για τη Σούπερ Λίγκα. Ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια αναχωρεί αυτό την Παρασκευή, φεύγει για Κέρκυρα. Καλά να περάσει φιλαράκο μου. Καλά μπάνια, καλές διακοπές.

φίλος μου Γιώργο, ναι, φίλε μου, ο Ολυμπιακός έχει κάνει επαφή με τον Ρέμο Φρόιλερ, ο οποίος είναι Ελβετός, έπαιξε και στο Μουντιάλ, είναι 1,84 και 34 ετών, έχει κάνει μια επαφή, μέχρι εκεί κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά, γιατί έχει τελειώσει το συμβόλαιό του με την Μπολόνια.

και μια άσχημη είδηση που βλέπω τώρα εδώ, ότι πέθανε η μεγάλη κυρία, μια από τις μεγάλες κυρίες του ελληνικού τραγουδιού, η Μέρι Λίντα, σε ηλικία 91 ετών. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, διαβάζω, άφησε την τελευταία της πνοή τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου στο γυροκομείο Αθηνών, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Ο φίλος ο Γιώργος, καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα και στον αδερφό μου που ακούει καθημερινά κάπου στο Εγάλαιο Φύλακας.

για το φίλο τον Δημήτρη που είναι Ολυμπιακός και είναι από το Περιστέρι. Για τον WOCAP, φίλε, τα είπαμε και χθες. Ο WOCAP δέχτηκε Ολυμπιακός μάλλον μια προσφορά 600.000 δολαρίων από την Dubai BC, η οποία απορρίφθηκε μπαμ μπαμ, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Ο φίλος ο Γρηγόρης έστειλε μηνυματάκι, μπιλάρα βάλαμε για την κληροσούλα, για την Άξο και για την στενή Ευβοίας. Φίλε, μπήκες, παιδιά, είπα μέχρι αύριο, μπορείτε να στείλετε μήνυμα, μέχρι Πέμπτη. Παρασκευή είναι το πρωί, κλήρωση 10 με 11 με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα». Έχουμε και το δωράκι μας για το μπιστρό, μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες. Εδώ η κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή, λίγο πριν τις 3 το πριν κλείσει η εκπομπή της εβδομάδας, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας, και μπορείτε να πάτε όποια μέρα της εβδομάδας επόμενης θέλετε εκεί στο μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Δεάκη και Κνωσού.

για τα δημοσιεύματα που γράφαν ότι ο Ολυμπιακός, μάλλον για το Χεζόνια, ο οποίος θέλει να φύγει από τη Ρεάλ, και ακούστηκε το όνομα του Ολυμπιακού, διαβάζω ότι ο Ολυμπιακός ξεκαθαρίζει ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία σκέψη και ενασχόληση για τον Χεζόνια, κάτι που όμως δεν αποκλείεται υπό προϋποθέσεις να αλλάξει στο μέλλον. Αυτά είπαν από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Λοιπόν, Χριστάκη, πληρώθηκες, Γναντία με την Τσέλιε 1-2 στο 55. Ένα παιχνίδι από το Λικάπ Σκωτίας, από ό,τι βλέπω, Queen of South Aberdeen 1-2 και αυτό στο 72. Από εκεί πέρα, Ζελέζιν Τσάρ με την Μπράγκα παραμένει το 0-0. Μακαρά, Δεπορτίβο Κουένκα 1-0 στο 51. Αργότερα έχουμε ματσάκια, αρκετά ματς, πολλά ματς έχουμε αργότερα. Έχουμε παιχνίδια για το Copa Libertadores, μάλλον Copa Sudamericana, συγγνώμη. Δύο ματς, η Independiente με τη Vasco da Gama στη 1:00. Και άλλα δύο ματς, 3:30 από ό,τι βλέπω, τα οποία είναι Lanús Cienciano και Sporting Cristal με την Red Bull Bragantino. Από εκεί πέρα έχει πολλά παιχνίδια από την Αμερική, την πρώτη κατηγορία. Μετά τις 2 ξεκινούν, έχει παιχνίδια από τη Βραζιλία, Κοριτίμπα Παλμέιρας, κάποια μας βραζιλιάνικα β' κατηγορία,

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Στέφανο που μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλά μου, είπες καλά νέα με την Τσέλιε. Το έχω παίξει διπλό και over 1,5. Είσαι κομπλέ μέχρι τώρα, να μείνει έτσι και να πληρωθείς. Είναι στο 60 βρισκό μας, ακόμα έχει δρόμο βέβαια. Στο 61-2 μπροστά η ομάδα της Τσέλιε. Ο φίλος ο Αλέξανδρος, καλησπέρα Μπίλ, καλή εκπομπή από το κέντρο. Ο Αποστόλης ο φίλος μας έστειλε μηνυματάκι. Βλέπω πολλά παιδιά ετοιμάζεστε για διακοπούλες, λογικό είναι να πάρετε κι εσείς να κάνετε τα μπάνια, να ξεκουραστείτε, να γυρίσετε με γεμάτες μπαταρίες που λέμε. Λογικά την επόμενη εβδομάδα σιγά σιγά θα αδειάζει και η Αθήνα.

Μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Βαγγέλη που έστειλε μηνυματάκι που και αυτός ετοιμάζεται την άλλη εβδομάδα, το άλλο, την άλλη Κυριακή, να φύγει και αυτός διακοπές. Θα πάει στην Λευκάδο. Φίλος μας, καλά να περάσεις.

Ο φίλος ο Ανδρέας μου στέλνει μήνυμα και μια φωτογραφία από μια ωραία έτσι, περιοχή. Τώρα, Ανδρέα μου, δεν μπορώ να καταλάβω που είναι. Στείλε με ένα μήνυμα να μου πεις. Πάντως φαίνεται πολύ όμορφα με τη θάλασσα μπροστά σου. Ο φίλος ο Σταμάτης από το Χαϊδάρι, το ζεστό Χαϊδάρι, όχι μόνο το Χαϊδάρι, όλη η Ελλάδα σήμερα ήταν με καύσωνα. Κι άλλος Αποστόλης, Μπιλάρα, καλή εκπομπή, γεια σου φιλαράκο μου και σε εσένα. Τρίτο γκολ για την Αμπερντίν, καθαρίζει το ματσάκι σιγά σιγά. Queen of South Aberdeen 1-3 για το League Cup Σκωτίας. Φαβορή ήταν η Aberdeen με 1-34. Το διπλό ισοφαρίζει εγναντία την Ρογκοζή, την Τζέλιε 2-2 στο 62 με τον Μεντέιρος, Φερνάντο Μεντέιρος στο 58 ισοφάρισε 2-2. Η Μπράγκα δυσκολεύεται, παραμένει το 0-0 με την Ζελέσγιντσαρ στο 65. Το φιλικό Ζιλβιθέντε Πόρτο δεύτερο ημίχρονο 0-0 και Μακαρά με την Deportivo Cuenca για το Εκουαδόρ είναι στο 1-0. Τα παιχνίδια αυτά είναι σε εξέλιξη, αργότερα έχουμε και άλλα μάτς. Και Τενερίφ Χετάφε, καθυστερήσει παιχνιδιού 1-2 για την Χετάφε. Φιλικό παιχνίδι αυτό.

5:30 κάνει πρεμιέρα το Μαλίσεβα με την Χιμπέρνιαν. Αν τα πούμε και στην πορεία τα παιχνιδάκια. Παίζουν και δύο ομάδες από την Κύπρο. Η ΑΕΚ Λάρνακας παίζει με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ στη Λάρνακα.

Παίζει και η Πάφος εκτός έδρας 10 η ώρα για το, αυτό είναι για το Europa League. Προγραμματικά Europa League είναι Hajduk Split με την Πάφος στις 10 το βράδυ.

και ο Απόλλων Λεμεσού παίζει σε 7 η ώρα με την Ντίλα Γκόρη εκτός έδρας. Ντίλα Γκόρη Απόλλων Λεμεσού 7 η ώρα, είπαμε σε 7.30 ΑΕΚ Λάρνακας Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ και στις 10 το παιχνίδι Χάιντουκ με την Πάφο. Και βέβαια τα δύο παιχνίδια τα δικά μας, τα ελληνικά, με ελληνικό ενδιαφέρον, Δυναμό Κιέβου ΠΑΟΚ στις 8 και στις 9 Πάξ Παναθηναϊκός. Εδώ και τα δύο παιχνίδια τα ακούσετε από το Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Η ώρα πλησιάζει 11.30, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και παραχόμαστε και πάλι σε λίγο θα είμαστε σε περίπου 4-5 λεπτάκια και πάλι στην παρέα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 33 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο που μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μπίλαρα, καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Στο φίλο μας τον Μάκη που μας έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα και καλή εκπομπή. Να δούμε τα μάτς που είναι σε εξέλιξη, αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Δύο-τρία το κάνει η Τσέλιε, εγναντία Τσέλιε 2-3, στο 75 μπήκαμε. Πάλι με τον Κβέσιτς Μάριο το 2-3 στο 66. Το Αμπερντίν, εντάξει, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Queen of South Aberdeen League Cup Σκωτίας 1-4, λίγο πριν το τέλος. Γκολ για την Μπράγκα με την Ζελέζνιτσαρ, με την Μπράγκα 0-1 στο 75. Το γκολ από το 67 με τον Όρτα, Ρικάρντο Όρτα, με πέναλτι προηγείται η Μπράγκα. Το φιλικό της Ιλβιθέντε με την Πόρτο είναι στο 0-0 στο 60 και το Μακαρά Ντεπορτίβο Κουένκα στο 69 είναι στο 1-0. Η Ντεπορτίβο Κουένκα παίζει με 10 παίχτες.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από την Γερμανία. Γεια σου Γιάννη μου. Μπιλάρα, εμείς ερχόμαστε 10 Αυγούστου Ελλάδα με την οικογένεια, θα πάμε στην Αμοργό. Καλά να περάσει φιλαράκο. Τώρα λέει σε βλέπω από το ελλάδα.tv.gr.

Η φίλη μας η Άννα, καλησπέρα στην παρέα. Ο Μαρίνος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Εκ των αρχηγών του Ολυμπιακού, ο Παναγιώτης Ρέτσος, σε κάποιες έτσι δηλώσεις που έκανε μετά την κλήρωση για την ΑΗΜΕΓΕΝ, είπε, και σωστά είπε ο άνθρωπος, να μην υποτιμήσουμε τον αντίπαλο, να παίξουμε με δυναμική και συγκέντρωση για το παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Champions League με την ΑΗΜΕΓΕΝ. Είπαμε, η ΑΗΜΕΓΕΝ, μια ομάδα η οποία πέρυσι έκανε την έκπληξη στην Ολλανδία. Μετά την Αϊτχόφεν και τη Φέγενορντ βρέθηκε τρίτη θέση. Την τελευταία αγωνιστική έγιναν όλα αυτά. Εκεί που ήθελε να χάσει τη Βέντε από την Αϊτχόφεν και να κερδίσει να ημέγει την Go Eagles, το έκανε, κέρδισε 2-1. Έφαγε 5 τη Βέντε και τελικά η ημέγει πήρε το τρίτο εισιτήριο προκληματικά για Champions League και βρέθηκε απέναντι στον Ολυμπιακό.

Ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μηνυματάκι, μπιλάρα φέτος βλέπω να ανεβαίνει ο Πανιώνιος. Μάλλον ο Πανιώνιος είναι ο φίλος. Ναι, εντάξει, φτιάχνει μια ομάδα ο Πανιώνιος φέτος για να πρωταγωνιστήσει για την κατηγορία. Βέβαια υπάρχουν και άλλες ομάδες. Υπάρχει και η Λάρισα, υπάρχει και ο Πανσεραϊκός, υπάρχει η Νίκη Βόλου. Ο Πανιώνιος, νομίζω αυτές τις τέσσερις ομάδες και μαζί με τον Μαρκό που κάνει και αυτός καλές μεταγραφές, κάνει καλούς παίκτες τον Μαρκό, αυτές τις πέντε ομάδες νομίζω ότι θα δώσουν τη μάχη τους για να ανέβουν στα μεγάλα σαλόνια, εκεί που το κατάφερε πέρυσι ο Ηρακλής από τον έναν όμιλο και Καλαμάτα από τον νότιο όμιλο.

Για τον Χεζόνια Φιλαράκο, ναι, το είπαμε και πριν, ότι δεν είπε στη Ρεάλ ότι θέλει να φύγει, θέλει να πάει να παίξει στο NBA, αλλά εκεί δεν έχει βρει ακόμα κάποια ομάδα. Από ό,τι διαβάζω, απόλυτος χαμός γίνεται με τον Μάριο Χεζόνια, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Ισπανία, και το που θα συνεχίσει την καριέρα του. Ο Κροάτης, όπως έγινε γνωστό, πλήρωσε τη ρήτρα που είχε με τη Real Madrid για να μπορέσει να πάει στο NBA. Όμως, σύμφωνα με ρεπορτάζ από την Ισπανία, τα πράγματα αλλάζουν. Η Μάρκα αναφέρει ότι όχι μόνο δεν έχει πληρωθεί η ρήτρα, αλλά ο Χεζόνια δεν έχει βρει κάποια ομάδα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να παίξει. Μάλιστα, το ίδιο δημοσίευμα μπλέκει και δύο ομάδες της Ευρωλίγκα με τον Κροάτη. Συγκεκριμένα, υπάρχει μια αναφορά στο Ολυμπιακό και στην Dubai BC που παρακολουθούν στενά την υπόθεση. Όλα αυτά βέβαια είναι από τη Μάρκα, από την Ισπανία έρχονται. Ο φίλος ο Τόλης, γεια σου Μπιλάρα, καλή συνέχεια. Γεια σου φίλε Τόλη 7.

πρέπει να γίνεται χαμό στο Εγναντία με την Τζέλη. Γίνεται 3-3 παρακαλώ στο 80. Με τον Ιμπραχήμ Διαμπαντέ, αν δεν κάνω λάθος, Διαμπαντέ, αν δεν κάνω λάθος, το τρίτο γκολ για τους Αλβανούς, σοφάρισαν 3-3. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Καλησπέρα Μπιλάκη από εμένα, εδώ γείτονας, το φιλαράκι μας ο Δήμος από το Ήλιον. Ο Ολυμπιακός φίλε Γιώργο από την Ηλιούπολη που έστειλε μήνυμα, νομίζω ακόμα έχει δύο φιλικά, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Το ένα είναι με την Αντβέρπ στο Βέλγιο και το άλλο είναι με την Αλκμαρ και μετά επιστρέφει στην Ελλάδα ο Ολυμπιακός. Αν δεν κάνω λάθος, Αντβέρπ το ένα φιλικό στο Βέλγιο και το άλλο με την Αλκμαρ, και αν θυμάμαι καλά το είχε κάνει και πέρυσι, τελευταίο φιλικό ήταν με την Αλκμαρ την Ολλανδική και μετά επιστρέφει εδώ στην Ελλάδα.

Γεια σου Μπιλάρα, ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Λέω φίλος ο Βαγγέλης, τον αγώνα θα τον έχετε σήμερα κανονικά και τους δύο αγώνες, παιδιά. Εδώ 9.43 να είστε συντονισμένοι. Και τους δύο αγώνες, και του ΠΑΟΚ με την Δύναμο Κιέβου και του Παναθηναϊκού με την ΠΑΚΣ, θα τους ακούσετε εδώ.

Ο φίλος ο Γιώργος λέει: Μιλάνε, ωραία ήταν, λέει, με το Μουντιάλ. Πέρναγε η ώρα μας και τα βράδια μας. Τώρα τι κάνουμε. Εντάξει, τώρα πέρασε το Μουντιάλ. Καλά ήταν. Περάσαμε ένα μήνα και κάτι με παιχνίδια. Ειδικά εμείς οι βραδινοί που είχαμε και εκπομπές, είδαμε και τα βραδινά παιχνίδια, τουλάχιστον τα περισσότερα. Καλά περάσαμε ένα μήνα και κάτι. Τώρα, παιδιά, υπομονή. Σήμερα έχουμε παιχνίδια ελληνικών ομάδων. Σιγά-σιγά μπαίνουν τα πρωταθλήματα σε ρυθμούς. Έχουμε παιχνίδια ευρωπαϊκά. Μπαίνουμε κανονικά στο κλίμα. Καλά περάσαμε το καλοκαίρι. Ένας μήνας ο Ιούλιος έφυγε με μπαλίτσα. Φαντάζεστε να μην είχε Μουντιάλ. Τα είχαμε τον Ιούλιο. Τίποτα. Ησυχία. Τώρα είχαμε ένα μήνα. Είδαμε μπαλίτσα. Μουντιάλ. Το πήρε η Ισπανία βέβαια. Δίκαια. Αλλά πέρασε ο μήνας εύκολα. Τώρα να. Φτάσαμε στα 20 Ιουλίου. 22 Ιουλίου. Φεύγει και ο Ιούλιος σιγά σιγά. 12 Αυγούστου, μάλλον σήμερα παίζει ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός ευρωπαϊκά μάτς. 12 Αυγούστου, Super Cup ΑΕΚ Όφι. Σιγά σιγά τα παιχνίδια των ομάδων στην Ευρώπη και του Ολυμπιακού και της ΑΕΚ και του Όφι έρχονται. Ο Μπιλάρας, ο φίλος μου ο γραφίστας, τι έστειλε εδώ. Ναι, το διάβασα, μια που είπα για τον Μαρκό νωρίτερα. Γράψανε σε κάποια site στο ίντερνετ ότι ενδιαφέρεται να ρίξει μια μεγάλη βόμβα για τη Super League το Μαρκό και ακούστηκε το όνομα του El Arabi. Θα είναι μεγάλη επιτυχία για το Μαρκό να έρθει αυτός ο σπουδαίος ποδοσφαιριστής να παίξει πάλι στην Ελλάδα Super League 2, αλλά είναι μεγάλη υπόθεση. Βέβαια είναι 39 ετών, αλλά νομίζω μια χαρά θα τα καταφέρει στη Super League 2. Για να δούμε τελικά. Θα γίνει αυτή η βόμβα από το Μαρκό. Από την Μαρκό μάλλον. Θα είναι μεγάλη επιτυχία αν καταφέρει και έρθει και παίξει στην Μαρκό ο El Arabi. Σπουδαίος προσφεστής. Τον είχαμε δει με τον Ολυμπιακό στα γήπεδα. Θα είναι μια μεγάλη κίνηση για την Super League 2.

Λοιπόν, εδώ διαβάζω για τα μεταγραφικά, για τις ομάδες. Η ακριβότερη μεταγραφή της ΑΕΚ φέτος είναι 4 εκατομμύρια ευρώ που έδωσε για τον Καϊρίνεν, από τον Φιλανδό από τη Σπάρτα Πράγας. Η ακριβότερη πώληση του Πινέδα με 8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ολυμπιακός, η ακριβότερη μεταγραφή, δεν λέμε για μεταγραφές όλες, την ακριβότερη μέχρι τώρα είναι του Κάρμου 9 εκατομμύρια ευρώ και η ακριβότερη πώληση είναι του Κοστίνια με 12,7 εκατομμύρια ευρώ. Πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ. Η ακριβότερη μεταγραφή μέχρι τώρα είναι του Αλή 2 εκατομμύρια ευρώ και η ακριβότερη πώληση είναι του Σάντσες, πουλήθηκε με 3 εκατομμύρια ευρώ. Και πάμε και στον Παναθηναϊκό. Η ακριβότερη μεταγραφή είναι 5 εκατομμύρια ευρώ του Φαν Ντρόγκελεν και η ακριβότερη πώληση είναι του Σβιντεύσκη με 1 εκατομμύριο ευρώ. Αυτές μεταγραφές, βέβαια, μιλάμε για τις ακριβότερες, εντάξει, γιατί έχουν κάνει οι ομάδες και άλλες μεταγραφές. Αυτές είναι ακριβότερες μεταγραφές και πωλήσεις των ομάδων Παναθηναϊκού, Ολυμπιακού, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Άρα έχουμε και ακόμα δρόμο για μεταγραφές. Όλες οι ομάδες ψάχνουν, και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟ και η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός ψάχνουν και καινούργιους παίκτες, νέους παίκτες. Ακούγονται, παιδιά, πολλά ονόματα. Θα ακουστούν κι άλλα, θα παρελάσουν κι άλλα ονόματα. Θα δούμε τελικά που θα κάτσει η μπίλια για τις ομάδες μας. Ο φίλος ο Χριστάδας που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι, σύνορα Χαϊδαρίου λέει, αν μπορείς μιλά βάλαμε για το μπιστρό, να πάω την άλλη εβδομάδα να πιω την πιδίτσα μου και να φάω την ποικιλία μαζί με τη γυναίκα, φίλε μου Χρήστο Σέβαλα. Είπαμε, κλήρωση γίνεται κάθε Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδος, λίγο πριν τις 3. Μια ποικιλία κρεατικών, 2 άτομα και 2 μπύρες παγωμένες κρύσταλλο σε μεγάλο ποτήρι εκεί στο μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού.

φίλος ο Κώστας. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Κώστας από το Ναύπλιο. Καήκαμε λέει σήμερα. Και εμείς τα ίδια εδώ καήκαμε. Κάποια στιγμή παιδιά μπορεί να έχει και 40 βαθμούς. Κάποια στιγμή το μεσημεράκι εκεί γύρω στις 1.30-2 ώρα. Δεν καθόσουνα με τίποτα στον, μάλλον όχι στον ήλιο. Καλά στον ήλιο δεν καθόσουνα ποτέ. Αλλά και υπό σκιά έχει πάρα πάρα πολύ ζέστη. Από σήμερα το πράγμα αλλάζει. Καλυτερεύει αρκετά. Πέφτει η θερμοκρασία αρκετά, πάει 32-31 βαθμούς, μια χαρά θα είμαστε και από την Παρασκευή θα έχουμε κάποια μπουρίνια.

Για τον φίλε μου, για τον παίκτη, τον Ρόδρυ που λες, για τη Ρεάλ, εδώ είπαμε και χτες, είναι το μεγάλο κόστος που θα κληθεί να πληρώσει η Ρεάλ για να πάρει τον παίκτη, ο οποίος έκανε μια... έχει μπει στο μάτι της Ρεάλ και από ό,τι λένε... κάτσε να δούμε... Α, και ο ίδιος ο παίκτης, από ό,τι διαβάζω, κάποια ρεπορτάζ, επιθυμεί να επιστρέψει στην Ισπανία. Το συμβόλαιο μάλλον με τη Manchester City λήγει του χρόνου, το καλοκαίρι. Η City έχει καταθέσει ήδη πρόταση ανανέωσης, ενώ αν η Real το θέλει, εδώ και τώρα πρέπει να βάλει το χέρι βαθιά, αλλά πολύ βαθιά, στην τσέπη, γιατί ο παίκτης έχει συμβόλαιο μέχρι το επόμενο καλοκαίρι. Θα δούμε για αυτό το σύριαλ με τον Ρόδρυ, τη Real και τη Manchester City, τελικά αν θα μείνει στην Αγγλία ή θα πάει να παίξει στην Ισπανία και πάλι. Πολλά τα λεφτά όμως, πρέπει να μπουν, να βάλει ο Πέρεθ το χέρι βαθιά

προπονητής τώρα της Δυναμό Κιέβου, σε δηλώσεις που έκανε ο Ιγκορ Κόστιουκ ενώπιση του αγώνα με τον ΠΑΟΚ για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, είπε να σταματήσουμε τον ΠΑΟΚ με την ποιότητά μας. Ένα ωραίο μου στέλνει ο Γιώργος, το δωμάτιο περιλαμβάνει πρωινό? Όχι, αλλά έχει φούρνο δίπλα. Πάρκινγκ? Όχι, αλλά έχει χώρο μπροστά. Air condition έχει ή έχει κοτσόβολα απέναντι? Στην Άντ έπαιξε 27 παιχνίδια, 4 γκολ και 2 ασίστ. Μια χαρά για 39 χρονών για τον Ελ Καμπί. Ναι, θα είναι μεγάλο όνομα για τη Super League. Θα είναι μεγάλη μεταγραφή. Θα είναι μάλλον μεταγραφή της χρονιάς για τη Super League 2, αν καταφέρει η Μαρκό να πάρει τον Ελ Καμπί και να παίξει μπάλα. Μια χαρά χρονιά έκανε εκεί στην Άντ που ήταν. Θα είναι διαφορά μεγάλη στην Super League 2. Ένας πολύ καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός παίκτης. Τον θαυμάσαμε με στον Ολυμπιακό, έκανε φοβερή καριέρα. Ο φίλος μας ο Αντώνης από την Ηλιούπολη έστειλε μήνυμα στο περίπτερο. Μπιλάρα και καλησπέρα για μένα, Γιώργος και άλλος περιπτεράς. Ο φίλος μας από το Ιγάλο. Βέβαια τα περίπτερα τώρα μια χαρά είναι, δεν είναι όπως παλιά που δεν είχαν κοντήσουν. Τώρα μια χαρά τα περίπτερα, γιατί αλλιώς δεν παλεύεται να είσαι στο περίπτερο και να είσαι μες στον κάψο, να δεν παλεύεται ποτέ. Α, τώρα αν πας στο περίπτερο να πάρεις κάτι και βάζεις το πίσω στο περίπτερο, δώσ' μου ένα πακέτο τσιγάρα, ένα κάτι τέλος πάντων, αν βάζεις το κεφάλι κοντά στο εκεί που πληρώνεις, φεύγει, έχετε μια δροσιά. Ναι, φίλε μου Κώστα, οι άτυχοι είμαστε εμείς, λέει ο Κώστας, που είμαστε στο φούρνο. Ναι, οι άτυχοι του καλοκαιριού, τώρα με τους καύσονες, είναι οι φίλοι μας στους φούρνους. Οι φίλοι στις πισταριές, και αυτοί είναι πολύ άτυχοι, γιατί και αυτοί έχουν μπροστά τους φωτιές που καίνε μαζί με τον καύσο να γίνεται χειρότερα. Και οι φουρναρέοι, βέβαια, τα φιλαράκια μας εκεί με στους φούρνους, αλλά γενικά τα παιδιά που δουλεύουν τώρα στους δρόμους είναι δύσκολα πράγματα με τους καύσονες και αυτά. Και έχουν βγάλει απαγορεύσεις, δηλαδή από τις 12 μέχρι τις 5. Χτες, σήμερα μάλλον, δεν είχαν απαγορεύσει τα delivery και τα υπόλοιπα δουλειές σε εξωτερικό χώρο. Αλλά οι φουρναρέοι και οι φίλοι μας πισταριές είναι δύσκολα το καλοκαίρι, αλλά το χειμώνα όμως είστε καλά, ε. Το χειμώνα οι φίλοι μου φουρναρέοι με κοντομάνικα μες στο φούρνο. Ο φίλος μας ο Λάμπρος έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα μπιλάκι από εμένα. Ο Σταύρος ο φίλος από το Παγκράτη, και στο φίλο μας το Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από τον Βύρονα. Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την συντροφιά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε με καινούργια μέρα να ξημερώνει και να λέμε πια καλημέρες. Η Τσέλιε τελικά 3-3 με την Εγναντία. Τσέλιε 3-3. Η Μπράγκα κέρδισε για αυτή 0-1 με γκολ του Όρτα με πέναλτι στο 67. Μακαρά Ντεμποτίβο Κουένκα είναι 3-0 λίγο πριν το φινάλε, και το φιλικό Ζιλ Βισέντε Πόρτο 0-0 στο 80. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 12.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 2 λεπτά μετά τις 12. Τώρα πια λέμε καλημέρα. Ξημερώνει καινούργια ημέρα. 5η 23 Ιουλίου. Τα παιχνίδια, φίλε, Δυναμό Κιέβ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, μάλλον ΠΑΚΣ Παναθηναϊκού, είναι τηλεοπτικά από το Open και το Sky αντίστοιχα και ραδιοφωνικά εδώ από τον 943 Ιντερ Βέτεν Ελλάδα Sports. Εδώ πέρα βλέπω ο κύριος Γιαμάλ, ο πιτσιρικάς, ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο Ισπανός πρωταθλητής παγκόσμιος, ο οποίος απέκτησε, λέει, πρόσφατα δίπλωμα οδήγησης, έχει συλλογή του ένα ξεχωριστό δημιούργημα της Μπουκάτη, το οποίο κάποτε βλέπω κάνει 350.000 ευρώ, τσάμπα πράγμα. Α, δεν μπορούσε να οδηγήσει γιατί ακόμα δεν είχε δίπλωμα. Σαν και εμάς, όταν πήραμε το δίπλωμα, πήραμε μια Μπουκάτη σε Matchbox. Να ταραμένει η φτώχεια που λέμε. Το παιχνιδάκι που διαφέρει, φίλε, τον Παναθηναϊκό, η Σπάρτακ Νάβα με την ΤΣΣΚΑ Σόφια σε 1948 τελείωσε 0-0. Είναι ανοιχτοί λογαριασμοί για την επόμενη εβδομάδα. Μία από αυτές τις δύο ομάδες θα βρει ο Παναθηναϊκός στο δρόμο του, αν βέβαια περάσει την ΠΑΚΣ.

Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα εδώ από την όμορφη Έγινα. Γεια σου φιλαράκο μου, στο Χριστόφορο το φίλο μας, μια καλημέρα που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Μπιλάρα που χάθηκε ο Τζίτζης. Παιδιά, ο Τζίτζης μας έχει ξεχάσει. Έχει να έρθει πάρα πολύ καιρό. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον πρόεδρο. Έχει άλλες ασχολίες νυχτερινές, βραδινές. Να και ο φίλος μου Νικολάκης, που είναι η εποχή τώρα, είναι φούρναρης. Αεκάρα μόνο καματερό στο φούρνο, αλλά είναι και ψαράς το καλοκαίρι. Το ονομάνε οι ψαράδες των νησιών. Από τα ψώνια του φίλου μου του Νικόλα. Νικολάκη μου, άντε, καλές ψαριές να έχεις. Χάσαμε τα κάρβουνα όμως, θα βάζεις κανένα κάρβουνο, ναι ή όχι? Μην γελάς καθόλου.

0: να πούμε άλλη μια φορά τα δωράκια που έχουμε για την παρέα εδώ, για τους φίλους και τις φίλες ακροατές και ακροάτριες. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Naxo. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας, το πρώτο δωράκι μας. Το δεύτερο, για όσοι δεν πάτε Naxo, θα πάτε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας, θα κάνετε μπανάκι στην Χιλιαδού και θα απολαύσετε ένα γεύμα ή ένα δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για όλα αυτά, συμμετοχή είναι στο Viper, απλά ένα μήνυμα δωρεάν, 6939-943-943, όνομα επώνυμο, επιλέξτε Naxos ή Κισός ή και τα δύο αν θέλετε, μέχρι σήμερα η τελευταία μέρα. Παρασκευή πρωί γίνεται κλήρωση, 10 το πρωί, 10 με 11, στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες. Πώς να βάλω κάρβουνα, λέει. Να βάλεις κάρβουνα. Τι, πώς να βάλεις κάρβουνα. Είσαι εκεί στο δρόμο και να βάλεις την πισταριά να ψήσεις. Καλά περνάμε, λέει, τώρα με τους φούρνους. Μέσα στους φούρνους. Τώρα περνάτε καλά. Καλοπερνάμε, λέει ο φίλος μου. Ζέστη, ε. The nights are endless, feel the fire. Chasing dreams, we're climbing higher. Ο φίλος μας ο Πέτρος που μας έστειλε μήνυμα. Από το Κοροπή, καλημέρα σε όλη την παρέα. Πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Βασίλη.
1: Τι κάνουμε.
0: Τι κάνεις, ονόματε, τι είναι τα μέγαρα. Ζεσταίνονται.
1: Τα μέγαρα πριν από καμιά ώρα.
0: Ναι.
1: Φύσαγε ένας λίβας. Μιλάμε, λες και ήσουν σε σεσουάρ.
0: Ναι, ναι, ήταν σήμερα η μέρα δύσκολη. Εγώ πιστεύω
1: τώρα
0: ότι...
1: Τώρα φυσάει κατά διαστήματα, αλλά δροσερό αέρα.
0: Ναι, ναι, είπανε από σήμερα θα πέσει αρκετά η θερμοκρασία. Πάντως δύο μέρες τώρα, ειδικά Τετάρτη, εχθές δηλαδή, που πέρασε η μέρα, είχε πάρα πολύ ζέστη. Δηλαδή, κάποιες φορές μπορεί να ήταν και 40-42 βαθμούς.
1: Εντάξει,
0: ήταν καλοκαίρι, είναι, αλλά ήταν...
1: Εγώ την αντέχω τη ζέστη, εντάξει, δεν είναι... Αλλά
0: ναι, τώρα,
1: αυτός ο αέρας που ήταν ο καυτός τώρα το βράδυ ήταν άλλο πράγμα, έτσι, καμιά ώρα. Δηλαδή κατά τις 11 η ώρα και την ώρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τώρα έχει στρώσει κάπως.
0: Σήμερα θα είναι καλά. Αεράκι, θα είναι καλά σήμερα.
1: Κατά διαστήματα έτσι φυσάει.
0: Θα είναι καλά, λέει σήμερα.
1: Αύριο την ημέρα, έτσι, και έχουμε φωτιές.
0: Είπε θα είναι 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Σήμερα μια χαρά δηλαδή για την εποχή, μια ωραία θερμοκρασία, 32 βαθμούς. Είναι πολύ καλά σχέση με το 40.
1: Να φυσάει όμως, γιατί...
0: Ναι, μην έχουμε και αυτά. Γιατί όταν ξεκινάει να φυσάει λιγάκι, λες και είναι ραντεβού.
1: Είπες προηγουμένως για την Μπουκάτι του, ναι, Γιαμάλ.
0: Ναι.
1: Για ξαναδείς το νούμερο, μήπως είναι 3,5 εκατομμύρια.
0: Όχι, 350.000 ευρώ.
1: Μπουκάτι.
0: Ναι,
1: τι
0: 3,5 εκατομμύρια να μας τρελάει. Όχι, 350 ευρώ.
1: Ναι, το ξέρω.
0: Τόσα μπορεί να πάρεις εσύ, με 350 ευρώ.
1: Οι Μπουκάτι ξεκινάνε από 2,5-3 εκατομμύρια.
0: Όχι, ρε, 350.000 ευρώ. Τι 3,5 εκατομμύρια.
1: Τόσα έχει μια Πόρσε, μωρέ.
0: 350.000 ευρώ έχει μια Πόρσε. Όχι, βρε. Όχι, βρε.
1: Τόσο, δες τιμές.
0: Την Πόρσε. Ναι. Μια Πόρσε Καγέν δεν κάνει πάνω από 80-90.000.
1: Γενιά 11 η καρέρα.
0: Ναι, πόσο να κάνει. 200.000-250 παραπάνω δεν κάνει. Τι 3,5 εκατομμύρια.
1: 300 είναι καινούργιε.
0: 3,5 εκατομμύρια.
1: 92.
0: Εντάξει, τόσο είναι και. Τι 3,5 εκατομμύρια. 3,5 εκατομμύρια αυτοκίνητο δεν έχει πολλά.
1: Υπουκάτι τόσο. Άμα χτυπήσει, θα δει τόσο. 2,5-3 εκατομμύρια μιλάω.
0: Κάνει, πρέπει να κάνει λάθο, φίλε. Δεν μπορεί. Μπορεί να πλάνο που κάτι. Μπορεί να για καράβι.
1: Τα σούπερ
0: κάρ. Τα σούπερ κάρ, ναι, εντάξει. Τώρα μπορεί να είναι ένα αυτοκίνητο που είναι παραγγελία για του Άραβε να κάνει τόσο.
1: Δεν ξέρω. Τέλο πάντων. Έτσι παραξενεύτηκα που τα άκουσα.
0: Έτσι γράφει το άξιο.
1: Όπω και με το Σαμοθράκι εδώ που τα λέμε, σου αλλάζω κουβέντα τώρα. Δεν μου λε, δεν κατάλαβα. Ο Φαμπίνιο προτιμάει την ΑΕΚ από τον Ολυμπιακό, αυτό είπε.
0: Την ΑΕΚ.
1: Έλα, πλάκα κάνω.
0: Ποτρέλα που κουβαλάς εσύ.
1: Πλάκα κάνω, Σαμοθράκη, να ξαναβγεί στο ραδιόφωνο.
0: Ναι, ναι, ο φίλος μου ο Κώστας. Λοιπόν, αυτό μου γράφει τώρα εδώ πέρα, τα γράφει 1.000 ευρώ. Τώρα μου κάνανε κανένα λάθος. Μπορεί να κάνανε και λάθος, δεν ξέρω. Τώρα δεν έχω πάρει ποτέ Μπουκάτι για να σου πω.
1: Ούτε κι εγώ, απλά.
0: Μπορεί να πάρει, αν θέλει, με 350 ευρώ, να πάρει τον Μπρελόκ.
1: Τι Μπρελόκ, το Μπρελόκ.
0: Ναι, ημιτασιόν Μπρελόκ, πουλάνε στα περίπτερα, λέω.
1: Α, δεν
0: θέλει. Για να ξεκινήσει από εκεί. Γιατί κανονικά από εκεί πρέπει να ξεκινήσει.
1: Αν ξεκινήσει, καλύτερα να πάρει από το κίνητο.
0: Εκεί πρέπει κανονικά, εκεί πρέπει να ξεκινά. Από τον Μπρελόκ πρώτα. Πού τα βάζει τα κλειδιά.
1: Αυτό που λες, μιλάμε τώρα πιτσιρικάδες, στα 25 περίπου, ένας φίλος μου, πάμε να δούμε τη Φεράρι, πάμε να δούμε τη Φεράρι, άντε πάμε, πάμε σε αντιπροσωπεία εδώ στην Αθήνα, κάπου από την Κυψά πάνω ήταν, λοιπόν, τότε κάπου το 87-88 τότε, και πήρε ένα πρελόκ, μιλάμε τότε, έδωσε σχεδόν μισό μισθό,
0: ναι.
1: Καμιά 20.000, δηλαδή ο μισθός τότε, ήτανε, ο βασικός μισθός ήταν 80.000 δραχμές. Λέω ρε εσύ, μου λέει από εδώ θα ξεκινήσω από τον Μπρελόκ. Βέβαια έμεινε ακόμα με τον Μπρελόκ εκεί μείνει, έτσι. Ο φίλος.
0: Ναι, σωστό, σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Για πες τι γίνεται, τι βλέπεις εκεί τώρα για την ομάδα σου.
1: Για την ομάδα μου, εντάξει, περιμένω να δω κινήσεις, έτσι. Και θα δούμε. Θέλω στα αυριανά παιχνίδια να είναι νικηφόρα και για τον ΠΑΟΚ, δύσκολο. Και η Δυναμό Κιέβου είναι καλή ομάδα. Ο Παναθηναϊκός πιστεύω να περάσει.
0: Αν και ναι, ο Παναθηναϊκός θεωρητικά είναι πιο εύκολο το μάτς από ότι του ΠΑΟΚ. Γιατί η Δυναμό Κιέβου είναι μια ομάδα που την ξέρουμε. Δεν μπορεί να μην είναι η Δυναμό Κιέβου του παρελθόντος, που ήταν μια ομάδα που παίζει κάθε χρόνο τη Champions League, αλλά είναι μια ομάδα που την ξέρουμε. Αν και αν πει δεν παίζει στην Ουκρανία, παίζει εκτός έδρας, οκ, okay, στην Πολωνία, υπάρχει μια ομάδα πιο χαμηλής δυναμικότητας, τουλάχιστον θεωρητικά, ε.
1: Και ο Πάκο έχει μειονεκτήματα φέτος. Δηλαδή αλλάζει σαν ομάδα, αλλάζει προπονητή.
0: Βέβαια, αλλάζει στυλ. Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Μετά και ο Παναθηναϊκός το ίδιο έχει. Αλλάζει προπονητή, αλλάζει και αυτός φιλοσοφία σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ο Παναθηναϊκός τον βλέπω καλύτερο από πέρσι. Κάπως έτσι. Δεν ξέρω.
0: Εντάξει, είναι μια καινούργια ομάδα ο Παναθηναϊκός. Πολλοί νέοι ποδοσφαιριστές έχουν έρθει. Νέος προπονητής. Εντάξει, είναι και αυτός ένα στοίχημα φέτος ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι. Δεν
0: κοίτα, δηλαδή οι δύο ομάδες που λες ότι έχουν, παιδί μου, μια συγκεκριμένη νοοτροπία, φιλοσοφία, είναι η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός, που δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα σε σχέση με πέρυσι, ειδικά
1: ακριβώς,
0: η ΑΕΚ.
1: Ακριβώς.
0: Οι άλλες δύο ομάδες αλλάξαν πολλά. Και ειδικά ο ΠΑΟΚ.
1: Εμείς θα κάνουμε με τα προκριματικά εκεί πέρα, ξέρω εγώ.
0: Δεν νομίζω να ασχοληθεί με την Αϊμέγκεν μου. Δεν νομίζω. Δηλαδή έκανα την έκπληξη πέρυσι, αλλά δεν διαβάζω και ότι είναι. Ότι θα κάνει πάλι το ίδιο πράγμα φέτος. Έτυχε πέρυσι να κάνει μια χρονιά καλή. Δεν νομίζω ότι θα έχει ο Ολυμπιακός. Θα δυσκολευτεί να την περάσει. Εντάξει, δεν είναι. Πάντα πρέπει να παίξει καλά για να περάσει μια ομάδα, δεν υπάρχει τίποτα εύκολο. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβόρι να περάσει την Αϊμέγκεν.
1: Πάντως, στο θέμα του Ολυμπιακού, εγώ πιστεύω ότι θα δούμε τον LKP βασικό και τον Γιάρεψουκ να φεύγει για Λιόν. Έτσι, δεν ξέρω, δεν τον.
0: Κοίτα, ο Γιάρεψουκ δεν είναι να φύγει για Λιόν. Ο Γιάρεψουκ, από ό,τι έχω διαβάσει, δεν. Δεν μιλάει να είναι βασικός, να μην είναι τρίτη επιλογή θέλει ο άνθρωπος. Όπως ήταν πέρυσι με τον Ταρέμι, που ήταν τρίτη επιλογή. Που θεωρώ ότι ο Γιάννης δεν είναι, έπαιξε καλύτερα από τον Ταρέμι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά όπως είπε και.
0: Πάντως ο Ελκαμπή, ρε φίλε.
1: Ο από το Λονδίνο και εμένα με τσάντισε που έχασε τις ευκαιρίες.
0: Εντάξει, οκ, εντάξει. Αλλά
1: τα πλασαρίσματα αυτά έπρεπε να τα κάνει.
0: Ο Ελκαμπή, ας πούμε, από την 11 του Ολυμπιακού.
1: Για Άγιαξ μιλάω τώρα, έτσι.
0: Ναι, το φιλικό. Ο Ελκαμπή από την ομάδα του Ολυμπιακού είναι 11. Ο Ελκαμπή, ο καλός δεν βγαίνει. Εντάξει, μην τρελαθούμε.
1: Και πιστεύω που είναι. Πόσο είναι, 15 μέρες θα είναι έτοιμος.
0: Ναι.
1: 15 μέρες προπόνηση θα είναι έτοιμο.
0: Ναι.
1: Έτσι, με 15 μέρες.
0: Για τον Ολυκαμπή πέρυσι, μετά το Κόπα Αφρικα που γύρισε στο Ολυμπιακό, δεν ήταν ο Ολυκαμπή που ξέρουμε.
1: Εντάξει, ταλαιπωρημένο.
0: Εντάξει, okay, υπάρχουν δικαιολογίες, δεν λέω ότι δεν είναι καλός. Απλά δεν ήταν αυτό που ξέρουμε για Ολυκαμπή, δηλαδή δεν ήταν καλός.
1: Όχι, όχι. Να τον δούμε και τώρα, έτσι. Παρόλο που δεν έπαιξε στο Μουντιάλ, δεν έχει σημασία. Προπονιόταν, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό,
0: βέβαια,
1: αυτό,
0: βέβαια.
1: Εντάξει, βγάζει μια κούραση. Έτσι.
0: Μετά από πρωτάθλημα πήγε κατευθείαν να πάει στο Παγκόσμιο. Άστα δεν έπαιξε. Ήταν.
1: Ναι. Και στο θέμα αυτό που κουβεντιάζατε για τους παίκτες του Ολυμπιακού από την ΚΑΠΑ 19, επειδή καθόμουν και τους θυμάμαι όλους,
0: ναι.
1: Έχουν πάει σε καλές ομάδες. Δηλαδή δεν τους έχει πετάξει ο Ολυμπιακός και έργο στην υπολοιπησία. Δηλαδή ο τερματοφύλακας ο Σίνας πήγε στη Ρίο Άβε. Ο Κοσογούλας πήγε στο Πανσεραϊκό και έπαιζε βασικός, δεξί μπακ. Ο Κώστας Κοστούλας που ήταν το center back πήγε στον Όφι, είναι στον Όφι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά
1: ο Κουτσίδης έκανε το ακροατικό του, είναι στον Ολυμπιακό. Τώρα Πέμπτος, δεν έχει σημασία, πέμπτος. Μετά Μουζακή της Μπακούλας στον Ολυμπιακό. Στο, ναι, καλά λέω. Ο Λιατσικούρας που ήταν αναπληρωματικός, Ολυμπιακό, πήτα Καλαμάτα.
0: Καλαμάτα πήγε τώρα. Καλαμάτα πήγε τώρα.
1: Μπράιτον.
0: Καλαμάτα πήγε τώρα.
1: Ναι. Πέρσι ήταν Ολυμπιακό, πήτα. Έπαιρνε παιχνίδια.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι τα παιδιά αυτά για να πάρουν ένα κύπελο στην ΚΑΠΑ 21, ποια είναι τα παιδιά αυτά, 19, πάνω απ' ότι έχουν ταλέντο. Δεν λέω για 5-6 παίκτες, 7 που μου είπε τώρα εσύ, στο Ολυμπιακό την εποχή εκείνη ήταν.
1: Έχει παράδειγμα στον Ατρόμητο.
0: Ήταν όμω.
1: Ήταν πολύ. Δεν είναι. Αλλά πρέπει να βοηθήσουν και αυτό τον εαυτό. Δηλαδή ο Βακανέρο, επειδή έτυχε, είδα κάποια παιχνίδια και στη Ρίο Άβε, δεν έκανε και τίποτα. Ήταν πολύ βαρύ, πολύ. Δεν ξέρω τι συνέβαινε.
0: Και να πούμε ότι δεν είναι αυτοί οι 7-8 παίκτες που είπε, είναι 16-18-20 παίκτες. Οι άλλοι που είναι.
1: Οι άλλοι είναι.
0: Δηλαδή μου θυμίζει, ας πούμε. Θέλω να πω, θυμάσαι κάποτε την εθνική.
1: Ο Ράμα στην ΚΑΠΑ 19 είναι ακόμα. Είναι γύρω σε 7-8 ακόμα είναι στην ΚΑΠΑ 19.
0: Στην ΚΑΠΑ 19, ναι. Θέλω να πω ότι μην γίνουν τα παιδιά αυτά. Γιατί είναι αμαρτία. Όπως κάποτε θυμάσαι, είχαμε μια εθνική ελπίδα που ήταν έβγαζε φωτιές.
1: Α, λες τότε με Καρασαβίδη.
0: Ναι, θυμάσαι. Πιτσιρικά στην. Τα παιδιά αυτά δεν χάθηκαν τα περισσότερα.
1: Ναι, ναι. Να σου πω τι γίνεται. Συμβαίνει και το εξή.
0: Το να πα τώρα στα παίξει τη Ρίο Άβε, όταν έχει πάρει κύπελο, δεν είναι και. Πώς το λένε. Δεν ανεβαίνει επίπεδο.
1: Ανεβαίνει. Αν έχει καλό προπονητή, ανεβαίνει. Α είναι μικρή ομάδα. Παίρνει και παιχνίδια, ανταγωνίζεσαι σε πιο δυνατέ ομάδε. Ανεβαίνει.
0: Εγώ θεωρώ ότι τα παιδιά αυτά του Ολυμπιακού, πολλά από αυτά τα παιδιά θα μπορούσαν να πάρουν παραπάνω ευκαιρίε στον Ολυμπιακό. Σε σχέση με κάποιου παίκτε που είχε ο Ολυμπιακό που δεν έκαναν και έφυγαν.
1: Ο Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, δύσκολα μπορούν να βγάλουν, να βάλουν παίκτε. Πρέπει δυστυχώ.
0: Δύσκολα είναι, φίλε, γιατί.
1: Κάνουν πρωταθλητισμό.
0: Βασίλη μου, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο γιατί οι οπαδοί δεν αντέχουν.
1: Ναι, ρε παιδί, με αυτό σου λέω. Κάνουν πρωταθλητισμό.
0: Δεν είναι αυτό, ρε φίλε, όμω οι ομάδε δεν είναι μόνο οι οπαδοί. Δηλαδή, θα πει ο οπαδό. Δηλαδή, εντάξει.
1: Αλλά θα μπορούσαν παράδειγμα, όπως οι Ισπανοί προπονητές το κάνουν. Ο Μεντιλίμπαρ το έκανε. Έτσι με τον Μουζακίτη, με τον Κοστούλα το έκανε. Αλλά θα πρέπει και οι διοικήσεις, αυτό που είπες και εσύ, συμφωνώ, να βοηθήσουν. Και ο κόσμος πιστεύω στέκεται δίπλα τους. Δηλαδή όταν θα δουν τον Πιτσιρικά στεκόμαστε δίπλα
0: το
1: μας.
0: Θέμα, ρε φίλε, όμως, ναι, το θέμα όμως είναι ότι αν ο Ολυμπιακός ή ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ λέω. Που είναι μια χρονιά ότι εμείς θα βάλουμε μέσα στην ομάδα 7 πιτσιρικάδες.
1: Δεν γίνεται αυτό.
0: Ο κόσμος σας θα πει, θέλουμε πρωτάθλημα.
1: Ακριβώς.
0: Δεν κάνει υπομονή, αυτό είναι το θέμα. Κατάλαβες. Μπορεί αυτοί οι 5-6 παίκτες, 7 που θα μπουν σε μια ομάδα από τις μεγάλες που λέμε, μπορεί αυτοί οι 7-8 παίκτες σε διάρκεια 2 χρόνια να φτιάξουν ομαδάρα.
1: Το ξέρω.
0: Αλλά ο παδός και εγώ, ας πούμε, και εγώ. Θα πω τι μου έφερε τις πιτσιρικάδες. Πρωτάθλημα θέλω. Έχουμε την οτροπία αυτή, καταλαβες.
1: Ακριβώς. Αλλά θα μπορούσαν να κάνουν το άλλο όμως. Έναν παίχτη κάθε χρόνο. Και σε βάθος δεκαετίας το έχει κάνει αυτό.
0: Ναι, και αυτό. Και αυτό.
1: Έτσι, ένα παίχτη κάθε χρόνο.
0: Αλλά βλέπεις όμως ότι. Βλέπεις όμως, Βασίλη, ότι και τα ιστηρίνες από το εξωτερικό είδαν τον Κοστούλα μπαπ το τσιμπίστερα, καταλαβες. Δεν αφήνουνε.
1: Αυτό λέω. Πρόσεχε να δεις. Εγώ φέρνω παράδειγμα τον Αντετοκούμπο. Ήρθε. Πώς το λένε, ο σκάουτερ τη Μιλγουόκη, από το Μιλγουόκη τώρα εκεί πέρα, εδώ στην Ελλάδα, και τον βρήκε στον Κρόνο που ήταν σε Β' Εθνική εκεί πέρα, λοιπόν, και έπαιζε Β' Γ' Εθνική και έπαιζε και του λέει, εδώ είσαι για NBA. Αυτό εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ξέρω εγώ, υπάρχουν, όπως είπες και εσύ, πάρα πολλά ταλέντα, παράδειγμα στο εραστεχνικό ποδόσφαιρο.
0: Δεν υπάρχουν πολλά παιχτάκια καλά.
1: Έτσι. Εκεί πέρα δηλαδή δεν μπορούν να το δουν αυτό.
0: Όχι, γιατί.
1: Οι δικοί μας.
0: Δεν το βλέπουν, όχι.
1: Που τα έχουν. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Εγώ, αν θα ήμουν, ξέρω εγώ, λέμε τώρα έτσι, η Super League και θα μπορούσα, θα επέβαλα. Αυτό που κάνουμε στο κύπελλο η ΕΠΟ που λέει υποχρεωτικά 2 πιτσιρικάδες,
0: ναι, ναι, ναι.
1: ΚΑΠΑ 19, θα έλεγα υποχρεωτικά 2 πιτσιρικάδες να παίζουν 90 λεπτό. στους αγώνες.
0: Ναι, γιατί σου λέω και πάλι ότι αν δεις παιχνίδια στα εθνικά, ας πούμε πήγαινα πέρυσι πολύ, πολύ. Έβλεπα αρκετά παιχνίδια, αρκετά όσα μπορούσα. Πήγαινα εκεί στη γειτονιά, έβλεπα τη Νέα Ιωνία. Και όχι μόνο τη Νέα Ιωνία, και άλλες ομάδες που χώρισαν να παίξουν με τη Νέα Ιωνία. Ξέρεις, ρε φίλε, ότι υπήρχαν πολύ καλά παιχτάκια. Πολύ καλά παιχτάκια. Που αν δουλευτούν σωστά, πιο επαγγελματικά. Γιατί αυτά τα παιδιά, ξέρεις, πάνε από το σχολείο, παίζουν μπάλα. Αν τα παιδιά αυτά δουλευτούν σωστά, σε προπόνηση, σε αυτά και το ένα και το άλλο, μπορούν να κάνουν καριέρα.
1: Κοίταξε, είναι πάρα πολλοί παράγοντες. Είναι όπως λες, να δουλευτούν σωστά. Είναι μετά ορισμένα κορμιά που δεν αντέχουν. Είναι ορισμένα κορμιά που τα 18 βλέπεις έχουν πρόωρη, να το πούμε, ανάπτυξη και μετά παθαίνουν καθίζηση. Είναι μέχρι εκεί. Δηλαδή μου φτάσει τα βάνη.
0: Να είναι, ας πούμε τώρα, ο Αετοκούμπο, θεωρείς ότι αν ο Αετοκούμπο έμεινε στην Ελλάδα θα έπαιζε μπάσκετ?
1: Ποτέ, ποτέ.
0: Όπως έπαιζε πέρσι τώρα. Απλά τον είδα στην Αμερική, πήγε ένα παιδάκι αδύνατο και έγινε ντούκι.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω, θέλουν και βοήθεια οι παίχτες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά δεν τα έχουμε ακόμα στην Ελλάδα.
0: Αν εξαιρέσει ο Ολυμπιακός, 2026 φτάσαμε, ρε φίλε.
1: Τώρα τα φτιάχνει, έτσι. Ο Ολυμπιακός και ΑΕΚ που τώρα τα φτιάχνουν Παναθηναϊκός, οι άλλες ομάδες τίποτα. Τίποτα, καμία ομάδα άλλη.
0: Να βλέπουμε τώρα τα τελευταία χρόνια ποιος έχει κάνει κάτι από ακαδημίες. Ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, ναι.
0: Παναθηναϊκή Ακαδημία του, που ήταν καλή ακαδημία κάποτε στην Παιανία, που λέγαμε.
1: Διέλυσε η ΑΕΚ ποτέ.
0: Ναι, η ΑΕΚ δεν είχε ποτέ ακαδημίες καλές. Είχε, αλλά δεν βγαίνανε παίχτες. Ναι. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε με Κωνσταντέλια και τα πιτσίρια που έβαλε και μετά ο Ολυμπιακός με την ΚΑΠΑ 19 που είναι το αυτό. Δεν έχουν.
1: Ναι, ναι. Και αν δεν έπαιρνε το κύπελο αυτό το ευρωπαϊκό, η ΚΑΠΑ 19, πάλι έτσι χαμένη θα ήταν στο διάστημα.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι όχι θέμα ομάδα, τι ομάδα είσαι, είναι αμαρτία, πολλά παιδιά να χάνονται.
1: Το ξέρω, το ξέρω.
0: Απογοητεύονται μετά σταματάνε το ποδόσφαιρο, σου λέει εντάξει, απογοητεύτηκα.
1: Δεν γίνεται. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε την εξής νοοτροπία, την εύκολη λύση. Να κάτσουμε να ασχοληθούμε τώρα, τέτοια. Φέρε εδώ πέρα έτοιμο από το μάνατζερ να πούμε να κάνουμε και τα μάνατζερ ηλίκια μα εκεί πέρα, ξέρει να πούμε τα κονέ μα. Φέρε τον παίχτη τον έτοιμο. Το κατάλαβες.
0: Ναι, γιατί έρχονται πολλοί παίκτες, όχι μόνο στις μεγάλες και στις μικρές ομάδες. Ναι. Σε πιο χαμηλής κατηγορίας, δηλαδή από την πέμπτη θέση και κάτω, βλέπεις ότι έρχονται φουρνιές, μάλλον καραβιές παιχτών.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι αμφιβόλου ποιότητας, δεν παίζουν ποτέ. Και δεν παίζουν τα νέα παιδιά. Ας πούμε, βλέπεις τον Άρη πέρυσι, έβγαλε 17 παίκτες, φίλε.
1: Εσύ, άσε τον Άρη, Αλφα Εθνική. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα Γάμα Εθνική. Και έχουν καραβιές ξένους, Αφρικανούς, ξέρω εγώ, Γάλλους, Άγγλους, Πορτογάλους, ό,τι να είναι. Εγώ στη Β' Εθνική, ειλικρινά, θα απαγόρευα ξένο οποιοδήποτε, ούτε κοινοτικούς, μόνο Έλληνες. Δηλαδή θα βρεις κανένα τρόπο να δίνω κίνητρα, δεν ξέρω, με φορολογικά κίνητρα, δεν ξέρω πώς θα το έκανα, έτσι, να μην έχουν η Β' Εθνική, να έχει μόνο Έλληνες. Μετά, πάρ' την Καλαμάτα. Είχε, ξέρω εγώ, 10 Έλληνες, 15. Θα δεις που θα ανέβει τώρα πάνω, θα έρθουν 2-3 καράβια με ξένους στην Καλαμάτα.
0: Ναι, μα με αυτό σου λέω ότι οι ομάδες πάνω, το πάνω ράφι, θέλουν να πάρουν το πρωτάθλημα. Γι' αυτό παίρνουν παίχτες και δεν παίρνουν.

0: Έλληνας. Έλληνας. Πεθαράδες, εντάξει, μπορεί να μην έκανε για τον Ολυμπιακό.
1: Δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό την άκρη. Υπάρχουν και άλλες ομάδες, δεν είναι με αυτές τις ομάδες. Το κέντρο του κόσμου.
0: Ακριβώς. Δεν γίνονται, δε. Και πρόσεχε και τον έχεις τσάπα, έτσι, φτηνά. Αλλά δεν ξέρω τώρα. Είναι πιστεύω τα
1: μαναζηρίκια. Είναι, κοίτα, μαναζηρίκια, ανατροπία των ομάδων, γιατί και οι ομάδες επηρεάζονται πολύ από τους οπαδούς που σου λένε θέλουμε πρωτάθλημα.
0: Ναι.
1: Τίποτα είναι παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Κατάλαβε, σου λέει δεν με νοιάζει, τα κάνει, θέλω πρωτάθλημα. Και αν βάλει το πιτσιρικά και δεν πάει καλά η ομάδα, θα αρχίσει να κράζει ο οπαδός.
0: Έλα μωρέ, θα σου πει ποιος Γερασίμου.
1: Ναι, αυτό. Αν το λέγανε Γερασίμοφ, θα ήταν πεθαράς.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
1: Αλλά ο κόσμος ξέρει, δεν έχει υπομονή. Εγώ πιστεύω αυτό. Βλέπω και τον εαυτό μου, όχι μόνο για τον κόσμο. Και εγώ, αν μου πάρει 5-6 παίκτες ΑΕΚ πιτσιρίκια, από τώρα εντάξει. Δεν πάμε για πρωτάθλημα.
0: Λευκή πετσέτα πετάει.
1: Ναι, δεν πάμε για πρωτάθλημα. Δεν κοιτάμε δηλαδή τι μπορεί να γίνει στο μέλλον τα παιδιά.
0: Πράγματα, αλλά βάζοντας έναν κάθε χρονιά.
1: Ναι, να μπορεί να βάλει έναν δύο παίκτες. Ο Ολυμπιακός το έκανε αυτό. Ο ΠΑΟΚ το έκανε.
0: Ναι, έτσι ξαφνικά, δηλαδή σε 2-3 χρόνια έχει γεμίσει με Έλληνες και. Και με κορμό ελληνικό και σοβαρό.
1: Και είναι,
0: ελληνικό,
1: και είναι ρε φίλε, και στο φινάλε, αν το πάρεις και ψυχρά, αυτοί οι παίκτες, ας πούμε, να, τώρα ο Κοστούλας. Ο Ολυμπιακός πήρε 40 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Είναι και θέμα χρημάτων, οικονομικό, ότι αν βγάλεις παιχτάκια θα πουλήσεις μετά ακριβά.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Η ομάδα, είτε μας αρέσει είτε όχι, με 6-7 Έλληνες, αυτό το έχω παρατηρήσει στον Ολυμπιακό. Με 6-7 Έλληνες μέσα. Κάτω το παρελθόν, έτσι. Πάντα έκανε καλές πορείες στην Ευρώπη, έτσι έπαιζε καλή μπάλα και χτύπαγε τα πρωταθλήματα το ένα πίσω από το άλλο. Επειδή είχε έναν κορμό 6-7 Ελλήνων που ήξεραν λοιπόν τι σημαίνει ο Ολυμπιακός και μπαίνανε και οι ξένοι και τους λέγανε μάγκες εδώ, αυτό είναι ο Ολυμπιακός. Παρατήρησε το αυτό. Ενώ ο ξένος πρέπει να κάνει 4-5 χρόνια να ενσωματωθεί, να δει ποιος. Ξέρω εγώ να γίνει ΑΕΚ ή να γίνει Ολυμπιακός. Κατάλαβες πως το λέω.
1: Ναι. Κατάλαβες. Εγώ...
0: Είναι πάρα πολλά τα θέματα και βέβαια το μεγάλο κακό το έχει κάνει αυτός ο Μπόσμαν. Έτσι, αυτός ο Μπόσμαν.
1: Εντάξει, οκ. Okay,
0: αλλά πρέπει οι ομάδες να το ξανακοιτάξουν αυτό.
1: Πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη, εγώ λέω, και σε νέα παιδιά.
0: Ακριβώς, αλλά και να πω και μια κουβέντα.
1: Εντάξει, δηλαδή είναι καλό να βλέπεις νέα παιδιά, ρε παιδί, με Ελληνόπουλα. Βλέπεις την Ευρώπη, πώς παίζουν στην Ευρώπη τα Ελληνόπουλα. Ο Καρέτσα, πώς παίζει. Ναι. Ο Τζιόλης με τα γραφάρα τώρα στην Άρσεναλ. Ο Κιζερίδης, μια καλή χρονιά. Δεν ήξερα ότι υπάρχει πέρσι Κιζερίδης. Και όμως η Χάρτς παίζει παραδείγμα να πάρει πρωτάθλημα. Και άλλα παιδιά στο εξωτερικό που παίζουν.
0: Εγώ πάντως θα χτύπαγα τέτοια Ελληνόπουλα.
1: Εντάξει, αυτά είναι ακριβά. Δεν
0: αρέσατε
1: πολύ. Είναι ακριβά.
0: Δεν το πάρεις.
1: Και αυτός ακριβώς θα είναι. Τώρα πια.
0: Έτσι, θα χτύπαγα. Δηλαδή, μου αρέσει η επιστροφή σ' άλλα καημένα πάρα πολύ. Πόσο χρόνο είναι τώρα, είναι 28-30.
1: Τώρα σπίτι να σ' άλλα καημένα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Κάτσε να σου πω αμέσως, περίμενε. Μισό λεπτάκι. Είναι 29 χρόνων. 12 Σεπτέμβριο του 96 γεννήθηκε.
0: Ναι. 29 στα 30. Λοιπόν. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή.
1: Εντάξει, τώρα τα παιδιά που ήταν εδώ και φύγαν στο εξωτερικό, τώρα δεν μπορεί να τα πλησιάσει για να πάρει μεταγραφή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μα πάει να πει τώρα το. Θέλω το Τζόλι. Ούτε το Τζίμα. Ούτε το Τζίμα. Ούτε το Τζίμα που έφυγαν τσάμπα.
0: Ναι, που είναι ο
1: Τζίμα. Εντάξει, θα σου πούνε λεπτά πολλά.
0: Εντάξει. Δεν του ξεχνά αυτό.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και μα και τα παιδιά αυτά δεν θέλουν να έρθουν να τα ρωτήσεις το βάθος μέσα τους. Σου λέει όχι, θα κάτσουμε στην Ευρώπη.
0: Εμείς πάντως, επειδή μιλάγατε για σχολή και για τέτοια, σχολή προπονητών και τέτοια υπάρχει. Απλά.
1: Ναι, υπάρχει, αλλά.
0: Προπονητές καλοί δεν βγαίνουν.
1: Ναι, προπονητή σχολή υπάρχει, αλλά δεν έχουμε την. Το που ο Γιώργος, κάτι να μας. Παιδί μου. Να λέμε ότι είμαστε αυτό, έχουμε άμυνα, έχουμε επίθεση, έχουμε κέντρο, κάτι
0: δεν
1: τέτοιο.
0: Δεν έχουμε προπονητές.
1: Ενώ στο μπάσκετ έχουμε σχολή προπονητών.
0: Ακριβώς. Δεν έχουμε προπονητές υψηλού επίπεδου.
1: Ναι, στο μπάσκετ βλέπεις ότι είναι υψηλού επίπεδου προπονητές που έχουμε.
0: Στο ποδόσφαιρο δεν έχουμε. Εκεί πέρα να βολευτούμε στο τοπικό και στο τέτοιο, έχουν και αυτή την οτροπία οι Έλληνες. Έτσι. Δηλαδή, ο Παπαδόπουλος του Λεβαδιακού κάπως ξεχώρισε πέρσι. Το θέμα είναι εάν μία, δύο, τρεις χρονιές πάει έτσι καλά και φτιάχνει καλές ομάδες και παίζει

0: τόσο καλό ποδόσφαιρο, θα βγει. Αυτόν που θεωρώ πιο πετυχημένο προπονητή από όλους είναι ο Δόνης, έτσι εγώ αυτή τη στιγμή, που κάπως έχει ξεχωρίσει από τους παλιούς. Αλλά δεν έχουν υψηλό επίπεδο οι δικοί μας προπονητές.
1: Εντάξει, βέβαια, για να τους κρίνουμε, δεν διαφωνώ αυτό που λες, για να κλείσουμε, για να τους κρίνουμε αυτούς τους προπονητές που λες, πρέπει να δούμε και σε ποιο ομάδες έχουν πάει. Δηλαδή, ο Αναστασίου...
0: Πρέπει να δείξουν έργο στις ομάδες που έχουν πάει.
1: Ναι, λέω, όμως, να δείξουν και... Μάλλον να πάρουν και την ευκαιρία του σε μια μεγάλη ομάδα. Ο Αναστασίου πήγε στον Παναθηναϊκό, πήρε το κύπελλο με τον ΠΑΟΚ τότε, την τεσσάρα που του ρίξε τον ΠΑΟΚ, με τον αφήσανε να δουλέψει άλλη χρονιά.
0: Εντάξει, έτυχε σε Παναθηναϊκό τώρα.
1: Λέω, ρε παιδί μου, δεν τον αφήσανε να δουλέψει άλλη χρονιά. Δηλαδή, όταν λέμε προπονητές Έλληνες, μιλάμε τώρα πάνω στο Λεβαδιακό, στην Τρίπολη. Δεν τους έχουμε δει σε μεγάλη ομάδα.
0: Δεν τους έχουμε δει σε μεγάλη ομάδα.
1: Δεν τους έχουμε δει σε
0: μεγάλη ομάδα. Δεν τους έχουμε δει σε μεγάλη ομάδα.
1: Λέω, δεν τους έχουμε δει όμως σε μεγάλη ομάδα, με μεγάλο μπάτζετ και με άλλους ποδοσφαιριστές. Για να ξέρουμε αν έχουν αξία. Τώρα να περιμένεις τον Αναστασίου να σπάει ο Πανετολικός της Ευρώπη είναι δύσκολο. Με τον μπάτζετ που έχει.
0: Πάει ο Φάντροκ. Ο Φάντροκ νομίζω λεγόταν. Όχι στην ΑΕΚ, στο Πανιόνιο. Φάντροκ λεγότανε. Τέλος πάντων, αυτή την ιστορία την έχω ακούσει. Και καλή ομάδα οι Πανιόνιες ήταν, μερικοί που ήταν, το παίζανε βεντέτες και τους λέει ακούστε, τον βλέπουνε γερούλι έτσι όπως ήταν ένας, έτσι μεγάλος ηλικία ήτανε. Και τους λέει ακούστε, ναι, εγώ στην Αγγλία τόσα κύπελα, τόσα πρωταθλήματα, στη Λίβερπουλ, στη Μάντσεστερ, στη τέτοια. Αμέσως όλοι του Μπεκί, να το πω έτσι χοντρά. Έτσι, όλοι τους οι παίκτες. Σεβασμό κατευθείαν. Πρέπει να κερδίσει καταρχάς το σεβασμό των ποδοσφαιριστών. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι τα αποδυτήρια. Να κερδίσεις το σεβασμό. Οι Έλληνες ακόμα προπονητές δεν μπορούν στον Ολυμπιακό να κερδίσουν το σεβασμό, παράδειγμα, αυτών που θα έρθουν. Πιστεύω. Και γι' αυτό και δεν τους προτιμούν. Τα πειράματα τα είχε κάνει παλαιότερα ο Κόκαλης, δεν θυμάσαι. Με Ματσουράκι, με τον Σταυρόπουλο, που λέγονταν από τον Βόλο, το Χοντρούλι έτσι, το
1: Διαμαντόπουλο.
0: Τα είχε κάνει τις προσπάθειες. Ακόμα και ο Αλέφατος είχε έρθει, δεν... Θέλουν προπονητές που να έχουν κύρος.
1: Ωραία. Τα λέμε, να είσαι καλά.
0: Έγινε.
1: Για χαρά, γεια σου Μπιλάρα μου, για χαρά. Λοιπόν, είμαστε 12:30, να πούμε, βλέπω εδώ πέρα μια στοιχηματική εταιρεία, πριν από λίγο βλέπω έβγαλε αυτό το, ανέβηκε μια από στοιχηματική εταιρεία, έχουν τις αποδόσεις για πρωτάθλημα. Λοιπόν, έχει τον Ολυμπιακό 32% να πάρει πρωτάθλημα με απόδοση 2,55, την ΑΕΚ 33% με απόδοση 2,65, δηλαδή τα ίδια πάνω κάτω. Πιο χαμηλά το Παναθηναϊκό στο 17% με 5 απόδοση και πιο χαμηλά ο ΠΑΟΚ με 16% στο 5,5 και μετά είναι άλλες ομάδες, δεν έχει τίποτα άλλο. Αυτές οι ομάδες είναι 4 πρώτες, ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό να οριακά μπροστά με 2,55 έναντι 2,65 της ΑΕΚ. Μιλάμε για στοιχηματική εταιρεία, εντάξει, που έχει βγάλει κάποιες αποδόσεις για το φετινό πρωτάθλημα, το οποίο, εντάξει, οι αποδόσεις αλλάζουν. Αν ο Ολυμπιακός πάρει παίκτες, δεν πάρει ΑΕΚ, ήταν τα ανάποδο, ίσως να πάνε ανάποδα τα προγνωστικά των στοιχηματικών εταιριών. Λοιπόν, πάμε σε μερικά μηνύματα. Ο Νικολάκης τι λέει εδώ. 3 εκατομμύρια ευρώ θα πάω να πάρει μια μπουκάτι, λέει ο Νικολάκης, ο ψαράς. Ναι, και άλλοι φίλοι μου βρήκαν εδώ πέρα 3 εκατομμύρια και πάνω. Μπορείς έκανε λάθος στο site που διάβασα, γιατί έγραφε 350.000, και εκτός άμα έκανα λάθος εγώ και είδα, έχασα ένα μηδενικό. Πει μηδενικό έχασε τώρα, μηδέν είναι. Καλησπέρα Μπιλάρα από Google τιμές στο, ναι, μου στείλατε πολλά φιλαράκια μήνυμα. Μάλλον έκανα λάθος εγώ ή διάβασα λάθος την είδηση, γράφει λάθος το site για το Γιαμάλ. Οι τιμές είναι εκεί που λέει ο Μπίλαρος πριν. Τσάμπα πράγματα δηλαδή, πάρουμε μία-δύο, να έχουμε. Ρολόι είναι αυτό που μου στέλνει φωτογραφία ο φίλος Βασίλης, το ρολόι του Γιαμάλ, λέει Jacob Edco η μάρκα. Τι είναι αυτό το Jacob Edco? Το κάτι Seiko. Αυτά, δεν σου κάνουν κύριε Μπίλαρο. Δεν είναι και ωραίο το ρολόι αυτό που μου έχει στείλει φωτογραφία του Γιαμάλ. Μια ιδέα είναι τώρα. Ο Βασίλης, ο φίλος μας. Καλημέρα φίλε Βασίλη, καλή εκπομπή. Γεια σου μπιλάκο μου, γνωστός ως Ναυάγιο. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας ο nearpapaki943.gr και είπαμε ελλάδα.tv.gr. Εδώ πέρα διαβάζω ότι για τον Μαρτίνες, τον ομοφύλακα της Αργεντινής, που έκανε σπουδαία εμφάνιση, ειδικά στον τελικό, έπαιξε ολόκληρο το Μουντιάλ με σπασμένο δάχτυλο, λέει, κάνοντας μάλιστα 11 επεμβάσεις στον τελικό. Ήταν φοβερός στον τελικό. Παίκτης ο οποίος είναι στην Άστον Βίλα, πήρε το Europa League φέτος με την αγγλική ομάδα. Ο φίλος ο Γιάννης Ολυμπιακός από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη βγήκε. Ναι, βγήκε νωρίτερα ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη, φιλαράκο μου. Τώρα το βάλανε μέσα πάλι. Τον είχα να μολύσει λιγάκι, κάνα μισά ώρα, 20 λεπτό. Του λέει πήγαινε πάρε τηλέφωνο. Μετά πάλι μες στο κελί. Άσπρη μπλούζα, τα χεράκια πίσω. Για χαρά είναι. Τώρα δεν ξέρω εκεί η Νέα Υόρκη που είναι, αν φοράνε μπλούζες άσπρες ή άλλο χρώμα. Πάντως οι μπλούζες δεν είναι πίσω. Πιστάγκωνα. Μια που λέγαμε για τον Καρέτσα, η Ντόρτμουντ ανέβασε και άλλο την προσφορά της, λέει, και είναι πολύ κοντά να γίνει η πώληση, να γίνει το happy end. Ο Σπύρος, καλημέρα φίλε μου. Νέα Ιωνία, μένεις ή εμένες μένω. Μένω Νέα Ιωνία τελευταία 13 χρόνια. Τον Κώστο Βουγιούκα, τον ξέρεις? Τον Κώστο Βουγιούκα τώρα δεν μου λέει κάτι το όνομα. Βουγιούκα, μπορώ να τον ξέρω τον άνθρωπο σαν Κώστα, επώνυμο δεν ξέρω, πες μου κάτι παραπάνω. Να σου πω φίλε Σπύρο.

Μια είπαμε για, το για τη Μαρκό, η οποία κάνει προσπάθεια να κάνει δικό της τον Ελκαμπή, τον Ελκαμπή μάλλον, όχι Ελκαμπή, τον Ελκαμπή. Είναι θεματάκι μεγάλο, έχουν γίνει χαμός στο social media.

φίλε Αντώνη, έχεις δίκιο, το πάμε και νωρίτερα. Υπάρχει μια ομάδα την Ουγγαρία η οποία έχει μόνο Ούγγρους ποδοσφαιριστές. Δεν υπάρχει παίκτης που να μην είναι από την Ουγγαρία, μια ομάδα χωρίς ξένους.

Λοιπόν, στο φίλο εδώ πέρα μου στέλνει μία μπουκάτι, μου λέει μιλάρα μεταχειρισμένη είναι, 2023 μοντέλο, σε σούπερ τιμή, σε καλή κατάσταση, μόνο 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Φέρε μία φίλε μου, φέρτε από εδώ, φέρε μου το από εδώ το εργαλείο, σιγά σιγά μου, φέρε μου πρώτα τον μπρελόκ, σιγά σιγά, πάμε το σχηματάκι μετά,

Είμαστε 20 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ. Καλημέρα στο φίλο μας τον Τασούλη που έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πατήσια. Έχει γενέθλια σήμερα ο Τασούλης, ο φίλος μας. Να του πούμε χρόνια πολλά και καλά με υγεία.

Καλημέρα στην ονόματε. Ο Βασίλης από τη Δραπετσόνα έστειλε μηνυματάκι. Και ο φίλος ο Ηλίας από την Νέα Ιωνία και γείτονας. Μπιλάρα, καλημέρα από μένα. Αν μπορείς βάλεμε για το μπιστρό. Σε έβαλα φίλε μου, είπαμε κληρώσει για το μπιστρό. Παιδιά, γίνονται κάθε Παρασκευή, δηλαδή αύριο, ξημερώματα Παρασκευής, λίγο πριν τις 3, για ένα φίλο ή μια φίλη, μια ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες εκεί στο φίλο μας τον Παναγιώτη, τον περιπατητή στο Περιστέρι, τον Μπιστρό. Βεάκι και έκνο σου. Μηνυματάκια στο Viper, όνομα επώνυμο, τη λέξη Μπιστρό.

ο Μπίλαρος τη μου στείλε μια φωτογραφία. Εγώ βολεύομαι, λέει, μισό λεπτό, οργαλείο αυτό. Βολεύομαι εδώ και 34 χρόνια με την Α33, τη γριούλα μου, μοντέλο 1992. Αυτά είναι εργαλείο, φιλαράκο μου. Εργαλείο είναι. Μπίλαρα μου, τι άλλο θέλεις. Μπουκάτι, να την κάνεις την μπουκάτι. Και η πολύ. Σαν την πάρεις με γκάζι, με υγραέριο. Ωραίο αυτό, να παραγγείλεις μια μπουκάτι και να πεις στον κατασκευαστή, κοίταξε να δεις, να μου βάλεις και αέριο. Όχι μόνο βενζίνα, και αέριο. Ο φίλος ο Λάμπης έστειλε μηνυματάκι για το μπιστρό. Φίλε μου, Μπάμπη, είσαι οκ. Okay.

Η φίλη μας η Γεωργία μας έστειλε μηνυματάκι από την μάλλον από τα Σεπόλια. Να πούμε για το χθες τη δολοφονία του ποινικολόγου. Βρέθηκε ο Αιγύπτιος, 28 χρονών είναι. Αυτός ομολόγησε ότι σκότωσε τον ποινικολόγο. Διάφορα λέγονται, διάφορα γράφονται. Ένα δίκλινο δωμάτιο θα ήθελα, μα είστε 4 άτομα. Οι 2 κοιμούνται όρθιοι. Λοιπόν, ο φίλος ο Μπίλαρος μου στέλνει πάλι κάτι. Το Γιακούτσκ στη Σιβηρία παρουσιάζει από τις μεγαλύτερες ετήσιες θερμοκρασίες, θερμοκρασιακές διαφορές στον κόσμο, η οποία ξεπερνά τους 100 βαθμούς Κελσίου μεταξύ χειμώνα και καλοκαίρι. Χειμώνας ο υδράγειος πέφτει συχνά έως 64 βαθμούς κάτω από το 0 και το 1891 έχει το ρεκόρ μείον 74 βαθμούς. Ωραίο πράγμα, δροσούλα θα είχε. Το καλοκαίρι μπορεί να φτάσει μέχρι και συν 38 βαθμούς. Το Γιακούτσκ στη Σιβηρία. Καλοκαιράκι καλά είναι. Το χειμώνα τώρα μείον 65 βαθμούς.

και είναι για, για τους τρελούς. Να πάω να κάτσω. Και εγώ, εκεί θα πας. Στο Γιακτσούκ, μείον 65. Εκεί την τρέλα σου, εκεί φτάνει. Ο φίλος ο Γρηγόρης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση με πολλές πολλές καλημέρες σε όλη την παρέα. Ναι, είπαμε, το είπα και πριν, μου στείλε μήνυμα ο Μάρος Σταραμόπουλος από τον Ηρακλή. Δεν μακροημέρευσαν ούτε ο Μανατίδης ούτε ο Μπασινάς. Δεν κάτσαν, πόσο κάτσαν, κανένα τρίμηνο, τετράμηνο. Φύγανε.

13 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, τελείωσε το μάτς Μακαρά Ντεποτίβο Κουένκα 3-0. Τελείωσε και ένα μάτς στην Πορτογαλία, φιλικό βέβαια, Ζιλ Βισέντε Πόρτο 1-0 με γκολ στο 90 για τους τυπικά γηπεδούχους. Και η Ντεπεντιέντε Ντελβάγε με την Τέκνικα είναι 0-0 στο 18ο λεπτό, και αυτό πρωτάθλημα από το Εκουαδόρ. Σε λίγο ξεκινάει το πρώτο μάτς για το Κόπα Σουντα-Αμερικάνα. Η Ντεπεντιέντε Μεντεγίν με τη Βάσκο Δα Γκάμα, οι Κολομβιανοί με τους Βραζιλιάνους.

και είπαμε μια πολύ ωραία καλοκαιρινή πρόταση για τους φίλους και τις φίλες στη Χαλκίδα και μια ανάσα από την Αθήνα. Βρίσκεται το Hotel Ανθιδών Estate με πλήθος δραστηριοτήτων μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, pool bar, πισίνα και υπέροχη θέα στον Εβοϊκό. Στο κλίμα Ανθιδών θα απολαύσετε διαμονή με εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα, ιδανικό για, και για πάση φύσης εκδηλώσεις, επαγγελματικά συνέδρια ή για μια μονοήμερη εκδρομή που θα μείνει αξέχαστη. Hotel Ανθιδών Estate στη Χαλκίδα, ένας μικρός παράδεισος για μικρούς και μεγάλους. Πληροφορίες στο site ή στο τηλέφωνο 22 210 96 465. Και ο Μπίλας μου λέει πάλι, μου στέλνει ένα Fiat 124 Sports Spinder, μου γράφει αυτό το κομμάτι ήταν το όνειρό μου πιτσιρικάς και, και όταν γνωρίστηκα με ένα παλικάρι στην Πάντιο σχολή το 1979 είχε ένα τέτοιο και το οδήγησα, τρελάθηκα, λέει ο φίλος μας ο Μπίλαρος. Ο φίλος ο Κώστας Μπιλάρα, καλημέρα, μια που λέτε για αυτοκίνητα. Εμένα λέει ήταν έτσι παιδικό μου, ο παιδάκι μου άρεσε πάρα πολύ το Μυραφιόρι, το Fiat. Εσένα, ναι, και εγώ είχα έλεπα τα αυτοκίνητα στον δρόμο, ήταν πιτσιρικάς 15-16 ονών, ήθελα να πάρω, μου άρεσαν πολύ τότε εκείνη την εποχή τα Mini Cooper. Όχι τα τωρινά που είναι τώρα τα πιο εξελιγμένα, τα μικρούλια, θυμάστε. Μ' άρεσε πολύ αυτό το αυτοκίνητο, το χάζευα στους δρόμους όταν ήμουν ο πιτσιρικάς, το Mini Cooper, το μικρούλι.

Ναι, και ο Αμανατίδης και ο Γεμπασινάς. Είπαμε η ομάδα, ο Ηρακλής δεν τους κράτησε για πολύ. Ο Μπασινάς ήταν αθλητικός διευθυντής, ο Γιάννης Αμανατίδης ήταν τεχνικός διευθυντής. Είχαν πάει 26 Μαΐου. Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιο. Δηλαδή τέλη Μαΐου, Ιούνιος, Ιούλιος. Βγάλανε δύο μήνες.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου φίλε Δημήτρη. Για το Ολύμπης, εσύ είπαμε, πήγε στην Λάσκ Λίν, στην πρωταθλήτρια Αυστρίας, με μορφή δανεισμού για ένα χρόνο και οψιόν αγοράς. Αν οι Αυστριακοί τον κρατήσουν και την επόμενη χρονιά, πρέπει να δώσει την ΑΕΚ περίπου στα 3 με 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Κάπου εκεί είναι η ρήτρα, η οψιόν αγοράς. Μιλάρα, καλημέρα. Ακούστηκε για τον Λάρκιν, για τον Παναθηναϊκό. Ισχύει, φίλε μου, ο Λάρκιν έχει υπογράψει συμβόλαιο. Φωτογραφήθηκε ήδη με φανέλα της Φενέρ Μπακτσέ. Δεν ξέρω που το διάβασες. Ο Λάρκιν είναι παίκτης της Φενέρ Μπακτσέ. Έχει φωτογραφίες κιόλας με τη νέα του ομάδα. Για το Λεπά με ρωτάει ο φίλος που... Για το Λεπά ο φίλος μου... Τα λέγαμε χτες με το φίλο μου το Λεπά. Πίναμε καφεδάκι. Τώρα ξεκουράζεται. Ξεκινάει τώρα αυτό το μήνα. Τον Αύγουστο έχει 12-14 συναυλίες σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και από το χειμώνα, από τον Οκτώβριο, θα είναι στην Ιερά Οδό, σε μαγαζί εκεί στην Ιερά Οδό, με τον Πάνο Κιάμο. Λεπά Κιάμος. Αυτά έμαθα.

0: sacrifice.
1: Να τους παιδιά, ο Παναγιώτης Μπιστρό, πανησυχήσαμε χτες εξαφανίσει και χτες είχε μάλλον πολλές δουλειές. Τι γίνεται στην καλύτερη εκπομπή της Ιφιλίου? Όλα καλά γίνονται, κύριε Παναγιώτη, από το Μπιστρό. Καλησπέρα στους φίλους της εκπομπής και σένα, Βασίλη. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, καλή ξεκούραση, καλό περπάτημα μας συνεχίζεις. Είπαμε, παιδιά, και από Σεπτέμβριο έχονται νέα κόλπα εκεί στο Μπιστρό, νέα ονόματα, τρελά πάρτι Σεπτέμβριο και αυτά θα τα πούμε όλα όταν έρθει εκείνη η μέρα. Είστε όλοι καλεσμένοι. Ναι, αυτό το Mini Cooper είχα έτσι από παιδάκι, μου άρεσε. Λοιπόν, είμαστε 6 λεπτά πριν τη μία. Ξημερώνει καινούργια ημέρα, είπαμε, πέμπτη ημέρα των ελληνικών ομάδων του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Ο ΠΑΟΚ για το Europa με την Δύναμο Κιέβου, 8 η ώρα, ο Παναθηναϊκός με την ΠΑΚ στην Ουγγαρία για το θεσμό του Conference. Να πούμε, ο Παναθηναϊκός δεν έχει αύριο που λέμε, αν δεν περάσει αποκλείεται τελείως από ευρωπαϊκά παιχνίδια. Αν ο ΠΑΟΚ αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου, ούτως ή άλλως θα παίξει στη League Phase του Conference. Το ίδιο γίνεται με Ολυμπιακό ΑΕΚ, αν δεν περάσουν στα προκριματικά του Champions League, πάνε κατευθείαν στους ομίλους του Europa. Το ίδιο ισχύει για τον Όφη, αν αποκριστεί από το Europa, παίζει κατευθείαν στους ομίλους του Conference. Μόνο ο Παναθηναϊκός δεν έχει άλλη ευκαιρία. Να πω καλημέρα στη Μερούλα, στη Σταυρούλα και στη Γεωργία, εκεί τα κορίτσια του Παναγιώτη, στο Μπιστρό που μας ακούνε καθημερινά. Μιλάω ποιοι θα δείξουν τα παιχνίδια σήμερα των ελληνικών ομάδων. Ο ΠΑΟΚ είναι στο Open TV, το κανάλι του κύριου Σαββίδη, 8 η ώρα. Ο Παναθηναϊκός στο κανάλι του κύριου Ραφούζου, στον Sky στις 9. Και βέβαια και τα δύο μάτς θα τα ακούσετε εδώ από τον 943 Interweapen Ελλάδα Sports. Έχεις φιλιά κατά κορίτσια, Βασίλη μου, έτσι, φιλιά. Μία από τον Αμάγλο, μία από την άλλη και άλλη στο Κούτελο. Τρία φιλιά.

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, πάμε στο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς, εδώ πάντα συντονισμένοι. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Α, έχουμε κι άλλα κορίτσια μου λέει στον πιστρό, πρέπει να δώσουμε φιλιά κι άλλα. Δώσε φιλιά εσείς, τα κορίτσια με γεμίστε φιλιά. Φιλούρες. Θα περάσω Παναγιώτη μου από εκεί, θα περάσω μια μέρα να πάρω τα φιλιά μου από τα κορίτσια. Και αυτό που χρωστάς, δεν ξεχνιέσαι. Η κυρία Κρεατικών ήταν jackpot, μία μας έφερες με το στρατάκι, η άλλη έλειπε. Πρέπει να περάσω μία από αυτές τις μέρες, να κάνω μία έφοδο, να δω και τα κορίτσια, να πάρω τα φιλιά μου και να πάρω και την ποικιλία των Κρεατικών. Κύριε Μπιστρό.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι μία.

Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά, μετά τη μία. Ο φίλος ο Αλέξανδρος έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Καλημέρα στην παρέα. Και ο φίλος μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι και στο Περίπτερο. Και στο φίλο μας τον Γιώργο, Περίπτερο και ο Γιώργος, αλλά στο Γάλλιο, λίγο πιο δίπλα από το Περιστέρι. Γιώργο μου, καλημέρα και σε σένα. Καλή βάρδια, φιλαράκο.

Λοιπόν, ξεκίνησε ένα παιχνίδι από την Βραζιλία. Όχι από την Βραζιλία, από το Copa Sudamericana. Independiente Medellín, Vasco da Gama, 0-0 στο 5ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 στο 35 το παιχνίδι από το Εκουαδόρ, Independiente με την Τέκνικο.

Να πω καλημέρα στα παιδιά εκεί από την Κύπρο. Μας ακούνε τα φιλαράκια μας. Από τον Super Sport FM Κύπρο 104, Βρυξέλλες, μας ακούτε από το ράδιο Άλμα, στην Αυστραλία από το ράδιο Σπάρτη και, και στην Ευρώπη από το δορυφόρο Ελλάς ΣΑΤ και βέβαια στην Ελλάδα σε πολλές περιοχές και εκτός Αττικής, στην Εύβοια, Νότια Προάστια, Αργοσαρονικό 94,3, στη Βιωτία και στη Φωκίδα από το ράδιο Ένωση 97,3, στον Ομό Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκυνθο 98,6. Στην Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη από τους 104,6. Στη Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6. Έτωλα Καρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9. Θεσπλωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6. Και στα Δωδεκάνησα και στη Ρόδο μας, Prime Radio 103,7.

Ναι, πήγε στην Πόρτο με 4,5 εκατομμύρια ευρώ για το 100% των δικαιωμάτων του και άλλες 500.000 με μορφή μπόνους από τη Φέγενορντ.

Λοιπόν, έχουμε και ένα θεματάκι εδώ πέρα το οποίο δεν έχει θέμα με τα αθλητικά, αλλά είναι σοβαρό θέμα. Το διαβάζω, βγήκε πριν από λίγο ότι η αστυνομία αναζητά μια παρέα νεαρών οι οποίοι φέρεται να παρότριναν μέσω TikTok live, σε TikTok live, ένα ανήλικο αμαία να πηδήξει από τον μπαλκόνι. Τι γίνεται, ρε παιδιά, στον κόσμο? Τι είναι αυτά? Το παιδί σήμερα, από ό,τι διαβάζω, έχει εξαφανιστεί από το σπίτι του. Οι αρχές έχουν κινητοποιηθεί για τον εντοπισμό του. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση που προκαλεί εύλογη ανησυχία.

Στο γήπεδο της Πάξη Φιλαράκου, ένα μικρό γήπεδάκι είναι, από ό,τι βλέπω, με δύο πέταλα, γύρω στους 6.000 κόσμο. Έχει χωρητικότητα, θα είναι και φίλοι Παναθηναϊκού, γύρω στους 200-250 φίλους του Παναθηναϊκού θα είναι στο γήπεδο. Τόσα μυστήρια μπορούσαν να πάρουν και λογικά τα έχουν εξαφανίσει οι φίλοι του Παναθηναϊκού. Το μάτς είπαμε σήμερα το βράδυ στις 9 από τον Sky και εδώ από τον σταθμό

Λοιπόν, εδώ πέρα διαβάζω μια ειδησούλα στην Αλεντρίγια. Από τον Άρη με 4,6 εκατομμύρια ευρώ ο Διαντή. Είναι μια από τις σημαντικότερες πωλήσεις της ιστορίας, κλήρωσε ο Άρης, ο οποίος αναμένεται να βάλει στα ταμεία του 4,6 εκατομμύρια ευρώ για τον Κλέιτον Διαντή. Πάει να παίξει στην Αλεντρίγια, ομάδα λογικά από Σαουδική Αραβία πρέπει να είναι. 4,6, γι' αυτός είναι ψίχουλα.

Ο φίλος ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα με την καλημέρα του. Μπιλάρα, καλημέρα. Πότε φεύγεις, φιλαράκι, διακοπές και δεν θα σε έχουμε στην παρέα μας τα βράδια. Φεύγουμε, φίλε, είπαμε 1η Αυγούστου, την άλλη εβδομάδα. 1η Αυγούστου ξεκινάμε, καλοκαιρινή αδειούλα. Μέχρι 23 επανερχόμαστε την μέρα που τελειώνει η προγωνιστική για τη Super League.

από την Κόρινθο μας έστειλε μήνυμα ο φίλος του ονόματος Βασιλής. Ποιο κανάλι μπιλά θα δείξει το Super Cup? Λογικά κάποιο συνδρομητικό κανάλι θα δείξει το Super Cup. Δεν ξέρω αν κάποιο αλλάξει κάτι ή κάποιο άλλο κανάλι πάρει τον τελικό του Super Cup του Όφη, του κυπελού Όφη, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ. 12 Αυγούστου νομίζω κάποιο κανάλι, νομίζω Κοσμοτέ, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Από την Κυψέλη μας έστειλε μήνυμα ο φίλος ο Χρήστος που μας ακούει καθημερινά. Μιλάρα, έχουμε κάποια εντεκάδα σήμερα για τον Παναθηναϊκό? Φιλαράκο, δεν έχω κάποια εντεκάδα και δεν βλέπω να βγαίνει τίποτα από, δεν έχει βγει κάτι από το στόμα του προπονητή του Παναθηναϊκού για ποιους προσπαθεί να, μάλλον θα επιλέξει κάποιοι. Εντάξει, ο Πένια από ό,τι άκουσα θα είναι σίγουρος ο τερματοφύλακας, ο καινούργιος Παναθηναϊκού. Θα δούμε, παιδιά, σήμερα υπομονή, το μεσημεράκι θα ξέρουμε πάνω κάτω τι έχει στο μυαλό του ο Νίστρουπ, ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την ΠΑΚΣ. Είπαμε το βράδυ στις 9.

Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Μιλάμε μια μεγάλη καλημέρα και από εμένα σε όλη την παρέα, λέει ο φίλος ο Γιώργος, που έστειλε μήνυμα. Από το Άργος, γεια σου φιλαράκο μου και σε εσένα. Αυτό φίλε που μου λες, το γράφει και η Μάρκα. Από τη Μάρκα, από την Ισπανία έχω αυτές τις πληροφορίες, ότι δεν έχει βρει ομάδα για το NBA ο Χεζόνια, και ο Ολυμπιακός και η Dubai BC παρακολουθούν τις εξελίξεις. Είναι πρώτο θέμα στην Μάρκα. Ο Ολυμπιακός είπε ότι εμείς δεν έχουμε κάνει κάτι τουλάχιστον, θα δούμε, λέει, στην πορεία αν προκύψει κάτι θα ασχοληθούμε με την περίπτωση του Χεζόνια.

Σίνιορ Σορνόζα, το 1-0 είναι για το πρωτάθλημα από το Εκουαδόρ. Το παιχνιδάκι για το Κόπα Σουδαμερικάνα δεν έχουμε κάτι. Ιντεπενδιέντε Μεντεγίν, Βάσκο δα Γκάμα, παραμένει το 0-0. Σε λίγο έχουμε σέντρα σε περίπου 5-6 λεπτάκια. Σε ένα παιχνίδι από την πρώτη κατηγορία της Βραζιλίας, Κορυθίμπα Παλμέιρας, και δύο μάτς από την β' κατηγορία, Οπεράριο με την Πόντε Πρέτα και Σεάρα με την Κλαπ Ρεγκάτα, ξεκινούν 1:30. Τα Αμερικάνικα ξεκινούν στις 2. Για τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού, Φιλαράκο μου, είναι όλα ανοιχτά. Για το παιχνίδι Σπάρτακ Νάβα με Τζέσικα 1948 έληξε 0-0. Έχουμε την επόμενη εβδομάδα πήρε Βανς. Μία ομάδα από τις δύο θα βρεθεί στο δρόμο του Παναθηναϊκού, αν ο Παναθηναϊκός κάνει το καθήκον του και περάσει την ΠΑΚΣ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Ανδρέα που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι, ο φίλος ο Θάνος από το Βύρονα. Γεια σου φιλαράκο μου.

Μας τραγουδάκι μας, διαλυματάκι μικρό και επαναρχόμαστε. Η ώρα πλησιάζει 1:30. Πάντα συντονισμένοι εδώ. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Φίλε Χρήστο, για το μπιστρό μπήκε στην κλήρωση κανονικά και εσύ. Ο φίλος ο Δημήτρης πήρε πάνω στο διάλειμμα. Μπιλάρα, εγώ θα δώσω δύο προγνωστικά. ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου, γκολ γκολ και over. Παναθηναϊκός διπλό και over 1,5. Καλή επιτυχία αν ακούσετε τα προγνωστικά μου. Να σε καλά φίλε, καλή επιτυχία και εσένα. Δεν είναι και άσχημο αυτό που έχεις παίξει, το γκολ γκολ και over του ΠΑΟΚ και το διπλό και το over 1,5 του Παναθηναϊκού. Καλή επιτυχία φίλε σου, εύχομαι. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Καλαμάτα και στην Πατρίδα. Γεια σου φίλε Μανώλη, ο οποίος λέει κάνει διακοπές, σήμερα άλλαξε σπίτι και μας ακούει, περνάει όμορφα, θα κάτσει άλλες 15 μέρες. 15 μέρες και έχει κάτσει ήδη κανένα εβδομάδα, 20 μέρες διακοπές. Είσαι μια χαρά φιλαράκο μου, Μανώλη μου, είσαι μια χαρά. Από τους τυχερούς.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η ώρα είναι 1:30.

Εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 2. Ο φίλος ο Μάνος, καλημέρα Μπιλάρα. Ευχαριστούμε για την βραδινή παρέα. Να είσαι καλά φίλε Μάνο, από τη Νέα Σμύρνη. Ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα. Σε βλέπω και από το tvhelada.gr. Ναι παιδιά, είπαμε, είμαστε κανονικά live κάθε βράδυ και οι εκπομπές του σταθμού τις βλέπετε και live αν μπείτε στο tvhelada.gr. τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Καμία αλλαγή στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Ξεκίνησα και τρία παιχνίδια από τη Βραζιλία. Κορυφή Παπαλμέιρας, Οπεράριο με την Πόντε Πρέτα και Σεάρα Κλαμπ Ρεγκάτας. Είναι και τα τρία στο 0-0 περίπου στο έκτο λεπτό. Το Κόπα Σουδαμερικάνα παραμένει και αυτό 0-0 στο 37. Ιντεπεντιέντε Μεντεγίν με τη Βάσκο Νταγκάμα.

Ο φίλος ο Στέλιος έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, αν ο ΠΑΟΚ περάσει, θα παίξει με το Χάμαρμπι ή με την Άντερλεχτ. Πρώτο παιχνίδι στην Τούμπα 6 Αυγούστου, επαναληπτικός μετά από μια εβδομάδα στην Σουηδία ή στην Άντερλεχτ, ανάλογα ποια ομάδα θα περάσει. Είναι το ζευγάρι Χάμαρμπι με την Άντερλεχτ. Ένα κουνούπι με κυνηγάει. Όχι κουνούπι, αυτό είναι τίγρης. Η φίλη μας η Σοφία που στέλνει πρώτη φορά μήνυμα να πει μια καλημέρα στην παρέα. Πρώτη φορά ακούει και ακούει γιατί της είπε ο άντρας της να στείλει καλημέρα λοιπόν στον Νίκο από το Αγρίνιο.

Να πούμε και ότι κάποιοι άνθρωποι από το ΑΠΟΕΛ από την Κύπρο είχαν έρθει στην Αθήνα για να μιλήσουμε για την περίπτωση του Σιωπή, για τον παίκτη Παναθηναϊκού που δεν υπολογίζεται αντροπονητή του, και το ΑΠΟΕΛ έχει έρθει, άνθρωπος του ΑΠΟΕΛ έχει έρθει στην Ελλάδα για να κλείσει τον Σιωπή, από ό,τι διαβάζω.

Και η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι με καλημέρα σε όλη την παρέα και που είναι ο Τζίτζης. Μαρία μου, ψάχνεις ο Τζίτζη και εσύ, το ψάχνει πολλοί κόσμος, τον πρόεδρο ο οποίος είναι εξαφανισμένος. Μιλάρα, καλημέρα από μένα, λέει ο φίλος ο Σπύρος που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό που λέει ότι... Μισό λεπτάκι, να δούμε εδώ πέρα τι γράφει το μήνυμα, το χάσαμε. Ότι πολύ ζέστη, ναι φίλε μου, είχαμε πολύ ζέστη χτες και βέβαια διαβάζω τώρα εδώ μπροστά μου μια που το έφερε κουβέντα. Το 87, όσο θα θυμάστε, πιο μεγάλη το θυμόμαστε, ήταν ο φωνικότερος καύσωνας στην ιστορία της Ελλάδας, άφησε πίσω του περίπου 1.300 νεκρούς. Ήταν το 87, εγώ το θυμάμαι πολύ καλά. Τότε δεν υπήρχε δυνατότητα να έχουν όλα τα σπίτια, τα air condition και αυτά τα εξελιγμένα κλιματιστικά και τα υπόλοιπα. Ήταν 10 μέρες ακραία ζέστης, μιλάμε πάνω από 40 βαθμούς και είχαμε 1.300 νεκρούς. Αυτό είναι το 1987, οι πιο παλιοί σίγουρα τα θυμάστε. Και διαβάζω εδώ πέρα το καλοκαίρι του 87 δεν έμεινε στην ιστορία μόνο για τους 44-45 βαθμούς Κελσίου που καταγράφηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας, αλλά κυρίως για το τραγικό απολογισμό των τουλάχιστον 1.300 επισήμως νεκρών καταγεγραμμένων, εκ των οποίων οι 1.115 ήταν στην Αθήνα. Βέβαια, σήμερα είπαμε, έχουμε τα κλιματιστικά, τους χώρους που πάνε και οι άνθρωποι να δροσιστούν, τότε δεν υπήρχαν. Διαβάζω τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια, τότε εμφανίστηκαν στις 18 και 19 Ιουλίου, όταν η θερμοκρασία άγγιξε στους 38-39 βαθμούς, όπως τώρα δηλαδή. Α, τώρα έχουμε, είπαμε, τα air condition, κλιματιστικά, ανεμιστήρες και διάφορα άλλα που μπορούμε και δροσιζόμαστε. 20-21 Ιουλίου η Τράκυος ξεπέρασε 40 βαθμούς και για περισσότερες από 8 συνεχόμενες ημέρες οι μέγιστες θερμοκρασίες παρέμειναν σταθερά πάνω από αυτό το όριο. Στην Ελευσίνα καταγράφηκαν έως και 45 βαθμούς, στη Νέα Φιλαδέλφεια 44, ενώ στο κέντρο της Αθήνας η μέγιστη θερμοκρασία έφτασε στους 41,9 βαθμούς. Το πιο επικίνδυνο στοιχείο, ωστόσο, ήταν οι νύχτες. Η θερμοκρασία δεν έπεφτε κάτω από τους 29-30 βαθμούς, στερώντας από τον ανθρώπινο οργανισμό τη δυνατότητα να ανακάμψει από τη θερμική καταπώνηση. Η υγρασία ήταν στα ύψη, 60% υγρασία. Καταλαβαίνετε τώρα, με ζέστη, τόσο ζέστη και υγρασία. Το 87 η Ελλάδα δεν είχε καμία σχέση με τη σημερινή. Τα κλιματιστικά θεωρούνταν είδος πολυτελείας και υπήρχαν μόνο σε λίγα σπίτια και επιχειρήσεις. Ακόμα και πολλά νοσοκομεία λειτουργούσαν χωρίς συστήματα ψύξης, ενώ οι περισσότεροι πολίτες προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν τη ζέστη με ανεμιστήρες, δεγμένα σεντόνια ή παραμένοντας σε υπόγεια που ήταν πιο δροσερά, λέμε τώρα. Δεν υπήρχαν ούτε κλιματιζόμενες αίθουσες που υπάρχουν τώρα για την προστασία των ομάδων, των ευπαθών ομάδων. Και κάποιοι ηλικιωμένοι που είχαν μείνει στις πόλεις, οι οικογένειες είχαν φύγει σε διακοπές, έμειναν μόνοι τους, δεν κατάφεραν να επιβιώσουν. Τότε δεν είχαμε ακόμα τα δελτία, ήταν από τα κρατικά κανάλια, καθώς οι ιδιωτικοί τηλεοπτικοί σταθμοί δεν υπήρχαν ακόμα. Και τα κανάλια τότε, όσοι θυμάστε, απέφθηναν ονομαστικές εκκλήσεις σε πολίτες που βρίσκονταν σε διακοπές να επικοινωνήσουν άμεσα με την αστυνομία για σοβαρή οικογενειακή υπόθεση. Μια φράση που τις περισσότερες φορές έκρυβε την τραγική είδηση ότι κάποιος ηλικιωμένος συγγενής τους δεν είχε καταφέρει να επιβιώσει από τον καύσωνα.

Και διαβάζω ακόμα εδώ στο θεματάκι που το διαβάζω από κάποιο site. Και μέσα σε όλη αυτή την τραγική κατάσταση ήρθε και το αθάνατο ελληνικό δαιμόνιο να συνδυαστεί με τον επίσης αθάνατο επιτίδιο Έλληνα για να εκμεταλλευτεί και τον καύσωνα. Όπως γράφει από το blog του ο μετρολόγος Δημήτρης Γιακόπουλος, στην οδό Πανεπιστημίου συμπατριώτες μας πουλούσαν στους ταλέπορους διαβάτες νερό σε πλαστικά ποτήρια σε απίστευτα υψηλές τιμές. Βλέπετε, τότε δεν υπήρχαν τόσο πολύ τα μπουκαλάκια εμφιαλωμένου νερού. Άκου τώρα, Οι πρώτοι 9 θάνατοι καταγράφηκαν στις 22 Ιουλίου. Μέσα σε λίγες μέρες ο αριθμός αυξήθηκε δραματικά. 24 Ιουλίου καταγράφηκαν 95 θάνατοι, 25 Ιουλίου άλλοι 250, ενώ μέχρι τέλος 26 Ιουλίου τα θύματα είχαν ήδη φτάσει περίπου τα 900. Όταν το κύμα ζέστης υποχώρησε, ο επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για τουλάχιστον 1.300 νεκρούς, με τους 1.115 είπαμε να ήταν από την Αθήνα. Ο μετεωρολόγος Δημήτρης Γιακόπουλος έχει υποστηρίξει πως οι συνολικοί θάνατοι που συνδέθηκαν άμεσα ή έμεσα με τον καύσωνα να έφτασαν ακόμη και στους 4.000, καθώς πολλοί δεν καταγράφηκαν επισήμως ως θύματα θερμοπληξίας.

Όλα αυτά μιλάμε για τους πιο παλιούς, τα θυμάστε, η ηλικία μας. Το 1987 έγινε αυτός ο μεγάλος καύσωνας που άφησε πίσω του χιλιάδες νεκρούς. Τα νοσοκομεία δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν τόσο κόσμο. Υπήρχαν πολλά τραγικά πράγματα που έγιναν εκείνη την εποχή.

Ο φίλος ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα, η γυαλική έμαση, τα θυμάμαι πολύ καλά. Φιλαράκο, λες για τον καύσωνα, ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα από το Μοσχάτο. Ναι, παιδιά, όσοι είμαστε σε μια ηλικία, τα θυμόμαστε αυτά, τι είχε γίνει το 87. Μιλάμε για πάρα πάρα πολύ ζέστη και είπαμε ότι δεν υπήρχαν και τα μέσα που υπάρχουν τώρα, ε. Τώρα τι να κάνει τότε ο ανεμιστήρας με 45 βαθμούς, τι να κάνει ο ανεμιστήρας. Τώρα εντάξει, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά, πολύ καλύτερα. Υπάρχουν και πολλοί χώροι που μπορούν να πάνε άνθρωποι να δροσιστούν, να μην είναι μες στον καύσωνα. Υπάρχουν κλιματιστικά στα περισσότερα σπίτια. Ναι, το βράδυ το θυμάμαι και εγώ, φιλαράκο. Με ανεμιστήρα δεν κάνεις τίποτα. Πού να κοιμηθείς τα βράδια. Ρίχναμε στο κρεβάτι νερό ή βάζαμε τίποτα πετσέτες βρεγμένες. Μήπως κοιμηθούμε, αλλά με το που έβαζες την πετσέτα τη βρεγμένη, μετά από 10 λεπτά είχε στεγνώσει. Μιλάμε και όπως το γράφουν και τα site εδώ, το διάβασα. Υπήρχαν βραδιές τότε που η θερμοκρασία ήταν 30 βαθμούς τη νύχτα. 32. Πού να κοιμηθείς, εύκολο είναι. Και ο Βασίλης, ο φίλος που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη, μιλάω και εγώ, τα θυμάμαι πάρα πάρα πολύ καλά. Ήμουνα 19 ετών τότε. Ο Βασίλης λέει, ηλικία μας αυτά θυμάται, κάψαν 87, σεισμός Αλκιονίδες, σεισμός Ρικομέξ και ναυάγιο Σάμινα. Και νωρίτερα, ένα χρόνο πριν, το 86, είχε γίνει ο σεισμός μεγάλος στην Καλαμάτα, που και εκεί άφησε πάρα πολλούς νεκρούς. Και αυτά που λέει ο Μπίλαρος, οι Αλκιονίδες, ο σεισμός Ρικομέξ και το ναυάγιο με το Σάμινα.

Ο φίλος ο Θάνος μας έστειλε μήνυμα από Σαλονίκη. Γεια σου φίλε Θάνο, μπιλάρα και εδώ. Είχαμε πολύ ζέστη αυτές τις δύο μέρες. Γεια σου φίλε Θάνο από Σαλονίκη, Ολυμπιακός λέει.

Ο Νικόλας ο Παοκτζής, το καλό φιλαράκι μας εδώ που μας στέλνει τα μηνυματάκια, μιλά να πει στον Γιώργο ότι σήμερα ξεκινάει το τρένο για το Europa League και έρχεται και το πρωτάθλημα σε ποδόσφαιρο και σε μπάσκετ. Ακούς κύριε Γιώργο, από Νέα Υόρκη σήμερα ξεκινάει ο ΠΑΟΚ το ταξίδι του για το Europa League, το τρένο.

Φιλαράκο που λες, έχω να πάω σινεμά που λες, ειδικά καλοκαιρινό. Μιλάμε για πολλά χρόνια πίσω. Δεν είμαι πολύ του σινεφίλ. Έχω πάει με τα πιτσιρίκια 2-3 φορές σε κάτι παιδικά εκεί στα μεγάλα τα μολ, στους μεγάλους κινηματογράφους. Αλλά για τα παιδιά, κάτι παιδικά εκεί 2-3 φορές. Παραπάνω όχι, τα υπόλοιπα τα πάει η μάνα τους. Αλλά σινεμά έχω να πάω, μιλάμε για πολλά χρόνια. Μιλάμε για 30 χρόνια και 35 και. Δεν είναι πολύ, ειδικά καλοκαιρινό και χειμωνιάτικο βέβαια, αλλά καλοκαιρινές αίθουσες τα έχω πάει 2-3 φορές. Δεν είμαι πολύ του σινεφίλ, αν και πολλοί κόσμος προτιμάει να πηγαίνει στους κινηματογράφους και καλά κάνει, να βλέπει ταινίες και καλοκαίρι και χειμώνα. Ο Αντώνης λέει για το φίλο μας τον Νίκο που έστειλε μήνυμα για τον ΠΑΟΚ. Λέει: ποιο τρένο ρε Βασιλάκη, αυτή είναι κάρο με πατάτες. Ντροπή σου. Να πειράζεις το φίλο μου τον Νίκο. Ετοιμάσου, Αντώνη. Πάει για Europa, λέει ο Νικόλας, και για πρωτάθλημα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Τα βάζει όλα μέσα.

Να και ο φίλος μου ο Νικόλας, καλησπέρα Μπιλάρα, το τρένο ξεκινάει. Εγώ το μόνο τρένο που θυμάμαι ήταν η καμπόκι ταινία. Το τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές. Αν το πάω και είναι τρένο, η ΑΕΚ είναι Boeing 747. Μην πειράζετε τον Νικολάκη, σας το λέω, Μην πειράζετε τον Νικολάκη, τον Παοκτζή, είναι δικός μας άνθρωπος εδώ. Ο φίλος ο Στέφανος, τι τρένο Μπιλάρα είναι, το παλιό με το κάρβουνο, καρβουνιάρης, ρε δεν ντρέπεστε λίγο. Θα πάρει όλα ο Νικόλας φέτος, ξεκίνησε είπαμε, για Europa League σήμερα, με την Αμό Κιέβου και έχετε πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, να μην λέτε. Για τον Γουόκαμπ Ολυμπιακός, από ό,τι διαβάζω είναι ξεκάθαρος, μόνο πρόταση κοντά στα 3 εκατομμύρια και φεύγει. Αυτά που έδωσε του Μπάιμπης είναι πολύ λίγα σε σχέση με αυτά που ζητάει ο Ολυμπιακός. Έδωσε 600.000 δολάρια, αλλά τίποτα. Ο Ολυμπιακός καν άκουσε το νούμερο και δεν το συζήτησε καν το ενδεχόμενο να πουληθεί με 600.000 ευρώ. Και από ό,τι βλέπουν εδώ, διαβάζω εδώ, 3 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να δώσει Dubai FC ή κάποια άλλη ομάδα, αν θέλει να πάρει το WOCAP στην ομάδα τους. Βέβαια, από την άλλη, είναι ότι το πράγμα έχει τραβήξει πολύ. Έχουν φτάσει στα όρια και ο Ολυμπιακός και ο WOCAP δεν τα έχουν καλά τώρα. Έχουν χαλάσει πολύ οι σχέσεις και δεν ξέρω κατά πόσο, αν ο WOCAP μείνει στην Ελλάδα, μάλλον μείνει στον Ολυμπιακό, δεν βρεθεί συμβόλαιο που ζητάει ο Ολυμπιακός για να τον πουλήσει, αν θα υπάρχει χώρος για φέτος για το WOCAP στο ρόστερ του Ολυμπιακού ή θα είναι στον πάγκο και στην κερκίδα. Στην κερκίδα. Γιατί τα πράγματα έχουν αγριέψει και στις δύο πλευρές. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μήνυμα από τη Λάρνακα. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα σε όλη την Κύπρο. 3 λεπτά πριν τις 2, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. 2.10, 2.20, 59.43, 2.15, 2.15, 59.43. Ο φίλος ο Γιώργος, ο πέρα μου στέλνει ένα κουβά, φωτογραφία με ένα κουβά παγωτό και ένα κουταλάκι δίπλα και μου λέει, Μπιλάρα, είμαι έτοιμος να το αδειάσω τον κουβά, περίπου κιλό πρέπει να είναι αυτό.

Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει 2 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Για μία ώρα ακόμα θα είμαστε παρεούλα. Ξημερώνει καινούργια μέρα, 5η 23 Ιουλίου. Να δούμε αν έχουμε κάποια εξέλιξη, κάποιο γκολ στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν, έχουμε γκολ για την Independiente, 1-0 στο ημίχρονο με τη Βάσκο δα Γκάμα. Στο 49 μπήκε το γκολ με τον Μένα Σνάιντερ. 1-0, προηγούνται οι Κολομβιανοί. Κορυφή Παπαλμέιρας γίνεται γρήγορα 0-2 στο 26ο λεπτό με τον Μαουρίσιο. Στο 9 και στο 19 πετυχαίνει τα 2 γκολ. Ο Περάριο Πόντε Πρέτα 0-1 στο 27ο λεπτό με τον Μπραντάο στο 7ο σκόραρε. Και σε άρα Κλαμπ Ρεγκάτας παραμένει το 0-0 στο 21ο λεπτό. Πάμε και τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Σκάρπη, 10 λεπτά, 9 λεπτά μετά τις 2 είμαστε. Ο φίλος ο Χριστάρας, φίλε μου Χρήστο, αυτό που μου στείλες δεν μπορώ να το ακούσω στο Viper, το μήνυμα ηχογραφημένο. Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα που μας περιμένει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς στη φίλη μας από το Επιτάλιο.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Εσύ τι κάνετε εκεί στον πύργο? Ζεσταίνεστε?
1: Ναι, είχε ζέστα. Και τι
0: είχε, κάψω, ναι.
1: Ναι, έφτασε και τους 40, ναι.
0: Πολύ, ζέστη, ναι. Πολύ. Τώρα καλύτερα, βγήκα λίγο έξω τώρα και έχει δροσούλα, λίγο έτσι δρόσησε λιγάκι, έχει,
1: ναι,
0: λίγο αεράκι.
1: Ναι, εγώ άνοιξα την πόρτα, δεν έχει καθόλου αεράκι αυτή τη στιγμή.
0: Κάνει το παράθυρο, να κάνει ρεύμα.
1: Τα έχω ανοιχτά μες στο δρόμο εδώ είναι.
0: Στο δρόμο είσαι και έχει παράθυρο δρόμος και πόρτες.
1: Ναι, τα ανοίγω, αλλά μην με πάρει ο ύπνος και... και πηδήξεις κανένα.
0: Σωστό, κανένα σκύλος κανένα κάτω μέσα και σε φάει. Σωστό και αυτό.
1: Ναι, τα γατάκια δεν τα παίξανε. Εντάξει, τα πρόσεχα και τα ζωάκια. Και πέρα πήγα και πιο εκεί να δώσω και σε εκείνο τα καημένουλια λίγο κάτι αδέσκο. Ναι, κυνηγάγανε ένα σκύλο προηγουμένως.
0: Τα γατιά.
1: Γάτος στο σκυλί, ναι.
0: Αυτό, αλλάξανε τα πράγματα.
1: Ναι, μου κάνει.
0: Τώρα σε λίγο κυνηγάει το ποντίκι τη γάτα.
1: Ναι, αλλά μεγάλα σκυλιά, δεν ξέρω, το αδέσποτα είσαι αυτά, αλλά ήταν λίγο αυτά, τρέχανε.
0: Τι να κάνουν, τρέχανε, όπου τρέχει η γάτα.
1: Γάβγησε, μόλις άκουσε το γάβγισμα η γάτα, άρχισε να τρέχει.
0: Η γάτα γάβιζε.
1: Όχι, το σκυλί.
0: Α, λόγιο, η γάτα γάβιζε, θα έχουμε άλλα πράγματα, κάτι πίνουν εκεί στον πύργο. Τα γατιά φαίνεται, κάτι πίνουν.
1: Όχι, μα
0: εντάξει.
1: Η ζέστη λιγάκι
0: μάλλον. Τα γατιά τα τέλαν, η ζέστη τα χάζεψε.
1: Όχι, τα σκυλιά. Τα μπέδεψα κι εγώ.
0: Αυτό δεν πειράζει. Τα ποντίκια, σε λίγο τα ποντίκια θα κυνηγάνε τους γάτους.
1: Ο σκύλος, ο γάτος ο δικός μου, ενός χρονού είναι. Κυνήγαγε δύο δέσποτα σκυλιά. Τα σκυλιά τρέχανε.
0: Ο γάτος.
1: Ναι, ο γάτος, τα σύστατα. Που κάποτε τα... και χάζευα κατά τη μία η ώρα.
0: Κάτι του δίνεις, κάτι δίνεις τα γατιά εσύ, δεν εξηγείτε διαφορετικά. Κάτι δίνεις εκεί από τον πύργο.
1: Είναι λίγο, είναι λίγο.
0: Από τον πύργο κάτι καλό του δίνεις εκεί από τον πύργο και τα γατιά ορμάνε στα σκυλιά.
1: Το ένα,
0: αυτό λέω, άλλος ακόμα δεν έχει.
1: Καλά να φοβούνται, κουτζά μου, μεγάλα σκυλιά τώρα.
0: Σου λέει το. Τα γατιά τη Ελένη λέει τώρα, κάτι έχουν πει αυτά τώρα. Πού να βγάλουμε άκρη.
1: Έχουν αλλάξει, ναι, ποτέ έχουν αλλάξει.
0: Και τα ποντίκια γενικά τι γάτε τώρα.
1: Τώρα θα προσέξω να δείξω το και τίποτα από αυτό και έχουν αντί το ένα κοιμάται, έχει μπει εδώ να μην ζεσταίνει το καημένο.
0: Ας μου φωνάει εσύ το ξυπνήσεις, σιγά σιγά να μιλάς.
1: Ναι, τώρα θα πάρεις και άδεια σε λίγο καιρό και σε μια εβδομάδα είπες, ναι. Οι άλλοι που είναι...
0: Ποιοι είναι οι άλλοι? Οι άλλοι κάνουν διακοπές.
1: Διακοπές.
0: Κάνουν τα μπάνια τους.
1: Από την Αμαλιάδα τι πηγαίνει στα...
0: αυτός θα πάει στα, πάει στα κλαμπάκια αυτός.
1: Ναι, τώρα λόγω της αυτός την πανηγύρια, έχουμε πολλά πανηγύρια εδώ στο νομό Ηλία, αυτό το τελευταίο μας. Πολλά. Λοιπόν, καλά, έχουμε να τα πούμε, ναι, νίκησε και η Ισπανία τότε, ναι, το. Μ' άρεσε που βγήκε η Ισπανία.
0: Ήταν καλύτερη, κέρδισε δίκαια, ήταν καλύτερη.
1: Ναι, καλύτερα, τη συμπαθούσα και λίγο πιο, αν σχέση με την Αργεντινή, τώρα όλο Μέση και η Αργεντινή. Λοιπόν, αύριο είναι τελευταία, ναι.
0: Μάλλον πίνεις εσύ αυτά που πίνουν τα γατιά μου φαίνεται.
1: Λέμε. Όχι βρε, με έχει πάρει.
0: Λέω ρε παιδί μου, λέω εγώ τώρα τα δικά μου. Λέω πως πίνεις εσύ.
1: Τα δικά σου λες, αλλά μου γάλασε ότι την έβγαλε με ένα μυστήρα. Έχει αυτό... καλά στο εργοτήσιο.
0: Αυτό λέω, άλλο το γατί τι πίνει κι άλλο εσύ. Να μην τα μπερδεύεις.
1: Μπορεί να έχω πάθει γιατί δρόγησε με, έχω πάρει καμιά ελαφρά θερμοκρισία.
0: Από για αφού ήταν μέσα σπίτι, πώς έπαθε θερμοκρισία.
1: Όχι, έβγαινα και.
0: Α, βγαίνει έξω με τα γατιά μαζί, κάνετε βόλτε. Τα σκυλιά μαζί, ε. Και εσύ από κοντά.
1: Δεν πρέπει να φλαγόμαστε και λίγο, ναι, γιατί είναι τέλος πάντων καλά λένε. Α, θα έχει δροσίσει όμως λιγάκι, εντάξει.
0: Από σήμερα, ναι, θα κατέβει, δεν έχουμε καταπάει.
1: Μην σαραντάρια.
0: Θα δροσίσει, αλλά από σήμερα θα δροσίσει.
1: Τι να κάνουμε, μωρέ, άστα. Λοιπόν, στέλνω την καλημέρα μου σε όλους, εσένα θα τα πούμε αύριο.
0: Να είσαι καλά, Ελένη μου, καλημέρα. Να προσέχεις τα κατσούλια. Yeah. λοιπόν, πάμε τα γατιά κυνηγάνε τα σκυλιά, τα ποντίκια κυνηγάνε τις γάτες. Εκεί στον πύργο γίνονται τα παιδιά αυτά. Τώρα δεν ξέρω τι συμπέρασμα βγαίνει. Μας είπε η Ελένη τώρα εκεί στον πύργο. Κάτι τα ποτίζει, κάτι διαφορετικό. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάκη Περιστέρη 7. Γεια σου, Μάκαρε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Πέστε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Μιλάω και εγώ εδώ περίπτερο. Στην Καλυθέα, σ' ακούω καθημερινά και περνάει όμορφα η βραδιά μου. Να σε καλά, φιλαράκο, καλή βάρδια σου εύχομαι. Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Λοιπόν, μια ματιά στα ματσάκια που είναι σε εξέλιξη. Ντεπεδιέντε Ντελβάγε τέκνικο 3-0 γίνεται πια στο 86. Ισοφαρίζει Βάσκο την Ντεπεδιέντε 1-1 στο 53. Με αυτόν τον γκολ πριν τελειώσει το ημίχρονο. Κορυφή Παπαλμέρας 0-2 στο 42. Οπεράριο Πόντε Πρέτα 1-1 στο 42. Σεάρα Κλαμπ Ρεγκάτας 0-0 στο 44 λεπτό, λίγο πριν το ημίχρονο. Και ένα μάτς από τη β' κατηγορία της Αμερικής, Lexington Oakland Roads 0-0 στο 6 λεπτό. Λοιπόν, είπαμε το τραπεζάκι, μάλλον η ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα, περιμένει ένα φίλο ή μία φίλη και δύο μπύρες παγωμένες για το μπιστρό, το οποίο είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού, που από Σεπτέμβριο αλλάζουν τα πάντα. Εκεί νέος χώρος, ολοκένουργιος, με άλλο όνομα και τρελό πάρτι, καλεσμένοι όλοι, θα τα πούμε όλα όταν έρθει εκείνη η μέρα. Όνομα επώνυμο στο Viper του σταθμού, τη λέξη μπιστρό, η κλήρωση θα γίνει αύριο, λίγο πριν τις 3, και μπορείτε να πάτε, ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει, όποια μέρα την επόμενη εβδομάδα προτιμάει, για να απολαύσει την ποικιλία του και τις μπύρες. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Τρίπολη. Γεια σου φίλε Γιώργο.

Λοιπόν, να πούμε κάτι για έναν παίχτη από το Βέλγιο, ο Ντε Κετελάρε. Πραγματοποίησε όντως ένα πολύ καλό μουντιάλ με πολύ καλές εμφανίσεις και αυτό βέβαια έστρεψε τα βλέμματα πάνω του τον Παρί και την Μπάγερ Μονάχου. Ο παίχτης στην Αταλάντα ο παίχτης. Η Αταλάντα λέει ότι δεν λέμε όχι, αλλά στην παραχώρηση, αλλά αξιώνει ένα μεγάλο ποσό για να επιστρέψει. Για να επιτρέψει μάλλον τη μεταγραφή του στην ομάδα της Μπάγκερ ή της Παρί που ενδιαφέρονται για τον Ντε Κετελάρε. Ο Γιώργος, καλημέρα Μπιλάρα. Γιώργος από Κορυδαλό, καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου φίλε Γιώργο.

Η Αταλάντα, από ό,τι διαβάζω εδώ, η ομάδα από τον Μπέργαμο, για να επιτρέψει να φύγει ο παίκτης από την ομάδα, μόνο αν δεχτεί, λέει, πρόταση ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Εντάξει, για την Παρή 50 εκατομμύρια για την Μπάγερ, λογικά θα βγουν αυτά τα ταμεία. Θα δούμε τελικά αν η Αταλάντα παραχωρήσει τον παίκτη στην Παρή ή στην Μπάγερ, που ενδιαφέρονται για τον 26χρονο παίκτη, ο οποίος πήγε πάρα πολύ καλά, ήταν, έβαλε και γκολ. Τον Ντεκετελάρε, ο οποίος παίζει τώρα, είπαμε, στην Αταλάντα, στην Ιταλία. Ένα στατιστικό στοιχείο για το Παναθηναϊκό με την Μπάξη. Ο Παναθηναϊκός με ουγγρικές ομάδες σε 5 αγώνες έχει παίξει 5 φορές. Έχει 2 νίκες, 1 ισοπαλία. 2 ισοπαλία, μάλλον, ναι. Μισό λεπτό, γιατί τα μπερδέψαμε λίγο.

Θα το βρούμε, γιατί το χάσαμε το. Μας έφυγε το site που πήγα να διαβάσω. Θα το ξαναβρούμε, παιδιά, θα πούμε. Αν το ξαναβρω, θα πούμε τα έτσι. Τι έχει κάνει ο Παναθηναϊκός με ουγγρικές ομάδες, γιατί μας έφυγε κανένα νέο σελίδα και το χάσαμε. Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Ο Αντώνης, ο φίλος μας, μπιλάρα και εδώ πάρα πολύ ζέστη και η Πάτρα έχει πάρα πολύ υγρασία. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά με τις καλημέρες του. Μπιλάρα, τι να κάνω, λέει, με τα κουνούπια μου έχουν πιει το αίμα, λέει, καθημερινά. Φίλε μου, αν μιλάμε για το βράδυ και στο κρεβάτι πέφτει για ύπνο, ανεμιστήρας, παιδιά, για τα κουνούπια. Αν έχεις ανεμιστήρα στο δωμάτιο, φεύγουν, δεν έρχονται. Τα παίρνει ο αέρας. Αν δεν έχεις ανεμιστήρα, σου πίνουν το αίμα. Και αυτά τα αναβάζετε, και αυτά τα ειδικά τα που βάζουμε στα χέρια, πόδια, γιατί είναι τα άτιμα, τσιμπάνε. Για το φίλο μας τον Γιάννη από την Πάτρα, τη βλέπεις για Παναχαϊκή. Πήρε, μου ακούω πολύ καλά λόγια. Πήρε και τον Ανδρέα Βασιλογιαννή, η Παναχαϊκή. Βέβαια υπάρχει αρκετό χρήμα εκεί στην Πάτρα, γιατί έχει πάρει την ομάδα ένας Τούρκος επιχειρηματίας, ο οποίος ρίχνει χρήματα και η Παναχαϊκή θα είναι ένα φαβορί για την νέα αγωνιστική περίοδο. Και ακόμα συνεχίζει να κάνει μεταγραφές. Νομίζω ότι η Παναχαϊκή μετά από χρόνια θα είναι μια ομάδα η οποία θα ανέβει την κατηγορία.

2-12-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπιλάρα, έκλαψα από τα γέλια. Ξύμισε η γυναίκα, μου λέει γελάς μόνο σου με αυτό που έγινε με την Ελένη από το επιτάλλιο με τα γατιά και τα σκυλιά. Ξύμισε τη γυναίκα, ε.

Ο φίλος εδώ έχει φτιάξει μια ομάδα για το, από ό,τι μου βλέπει, γιατί δεν τα πάω καλά με αυτά εγώ με το Pro Evolution. Έχει φτιάξει μια ομάδα του Ολυμπιακού ο φίλος ο Νίκος. Έχει βάλει βέβαια και πιο παλιούς παίκτες. Να μου πεις παιχνίδι είναι. Τον Νικοπολίδη, τον Ντομή, τον Ανατολάκη, τον Κοστούλα, τον Ζευλάκοφ, τον Στολτίδη, τον Καφέ, τον Τζόρτζεβιτς, τον Ριβάλντο, τον Οκά και το Καστίγιο. Έχει πάρει και έχει φτιάξει μια ομάδα στο Pro Evolution ο φίλος. Να και ο Γιάννης, ο φίλος μας ο Γιάννης από τον Πειραιά, Ολυμπιακός. Μπιλάρα καλημέρα, μόλις μπήκα στην παρέα. Ο φίλος ο Γιώργος από τη Νέα Υόρκη πήρε τηλεφωνάκι, πήρε νωρίς, γιατί τον βγάλανε νωρίς σήμερα για προαυλισμό, τώρα τον έχουν σε καταστολή. Ήταν λίγο αγριεμένος και τον βάλανε σε καταστολή. Τον έχουν δεμένο. Αλυσοδεμένο.

πιθανότητες για τον φίλο που ρωτάει τη ΣΑΕΚ να βρεθεί στους ισχυρούς για τα play-off του Champions League δεν είναι πολλές, φιλαράκο. Μόνο η Τούν μπορεί να κάνει κάτι, η οποία και αυτή δύσκολα έφερε χ 1-1 με τους Κροάτες. Από εκεί πέρα οι άλλες ομάδες που περίμενε η ΑΕΚ να κάνουν κάτι καλό έχουν αποκλειστεί ήδη. Τα ζευγάρια που είχε ενδιαφέρον

στις ΛΑΡΤ δεν υπάρχουν. Ο Αστέρας κέρδισε 4-0. Η Ένωση χρειάζεται τώρα να αποκλειστεί μία εκ των Σλόνα Μπρατισλάβας, Λεχ Πόζναν, Δυναμό Ζάγκρεπ και Ερυθρό Αστέρα, προκειμένου να μπει στους χειρούς της κλήρωσης. Άρα μόνο το Τούν με την Δυναμό Ζάγκρεπ έχει ενδιαφέρον για την ΑΕΚ, και άλλα μάτς έχουν τελειώσει. Έχει τελειώσει η πρόκριση. Και εδώ βέβαια είναι δύσκολο, γιατί φαβορεί θα είναι Δυναμό Ζάγκρεπ, αλλά οκ, okay, είναι μια ομάδα και η Τούν, πρωταθλήτρια Ελβετίας, θα είναι μια καλή ομάδα, είναι το παιχνίδι ανοιχτό. Αν περάσει και η Δυναμό Ζάγκρεπ, δεν υπάρχει περίπτωση η ΑΕΚ να μπει στους χειρούς για την κλήρωση. Και σύμφωνα με το Football Match Data, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, της ΑΕΚ, έχει πλέον πιθανότητες 35% να βρεθεί στους χειρούς της κλήρωσης της 3 Αυγούστου που θα γίνει η κλήρωση, γιατί είπαμε ο Ερυθρό Αστέρας, Λεχ Πόζναν και η Σλόβαν έχουν περάσει. Το μόνο μάτς που απομένει να δούμε αν μπορεί να κάνει κάτι η Τούν με την Δυναμό Ζάγκρεπ, 1-1 το πρώτο μάτς στην Ελβετία, τώρα παίζουν την επόμενη εβδομάδα στην Κροατία. Μου στείλει ο φίλος ο Βασίλης, ευρωπαϊκή προϊστορία με ουγγρικές ομάδες, για τον Παναθηναϊκό μιλάμε. Με τη Φερεντσβάρος το σεζόν 65-66, κύπελλο πρωταθλητριών, πρώτος αγώνας στη Βουδαπέστη 0-0, δεύτερος αγώνας στην Αθήνα 1-3, έχασε ο Παναθηναϊκός. Πάλι με τη Φερεντσβάρος 25-26, League Phase του Europa. Αγώνας στη Βουδαπέστη ήταν για Παναθηναϊκό, και τώρα έχουμε την υπάρξη σήμερα το βράδυ στις 9. Λοιπόν, 2.30 πλησιάζει η ώρα, διάλειμμα και τι μένει ακόμα, μισή ωρίτσα, μέχρι τις 3 θα είμαστε παρεούλα. 2.10, 2.20, 59.43, 2.15, 2.15, 59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Και μην ξεχνάτε να μπαίνετε και στο ελλαδατv.gr να μας βλέπετε και με εικόνα και με ήχο.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: και 25 λεπτά πριν το φινάλε, μια καλημέρα στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη και ο Ηλίας είναι Πανιώνιος. Μπιλάρα, φέτος βλέπω να ανεβαίνουμε. Μακάρι, φιλαράκο μου, να είναι καλή χρονιά για την ομάδα σου μετά από πολλά χρόνια και ο Πανιώνιος να είναι πάλι στη Σούπερ Λίγκα. Αλλά είπαμε και έχουν και άλλες ομάδες. Είναι και η Πανσεραϊκός, είναι και η Λάρισα, είναι και η Νίκη Βόλου που είναι και Αθήνα, πολύ καλή ομάδα. Και το Μαρκό. Και η Μαρκό μάλλον. Λοιπόν, πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Βασίλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε.
1: Πώς είσαι παιχνίδια σήμερα, η Ομόνια το κράτησε.
0: Δεν είδα καθόλου παιχνίδια. Η Ομόνια το κράτησε γιατί έπαιζε και με 16 από το 33. Βέβαια, εντάξει, είναι δύσκολο το έργο της τώρα. Παίζει με στο Καζακστάν, δύσκολη έδρα. Δύσκολη έδρα. Δύσκολο ταξίδι τέλος πάντων. Μια ομάδα η οποία την είχαμε πέρυσι στο Champions League. Εντάξει, έχει Ομόνια.
1: Είχε πάει καλά.
0: Ναι.
1: Δεν έτρωγε γκολ δύσκολα. Πήρε πολλά 0-0.
0: Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία θέλει προσοχή από την Ομόνια. Εγώ θεωρώ ότι η Ομόνια στο τέλος της ημέρας θα τα καταφέρει. Για να δούμε, για να δούμε. Να είναι η ντομάτα, επαναληπτικός.
1: Στα άλλα δύο, φαβορί υπάρχει βέβαια.
0: Ποια άλλα
1: εσύ? Η Λεύσκη με την Κραγιόβα που έξανε το βράδυ.
0: Ναι, δεν έχω δει τα μάτς, καθόλου κανένα από αυτά δεν έχω δει. Ναι, υπάρχει.
1: Ναι. Ας το αν τι είναι, η Λεύσκη να μην δει, τελείωσε.
0: Με τη ΣΕΖΚΑ.
1: Η Λεύσκη η Κραγιόβα.
0: Κάτσε να δω, μισό λεπτάκι.
1: Νομίζω ήταν 85-87, δεν το δω και εγώ τι έγινε.
0: Κάτσε να το δω. Δεν θυμάμαι κιόλας γιατί δεν παίξαμε κανένα στοίχημα σήμερα. Για να τα θυμάμαι, η Λεύση Σόφια ήρθε 1-0. 1-0 με την Κραϊόβα.
1: Και τώρα τη Γνατία Τσέλη ήταν 1-1, πώς ήρθε?
0: Η Τσέλη ήρθε
1: 3-3. 3-3
0: πήγε αυτό. Ναι, ναι, προηγήθηκε Τσέλη 2-3 και σοφαρίστηκε 3-3.
1: Σήμερα τα έχει καθόλου τα Europa League, αυτά έχουν κάποιο νύχτα.
0: Δεν έχω δει κανένα παιχνίδι, δεν έχω δει καθόλου το πρόγραμμα. Έχει πολλά παιχνίδια. Βέβαια κάποιες ομάδες.
1: Το Europa League είναι δεν είναι πολλά στο Europa League.
0: Στο Europa League είναι πιο λίγα, ναι. Πολλά είναι του Κόφεραν σήμερα. Πολλά είναι του Κόφεραν, μισό λεπτό να τα δούμε. Το Europa έχει ένα παιχνίδι στις 7 Καραμπάκ της Εκασόφιας. Με φαβορή την Καραμπάκ στο 1.45. Ναι. Δεν ξέρω καν της Εκασόφιας τι είναι, πώς είναι φέτος. Από εκεί πέρα πάμε μετά στις 8, Δυναμό Κιέβ ΠΑΟΚ, το γνωστό, το δικό μας.
1: Ναι.
0: Σερίφ Τιραπόλ, Μακάμπι Τελ Αβίβ, δίνουν φαβορή τη Μακάμπι στο 2.17. Ναι, Τρόμψο με την Κράλοβε στο 1.42 άσος για τους Νορβηγούς.
1: Πολύ χαμηλό αυτό, ναι, πολύ
0: χαμηλό. Η Χάμαρ με την Άντερλεχτ, σημαντικό μάτς αυτό. Είναι αντίπαλος του ΠΑΟΚ, η Χάμαρ μπει η Άντερλεχτ, μια ομάδα που θα περάσει από τις δύο. Θα παίξει με τον ΠΑΟΚ, αν ο ΠΑΟΚ περάσει την Δυναμό Κιέβ.
1: Το είχα κοιτάξει την αναφύρω από χθες, δεν είναι?
0: Ποιο?
1: Αυτό το είχα δει αναφύρω από χθες, ήταν σε αποδόσεις.
0: 2.10 τον άσο έχουν, το Χ 3.30 το διπλό της Άντερλεχτ στο 3.20. Και από εκεί πέρα μετά έχουμε αργά το βράδυ 9 η ώρα Μπεσίκτας Μίντιλαν. Εδώ μου κάνει εντύπωση το 2-0-5 στην Μπεσίκτας. Μου φαίνεται καλό ρε φίλε.
1: Γεια σου λες.
0: Ναι.
1: Βασικά θυμάσαι πολύ καλή πέρσι και πέρσι η Μίντιλαν.
0: Ναι, ήταν καλή η Μίντιλαν. Βέβαια και αυτοί τώρα ξεκινήσανε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Μου κάνει, μου αρέσει ο άσος. Τώρα από εκεί πέρα. Σε Γκάλε Μπενφίκα φαβορεί η Μπενφίκα με ένα 40. Και Τβέντε Φερεσβάρος φαβορεί Τβέντε με ένα 58. Έχει κάποιο άλλο. Κάποιο άλλο, να δω μισό λεπτό. Έχει και άλλο. Ένα στις 10. Α, η Χάιντιξ πριν με την Πάφο.
1: Ναι.
0: Και εδώ μου φαίνεται καλό ο Άσο στο 2-12. Η Πάφο έχει αποδυναμωθεί.
1: Πρέπει να πω και αυτό που για να σου πω. Έχει αποδυναμωθεί και δεν πάει καλά και στην Κύπρο.
0: Ναι. Και το έχει, ναι, το έχει 2-12.
1: Ναι. Φαίνεται καλό αυτό.
0: Αυτά δεν έχει κάτι άλλο από το Europa. Ναι. Δηλαδή αν έπαιζα κάτι θα έπαιζα Χάιντιξ πριν Άσο με την Πάφο και Άσο την Πεσίχτα.
1: Ναι. Από το κόμφρις καναδιώτης που με πρώτη τη ματιά πια, αν και είναι...
0: Εντάξει, τώρα πολλές ομάδες δεν τις ξέρουμε τώρα, εντάξει.
1: Ναι, μωρίς, ναι.
0: Ναι, είναι μάλλον, δηλαδή, θα ψάχνω να βρω καμιά ομάδα τώρα. Ας πούμε η Τερκάση με τη Γάντι, δίνει τη Γάντι στο 92. Τη Γάντι δεν ξέρουμε, τώρα πια να θεί Τερκάνση, τώρα, άντε πιάσα εγώ για κούρευτο. Τσερκάση. Τσερκάση τώρα, πού είναι αυτή η Τσερκάση, κάτσε να μπω να δω. Να βρούμε όπου είναι και αυτή η ομάδα, καλό θα είναι, για να που θα είναι. Λοιπόν, σε κάσκι. Είναι από την Ουκρανία. Είναι 3 χρόνια βρίσκεται στην πρώτη κατηγορία του Ουκρανικού ποδοσφαίρου. Τερμάτισε στη δεύτερη θέση πίσω από την παραθύρια Σαχτάρ. Άρα κάτι θα είναι. Θα είναι καλή ομαδούλα.
1: Αλλά πάντως θα πέσει και η ουδέτερη.
0: Παίζουν, ναι, παίζουν εκτός έδρας.
1: Ναι, αυτό που λες το τριπλό, αλλά γιγάντι τώρα.
0: Γιγάντι, ναι, δεν ξέρεις πως είναι γιγάντι τώρα. Πρώτα παιχνίδια αυτά. Έτσι κάτι άλλο να μου κάνει έτσι μια καλή. Ξέρω εγώ. Κάτσε να δούμε, δεν έχει κάτι τίποτα άλλο έτσι. Έτσι που να αξίζει τον κόπο.
1: Αυτό που έχεις πει χθες στον Πάτε Μπορίσοφ Σιών, ήταν το 2019. Τι γίνεται εκεί πέρα.
0: Τον Πάτε Μπορίσοφ
1: Σιών.
0: Πρέπει να το βρω πάλι.
1: Το 2019.
0: Πρέπει να το βρω πάλι.
1: Και ξέρω δηλαδή που διάλεξε την Πάτε Μπορίσοφ.
0: Πρέπει να το βρω γιατί. Πρέπει να δούμε πού είναι αυτό, τι ώρα παίζουν.
1: Το ανέφερε κάποια στιγμή.
0: Παίζουν σήμερα αυτοί,
1: ναι, ναι.
0: Ξέρω να δούμε τι ώρα παίζουν. Λοιπόν, Πάτε Μπορίσοφ. Περίμενα. Ναι, με τη Σιόν, 10.75 τον Άσο έχει.
1: Τι διάλογο.
0: Πρέπει να είναι διαλυμένη τώρα αυτή για να είναι. Εντάξει, μια ομάδα η οποία είναι γνωστή, ρε γνωστή. Είναι μια ομάδα η οποία παίζει στην Ευρώπη, παίζει σαν χρόνια. Εντάξει, Σιόν, οκ, πρωταθλήτρια. Μάλλον πήγε στην δεύτερη θέση που τερμάτισε για να παίζει στο Europa. Δεύτερη θα τερμάτισε. Στο κόφερεν παίζει Σιόν. Τώρα δεν ξέρω, τόσο πολύ χάλια θα είναι που δεν μπορείς. 10.75 ο Άσος. Ξέρω εγώ. Τι να, δεν ξέρω.
1: Έχει κάποια άλλη γνωστή ομάδα στο conference, όχι.
0: Στο conference έχει κάποιες γνωστές ομάδες. Πώς δεν έχει, έχει. Ας πούμε να παίζει η ΑΕΚ Λάρνακας με την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ. Ποια άλλη έτσι έχει μια γνωστή. Η Χάμπρα, είπαμε την Άντλε χθε για το Europa. Γκάι Νότζελαντ, εδώ έχουμε σουηδικό δανέζικο παιχνίδι από τη Σουηδία με Δανού. Εδώ είναι του Δανού φαβορή με 2-30. Η Νόα, η γνωστή τη ΑΕΚ, μακριά και αγαπημένη, έχει ένα 64 πέσει με τη Ζύμπρου, του Τιτσινάου. Είπαμε πάτε δεν μπορεί σε αυτό, έτσι κάποια άλλα. Η Κλούζ με την Μπραν. Δίνει φαβορή την Μπραν στο 2-18. Εντάξει, λογικό γιατί είναι και σε full ρυθμού η Μπραν. Παίζουν ήδη πρωτάθλημα. Ναι, δηλαδή παίζουν δύο. Έχουν ας πούμε αγωνιστική κανονικά δράση και αρκετά παιχνίδια έχουν παίξει στην Νορβηγία. Η άλλη, η Κλούζ τώρα ξεκινάει η Κλούζ. Ποιο άλλο έτσι έχει που να είπαμε το. Η Βέντε με τη Φερατσβάρο είναι ζευγάρι που γνωστέ ομάδε, ένα 58 άσο.
1: Το Europa League όμω είναι
0: αυτό. Europa, Europa είναι αυτό. Κόφερα είναι Βοηβοδίνα Άγιαξ, ένα 50 το διπλό του Άγιαξ. Πολύσια ζητομήρ με την Κοπεχάγη στο 1,80 το διπλό τη Κοπεχάγη.
1: Ποια είναι η υπεροχή με την Κοπεχάγη.
0: Ζητομήρ. Πολύσια ζητομήρ. Πρέπει να είναι Κουρανή και αυτή.
1: Ρουμάνη,
0: πρέπει να είναι Ρουμάνη. Αυτά δεν έχει κάτι άλλο έτσι.
1: Το 1,80 καλό Κοπεχάγη είναι τώρα τι συζητάμε. Αν είναι Ρουμάνη και αυτή.
0: Πολύ σα το Μάρ, νομίζω πρέπει να είναι Ρουμάνοι. Κάτσε να πω να δω.
1: Άρα, λοιπόν, ό,τι
0: και να
1: είναι.
0: Να δούμε. Θα πούμε ότι τα παιχνίδια αυτά δεν έχουν βαρ, εντάξει, να ξέρουμε. Δεν έχουν βαρ. Παίζει όχι στην έδρα τη, παίζει στο Κόσιτσε τη Σλοβακία. Σλοβάκι είναι αυτή. Σλοβάκι.
1: Άρα είναι Σλοβάκι.
0: Σλοβάκι είναι η Πολύσια. Κάποιο άλλο έτσι πιο μετά. Είπαμε Χάπολ Λουντογκόρε, γι' αυτό γνωστέ ομάδε. 2-20 το διπλό. Εντάξει, τώρα τα αυτά που είναι ένα 10 και ένα 12 δεν τα λέω καθόλου. Τη Ριέκα και τη Μαύρογκορ δεν τις λέω. Είπαμε ότι Χάιντουκ Παρτιζάν, ούτε αυτή εντάξει ένα 12.
1: Βελιγραδίου,
0: Ναι, ναι. Αυτά δεν έχει κάτι έτσι άλλο έτσι από γνωστέ ομάδε.
1: Δεν δικά μα. Εγώ ο Πάκ πολύ για σοβαλία που να πάει. Και ο Παναθηναϊκός.
0: Ας Παναθηναϊκός, αν προσέξει θα το πάρει το παιχνίδι. Νομίζω ότι υπάρχει, δεν γίνεται τίποτα. Είναι μια ομάδα η οποία δεν έχει κανένα ξένο παίχτη, μόνο ο Γκρι. Φιλοσοφία, να έχουν μόνο Ούγγρου.
1: Τώρα ακριβώ. Οι καλοί Ούγγροι παίζουν εξωτερικό. Κάποιοι λίγοι φαίνονται.
0: Εντάξει, είναι μια φιλοσοφία τη Πάξο. Σου λέει, κοίταξε, αν θα βγάλουμε κάποιου πέρα, να πουλήσουμε. Κάποιου θα πουλήσουμε. Αν του βάζουμε και παίζουν, κάποια παιδιά θα είναι καλά τη Πάξη. Ούγγροι είναι, εντάξει, μια καλή σχολή Ουγγρική. Δεν είναι μια ομάδα τυχαία σχολή. Εντάξει, μπορεί να μην κάνουν τα τελευταία χρόνια τίποτα, αλλά είναι μια σχολή καλή, μαγιάρικη που λέμε.
1: Πάντω, όπω λέμε και για τον Παναγιώτη και ο Άγιαξ Κοπενχάγη, ρε παιδί μου.
0: Το Άγιαξ, τώρα δεν ξέρω πόσο Άγιαξ, ποιο είναι ο Άγιαξ τώρα. Εντάξει, δεν τον έχουμε δει κιόλα με το φιλικό, με τον Ολυμπιακό δεν λέει τίποτα. Είναι η ομάδα η περσινή του Άγιαξ. Και πάλι παίζει, ήταν καλό, βγήκε η Μέγεν Τρίτη. Τον πέρασε. Ο Άγιαξ αυτοκτόνησε πρόπερση. Εκεί έγινε η ιστορία, πέχασε ποτά, μα τελευταία αγωνιστική τώρα. Εντάξει. Αυτά δεν γίνονται τώρα. 3-3 από 3-0, 3-1 πώ ήταν. Και είχε 3-3. Από εκεί την πήρε 100 βόλτα πάλι.
1: Είναι αυτή τώρα η γενιά η οποία θα βγει σιγά σιγά πάλι. Ο Άγιαξ πάντα βγάζει από τα μικρά.
0: Ναι, βγάζει, ναι. Εντάξει, αυτή είναι η φιλοσοφία του. Ναι. Να βγάζει παίχτες και να πουλάει ακριβά, γιατί είναι μια ομάδα που πουλάει ακριβά. Λοιπόν, να, κάτι άλλο δεν βλέπω να έχει, ας πούμε. Εντάξει, μα αυτό μου κάνει εντύπωση το 1075 της Μπάντε Μπόρισοφ.
1: Από ποιο είναι το πρώτο που το σκέφτεται.
0: Ναι, άρα πρέπει να είναι πολύ χάλια η ομάδα.
1: Τώρα. Εκτός αν αυτή η Λευκορωσία δεν πέσουν και αυτοί εντός έδρας, γιατί είχαν. Είναι Λευκορωσία.
0: Και πάλι, ρε φίλε, εντάξει τώρα και η Σιόν, ας πούμε, τώρα δεν είναι κανένα. Να την έχει τώρα ένα 15 της Σιόν, τώρα εντάξει, να την έχει ένα 80, να καταλάβω ότι δεν είναι καλή. Άλλη ένα 80, τώρα 1075. Μια ομάδα η οποία γνωστή είπατε μπορούσε, δεν είναι κανένα ομάδα που δεν την ξέρουμε. Δεν ξέρω πώς έχει αποδυναμωθεί τόσο.
1: Άγιαξ, πόσο το είχαν, ένα 0-5, πόσο ήταν, ένα 15, ναι.
0: Ποιο?
1: Αν έπαιζε ο Άγιαξ αντί για τη Σιόν.
0: Αυτό λέω, πόσο ήταν, ναι, 0. Θέλω να πω ότι, παιδί μου, ναι, εντάξει, ναι, μου φαίνεται μεγάλη απόδοση, μπορεί να έρθει και 0-5. Δεν ξέρω, εκτός άμα έχει αλλάξει τελείως ή έχει μόνο πιτσιρικάδες, ξέρω εγώ. Αλλιώς δεν δικαιολογείται το τόσο μεγάλος φαβορισμός της Σιόν.
1: Πάντως για την Πάφο συμφωνώ με τη Χάιντ, λούσε με Χάιντ.
0: Δηλαδή τώρα αυτό το παιχνίδι της Σιόν, ας πούμε, και γκολ-γκολ να το παίξεις, θα δίνει κανένα δύο απόδοση. Όταν έχει τον διπλό 1-19,
1: ναι,
0: σου λέει για να φάγει γκολ η Σιόν πρέπει να δίνει καλή απόδοση. Και γκολ-γκολ να παίξεις, ας πούμε, μα να πληρώσει και με 2-2-10.
1: Ναι, και βάζω κάτω-κάτω γκολ-γκολ αυτό που λέει.
0: Παίζει για πόλο Λεμεσού με την Ντίλα Γκόρι. Το 1,82 το διπλό, η Ντιλαγκόρια που είναι αυτή. Λοιπόν, Σαν Μαρίνο. Όχι, όχι Σαν Μαρίνο, περίμενε. Είναι ομάδα, έχει Έλληνα προπονητή. Το Διαμαντή Βάβαλη. Η τύφηκε λέει με ένα 0 στη ρεβάνση στο Σαν Μαρίνο.
1: Ναι,
0: φαντάσου. Είναι από τη Γεωργία.
1: Γεωργία,
0: τη Γεωργία. Ντιλαγκόρι. Το διπλό 1,82.
1: Και πέσει το Σιβιλαγκόρι με τον.
0: Ναι, με τον Απόλλον Λεμεσού. Με τον. Ναι, ένα. Εκτός έδρας παίζει. Εντάξει, τώρα 1,82 τώρα. Ξέρεις τώρα, είναι και ο Μάρκο που δεν τις ξέρουμε, ρε παιδί μου τώρα.
1: Ναι, πώς θα παίξουν.
0: Τώρα δηλαδή, Λαγκόρι τώρα.
1: Να το βάλει ένα χ.
0: Ναι, αυτό λέω. Δηλαδή είναι πρώτα παιχνίδια. Πολλές ομάδες δεν έχουν παίξει καν παιχνίδια επίσημα. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι η ομάδα. Δηλαδή τα πρώτα των ποδοσφαιριστών θα είναι ακόμα σφιγμένα. Τώρα τελειώσαν οι προετοιμασίες. Για να παίζουν παιχνίδια πριν από λίγες μέρες τελειώσαν οι προετοιμασίες τους. Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Το ΑΕΚ Λάρακας με την Μπεϊτάρ μπορεί να μοιάσει πολύ.
0: 1,84 δίνει τον Άσο.
1: Ναι. Σε αυτά ήταν 80 κάτι. Γιατί είναι τόσο μεγάλα φαβορή αυτές οι ομάδες.
0: Ναι, αυτό ας πούμε. Αυτό βλέπω, ας πούμε, ένα παιχνίδι τώρα ομάδες. Η Ντουνάιτσκα Στρέντα που μαθαίνουμε κάθε καλοκαίρι παίζει παιχνίδια. Δεν την ξέρουμε άλλη χρονιά. Δεν την παίζουμε πρωτάθλημα ποτέ.
1: Ναι.
0: Παίζει με τη Βελέζ, τώρα έχει τον Άσο ένα 20 τώρα.
1: Είναι
0: πολύ μικρό, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Με το Ντουνάιτσκα Στρέντα, μισό λεπτό να δούμε τώρα. Αυτή είναι Σλοβάκη. Σλοβάκη είναι. Και άλλοι είναι, όπου είναι οι άλλοι.
1: Βλέπουμε,
0: του Μαυροβούνιου, βλέπουμε όσο του. Τόσο πολύ διαφορά έχουν, ρε παιδί μου, τώρα οι Σλοβάκοι με τους Μαυροβούνιους. Ξέρω εγώ, ένα 20.
1: Μα θυμάσαι, βλέπεις πριν από 3 χρόνια, έχει αποκλειστεί να έρθει.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Γιατί ένα 20, ρε παιδί.
0: Ναι, αυτό, δηλαδή το ένα 20, ήταν ένα 80, ένα 90. Μου φαίνονται πολύ μικρές οι αποδόσεις σε αυτά τα παιχνίδια που οι ομάδες είναι πάνω κάτω. Τι διαφορές θα έχουν τώρα, η Μουνάζικα με τη Βελέζ.
1: Ναι, και στο κάτω-κάτω Σλοβακία αυτή δεν έχει πάρει το πουθενά. Εκεί αναγκαστικά δεν το παίζει καθόλου, βάζει και δύο.
0: Ναι, αυτό.
1: Δεν είναι τρία απόδοση. Και το.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω αν παίζα κάτι σήμερα που μάλλον κάτι θα παίξω, θα πάω στους Κροάτες με την Πάφο. Θα πάω στην Μπεσίκτας και θα βρω ακόμα ένα παιχνιδάκι. Μπορώ να βάλω τον Μπάουκ γκολ-γκολ.
1: Θα δίνει κανένα λόγο να είναι.
0: Ή τη Χάμαρ με την Άντελεχτ γκολ-γκολ. Και εδώ μου αρέσει αυτά. Τώρα κάτι άλλο, τι να βρεις τώρα.
1: Η Μίτλαντ που μέσα κάπου παίζει εκτός και αυτό παρακαλώ πολύ. Η Μίτλαντ παίζει με την.
0: Με την Μπεσίκτας.
1: Μπράβο, ναι, αυτό μπορεί να
0: είναι. Με την Μπεσίκτας.
1: Το λες γεια σου αυτό εσύ. Και την Κοπεχάγη, τώρα εγώ στο κόμφερς, το διπλό που παίζει.
0: Ναι, η Κοπεχάγη παίζει εκτός έδρας. Και ωραίος άσος έτσι, σαν ομάδες, μάλλον σαν χώρες, η Ντεμπρετσένη με την Πιούνι Γκερεβάν. Τον άσο τον έχει ένα 68, ας πούμε.
1: Λέω, Ουγγαρία
0: δεν περσένει ναι. Και η άλλη είναι από το Αρμενία. Δηλαδή ναι. Αυτό να πεις ότι άλλος ο Άσος ένα 68 παίζουν οι Ούγγροι να πάρεις χώρες, εντάξει, όχι να πάρεις ομάδες, γιατί τις ομάδες ξέρουμε, να πάρεις χώρες, λες Ούγγροι τώρα με Αρμένιους τώρα.
1: Ναι.
0: Λέμε τώρα, λέμε το κουβέντα να γίνεται, εντάξει, μπορεί να γίνει και 0-5, ξέρω εγώ.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν, θα παίξω αυτά τα παιχνίδια, θα παίξω εγώ, τα 4 παιχνίδια που τα έβγαλα τώρα μαζί σου, Μπεσίκτα Σάσο. Άσο τους Κροάτες.
1: Χάιντουκ,
0: ναι, τη Χάιντουκ. Γκολ-γκολ. Θα παίξω, σου είπα, τον ΠΑΟΚ. και γκολ-γκολ την Χάμαρ με την Άντελεχτ. Αυτά τα τέσσερα παιχνίδια και ό,τι θέλει ας γίνει.
1: Αυτό θα σου βγάζει σίγουρα γύρω στο 13.
0: Εκεί περίπου, ναι. 2-2-4, 4,5 πέσει 2 άση. Θα έχει ένα 80 το κάθε άλλο το γκολ-γκολ. Εκεί, μια χαρά. 10 ευρώ, 130. Μια χαρά είναι.
1: 135, ναι.
0: Βγάλαμε Σαββατοκύριακο τα μπάνια των παιδιών.
1: Τα μπάνια των παιδιών. Και να είναι παιδιά καλά.
0: Εντάξει, φιλαράκι μου.
1: Πολύ καλή μέρα.
0: Να σε καλά, Αλέξανδρε. Μιλάμε και αύριο. Να σε καλά. Μια χαρά. Λοιπόν, παιδιά, ναι, αυτά θα παίξω σήμερα. Έτσι, με το φίλο μου που έκανα κουβεντούλα με τον Αλέξανδρο. Έβγαλα μια τραδούλα. Γρήγορα. Την Χάιντουκ με την Πάφο Άσο. Την Μπεσίθερ με τη Μίτλαν Άσο. Και δύο γκολ-γκολ. Τον Μπάουκ με την Αμό Κιέβου. Και τη Χάμαρμπι με την Άντελετ. Και ό,τι δέξει, κατεβάσει. 13 απόδοση. Παίρνει 5 ευρώ. Παίρνει 65 περίπου. Τώρα παιδιά κάτι άλλα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν βλέπετε κάτι. Εσείς ψάξτε το καλύτερα. Παίξτε ό,τι θέλετε. Δεν είναι πολλές ομάδες οι οποίες δεν είναι άγνωστοι τελείως. Αυτή την εποχή τώρα το καλοκαίρι, πιο πολλές ομάδες που παίζουν τέτοια εποχή είναι ψηλοάγνωστες.

Ο φίλος μου στείλε εδώ στο Facebook το Δελτιάκι, μιλά, το έπαιξε αυτό που είπες. Μόλις τώρα το έριξε 12 ευρουλάκια. Καλή επιτυχία, φιλαράκο, ελπίζω να με κυνηγάς αύριο. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά πριν το φινάλε. Να πούμε τελευταίες καλημέρες στο φίλο μας το Γιάννη που μας έστειλε μήνυμα από τον Ημιτό. Ο φίλος ο Μανώλης από την Πετρούπολη. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Νικόλα και στην Πετρούπολη στο περίπτερο. Χάσαμε και τον Νικολάκη από την Πελασγίας. Καλημέρα στον Νικόλα, καλημέρα στον Βασίλη. Ο φίλος ο Πέτρος Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Εμείς ακόμα μία ωρίτσα και μετά φεύγουμε και ξεκινάμε αδειούλα από το πρωί. Λίγες μέρες στην Αθήνα και μετά φύγαμε για Κεφαλονιά. Άντε φιλαράκο μου, καλά να περάσεις. Ο φίλος ο Νικόλας, καλημέρα Μπίλη και από μένα. Νίκος από κάτω Πετράλωνα, γείτονας του Μπαγκανίνη. Και ο φίλος ο Αντώνης, τελευταία μηνύματα διαβάζω. Αντώνης, καλημέρα Μπίλη, καλή εκπομπή και εγώ θα παίξω αυτά που είπες, 5 ευρουλάκια. Καλά είναι και αυτά, παίρνεις 65 περίπου.

Ο φίλος ο Χρήστος που μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή ξεκούραση, τα λέμε πάλι αύριο την ίδια ώρα στις 10. Ναι φιλαράκο μου, Χριστάρα μου, καλημέρα. Για το Καζεμίρο, φίλε, το είπα νωρίτερα, ο Ίντερ Μαϊάμι θα είναι νέα ομάδα του Καζεμίρο. Θα πάει να παίξει παρέα με τον Νιονέλ Μέση. Θα πάρει και πολύ χρήμα εκεί στο MLS. Το ανακοίνωσε τον παίχτη Ίντερ Μαϊάμι.

Για το φίλο που ρωτάει για τον Ολυμπιακό και τον Φαμπίνιο και τον Ρέμο Φρόιλερ, η ηλικία του φίλε μου είναι 32 είναι ο Φαμπίνιο και 34 είναι ο παίκτη από την Ελβετία, ο οποίο παίζει στην Πολόνια. Έπαιζε στην Πολόνια, έχει μείνει ελεύθερο. Ελεύθερο είναι και ο Φαμπίνιο. Φίλος ο Παναγιώτης, καλημέρα μπιλάρα μου, κανένα νέο για μεταγραφή της ΑΕΚΑΡΑΣ για να έχουμε? Όχι, δεν έχουμε κάτι καινούριο φιλαράκο. Νομίζω ότι πιστεύω ότι μέχρι Παρασκευή από εβδομάδα θα έχουμε κάποιες εξελίξεις στα θέματα της ΑΕΚ για μεταγραφές που ψάχνει η ομάδα. Νομίζω ότι μετά την Παρασκευή ή από Δευτέρα θα έχουμε νέα. Λοιπόν, αυτά και για σήμερα, είμαστε 4 λεπτά πριν τις 3. Το ραντεβού μας είναι πάλι το βράδυ, σήμερα το βράδυ στις 10. Εκεί θα ακούσουμε μαζί και τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την ΠΑΚΣ που θα είναι το δεύτερο ημίχρονο. Θα έχουμε τελικό του ΠΑΟΚ που ξεκινάει το μάτι 8. Καλή επιτυχία και στις δύο ελληνικές ομάδες. Να είστε καλά, να περνάτε καλά και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα, μα πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους, θα λέμε το βράδυ στις 10. Γεια σας.

Damn, we

0: 94,3. Intervέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Η ώρα είναι 3.